0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 μετά τις 9 γεμίσαμε ανθρώπους και αρνιά, όπως μου λέει κάποιος.
1: Ωραία.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Σουβέλλας.
0: Χάρης Χριστόγλου, η αποδότους από εκεί, μέρος δεύτερο και δυνατό. Η μεγάλη κλήρωση των 10.000 ευρώ σε λίγο.
1: Ναι, μείνετε συντονισμένοι.
0: Και ένα αυτοκίνητο σας περιμένει 10 παρα 5 για να σας πάει κάπου. Κάποιος εκεί έξω περιμένει ένα αυτοκίνητο για να τον πάει κάπου. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα στον Τζίτζιρα, τον Μίτζιρα, τον Τζιτζιμιτζικότσιρα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στην, στον Νίκολα. Στον Νίκολα από Ιταλία.
1: Ω, Νίκολα.
0: Νίκολα από Ιταλία.
1: Μπαίνε.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Χρήστο.
1: Καλημέρα και στον Γιώργο. Ο φίλος έχει καταλάβει ότι δεν έχεις κάποιο κατοικίδιο δελφίνι να συμπηγαίνει, αλλά εννοείς το βαρκάκι της γραμμής. Ποιος να ξέρει, Γιώργο, ποιος να ξέρει.
0: Μπορεί να έχει μέσα στο σαλόνι ένα κρρρρ. Τώρα ο Ανδρέας και ο Χάντη.
1: Λοιπόν, ο άλλος Γιώργος, ο Hot Dog Jovic από Φλόρινα, θέλει να μηνύσει τον διαιτητή στο Δανία-Πορτογαλία, γιατί δεν άφησε να εκτελεστεί το 11ο κόρνερ στις καθυστερήσεις του αγώνα.
0: Όχι,
1: με συνέπεια να μην πληρωθώ ένα πολύ καλό στοίχημα. Τι λες τώρα, ρε φίλε.
0: Δηλαδή, τι θα πάθαινε να τα αφήσει. Κάποιος όμως έχει παίξει άντερε σε ένα σημείο της γης και κέρδισε με αυτό. That's
1: ναι,
0: life.
1: να σκέφτεσαι.
0: That's life. Καλημέρα από το νοσοκομείο του Μονάχου. Σας ακούω καθημερινά και γελάω μόνος μου. Στον κόλ του Μασούρα ήρθε η νοσοκόμα να δει τι συμβαίνει και από πού ήρθαν οι φωνές, λέει ο Νίκος.
1: Στον κόλ του Μασούρα ήμανε στην Εθνική και έβλεπα και άκουγα την Εθνική. Αμέ, βεβαίως. Είχα καιρό να ουρλιάξω τόσο. Μόνη μου ήμουν,
0: δεν με νοιάζει. Ωραία κίνηση.
1: Ναι.
0: Ο Μασούρας πάντα ήταν χρήσιμος όταν ήταν κοντά στο τέρμα.
1: Το έχεις πει αυτό.
0: Το έχω πει από τότε που έπαιζε εδώ στον Ολυμπιακό.
1: Εξεπετάγεται εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Τον άφηνα να βολοφέρνει στο κέντρο δεξιά, αριστερά, να κάνει τρίπλες. Όχι, ο Μασούρας είναι εκεί μέσα στην περιοχή να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει. Όσο και αν σας ακούτε, λέει, τι λέει αυτός. Αλήθεια λέω. Ναι. Η κίνηση που κάνει είναι η κίνηση center for, κάνει αντίθετη χιαστή κίνηση για αυτούς που καταλαβαίνουν, για εμάς που έχουμε το UEFA Omega, το δελτίο αυτό προπονητικής, Μαρία. Θα έλεγα το χαρτί της προπονητικής, UEFA Omega, κάνει αντίθετη κίνηση. Πολύ ωραία η πάσα του Ιωαννίδη. Σίγουρη και όχι κοντά στον τερματοφύλακα. Εκεί τι κάνουν πολλοί, προσπαθώντας να βάλουν φάλτσο. Δεν κάνουν μωρό μου σφάλτσο έτσι όπως πρέπει. Και η μπάλα πάει στην αγκαλιά του τέρματος. Δεν πάει εκεί που πρέπει. Κάθετα και δυνατά ο Φώτης έκανε την παλιά του. Ήρθε από πίσω ο Μασούλας. Πάρτο. Στο πρόμπαινι έτσι. Λοιπόν,
1: πώς μπαίνουμε στο διαγωνισμό για τις 10.000 ευρώ, ρωτάει κάποιος.
0: Ακαταμάκατα σούκου του Μπέ.
1: Μην ακούτε τον Τζούβι. Γράφετε πρωτάθλημα μόνο ΑΕΚ, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο Live24.
0: Λοιπόν, στείλτε στο Live24, Νίστρουπ θα σας πετσώσει και μπαίνετε στον μεγάλο διαγωνισμό. Εντάξει. Τραυματίστηκε ο Λιβάη. Μας τον φάγατε.
1: Ποιος να σας τον φάει το Λιβάη.
0: Εντάξει, από την κρίνια σας.
1: Γιατί είδες κανένα εκτζή να γκρινιάζει για τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Τίποτα, πάω να δημιουργήσω θέματα.
1: Αυτό το πράγμα. Έχει κάποιες ευαισθησίες ο Λιβάη Γκαρσία. Είναι λίγο
0: εύθραυστος. Όταν ακούει γονίδι.
1: Όταν ακούει γονίδι. Κερακιτζή επίσης. Ναι, εντάξει. Έχει κάποιες ευαισθησίες. Είναι λίγο εύθραυστος στους τραυματισμούς και μας είναι λίγο ο Πάνος Κεφαλάς από το ρεπορτάζ που έχει κάνει. Επειδή έχει πάρα πολύ δυνατό σώμα και παίζει συνέχεια στα κόκκινα. Γι' αυτό και τραυματίζεται συχνότερα. Ενώ εμείς που ξέρουμε ουναγκή, έτσι, ροζ, τα φιλαράκια και δεν παίζουμε στα κόκκινα, έχουμε τραυματιστεί ποτέ?
0: Όχι.
1: Κατάλαβες. Αλλά ο Νίστρου διαλέγει Λιβάη Γκαρσία. Λιονέλ Μέση απέκτησε την ισπανική Έλντενσε. Αρχίζει και αγοράζει χωράφια.
0: Για το φόρο τα κάνουν αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Για να κάνουν αγορές για έξοδα.
1: Αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Η Έλντενσε. Έλντενσε ή Έλντενσε.
0: Ένας μπασκετικός θα αλλάξει τον τόνο.
1: Ας μας πει ο Ρομπόλης.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Ναι. Άντε τώρα να πας στην προπόνηση. Ο άλλος έστειλε. Νίστρου που σας πετσώσει Άρης Λίτς, διαγωνισμός. Να πας στην προπόνηση και να έρθει ο Μέση για να του πεις.
1: Αφεντικό.
0: Πρόεδρε, επειδή δεν ξέρεις εσύ. Μείνε σε αυτά που ξέρεις εσύ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, εν τω μεταξύ έχει αγοράσει και την Unión Deportiva Cornella, έτσι. από τον Απρίλιο.
0: Φοβερή σάλτσα.
1: Αρχίζει και μαζεύει.
0: Φοβερή σάλτσα.
1: Και παίζει μονόπολη.
0: Κορνέγια
1: πάρα πολύ ωραία. Αλλά είναι για, μόνο για ψητό ψάρι. Δεν είναι για κρέας.
0: Και στο κοτόπουλο πάει κορνέγια.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Απλά
1: στο
0: είναι
1: λευκό,
0: λίγο πικάντικη.
1: Στο λευκό. Ναι. Λοιπόν, σε καλή μεριά να του πούμε. Εντάξει.
0: Εύχομαι να τα καταφέρει, αλλά να είναι, ναι, εγώ πιστεύω να είναι σίγουρος όμως. Μην τον κοροϊδέψουν. Αυτό φοβάμαι.
1: Λες να το φάνε.
0: Έχει τον νου σου.
1: Εντάξει, θα βάλει τον αδερφό του ρε, εσύ, ναι, να προσέχει εκεί πέρα. Σίγα. Καλημέρα στην όμορφη παρέ από τον Κηφισό. Από την κίνηση του Κηφισού. Αριανάρα κύπελο, λέει κάποιος. Δεν μπαίνετε έτσι. Πρωτάθλημα μόνο πάω. Δεν μπαίνετε έτσι στο διαγωνισμό. Δεν μπαίνετε έτσι. Έχεις δει κανένα εξή να γκρινιάζει γενικώς? Ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Και για κανένα λόγο.
0: Παιδιά, πλάκα έκανα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Είστε που θα σας πετσώσει. Καλημέρα, διαγωνισμό.
1: Γιατί κανένα δεν έστειλε πρωτάθλημα μόνο ΑΕΚ?
0: Γιατί πίστευσαν εμένα. Το πούλησα το διαγωνισμό.
1: Με τρόμο.
0: Παιδιά, δεν έχουμε διαγωνισμό. Ήταν μια πλάκα, αλλά και εσείς για πλάκα στέλνετε. Και είναι και δωρεάν. Οπότε δεν σας χρεώνω σε κάτι. Μου πει κανένα διαφυγόντα κέρδη.
1: Θυμάσαι παλιά που πληρώνανε για τα μηνύματα?
0: Ναι, ρε, πώς δεν θυμάμαι.
1: Τώρα που τα έχετε τσάμπα, δεν λέτε τίποτα.
0: Είχε πάρει ο παππούς μου να λύσει ένα ένιγμα στην τηλεόραση.
1: Τι? Μη μου το θυμίζεις.
0: Είχε χαλάσει τόσα λεφτά.
1: Μη μου το θυμίζεις.
0: Σου θυμίζω.
1: Γιατί ένας δικός μου, πολύ δικός μου άνθρωπος, μα δεν ξέρουν αυτό το τραγούδι ότι είναι του Πάριου Κάτσι, εγώ θα πάρω τηλέφωνο.
0: Έχεις?
1: Γιατί
0: ακούσει...
1: λένε Στράτος Διονυσίου.
0: Έχεις?
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Έναν που σε σταθμό του Μπλάκων που κάνει, ρε παιδιά, πάμε να βρούμε ποιος είναι ο τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Δεν,
1: ναι,
0: μπορούμε. Και ήταν ιστανής και έλεγε ένας, μήπως είναι ο Ραγκιτζής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι ρε παιδιά, δεν μπορούμε να βρούμε. Βάλτε ρε παιδιά λίγο το τραγούδι. Αν ήσουν ένα δάκρυ μου, δεν θα κλαίγα ποτέ να μην σε χάσω. Αν ήσουν αμαρτία μου, συγγνώμη, δεν ζητάω από τον Θεό. Και λέγε, παιδιά, το βρήκα. Πιστεύω ότι είναι ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Όχι, ρε παιδιά. Δύο, και έλεγε, 090. Και είχε μια τέτοια φωνή. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ρε παιδιά. Πάμε διάλειμμα.
1: Δεν χρειάζεται να στέλνετε το τηλέφωνό σας. Μόνο γράφετε πρωτάθλημα μόνο ΑΕΚ και το όνομα τεπώνυμό.
0: Μίστρου θα σας πετσώσει. Και ο μεγάλος διαγωνισμός.

0: Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ποιάς εκπομπής?
0: Της εκπομπής. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας θα γίνει.
1: Μην είναι αλήθεια σήμερα.
0: Φαντάστηκα το Βάιο Verstappen.
1: Γεστά!
0: Έχουν έρθει.
1: Γιατί έκανα φωνή αυγολέμων. Γεστά! Τα αρφανά πορεύονται στη Μίμολα.
0: Κονομιώνται
1: στη Μίμολα. Λιτάρχης. Μπαίνει μέσα με τη μουστάκα του. Τα ωραία.
0: Λοιπόν, μόλις μου στείλανε ένα βίντεο. Το οποίο δεν είναι AI, παιδιά. Είναι ένας. Λοιπόν, ένας Βραζιλιάνος βοσκός που έχει μοσχάρια και παίρνει απουσίες και φωνάζει. Περίμενε, φωνάζει.
2: Ματέο!
1: Ριτσάρλισον!
0: Γαμπριέου! Και πάντα. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι βίντεο από ένα προπονητικό κέντρο, θα έλεγα.
1: Είναι όταν γίνεται επιλογή για το ποιοι θα είναι στην Εθνική Βραζιλία. Ριτσάρλισον, Γκαμπριέο, Μάρτινιέλ.
0: Ο Αντσελότη.
1: Έτσι όπως παρουσιάστηκε η Βραζιλία στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Που πάντε ρε μοσχάρια.
1: Δεν απέχει. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε με ανατροπή στο Τόκιο από τον Βασερό. Είχε δημιουργήσει συνθήκες νίκης. Αλλά ο Μονεγάσκος το γύρισε, γιατί 6-4 είχε πάρει το πρώτο Τσιτσιπάς, αλλά με 7-6 και 6-4 πέρασε στα προημιτελικά ο Βαλεντίν Βασερό στα προημιτελικά του ATP 500 του Τόκιο. Ο 26χρονος Έλληνας δεν τα κατάφερε. 27χρονος, συγγνώμη. 28 μόνο είναι ο Τσιτσιπάς. Μια χαρά, έχει πολύ σημασία.
0: Επειδή τον βλέπουμε 15 χρόνια να παίζει. Ναι.
1: Κρίμα, γιατί είχε ξεκινήσει καλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
0: Λοιπόν, ο Κλοπ μίλησε για το παιχνίδι που έρχεται την Κυριακή με την Εθνική στην Τούμπα. Η ατμόσφαιρα, λέει, στην Τούμπα με την Ελλάδα θα είναι καυτή. Εν τω μεταξύ, έχω να πω, επειδή βλέπω τη συνέντευξη του Κλοπ, δεν μπορώ να τον συνηθίσω να μιλάει γερμανικά. Δεν μπορώ να πει είναι Γερμανός.
1: Είναι από εκεί.
0: Είναι από εκεί, το ξέρω, αλλά εγώ τον έχω συνηθίσει να μιλάει
1: αγγλικά.
0: Τα ψευτοαγγλικά του που μίλαγε όταν ήταν. Ναι, αυτό και τα λοιπά. Τον ρώτησαν χθες για ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί στη Γερμανία.
1: Ποιο θέμα, ρε παιδιά? Δεν μπορούμε να βρούμε ποιος είναι
0: αυτός
1: ο προπονητής.
0: Του λένε, δεν ξέρω αν έχετε, λέει, αντιληφθεί ότι υπάρχει, λέει, μια γκρίνια. Προσπαθούσε εντωμεταξύ και ο δημοσιογράφος να το φέρει πολύ κόμψα.
1: Ναι.
0: Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, λέει, μια γκρίνια στη Γερμανία. Λέει, ναι, γιατί πράγμα? Γιατί, λέει, δεν είναι πολύ γερμανική η ομάδα. Δεν είναι πολύ άσπρη. Να τη βάλουμε στην Γλωρίν. Ναι, ότι έχει, λέει, πολλούς μαύρους η Γερμανία, η εθνική Γερμανία. Λέει, δεν είναι πολύ γερμανική. Λέει, όχι, λέει, δεν το έχω αντιληφθεί. Και να σας πω την αλήθεια, δεν δίνω και καμία σημασία σε αυτά. Και να σας πω την αλήθεια, λέει, και δεν.
1: Πώς πολύ άβολα είναι αυτά.
0: Όχι, ήταν πάρα πολύ cool ο Κλοπ.
1: Όχι, η ερώτηση είναι.
0: Η ερώτηση, ναι. Το έφερε πολύ έτσι, απόξω. Το είπε και πολύ κομψά ο δημοσιογράφος, η αλήθεια είναι. Αλλά και ο Κλοπ δεν
1: ενέδωσε.
0: Δεν τίποτα καθόλου. Και λέει, αυτοί οι άνθρωποι, λέει, συνήθως δεν βρίσκομαι κοντά σε τέτοιους ανθρώπους για να. Καταλάβω, λέει, κάτι τέτοιο. Δεν με αφορά αυτό το πράγμα.
1: Απλά είναι πιο εύκολο αυτό να το πεις όμως στη γλώσσα σου. Δεν μπορείς να ξεφύγεις εύκολα όταν μιλάς μια ξένη γλώσσα που δεν κατέχεις.
0: Καλά, ναι, Γερμανός
1: τον ρώτησε. Στα γερμανικά τον έβαλε στη θέση του τον
0: καραγκιό. Το αυτό με τα γερμανικά είναι δικό μου θέμα. Δεν είχα συνηθίσει εγώ να μιλάω αγγλικά. Ξαφνικά τώρα που έχει πάει στην Αττική Γερμανία, μιλάει γερμανικά. Αυτό και μου φαίνεται πολύ σκληρό.
1: Είναι και η γλώσσα λίγο σκληρή. Σε εμάς φαίνεται σκληρή. Σε κάποιον μπορεί να μην φαίνεται. Εντάξει.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται για τον διαγωνισμό. Μπράβο σας. Θα δούμε τώρα. Η αλήθεια είναι, πρέπει να το παραδεχτώ, ότι οι Νίστρου που θα σας πετσώσει μεγάλος διαγωνισμός έχουν έρθει περισσότερα μηνύματα.
1: Το βλέπεις?
0: Ναι, το βλέπω.
1: Όχι, πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά. Πολύ λίγα τα μηνύματα πρωτάθλημα μόνο ΑΕΚ.
1: Υπάρχει ενθουσιασμός, Μαρία. Θυμάσαι ποτέ ξανά διακοπή και να είμαστε τόσο χαρούμενοι?
0: Όχι.
1: Τι μου λες?
0: Όχι. Τουλάχιστον δεν. Πρέπει να ήταν, ξέρω εγώ.
1: Ήταν Σαββατόβραδο.
0: 92-93, πότε ήταν εκεί. Έλα, είπαμε, εντάξει. Καλημέρα και στην Ατάσα. Στην Ατάσα από το Brighton. με το ζόρι σήμερα, δεν θέλω να πάω σχολείο. Πολλοί άνθρωποι είναι έτσι σήμερα.
1: Δεν θέλουν να πάνε σχολείο.
0: Λίγο δύσκολη Παρασκευή σαν Δευτέρα. Δεν ξέρω γιατί ήταν λίγο. Η εβδομάδα ήταν λίγο.
1: Εντάξει, ο Σεπτέμβρης πάντα έχει πολλές υποχρεώσεις. Ναι, ήταν η τελευταία του Σεπτέμβρη. Ναι.
0: Okay, καλημέρα και στον Νίκο. Ο Αλγκουαθίλ λέει θα το σηκώσει. Εγώ που έγραψα τόσο δύσκολο όνομα κερδίζω τίποτα. Την εκτίμησή
1: μόνο
0: μας.
1: Που μπόρεσες.
0: Καλημέρα και στη Μαρία. Και λέω, ξέρεις, το λέω για τον εαυτό μου.
1: Και η Μαρία θα τα καταφέρει και σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Μπορεί
0: Μαρία
1: ο κόσμος και ο Ντουνιάς να είναι άδικος.
0: Αξίζεις.
1: Πω, όταν τα ακούω αυτά. Ο κόσμος και ο Ντουνιάς μπορεί να είναι άδικος, αλλά εγώ θα τα καταφέρω. Μόνο ΑΕΚ. Μόνη της.
0: Μόνο ΑΕΚ.
1: Τι έχω να κάνω, έχω να πάω λαϊκή, έχω να κάνω.
0: Έχω να πάω λαϊκή. Παρασκευή σήμερα.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα έχουν έρθει για τον διαγωνισμό. Είναι
0: το
1: πλάκα!
0: Βλέπω, το βλέπω.
1: Είναι πλάκα.
0: Παίζουνε με αυτά τα πράγματα, ρε. Παίζουνε με τα λεφτά. 10.000 ευρώ δίνουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καθαρά.
1: Άκου να σου πω.
0: Και αφορολόγητα.
1: Το χειρότερο που μπορείς να πεις σε έναν ακροατή αθλητικού ραδιοφώνου. Το χειρότερο όμως. Το χειρότερο όλων. Δεν είναι να πεις, ξέρω εγώ, αυτή η μεταγραφή, αυτό να μειώσει ένα προπονητή. Το χειρότερο είναι να έχει παίξει ένα ματσάσο και να το πεις 0-1. Συγγνώμη, ένα 0.
0: Είσαι καλά.
1: Αυτό. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να τύχει σε έναν παραγωγό. Όλες οι κατάρες της γης δεν φτάνουν να.
0: Ναι.
1: Για να σε ξεπλύνουν. Πώς να σου δώσω να καταλάβω.
0: Τι είπες τώρα.
1: Να πεις, ξέρω εγώ, και να σας πω ότι το Λακορούνι Αμπέτης να το πέσει διπλό έχει 0-1. Συγγνώμη, 1-0. Άντε! Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο που μπορείς να κάνεις.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, γιατί το θέμα του Κριστιάνου Ρονάλντο είναι ακόμα πολύ νοπό και πολύ ανοιχτό.
1: Είναι η νέα σειρά του Sky.
0: Θέλω να σου πω.
1: Πορτογαλί ώρες.
0: Δηλαδή, τι impact έχει ο Κριστιάνου Ρονάλντο, τι επιρροή έχει ο Κριστιάνου Ρονάλντο. Λοιπόν, στην Εθνική Πορτογαλίας έχουν πάθει ένα μικρό κραχ, έχω να σου πω.
1: Δηλαδή.
0: Έχω να σου πω. Καταρχάς, μαζί με τον Κριστιάνου Ρονάλντο έφυγαν και 1 εκατομμύριο followers.
1: Πώς φάνηκε?
0: Τι γίνεσαι? Το αυτό και θα πεις, α, καλά και τι έγινε και τα λοιπά. Καλά, καλά. Από 24...
1: και πάλι.
0: Έτσι, από 24,9 εκατομμύρια πήγε 23,8 εκατομμύρια. Η επίσημη σελίδα της Πορτογαλίας στο Instagram.
1: Δεν είναι λίγη η απώλεια.
0: Αυτό έχει να κάνει, επηρεάζει και τους χορηγούς και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Επηρεάζονται οι χορηγοί από αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται ότι επηρεάζονται. Και σου λένε παγώνουμε.
0: Ναι. Γιατί πολλοί ακολουθούν τη συγκεκριμένη σελίδα επειδή ακολουθούν και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Πώς φέρεθηκε
0: στο
1: Εγώ
0: ξένα,
1: θα
0: έτσι,
1: σου πω κάτι απλό.
0: Άντε, για.
1: Κάτι απλό που έγινε σε μένα. Για να καταλάβουμε τα social. Όταν έγινε αυτό με τον ιερέα το σκηνικό.
0: Ναι.
1: Που ήρθε ο άνθρωπος πίσω και με κατηγόρησαν άλλοι άνθρωποι.
0: Για άσχετα πράγματα τελείως.
1: Μου ακυρώθηκαν δύο συνεργασίες. Γιατί. Λέει, επειδή έχεις κάνει και αυτό με τον. Εγώ λέω, έχω κάνει. Δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν βλέπουνε. Δεν ξέρουνε τι έχει συμβεί.
1: Ναι. Γι' αυτό.
0: Απλά διαβάζουν έναν τίτλο, ας πούμε.
1: Ναι,
0: ή ακούνε κάτι.
1: Ναι.

0: 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε και με beatbox από τα τέμπο. Εδώ είμαστε, Ζαφυρά του Τσουβέλλα Χριστόγλου, από εδώ του από εκεί. Για το τελευταίο 20 λεπτό, πολλά τα μηνύματα. Πάρα, η βενζίνη πολλά. Είναι φτηνή. Τι διαμαρτύρεστε, Νίκος, πετρελοπηγές.
1: Ωραία, σωστός.
0: Οκ, είπα κι εγώ. Τι εννοεί.
1: Αντί να λέτε αυτά τα ποσά για Ρονάλντο και να τα κριτικάρετε, τα θαυμάζετε κιόλας, αλλά φυσικά αυτή η βιομηχανία σας δίνει να τρώτε. Οπότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έκανες και ρήμα, αδερφέ.
0: Οπότε, εντάξει, τώρα και τρώτε. Τότε. Ναι, ναι, γενικά ναι, ναι. Αυτή η βιομηχανία είπε, έλα εδώ εσύ, επειδή είσαι σε αυτή τη βιομηχανία.
1: Μαζί με τον Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Πάρε και εσύ λεφτά. Εγώ και ο Κριστιανό, εγώ και ο Τζόρνταν βάλαμε 70 πόντους.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Και εγώ. Εγώ και ο Κριστιανό έχουμε εμπορική αξία 850 εκατομμύρια. Δεν κατάλαβα.
0: Έβαλε και τα 1000 ευρώ τα δικά σου.
1: Τα έβαλα.
0: Μπράβο.
1: Είναι το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Βέβαια δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να το κριτικάρουμε, παιδιά. Ο Κριστιανό Ρονάλντο είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο. Δεν θα το μάθετε από εμάς.
0: Εμείς θα σας το πούμε τώρα. Εντάξει. Όταν θα πηγαίνετε για δουλειά και θα σας λένε έχετε followers, μα είμαι οικοδομή, δεν με νοιάζει, είμαστε από το estate.
1: Έτσι λειτουργεί η διαφήμιση πλέον και το εμπόριο γενικότερα.
0: Ένα περίεργο βίντεο, δεν το είχα δει αυτό το βίντεο που οι παίχτες της Virtus έπεσαν πάνω στον Μπαρτζόκα, καλά επίτηδες, μετά το τρίποντο.
1: Επίτηδες λες εσύ.
0: Ναι. Μα ήταν εκεί ο κότς Μπαρτζόκας και πήγανε και πέσανε
1: πάνω του. Όλο τον μπούγιο, εντάξει.
0: Ναι, ναι, τους καθοδήγησε κάποιος και πέσανε πάνω του και δεν το είχα δει.
1: Μάλιστα. Όχι, δεν ήταν ωραίο.
0: Όχι.
1: Ναι, αυτά καλό είναι να μην γίνει.
0: Αυτός καθόταν στη γωνία. Πώς πήγες και πανηγύρισες εκεί.
1: Και καλά, ότι εκεί ήταν η οπαδή της Βίρτους εκεί.
0: Η κούρβα σουτ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορούσατε να πάτε. Ναι, μεν και να είναι εκεί. Δεν μπορούσατε να πάτε. Πέσανε πάνω στον προπονητή.
1: Και του κάνανε. Πέσανε δεκάτομα, έτσι. Δεν είναι ότι
0: πάγανε με τον νόμο.
1: Και άρχισε ένα προχνικείο.
0: Ναι, εντάξει. Είδε δεκάτομα να είναι πάνω του. Εντάξει, από πού και ω πού στον κόουτ Μπαρτζόκα κάνει τέτοια. Οπότε του έσπραξε και αυτό.
1: Λοιπόν, έχουμε.
0: Δεν το είχα δει. Δεν είναι AI, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι AI. Λοιπόν, διαβάζω εδώ δηλώσεις του Ράφαελ Φαντερφάρτ για τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος παραδέχθηκε, μιλώντας στο NOS, πριν από το 2-2 της Ελλάδας με την Ολλανδία, ότι δεν του το είχε του Παυλίδη. Καλά, πολλοί κόσμος, Φαντερφάρτ, μην το παίρνεις προσωπικά.
0: Ούτε πέρκα.
1: Ούτε πέρκα.
0: Μας έγραφε να φύγει.
1: Δεν τον εκτιμούσα καθόλου, λέει, για τον Παυλίδη.
0: Α,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βλέπω, βλέπεις μπάλα, βλέπω. Όμως ο Πιέρ Φαν Χόιντοκ μου έλεγε πάντα ότι ήταν πολύ καλός. Και ο Πιέρ είχε απόλυτο δίκιο. Έκανε σταθερά βήματα προόδου, το ένα μετά το άλλο, και τώρα πέτυχε. Αυτό για τον Παυλίδη. Πάντα πίστευα όταν εξηγούσε, λέει, πως ανέκαθεν θεωρούσε ανέκαθεν τον Παυλίδη καλό ποδοσφαιριστή, αλλά δεν περίμενε ότι θα έχει κάποιο συγκεκριμένο ταβάνι, ρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Πάντα πίστευα, λέει, ότι ήταν καλός παίκτης, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γινόταν τόσο καλός στην Μπενφίκα και θα σημείωνε τόσα πολλά γκολ. Και
0: αλλά
1: και
0: εμείς
1: πω...
0: εμπιστεύαμε ότι θα κάνει ο Παυλίδης στην Μπενφίκα 35. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι πιστεύαμε ότι θα πάει καλά.
1: Απλά,
0: αλλά όχι θα πρωταγωνιστεί σε όλη την Ευρώπη.
1: Πέρα από τα γκολ όμως, πέρα από τα γκολ, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, σε αυτά τα τρία παιχνίδια της Εθνικής, βλέπουμε που δεν έχει βάλει γκολ. Έτσι.
0: Okay.
1: Βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του μέσα στο παιχνίδι, που μοιράζει παιχνίδι, που είναι στο την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος, με την κατάλληλη μπαλιά, με τις assist, με το πώς διαχειρίζεται τους άλλους παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πώς τους μιλάει. Δηλαδή, νομίζεις ότι ο Παυλίδης είναι αρχηγός της Εθνικής τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Είναι παλιούρα.
1: Είναι παλιούρα.
0: Τι έγινε, με τραβάνει μήνες πίσω.
1: Εδώ σου λέω, έλα εδώ, έτσι. Παυλίδαρος, μπράβο.

0: κριτική που ζήτησε ο ακροατής για τα εισοδήματα Ρονάλντο, χρειάζεται να έχετε κάποια ταξική συνείδηση. Έτσι τη λένε. Αυτό να ψάξετε, είπε ο Πάνος.
1: Περίμενε, γιατί το έχω σημειώσει. Όχι αυτό που λέει ο ακροατής. Κάτι έγινε στην Ισπανία, έγινε έτσι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πού το,
2: για πες.
1: Πού το αποθήκευσε.
2: Πού το ρεψιλέ.
1: Πού το ρεψιλέ. Α, όχι, περίμενε.
2: Παράσταση εμπειρία.
1: Έχω μπερδέψει τα
2: παράσταση
1: δουλειά.
2: Πένα.
1: Παράσταση πένα.
2: Παράσταση ζάχαρη.
1: Λοιπόν, είναι, λέει, στην Ισπανία και κάνουν διαδήλωση για το στεγαστικό. Έχουν θέμα, ρε παιδί μου, στην Ισπανία.
2: Ναι, μεγάλο και γενικά. Πάρα πολύ μεγάλο. Ο Μορφωνιός, ο Μίτσελ εκεί, ο πρωθυπουργός, έχει πει και διάφορα πράγματα. Γιατί θα το αντιμετωπίσει ο
1: λοιπόν,
2: Μίτσελ.
1: Και ο δημοσιογράφος, το Αστέρι, ένας δημοσιογράφος εκεί πέρα, πετυχαίνει έναν τύπο.
2: Το Αστέρι.
1: Και του λέει, το Αστέρι, ναι. Και του λέει, τι είσαι εσύ. Τι είσαι, λέει, εγώ είμαι κομμουνιστής.
2: Okay.
1: Λέει, μπράβο.
2: Ναι.
1: Και έχω δύο διαμερίσματα. Λέει, πώς γίνεται να είσαι κομμουνιστής και να έχεις δύο διαμερίσματα. Τι να κάνω, λέει, αφού ζω σε μια καπιταλιστική χώρα.
2: Καλά,
1: και άμα η Ισπανία γίνει κομμουνιστική και έρθουν και μου πούνε
2: ναι, ναι, ναι.
1: Δώσε το ένα, θα
2: κύριε,
1: το δώσω.
2: Καλά είπε.
1: Ωραία, λέει, και τι θα κάνεις, λέει, τα διαμερίσματα. Τα νοικιάζω, λέει, σε μετανάστες. Έχει φύγει. Ο δημοσιογράφος θέλει να φάει το μικρόφωνο.
2: Ναι.
1: Τι να κάνει, λέω, γιατί κανένας, λέει, άλλος δεν νοικιάζε διαμερίσματα στους μετανάστες και μου είπανε, θέλεις να με νοικιάσεις, λέει, και εγώ το νοικιάζω, λέει, καταλαβαίνεις ότι αυτό
2: εγώ
1: που κάνεις.
2: Εγώ τα φοβάμαι πλέον, μην είναι όλα AI. Έχω φοβηθεί.
1: Δεν είναι AI. Όχι.
2: Είμαι άσχετος στο ναι. Να καταλάβω ποιο είναι AI. Δηλαδή, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Θα μου το στείλεις, άμα το βρεις.
1: Το βρήκα. Mm-hmm. Έχω εδώ πέρα και το διάλογο, περίμενε. Δημοσιογράφος, είσαι κομμουνιστής. Είμαι κομμουνιστής. Πόσα διαμερίσματα έχεις. Έχω δύο. Α, και νοικιάζω το ένα. Περίμενε, λέει, μια στιγμή. Είσαι κομμουνιστής και έχεις δύο διαμερίσματα. Ναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει, λέει, και πώς γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να έχεις δύο διαμερίσματα. Λοιπόν, ζω σε καπιταλιστική χώρα. Λοιπόν. Μπορείς να το πάρεις όπως θέλεις, λέει ο τύπος. Αλλά αν ζούσα σε κομμουνιστική χώρα, αν αύριο η Ισπανία γίνει κομμουνιστική και μου πούνε το διαμέρισμά σου, θα το δώσουμε σε κάποιον για να έχουμε όλοι, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα το δώσω και με χαρά. Και του λέει ο δημοσιογράφος, αλλά προς το παρόν νοικιάζει το διαμέρισμα, έτσι. Και με ποιες συνθήκες το νοικιάζεις? Είναι ειδικό καθεστώς, γιατί με πήρε τηλέφωνο ένα ίδρυμα για Σουδανούς πρόσφυγες. Κανένας δεν ήθελε να τους νοικιάσει διαμέρισμα και μου είπαν, μπορείς να τον νοικιάσεις.
2: Ναι.
1: Λέει, για να καταλάβουμε, λέει ο δημοσιογράφος, είσαι κομμουνιστής και νοικιάζεις το διαμέρισμά σου και νοικιάζεις δωμάτια. Ναι, λέει, βγάζω λεφτά και με αυτά πληρώνω την υποθήκη και βγάζω λίγα παραπάνω. Δηλαδή, εσύ είσαι κομμουνιστής, έχεις αρκετά διαμερίσματα, νοικιάζεις δωμάτια, αλλά οι φίλοι σου λένε ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Λέει, ναι, αυτό ήθελα να του ρωτήσω. Όχι, λέει, ήθελα να ρωτήσω εσένα που είσαι κομμουνιστής. Σε ρωτάω, τι με ρωτάς, πώς γίνεται να έχεις διαμερίσματα, λέει, και να τα νοικιάζεις. Ενώ αυτό ακριβώς επικρίνεις και έχεις βγει στον δρόμο, γι' αυτό. Λέω, εγώ δεν το επικρίνω, αλλά επικρίνω που αυτά τα γυπαετόμορφα κεφάλαια.
2: Ναι, τα ερπετόμορφα.
1: Τα ερπετόμορφα. Δηλαδή, λέει, είσαι και εσύ ένα τέτοιο κεφάλαιο, λέει, δεν το έχεις καταλάβει.
2: Ότι, και δηλαδή μόνο δεξί,
1: εγώ δεν είμαι, λέει, μέρος αυτού, δεν είμαι κερδοσκοπικό κεφάλαιο.
2: Καλά σου λέει.
1: Οι άλλοι είναι αρπακτικά κεφάλαια.
2: Μόνο δεξί θα έχετε σπίτια.
1: Είσαι ένας που νοικιάζει, λέει. Οι κομμουνιστές είναι αντίθετοι με αυτό και εσύ τα νοικιάζεις. Ναι, αν σου πούνε να το σταματήσεις να το νοικιάζεις, αν είχαν όλοι σπίτι, λέει, θα σταματούσαν να το νοικιάζεις.
2: Μαρία Πορτοσάλτε Ζαφυράτου.
1: Φίλετε.
2: Πορτοσάλτε Ζαφυράτου, δεν τρέπεστε. Μόνο δεξί πρέπει να έχετε σπίτια, κυρία Ζαφυράτου.
1: Ο δημοσιογράφος το λέει. Ναι, εγώ δεν έχω κανένα σπίτι. Εγώ είμαι κομμουνίστρια. Δεν έχω κανένα σπίτι.
2: Και Νέα Σμυρνή έχει το αριστερό της
1: πρωί.
2: Ναι, έντονο το στοιχείο. Πάμε διάλειμμα και γυρνάμε σε λίγο στην εκπομπή Δεξιές Καταβολές.

0: Να σου πω κάτι. Εντάξει, βλέπουμε ώρες-ώρες κάτι βίντεο.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με το AI, παιδιά. Δεν ξέρω.
0: Θα σε ρωτήσει ο πατέρας σου αν αυτό το βίντεο είναι AI. Και είναι
1: ο Ράμπο να χορεύει αρμένικους χορούς.
0: Μαζί με τον Μέση.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μέση τον κρατάει καλά. Μαζί.
1: Κρατάς καλά. Είναι τόσο αληθοφανές που ο Μέση κρατάει το Σταλόνε ως Ράμπο και χορεύουν καταπληκτικά
0: αρμένικους.
1: Αρμένικοι πρέπει να
0: είναι. Είναι από αυτά που θα ήθελες να είναι αληθινά, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω ναι. Πρέπει να είναι χωρί της Αρμενίας.
0: Νομίζω πρέπει να είναι αληθινό. Πρέπει να
1: είναι. Ο Ράμπο ποτέ δεν ήθελε να το κάνει. I don't want to do this anymore. Και μετά σκότανε 400, αλλά δεν ήθελε να το κάνει. Μάλιστα. Έχουν έρθει διάφορα μήνυματάκια. Ζήτω η Νέα Σμύρνη.
0: Ναι, ρε παιδιά, εννοείται. Το καλύτερο μέρος του κόσμου.
1: Η Νέα Σμύρνη.
0: Ναι, βεβαίως. Εκεί που τρέχεις τώρα εσύ τα παιδιά σου, λέει, εμείς κάναμε δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και γυμναστική στο Ταρτάδο του Πανιωνίου. Λατρεμένη Νέα Σμύρνη, άλλο που έχει γίνει τα από τότε.
1: Μαρία.
0: Το λένε οι νεοσμυρνιώτες. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ δεν έχω ζήσει στη Νέα Σμύρνη. Ζω εκεί πέρα τα τελευταία 4 χρόνια. Και θεωρώ ότι είναι από τις πιο ωραίες περιοχές της Αθήνας. Λοιπόν, οι νεοσμυρνιώτες οι παλιοί, γιατί μου μιλάω καμιά φορά, λέω τι ωραία που είναι εδώ και τα λέμε. Τώρα.
1: Τώρα είναι χάλια.
0: Τώρα είναι χάλια, μου λένε.
1: Παλιά εδώ είχε πώς... πρόβατα.
0: Όχι, σκέψου πόσο ωραία ήταν. Εντάξει, είχε και λιγότερα σπίτια, είχε και λιγότερα αυτοκίνητα, το καταλαβαίνω. Ναι.
1: Πόσες φορές έχεις πει εσύ για κάποιον με φάρδος που βρίσκει κάτι στο χωράφι του. Λοιπόν.
0: Με εκνευρίζουν πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ένας είχε αγοράσει ένα άγαλμα μαρμάρινο που του άρεσε, 300 λίρες Αγγλίας.
0: Δεν είναι λίγα.
1: Ναι. Αποδείχθηκε έβριμα αξίας 100.000 λιρών. Ήτανε του Πιέτρο Μπράκη που έπαιζε στη Γιουβέντου.
0: Ναι.
1: Όχι, του Μπράκη. Του Κουάζο του Μπράκη. Του Πιέτρο Μπράκη. Ένας από τους πιο μεγάλους γλύπτες της Ιταλίας. Αυτός. Δεν ξέρει καν πώς βρέθηκε αυτό στη Βρετανία. Το 18ο αιώνα έδρασε.
0: Τι λες τώρα.
1: Ο γλύπτης αυτός. Κανένας δεν είχε ασχοληθεί. Και λέει μετά από χρόνια, δεν το πάω. Είναι έργο 300 ετών.
0: Τι λες ρε φίλε.
1: Το, είχε,
0: το,
1: βρει,
0: σπίτι.
1: Το είχε βρει στο Wiltshire σε χώρο ανακύκλωσης. Πουλάγανε πράγματα.
0: Στο Γιουσουρούμ. Στο Γιουσουρούμ.
1: Ναι. Πόσο έχει αυτό, 300 λίρες. Πάρτ. Κάνε κάτι
0: καλύτερο. Πολύ θα δίνεις 300 λίρες να πάρεις ένα άγαλμα και το πας στη γυναίκα σου και σου λέει ποιος θα το ξεσκονίζει τώρα αυτό. Τι μου το έφερες εδώ πέρα.
1: Ο πατέρας μου έχει αγοράσει άλογο αναπτήρα από το Λοκό που ναι.
0: Έκανε στην ουρά.
1: Και έβγαζε μια φλόγα.
0: Ανάλογα τι έχει φάει.
1: Εντάξει, δεν το ταΐζαμε Μπούκοβο. Και η αλήθεια είναι, μεγάλο αυτό, δεν παίρνει σε τσέπη, είναι ένα μεγάλο άνθρωπο.
0: Τσέπη, πήρε.
1: Κάτσε να βγάλω λίγο.
0: Έχει ένα αναπτήρα πάνω σου, κάτσε να δω, στην κολότσια τι.
1: Και πάει αυτός τώρα και αγόρασε χαμηλά.
0: 300 λίρες και κάνει 100 χιλιάρικα το. Πόσο είπες ότι κάνει?
1: 100.000 λίρες. Κάντε εσείς το Dragon's Den εδώ στο Sky. Λοιπόν, Dragon's Den.
0: Den.
1: Εδώ μιλάμε όντως για πράφιτ που λέει και κεφαλά.
0: Ναι, σωστό.
1: 100.000 λίρες. Ένας έστειλε τη Μαρία Ζαφυρά του Καρδοσάντα.
0: Δεν έχω τέτοιο μαλλί πλέον. Την πατήσατε. Αν δεν μπενεύσει το σπίτι σου, θα πέσει να σε μπλακώσει Ζαφυρά του.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Γιατί είναι ασμένη.
1: Προσπαθώ.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Γιατί είναι
1: ασμένη. Άκου τι έκανε ο άλλος, ρε φίλε. Και εμείς κάνουμε άσο του 1.25. Αυτό. Εκεί, αυτό σκέφτομαι.
0: Εγώ σκέφτηκα τον τύπο που σφύριξε ο διαιτητής στις καθυστερήσεις. Άστο ρε φίλε, αφού πήγε κόρνερ η μπάλα. Άστο λίγο να κυλήσει τον μπαλόνι, ρε φίλε, να πάρει το 11ο κόρνερ άλλο.
1: Ξέρεις πως έχω κερδίσει εγώ με κόρνερ. Πάει να το σφυρίξει.
0: Ναι.
1: Και είχαμε δύο μέρες με τη στοιχηματική τσακωνόμασταν. Έπαιζα over 10,5. Έχει 10 κόρνερ. Το κόρνερ πρέπει να εκτελεστεί για να
0: πει. Ναι, βέβαια, όχι να το πάρει.
1: Μετρηθεί.
0: Ναι.
1: Και πάει ο διαιτητής και του κάνει. Δώσε μου την μπάλα και του τη δίνει με το πόδι και την παίρνει ο διαιτητής και σφυράει.
0: Και άρα κυρώ... το εκτέλεσε.
1: Ναι, μα του λέω, εκτελέστηκε. Σφύριξε ο διαιτητής. Σφύριξε μετά ο διαιτητής.
0: Ναι.
1: Να ψάχνω τη φάση σε ένα Ιαπωνικό Japan 2. Έμπαινα να ψάξει ομάδα μάχιαμα Ιαπωνικά. Κάτι σπιτάκια με κάτι φωτιές έγραφε. Αυτή ήταν η ομάδα. Σπίτι, φωτιά, γραμμή, τέτρις, κύβος. Αυτή ήταν η ομάδα. Η Κασουάρα Τζαγκουάρα.
0: Κάποιος το έχει κάνει τατουάζ σίγουρα.
1: Εγώ παραλίγο. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή του έδωσε το διαιτητή. Με την μπάλα με το πόδι και την πιάνει και σφυράει, αλλά εγώ είχα πλάτη το διαιτητή. Η κάμερα είχε πλάτη το διαιτητή.
0: Πρώτα έπιασε την μπάλα και μετά σφύριξε.
1: Πρώτα χτύπησε.
0: Χτύπησε, σφύριξε, έπιασε την μπάλα.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Στον αέρα όμως σφύριξε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάνει έτσι και την πιάνει την μπάλα. Άκυρο.
0: Δικαιώθηκες.
1: Δικαιώθηκα παρά λίγο να πάω στο ΚΑΣ.
0: Στη Χάγη.
1: Απ' τα νεύρα μου πιο πολύ. Είχα τρεις μέρες. Πείτε μου τι γίνεται, κύριε, το κόρον πρέπει να εκτελεστεί. Ρε παιδιά, αφού το
0: έκτελε.
1: Τι θα πάθαινε αυτό τώρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, να εκτελέσει το κόρον και να δώσει ένα θετικό. Να πάρει τα λεφτά και το άνθρωπο.
0: Ενέρεση. Επίσης, πάρα πολύ ρωτάτε και δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση.
1: Σταματάτε στον δρόμο.
0: Με σταματάτε στον δρόμο και με ρωτάτε τι Σόλωνος που είναι.
1: Πού είναι η Σόλωνος.
0: Λοιπόν, με σταματάτε στον δρόμο και με ρωτάτε τι θα γίνει με τα πρωταθλήματα τη Chelsea, τη United, τη City, μπράβο.
1: Μην χτυπά τόσο δυνατά τον εαυτό σου.
0: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Το ξέρω, αλλά για καλό. Μαρία, σε παρακαλώ. Τελειώνει η εκπομπή.
0: Με τα πρωταθλήματα τη City, σε περίπτωση που τις θα πάρουν πίσω.
1: Θα πάνε.
0: Πώς ξέρεις εσύ, αλλά να μου πεις, άμα έχεις πάρει τα λεφτά, έχεις απομακρυνθεί από το ταμείο.
1: Ουδέν λάθος.
0: Φιλάκια, χαιρετίσματα. Γεια σας. Ελάτε να μου τα πάρετε.

0: Καλημέρα στον Μπένις Ντέρκαμ. Θα αρχίσω να σκάβω τον ακάλυπτο, λέει.
1: Πόλεμο, χωμαλίκι μου.
0: Όλοι θα μούσαστε με τις ανιχνευτές μετάλλων, θα σας πω εγώ.
1: Και μας έχουν διαλύσει, αλίκι μου.
0: Θα σας βρούμε στις παραλίες τώρα και θα πιπ.
1: Η Διοχάντη, καλά.
0: Διοχάντη, όταν τα έλεγε Διοχάντη.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Και Χάρης Χριστόγλου, ή από εδώ τους από εκεί. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Κεφαλά, ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Έρχεται και για το δελτίο. Κάνε χάρη και εσύ, χάρη λέω, κάνε πάνω και εσύ αυτή τη φωνή που κάνει η κυρία του Σκάι, που δεν έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, άρβανα, εμένα μου αρέσει αυτή η φωνή πρωί-πρωί.
0: Ναι, εγώ αλλά έτσι γουστάρω. Τραβάει την προσοχή και
1: εγώ γουστάρω. Εγώ γουστάρω, το λέω. Τσούτσικα τσόχο, τσουτσού, έρχονται με πρεσάρισμα.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Θέλω να διαμαρτυρηθώ.
1: Καταγγελία, αν υπάρχει μια καλησπέρα.
2: Όπω σα ακούω, καμπάνα, ε.
0: Στον Παντελή.
1: Τώρα ξύνεσαι. Την κλίτσα του τρομπάνη ξύνεσαι.
0: Έχουν φέρει για τον Ηρακλή τον αντίπα. Τρομερέ ακουστικάρε.
2: Έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι πιλότο. Και θα ταξιδέψουμε, θα πάμε, ξέρω εγώ, στο Νέα Υόρκη.
2: Θα μπαίνε με ένα πιλότο.
0: Όχι,
2: ούτε καν σε τέτοιο.
0: Όχι, ούτε.
2: Σε συγκρούμενα.
0: Στο Λούνα Πάρκ.
2: Γιατί?
0: Σε συγκρούμενα, εντάξει.
2: Ούτε καν. Ο οδηγό είναι πολύ προσεκτικό.
0: Και εμεί οι δύο, δηλαδή ο Σταύρο Κονδύμιο, ολόκληρο διευθυντή προγράμματο.
2: Ναι, ναι.
0: Και εγώ. Έχουμε κάτι ακουστικά τα οποία είναι.
2: Εσύ τι, εσύ τι.
0: Δεν είναι τώρα εδώ. Τι είπα, ένα απλό εργάτη τη ενημέρωση. Λοιπόν, οπότε διαμαρτύρομαι. Τι έχω πα, Σταύρο, με το που διαμαρτύρομαι, βγαίνει. Τα βλέπει.
2: Πάνω σου βγαίνει ακουστικά. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, έχουν λίγο ξεφτύσει τα δικά σου.
0: Τι έχουν ξεφτύσει, εδώ μιλάμε. Καταραίουν. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-45 μπάλα μεσημέρι. Εδώ είμαστε. Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλι.
2: Ακουστικάρα.
0: Ναι, μην ξεχνάμε.
2: Ζάχαρη, ακουστικάρα, μέλι.
0: Μπράβο. Νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο. Ηρακλής Αντίπας, Σταύρος Κονδοθύμιος και Διονύσης Δεσύλλας στα μικρόφωνα. Θα πάμε παρεούλα με ανοιχτές γραμμές στο 2195-79-23-45, ξαναλέω. Μέχρι τις 4, ο κύριος Πάνος Κεφαλάς είναι στην οργάνωση παραγωγής. Να τα συζητήσουμε όλα και για εθνική και για μπάσκετ και για ό,τι θέλετε εσείς. Έχουμε γραμμές ήδη.
3: Ναι, κύριε Δεσύλλα.
2: Εντάξει, μπορεί να θέλει να έχουμε και μια φορά.
0: Καθώ όταν θα έρθει, θα τα
2: πάμε. Πάμε, γιατί βγήκε.
0: Ωραία, οπότε πάμε να ανοίξουμε αφού πήρε φίλο.
2: Ναι.
0: Πάμε και θα έρθει και ο Σταύρος.
2: Νωρίς, με την Αβούλα.
0: Χαίρετε.
4: Εγώ.
0: Εσύ.
4: Έλα, Μανώλη, θα μου αρέσει τι κάνετε.
0: Έλα, Μανώλη, έλα.
2: Κάνα παιχνίδι στην Πολώνια για να μην έβγαινε. Δηλαδή, δηλαδή, να το κλείσουμε το ραδιόφωνο.
4: Και με αυτά που γίνανε και με τη μισητή για μένα Βίρτου. Γιατί εγώ υποστηρίζω την άλλη ομάδα, τη Φορτιτούτο τη Μπολόνια, έτσι.
2: Ναι, ναι.
4: Τους καλούς. Είμαι με τους καλούς εκεί, με τους καλούς. Πάντως να πούμε ότι χθες, δεν ξέρω αν είχατε δει το Μιλάνο Βίρτου, το είχατε δει, το είχατε δει τις πάσεις, ας πούμε. Είχε γίνει πραγματικά πόλεμος, έτσι. Γιατί είχε γίνει ένα σφύριγμα ενώ το παιχνίδι ήταν ισόπαλο, αν θυμάμαι καλά, από την κερκίδα.
2: Ναι.
4: Σταματήσαν όλοι και οι διαιτητές, κανονικά όλοι ρε παιδί μου, και βάρεσε τρίποντα ένας του Μιλάνου και πέρασαν μπροστά. Οπότε δεν μπορούσαν να το διακόψουν οι διαιτητές, γιατί ακούστηκε
0: εδώ να γίνει αυτό, είναι ότι πρέπει στους τελικούς.
2: Ναι, ωραίο.
4: Και έχει ξεκινήσει ένα τρελό πανηγύρι, ας πούμε, δηλαδή μεταξύ της Βίρτους και του Μιλάνου υπάρχει μια τρομερή έξτρα, η οποία τα τελευταία, εντάξει, πιο πολιτισμένη δεν είναι όπως στην Ελλάδα.
2: Το Γερμανί δεν είναι και το πλέον φανατικό κοινό εκεί.
4: Δεν είναι, μπορεί να μην πηγαίνουν τόσο πολύ, γιατί έχει και πολλούς φιλάθλους εκεί που δεν μένουν ακριβώς Μιλάνο. Ξέρεις, το Μιλάνο είναι κάτι όπως πάει να γίνει γλυφάδα εδώ, δηλαδή έχουν ακριβεί τρομακτικά τα νίκια, τρομακτικά τώρα σε βαθμό
2: που... Μου αρέσει που, συγγνώμη λίγο να διακόψω, που δεν έχει γίνει γλυφάδα Μιλάνο, το Μιλάνο θα γίνει γλυφάδα.
0: Ναι, αυτό
4: όχι, θα γίνει, είπα σαν τη γλυφάδα, γιατί στην Ελλάδα δεν έχει, στην Αθήνα δεν έχει ξαπλωθεί ακόμα. Αυτό εκεί έχει εξαπλωθεί σε όλο το κέντρο του Μιλάνου, ας πούμε, δηλαδή όσοι μένανε στο κέντρο, οι περισσότεροι έχουν φύγει και έχουν πάει στα προάστια, οπότε είναι, εντάξει, το γήπεδο δεν είναι στο κέντρο, αλλά θα σου πω έχουν πάει και σε προάστια από την άλλη. Δύσκολο να πας και έχει τρομερή κίνηση τη μέρα των αγώνων, δεν ξέρω όσοι έχουν πάει.
2: Κοίτα, εγώ μια φορά πάντως που είχα έξω από το Μιλάνο, στην Εθνική, στην Οτοστράντα, τι να σου πω ρε φίλε, Κηφισός και πάλι Κηφισός,
4: ναι,
2: παραμονή Χριστουγέννων.
1: Νομίζω χειρότερα από όλα είναι η Κωνσταντινούπολη, μου
0: ναι, είναι, είναι, αλλά
1: δεν συγκρίνεται με τίποτα.
0: Εγώ Μιλάνο επιβεβαιώνω.
2: Τα χειρότερα δηλαδή, που παιδιά δεν πρόκειται δηλαδή να το δείτε στα μάτια σας.
1: Στην Ινδία έχω δει κάτι βίντεο.
2: Στο Βιετνάμ. Βιετνάμ.
4: Δεν
2: μπορείς να περάσεις απέναντι το δρόμο, δεν μπορείς.
0: Στο Μιλάνο επιβεβαιώνω το φίλο, όταν είχα πάει για το Ίντερ Παναθηναϊκός, μέχρι να φτάσουμε στο γήπεδο. Βλαστημήσαμε.
1: Εσείς οι πολύ ταξιδεμένοι, εμείς την Καβάλα, από και που έχουμε κανένα ζήτημα εκεί κατά για το μεσημέρι που σχολιάζει ο κόσμος.
4: Δεν βολεύει, γι' αυτό δεν πάνε. Έχουν φανατικό κοινό και παλιότερα είχαν και πολύ φανατικούς και δηλαδή έπεφτε, τι να σου πω, θυμάμαι, δεκαετία 80 και 90 που έχω δει. Ας πούμε, εντάξει, 90 το έχω ζήσει, 80 που έχω δει βίντεο και τέτοια. Γινόταν χαμός, δηλαδή είχε οργανωμένους από το ποδόσφαιρο μέσα.
0: Ναι.
4: Τους έχουν βγάλει αυτούς σιγά σιγά. Τέλος πάντων, πριν δεν είχαν μαλώσει και με τους οργανωμένους δεν πηγαίναν τα τελευταία χρόνια, τώρα επιστρέφουν.
0: Ναι.
4: Που είναι πιο πολιτισμένοι, ας πούμε. Και είχε γίνει, τέλος πάντων, είχε γίνει ένας χαμός που έχει ξεκινήσει από τον πρόεδρο της Βίρτους που είχε πει ότι εμείς αντιπροσωπεύουμε το ιταλικό μπάσκετ, έχουμε πάρει την τελευταία Ευρωλίγκα και το Μιλάνο δεν έχει Ευρωλίγκα, ας πούμε, έχει πρωταθλητριών. και ότι έχουμε κοντά στους 2 εκατομμύρια φιλάθλους, ενώ το Μιλάνο δεν είναι πάνω από 400.000. Ναι. Μετά βγήκε ο Σταυρόπουλος που ήταν στον Ολυμπιακό, είπε ότι έχουν διπλό αφημί γιατί έχουν πάρει άλλη ομάδα για να μην πω. Και έχει ξεκινήσει.
0: Είδες ο Έλληνας όμως έχει εμπειρία.
1: Εδώ ταιριάζει το θα γίνουν, όχι το Μιλάνο Γλυφάδα. Εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις.
4: Είμαστε πρωτοπόροι. Έγινε και αυτό με το σφύριγμα και στα social και τέτοια. Γινόταν ένας πανικός. Οπότε, χθες, ας πούμε, έχει γίνει μια φάση όταν βάζει το καλάθι ο Μοντέρο και περνάει ο Ολυμπιακός δύο πόντους μπροστά. Αν θυμάσαι ακριβώς πριν.
2: Ένα πόντο.
4: Με ένα πόντο μπροστά, ναι. Εκτός ότι μπορεί να είχε συνήθως αυτές τις περιπτώσεις δίνουν και φάουλ, ας πούμε, γιατί ο άλλος σου έπαιξε πολύ φυσικά, αλλά πιο πριν ο Φουρνιέ πάει να πάρει τον παίκτη να περάσει αυτό που λέμε σαν screen σκιά και ο άλλος τον τραβάει μπροστά στους διαιτητές στη φανέλα. Δηλαδή υπάρχει και στο καρέ, ας πούμε, είναι. Άλλες φορές θα το δίνε. Ήταν καθαρά δηλαδή ότι θέλανε να κάπως να εξομαλύνουν και την κατάσταση, γιατί άλλοι βράζανε εκεί. Τέλος πάντων, για μένα ο Μπαρτζόκας έκανε χθες, πάντα το κάνει αυτό και πέρυσι το έκανε, δεν δίνει τόσο μεγάλη βάση στο αποτέλεσμα, όχι ότι δεν θέλει να κερδίσει, κοιτάζει πάλι να πάει τους παίκτες με το χρονόμετρο για να τους κρατήσει, να μην έχουμε τραυματισμούς. Δηλαδή χθες ο Ολυμπιακός έπαιξε, που παίζει χωρίς το Μιλουτίνοφ από την αρχή της χρονιάς, έχει βεβαρημένο το Χολ γιατί έπαιζε και στο πρωτάθλημα. Ο Χολ έπαιξε χθες 11 λεπτά. 11 λεπτά. Ο Tyreek Jones και λόγω των φάουλ έπαιξε 3 λεπτά, δηλαδή εντάξει.
2: 5 συνολικά.
4: Όχι, 3 έπαιξε.
2: 5, 3 μπήκε και την έγινε στην πρώτη. Τα 3-23.
4: 3-23, 3 λεπτά έπαιξε. Σου λέω 3 λεπτά, 4 φάουλ. Μαζί με την τεχνική που την έδωσε πήγε 4 φάουλ. Θέλω να σου πω ότι σε έχει ανάγκη η ομάδα, ας πούμε, και παίζει 3 λεπτά. Δεν θα παίζει όμως. Αυτό ήταν να παίξει το μεγάλο χρόνο. Πάντως,
2: για να κλείσουμε, δεν είναι πεντάλεπτο. Δεν είναι σε θέμα με το χρονόμετρο που λέει στο Μαρτίο. Ειδικά όταν είναι το πέμπτο μάτι σε 7 ή 8 μέρες. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν σε 7 ή 8.
4: Πέμπτο σε 7 μέρες.
2: Ναι, πρέπει να γίνεται εντελώς διαχείριση. Και είχε πει και ο ίδιος ότι πολλές φορές.
4: Αυτό είναι, αυτό είπα.
2: Κάνει και τις αλλαγές, ξέρεις, και ότι του λένε όταν είναι στο όριο ο παίκτης.
4: Δεν μα αυτό σου λέω ότι πολύ καλά κάνει γι' αυτό και θυσιάζει και τον αγώνα. Ας πούμε χθες τι θα μπορούσε να κάνει, ένα απλό πράγμα θα σου πω που το έχουμε δει. Το διόρθωσε βέβαια μετά, αλλά με λάθος παίκτη για τα γνώμη μου, έτσι, γιατί και οι προπονητές κάνουν λάθη. Όταν έβαλε το καλάθι και φάουλ ο Ενζάι, όταν έβαλε τη βολή που αυτοί κάναν την επίθεση.
2: Δεν μέτρησε το καλάθι, έβαλε δύο βολές.
4: Όχι.
2: Το κάρφωμα. Το κάρφωμα δεν μέτρησε το δίποντο. Εκτέλεσε δύο βολές. Γιατί είχε κρεμαστεί
4: όχι,
2: από το.
4: Καλάθι και φάουλ.
0: Καλάθι και φάουλ ήταν.
1: Είναι άλλη φάση. Είναι δύο φάσεις.
0: Ποιο λέγεται αυτό. Τέλος δεν λέγεται.
2: Όταν κάρφωσε στο
4: χέρι.
0: Για το τέλος δεν λέγεται.
4: Έξι φορές.
0: Γκολ φάουλ.
1: Α, το 91-92. Είναι δύο φάσεις. Υπάρχει και φάση που λέει ο Ερακλής νωρίτερα που επειδή και αυτό έχει τραβήξει το διχτάκι.
2: Το Στεφάνι.
1: Τη Στεφάνι.
4: Ένα απλό πράγμα που πρέπει να κάνει στην επόμενη άμυνα. Να βγάλει το Βεζένκοφ και να βάλει ένα σέντερ. Να βάλει το χόλ, ας πούμε, να κατεβάσει το rebound, να χάσει που είχαμε χάσει το σαν rebound.
2: Εντάξει, έγινε Μανώλη, γιατί ξεφύγαμε και είναι.
4: Και το πληρώνει αυτό, χάσαμε δύο rebound πριν. Γιατί μην κοιτάς που έκανε μετά το λάθος ο Φουρνιέ. Χάσαμε δύο rebound επειδή ο Βεζένκοφ δεν μπορούσε να φτάσει την μπάλα να την πάρει. Δηλαδή, με μια απλή κίνηση θα το είχε πάρει το παιχνίδι.
1: Έγινε. Να είστε καλά. Λοιπόν, μαζευτείτε, θα παγγείλω. Διότι σήμερα είναι μεγάλη μέρα, κύριε.
2: Έχουμε και σηματάκι.
1: Α, δεν ξέρω, όχι. Τυχαίο είναι το χάρι, το τραγουδάκι. Λοιπόν, διότι σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα ξεκινά ο Sport FM TV. Εγκαινιάζουμε λοιπόν την δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του. Σε πολύ πολύ λίγες μέρες θα είναι όλα όπως θέλουμε. Μπαίνουμε λοιπόν μέσω browser στο www.sportfmtv.gr και όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά αλλά και on demand. Αύριο ξεκινάει ο Sport FM TV ουσιαστικά με τις live μεταδόσεις των αγώνων μπάσκετ της Τίχημαν GBL και αυτό το μεταβατικό στάδιο να πούμε ότι θα είναι μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV. Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς εγγραφή και δωρεάν στους επισκέπτες της.
0: Μάλιστα. Καλό ρίζικο.
2: Πριν πάμε στα πρώτα διαφημιστικά.
1: Ναι.
2: Δεν σε βλέπω.
1: Δεν με βλέπω.
2: Να κάνεις κουβεντούλα. Ήθελα να ξεκινήσω και με τον ύμνο, να ξέρεις. Αλλά δεν ακούγεται το ύμνος.
1: Τι κουβεντούλα θα κάνω.
0: Τι κουβεντούλα.
2: Ο ύμνος ο Γιβραλτάρ.
1: Α, γκολ, γκολ. Κάθε.
0: Πέρασε, ναι. 2-2.
2: Ένα-ένα.
1: Ένα-ένα. Πάλι το είδα, παιδιά. Το 1-1 και σε σκέφτηκα να σου πω.
2: Πώς το βάλανε.
1: Όχι, είδα το αποτέλεσμα. Το σκορ.
2: Άντε τότε. Μισές δουλειές. Να μου πεις
1: εντάξει, και έκανα και το άλλο. Έβλεπα συνεχώς όταν έβλεπα γκολ Πορτογαλίας να δω ποιος σκοράρε.
2: Ναι,
1: μήπως
2: ναι,
1: και.
2: Ναι, το κάνανε 2-4 αυτοί. Αλλά είδες τώρα. Μόνο με νησιά σκοράρε το Γιβραλτάρ.
1: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν και 0-0 στο ημίχρονο.
2: 0-0 ημίχρονο.
0: Ναι, πάντως, όποιος είχε παίξει πρόωρη πληρωμή, την εθνική, στον Άσο, πήγανε 2-0.
1: Και εκεί που.
2: Χι, εγώ το
1: πω. Και εγώ Άσο, χι και over 1,5. Όλα.
2: Εγώ όλα αυτά που είπα, ξέρεις, έχασα στα ευρωπαϊκά.
1: Εγώ την Αυστρία έχασα.
2: Την Αυστρία. Που το έκανε. Παλαιγυρικά. 2-2 το έκανε.
1: Ναι, στο 2-0 λες εκεί.
2: Α, στο 2-0 γίνει το 2-2. Γιατί δεν έχει το 2-0 γίνει το 2-3.
1: Απογοητεύτηκα, δεν ασχολήθηκα.
2: Δεν το Γιβραλτάρ, 2,75 γκολ. Μα κάλε με τη Μάλτα, δεν έχουν τον Έστα τώρα για το.
1: Και τον Καλαμάρο μαζί.
2: Δεν στην άμυνα.
1: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, σε ερωτικά.
1: Θα καλιαστούμε.
0: Το έχει ξεκινήσει ο Παντελής πριν.
2: Παντελής, ναι.
1: Γιατί τι έχουμε.
0: Και τώρα ο νέος με αυτήν την ερωτική διάθεση.
1: Έχει διαφημιστεί στη Λάκτη.
2: Το φθινόπωρο.
0: Λοιπόν, επειδή έλειψα λίγο στην αρχή. Τα είπατε τα
1: σχετικά. Όχι, δεν είπαμε.
2: Πια είπαμε δύο πράγματα.
1: Τι είπε.
2: Για την πρώην πληρωμή.
0: Μόνο στιγματικά είπε.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, κοίταξε.
0: Εγώ ξενέρωσα να σου πω την αλήθεια.
2: Ξενέρωσα γιατί φάγαμε γκολ στο τέλος.
0: Μπράβο. Αν ήταν ανάποδα τα πράγματα.
2: Για να είμαστε δίκαιοι.
0: Δίκαιο το αποτέλεσμα.
2: Το αποτέλεσμα, αν υπάρχει δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο, είναι.
0: Μπράβο. Οριακά
2: πιεστήκαμε. Πιεστήκαμε.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο να
2: ευτυχώς, έτσι όπως πήγε, ευτυχώς, όταν δέχεσαι γκολ στο 90, ρε παιδί μου, λες γιατί. Αλλά αν το δεχόταν νωρίτερα, μπορεί να είχαμε και ανατροπή.
0: Αυτό λέω ότι τουλάχιστον την ισοπαλία δικαιούταν η Ολλανδία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κακό δεύτερο ημίχρονο για μας. Καλό πρώτο το δεύτερο ημίχρονο.
2: Με τις
0: αλλαγές του Τσάβη, νομίζω οι Ολλανδοί μας κλείσανε.
2: Πολύ.
0: Είναι αυτό που λες. Αν ήμασταν εμείς πίσω στο σκορ και παίρναμε το 2-2, θα πανηγύριζαμε. Τώρα έτσι όπως ήρθε, σημαίνει το ξενέρωμα. Από την άλλη, είναι καλό ότι ξενερώνεις. Δηλαδή, σκέψου ότι όταν φέρνεις ισοπαλία με την Ολλανδία και ξενερώνεις. Κάτι λέει αυτό, ρε παιδί μου. Για αυτή την ομάδα.
1: Δεν έχω μεγάλη εικόνα για το ματ, γιατί έχω δει το τέλος των δύο ημιχρόνων. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρεις το
0: πώς. Εγώ τα βλέπω ταυτόχρονα, ναι.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Και απλά το μόνο που είχα βάλει ένα στοιχηματικό και όταν έμπαινε γκολ στην Τούμπα, έκανα ένα κλικ. Γύριζα και έβλεπα τις φάσεις.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, οκ. Okay.
1: Εγώ θα θυμάσαι που σας είχα πει και όταν κέρδισε η Εθνική Γερμανία ότι αν κάνει και δύο ισοπαλίες στα εντός.
2: Καλά είναι.
1: Μια χαρά αποτελέσματα είναι.
2: Απλά είναι, είσαι 2-0 και δέχεσαι 290, λες άντε να κρατήσω αφού πιέστηκα και δεν το έφαγα.
1: Αλλά βλέπεις, εγώ αυτό που είδα στο τελευταίο τέταρτο, ας πούμε, ήταν πίεση.
0: Σχεδόν όλο το δεύτερο μήχρονο ήταν έτσι.
1: Εντάξει,
0: έκανε 4 αλλαγές ο Τσάβη και μετά πεζόταν όλο το παιχνίδι στο δικό μας τρίτο.
2: Βγαίνει και κούραση, παιδιά.
0: Καλά, σαφώς.
2: Δεν είναι και απλό.
0: Σαφώς βγαίνει.
2: Εντάξει, προχωράμε. Προχωράμε.
0: Την Κυριακή τώρα πλέον.
1: Τι ώρα είναι. Παρατέταρτο
0: πάλι στην Τούμπα με την Γερμανία. Πέρασε καλά που και στον Τζόλι που
2: βεβαίως
0: βγήκε νωρίς με θλάση. Σε πιάνει το γαμώτο και όχι μόνο γιατί έχεις φάει τον κόλ στο 89. Διότι και έτσι πως το τρώει, δηλαδή να φας μια κολλάρα, να πεις τώρα γίνεται το γυριστό, η μπάλα κοντράει στο μαύρο πάνω, τους τρώνε, θα μου πεις εντάξει, πήγαν και άλλες δύο-τρεις φάσεις που...
1: Έβγαλε μια τζολάκι σπίδα εγώ.
0: Αλλά λες, μια χαρά μείνεις, έστω και με ζόρι, με.
1: Και προφανώς δεν μπόρεσε να βγάλει κόντρα σε αυτό το διασμένο.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, έδειχνε και ο Καρέσας παράδειγμα πλέον πάρα από το 60-65 και μετά.
2: Γι' αυτό είπα εγώ για κούραση.
0: Ακριβώς, να μην έχει τα τρεξίμετρα, να μην μπορούμε να κρατήσουμε μπάλας, να. Αλλά...
2: Προχωράμε, κύριε. Πάμε σε γραμμές.
0: Πάμε.
1: Πάμε, ναι, προς το φίλο που έχει.
3: Γεια σου, παιδιά, εγώ, ναι.
1: Ελαρή.
3: Τι κάνετε.
1: Μια χαρούλα.
3: Λοιπόν, σας ακούω με πολύ προσοχή. Βέβαια, εγώ θα κάνω μια ένσταση σε αυτό που είπε ο Διονύσης.
2: Ναι.
3: Καθένας που έχει τη δικιά του οπτική. Όταν ακούω και λένε για κούραση, τρελαίνομαι.
1: Υπάρχει όμως.
3: Δηλαδή, η κούραση είναι μόνο από τη δικιά μας πλευρά, από τους άλλους, δεν είναι.
2: Από όλους είναι.
3: Λοιπόν, τα ίδια παιχνίδια. Ακούστε λίγο, σας είχα πει παιδιά ότι...
0: Συγγνώμη, να σε διακόψω λίγο, Άρη. Αυτό θα το δούμε πολύ περισσότερο την Κυριακή. Διότι ο Κλόπ έχει καινούργιους 20 από τους 22 παίχτες.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αν βγει η κούραση θα βγει την Κυριακή. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ακούστε παιδιά λίγο, εγώ σας είχα πει πριν γίνει το παιχνίδι ότι αγόραζα την ισοπαλία, έτσι.
2: Ναι.
3: Από αυτή την άποψη λοιπόν, αν θέλεις το φασούλι που λέμε, είναι καλό αποτέλεσμα. Μας πείραξε γιατί δεν είναι ότι κέρδιζες 1-0 και έφαγες ένα γκολ, ναι. Ήσουν 2 γκολ μπροστά. Μεγάλη αδυναμία της Εθνικής στο δεύτερο ημίχρονο, μεγάλη. Αν και εγώ ήμουν σαν τον Ηρακλή, ξέρεις, έκανα αυτά τα ζάπινγκ.
1: Όχι, εγώ δεν, μόνο όταν είχε φάσει.
3: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Από εκεί και πέρα θα σας πω κάτι ρε παιδί που το κάνω και με τον Ολυμπιακό, εγώ που πάω στο γήπεδο. Δεν μπορώ να καταλάβω όταν πιέζεται μια ομάδα και πάνω με ένα μεγάλο αντίπαλο και θέλω τη γνώμη σας αυτό. Γιατί δεν ρισκάρουν οι προπονητές ρε παιδί μου να βάζουν ένα τρίτο στόπερ.
0: Γιατί πολλές φορές έτσι κλείνεις ακόμα
2: κυρίως...
3: Δηλαδή όταν βλέπεις και σε πιέζει η ομάδα και αναγκαστικά έχεις κλειστεί πίσω γιατί είναι καλύτερη, δεν το λέω υποτιμητικά. Και θέλεις να πάρεις ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή πολλές φορές το λέω και εγώ με τον Ολυμπιακό, που πόσο μόνο σε κάποια
0: φορά.
3: Γιατί οι προπονητές ρισκάρουν. Και δεν το πες ο προπονητής έτσι, την άποψή μου λέω. Γιατί ρε παιδί μου δεν βάζεις ένα τρίτο στόπερ πίσω.
0: Συμπαχτή με
3: τον Μιχαλίδη. Το παιχνίδι πάει να, πας να το πάρεις, πάει να το. Όπως. Δεν ξέρω, εντάξει, τι να πω τώρα. Τι να πω. Τώρα θα μου πεις κατόπιν όρτης.
0: Μπράβο, να σου πω γιατί. Πόσες φορές έχουμε δει προπονητή να βάζει τρίτο στόπερ και να λέμε έκλεισε την ομάδα πίσω.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, όλα σχετικά είναι το κάθε μάτς, έχει τη δική του ιστορία.
3: Εντάξει, αυτό ακριβώς είναι διαφορετικό από κάθε παιχνίδι. Σου λέω να παίζουμε με μεγάλη
2: ομάδα. Άμα ήταν τόσο απλά και όλα στη θεωρία. Παίζει και μια ομάδα η οποία είναι πιο ποιοτική, θα σε πιέσει, χάνει 2-0.
3: Μα και γι' αυτό το είπα, γιατί θα συμβούν για αυτό. Πάρει το παιχνίδι, είσαι μπροστά στο σκορ.
2: Αν δεν γινόταν η κόντρα τώρα στο τέλος, θα λέγαμε αντέξαμε, πήραμε την νίκη, πάντα έτσι είναι. Πάντα έτσι είναι.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, και εκείνη τα 32 Ηρακλή μου σχετικά με το μπάσκετ.
0: Έλα.
3: Πρέπει οπωσδήποτε να βρει τρόπους ο Μπαρτζόκας.
0: Θα φύλλω,
3: να κλείσω με αυτό.
0: Για την άμυνα.
3: Με την άμυνα.
0: Μα το είπε και ο ίδιος.
3: Με την άμυνα, φίλε, πρέπει να βρεθεί λύση. Πάλι έβαλε στους πόντους που λέγαμε, πάνω από 90, αλλά δυστυχώς μαρκάρες με τα μάτια. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Να μην σας κάνω παιδιά όλη τη γραμμή, να σας ακούσω και με τους άλλους ακροατές. Λοιπόν, κάτι και μια εκτίμηση, αν θέλετε, για την Κυριακή. Πώς θα βλέπετε, γιατί το θεωρώ πολύ δύσκολο με τους Γερμανούς. Και βλέπουμε.
0: Άντε,
3: παιδιά, τα πούμε από εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σου, φίλε, γεια σου, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό, να πω εγώ ότι το Lastoflex ST από την Elastotel θα πλώνει εύκολα και στεγνώνει σε μόνο 3 με 4 ώρες χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Γιατί φυσαλίδες θέλεις στη σαμπάνια σου, όχι στην στεγανοποίηση της ταράτσα σου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Winsport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Winsport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το Αγίου Βαλεντίνου είναι σήμερα.
1: Εγώ σας άφησα να δείτε, μήπως θέλατε να γράψετε μπλούζ, μήπως ενοχλούσα με την παρουσία μου.
0: Δεν νομίζω το τραγούδι.
1: Βέβαια και πήγα στο γραφείο και είχαμε άλλο ρομαντικό τετάτετ. Με τον Παντελή. Όχι εγώ. Τον βρήκα σε ερωτικό.
2: Σε τι, ερωτικό. Ερωτικό είπε. Ερωτικό είπε. Δεν τρέπεσαι.
1: Εντάξει, αυτό με τη μουσική.
2: Τι γίνεται σε αυτό το σταθμό εδώ μέσα. Σε ερωτικό τετάτετ λέει το βρήκα τον Παντελή. Πρέπει να μπει ο Παντελή μέσα.
1: Με μια γαριδο.
2: Να το διαψεύσει τώρα με τι. Με γαρίδε.
1: Έχει ένα.
2: Τι γίνεται εδώ μέσα.
1: Ένα κρυφαρό το γαρίδα. Έχει ερωτική σχέση.
2: Α, τώρα το γυρίζει.
1: Έχει τα τραγούδια που ακούγατε πριν. Και ερωτοτροπή με ένα.
2: Μια καλό μακαρονάδα.
1: Όχι μακαρονάδα.
0: Την ακούσω.
1: Κρυθαρό το γαρίδα και τέτοια.
0: Μάλιστα. Ωραίο το κρυθαρό το, αλλά μάλλον.
1: Εξαιρετικό.
2: Λοιπόν,
1: πόση πάμε. Ποιότητα πια, πόση.
2: Για όχι, πάμε.
0: Βλέπω ότι έχει ανέβει level το φαγητό. Δηλαδή εδώ και προχώρησα τώρα τα σουβλάκια, τα λουκάνικα και τα. Ακού κρυθαρό το γαρίδα. Εγώ παίρνω καμιά σούπα.
1: Είσαι πρωτοπόρο αυτό.
0: Σε αυτά έφερα και σούπα πρώτο πιάτο.
1: Άλλο έπαιρνε παιδιά απ' έξω delivery με πρώτο πιάτο σούπα.
0: Ναι, δεν έχει σούπα.
2: Μου έλεγε, θα φάω ελαφρύ απόψε για βράδυ και έπαιρνε σούπα και μια κρεμπουλά. Ελαφριά του λέω, μου λες σούπα.
1: Ελαφρύ είναι.
0: Μπράβο, σαν να μην καταλαβαίνει. Τότε μπορούσα.
1: Εμένα που κάτι με κοροϊδεύουν γιατί λέω να τσιμπήσω κάτι και παίρνω ένα κλαμπ σάντουιτς.
2: Ναι, ρε.
1: Και μου λένε τι.
2: Ελαφρύ.
1: Κάτσε ρε.
0: Το κλαμπ τι είναι.
1: Τι είναι. Το στάκι είναι και πατατούλες. Τι είναι το κλαμπ.
2: Τίποτα. Πατάτη κάνει. Τι, τόστ.
0: Είναι φρούτο.
1: Δηλαδή τι, τα σουβλάκια είναι καλύτερα. Τα σουβλάκια είναι καλύτερα.
2: Δηλαδή άμα δεν βάλει πατάτα είναι καλύτερα. Αν δεν βάλει πατάτα. Και σος. Βάλε.
1: Και χωρίς πίτα.
2: Βάλε γιαούρτι. Βάλε τζατζίκι. Εντάξει. Βάλε.
1: Τι
2: τζατζίκι. Τζατζίκι. Βάλε μουστάρδα. Καταλαβέ.
0: Το τζατζίκι τι είναι, γιαούρτι με μαγκούρι.
1: Και λίγο σκόρδο.
2: Ναι, ρε παιδί, με σκόρδο, εντάξει.
1: Όχι,
2: λάδι, ανάλογα τώρα. Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε γράμμες, έλα.
0: Δεν το αρέσει το τζατζίκι και.
2: Πάμε σε γράμμες.
1: Χαίρετε. Κοίτα. Ο άλλος τώρα μήνυμα που στέλνει.
2: Τώρα κάτσε, μην μιλάς τώρα γιατί έχουμε.
1: Περίμενε μισό λεπτό πριν αρχίσει ο Μάκης.
2: Κάτσε γιατί έχουμε τα πρωινά.
1: Μήνυμα που στέλνει ο άλλος σε εκπομπή με τον Διονύση Δεσύλλα. Πείτε λέει τις τρεις χειρότερες πτήσεις σας.
0: Η επιστροφή.
2: Έλα, άστα τώρα αυτά. Έλα, Μάκη.
0: Το λέω, ένα λεπτό και
2: δεν θέλω. Δεν θέλουμε τέτοιες.
1: Μετά, πάμε, έλα, Μάκη.
3: Σταμάτα, Σταύρο, γιατί έχουμε ντέρμπι τώρα.
2: Τώρα έχουμε ντέρμπι.
1: Τι ντέρμπι έχουμε.
2: Ας πώς είχες, φίλε, το πρωί.
0: Γιατί, τι πρωτή είπα.
2: Εγώ τι είπες.
0: Πρώτα απ' όλα, ακούγεσαι πολύ στο βάθος.
1: Αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει, να καταλάβουμε και εμείς που δεν ξέρουμε.
0: Ακούγεσαι ρε Μάκη στο βάθος.
1: Να καταλάβουμε και εμείς που δεν ξέρουμε. Μάκη, πιο κοντά, μπράβο, πιο κοντά στο ακουστικό σου.
3: Θες να μην ακούγομαι στο βάθος.
1: Όχι, ναι, τώρα σε ακούμε μια χαρά. Πες τα, Μάκη, να μάθω κι εγώ.
2: Έλα.
3: Λοιπόν, Ηρακλή.
0: Έλα, Μάκη.
3: Αν ήμουν παραγωγός, θα είχες φάει κόψιμο.
0: Κόψιμο.
3: Και ήσουν ακροατής.
0: Αν ήμουν παραγωγός.
2: Αν μιλούσες έτσι.
1: Είναι λίγο τραυματική η συμπεριφορά αυτή.
0: Γιατί.
2: Εννοεί, παιδί μου, αν έβγαινε στο ραδιόφωνο και ήταν ο Μάκης. Και έλεγε πάμε στον επόμενο. Και του λέγεις είσαι αυτό που του πες.
0: Ναι.
2: Θα σε κόβω.
0: Όχι, μπορεί να είσαι.
3: Δεν το είχα ξανακούσει πρώτον. Δεύτερον.
0: Όχι, μαθαίνεις.
3: Ο σεβασμός σου. Πού είναι.
0: Ο σεβασμός
3: σου. Η διαπαιδαγώγη σου, η διαπαιδαγώγησή σου στα καλύτερα ξενοδοχεία, στα καλύτερα σχολεία.
2: Θα βλέπεις
1: κάπου πού. Εκεί είναι, να σου πω ο Μάκη μου, μου επιτρέψεις να διακόψω.
3: Όχι, όχι,
0: θα μου απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα δεν σε έβρισα το πρωί.
3: Τι λέει η Διονύση.
0: Τι σε έβρισα, είπα μπορεί να είσαι. Δεν σου είπα
3: τι
0: είσαι.
3: Διονύση τι είπε.
0: Δεν σου είπε.
2: Λέει τώρα λίστατα, εγώ του το είπα. Εντάξει. Ήταν μια στιγμή.
1: Δεν καταλαβαίνουμε όμως εμείς εδώ. Λίγο να.
2: Έγινε το πρωί μια ένταση.
1: Ωραία.
2: Για το Μασούρα.
3: Δημόσια.
0: Να φάω και εγώ νηπετή στην Τίνο.
3: Ναι, πιο δυνατά, μην το
0: καταπίνει. Μα πώ, δεν πλέχω το μικρόφωνο.
3: Ζήτησε συγγνώμη.
0: Όχι. Εγώ, γιατί δεν σε έβρισα.
3: Πάρα σοβαρά το λες.
0: Ναι, πάντα σε έβρισα, Μακή.
2: Εντάξει, συμβαίνει αυτά τώρα, Μακή.
1: Μετά αλλού συζητάμε για κάτι που δεν έχουμε καταλάβει.
2: Ναι, υπήρχε μια ένταση.
1: Ωραία, υπήρχε ένταση, βλέπω ότι.
2: Για το Μασούρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Όχι, είχε βγει πολλού και με την Λίμπαρ και Λεμονή.
2: Και με την Λίμπαρ και Λεμονή, ναι. Εντάξει, όλα καλά, Μακή μου. Δεν έγινε κάτι τώρα, έλα.
3: Το προχωράω. Πάμε. Όπως κατάπια τότε που είχαμε βάλει στοίχημα να αφορέσει την μπλούζα που να γράφει Μάκη και δεν το τήρησε.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Μάκη μου, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι.
3: Και εσένα όμως.
1: Τα θέλει ο οργανισμός σου. Μια δεν τηρεί αυτά που σου λέει. Μια δεν σου λέει ωραία. Μια έτσι, μια κουβέτσι και εσύ πάλι εδώ στον Ερακλή όμως.
2: Εντάξει,
3: κάνω ένα τώρα.
0: Σιγά τώρα δεν γίνει και το σύνδρομο της Οχολήμης. Έλα τώρα.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά.
0: Πάμε, έλα.
3: Το ποδόσφαιρο το αφήνω λίγο στην άκρη. Πάω στο μπάσκετ.
1: Πάμε, έλα.
3: Επιγόντως, το είχα στείλει και σε μήνυμα, τριάρι, επιγόντως, ένα. Δεύτερον, η άμυνα που παίζει ο Μάικ Ντάιερ πάνω στο Κάρκερ, πώς λεγόταν αυτός που βάλετε. Δεν έκανε άμυνα η Ηρακλή μου.
1: Ήτανε καλή.
3: Πήγε να, αντί να μπει μπροστά του να κόψει τη θέα.
1: Ήτανε μέχρι.
3: Πήγε να κλέψει την μπάλα η Ηρακλή.
1: Η άμυνα
3: μέχρι.
1: Κοίτα, για να τα λέμε όλα, πρώτον είναι πολύ δύσκολο. Γιατί είναι off balance, είναι χωρίς ισορροπία. Δηλαδή δεν είναι ένα σουτ που είναι στατικό και τον έχουν αφήσει.
3: Δεν έχει σημασία, αλλά αυτό δεν πήγε μπροστά του καν.
1: Πήγε. Ο Μακιντάιρ έχει παίξει καλή άμυνα μέχρι το σουτ, γιατί δεν ακολούθησε να μπορέσει να του βάλει και το χέρι μπροστά, να το κάνει ακόμα πιο δύσκολο.
3: Δεν είναι δίπλα του, λοξά μπροστά και πάει να κλέψει την μπαλά. Απλώνει το χέρι να τσιμπήσει την μπάλα, δεν πάει να παίξει άμυνα η Ηρακλή. Και κάνει ο άλλος λίγο δεξιά και γέρνει, πάρτο τον.
1: Ήταν βάλα, κάτι μπαίνουν. Τώρα μπήκε. Το θέμα είναι ότι, μα το είπε και ο ίδιος ο coach, Μάικη, ότι πρέπει να βελτιωθεί πολύ ο Ολυμπιακός στο αμυντικό κομμάτι. Μα αυτό φαίνεται. Δεν είναι κάτι το
3: οποίο.
1: Εννοείται. Μα όλα τα μάτια είναι πάνω από 90 πόντους και δύο. Κοίτα, το πρώτο, το να σου πω τώρα κάτι. Μπορεί να υπάρχει μια ομάδα που να έχει μια τρομερή ευστοχία, γιατί αυτό το πράγμα το οποίο είδαμε στο πρώτο δεκάλεπτο.
3: Αλλά δεν υπάρχει αυτό, εντάξει.
1: Δεν προλάβαινες. Δηλαδή,
3: ναι, εκεί δεν λέω τίποτα.
1: Όχι, και εκεί δεν μπορεί. Μα δεν ήταν και θέμα.
3: Αλλά
1: και
3: εμείς βάζαμε.
1: Μα και εμείς βάζαμε. Δεν τα βάλαμε μόνο τώρα, δεν τα βάλαμε στην αρχή. Για να φτάσουμε στους 30
3: πόντους.
1: Το πρόβλημα δεν είναι για μένα το σουτ. Το σουτ μπορεί να είναι μέρα, μπορεί να είναι. Έχει τύχει και θα ξανατύχει. Το πρόβλημα ήταν οι επιστροφές που είχε η ομάδα μετά από καλάθι και ειδικά με κάτι επιθέσεις στα 4-5 δευτερόλεπτα. Και μπορεί να σου λέει και πολλά τα 5 που έβαιναν και κάρφωναν. Ξέρεις, το μπορώ σαν εφηδιασμό. Συνέχεια γινόταν αυτό.
3: Πάμε τώρα.
1: Αλλά υπάρχει όμως και ένα άλλο ότι. Μάικη, ήταν πέμπτο μάτς σε 7 μάτς, σε 7 μέρες και γενικά δεν υπήρχε ίδια ενέργεια.
3: Δεν έχει καθόλου ευστοχία η Ηρακλή. Μεγάλο μειονέκτημα και αυτό.
1: Ο Μακιντάιρ είναι να βρει το
3: ρυθμό. Είναι και να από
1: Μάικη.
3: Κάτσε κάτω σημείο να λέω εγώ. Ότι αυτό είναι χειρότερος από τον Γουόκαπ τόσες φορές.
1: Ο Μακιντάιρ μπορεί να σου κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από τον Γουόκαπ. Ο Γουόκαπ
3: ήταν πολύ. Για το Μάτζαρι. Άσε με τώρα.
1: Κάναμε το Μάτζαρι. Γιατί έκανε Μάτζαρι. Δύο ευρωπαϊκά είχε ο Μάτζαρι.
3: Εντάξει, και εγώ άμα κάθαμε στον πάγκο.
1: Δεν έπαιζε. Τα βάζε. Τριποντάκι έβαλε.
3: Λοιπόν, μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
1: Μια κουβέντα. Έχουμε πει 10. Πάμε. Άντε,
3: γεια.
1: Το λέκοψε. Όχι, πάμε πιο γρήγορα.
2: Ο ένας τον κόβει. Ο άλλος το πρωί τον διασύρει.
1: Το άρεσε προκλητικό.
2: Εντός εισαγωγικών.
1: Δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα.
2: Όχι, εντάξει.
1: Και εγώ είπα να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Δεν είπα.
2: Εντάξει. Συμβαίνει, μπορεί να συμβεί.
1: Όχι, άσε τον μπορεί.
2: Εσύ τώρα τον κόβει. Τον έχετε μέσα μια μέρα. Σου λέει το πρωί ο άλλος μου λέει αυτό.
1: Εγώ τι κόβω. Όλο μια κουβέντα πάμε παρακάτω όμως. Λοιπόν, πάμε σε έναν ακόμα.
2: Ε το μάκι.
1: Χαίρετε.
2: Κρίμα, γίνεται πατριώτη.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Καλώς. Γεια σας. Δεν το είναι μία. Γεια σου ρε Βαγγέλη. Βαγγέλη μου από πού είσαι.
2: Να δούμε. Από Αμάνεθο.
1: Εκεί στην Εύβοια κάπου. Όλο Εύβοια λίγο.
2: Εύβοια
1: είναι. Εύβοια Χαλκίδα. Χαλκίδα του έλεγα.
4: Ρακλή, εσύ πάντα με μπερδεύεις. Δεν μένω Χαλκίδα, μένω Αμάνεθο.
1: Δεν είναι, απλά έλεγα πάντα Χαλκίδα.
2: Μου τώρα. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
4: Εντάξει, ναι, εντάξει, ναι. Απλώς είμαστε εμείς στο ίδιο ρε παιδί μου, είμαστε μαζί Ερέτρια Αμάνθος. Ερέτρια ξέρεις, Ηρακλή, Είναι Ερέτρια, δεν την ξέρεις.
1: Ναι, τι ξέρω. Αλλά έχω να πάω χρόνια.
4: Είναι ωραία.
1: Έχει αλλάξει. Θα έχει αλλάξει, τα πάντα έχουν αλλάξει.
4: Εντάξει, τι έχει αλλάξει ρε παιδί μου, εντάξει. Έχει ωραία μαγαζιά, είναι μέσα στην πλατεία, τα φέρει ο Ροπός Ερέτρια, εντάξει.
1: Πηγαίνουν, έρχονται. Ο Ροπός η Τίλα και είναι αρχές 90's.
2: Ναι.
1: Ήτανε.
2: Hot spot.
1: Μα βέβαια.
2: Γινόταν πάρτι και δεν γινόταν τα live πάρτι και τα τέτοια.
1: Όχι. Όχι στη.
2: Αυτά ήταν στη.
1: Στα Ινόφυτα.
2: Στα Ινόφυτα. Ναι.
1: Καλά, στον δρόμο
2: ήταν. Ναι, κοντά.
1: Έχατε πάει σε live party.
2: Όχι.
1: Όχι, α πούμε. Εγώ τότε ήμουν καβάλα, δεν ήμουν εδώ. Είχα πάει σε ένα στη Βαρυμπόπη.
2: Στη Βαρυμπόπη έχω πάει σε κάτι ευαγή ιδρύματα. Ναι. Που σου κλαίρει.
1: Ναι. Όχι, στη Βαρυμπόπη είχε γίνει ένα. Αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου η φιλοσοφία.
2: Δεν είναι στις σωστές συνθήκες.
1: Όχι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, να το αφήσουμε τον άνθρωπο να μιλήσει, γιατί μόνο εμείς μιλάμε. Έλα, Βαγγέλη.
4: Παιδιά, ήθελα να πω κάτι για το παιχνίδι για τις Ερμικές. Παιδιά, Για μένα χτες το παιχνίδι έπρεπε να το πάρει ο κόσμος. Εγώ είδα πραγματικά μια παγωμένη ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω πώς το είδατε κι εσείς.
2: Δεν νομίζω.
1: Συνήθως όμως, συνήθως τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων δεν υπάρχει τόσο οργανωμένη εξέδρα για να φωνάσουν όλη την ώρα.
4: Σταύρο, έχεις κάνει δύο μεγάλες νίκες. Την τρίτη ακούμε για 100.000 κόσμος για ένα εισιτήριο. Και χτες τώρα είσαι στο μήχρονο 2-0 και αντί να πέσει το γήπεδο, πραγματικά εγώ περίμενα χτες να πέσει το γήπεδο.
2: Είναι αλλιώς εθνικές. Πάνε και οικογένειες.
1: Και όχι μόνο αυτό. Δεν υπάρχει οργανωμένη εξέδρα να δίνει τον τόνο. Να φωνάζουν λίγο. Εντάξει, οκ. Ελαδάρα, μαδάρα και τέτοια. Χθες ακούσαμε κάτι περίεργα, αλλά τέλος πάντων.
4: Ναι, τα άκουσα και εγώ στο τέλος. Αλλά δεν ξέρω, εγώ περίμενα πιο ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Καλή. Φωνάζανε λίγο ο Ελλάς όταν γινόταν κανένα κόνε, κανένα τέτοιο. Να, λίγο. Εγώ περίμενα πραγματικά ατμόσφαιρα καυτή.
1: Ναι. Να δούμε την Κυριακή τώρα.
4: Και τα Κυριακή μία από τα ίδια θα είναι, τίποτα.
2: Λες,
4: Διονύση, ναι. Εγώ χτες περίμενα πραγματικά. Στο 2-0 περίμενα να παίζει το γήπεδο, να το πάρει ο κόσμος το παιχνίδι.
2: Μάλιστα.
4: Διονύση, για να πω και κάτι άλλο. Τώρα με το κανάλι του Sport FM. Αύριο ξεκινάει...
2: Εδώ με τον ειδικό του Σταύρο.
1: Ναι.
4: Σταύρο, ξεκινάει τα παιχνίδια αύριο του πρωταθλήματος στο μπάσκετ, το ελληνικό.
1: Θα τα δείξει όλα.
4: Όχι, ενώ θα δούμε κάποια παιχνίδια από το ελεύθερο το Sky.
1: Ασφαλώς, και όχι μόνο αυτό, όλα παιδιά ελεύθερα θα είναι. Δηλαδή είτε και στην ευρυδική του Sky, είτε και στο browser, στο sportfmtv.gr, μπαίνετε χωρίς εγγραφή, είναι εντελώς δωρεάν. Δηλαδή από το tablet σου, από το κινητό σου, από τον υπολογιστή σου, από τα πάντα.
4: Μάλιστα. Όπως και το παιχνίδι Σταύρο με τον Αστέρα Τρίπολο,
1: ναι,
4: που θα παίξει ο Παναθηναϊκός, μετά τον Ολυμπιακό.
1: Αν είναι εντός έδρας του Παναθηναϊκού, ναι, βεβαίως. Βεβαίως, παιδιά, όλο αυτό θα είναι τώρα που έχει γίνει η πλατφόρμα και θα γίνει μέχρι νεοτέρας δωρεάν. Εντάξει,
4: έγινε.
1: Να είστε καλά. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Επειδή έρχονται κάποια μηνύματα, να σας διευκρινίσω ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα. Στις 6 το απόγευμα, γι' αυτό δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε από τώρα το περιεχόμενο.
1: Διψάει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε.
0: Χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Ναι, μήπως είμαι εγώ.
0: Εσείς είστε.
1: Εσείς είστε.
2: Ωραία, για την πρώτη φορά. Γενικά δεν είναι καλό συχνά σε ραδιόφωνο. Λοιπόν, καλησπέρα. Πάνος λέγομαι.
3: Γεια σου, Πάνος.
2: Είπα να καλέσω επειδή τώρα είναι λίγο πιο νεκρή η περίοδος όσον αφορά τις ομάδες. Βέβαια και η εθνική εννοείται είναι στο επίκεντρο και καλώς είναι και πρέπει να τις δίνουμε περισσότερο το ενδιαφέρον. Εγώ φίλαθλος του Ολυμπιακού είμαι, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω για τον Ηρακλή.
3: Ό,τι θες φίλε μου.
2: Ηρακλή, καλησπέρα. Είχαμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά στο παρελθόν, χρόνια before. Θέλω να σε ρωτήσω για το Μασούρα γενικά και για το Πανορέτσο. Θεωρώ ότι αποδεικνύουν ακόμα μια φορά ότι έχουν αδικηθεί τουλάχιστον στη συνείδηση.
3: Εντάξει,
2: καταλαβαίνεις πώς
3: το λέω. Ρε παιδί μου, πάντα αυτή ήταν και ο λόγος που και το πρωί φούντωσα λίγο.
2: Επίτρεψέ με, δεν έχω ακούσει.
3: Εντάξει, να πάμε στα τώρα εδώ που είμαι και πιο ήρεμος. Λοιπόν, κοίτα να δεις, το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ όλη την ισοπαίδωση που μπορεί να γίνει σε κάποιους. Οι οποίοι μάλιστα έχουν προσφέρει και έχουν προσφέρει πολλά. Πολλά, ας πούμε, μια και μιλάμε για τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό. Έχει συμβεί και σε

0: παίκτες και να είναι και άλλα τα extreme. Γενικά όμως στα extreme, μακάρι να βγουν καινούριοι, να βγει ο Μπέιλι τώρα, ρε παιδί μου, που προπονήθηκε σήμερα κανονικά, να τον δούμε, ξέρεις, στην πορεία. Να προχωρήσεις σε αλλαγή σελίδα στα πάντα. Είναι λογικό, πάντα κοιτάζεις την επόμενη μέρα και την επόμενη εποχή και πώς μπορεί να βελτιωθεί μια ομάδα. Άλλο αυτό το κομμάτι. Και άλλο,
1: να υπενθυμίσω, συγγνώμη, και άλλο, ο Μασό έχει φύγει από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, το ξέρω. Και άλλο να λέμε, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι αυτό που πάμε και που πάμε με ένα παίκτη που έχει βάλει 50 πλάς γκολ στον Ολυμπιακό.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Όταν τελειώσει, επιτρέψτε, ναι, δεν θέλω να πατάω πάνω στις φωνές σας. Γενικά δεν μου αρέσει αυτό. Όταν τελειώσει, να πω κι εγώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι.
2: Αν τελείωσες.
0: Τελείωσα, τελείωσα, φίλε μου.
2: Ναι, στην ουσία αυτό είναι, δηλαδή, και εγώ έκανα αναδρομή και κοίταξα τους αριθμούς. Είναι τα χρόνια που ήταν στην ομάδα, δεν ξέρω, Γιώργης.
0: Τόσο.
2: Οι αριθμοί του, και θα χρησιμοποιήσω την δικιά σου έκφραση, παλιά που την έλεγες για τους εξτρέμ, τους τσιμπητούς.
0: Τους τσιμπητούς.
2: Έχουν έρθει λοιπόν σε αυτά τα 7 χρόνια πόσοι και πόσοι τσιμπητοί, να μην αναφέρω τα ονόματα, δυστυχώς δεν έπιασε και κανένας ίσως στα σοβαρά.
0: Ο Ποντένσι, όχι την περσινή σεζόν.
2: Αυτό
0: τις προηγούμενες χρονιές ο Ποντένσε είχε...
2: Όχι, εννοείται θα εξαιρούσα τον Ποντένσε, όχι, των δύο προηγούμενων χρόνων, των δύο πρώτων χρόνων, και εντάξει...
0: Και τη χρονιά του Conference, πέρυσι δεν ήταν...
2: Εννοείται, μα όχι, δεν το συζητάμε. Στη χρονιά του Conference μέχρι και ο Μασούρας, εγώ υπήρα για να υποστηρίξω τον Μασούρα, εννοείται, δηλαδή... Οπότε υπήρχαν αυτοί οι TBT που ήρθαν με τα κλάδων και βαΐων, και δεν προσφέραν κάτι στην ουσία σε αριθμούς goal ή assist. Δηλαδή, αν και προσπαθούμε τώρα το Jenson Martin...
0: Και έχουν έρθει, έχουν έρθει παίχτες, οι οποίοι είχαν και παραστάσεις. Δηλαδή, ο Σον Μπάκερ, όταν ήρθε από τη Ρώμα, δεν ήταν μικρή μεταγραφή.
2: Προφανώς.
0: Δηλαδή, από το Σελμπάκιν περιμέναμε πράγματα που έπεσε σε πολύ άσχημη χρονιά του Ολυμπιακού. Από το Βέλντε μετά, ο Βέλντε, τα χαρακτηριστικά του ήταν, ρε παιδί μου, ενός εξτρέμ που έλεγες Παναγία μου, τι θα δούμε. Γιατί αλλά ο Βέλντε έπαιζε 6 λεπτά στο μάτι και μετά τον έψαχνες. Αυτό δεν το θυμάμαι σε παίκτη.
2: Ηρακλή, δυστυχώς δεν ξέρω τι πάει στραβά. Και ο Μπιέλ, δηλαδή, τώρα είπα να μην
0: αναφέρω. Μα ο Μπιέλ δεν ήταν εξτρέμ. Ο Μπιέλ ήταν πίσω από το νησιτικό.
2: Ναι, αλλά
0: όχι.
2: Λίγο τότε δεν ξέρω με τον
0: Ο Ζέλσον, για τον οποίο. Ο Ζέλσον έχει προσφέρει.
2: Αυτό προσπαθούμε όμως, δηλαδή, να έχουμε σημείο αναφορά στο Ζέλσον και βλέπουμε ότι δεν μας βγαίνει κανένας άλλος. Οπότε, εγώ τι ήθελα και για να μην καθυστερώ γενικά, και πάλι επίτρεψέ με, ξέρω, είναι πολύτιμος ο χρόνος από ό,τι ακούω γενικά. Το θέμα είναι λοιπόν ο Γιώργης και ο Παναγιώτης ο Ρέτσος, που έχουν πραγματικά μοχθήσει, έχουν προσφέρει για την ομάδα. Πρέπει να είναι και καλά παιδιά, δεν τα γνωρίζω, αλλά από αυτό που βλέπω είναι καλοί χαρακτήρες, και αυτό που άκουγα στο παρελθόν από αθλητικογράφους και στο σταθμό σας, ότι ναι, είναι καλά παιδιά, και τι, αμένα να τα δώσω στην κόρη μου να παντρευτούν. Δηλαδή, με μια λίγο προσπαθούν να περάσουν την απαξίωση όσον αφορά το παικτικό τους κομμάτι.
0: Βλέπουμε, δεν ξέρω ποιος μπορεί να τα έχει πει, αλλά για το Ρέτσο.
3: Έχει διαφορά το αν είναι καλό παιδί. Αν κρίνουμε πρακτικά, δεν παίρνει την κουβέντα αν είναι καλό παιδί.
0: Όχι, αλλά έχει καλή χαρακτήρα. Θέλει καλού χαρακτήρε.
3: Τα αποδητήρια ή το κλίμα κτλ. Αλλά ναι. Δεν θα πω, δεν πειράζει που κάνει γκέλα.
0: Ο Ρέτσο έκανε δύο γκέλε μαζί. Τη μία την πλήρωσε ο Ολυμπιακό, την άλλη δεν την πλήρωσε. Τη μία στο Βόλο και την άλλη στο Μάζ με την Γιαγκελόνια. Δεν έχει προσφέρει ο Ρέτσος στον Ολυμπιακό.
3: Τι συζητάμε.
2: Ο Ρέτσος έχει επιρροπή λίγο στην κέλα, α το πούμε. Και χθες έκανε. Και ήταν τυχερός που βγήκε offside. Και χθες, δηλαδή, δεν ξέρω αν ήταν γκέλα ακριβώς.
3: Ήταν λάθος εκτίμηση.
2: Ναι, λάθος εκτίμηση στην προσπάθειά του, βέβαια. Ωραία. Είναι αυτό πάντως. Στην ουσία, τα Ελληνόπουλα που δεν πλέον μας περισσεύουν, αυτό το βλέπεις. Και θα το δούμε και στο κύπελο, δηλαδή, όλο και με τους τραυματισμούς που είχαμε προχθές του Κουτσογούλα και όλα αυτά.
0: Ναι, βέβαιος, ναι. Που έχει πάει πέσα σε
2: θέλω να πω, να δώσουμε στους Έλληνες παίχτες αυτό που τους αξίζει, τη θέση που τους αξίζει.
0: Έγινε, φίλε μου. Έγινε, φίλε μου.
3: Να είσαι καλά.
0: Έναν ακόμα.
3: Λοιπόν, ο Γάλλος Κλεμάν Τουρμπέν Ελίτ διαιτητής θα σφυρίξει το Ελλάδα-Γερμανία.
0: Μάλιστα.
3: Έναν ακόμα πριν το δελτίο.
0: Κάπου τον είχαμε αυτό.
3: Έχει παίξει δύο φορές Ελλάδα. Ένα το 20 ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-2 στο ΆΚΑ και ένα ΠΑΟ Κάρι στην Τούμπα.
0: Πέντε έχει παίξει και με.
3: Και έχει διευθύνει και ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια τώρα, φέτος.
0: Όχι φέτος, και πιο παλιά πριν έχει παίξει.
3: Και πιο παλιά θα το πω όλα τώρα, θα πάμε.
0: Κάπου το θυμάμαι εγώ.
3: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Και κλείστε το ραδιοφωνό σας, γιατί

0: Σας ακούμε εντόλους αράουν.
1: Δεν είναι καλύτερα.
0: Χαίρετε.
2: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
2: Γιώργος από το Περιστέρι, τι κάνετε?
0: Γεια σου Γιώργο, μια χαρά.
2: Ήθελα να πω τρία πραγματάκια για το ποδόσφαιρο. Καταρχήν η Ελλάδα, εάν χάσει από τη Γερμανία, έρχεται τρίτη. Μόνο αν δεν χάσει μπορούμε να χτυπήσουμε δεύτερη θέση.
3: Τρίτη γιατί?
0: Καλά, έχει και άλλα μάτς. Έχει άλλα δύο μάτς μετά.
2: Αν χάσει η Ελλάδα, έρχεται τρίτη.
3: Έχει άλλα παιχνίδια μετά όμως.
4: Ναι, και το υπάρχει και το Ολλανδία-Γερμανία.
0: Γερμανία-Ολλανδία.
2: Ναι, αλλά και το Ολλανδία-Σερβία. Και η Ολλανδία μας περνάει ήδη.
0: Και Ελλάδα-Σερβία.
4: Αν μας κερδίσουν οι Ολλανδοί, θα πάει 8-7.
2: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω αν χάσουμε από τη Γερμανία είμαστε τρίτη. Αν δεν χάσουμε, τι πάει.
4: Μπορεί και δεύτερη όμως.
2: Γιατί βγαίνουμε και σε ισοβαθμία με τη Γερμανία. Αν δεν χάσουμε. Δηλαδή αν ισοβαθμίσουμε βγαίνουμε εμείς γιατί έχουμε νικήσει με στη Γερμανία.
0: Ανάλογος, θα γίνει μεθαύριο.
2: Αυτό λέω. Άμα χάσουμε θα έρθουμε τρίτη κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, να πω για το παιδί που είπε για την κούραση. Δεν είναι το ίδιο να κουράζεται μια υποδιέστερη ομάδα από τη μεγαλύτερη ομάδα. Όταν η Ελλάδα προσπαθεί να πάρει αποτέλεσμα τη Γερμανία και τα 90 λεπτά που θα παίξουν θα κουραστεί πιο πολύ αυτός που κυνηγάει τη μεγάλη ομάδα για να μην χάσει. Αυτός που έχει δηλαδή τη μικρότερη αξία σαν ομάδα, ας πούμε. Όπως παίζει, ας πούμε, Παναθηναϊκός Βόλος, Ολυμπιακός Βόλος. Ο Βόλος θα κουραστεί πιο πολύ στα 90 λεπτά, παρόλο που θα παίξουν και οι δύο 90 λεπτά και ο Παναθηναϊκός και ο Βόλος. Η Ελλάδα δίνω συγχαρητήρια, πήγαμε πολύ καλά. Αν ρωτάγανε κάποιοι πόσους βαθμούς μπορούσαμε να έχουμε σε αυτά τα τρία παιχνίδια, θα λέγανε 1-2 πριν αρχίσει. Τώρα έχουμε 7, είμαστε στο συν 5 και αν χάσουμε και τα τρία επόμενα πάλι θα είμαστε στο συν 2. Οπότε με 10 βαθμούς νομίζω μπορούμε να πιάσουμε την καλύτερη, έστω την καλύτερη τρίτη θέση με τους άλλους ομίλους. Mm-hmm. Τώρα για τον μπάσκετ, να πω είναι απάνθρωπο αυτό που γίνεται, να παίζεις 7 μέσα η μία ομάδα και 7 έξω η άλλη. Αν και η ομάδα μου μας συμφέρει, επειδή έχει πολλές ελλείψεις και αυτή τη στιγμή θα παίζει όλα εντός. Και αυτό είναι πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό γιατί λείπουν οι παίχτες. Αλλά δεν μπορεί να παίζεις 7 έξω και 1 μέσα. Αυτά ποιος έχει εφευρέσει.
4: Όχι, δεν είναι αυτό. Έγινε από αίτημα γιατί ο Ολυμπιακός είχε ζητήσει να παίζει επειδή γίνονται έργα στο σεφ.
3: Να παίξει έξω.
2: Ναι, μου θυμίζει δηλαδή το ποδόσφαιρο που 6,5 παίζει για και 7 Ολυμπιακός. Όχι, όχι.
4: Άκου λίγο αν είναι βέβαια. Δεν παίζουν την ίδια, δεν μπορούν να παίξουν εντός έδρας και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
3: Ζήτησε ο Ολυμπιακός να παίξει έξω λόγω σεφ. Άρα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να παίξει μέσα αυτά τα παιχνίδια.
4: Έτσι έγινε.
3: Γιατί να παίξουν μέσα και οι δύο Αθήνα και τα δύο παιχνίδια δεν γίνεται.
2: Πάντως το Παναθηναϊκό το συμφέρει αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι η κατάσταση στο μπάσκετ.
3: Ναι.
2: Και να δώσω και τρία παιχνιδάκια για σήμερα.
4: Ρίχτα.
2: Φερνέμπαξε Ντουμπάι, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό, 4 απόδοση.
4: Όπως... Ψυχομένο σε βλέπω. Με το καλημέρα.
2: Παρτιζάν, over του 164 και το χωρίς νικητή, 1.62.
4: Ναι.
2: Και Παναθηναϊκός Μακάμπι, 11 ως 15 πόντους να κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
3: Μάλιστα. Ωραία.
4: Okay. Ωραίος. Ναι. 20 επί 1.62. 32,4.
3: Καλά. Να σε καλά.
0: Καλώς τα μαθηματικά. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεν μας επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-10-95-79-2-83-4-5 για να βγείτε στον αέρα. Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινά δίπλα σε ηφαίστειο. Κόλυμπης από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή στο Σαντορίνη-Pavla Experience.com με εκπτώσεις έως και 50% σε μεταφορά και διαμονή.

Για τους φίλους που ρωτάτε, όλους τους αγώνες της GPL θα τους παρακολουθήσετε το Σαββατοκύριακο από την πλατφόρμα του Sport FM TV, sportfmtv.gr, από το skytv.gr, από την υπηρετική του Sky, και τρεις αναμετρήσεις και από την ανοιχτή τηλεόραση του Sky. Ξαναλέω, όλα δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Sport FM TV, που το απογευματάκι στις 6 ώρα θα βγει.

0: Και επειδή πολύ ρωτάτε, είπαμε στο μεταβατικό αυτό στάδιο, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη και χωρίς εγγραφή, δωρεάν στους επισκέπτες, ξαναλέω, από το απόγευμα στις 6 και μετά. Πάμε, πάμε σε γράμμες.
1: Για πάμε.
2: Ναι, γεια σας. Ναι, με ακούτε.
3: Βεβαίως.
2: Ναι, γεια σας, καλησπέρα, Μιχάλη.
3: Γεια σου, Μιχάλη, γεια σου.
2: Ήμουνα στο γήπεδο χτες. Σας έχω πάρει παλιά 2-3 φορές στη Βερανίκη που γιατί μένω μόνη με Σουηδία.
0: Σε ποια πόλη?
2: Στοχόλμη. Έχω μιλήσει με τον Ηρακλή 2-3 φορές τα βράδια.
0: Ναι.
2: Και τώρα κατεβήκαμε με παιδιά και με εγγόνια για την εθνική. Λοιπόν, έχω μια πορεία, αλλά πριν είπω δύο λέξεις αυτό, επειδή άκουσα και φίλους πριν να αναρωτιούν ή να λένε ότι ο κόσμος δεν στήριξε στην ομάδα. Παιδιά, δεν ξέρω αν φάνηκε από τηλεόραση. Παιδιά, ήταν σχεδόν μόνο γυναικόπαιδα. Η θύρα 4, να φανταστείτε, γιατί μόνο εκεί βρήκαμε εισιτήρια, γυναικόπαιδα. Δηλαδή, ζήτημα να ήταν 20%, να το πω, οπαδοί φίλαθλοι που πηγαίνουν
0: κάτω. Είναι και ευκαιρία όμως να πάει και ο κόσμος που συνήθως δεν πήγε στο γήπεδο, μακριά από φανατισμό, οικογένειες, παιδιά.
3: Εντάξει, δεν είναι και άλλο πράγμα.
2: Το λέω για να μην μας φαίνεται παράξενο, παιδιά. Λοιπόν, τώρα στην απορία, επειδή μετά το μάτι εκεί και στον ίχρονο πιο πολλοί συζητούσαν και λέγανε έχουν κουραστεί τα παιδιά και τέτοια, εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Σχεδόν το 90% της εθνικής υπέκτας παίρνει στο εξωτερικό χρόνια, έτσι δεν είναι? Εκεί προπονούνται από ξένους προπονητές. Εάν είναι σημαντική κούραση, γιατί εγώ δεν είμαι σίγουρος, πώς εξηγείται δηλαδή να έχουν κουραστεί έτσι, ενώ η άλλη ομάδα βλέπεις έκανε 3 αλλαγές και άλλαξε όλο το σκηνικό. Το Γιωβάνοβιτς έβαλε μέσα άλλο κοινό, πάλι δεν ξέρω εγώ από μένα.
0: Επιβάδος πάγκου έχεις.
2: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω, ότι υστερούμε και εκεί, παιδιά. Οπότε να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπουμε και πάλι έχουν καταφέρει τα παιδιά, κατάλαβες τι εννοώ. Να μην γκρινιάζουμε, αυτό λέω. Εγώ από τον Τετέι απογοητεύτηκα. Περίμενα με τη δύναμή του και με τα τερξήματά του να βοηθούσε, αλλά δεν ξέρω. Φορές λες και ήταν. Δεν ξέρω. Αλλού, τίποτα. Τέλος πάντων, γκρίνια δεν χρειάζεται. Εθνική είναι, αυτά πάντα γίνονται. Στήριξη την ομάδα και όλα καλά.
1: Προχωράμε.
0: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Πάμε στον επόμενο φίλο.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Σπύρος ονομάζομαι, μου πειραία τηλεφωνώ.
3: Γεια σου, Σπύρο.
4: Αρχικά, συγχαρητήρια στην Εθνική. Αλλά θέλω να μιλήσω για μπάσκετ, γιατί με το ποδόσφαιρο δεν έχω τόσο επαφή. Για τον Ολυμπιακό θα μιλήσω, για το χθεσινό το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το είδες, Ηρακλή.
3: Όλο.
4: Λοιπόν, πώς το είδες?
3: Όπως το έχει δει όλος ο κόσμος, αδερφέ. Δηλαδή στην αρχή λέει και σε ένα φίλο ότι All Star Game βλέπουμε. Δεν βλέπουμε εδώ το πρώτο δεκάλεπτο. Δηλαδή μπαίνανε τα πάντα από παντού και από τους δύο. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί στο κομμάτι της άμυνας. Γιατί επιθετικά είναι τρομερό το ταλέντο το οποίο υπάρχει. Δηλαδή βλέπεις ότι όλα τα μάτς του είναι η χειρότερη επίδοση που έχει είναι 89 πόντους. Αν δεν κάνω λάθος, όλα τα μάτς τα οποία έχει δώσει στη φετινή σεζόν. Και μιλάω για τα επίσημα. Το Super Cup στην Ευρωλίγκα, το Super Cup στην Ελλάδα και τα μάτς στην Ευρωλίγκα. Είναι το γεγονός ότι έχουν μπει, ξέρεις, στον Άσο δύο καινούργιοι παίχτες, δηλαδή ο Μακιντάιρ. Αυτό θέλει χρόνο, γιατί είναι πολύ κομβική η θέση του playmaker. Και όταν έχει μια ομάδα συνηθίζει να παίζει 5 χρόνια με το walk-up βασικό, δεν είναι εύκολο, ξέρεις, ο επόμενος αμέσως να ξέρει όλα τα συστήματα και το τι θέλει, ειδικά όταν έπαιζε ένα εντελώς διαφορετικό μπάσκετ στον Ερυθρό Αστέρα. Και αν φέρουμε, ξέρεις, τον Μακιντάιρ. Ο Μοντέρο είναι άλλη πάστα παίχτη, είναι άλλη κλάση, δηλαδή είναι γεννημένος σκόρερ να μπορεί να κάνει πράγματα και γι' αυτό παίζει και περισσότερο ήδη και στο ξεκίνημα τη σεζόν. Θέλει πολύ χρόνο και ο Μακιντάιρ για να μπει, να αποκτήσει και ψυχολογία, γιατί δεν είναι τόσο κακό σουτέρ όσο δείχνει στα πρώτα παιχνίδια που χάνει τα τρίποντα και μάλιστα του δίνουν και όλες και κάποιες προσπάθειες για να βρει ρυθμό. Γιατί και πέρυσι στον Αστέρα που θυμάμαι εγώ, έβαζε, δεν είναι, θα σου πω ότι είναι.
0: Αρχισκόρα.
3: Ναι, όχι ότι είναι ο Κάρι ή α πούμε ο Μοντέρο στο σουτ. Αλλά δεν είναι, απειλούσε. Δηλαδή το θυμάμαι, γιατί εγώ έβλεπα Αστέρα. Γιατί συνήθως τα παιχνίδια του Ερυθρού Αστέρα πέρυσι ήταν νωρίς, ήταν απόγευμα. Πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, κυρίως του Ολυμπιακού που έβλεπα εγώ περισσότερο. Και έφαζε και τρίποντα. Δηλαδή ήταν και μια περίοδος που ήταν, έκανε μυθικά πράγματα. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι μπορεί να βγάλει τις assist, κάτι το οποίο το έχει πάρα πολύ, και είναι σαφώς πολύ καλύτερος αμυντικός από όσο δείχνει στο ξεκίνημά του.
4: Mm-hmm. Σωστά. Ο Ολυμπιακός πάντως αυτό που βλέπουμε ότι λείπει στην αρχή, αυτά τα πρώτα δείγματα έτσι, που είναι πολύ αρχή.
3: Πολύ αρχή.
4: Γιατί αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα που είχε και πέρσι. Αν θυμάσαι που είχαμε ξεκινήσει λίγο στραβά με Real, που μετά είχαν κάτσει παίκτες, το είχαν συζητήσει και είχαν πει ότι θα παίξουμε λίγο πιο σωστά αμυντικά. Που αυτό λείπει από τον Ολυμπιακό. Επιθετικά είναι, νομίζω, στην καλύτερη του σεζόν θα είναι η φετινή. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Απλά πιστεύω ότι λείπει ο γκάρτ που καθυστερεί την επίθεση των αντιπάλων. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Γόκαπ πέρσι. Δεν λέω ότι πρέπει να πάρει κι άλλον άσο. Νομίζω ότι είμαστε πλήρης εκεί. Ίσως μια προσθήκη στο 3 θα ήταν πολύ δυνατή. Και από εκεί και πέρα το μόνο που χρειάζεται ο Ολυμπιακός είναι να παίξει την άμυνα που αυτό, παιδιά, θα το δούμε από Γενάρη και μετά, πιστεύω. Είναι δύσκολο να το δούμε από τώρα. Γιατί ακόμα οι παίκτες βρίσκουν ρυθμό, προσπαθούν να μάθουν ο ένας τις ιδιαιτερότητες του άλλου, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι είναι δουλεμένη η ομάδα, αλλά δεν πάμε να είναι μια νέα ομάδα ο Ολυμπιακός, ο φετινός Ολυμπιακός.
3: Έχει μπει. Ναι, δεν ξέρω αν θα ξέρεις, θα είναι από Γενάρη. Το θέμα είναι να είναι έτοιμος, συμφωνώ, από Γενάρη και μετά. Δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί εκεί αρχίζουν να
4: κρίνουν.
3: Να αρχίσουν. Βεβαίως. Αλλά προσπαθούν να πούνε. Δηλαδή, ο Εντζάι δείχνει ένα παίκτη, ο οποίος δεν το περίμενε κανείς. Ήταν μια μεταγραφή, η οποία πέρασε. Δηλαδή, μία που ανακοινώθηκε και μία δηλαδή, που λέγαμε ποιος είναι ο Εντζάι, να τον ψάξουμε. Από τη Βιλερμπάν. Δεν είχε. Ο περισσότερος κόσμος, ας πούμε, δεν είχε εικόνα για τον Εντζάι. Δηλαδή, και ήταν και μια παγωμάρα. Και
4: έχει περάσει ηχιαστό, έτσι.
3: Ναι, και μιλάμε τώρα και για μια παγωμάρα. Γιατί περίμενε, ας πούμε, το ποιο θα είναι το τεσάρι που θα έρθει στη θέση του Πίτερς. Και βλέπουμε ένα παιδί το οποίο μπορεί να σου προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα. Και σου προσφέρει περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορεί να είχαμε εμείς στο μυαλό μας. Πρέπει να βελτιωθεί και αυτό στα rebound όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι. Αλλά είναι θέμα δουλειάς όλα αυτά. Ναι. Έγινε, φίλε μου.
1: Είμαστε καλά.
4: Να είμαστε καλά και θα δούμε ωραία πράγματα και τις δύο ομάδες.
3: Να είσαι καλά, φίλε μου.

0: Μπορείτε να με λέτε και Σωτήρη σήμερα.
1: Να. Ναι. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, για πάμε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα ρε παιδιά, τι γίνεται.
0: Μια χαρούλα.
3: Λοιπόν, Διονύση καταρχάς, γιατί δεν μπορούν να παίξουν την ίδια αγωνιστική ρε παιδιά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Αθήνα. Έχει γίνει άπειρες φορές και θα γίνει και στο μέλλον πάλι άπειρες.
1: Δεν μπορεί να άλλαξει.
2: Μέτρα ασφαλείας, ξέρω εγώ τώρα.
3: Όχι, και φέτος έχει πει κάποιες αγωνιστικές παίζουν. Ο ένας παίζει, είναι μέτρα ασφαλείας. Ο ένας παίζει καταρχάς Πέμπτη, ο άλλος Παρασκευή.
2: Ναι, δεν είναι το πιο απλό ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα, ανάλογα για την εποχή. Φαντάζομαι για τα μέτρα ασφαλείας το κάνουν.
3: Και δεν ξέρω τι άλλο διάβασα και τα μπέρδεψε. Ο Ολυμπιακός παιδιά παίζει επειδή θέλει να παίξει όσο πιο πολλά γίνεται μάτς στο καινούριο σεφ.
2: Ναι, το είπαμε αυτό.
3: Αυτό πάλι ποιος το έβγαλε πάλι το Ολυμπιακή, το έβγαλε αυτό πάλι το κόλπο.
1: Ποιο είναι το κόλπο.
3: Μα παίζει, έχουν παίξει άπειρες φορές στο.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε αν έχει αλλάξει τώρα.
2: Εντάξει, οκ, μπορεί να κάναμε λάθος εμείς, δεν έγινε κάτι.
1: Φυσικά, όχι.
3: Τι αυτό έκανε. Λέω, μήπως κάτι άλλο ήθελες να πεις.
2: Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εγώ νόμιζα ότι ξέρεις, επειδή είναι.
3: Εγώ όλο το θεματικό, έτσι, επειδή είστε και εσείς εκεί τώρα, δεν ξέρω αν σας φέρνω σε δύσκολη θέση, έτσι. Για αυτό που έκανε ο Αλαφούζος, να πάρει το μπάσκετ.
2: Γιατί δύσκολη θέση.
3: Ορίστε.
1: Γιατί μας φέρει σε δύσκολη θέση, δηλαδή.
3: Πάει πολύ πράξιμο ο Αλαφούζος, να σας πω, γιατί. Ήταν ελεύθερο το μπάσκετ.
1: Ναι.
3: Θα μου πεις ο Αλαφούζος τι δουλειά του κάνει, έτσι. Πώς θα είναι ελεύθερο.
1: Ναι.
2: Το μπάσκετ
3: πρέπει να έχει. Εγώ δεν ξέρω πώς θα το πιάσω αυτό. Φαντάσου τώρα ηλικιωμένοι, ένας θείος μου εδώ τώρα.
2: Ελεύθερο θα είναι και θα είναι και στο Sky, φίλε μου.
3: Περίμενε για να καταλάβω. Μπορείς να το πιάνεις και σε κανονική τηλεόραση αυτό.
2: Ναι, τώρα η πλατφόρμα που ανοίγει το απόγευμα θα είναι ελεύθερη. Μέχρι να δούμε πότε θα έχει τη συνδρομή. Το μπάσκετ είναι και στο Sky.
0: Και επίσης ακριβώς τρία παιχνίδια παράμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα τα δείξει
2: τα παιχνίδια Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού κτλ. Θα είναι στο Sky.
3: Καταλαβαίνω, αλλά γενικά δεν θα είναι ανοιχτά τα παιχνίδια.
2: Όχι, αυτό λέμε τώρα.
3: Τα παιχνίδια θα είναι. Έτσι δεν είναι.
0: Δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες ανακοινώσεις κτλ. Εγώ σας λέω προς το παρόν ότι σε αυτό το στάδιο.
3: Να ρωτήσω, ωραία.
0: Σας απαντάω, με ρωτάτε, να μην σας απαντήσω.
3: Όχι, πια δεν ανοιχτά. Πώς μπορώ να το πιάσει κάποιος αυτό, μπορεί σε κανονική τηλεόραση να το πιάσει αυτή την πλατφόρμα.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι, είναι το μεταβατικό στάδιο και γίνεται μόνο μέσω browser. Αλλά ξαναλέω, μπορεί έτσι και αλλιώς, διότι μέσω του Sky μπορείτε να το δείτε και μέσω της χειρητικής του Sky μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, απλά θέλει ίντερνετ. Μπορείτε και μέσω του Sport FM TV και μέσω του Sky TV.
3: Αλλά σε κανονική τηλεόραση ή χρειάζεται ειδική τηλεόραση.
1: Αν έχει ίντερνετ
2: τηλεόραση. Καινούργιες οι τηλεόρασεις. Ακούστε με. Καταρχάς το Sky το βλέπεις όπου θες. Sport FM TV μέχρι να φτιαχτεί. Sport FM, κάτσε να σου πω, Γιάννη. Sport FM TV μέχρι να φτιαχτεί εφαρμογή. Μπαίνεις από browser. Αν έχεις τηλεόραση η οποία έχει ίντερνετ.
0: Που για να
3: το βλέπεις. Τώρα εφαρμογή. Η θεία μου τώρα που θέλει να δει τον Άρη θα έχει browser και αυτά.
2: Δεν το τρένα σου πω, Γιάννη.
3: Αυτό
2: θα το δεις στο Sky.
3: Ήταν ελεύθερα. Εντάξει, στο Sky θα είναι τώρα. Την άλλη αγωνιστική όμως ο Άρη. Θα είναι σ' άλλος.
2: Δεν ξέρω τώρα ο Άρης. Θα είναι εμείς που ψέματα.
3: Τέλος πάντων. Εντάξει, ο Αλαφούζος στη δικιά του κάνει, αλλά ήταν το μόνο ελεύθερο ρε παιδιά που είχαμε. Ναι. Ένα ελεύθερο πράγμα. Είχαμε το πρωτάθλημα μπάσκετ, πάνε ναι. Και αυτό να το κλείσουν. Λοιπόν,
1: το ελληνικό, πάμε στα αγωνιστικά. Το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί η Ευρωλίγκα δεν ήταν.
3: Τόσα χρόνια. Πάντα στην ΕΡΤ. Γι' αυτό λέει ο Αλαφούζος τώρα. Ας άφηνε και κάτι ελεύθερο. Δηλαδή όλα πληρώνουν Νόβα ο κόσμος. Πληρώνει, βγαίνει δύσκολα. Δίνεις όλα αυτά ρεύματα. Τώρα οι δύο ηλικιωμένοι δεν έχουν και εξοικείωση με αυτά όλα. Δεν έχει κανείς Smart TV καταρχάς ηλικιωμένοι και ούτε ίντερνετ ούτε τέλος πάντων. Εντάξει τώρα αλλού θα μου πεις τη δουλειά του κάνει. Λοιπόν χρήμα να βγάλει και μετά εντάξει. Λοιπόν πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Ηρακλή.
1: Μέλα.
3: Και χαίρομαι πάρα πολύ. Καταρχάς να πω ότι ο Παναθηναϊκός γίνεται. Δεν ξέρω αν συμφωνείς Διονύση. Σιγά σιγά αποκτά την ταυτότητα ο Μπράντοβιτς.
2: Είναι νωρίς ακόμα, κάτσε να μπουν και οι άλλοι παίκτες.
3: Σιγά σιγά. Μα ήδη η καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι, απλά κάτσε να δούμε και την πορεία.
3: Την ταυτότητα λέω εγώ. Ότι θα δένει συνέχεια και θα βελτιώνεται.
2: Ότι αυτό θα θέλεις να παίξει, αυτό είναι το παιχνίδι του Μπράντοβιτς.
3: Θυμάστε πως το έλεγα το DNA του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, το θυμάμαι. Ναι.
3: Αυτό κάνει. Και δεύτερον τα Ελληνόπουλα. Ο Αταμάν ξέρεις που τα έχει τα Ελληνόπουλα, μην πω. Κατάλαβες.
1: Τα Ελληνόπουλα θα παίζουν περισσότερο αν είναι στην Ελλάδα, γιατί όταν θα γυρίσουν όλοι οι παίχτες, δεν θα είναι εύκολο ο χρόνος στο να πάρει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Καλαϊτζάκης χρόνο όταν θα έχει γυρίσει ο Ναν.
3: Να το δούμε, μην αφήσει κανέναν έξω για να βάλει τον Καλαϊτζάκη.
2: Δεν αφήσει τον Ναν έξω.
3: Πάθε, ο Μπράντοβιτς είναι αυτός. Δεν καταλαβαίνει αυτονόματα.
1: Περιμένετε.
3: Λοιπόν, αν και οι τραυματισμοί είναι πάντα θάκι, μακάρι να μην υπάρχει.
1: Πράσινο τραυματισμού αλλά... τώρα, μην έχει καμία ομάδα τραυματισμού. Αλλά σου εξηγώ ότι όταν είναι έξω ο Ναν είναι ο Ντέιβις.
2: Γιάννη, πάμε λίγο σύντομα. Γιατί έχουμε και δελτίο.
3: Ωραία. Και ένα τελευταίο για τον Ολυμπιακό, παιδιά. Εγώ χαίρομαι και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά, Ηρακλή.
1: Ναι.
3: Που ο Ολυμπιακός γίνεται φουλ επιθετική ομάδα.
1: Και πέρυσι ήταν επιθετική ομάδα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικά πράγματα.
3: Όχι, ήταν και αμυντική. Ήταν two-way η Ολυμπιακός ομάδα. Τώρα γίνεται διαφωνώ. Καθαρά.
1: Καλά, μα θα το δουλέψει.
3: Και να πω και κάτι.
1: Θα το δουλέψει, μην είναι.
3: Ναι, συμφωνώ, αλλά του Ολυμπιακού τότε που όταν πήραν τον Ετζάι. Λέγανε,
1: γιατί και εσύ τον ήξερε. Εγώ τον είχα δει σε ένα δύο παιχνίδια με τη Βιλερμπάν. Και
3: τον ήξερα. Και εγώ έλεγα, ρε φίλε.
0: Ναι, ο Ηρακλής είπε ότι οι περισσότεροι δεν το ξέρανε. Μόνο οι πολεμημένοι το ξέρανε.
2: Γιάννη, πάμε διάλειμμα πριν πάμε σε δελτίο, φίλε.
0: Να είστε καλά. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Γιατί ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Winsport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν θα μας επιστρέψουμε αν μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής. Πάμε, πάμε στον φίλο που περιμένει στη γραμμούλα. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον Λία.
2: Τι κάνατε?
1: Καλά, φίλε.
2: Καλά. Γεια σου, Ηρακλή.
3: Έλα, Λία μου.
2: Τι γίνεται?
3: Μια χαρούλα.
2: Ένα μάτς ήθελα να πάω να δω το Σαββατοκύριακο και αναβλήθηκε. Είναι το Ολυμπιακό Β' Άθενς Καλυθέα που
3: ναι.
2: Γινόταν την Κυριακή.
3: Λόγω διεθνών.
2: Λόγω των παιδιών, ναι. Να πω ότι αυτό θα γίνει 14 Οκτωβρίου την άλλη Τετάρτη. Νομίζω 5 από εκεί. Και να πω και κάτι. Υπάρχει και το ενδιαφέρον παιχνίδι Πύργος Πανιώνιος για το Super League 2. Για όποιον ενδιαφέρεται, αν κάποιος ενδιαφέρεται να πάει και τα λοιπά, δεν θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου, θα γίνει στην Αγιά. Στο Πανθεσσαλικό, στο Παμπελοπονησιακό.
1: Στην Αγιά ή στο Παμπελοπονησιακό?
2: Στο Παμπελοπονησιακό.
1: Α, όχι στην Αγιά.
2: Ναι, ναι, θα μπέρδεψα λίγο.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Στην Πάτρα.
2: Ναι, ναι. Δεν θα γίνει στον Πύργο, δηλαδή. Θα γίνει στο Παμπελοπονησιακό.
1: Στην Αγιά είναι της Παναχαϊκής, ρε.
2: Ναι, ναι, ναι, όχι, έκανα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Έκανα τον μπέρδεψα.
3: Δεν υπάρχει ένα τρίτο στην Πάτρα.
1: Του Πατραϊκού.
3: Έχει και τρίτο γήπεδο.
1: Του Πατραϊκού.
2: Α, το μικρό λες, του Πατραϊκού προφανώς, ναι. Να ρωτήσω ότι στην αποστολή της Γερμανίας στην Κυριακή θα είναι και οι απόντες την προηγούμενη φορά ο Βόλτεμα της Γιουβέντους και ο Χάβερτς της Αρσενάλ.
1: Α, δεν έχω δει.
2: Θα είναι, ξέρετε.
1: Γερμανών.
3: Όχι.
2: Νομίζω ο Βόλτεμα ήταν χθες που παίξανε.
1: Δεν έχω δει, κάτσε να το τσεκάρουμε.
3: Δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό, αλήθεια σου μιλάω. Δεν έχω εικόνα.
2: Τώρα, πολλοί λόγοι γίνεται για κάποια παιδιά που τόσα έχουν ακούσει. Είδες και χθες, Ηρακλή, τα είπαμε λίγο το βράδυ για τον Μασούρα και τα λοιπά. Και τον Μπακασέτα κατά καιρούς. Εντάξει, όλοι μας λίγο πολύ έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Αλλά η αλήθεια είναι, ειδικά με τον Μασούρα, ακόμα και φίλοι μου εδώ στον Πανιώνιο, μιλάμε το τι άκουγε ο άνθρωπος. Μετά πήγε στον Ολυμπιακό. Όπου δεν κάνει για τον Ολυμπιακό και αυτά αρχίσαν, πήγαν τη σκητάλη οι Ολυμπιακοί.
3: Τα έχουμε αναλύσει κιόλας τόσο καιρό.
2: Όσο για τον Τάσο τον Μπακασέτα, δεν ξέρω αν το έχετε, αν έχετε υπόψη σας και εσύ, Ηρακλή. Ο Μπακασέτας το 2016 ήταν ουσιαστικά, εμείς στη Νέα Σμύρνη ξέραμε ότι θα φορέσει τα ερυθρόλευκα. Ήταν δηλαδή πρώτο πυλόν του Ολυμπιακού.
3: Mm-hmm.
2: Αυτό
3: το θυμάμαι, σου μιλάνε ειλικρινά.
2: Ναι, ναι. Και υπήρξε παρέμβαση τότε του, ήταν ο Μελισανίδης, του λέει Ελλάδο, ξέρω εγώ, σε κάνω αρχηγό στην ΑΕΚ και τα λοιπά.
3: Μπορεί και να έχει ζήγιο να ξέρεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ισχύει, ισχύει. Τα ξέρω το περιβάλλον του Πανιωνίου.
1: Okay.
2: Ήταν πολύ κοντά στον Ολυμπιακό ο Μπακασέτας, το 16. Και ένα χρόνο μετά, το 17, ήρθε ο Μασούρας.
3: Ναι, το 16, ναι, υπήρχε ενδιαφέρον.
2: Υπήρχε,
3: το,
2: υπήρχε,
3: το,
2: υπήρχε,
3: το,
2: ναι. Ναι, ναι, ισχύει και ήταν πολύ κοντά. Και ναι. Με παρέμβαση Μελισανίδη δηλαδή μετακινήθηκε στην ΑΕΚ. Λοιπόν, και τώρα όσον αφορά το μπάσκετ, γιατί εφές αναγκαστήκαμε να κάνουμε και αυτό το από ένα κανάλι στο άλλο, είδα ένα μεγάλο διάστημα. Μπορώ να πω, κοίταξε, εγώ παιδιά τα έχω δει, εγώ μπασκετικός δεν είμαι. Όσον εφηδιασμό του αντιπάλου μπορεί να φωνάξει offside, να το πω έτσι. Αλλά από αυτό τώρα στοιχειοδός που είδα, δεχτήκαμε πολύ εύκολους πόντους, Ηρακλή.
3: Αλλά δεν είναι το πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι που συμβαίνει αυτό. Και γι' αυτό είναι, ναι. Υπάρχει, ξέρεις, από μίλησε και ο coach στις δηλώσεις του για την άμυνα.
2: Και επίσης.
3: Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Σίγουρα είσαι πιο. Γνωρίζεις πολύ περισσότερα πράγματα από το άθλημα αυτό. Έτσι, και μπορείς να το δεις πιο διαφορετικά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εξήγησε μου το εξής. Για ποιο λόγο κάνουμε βιαστικές επιθέσεις?
3: Δεν είναι βιαστικές οι επιθέσεις. Είναι πιο γρήγορο το μπάσκετ.
2: Ας πούμε, σε κάποιο σημείο που πήραμε το προβάδισμα, μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο safe, ας πούμε.
3: Ναι. Εντάξει, είναι ορισμός που μπορεί να έχει. Είναι ορισμός που μπορεί να έχει. Είναι ορισμός που μπορεί να έχει ένα παιχνίδι. Και πλέον πάει σε πάρα πολλές κατοχές στο μπάσκετ. Γι' αυτό βλέπεις και πιο, ναι. Πιο μεγάλα σκορ σε σχέση με αυτά που έβλεπες τα προηγούμενα χρόνια. Το ότι μπορεί να κάπως να κοντρολάρεις τον ρυθμό, ναι, το καταλαβαίνω, μπορεί να συμβεί. Απλά, ας πούμε, ο Ολυμπιακός πλήρωσε πάρα πολύ στο πρώτο, ας πούμε, δεκάλεπτο κυρίως τις επιστροφές του στην άμυνα. Δηλαδή, έβαζε ένα καλάθι και μέχρι να επιστρέψει, δεν ξέρω αν ήταν και θέμα δυνάμεων πίσω στην άμυνα, είχε δεχτεί δύο καλάθι. Αυτό έγινε αρκετές φορές το πρώτο δεκάλεπτο, ναι. Και γι' αυτό πήγε το σκορ 33-30. Ναι. Συν την ευστοχία που υπήρχε, ναι. Από όλους στα μακρινά σούτ. Έγινε ρίγο.
2: Να πω κάτι κλείνοντα, ένα δευτερόλεπτο στον Ηρακλή και τον Διονύση. Σταύρο μου, συγγνώμη, επειδή κάνουν τα παιδιά και την πρωινή εκπομπή.
0: Okay.
2: Σήμερα είναι μεγάλη μέρα γιατί ο Άκης ο Γεωργίου μίλησε για μπάσκετ. Έτσι.
1: Βέβαια.
3: Ναι.
2: Νομίζω είναι. Πρέπει να σημειωθεί αυτή η μέρα. Λοιπόν,
1: έγινε.
2: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά, γεια. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
4: Γεια σα.
1: Γεια σα.
4: Για να ακούτε.
3: Βεβαίω.
4: Γεια σα, παιδιά.
3: Γεια σας, φίλε.
4: Εγώ ήθελα να πω μόνο κάτι Ολυμπιακό σημείο, τον άλλο, τον Κωνσταντίνο.
3: Γεια σας, Κώστα.
4: Για αυτό το παιδί, επειδή άκουσα ότι αδικούμε τους Έλληνες παίκτες, είχαμε τόσα χρόνια τον Αντρούσο και δεν έπαιξε ποτέ στη θέση του.
3: Α, έπαιζε.
4: Μάτια.
3: Έπαιζε δεξί μπακ, έχει παίξει αριστερό εξτρέμιο, έχει παίξει. Είχε παίξει γενικά. Να, ψάχνουμε να βρούμε πού ήταν η θέση του Αντρούσου. Σε πολλά, αλλά είχε συμμετοχές αρκετές με τον Ολυμπιακό Μάδρουτσο. Στην Ιταλία. Περισσότερο, ναι.
4: Εγώ θα ήθελα να προτιμούσα να είχα τον Ανδρούσο για τον αριστερό μπακ του Αναστασίου που είναι στον Όφη και βγάζει μάτια και βγάλει την ασίστ και φάγαμε τον γκολ στο 0-1 στο Καραϊσκάκη.
3: Αλλά παίζει αριστερό μπακ χαφ ο Μάδρουτσος. Παίζει σε όλη την πλευρά με τον Όφη. Με τρεις παίζει Όφη πίσω.
4: Θα προτιμούσα να ήταν αριστερό μπακς του Ολυμπιακού. Ξέρεις, η μισή εθνική είναι παιδιά του Ολυμπιακού.
3: Ο Αθανασίου, και λέει ο Αντρούτσος, ναι. Ο Αθανασίου μπερδεύτηκε.
4: Ναι. Και αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό έχουμε μόνο το Ρέτσο. Και... Έλληνας ποιος είναι άλλος.
3: Το ότι ο Ολυμπιακός έχει... Το ότι ο Ολυμπιακός έχει... Και ο Φορτούνης είναι που παίζει. Σου λέω που παίζουνε.
4: Ήθελε κάτι πιτυρίχια, γιατί δεν
3: είναι καλύτερος ο Σάλιακας. Ναι, ο Σάλιακας είναι ο Σάλιακας, είναι ο Ρέτσος, που σου λέει τώρα από τα παιδιά που παίζουν.
4: Α, και ο Σάλιακας, ναι.
3: Ναι, είναι ο Σάλιακας, είναι ο Ρέτσος.
4: Γιατί ο Σάλιακας είναι καλύτερος από το Φίλι και από τα παιδιά τα πιτυρίχια που είναι 18 χρόνια και βγάζουν μάτια. Και τα βάζουμε στην ομάδα Β και μετά, από τη στιγμή που δεν παίρνουν εμάς, στους μεγάλους, 1-1-2-2 έπρεπε να μπαίνανε στους μεγάλους. Θα κάνουν βέβαια τις λακίες του, αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή μετράμε, εγώ θεωρώ ότι ναι να βγάζουμε πιτσιρίκια, να τα πουλάμε, αλλά θα εκμεταλλευόμαστε, να βλέπουμε κιόλας, να τα χαιρόμαστε κιόλας. Εγώ θα ήθελα τον Αντρούτσο ξανά πίσω, σου λέω χίλιες φορές οχτάρι ο Αντρούτσος βγάζει μάτια, το βλέπετε. Το παιδί είναι... Τώρα, αν πάει να τον αγοράσει από τον Όφη, θα του ζητήσει 3-4 εκατομμύρια. Θα φύγει στην Ευρώπη.
3: Εντάξει, είχε περάσει και από... Και ο Αντρούτσος δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος...
4: Εγώ θεωρώ
3: μαζί, ότι... Όπως και ο Σάλιακας ήταν που πέρασαν πολλά για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι θέμα, φίλε, αν τους αδικούμε ή δεν τους αδικούμε.
4: Ο Ρέτσος είναι ο καλύτερος παίκτης της εθνικής.
3: Έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια, δεν διαφωνώ καθόλου. Εντάξει, το τον βρίσκουμε. Υπήρχαν κάποιοι που κρυνιάξανε τώρα για τα δύο λάθη που έκανε, αλλά ο Ρέτσος είναι ένα παιδί που κοιτάζει αν θα κάνει ένα λάθος ή θα κάνει δύο ή και πέντε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό και έχει παίξει και τραυματίας και έχει παίξει και με διάστηση. Και τα στοιχεία που έχει ο Ρέτσος, αν δεν είχε τότε το μεγάλο τραυματισμό, δεν ξέρουμε και τη μεγάλη καριέρα μπορούσε να είχε κάνει ακόμα περισσότερο στο εξωτερικό όταν είχε φύγει, όταν είχε πάει στη Λεβερκούζεν.
4: Το μάτς που έκανε με τη Γερμανία. Προπαντός η Γερμανία εκεί πέρα ήταν
3: εξαιρετικός.
4: Μα
3: την ταχύτητα που έχει ο Ρέτσος και την ικανότητα που έχει με την μπάλα, δεν τη βρίσκεις εύκολα σε αμυντικούς. Δεν έχει κάτι που του λείπει. Είναι δυνατός, είναι αλτικός, είναι γρήγορος.
4: Είναι σέντερ μπακ όμως. Θα κάνει και ένα λάθος. Εμείς μένουμε μονίμως σε ένα λάθος που
3: απλά σε αυτό, για να κλείσουμε με αυτό, φίλε μου, θα σου πω ένα πράγμα. Ότι άμα που έλεγε ότι θα είχε μείνει ο Αντρούτσο. Άμα πήγαινε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, με τον Αντρούτσο και δεν πετύχαινε τους στόχους του, θα υπήρχε τεράστια, ας πούμε, κρίνια και μουρμούρα, γιατί δυστυχώς έτσι είμαστε εδώ στην Ελλάδα.
4: Ναι,
1: να είσαι καλά.
4: Από τη στιγμή, επίσης.
3: Έγινε, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Θα τα πούμε από Δευτέρα.
0: Πρέπει να πάω σε μικρό διαφημιστικό.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με Γιώργο Πετρίδη σε λίγο για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι με τη Μακάμπη. Και στοιχηματικά θα πω το εξής. Θα επιμείνω σε συν 16 Φρανσίσκο και σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Rebound Lesor 7 συν. Ένα τρίποντο να βάλει ο Γκραντ. Ένα τρίποντο. Mm-hmm. Και εγώ θα το παίξω νίκη Παναθηναϊκού πάνω από 10.
2: Στο τρίποντο του Γκραντ, αν κάπου.
0: Γιατί, ένα τρίποντο, ρε φίλε.
2: Τριποντάκια στην εντολική από μέσα απόσταση κάνει.
0: Σουτάρι, σουτάρι. Ένα τρίποντο.
1: Όχι, δεν διαφωνώ.
0: Ένα σύστημα, ένα τρίποντο. Να βάλει ένα. Ας το βάλει στην αρχή να ξεμπερδεύουμε.
2: Να μην έχει και άγχος. Ναι.
1: Πρώτη επίθεση κιόλας.
0: Το έχω την καλύτερο.
2: Δώσε, ξέρει, να φωνάζει όλο ο κόσμο. Σουτάρι, σουτάρι.
0: Λοιπόν, έχουμε Πετρίδη.
3: Όχι ακόμα.
2: Όχι, σε πολύ λίγο.
0: Πετρίδη.
1: Μέχρι να βγει.
2: Λοιπόν, να πούμε και τα.
1: Έχει.
2: Τα ποδοσφαιρικά. Έχει Γαλλία-Ιταλία.
1: Ενώ είπα ότι θα την ξαναγγίξω, την έγγιξα στις προτάσεις. Έβαλα άσο και over.
2: Συμφωνώ κι εγώ.
0: Άσο από ημίχρονο.
2: Μερακλής.
1: 0-1.
2: Έχει Βέλγιο-Τουρκία.
1: Επίσης άσο και over.
2: Συμφωνώ.
0: Ναι. Ναι.
2: Αυτό άνδρο.
1: Λοιπόν. Ξεκινήσαμε οι Τούρκοι μετά τις δύο εντός εδραστήτες.
2: Ναι. Για τη δεύτερη κατηγορία έχει Βοσνία-Σουηδία διπλό στο 2.40 βλέπω. Δεν το είχα δει, τώρα το βλέπω.
1: Δεν κακή η Βοσνία.
2: Κακή δεν είναι.
0: Γκολ.
1: Εγώ που έχω στηρίξει η Σουηδία και στις δύο νίκες μέσα, το απέφυγα.
2: Επίσης, αν και με έχει πληγώσει και τις δύο φορές.
1: Oh, ναι.
2: Ουγγαρία.
1: Την έχει φάει τρένο.
2: Πάει για τρίτη κατηγορία. Ουγγαρία-Γεωργία, ρε φίλε.
0: Άστο.
1: Άμα το κάνεις και αυτό, είναι ερωτό το Ιούπι.
2: Να σου πω κάτι. Άσος το 2.30 δεν αξίζει.
1: Αξίζει.
2: Στην Γεωργία, να σου πω κάτι. Εγώ θα χάσω ένα στοίχημα, εσείς την κατηγορία. Δηλαδή, πάτε από.
1: Τα έχουμε πει χρόνια αυτά.
0: Δεν μας νοιάζει αυτό όμως. Μας νοιάζει το στοίχημά σου.
1: Εγώ κάποτε έριξα την Αντ. Να ξέρει, Σαμπιονάρ. 10 αγωνιστές περίμενα να κάνει μια νίκη.
2: Όλοι μας τα έχουμε κάνει αυτά. Ουκρανία-Βόρειο-Ιρλανδία.
1: Ντέρμπι του ομίλου, γιατί έχουν και δύο από 4 βαθμούς.
2: Κοντά στο 2 ο Άσος όμως.
1: Άσο,
2: μου κοντάρω ο Ουκρανός.
1: 2-0-2.
2: Πολωνία-Ρουμανία, χαμηλός ο Άσος τον επιλέγω. Και ας βάλουμε και over 1,5.
1: Δεν το αγγίζω.
0: Ναι.
2: Και από την Λίγκε 3.
1: Γιβραλτάρ δεν υπάρχει.
2: Έχει όμως Καζακστάν-Μολδαβία.
1: Ναι. Μεγάλη βάση.
2: Κύπρος-Αρμενία.
0: Άσος.
2: Άσος 2-15. Καλός Άσος. Βαρβάδος.
1: Κάνετε πόλεμο στα Κινησιά, ναι.
0: Εντάξει, ποιο
2: τι να κάνουμε, ρε
0: Κύπρος.
2: Λετωνία, Μαυροβούνιο.
0: Όχι, τίποτα.
1: Ναι.
2: Και τα αγαπημένα νησιά Φερόες, ναι. Υποδέχονται τους Σλοβάκους. Χαμηλό το διπλό. Αν έρθει ένα 50, δεν θα παίξω.
0: Όχι.
1: Δεν έχει πάλι Γιβραλτάρ. Ωραίο ήταν.
2: Ευχάριστο.
0: Πάμε στον Πετρίδη.
2: Άμα τον βρούμε τον Πετρίδη.
0: Τι γίνεται. Δεν τον έχουμε.
1: Δεν μπορεί να.
2: Εδώ βρούμε. Εντάξει, πώς με κάνετε έτσι.
0: Ήρθε. Ήρθε ο
2: κλείνουμε πανηγυρικά.
1: Η Ουκρανία θα βάζα αν παίξει βασικό και γκολ για ρεψού.
0: Πάμε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Χαίρετε.
2: Γιώργο Πετρίδη κοντά μα.
4: Τι κάνετε.
2: Είμαστε καλά. Εσύ πώς είσαι.
4: Όλα καλά.
1: Γεια σα, Γιώργο. Μια πι. Πε τα σφαιράτα.
0: Εντάξει, έχουμε ένα πεντάλεπτο.
2: Τέσσερα λεπτά τα έχει.
1: Τέσσερα.
4: Κάτσε, φίλε, περίμενε. Έχουμε ένα πεντάλεπτο. Τέσσερα λεπτά.
1: Μια χαρά. Τι μπορεί να κάνει 4 λεπτά. Όχι, και 5 κάνω. Δεν έχω θέμα.
2: Έχουμε φάει ένα λεπτό ήδη έτσι.
0: Ήδη, έλα, Γιώργο, έλα.
1: Μα πού πανηγυρνωρί.
4: Το μάτι με τη Μακάμπη 9 και 4, έτσι, το τρίτο της Ευρωλίγκας για τον Παναθηναϊκό, τρίτο εντός έδρας αντίστοιχα. Αυτός έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τη φετινή σεζόν, στη φετινή διοργάνωση της Ευρωλίγκας με τα 7 από τα 8 πρώτα ανάστη γήπεδό του. Είναι μια καλή ευκαιρία για το πρωί να κάνει έτσι μια καλή συγκομιδή νικών και να μπορέσει να βρει το χρόνο για να δουλέψει περισσότερο, να μπουν και οι απόντες και να γίνουν και απαραίτητες προπονήσεις έτσι που χρειάζονται. Γιατί ο Μπράντοβιτς το λέει συνέχεια ότι δεν έχουμε κάνει πολλές προπονήσεις μαζί και αυτό είναι ένα θέμα για εμάς. Έχει πει πολλές φορές ο Σέρβος τεχνικός. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα μπουν σιγά σιγά και οι υπόλοιποι στην εξίσωση για να δούμε ένα διαφορετικό Παναθηναϊκό. Εντάξει, η αλήθεια είναι τα πρώτα δείγματα γραφής με Παρή και Βιλερμπάν. Ο Παναθηναϊκός ήταν κυριαρχικός, επιβλητικός και γενικότερα δεν άφησε περιθώριο βελτίωσης. Περιθώριο αντίδρασης στους αντιπάλους. Είναι εμφανιστικά λοιπόν τα πρώτα δείγματα γράψης στον Παναθηναϊκό. Μένει να το συνεχίσει και σήμερα. Η Μακάμπη έχει ξεκινήσει με 0-2, να το πούμε αυτό. Και προφανώς ψάχνει αντίδραση και εκείνη. Έτσι. Θέλει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. παραδοσιακά σε ό,τι κατάσταση κάνει η Μακάμπη είναι μια δύσκολη αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό.
2: Είναι από τα κλασικά παιχνίδια της Euroleague.
4: Ναι, είναι από τα κλασικά ντέρμπι της Ευρωλίγκας και σε ό,τι κατάσταση κάνει είναι οι δύο ομάδες, έτσι. Mm-hmm. Οι απουσίες είναι γνωστές, θα πάμε και το πρωί. Νάνς, Λούκας, Χέις, Ντέιβις, Χουάντσο και ο Φαλ. Είναι σίγουρα σημαντικές απώλειες. Αλλά νομίζω ότι από εβδομάδα θα έχει επιστροφές ο Μπράντοβιτς, οπότε σιγά σιγά θα μπορεί να φτιάξει την ομάδα έτσι όπως την θέλει. Και νομίζω ότι κυρίαρχο ρόλο θα παίξει σήμερα ο έλεγχος του Ριμπάν για τον Παναθηναϊκό. Είδαμε ότι στα δύο μάτς με τους Γάλλους, με Πάρη και Βελερμπάν, κυριάρχησε απόλυτα σε αυτόν τον τομέα και έδειξε ότι

0: Τέλεκομ, τέλεκομ σέντερ.
1: Είναι μέσα για τον Παναθηναϊκό.
0: Τέσσερα πρώτα μέσα και 7 από τα 8 πρώτα μέσα.
1: Ναι. Μάλιστα, οπότε ας δούμε τι θα γίνει στο απόψε.
0: Υπάρχουν ακόμα διάθεσιμα εισιτήρια για τον κόσμο. Εντάξει, με την Βιλερμπάν πρέπει να έχει κάνα 16 περίπου εκεί. Να δούμε σήμερα πώς θα ανηφορήσουν στο...
1: στο ΆΚΑ. Έγινε Γιώργο, καλό μάτς, καλή μετάδοση.
0: Αυτά. Να είστε καλά, παιδιά.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε,
1: ναι.
2: Πρέπει να πούμε λίγο, ρε φίλε, και για το Ελλάδα-Γερμανία. Πώς το βλέπετε?
3: Χ.
1: Γκολ-γκολ.
2: Γκολ-γκολ.
3: Το βλέπεις διπλό, ε?
2: Όχι, δεν μπορώ να το διαβάσω, να σου πω την αλήθεια.
3: Απλά δες το, μην το διαβάζεις.
2: Και φοβάμαι μην παρασύρωμαι ξέρω από το συνέστημα, ρε παιδί μου.
1: Άστο, να το απολαύσεις.
2: Συστηματικά. Γιατί το άσοχη πάλι δίνει ένα 90.
3: Ναι.
1: Άστο, Σταύρο, άμα δεν. Δεν πειράζει.
2: Θα κάτσω να το απολαύσω λοιπόν.
1: Λοιπόν, ναι, Άρχος Κυριαζόπουλος, στον ήχο Ηράκλης Αντύπας, Σταύρος Κωνσταντίνος, Γιάννης Δεσίλας, Έχοντρι Ρεπόρτερ και Τζόγλου Νικολογιάννης.
2: Και
1: Τσανάκας.
3: Α, είναι εδώ, Γιώργος, τον είδα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πάνος Κεφαλάς ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Να είστε καλά. Καλό από ή μεγάλο Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να σας ευχηθούμε και καλό μήνα, γιατί δεν τα είπαμε μεσοδόμαδα. Εύχομαι να σας βρίσκουμε όλους μα όλους καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, το φιλαράκι το καλό, που βρισκόμαστε τουλάχιστον μια φορά το μήνα εδώ πέρα με τον Κούλη. Και θα πάμε μέχρι τις 8 όταν θα αναλάβει δράση εκείνος. Λοιπόν, από τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε, λέω, από αυτό που συζητούσαμε και με τον Κούλη απ' έξω για Sport FM TV. Έχουμε την πρεμιέρα της νέας πλατφόρμας της οικογένειας πλέον του Sport FM, το Sport FM TV, το οποίο θα συνδυαστεί με την έναρξη της σεζόν στην στοίχημα GBL. Και από σήμερα θα μπορείτε να βλέπετε εντελώς δωρεάν, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας, τα παιχνίδια. Μπαίνετε στο sportfmtv.gr και από εκεί παρακολουθείτε τους αγώνες. Όπως με ενημέρωσε και ο Κούλης, αυτή τη στιγμή έχει σε επανάληψη φυσικά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κράντετς στην Τσεχία. Και μπορείτε να το παρακολουθήσετε, ακούτε και εμάς ταυτόχρονα. Μην φύγετε από το Sport FM, όσοι μας ακούτε από το site του Sport FM, και φύγετε και πάτε στο Sport FM TV και χάσετε την επαφή μαζί μας. Αλλά μπορείτε να μπείτε και να πάρετε μια εικόνα. Ενθουσιασμένος ο Κυριάκος, που είναι και χρήστης άλλων πλατφορμών και τα λοιπά. Και μου λέει, μου αρέσει πάρα πολύ και το θυμίζει μια άλλη πλατφόρμα για ταινίες. Οπότε του άρεσε το Google. Και εμένα μου άρεσε, να σας πω την αλήθεια. Είναι έτσι ωραίο το στήσιμο που έκανε ο Βάιος, γιατί τον βλέπουμε εδώ πέρα πάρα πολύ καιρό, το πώς τρέχει για αυτή τη διαδικασία και πώς παλεύει για αυτό το πράγμα. Και είναι αυτό που είχα γράψει και πριν από λίγο καιρό για τον Βάιο, γιατί είναι οι οικογένειες εδώ πέρα που βρισκόμαστε, θεωρώ το ραδιόφωνο εδώ πέρα σπίτι, και όταν βλέπεις σε εισαγωγικά τον μπαμπά του μαγαζιού αυτού να τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ για αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις την σημασία που του έχει δώσει, και όλοι ξέρετε το Βάιο και πόσο προσπαθεί για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά. Οπότε μπαίνετε Sport FM TV, από το απόγευμα θα έχει τις μεταδόσεις με την ταυτόχρονη πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ, και θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τα παιχνίδια. Θα σας ενημερώσω σε λίγο και για το πρόγραμμα, για να έχετε μια εικόνα και να ξέρετε τι θα παρακολουθήσετε. Τώρα ψάχνω να βρω τα παιχνίδια. Λοιπόν, ξεκινάει στις 3 με το Μύκονος Μπέτσον BC με τον ΠΑΟΚ, σε μετάδοση, φίλε Κυριακό, εσύ το ξέρεις γιατί είσαι παλιός, Μπάμπη Σαραντινάκη.
1: Φίλος, αδελφός.
0: Ο Φαραώ που το λέγαμε κάποτε εμείς. Στο ρεπορτάζ θα είναι ο Αλέξανδρος Τσιριγότης, το παιδί μας εδώ πέρα το καλό, μαζί με τον Σταύρο Σουντουλίδη από τη Θεσσαλονίκη πάνω. Λοιπόν, στις 4 έχει Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, σε μετάδοση ενός άλλου δικού μας ανθρώπου, του Νίκου Σταματέλου. Ρεπορτάζ θα κάνει ο Δημήτρης Παπαδήμας, το παιδί μας μέσα στο site, και αυτός εξαιρετικός. Λοιπόν, στις 4 στο Ισανέλ Αρίνα θα βρίσκεται ο Χρήστος Ρομπόλης για να περιγράψει το ΑΕΚ Μαρούσι, ο Χριστάρας, ο αδερφός μου. Το ξέρετε πόσο τον αγαπάω τον Χρήστο. Με ρεπορτάζ από τον Εθάνο Τσίμπο και τον Γιώργο Ζαχαρίου, άλλος ένας από το site, που θα, από εκεί πέρα θα μεταφέρει και εκείνο τη δουλειά. 5 η ώρα από την Πάτρα, Προμηθέας Πάτρας, Περιστέρη Μπέκτσον, θα είναι στην περιγραφή ο Παναγιώτης Κεφαλάς με ρεπορτάζ πάγκων Θάνος Κώστας, το νέο αίμα του site του Sport FMGR, που θα είναι στο ρεπορτάζ ο Θάνος, από τους πιο νέους κιόλας στο site μας. Και 5:30 Καρδίτσα Άρης, σε περιγραφή του μέγιστου Βασίλη Σκουντή. Και ρεπορτάζ θα είναι ο Κώστας Κούσης με τη Βάλια Πηλιανίδη. Τα παιδιά δεν τα ξέρω, καλή αρχή να έχουν. Και πάμε στα αυριανά, που είναι η Αιώνη, Παναθηναϊκός με Βίκος Φάλκοντς, είναι η ομάδα των Ιωαννίνων, σε περιγραφή Γιώργου Πετρίδη, που από το ραδιόφωνο περνάει στην τηλεόραση, τηλεοπτικό στάρ πλέον και ο Γιώργος Πετρίδης, όπως μου αρέσει που τις πειράζει έτσι ο Βάιος, ανερχόμενοι τηλεοπτικοί αστέρες και τέτοια. Και αυτό είναι ο Big Win Sport FM που μεταφέρεται τώρα και στην τηλεόραση, με το ρεπορτάζ των μπάγκων να είναι από τον Ηλία Λαλιώτη και την Ευτυχία Οικονομίδου. Καλή συνάδελφος αυτή. Την ξέρω και την έχω βρει πολλές φορές σε δουλειά που έχω πάει, κυρίως στο Telecom Center Athens. Την έχω πετύχει την συγκεκριμένη κοπέλα. Τον Ηλία δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Οκ, δικό μας παιδί λέει ο... Ναι, οπότε έχει και τα... Πώς το λένε... Πότε, μέχρι πότε ήτανε?
1: Δεν το θυμάμαι, την κοτσίλα, πολλά χρόνια το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι καθόλου τον Ηλία Λαλιώτη. Τέλος πάντων, και φτάνουμε στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της αυριανής ημέρας, το οποίο είναι Ηρακλής Ολυμπιακός, σε περιγραφή ενός ακόμη ανθρώπου που έχει περάσει από εδώ πέρα και τον συναντήσαμε και στα 30 χρόνια Sport FM κάτω εδώ πέρα στην Παραλιακή, Παντελής Διαμαντόπουλος, με ρεπορτάζ πάγκων Κώστας Κούση, σε ρεπορτάζ πάγκου από Κώστα Κούση και Θωμά Μίχου. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα που θα στελεχώσει τη νέα προσπάθεια του Sport FM TV. Καλή αρχή να ευχηθούμε, γιατί είναι δικοί μας άνθρωποι οι περισσότεροι εξ αυτών, με το Βάιο επικεφαλής, και φυσικά και το όλο κομμάτι να είναι και με τον Χρήστο και τα λοιπά, που ξέρετε πόση πολύ αγάπη τρέφω για εκείνον. Αυτά για το Sport FM TV. Καλή αρχή να ευχηθούμε, να πάνε όλα μα όλα καλά, και υπομονή σε ό,τι και αν συμβεί, αν συμβεί, που ευχόμαστε να μην συμβεί. Μία νέα αρχή είναι, και φυσικά είναι όλα δωρεάν μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβαση από την αρχή προς την παροχή των υπηρεσιών, όπως κάθε πλατφόρμα που υπάρχει εκεί πέρα έξω. Οπότε την υπομονή σας, την αγάπη σας, όσοι φυσικά τη διαθέτετε, γιατί θα υπάρξουν και άνθρωποι που δεν έχουν υπομονή, και όπως έχω πει πολλές φορές, η υπομονή είναι μια μεγάλη αρετή. Αυτά. Λοιπόν, καλημερίζω και το φίλο μας το Λευτέρη. Ο Λευτέρης, να ξέρεις, Κυριάκο, είναι σεκιουριτάς στην άλλη δουλειά. Εξαιρετικός άνθρωπος. Και όταν λέω εξαιρετικός άνθρωπος, το εννοώ με ένα χαμόγελο κάθε μέρα.
1: Καλημέρα
0: έχεις από τον Κυριάκο, και εξαιρετικός. Να είναι καλά ο Λευτέρης, και καλή ξεκούραση να το ευχηθούμε, γιατί τελείωσε τώρα από την φύλαξη και πάει σπίτι να ξεκουραστεί. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ένας φίλος, Σταύρο, μπορείς να μας πεις ένα-ένα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να μπούμε από YouTube? Θα μπούμε? Όχι. Άμα μπείτε πρώτα απ' όλα στο sportfm.gr, στο site του ραδιοφώνου, υπάρχει ένα τεράστιο banner που γράφει Sport FM TV. Αν το πατήσετε από εκεί, μπαίνετε κατευθείαν στη νέα πλατφόρμα, στο Sport FM TV, και από εκεί μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν και τα μάτς που είναι μαγνητοσκοπημένα. Είχε και κάποια μπασκετικά χτες που κοίταξα από τα τουρνά που μετέδωσε ο Sky τις προηγούμενες ημέρες, και μπορείτε να παρακολουθήσετε εκεί πέρα και τα on demand, ας το πούμε έτσι. Επίσης, ένα σημαντικό πράγμα, επειδή μας ακούτε πολύ από το εξωτερικό, σε πρώτη φάση η μετάδοση των αγώνων θα γίνεται σε Ελλάδα και Κύπρο, επειδή κάπου πήρε το μάτι μου ότι ένας φύλαφλος δεν μπορεί να δει στην Τσεχία. Δεν βλέπεις στην Τσεχία, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα για το εξωτερικό. Αυτή θα γίνει μεταγενέστερα, λογικά. Δεν έχω μιλήσει με κάποιον, δική μου εκτίμηση είναι, με βάση και τις γνώσεις που έχω στα τηλεοπτικά πράγματα και στα τεχνολογικά επίσης. Οπότε κάντε λίγο υπομονή και οι φίλοι στο εξωτερικό, γιατί έχει να κάνει και με κάποια άλλα κομμάτια τεχνικά.
1: Κύριε,
0: παρακαλώ.
1: Τι φωτογραφία είναι αυτή εδώ στο site?
0: Για μένα?
1: Ναι.
0: Σαν τον αδερφό μου κάνεις αυτή τη στιγμή.
1: Είναι άλλος, δεν είσαι εσύ. δεν είσαι εσύ, δεν το ξέρουμε τον κύριο.
0: Άρε ψυχούλα, Κυριάκο. Το ίδιο μου λέει και την προηγούμενη εβδομάδα ο αδερφός μου, πότε θα αλλάξεις τη φωτογραφία. Του λέω, θα την αλλάξουμε όταν ολοκληρώσουμε το στόχο. Μου το είπε και ο Θανάσης αυτό. Μου το είπε και ο Θανάσης της πρώτης. Μου λέει, πρέπει να σε βγάλω μια φωτογραφία να σε βάλω στο site. Του λέω, Θανάση, δεν θα αλλάξουμε. Και του εξήγησα τον λόγο που δεν έχω αλλάξει. Θέλω να ολοκληρώσω αυτόν τον μαραθώνιο που κάνω με την απώλεια του βάρους. Να σας ενημερώσω και εσάς ότι την Τρίτη πήγα στο γιατρό και βάλαμε άλλα μείον, κιλά, άλλα μείον 2 κιλά στο σακούλι. Έχω χάσει συνολικά 87 κιλά. Και βαίνει καλός η όλη προσπάθεια. Δόξα τω Θεώ και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε δυναμικά το δικό μας αγώνα, το μαραθώνιο. Και όπως λέει ο φίλος ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή, έχουμε τη δύσκολη ανηφόρα εκεί πέρα στην Αγία Παρασκευή τώρα μπροστά μας, μέχρι να φτάσουμε στο Καλλιμάρμαρο. Και το πιο δύσκολο κομμάτι εκεί πέρα, να ξέρετε, είναι στο μαραθώνιο, γιατί ο Δημήτρης τον έχει κάνει, έχει κάνει τη συγκεκριμένη διαδρομή. Και εκεί πέρα είναι που είναι η ανηφόρα και θεωρείς ότι άντε, λίγο ακόμα έμεινε και φτάνουμε στον τερματισμό. Εκεί πέρα είναι το πιο δύσκολο. Να είμαστε καλά και σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί και, αυτό το, και αυτός ο στόχος. Θέλει κουράγιο και υπομονή. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Θοδωρή Ταξί από λιμάνι του Πειραιά. Δεν είναι αεροδρόμιο σήμερα ο Θοδωρής, άρα περιμένει κάτι εκεί πέρα. Καλημέρα Θοδωρή, να είσαι καλά. Πολύ καλημέρα Σταύρο, Τάολαντ από Ηράκλειο Κρήτης. Καλώς Σαββατοκύριακο σε όλους. Ακούω πλέον φανατικά κάθε πρωί, ειδικά τον αγαπημένο Sport FM. Να είσαι καλά ρε Τάολαντ, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλημέρα στο Βίρονα από Χανιά Κρήτης και να στείλουμε μια μεγάλη αγκαλιά στην Κρήτη, Ρέθυμνο και τις γύρω περιοχές που δοκιμάζονται αυτές τις ημέρες. Και σήμερα θα είναι άλλη μια δύσκολη μέρα, γιατί ακούγα χτες και την πρόγνωση καιρού που έκανε στο Στάρι Ματίνα Μπέρου, που έλεγε ότι το χώμα είναι κορεσμένο από την πάρα πολύ βροχή. Έριξε τις προηγούμενες ημέρες όλη τη βροχή του Οκτωβρίου μέσα σε λίγες ώρες. Οπότε κουράγιο και δύναμη στους ανθρώπους εκεί πέρα. Άκουγα και την ανταποκρίτρια στην Κρήτη που έλεγε ότι έχει χαθεί το 80% της σοδειάς στο νησί. Οπότε καταλαβαίνετε τι ζημιά έχουν πάθει οι άνθρωποι. Και όπως διάβασα σε κάποια ιστοσελίδα, η Κρήτη βιώνει στιγμές Ντάνιελ και έχουμε και ένα νεκρό στο νησί. Δύσκολες στιγμές, δύσκολες στιγμές. Κουράγιο και δύναμη σε όλους τους ανθρώπους. Κουράγιο και δύναμη. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, που ξέρω ότι τα παρακολουθούμε όλα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον φίλο μας, τον Γιάννη από Σαλονικά. Γεια σου Γιαννάρα, να ξέρεις χθες είδα το αγαπημένο δίδυμο που έχεις παρακολουθήσει όταν είχε ανέβει πάνω, το Σαμπάνι αρχικά και λίγο τον Μακρόπουλο, γιατί βρέθηκα χθες στην συναυλία του Γιώργου Σαμπάνι και θα τα πούμε σε λιγάκι και για εκείνον. Και να καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Μάκη Περιστέρη 7, ο οποίος μας εύχεται καλημέρα, καλή συνέχεια και καλό σου κούμε υγεία. Γεια σου Μάκαρε, εύχομαι να είσαι καλά εσύ και η οικογένεια. Και από τους φίλους που έχουν στείλει εδώ πέρα στον υπολογιστή, περνάμε στους φίλους που έχουν στείλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξεκινάω με τον φίλο μας τον Δημήτρη από Χαβούζα, ο οποίος ο άνθρωπος την προηγούμενη εβδομάδα τον πήρε ο ύπνος. Και μου είχε στείλει συγγνώμη και αυτά, με πλάκωσε το συντόνι και το εξήγησα πολύ, πολύ απλά ότι για να κοιμάσαι σημαίνει ότι έχεις ανάγκη. Καλημέρα φίλε μου Δημήτρη, να είσαι καλά και εσύ και να είναι μια όμορφη μέρα για εσένα. Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Έτμοντ που λέει καλημέρα παιδιά, γεια σου φίλε και σε σένα. Κάτι μου στείλε ο Πετρίδης το βράδυ, μία η ώρα. Τι μου στείλε ο Πετρίδης μία η ώρα? Α, τα δικά μας, τα μουσικά. Και καλημερίζω και τη φίλη μας την Αγγελικούλα από την Πάτρα, το ξεχωριστό αυτό πλάσμα, που λέει καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή. Καλημέρα και σε σένα Αγγελικούλα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Θοδωρή. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο φίλος? Κύριε Σταύρο, μήπως τελειώνοντας την εκπομπή θα θέλετε να περάσετε από το σπίτι και να ανεβείτε στην πλατφόρμα μου απεριόριστα? Αριάν λέει, πλατφόρμα που ανεβαίνουν όλοι. Pop. Άμα εσύ είσαι Αριάν, εγώ είμαι Αριανός. Και όχι φίλος του Άρη, Αριανός από το διάστημα. Τον τύπο τη σκέφτηκε. Μπράβο, με έκανες και γέλασα, μπράβο. Πολύ ωραία. Αριάν λέει, τι ζούμε. Τι γίνεται εκεί πέρα και στον κόσμο. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι έγινε προχθές και χθες στην Ευρωλίγκα, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Θα ξεκινήσουμε από τα αποτελέσματα της Πέμπτης, όπου είχαμε μεταξύ άλλων και το παιχνίδι του Ολυμπιακού, που εξελίχθηκε σε θρίλερ και δυστυχώς το έχασε με 96-94 με ένα buzzer beater τρίποντο. Έχασε ο Ολυμπιακός στην Πολόνια. Okay, είναι πάρα πολύ αρχή και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, να έχανε ή να χάσει τα επόμενα παιχνίδια είναι πάρα πολύ νωρίς. Παιδιά, έχει 40 παιχνίδια σχεδόν φέτος η κανονική διάρκεια. Έχουμε τα play-off, έχουμε 1002 πράγματα. Οπότε μην είστε αυστηροί κριτές. Εγώ, με βάση αυτά που βλέπω τη συγκεκριμένη περίοδο, τη χρονική περίοδο, θεωρώ ότι οι ομάδες μας θα τα πάνε περίφημα και θα φτάσουν πολύ μακριά. Αλλά χρειάζεται υπομονή, γιατί πρόκειται για μια ομάδες, ειδικά ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει πάρα πολλούς παίχτες και ο Ολυμπιακός έχει χάσει κάποιες μονάδες που θα πρέπει, καινούργιες μονάδες που έχουν τεθεί πλέον στη διάθεση του Μπαρτζόκα, να ενσωματωθούν στην νοοτροπία του. Μεταξύ άλλων και αυτός ο παιχταράς ο Μοντέρο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, έχασε 96-94 στην Ιταλία. Χάποελ Τελαβίδ, Ρεάλ Μαδρίτης, 102-98. Ερυθρός Αστέρας Εφές, 77-72. Παρί Ζάλγκυρης, 82-78. Και χθες είχαμε Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα, 82-95. Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, 76-66. Μπάγερ Μονάχου Βαλένθια, 92-105. Παναθηναϊκός Μακάμπι, 90-67. Και εδώ θα δώσω και ένα ντεσού από τη χθεσινή βραδιά, ότι κάποια στιγμή είπε στο Σαμπάνι, που ξέρετε ότι είναι φίλος του Παναθηναϊκού και πηγαίνει πολλές φορές και στο Telecom Center Athens με την παρέα του, κάποιος τον ενημερώνει για το αποτέλεσμα και του λέει 90-67 και κάνει το σταυρό το Σαμπάνι και λέει πάλι καλά, γιατί δεν μπόρεσε να βρεθεί στο πρώην κλειστό του ΟΑΚΑ και έχει αυτή την αστεία αντίδραση την ώρα της συναυλίας. Γιατί το μυαλό του ήταν και εκεί ως Παναθηναϊκός και είχε πλάκα το συγκεκριμένο στιγμιότυπο την ώρα της συναυλίας. Και το τελευταίο χρονικά παιχνίδι ήταν το Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο, 86-76. Αυτά ήταν τα παιχνίδια και να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, η οποία δεν είναι διαδολοβομάδα από ό,τι βλέπω. Την Τετάρτη είναι το πρώτο παιχνίδι. Παρί Βιλερμπάν είναι στις 10 παρατέταρτο την Τετάρτη. Την Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός από ό,τι βλέπω, αλλά θα το πάμε χρονικά. Ντουμπάι, Ερυθρός Αστέρας στις 7. Την ίδια ώρα Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι και είναι στον Αλεξάνδρ Νίκολιτς η Μακάμπι. Συνεχίζει να αγωνίζεται εκτός Ισραήλ. Μπάγερ Μονάχου Μπολόνια στις 9. 9 και 4 Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε. Στις 9.30 Βαλένθια Χάποελ Τελαβίβ. Και 10 παρατέταρτο την Πέμπτη Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν. Την Παρασκευή, 9 και 4, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στη Σανέλ Αρίνα, θυμίζω, την Εφές. Και μετά έχουμε 9.30 Μπαρτσελώνα, Ζάλγκυρης και την ίδια ώρα Μπασκόνια, Μπεσίκτας. Αυτό είναι το πρόγραμμα της αγωνιστικής της επόμενης στην EuroLeague. Τώρα βαθμολογίες και άλλα τέτοια δεν θα κάτσω να σχολιάσω μετά από τρεις αγωνιστικές. Είναι πάρα πολύ νωρίς και θα το πηγαίνουμε παιχνίδι το παιχνίδι για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Λοιπόν, ο φίλος ο Μάκης με ενημερώνει για τα ευχάριστα, αφού μου λέει ότι είμαστε καλά, σε ευχαριστούμε κτλ. Την προηγούμενη Κυριακή γίναμε 16 ετών, έλειπες και ήθελα κομμάτι για την κοράκλα μου. Μάκης Περιστέρη 7. Φίλε μου αγαπημένο, να τη χαίρεσαι, να είναι γερή, δυνατή και τυχερή στη ζωή της. Και εσείς με τη γυναίκα σου να την καμαρώνετε. Λοιπόν, ο Γιάννης μου λέει κουράγιο στους κατοίκους της πατρίδας μας, όπως είπες, καιρικό ζόρι κάτω. Επίσης άκουσα το νέο τραγούδι που είπαν μαζί, πολύ δυνατό. Το Χάρτινες Αγάπες, εννοεί ο φίλος, για τον Μακρόπουλο και τον Σαμπάνη, που χθες το ερμήνευσαν. Οπότε έρχεται και αυτό το τραγούδι και φυσικά, όπως είπαμε, κουράγιο κάτω στους σύντεκνους. Κουράγιο στους σύντεκνους που δοκιμάζονται. Λοιπόν, αυτά με τα μηνύματα και ό,τι άλλο είχαμε έτσι διαδικαστικό. Φυσικά στο sportfm.gr, πέρα από το κομμάτι που αφορά το SportFM TV, μπορείτε να βρείτε ένα θέμα που αφορά το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού που έπαιξε με τη Μακάμπη και λέει εδώ πέρα, και γράφει εδώ πέρα ο Αλέξανδρος Τσιριγότης για τον Παναθηναϊκό, που δεν αλλάζει τροπάριο και φιλοσοφία ακόμη και αν διαφοροποιούνται οι πρωταγωνιστές. Και γράφει εδώ πέρα ότι αν κάποιος παρατηρήσει λίγο πιο προσεκτικά θα βρει μικρές διαφορές ανάμεσα στα δύο πρώτα παιχνίδια και σε αυτό με τη Μακάμπη. Ο Φρανσίσκο μόνιμα πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού έμεινε στους 11 πόντους με 2 στα 11 σούτ. Ο Λεσόρ αυτή τη φορά δεν ήταν κυριαρχικός, παρόλο που βρέθηκε απέναντι σε μια πολύ ισχυρή front line. και ο Χέις Ντέιβις επέστρεψε και παίξε για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Ομπράντοβιτς. Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το θέμα που έγραψε ο Αλέξανδρος, που όπως είπαμε και αυτός γίνεται τηλεοπτικός. Για να τους πειράζω τώρα σήμερα, από εδώ και στο εξής θα τους γλεντάω άσχημα. Όλους. Θα μπω στην νοοτροπία του Βάιου και θα τους κάνω πλάκα ότι έρχονται τα θέματα στο Alter Info και τέτοια, ξέρετε. Τα νέα τηλεοπτικά αστέρια του ραδιοφώνου και τέτοια. Λοιπόν, άλλο ένα θέμα που βλέπω εδώ πέρα έτσι ενδιαφέρον αφορά την στοίχημα GBL και φυσικά τις ομάδες, τους παίχτες που ξεχωρίζουν. Μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε αυτό το θέμα για Ολυμπιακό, που είναι ο πρωταθλητής, Παναθηναϊκό κτλ. Μπορείτε να διαβάσετε για τις όλες τις ομάδες, τα roster, τις δυνατότητές τους, τουλάχιστον έτσι όπως τα εκτιμάει η ομάδα του sportfm.gr. Υπάρχει ένα ωραίο αφιέρωμα ή στοίχημα GBL στο πιάτο σας και φυσικά ξεχωριστή είδηση για το Sport FM TV και το πρόγραμμα του διημέρου. Και φυσικά υπάρχει και το κύπελο Ελλάδας, το Superbet κύπελο Ελλάδας που υπάρχει για μεταδόσεις. Είχατε παρακολουθήσει και από το Sky και τα παιχνίδια στα προκριματικά του Παναθηναϊκού στο Conference και φυσικά το Superbet Cup, που ήταν το Super Cup που υπήρχε στην αρχή της σεζόν. Όλα αυτά τα δικαιώματα ανήκουν στο Sport FM TV, απλά λόγω της ιδιοκτησίας περάσανε στο πρώτο στάδιο στον Sky. Λοιπόν, αυτά. Να καλημερίσω και τη φίλη μας την Ειρήνη την Παοκτσού από το Περιστέρι εκεί πέρα, που λέει καλημέρα όλημέρα, αν και άϊπνη πιστή εδώ στην πρωινή παρέα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Ειρήνη, η οποία Ειρήνη είχε πάει, να ξέρετε, στα μέρη του Ρήλου, εκεί πέρα στους Αγίους Αναργύρους στη Μπαράγκα και ήταν μαζί με την Αρετούλα. Να είσαι καλά Μάκη και εσύ. Και λοιπόν, σήμερα να ξέρετε και αύριο θα πάμε μουσικά με Γιώργο Σαμπάνη. Το σημερινό πρόγραμμα στο μουσικό πλαίσιο θα είναι με τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Γιώργος Σαμπάνης και αύριο θα είναι τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει άλλοι σε μουσική και στίχους δικούς του, αν έχει γράψει στίχους ο Γιώργος Σαμπάνης, αλλά τα περισσότερα είναι που έχει γράψει μουσική ο Γιώργος, ο οποίος χθες από τις 9 και κάτι, 9 και 5 περίπου, μέχρι και τις 12 παρά ήταν συγκλονιστικός και η κορυφαία στιγμή του, που δεν ξέρω αν το είχε μετρημένο, αλλά εγώ το μέτρησα χρονικά, ήτανε τα 22 λεπτά που αφιέρωσε στον καλό του φίλο που έφυγε πριν από λίγο καιρό, τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Σαμπάνης πρόλαβε και έγραψε στον Μαζονάκη 22 τραγούδια, μεταξύ άλλων και το πρώτο τραγούδι που έγραψε ως πιτσιρικά σε ηλικία 17 ετών, το Δύσκολα Φεγγάρια, που ήταν το πρώτο τραγούδι που έδωσε σε καλλιτέχνη και ήταν ο Μαζονάκης αυτός. Και συνδυάστηκε αυτή η πορεία, η μουσική που είχαν ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Γιώργο Μαζονάκη, τα 22 τραγούδια σε 22 λεπτά επί σκηνής. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικός ο τρόπος που μίλησε, ήταν από τους ωραιότερους τρόπους που μίλησε κάποιος για τον Μαζονάκη, γιατί είχαν αυτή την ιδιαίτερη σχέση. Εγώ σας τα μετέφερα και πριν από λίγο καιρό, λόγω αυτής της δυσάρεστης είδησης, που υπήρχε αυτή η αγάπη και η όμορφη επαφή μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, και όπως είπε ο ίδιος ότι οι φίλοι είναι ξεχωριστό πράγμα, γιατί τους φίλους τους επιλέγεις το με ποιο θες να πορευτείς, ενώ την οικογένεια δεν την επιλέγεις και μπορεί οι φίλοι σου να γίνουν οικογένεια, η οικογένεια μπορεί ποτέ να μην γίνει η οικογένειά σου, να είναι μες στην ψυχή σου η οικογένεια νόμο. Και ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό που είπε ο Γιώργος για την σχέση που είχε με τον Γιώργο Μαζονάκη και ο τρόπος που στάθηκε επί σκηνής. Κάποια στιγμή δυσκολεύτηκε, να πούμε την αλήθεια, και είναι λογικό αυτό, γιατί όταν συναναστρέφεις έναν άνθρωπο καθημερινά και έχεις επαφή, συζητάς, κουβεντιάζεις, όχι απαραίτητα μόνο καλλιτεχνικά, αλλά και στο κομμάτι της επαφής της ανθρώπινης, και ο Σαμπάνης, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Μπορεί κάποιοι εκεί πέρα έξω να θέλουν να πούνε ότι είναι περίεργος, μπορεί να θέλουν να πούνε διάφορα, πάντα βρίσκουν να πούνε για τον οποιοδήποτε κάτι, αλλά επειδή εγώ συναναστρέφω με πολύ κόσμο, ο Σαμπάνης είναι ψυχούλα. και έχει και μια πολύ ωραία φιλοσοφία πάνω στα μουσικά πράγματα, που εμένα αυτή η φιλοσοφία με έχει εκπαιδεύσει πάρα πολύ το πώς να κοιτάω τραγούδια. Οκ, okay, δεν λέω ότι θα ξεχάσω τη Φουρέιρα, τη Ζόζεφιν και όλα αυτά που είναι τα πιο φαν κομμάτια, αλλά το πώς αντιμετωπίζει ένας καλλιτέχνης και ένας δημιουργός τα μουσικά πράγματα. Και είναι πολύ σπουδαία και η δική μου επαφή μαζί του, το πώς μου εξηγεί κάποια πράγματα πάνω στη μουσική. Και επειδή ξέρετε ότι εδώ πέρα αυτό το κομμάτι που έχω γράψει, το εισαγωγικό που βάζουμε, τον Μπάλα Μεταμουσικής, το έγραψα εγώ τους στίχους, μου εξήγησε και για μένα πώς να γράφω. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα που μπήκε στον κόπο να μου εξηγήσει πέντε πράγματα. Αλλά ήταν ωραία η συναυλία, εμφανίστηκε και ο Νίκος Μακρόπουλος, είπε τραγούδια που έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης, όπως το «Σε θέλω παράφορα» και το καινούργιο που θα κυκλοφορήσει από εβδομάδα στις πλατφόρμες και θα μπορέσετε να το ακούσετε και να το αφιερώσετε. Δηλαδή θα πέσει πολύ καψούρα με αυτό το τραγούδι του Σαμπάνη με τον Μακρόπουλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και ετοιμαστείτε να αφιερώσετε αυτή την κομματάρα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη και θα επιστρέψουμε με το επόμενο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Προφέμενη 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Και λέει εδώ πέρα, να πω μια καλημέρα στον φίλο μας, τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, τον καλό μας φίλο. Δεν έχει στείλει για Τζο και Μαρία, άρα κοιμούνται. Και ο φύλακας του σπιτιού, λέμε τώρα, και η σύζυγος. Και να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Ζεμπίλα που λέει: καλημέρα κοπέλια από Πάφος, Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακάρα. Πού είσαι εσύ χαμένος? Έχουμε καιρό να διαβάσουμε μήνυμά σου. Εύχομαι να είσαι καλά. Και από τον Ζεμπίλα πάμε λίγο παραδίπλα στην Πάφο, στον φίλο μας τον Δημήτρη 7, που λέει: καλημέρα από βροχερή Πάφο. Άρα βρέχει και στην Πάφο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά να πω, έχουμε την ενημέρωτα και ευχαριστώ και τον Δημήτρη για το όμορφο μήνυμά του που έχει στείλει εδώ πέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη από Χαβούζα, για να διευκρινίσω, γιατί είναι πόσοι Δημήτριδες. 26 Οκτωβρίου να φέρετε γλυκά που δεν θα φάω εγώ. Μπορεί να φάει ένα του φίλου μου, του Δημήτρη, από την Αγία Παρασκευή. Για το καλό. Λοιπόν, αλλά έχετε μαζευτεί πολλοί Δημήτριδες, πλάκα στην πλάκα. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για την Εθνική. Η οποία Εθνική τα έχει πάει περίφημα κόντρα στις προβλέψεις, τις εκτιμήσεις και τις απόψεις των προπονητών του Πικτρολογίου, που λέγανε ποιος Κουρμπέλης, ποιος Μασούρας, ποιος Φώτης, ποιος μωρό μου, ποιος, που λέει και ο Πάριος. Και οι εμφανίσεις τους αυτές είναι καλύτερη απάντηση στους επικριτές που περιμένουν στη γωνία μια χαμένη ευκαιρία του Φώτη, μια κακή εμφάνιση του Ρέτσου, μια κακή πάσα του Μουζακίτη, το οτιδήποτε κακό μπορεί να κάνει ένα παιδί που προσπαθεί για την εθνική ομάδα και φοράει το εθνόσημο, που είναι ύψιστη η τιμή για τον οποιοδήποτε αθλητή, σε όποιο άθλημα ή αγώνισμα και αν συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που εκπροσωπεί την Ελλάδα. Λες και αυτοί μπαίνουν στην επιλογή του Γιωβάνοβιτς γιατί έχουν κονέ, μπαίνουν στην επιλογή του Γιωβάνοβιτς με το ζόρι, μπαίνουν στις κλήσεις γιατί έτυχε, που μπορεί να γίνει και αυτό, ας πούμε, να βρεθεί ένα παιδί λόγω ενός τραυματισμού, όπως έγινε με τον Πέλκα που μπήκε στην αποστολή της Εθνικής λόγω του τραυματισμού του Τζόλι και τα λοιπά, και χρειάζεται μια λύση στα άκρα ο προπονητής. Πολλές φορές εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, σε αυτήν εδώ πέρα τη συχνότητα, έχουμε μιλήσει για τα παιδιά. Επειδή εγώ τα έχω συναναστραφεί, δεν είμαι φίλος τους, αλλά έχω δει το πώς συμπεριφέρονται μετά τους αγώνες. Και αυτό είναι το καλύτερο, να ξέρετε, για έναν δημοσιογράφο που μπορεί να κάνει τη δουλειά του και από το σπίτι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πηγαίνουν γήπεδο ποτέ. Το πώς βλέπεις έναν αθλητή διαζώσεις. Το πώς συμπεριφέρεται, το πώς είναι μετά από ένα κακό αποτέλεσμα και γενικότερα την συμπεριφορά του και τις κινήσεις του μετά από ένα αποτέλεσμα. Το προηγούμενο διάστημα που μου το επέτρεπαν και οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις, ήμουνα πολύ κοντά στην Εθνική με τον Σωτήρη μαζί και τον Αποστόλη Λιβάνιο, και πόσο μάλλον όταν τα παιχνίδια ήταν στην Αθήνα. Δηλαδή αύριο, ας πούμε, αν το παιχνίδι ήταν στο Καραϊσκάκι ή στην ΟΠΑΠΑ ή στην Όλγουιν Αρίνα ή οπουδήποτε, στην Αθήνα θα ήμουνα, γιατί θα μου το επέτρεπαν οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις. Και αυτό που βλέπω εγώ από τα παιδιά είναι το πώς παλεύουν και το πώς μιλούν μετά από κάθε αποτέλεσμα. Κρατάω και τις δηλώσεις του Μασούρα και των υπόλοιπων παιδιών μετά την ισοπαλία με την Ολλανδία, που okay, κάναμε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, το άλλο ημίχρονο ήταν της Ολλανδίας. Παιχνίδι είναι, ποδόσφαιρο είναι, θα συμβεί και αυτό. Το να έχουμε ένα καλό ημίχρονο και στο δεύτερο να μην είμαστε καλοί. Παιχνίδι είναι, όπως είπα και πριν. Το πώς αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση, το γεγονός ότι έχουν δύο νίκες και μια ισοπαλία προχθές στην Τούμπα, και η λέξη που κρατάω και από τα παιδιά αλλά και από τον προπονητή, που βέβαια τον προπονητή ακούνε και τη μεταφέρουν αυτή την κουβέντα, είναι η ταπεινότητα. Το να λες ότι θα προχωρήσουμε με ταπεινότητα και θα δούμε στο τέλος να κάνουμε το ταμείο, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για έναν ποδοσφαιριστή, έναν αθλητή, που okay, αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτοι στον όμιλό μας, που κανείς δεν το περίμενε. Οι περισσότεροι περιμένανε στη γωνία
να στήσουν τα παιδιά στον τοίχο για να εκφράσουν, ας πούμε, την αγανάκτησή τους και να πούνε ότι okay, ποια εθνική και αυτά, η εθνική Μυκόνου και οτιδήποτε άλλο. Τα παιδιά αυτά όμως, αν το πάρουμε ως μονάδα το κάθε παιδί, συμμετέχουν και αγωνίζονται στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Να ξεκινήσω από τον Παυλίδη που είναι ο κορυφαίος σκόρερ της Μπενφίκα τα τελευταία χρόνια και έχει διαλύσει την άμυνα της Μπαρτσελώνα. Να ξεκινήσω με τον Τζόλι που πήρε μια τεράστια μεταγραφή και πήγε στην Arsenal, την πρωταθλήτρια Arsenal στην Αγγλία και είναι από τους πρωταγωνιστές στη φετινή σεζόν. Να πάμε στον Καρέτσα που θεωρείται το next big thing του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και η UEFA συνέχεια βάζει την ποδιά που έκανε στο παιχνίδι με τη Γερμανία. Να πάμε στον Κωνσταντέλια που είναι απόν, αλλά κάποια στιγμή θα επιστρέψει το παιδί όταν είναι πάλι γερός και δυνατός. Να πάμε στο... σε ποιον, δηλαδή ένας προς ένας είναι εξαιρετικοί. Και έχουμε τους προπονητές του πικτρολογίου που κράζουν αυτά τα παιδιά. Να πάμε με τον Μαυροπάνο που okay, παίζει την Championship, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πρωτάθλημα. Είναι μετά τα πέντε κορυφαία, είναι το επόμενο της Championship, για όποιον δεν ξέρει. Είναι πάρα πολύ επιθετικό πρωτάθλημα η δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Το Ρέτσο που είναι από τους αρχηγούς του Ολυμπιακού που σηκώσαν το Conference League και έχει μια φοβερή άνοδο τα τελευταία χρόνια που okay, θα κάνει και τα λάθη του, αλλά και στον αθλητισμό έχει και το λάθος, μια κακή στιγμή. Τον Ρώτα που είναι απόν και τώρα κάλυψε ο Βαγιανίδης, ήταν ο Σάλιακας που έκανε τρομερή εμφάνιση προχθές. Να πάμε σε ποιον, δηλαδή αν πάρουμε έναν προς έναν τους αθλητές μας, είναι όλοι στο κορυφαίο επίπεδο. Παίζουν στις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας και okay, ο Κρουμπέλης παίζει στον Πανετολικό. Και αναρωτιέμαι εγώ, προσπαθεί, είναι τίμιος. Εγώ προτιμώ τους παίχτες που είναι του 6, του 7 από το να είναι του 10 και να έχουν κακό χαρακτήρα. Ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε ο Κρουμπέλης μετά την κολάρα που έβαλε δείχνει το χαρακτήρα του. Και διάβασα και την δήλωση του προέδρου του ΨΑΠ, του Γιώργου Τουμπαντή, που λέει ότι την εποχή που ήταν στον Αστέρα, εκείνος αγωνιζόταν ακόμα εκείνη την περίοδο και ο Κρουμπέλης κάνει τα πρώτα του βήματα, εκείνο που του έκανε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι θα μπορούσε με τα πρώτα του λεφτά να πάει να πάρει αυτοκίνητο, να κάνει τη μόστρα του, να κάνει το οτιδήποτε. Στο μυαλό του είχε να βοηθήσει όλη την οικογένειά του. Και για μένα είναι σπουδαίο αυτό το γεγονός, ότι με τα πρώτα σου λεφτά κανονίζεις να φτιάξεις την οικογένειά σου και όχι να φτιάξεις τον εαυτό σου. Δείχνει το χαρακτήρα του ανδρός η κίνηση του Κουρμπέλη. Και είναι ένα σπουδαίο παιδί. Γι' αυτό πριν πάτε την επόμενη φορά να κάνετε το οποιοδήποτε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση στα social του Big Win Sport FM, κάτω από οποιαδήποτε σελίδα αθλητική και μη, γιατί υπάρχουν και τα ενημερωτικά site, σκεφτείτε το πώς προσπαθεί ένας αθλητής για την εθνική μας. Και η εθνική είναι πάνω απ' όλα. Μην προσπαθείτε να χρωματίσετε όπως έγινε το 14 στο Μουντιάλ της Βραζιλίας την οποιαδήποτε συνθήκη. Σε μια κακή περίοδο της ΕΠΟ, για να πω την αλήθεια. Με όλα αυτά που γίνανε εκείνο το καλοκαίρι. Το πώς φάγανε τον Σάντος και οτιδήποτε έγινε. Γιατί πρέπει να λέμε και αλήθειες. Τον Σάντος το φάγανε τότε. Έναν εξαιρετικό άνθρωπο και εξαιρετικό προπονητή. Που θα μπορούσε να έχει συνέχεια η εθνική μας τότε. Παρ' όλα αυτά έγιναν το ένα λάθος μετά το άλλο. Μην πάτε και σχολιάζετε, γιατί τα διαβάζουν οι αθλητές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αντίδραση του Φώτη στη Λεωφόρο μετά από ένα ντέρμι. Μου φαίνεται Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ήταν ρε Κυριάκο, που εξέφρασε την αγανάκτησή του και φώναζε ότι έχει κάνει ένεση για να παίξει. Όχι, στη Λεωφόρο ήταν 100%, απλά νομίζω ότι ήταν μετά από ένα ντέρμι με την ΑΕΚ. Τις βρισχές που έχει φάει ο Μπακασέτας. Που οκ, okay, μπορεί να μην σ' αρέσει ο Μπακασέτας, αλλά να πας να βρεις έναν αθλητή γιατί. Μπροστά και στην κοπέλα του, ή να βρει την κοπέλα του. Ή το άλλο που κάνανε επίθεση στην Ελένη Βουλγαράκη για τον Φώτη. Δεν είναι αντιμετώπιση ενός ανθρώπου που πρέπει να. Η στάση που πρέπει να έχει ένας φύλαφλος πρώτα, και δεν είμαστε φύλαφλοι, και θα σας εξηγήσω μετά για το γιατί, απέναντι σε έναν αθλητή. Είναι σαν να πάει οποιοδήποτε και να γράψει τον Πετρούνια, έλα μωρέ Λευτέρη, εντάξει. Δεύτερη θέση στο παγκόσμιο. Πρέπει να μετράμε την πορεία του κάθε αθλητή. Δεν λέω να μην σχολιάζουμε, αλλά το να πας και να βρίζεις έναν αθλητή στα social media είναι το χειρότερο. Και για να δώσω συνέχεια σε αυτό που άφησα στην παρένθεση,
όπως είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στην Ελλάδα είμαστε φίλοι του αποτελέσματος και όχι της εθνικής. Αγαπάνε οι περισσότεροι την εθνική στα αποτελέσματα. Η δική μου γενιά, επειδή έτυχε να δει και την επιτυχία του Euro, επειδή ήμουν 15 χρονών όταν έγινε αυτό το πράγμα, την εθνική την λάτρεψα. Και κάποιοι λέγανε, μα καλά θα πάω στην εθνική, τώρα που δεν είναι καλά, ναι θα πάω στην εθνική γιατί την αγαπάω την εθνική. Και την εθνική πρέπει να την αγαπάς και στα δύσκολα. Και να τη στηρίζεις και να χαμογελάς και να βλέπεις την προσπάθεια των παιδιών. Και όχι να μένεις στο οποιοδήποτε, στην οποιαδήποτε συνθήκη. Γιατί okay, περάσαμε και μια κάμψη. Φυσιολογικό είναι. Από εκεί πέρα που ήμασταν στο Θεό, στις βαθμολογίες της FIFA και της UEFA, που ήταν μέσα από την πορεία των παιδιών, από τη γενιά του 4 μέχρι και το 14. Ήρθε μια κάμψη. Φυσιολογικό να κάνει και η εθνική ομάδα τον κύκλο της. Αλλά αυτή η εθνική έχει πολύ μέλλον. Και μακάρι να απαντήσει σε όλους αυτούς, πρώτα απ' όλα για τα ίδια τα παιδιά. Και όχι για να έχουμε εμείς να πούμε κάτι καλό για εκείνους. Λοιπόν, να δούμε και τα μηνύματα. Απλά ήθελα να κάνω ένα σχόλιο με αφορμή όλα αυτά που έχω διαβάσει όλο αυτό το διάστημα. Και πιο πολύ δεν χάρηκα για την νίκη, χάρηκα για τα παιδιά που δώσαν απαντήσεις. Έναν προς έναν. Το Μασούρα, ας πούμε. Που για μένα κακώς έφυγε ο Μασούρας από τον Ολυμπιακό. Γιατί πρέπει να μετράς και την παρουσία. Σε κάποια περίοδο με το Μεντιλίμπαρ έψαχνα να βρει τη θέση του, έβαλε κάποια γκολ κτλ. Ο προπονητής που έδειξε πάρα πολλά πράγματα ο Μασούρα στην πορεία του στον Ολυμπιακό ήταν ο Μαρτίνς. Γιατί βρήκε μια θέση κλειδί για τον Μασούρα. Το πώς μπορεί να τον αξιοποιήσει και να πάρει το καλύτερο από εκείνον. Ήρθε ο Μεντιλίμπαρ, ήρθαν και άλλοι προπονητές, αλλά ήρθε και ο Μεντιλίμπαρ και του φάνηκε ένα χρήσιμο εργαλείο γιατί ο Μασούρα συμμετέχει και στο επιθετικό κομμάτι και στο αμυντικό και είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον οποιοδήποτε προπονητή. Γι' αυτό και ο Γιοβάνοβιτς την Πέμπτη το βράδυ τον έβαλε αντί του Τζόλι, γιατί ήξερε ότι ο Μασούρα όπως και ο Τζόλι θα συμμετέχει στα ανασταλτικά καθήκοντα ενός επιθετικογενή παίχτη. Και είναι πολύ σημαντικό σε ένα παιχνίδι όπως ήταν αυτό με την Ολλανδία να έχει ένα τέτοιο παίχτη στο να βοηθάει στο αμυντικό κομμάτι. Γιατί κάθε αθλητής είναι ένα κομμάτι στη σκακέρα. Και ο προπονητής είναι ο σκακιστής που προσπαθεί με αυτά τα κομμάτια που έχει πάνω στο πλαίσιο αυτό να μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα στο γήπεδο. Θα του βγουν, δεν θα του βγουν. Επιλογές είναι. Και όπως έχουμε πει, μπορεί να είναι μια λαθασμένη, μπορεί να είναι και μια σωστή. Αλλά για μένα ήταν πολύ άσχημο ότι έφυγε ο Μασούρας. Για όλα αυτά που σημαίνει ο Μασούρας. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τη δήλωσή του μετά από την Φενέρ, νομίζω την έκανε, που είχε περάσει στα ημιτελικά ο Ολυμπιακός, ότι αυτή η πρόκληση είναι αφιερωμένη σε όλες τις άσχημες στιγμές του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Στα γκολ που δέχθηκε στο 89, στις προκρίσεις που χάθηκαν με τον Αέρα και το γκολ του Κόντε μέσα στο ΟΑΚΑ, που. Και έδειχνε να δείχνει συνέστηση το που βρίσκεται και να γνωρίζει όλη την ιστορία της ομάδας. Δεν ξέρω αν είναι Ολυμπιακός ή όχι ο Μασούρας. Η δήλωση ήταν μια Ολυμπιακή δήλωση. Και έπιασε και πολλούς Ολυμπιακούς εκείνη την περίοδο η ατάκα αυτή. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι οι Έλληνες αθλητές νιώθουν, πονάνε, συμμερίζονται την αγωνία του Έλληνα φιλάθλου, όποιος και αν είναι αυτός. Του Έλληνα φιλάθλου που είναι καλοπροαίρετος, όχι των άλλων που περιμένουν στη γωνία για να τους κρίνουν. Και όλο αυτό το πράγμα πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας πριν πάτε να σχολιάσετε, γιατί πολλοί από εσάς στέλνετε μηνύματα και εδώ πέρα που δεν ξέρετε τι μπορεί να έχει περάσει ο Κυριάκος που θα του στείλετε μετά τα μηνύματα, που δεν ξέρετε τι περνάω εγώ καθημερινά εδώ πέρα, τι έχω περάσει όταν ερχόμουν εδώ πέρα και διάβαζα κάποια μηνύματα που η μάνα μου ήταν στα τελευταία της και προσπαθούσα να αναφέρω εις πέρας μια δύσκολη αποστολή, το να είμαι καλά επαγγελματικά. Δεν ξέρετε τι περνάει ο καθένας και πάτε και γράφετε τη βλακεία σας από κάτω. Λοιπόν, λέει ένας φίλος εδώ πέρα, το να παίρνουμε στα σοβαρά το τι παίρνουμε στα σοβαρά, τι γράφετε στα social κτλ. Είναι σαν να παίρνουμε στα σοβαρά τους τηλεκουτσουμπόλιδες στις πρωινές εκπομπές. Φίλε μου, κάποιοι άνθρωποι επηρεάζονται όμως. Και από αυτούς που είναι στις πρωινές εκπομπές, και δεν θα αναφέρω ποιους, που κάθονται και λένε ό,τι βλακεία τους έρθει, και αυτούς που

Και ναι, πώς το λέμε, το πώς πρέπει να στεκόμαστε και εμείς απέναντι στα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστώ το φίλο που λέει εδώ πέρα για τα λόγια και τα λοιπά. Να καλημερίσουμε τον Βίκτορα από Πέραμα. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Ο Νίκος από Κυψέλη λέει καλημέρα σας, λέει την άποψή σου για τον Ρονάλντο αν θέλεις. Κυριάκο, μετά έχεις εκπομπή. Ναι, έχει ο Κυριάκος, όπως είπα και εγώ. Έχει ο Κυριάκος στις 8. Για τον Ρονάλντο, και με αυτό να πάμε στο διάλειμμα. Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Διάβασα πολλά πράγματα, γιατί ξέρετε ότι παρακολουθώ την πορεία του Ρονάλντο, γιατί είναι ένας αθλητής που μου αρέσει σαν παρουσία και τα λοιπά, και το κομμάτι, όλο αυτό που έχει πετύχει, γιατί είναι ένας σπουδαίος αθλητής. Θα περιμένω να ακούσω την άποψη του ίδιου. Έχουν βγει διάφοροι φίλοι του, δημοσιογράφοι και τα λοιπά, έχουν διαψεύσει όλα αυτά που έχουν βγει από, κυρίως από την πορτογαλική πλευρά και από τον Ζέσους. Το ότι είναι κακότροπος και αυτά και πρέπει να μείνει στον πάγκο και τα λοιπά. Αυτό που διαρρέεται από το περιβάλλον του Ρονάλντο, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, είναι ότι ουσιαστικά είχε υπάρξει μια επικοινωνία ανάμεσα στον Ζεσούς και τον Ρονάλντο όταν είχε μείνει στον πάγκο. Του είχε πει ο Ζεσούς ότι θα μιλήσει δημόσια για να εξηγήσει την κατάσταση και ότι τα βρήκανε και ότι ήταν λάθος του κτλ. Και αν θέλετε, όταν υπάρχει μια κουβέντα μεταξύ άντρων, γιατί το να υπογράφουμε πράγματα που δεν γίνεται να υπογράψει ένας προπονητής το οτιδήποτε, αλλά για μένα μετράει περισσότερο ο λόγος από το οποιοδήποτε συμβόλαιο, και το έχει αφήσει μια υπόσχεση ότι στην επόμενη συνέντευξη τύπου θα εξηγήσει ακριβώς τι έχει συμβεί και δεν το εξηγεί ο προπονητής, να ξέρει ο κόσμος τι έχει γίνει, και βγαίνει ο Ζεσούς και λέει ότι εγώ είμαι προπονητής και εγώ αποφασίζω, είναι αφέτηση του λόγου σου απέναντι σε ένα σπουδαίο αθλητή. Που, οκ, είναι ο αθλητής σου, αλλά εφόσον έχει υπάρξει αυτό το πράγμα και η επικοινωνία μεταξύ προπονητή και αθλητή, που ο Ρονάλντο είναι εμβληματικός για την Πορτογαλία, γιατί σκεφτείτε πού ήταν η Πορτογαλία πριν τον Ρονάλντο και πού είναι η Πορτογαλία μετά τον Ρονάλντο και πόσα τρόπαια έχει πάρει. Γιατί πρέπει να βλέπουμε το πώς ήταν στο παρελθόν και το πώς είναι μετά από την παρουσία ενός αθλητή και μιας γενιάς αθλητών, γιατί ήταν και ένα σύνολο αθλητών που ήταν συμπαίχτες, όπως ο Πέπε, που ο Πέπε πίνει νερό στο όνομα του Ρονάλντο, και φαίνεται το πώς τον αντιμετωπίζει ως άνθρωπος της Ομοσπονδίας πλέον και πώς είναι δίπλα στην υπόλοιπη ομάδα. Πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός, και εφόσον υπήρξε αυτή η κουβέντα ανάμεσά τους, θα πρέπει να γίνει η κουβέντα ξεκάθαρη και στο κοινό, στους δημοσιογράφους και στον κόσμο. Εφόσον έχει γίνει αυτή η κουβέντα, επαναλαμβάνω, η ιστορία θα δείξει τι έχει γίνει. Αλλά επειδή εγώ μετρά πολύ το λόγο του οποιοδήποτε, δηλαδή αν εγώ συζητήσω κάτι με τον Κυριάκο off the record και πούμε ότι θα κάνουμε αυτό και δεν το κάνει αυτό και αφαιτήσει το λόγο του, θα είναι φάουλ ο Κυριάκος, δεν θα είμαι εγώ. Είτε έχω δίκιο είτε έχω άδικο. Αλλά εφόσον έχουμε δώσει το λόγο μας σαν άντρες, πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι το μετράω εγώ σε αυτό το κομμάτι. Το αν έχει δίκιο ή άδικο είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά εφόσον υπήρξε αυτή η επικοινωνία μεταξύ τους, θα πρέπει να γίνει και αυτό το κομμάτι δημόσιο. Και δεν είναι οποιοδήποτε αθλητής, εφόσον έχει υπάρξει επικοινωνία ότι θα παίξει και δεν θα παίξει κτλ., εγώ το καταλαβαίνω ότι ο προπονητής είναι αυτός που αποφασίζει το πώς θα χρησιμοποιήσει έναν αθλητή και πότε θα το χρησιμοποιήσει κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και το Σάντος τον έφαγε ο Κριστιάνο, επειδή έφαγε πάγκο σε κάποια παιχνίδια. Το Μαρτίνεθ τον έφαγε ο Ρονάλντο σε κάποια παιχνίδια. Ο Ζεσούς, παρότι τον έφερε ο Ρονάλντο στην Πορτογαλία, δεν είχε τόσο καλή σχέση μαζί του όπως αποδείχθηκε. Αλλά αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Το θέμα είναι να υπάρχει ο σεβασμός του ενός προς τον άλλον. Και ο Ρονάλντο δεν ήθελε να εκθέσει την κατάσταση πριν ούτε τώρα. Και είπε ότι την κατάλληλη στιγμή θα μιλήσω. Μπορεί να το κάνει σε μερικές ημέρες, μπορεί να το κάνει σε μερικούς μήνες, μπορεί να το κάνει σε κάποια χρόνια. Αλλά κάποια στιγμή θα τοποθετηθεί γι' αυτό. Και επειδή έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να αρχίσει να μιλάει για την καριέρα του και να τοποθετείται για πολλά πράγματα που αφορούν την καριέρα του, και ήταν πολύ συγκινητική η συνέντευξή του πριν το μάτς με την Ισπανία στο Μουντιάλ, που λέει ότι έχω κάνει την πορεία μου και ότι αύριο μπορεί να είναι και το τελευταίο μου παιχνίδι στο Μουντιάλ, που όντως ήταν, δείχνει ότι τα παίρνει τα πράγματα και

0: πιο ανάλαφρα. Αλλά μετράει πολύ και τις κινήσεις των ανθρώπων. Το Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο είναι στην Πορτογαλία γιατί τον καλεί το καθήκον. Είναι αυτό που έλεγα πριν για τους Έλληνες διεθνείς. Και συμμετέχει. Μπορεί να μην τον καλέσουν, αλλά τουλάχιστον να μιλήσεις και να εξηγήσεις το γιατί. Και όχι να βάζεις έναν αθλητή ενώ του έχεις πει ότι οτιδήποτε, να, σε μια διαδικασία να περιμένει το οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με εφημερίδες, πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου και φυσικά τα ζώδια, για να κάνουμε και λίγο πιο ανάλαφρο το κλίμα, με όλους εσάς που θέλετε να ακούσετε το ζώδιο σας σήμερα.
1: Winsport FM 94,6.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους. Χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, ο οποίος ακολουθεί στις 8. Και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας, ξεκινώντας από τη Live Sport, η οποία κάνει λόγο για φόβο και τρόμο. Επτάστερος και υπέροχος, ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς ισοπαίδωσε και τη Μακάμπη 90-67 στο Telecom Center Athens και προκαλεί δέος. Ακόμη μια αμυντική παράσταση από τους πράσινους που έδεσαν κόμπο τους Ισραηλινούς. Με 13 πόντους επέστρεψε ο Χέις Ντέιβις, πρώτο σκόρερ ο Γιαμπουσέλε με 17, Φρανσίσκο 11, Ατζούκας 11, Μπόγκα 10. Καταγγελία κατά Μπαρτζόκα από την ΚΑΕ στην EuroLeague για το επεισόδιο με παίκτες της Βίρτους στην Πολώνια, η απάντηση του Ολυμπιακού. Τι σπαρτιάτες έχει Σιβάν, ύμνη των Σέρβων για την αυτοθυσία των διεθνών και απέναντι στην Ολλανδία, υπόκληση και των Ισπανών για τη νέα πρόκληση από την Bild. Κλοπ, εξαιρετική ομάδα η Ελλάδα. Ο Τουρπέν σφυρίζει αύριο με Γερμανία. Στα καρφιά για Λιβάη, λέει, τραυματίστηκε στο μάτσο του Τρινιντάντ με το Κουρασάο και είναι αμφίβολος για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η πράσινη πρόταση στο παραένα και τι ισχύει εν ώψη Ιανουαρίου. Πάντα στη λίστα ο Νατάν Εγκασαμά. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για να ξεκαθαρίσει σοβαρότητα τη κατάσταση του Λιβάη. Κάτρις και Πάλμερ Μπράουν κρίνουν τη μεταγραφή στόπερ στο Παναθηναϊκό. Εντάξει, έχουμε ακόμα πολύ καιρό μέχρι τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Εντολή Μάριου για ελληνική ΑΕΚ. Περισσότερους συγγενείς θέλει να βλέπει στην ομάδα ο Ηλιόπουλος. Τι δείχνουν για την Ένωση τα 211 γκολ σε 97 μάτς στην All Green Arena. Σύνθετος ρόλος για τον Φούστερ. Θα έχετε καθήκοντα του Κοβάσεβιτς. Θα είναι δίπλα στον Αλγουαθίλ. Θέλει να εργαστεί και ως προπονητής. Φαβορεί ο Μάριος για τον ντέρμπι. Σύμφωνο με η ΑΘ για τη νέα τούρμπα. Στρατηγική συνεργασία του ΠΑΟΚ για τα δίκτυα ύβρευσης αποχέτευσης του γηπέδου, φιλικό με δοκιμές και Λουσέ, χθες κόντρα στον ΠΑΟΚ Β. Και για τα τηλεοπτικά και το τι ακριβώς συμβαίνει. Άρης μπαίνει στο πρόγραμμα ο Φαντιγκά, αλλάζει τα δεδομένα επιστροφή του Μόντσου. Αυτά αφορούν τα όσα γράφει η Live Sport και πάμε στη Sport Day. Τούρμπο. Ο Παναθηναϊκός ισοπαίδωσε τη Μακάμπη παραδίδοντας μαθήματα μπάσκετ, αποθέωση ζώτης και παικτών στο T-Center, κορυφαίος του τριφυλιού ο Γιαμπουσέλη, στην πρώτη γραμμή των διακριθέντων και η Χέις Ντέιβις Μίτογλου Μπόγκα. Η πράσινη ΚΑΕ κατήγγειλε στην Ευρωλίγκα τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τι είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πώς αντέδρασε ο Ολυμπιακός. Από θέση ισχύως, η Ελλαδίτσα που έγινε Ελλαδάρα και τι σημαίνουν οι 7 βαθμοί για το μέλλον της εθνικής στον όμιλό της, τον Μπέλκατή του τραυματία Τζόλι κάλεσε ο Γιωβάνοβιτς, ο Γάλλος Τουρπέν σφυρίζει το αυριανό παιχνίδι με τους Γερμανούς στην Τούμπα. Στα υπόλοιπα, προβάδισμα του Μάριους για το προσεχές ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπου υπάρχει αγωνία για το Λιβάι, ΑΕΚ η διαχείριση του ρόστερ και ΠΑΟΚ με άρωμα γαλλικό, Λουσέ τον γκολ στο οικογενειακό δίτρεμα, ενώ αγωνίστηκε και ο Μπάντζα, που τον περίμενε πώς και πώς και ο Τσομπατζόγλου, θυμάστε που τα έλεγε στο ρεπορτάζ του. Και πάμε τώρα στον κόκκινο πρωταθλητή, η Μανόλ Ιδού το χρυσάφι σου, ποιοι είναι έτοιμοι για το μεγάλο άλμα. Ποιοι επιστρέφουν για να μείνουν, ποιοι μπορούν να αλλάξουν το ελληνικό στοιχείο του θρύλου. Ομάδα Β, δανεική, εθνικές και ένας ολόκληρος θησαυρός που ανήκει στον Ολυμπιακό. Ρέτσος, Σάλιακας και η νέα φουρνιά που χτυπάει την πόρτα. Γι' αυτό έσπασε ο Μάνος για τον Σάλιακα και το δάκρυ της δικαίωσης. Τι θυμήθηκε ο Σάλιακας όταν άκουσε τον εθνικό ύμνο. Μια διαδρομή γεμάτη αγώνα πέρασε μπροστά από τα μάτια του μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εντιαγέ το λέει εδώ πέρα, εντζάι το ξέρω εγώ τώρα. Το κόλπο λέει, το εισαπογείωσε, ήρθε χωρίς φόρυβο και τώρα ο Μπαρτζόκας το μεταμορφώνει. Τι του άλλαξε, τι του ζήτησε και μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Τι τρέλανε τον Μπαρτζόκα, τι τον ενόχλησε και ποια λάθη μπήκαν στη μαύρη λίστα του coach. Παραλυρούν οι Ιταλοί, τους τρέλανε οι Βίρτους, η νίκη ήταν τόσο πιθανή όσο και η μείωση των φόρων στα καύσιμα. Αδερφοί μας οι Ιταλοί, τουλάχιστον για τα καύσιμα. Και μην ξεχνάτε και την ατάκα, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Και πάμε στην ώρα των σπορ, η οποία το πάει μπασκετικά σήμερα. Να είμαστε ενωμένοι. Ξεκινάει η νέα προσπάθεια της Βασίλισσας σήμερα στις 4 Σανέλα Αρίνα, κόντρα στο Μαρούσι. Και ο Σάκοτα έστειλε το μήνυμα στον κόσμο της ομάδας. Στα υπόλοιπα που έχει εδώ πέρα, εκτόξευση. Το Transfermarkt επιβεβαιώνει πως η ΑΕΚ βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και αποτελεί εισιτήριο για την αγωνιστική και χρηματιστηριακή αύξηση των ποσφαιριστών. Και στο Handball γυναικών, μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση για την ΑΕΚ, κόντρα στην πανίσχυρη Βίμπορκ σε 2 παιχνίδια. Και ήρθε η ώρα να διαβάσω το φως. Μια δύσκολη ώρα. Λοιπόν, έχει θέμα στο 3. Άλλη το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, η συγκεκριμένη θέση που φωνάζει για ενίσχυση. Οι πρωταθλητές Ευρώπης δεν θα βάζουν διαρκώς κατοστάρες. Επιβάλλεται να ρίξουν βάρος και στην άμυνα. Φανερό ότι το φετινό σύνολο δεν έχει δέσει ακόμη. Χρειάζεται λίγος χρόνος για την πλήρη ενσωμάτωση Μοντέρο και Μακιντάιρ. Τα νεύρα του Τζόνς ζημιογόνα για την ομάδα. Και για την εθνική μας ομάδα, το βλέμμα ψηλότερα. Το γλυκόπικρο 2-2 με την Ολλανδία πιστοποίησε πως η εθνική έχει οριμάσει και είναι έτοιμη να ανέβει επίπεδο. Φλάσει ο Τζόλης, χάνει το αυριανό μάτς με τη Γερμανία στη θέση του Οπέλκας. Παυλίδης, πάμε όλοι μαζί την Κυριακή. Κλοπ, εξαιρετική ομάδα η Ελλάδα, θα είναι καυτή η ατμόσφαιρα. Και άλλη μία πρόκληση, η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του 4ου Champions League επιδιώκει σήμερα στις 5.30 τηλεοπτικά από το Mega News να φτάσει στους ισάριθμους τίτλους στο θεσμό του υπερπροταθλητή Ευρώπης με αντίπαλο την Καταλούνια στον κατάμεστο κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ. Και στα υπόλοιπα, σάρωσε τη Μακάμπη ο Παναθηναϊκός και στο ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού μάχημος ο Μπέιλι, ο Τζαμαϊκανός, είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί και πάνω από ένα ημίχρονο πλέον σε φουλ ένταση. Σηκώνει μανίκια και ο Φουστέρ, επιστρέφει η Ελλάδα και αναλαμβάνει δράση. Την Τρίτη μπαίνει σε φουλ ρυθμούς ο ΣΑ, ευχάριστα νέα ως τώρα από τους διεθνείς. Μην καταργήσουμε τη λογική, αντίδραση Καραπαπά για τα τηλεοπτικά κτλ. Okay. Λοιπόν, και πάμε στην Metrosport. Μεγάλη πρόοδος. Αυτό σημαίνει να είσαι στεναχωρημένος μετά από δύο νίκες και μια ισοπαλία σε μάτς με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία. Κόντρα στους λίγους μίζερους, η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα θα σταθούν πάλι στο πλευρό της εθνικής στο κρίσιμο και πολύ δύσκολο αγώνα με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα. Κλοπ, εξαιρετική ομάδα η Ελλάδα. Θα έχει πολύ ένταση αυτό το μάτς σε ένα γεμάτο γήπεδο με καυτή ατμόσφαιρα. Ο Πέλκας αντί του Τζόλι στην εθνική. Τι άλλο έχει. Έγιναν άφαντα τα εισιτήρια στο αυριανό μάτς με τον Ολυμπιακό, το πρώτο φετινό sold out στο Ιβανόθιο για την στοίχημαν GBL. Μελουσέ 1-0 το ΠΑΟΚ Β, σε δύο ημίχρονα των 35 λεπτών του οικογενειακού προπονητικού χαρακτήρα συμμετείχε και ο Μπάντζα. Και για τον Άρη, καρδίτσα Άρης, Θανάσης, γίνεται κάτι μαγικό φέτος και το παιχνίδι είναι 5.30 τηλεοπτικά από τον Sky. Αυτά. Έχει και το παιχνίδι Μύκονος ΠΑΟΚ, το οποίο είναι από το Sport FM TV. Ανακοινώνεται ο Μοτεγιούνας, σήμερα μπαίνει σφραγίδα στην απόκτηση του Λιθουανού. Σημαντική προσθήκη αυτή για τον ΠΑΟΚ με τον Μοτεγιούνας. Πολύ καλός παίκτης. Αυτά ήταν τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, τα οποία μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στο sportfm.gr μαζί με του ξένου τύπου και φυσικά τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Και πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου.
1: Στους ακροατές του Big Win Sport FM. Και σήμερα η προσοχή μας είναι στραμμένη στην Κρήτη, καθώς μέχρι το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν μία ύφεση το βράδυ, όμως θα συνεχιστούν μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Αρκετά φαινόμενα προβλέπονται και στα Δωδεκάνησα, ενώ πιο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν θυελώδη στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά και τα 9 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Βροχές περιμένουμε και στην Αττική μέχρι το απόγευμα, με βόρειους ανέμους έως 8 μποφόρ, οι οποίοι επίσης θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς.
0: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από την Ματίνα Μπέρου, την μετεωρολόγο του Star και του Μετεό, την οποία μπορείτε να τη βρείτε και στο Instagram και να βλέπετε από εκεί πέρα τις προγνώσεις που κάνει για τον καιρό και ό,τι άλλα θέματα παρουσιάζει. Έχει πολλά ενδιαφέροντα που παρουσιάζει η Ματίνα κατά καιρούς για καιρικές συνθήκες και οτιδήποτε άλλο, οπότε μπορείτε να την ακολουθήσετε και στο Instagram για να βλέπετε εκεί πέρα τις προγνώσεις της. Λοιπόν, ένας φίλος λέει να διαβάσω τις δηλώσεις του Σερ Άλεξ Φέργκισον για τον Ρονάλντο, Γιάννης Παναθηναϊκός από Βόρεια Κέρκυρα. Θα τις κοιτάξω και θα επανέλθω. Ένας λέει, Σταύρο, πες λίγο το επίθετο του Μάριος να δω κάτι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Κάτσε να το βρω και να το κάνω τώρα πλάκα. Έτσι, χαβάλε, κάνουμε. Να πούμε καλημέρα και στην Ελένη που ήρθε τώρα.
2: Μουαντίλ Μαντζή.
0: Μουαντίλ Μαντζή. Άρα, τι έγινε, σε έστειλε κουβά ο Καλαγεράκης. Το είπα. Το έχω κάνει πρόβα, να ξέρετε.
2: Και από ποια χώρα είναι?
0: Δεν θυμάμαι. Από το Τσάντ. Από το Τσάντ.
2: Και πώς θα λένε τον προπονητή μας?
0: Τον Αργοαθήλ.
2: Ναι.
0: Okay. Αυτό είναι εύκολο, ρε. Να ξέρετε κάτι. Επειδή τώρα με αφορμή, τώρα επειδή δεν έχουν στείλει για ζώδια οι φίλοι, θα διαβάσω μόνο τα δικά μας εδώ πέρα και να κάνω χαβάλε. Μου έχει πει ένα τρομερό κόλπο ο Ρομπόλης όταν με άκουγε στον αέρα να κάνω τα σαρδάμ τα γνωστά με τις μεγάλες ομάδες, με τα μεγάλα εννοώ σαν ονόματα ομάδες. Το να το παίρνω φράση-φράση, δηλαδή κομμάτι-κομμάτι, ότι έτσι θα μπορώ να τα προφέρω και στον αέρα. Και ο δάσκαλος μου το έμαθε σωστά, οπότε δεν έχω πρόβλημα στο να το πω. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο φίλος. Καλημέρα σας. Τώρα που τραυματίστηκε ο Λιβάη, να δούμε ποιος θα παίξει. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουν, δεν πρέπει να πηγαίνουν οι παίχτες καλοί στις εθνικές να δώσει τον ντέρμπι ποιος θα παίξει τώρα. Ρε φίλε, είναι σαν να μην πάει οποιοδήποτε διεθνής στην εθνική του. Δηλαδή, okay. Θα αρνηθείς τον παίχτη να πάει στην εθνική. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν ποινές. Και άμα είναι κάποιος τραυματίας, θα πρέπει να εξεταστεί και από το ιατρικό team. Να στείλεις εξετάσεις, αυτά το ένα το άλλο, για να μπορέσει να επιβεβαιωθεί ο τραυματισμός του οποιοδήποτε παίχτη. Και λύσεις υπάρχουν. Έχει λύσεις ο Παναθηναϊκός πλέον. Έχει ο Νίστρουπ. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ πέρα τα γνωστά έχουν έρθει για την εθνική μας ομάδα. Δεν θα κάτσω να διαβάσω για κανέναν αθλητή ή οτιδήποτε αναφέρεται για την εθνική μας ομάδα. Τι άλλο έχει. Α, το γνωστό μήνυμα εδώ πέρα που στέλνει ο φίλος που θέλει να μας πειράζει και λέει: καλημέρα σας, ταυλιάριδες. Ο γνωστός άγνωστος. Βέβαια, ο γνωστός άγνωστος είναι άλλος, νομίζω. Δεν είναι αυτός που μας λέει με τη συγκεκριμένη λέξη. Άλλο. Εντάξει, υπάρχουν πράγματα. Πέρα λέει ένας φίλος, λέει: Σταύρο, το δραματοποιείς, νομίζω, και τα λοιπά. Κριτική είναι μέρος του επαγγέλματος ενός ποδοσφαιριστή και δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε στα σοβαρά το τι ανεβάζει ο καθένας στα social ή σχολιάζει, θα προσθέσω εγώ. Αλλά καλώς ή κακώς οι αθλητές έχουν social, έχουν πρόσβαση και η καλύτερη για μένα λύση είναι να το. Αν θέλεις να έχεις social, να τα δώσεις τα social σου σε κάποιον άλλον που δεν θα σου μεταφέρει ποτέ κανένα μήνυμα. Δηλαδή να έχεις έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης και να σου χειρίζεται αυτό στα social για να σου ανεβάζει φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο. Με μια σύνεση βέβαια, γιατί υπάρχουν και λάθη που κάνουν διάφοροι που μπορεί να χρησιμοποιούν social και κυρίως το βλέπουμε σε νεαρούς αθλητές. Το συζητούσα το καλοκαίρι με τον Δημήτρη για ένα συγκεκριμένο γεγονός που δεν θα αναφέρω στον αέρα. Να τα χειρίζεται ένας άνθρωπος που δεν θα σου μεταφέρει ποτέ τα κακόβουλα σχόλια που υπάρχουν. Και καλό παράδειγμα είναι και ο τερματοφύλακας της Ισπανίας. Θυμήσαμε τον τερματοφύλακας της Ισπανίας που πήρε το.
2: Ο Σιμών.
0: Ο Σιμών δεν έχει social. Και κάποιοι άλλοι ακόμα.
2: Ούτε ο Μεντιλίμπαρα.
0: Ποιος?
2: Ο Μεντιλίμπαρα
0: είναι άλλο. Εντάξει, είναι και παλιά σχολής. Νομίζω και ο Ρόδρυ. Και ο Ρόδρυ. Δεν έχει social. Εντάξει, το αν έχει social δεν δείχνει να μην έχει σοβαρότητα, ρε
2: Κυριακό. Κάνει κακό στο επάγγελμα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό μου κάνει εντύπωση ότι οι αθλητές παγκόσμια εμβέλεια δεν έχουν social. Δηλαδή, τώρα ο άλλος να είναι τερματοφύλακας βασικός της Ισπανίας στο Μουντιάλ και να μην έχει social.
2: Δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
2: Δεν τίποτα.
0: Οπότε είναι. Πώς το λένε. Ίσως είναι και μια λύση αυτή το να μην έχει social. Αλλά. Και μια άλλη που προτείνω εγώ είναι το να πάρει κάποιος άλλος στα social τον, το οποιοδήποτε αθλητή ή να τα πάει να λάβει των διεθνών κάποιος και τα λοιπά και να ανεβάζει και να υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους αθλητές και την οποιαδήποτε εταιρεία ή άνθρωπο. Καλημέρα σας, λέει Αλανιάρη. Δε Σταύρο, άμα δεις τη Βαλεντίνα, κάνε της μια αγκαλιά και δώσε της ένα φιλί από εμένα, γιατί είναι μεγάλη αδυναμία και μου έχει κλέψει την καρδιά. Είμαι αυτός που θέλει να την παντρευτεί. Πρώτα απ' όλα, καλό παιδί να είσαι, που λογικά φαίνεσαι ότι είσαι καλό παιδί, αλλά από ένα μήνυμα δεν μπορούμε να το κρίνουμε γενικότερα. Και δεύτερον, θα περάσει από ιερά εξέταση. Δεν είναι τόσο εύκολο. Λοιπόν, αυτά με το. Με τη Βαλεντίνα που έχει τους υποψήφιους εδώ πέρα μνηστήρες, σαν άλλη Πινελόπη του Big Wings Sport FM. Και πάμε να διαβάσουμε ζώδια. Λοιπόν, ζήτησε ο φίλος ο Δημήτρης από Χαβούζα Λέων. Λέων, άμα ακούει και ο νέαρχος θα το ακούσει και αυτός. Θα διαβάσουμε το ξώτη για Ειρήνη, το ζώδιο του καρκίνου για την Αγγελικούλα, υδροχό για την Ελένη που είναι έξω και περιμένει. Εσύ Ταύρος δεν είσαι, Κούλη? Κούλη.
2: Okay.
0: Τι είσαι? Okay, οπότε είσαι στα προηγούμενα. Και πάμε να δούμε και τη γενική πρόβλεψη των ζωδίων. Λοιπόν, δύο ζώδια κούλι θα μοιραστούν όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα σήμερα 3 Οκτωβρίου. Δες αν είσαι μέσα, γράφει το Astrology. Και δεν έχω καμία σχέση μεταξύ τους, απλά μου αρέσει ο τρόπος που τα γράφουν και μεταφέρουν τα ζώδια. Λοιπόν, το Σάββατο έχει όλες τις προϋποθέσεις για να κυλήσει όμορφα με τη Σελήνη στον καρκίνο, να σχηματίζει το μεσημέρι τρίγωνο με την Αφροδίτη στον Σκορπιό και να μας βάζει σε ένα πιο ζεστό, τρυφερό και απολαυστικό mood. Θα θελήσουμε να βρεθούμε με ανθρώπους που αγαπάμε, να φάμε κάτι ωραίο, να περιποιηθούμε τον εαυτό μας ή τον χώρο μας και γενικότερα να κάνουμε ό,τι μας δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και ευχαρίστησης. Οι σχέσεις γίνονται πιο γλυκές, οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πιο αθόρμητες και δεν αποκλείεται ένα ευχάριστο νέο, μια πρόκληση ή μια όμορφη συνάντηση να κάνει τη μέρα ακόμα καλύτερη. Οι καρκίνοι και οι σκορπιοί είναι αυτοί που θα απολαύσουν περισσότερο το κλίμα της ημέρας, αφού η Σελήνη ενεργοποιεί τον πρώτο και τρίτο οίκο τους αντίστοιχα. Θα νιώσουν περισσότερο στα νερά τους, θα έχουν ανάγκη να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους και να μοιραστούν όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα, ενώ η γοητεία τους θα είναι αυξημένη. Θα είναι πιο επικοινωνιακοί και πρόθυμοι να βγουν, να συναντήσουν κόσμο ή να κάνουν μία κουβέντα που θα τους φέρει πιο κοντά με κάποιο πρόσωπο. Απ' την άλλη, μια συζήτηση μπορεί να γίνει πιο προσωπική, ένα μήνυμα να κρύβει πολλά περισσότερα από όσα γράφει και μια φαινομενικά απλή συνάντηση να αποκτήσει άλλο νόημα στην πορεία. Αυτά είναι η γενική πρόβλεψη των ζωδίων. Λοιπόν, και πάμε στο λιοντάρι. Λοιπόν, που ζήτησε ο φίλος μας ο Δημήτρης από Χαβούζα και είναι και ο νέαρχος. Βρίσκεσαι στο επίκεντρο μιας δυνατής αντιπαράθεσης με την αντίθεση του Άρη στον πρώτο σου, με τον Πλούτονα στον έδωμό σου να ανεβάζει την ένταση στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Η επιθυμία σου να προχωρήσει με τους δικούς σου όρους μπορεί να συναντήσει την επιμονή ενός προσώπου που διεκδικεί τον έλεγχο. Αν υπάρχουν παράπονα στις σχέσεις σου, ενδέχεται να εκφραστούν με ένταση, φαίνοντας στην επιφάνεια ανταγωνισμό, ζήλια και συσσωρευμένη δυσαρέσκεια. Μια συνεργασία μπορεί επίσης να δοκιμαστεί από απαιτήσεις που θεωρείς υπερβολικές. Στον έρωτα, η έλξη γίνεται ισχυρή, ωστόσο θα συνοδεύεται από συγκρούσεις και ακραίες αντιδράσεις. Μια ανοιχτή αναμέτρηση θα δείξει ποιος πια είναι διατεθειμένος να υποχωρήσει και ποιος επιμένει να καθορίζει την πορεία της σχέσης. Δύσκολα τα λέει για το λιοντάρι. Πάμε στο τοξότη για τη φίλη μας την Ειρήνη, την Παοκτσού. Μια είδηση. Μισό λεπτό, γιατί έσκασε εδώ πέρα το pop-up της διαφήμισης. Μία είδηση μπορεί να σε βάλει σε θέση έντονης διεκδίκησης με την αντίθεση του Άρη στον ένατό σου, με τον Πλούτονα στον τρίτο σου. Οι διαφορές στις αντιλήψεις γίνονται πιο δύσκολες και μια συζήτηση μπορεί να αποκτήσει προσωπικό χαρακτήρα. Ενδέχεται να αμφισβητηθούν οι γνώσεις, οι επιλογές ή τα σχέδιά σου, προκαλώντας την ανάγκη να υπερασπιστείς όσα πιστεύεις. Θέματα σπουδών, ταξιδιών, δημοσιεύσεων ή νομικών υποθέσεων. Μισό λεπτάκι. Οι νομικών υποθέσεων μπορεί να συναντήσουν απαιτητικούς όρους, ενώ μια λεπτομέρεια σε έγγραφο ή συμφωνία θα αλλάξει την πορεία μιας υπόθεσης. Στις σχέσεις με αδέλφια και συγγενείς, παλιές αντιπαραθέσεις μπορούν να αναζωπηρωθούν, το είπα. Μια πληροφορία που αποκαλύπτεται ενδέχεται να δώσει διαφορετικό νόημα και να κλονίσει την εμπιστοσύνη σου απέναντι σε κάποιο πρόσωπο. Μάλιστα. Και πάμε να δούμε τον καρκίνο. Το οικονομικό πεδίο γίνεται αφορμή για διεκδικήσεις, καθώς η αντίθεση του Άρη στον δεύτερό σου με τον Πλούτονα στον 8ο σου στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά, τις υποχρεώσεις και τα κοινά συμφέροντα. Μια πληρωμή, ένα έξοδο ή μια διαφωνία για την μοιρασιά μπορεί να προκαλέσει ένταση με τον σύντροφο ή κάποιον συνεργάτη. Αν εξαρτάσει οικονομικά από άλλους, ενδέχεται να αισθανθείς πιο έντονα τους όρους που συνοδεύουν αυτή τη στήριξη. Παράλληλα, μια διαπραγμάτευση για μια αμοιβή, οφειλή ή χρηματοδότηση μπορεί να εξελιχθεί σε αναμέτρηση συμφερόντων. Στα αισθηματικά, η ανάγκη για ασφάλεια συναντά το πάθος, αλλά και τον φόβο της απώλειας. Η ζήλια μπορεί να φανερώσει βαθύτερες ανασφάλειες, ιδιαίτερα αν νιώθεις ότι προσφέρεις περισσότερα από όσα λαμβάνεις. Μάλιστα. Περίεργα μας τα λένε τα ζώδια μέχρι στιγμής. Και να δούμε και το ζώδιο του υδροχώου για τη φίλη μας την Ελένη που είναι έξω και αγωνιά, να σας πω την αλήθεια. Πάμε στον υδροχώο για την Ελένη, όχι για εμένα, για την Ελένη. Λοιπόν, οι σχέσεις σου δοκιμάζονται από δυνατές επιθυμίες και αντικρουόμενες απαιτήσεις. Η αντίθεση του Άρη στον έδωμό σου με τον Πλούτονα στον πρώτο σου μπορεί να φέρει απέναντί σου ένα πρόσωπο αποφασισμένο να διεκδικήσει περισσότερα, αμφισβητώντας την τάση και τις επιλογές σου. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, μία διαφωνία ενδέχεται να εξελιχθεί σε αναμέτρηση για το ποιος καθορίζει τους όρους της. Η δική σου επιμονή μπορεί να ενισχύσει τις αντιδράσεις του συντρόφου, ιδιαίτερα αν έχουν προηγηθεί παράπονα που δεν λύθηκαν. Στις συνεργασίες, πιθανές είναι οι πιέσεις, οι απαιτητικές διαπραγματεύσεις και η εκδήλωση ανταγωνισμού. Μία νέα γνωριμία μπορεί να προκαλέσει ισχυρή έλξη, ωστόσο μαζί με την αίσθηση ότι δοκιμάζει τα όρια σου. Μαζί με την αίσθηση ότι δοκιμάζει τα όρια σου. Η εξέλιξη θα φανερώσει πόσο συμβατές είναι τελικά οι επιθυμίες σας. Κούνησε το πρόσωπό της προβληματισμένη Ελένη και ετοιμάζεται για να μπει μέσα να μας φροντίσει. Αυτό έχω να πω μόνο. Λοιπόν, Σταύρο, όταν ακούσα οπουδήποτε τη λέξη τρυφερότητα, εννοώ το σεξ. Okay. Μία άλλη ερώτηση λέει. Το Sport FM TV λέει έχει εφαρμογή, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Ακόμα δεν έχει εφαρμογή, θα έρθει προσεχώς. Μπαίνετε από browser είτε στον υπολογιστή είτε σε κινητό, tablet κτλ. Μέσα στο browser γράφετε Sport FM TV και μπαίνετε μέσα στην πλατφόρμα απευθείας. Αυτά με τα μηνύματά σας, αυτά με τα ζώδια, την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα και τις εφημερίδες. Πάμε σε διάλειμμα με τραγούδια από Γιώργο Σαμπάνη. Επιστρέφουμε με Γιώργο Σαμπάνη και θα μπούμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής με το πρόγραμμα της ημέρας και ό,τι θα ακολουθήσει.

0: 94,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Win Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον πήγον τη Πορεφέ 94,6 στην κορυφαία αθλητική συνότητα τη χώρα. Είναι η εκπομπή Μπάλα από τα Μουσική με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχόληψη και τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, ο οποίος ακολουθεί σε 20 λεπτά περίπου. Και πάμε να δούμε εδώ πέρα τα μηνύματα. Συγγνώμη. Λέει εδώ πέρα, γεια σου, λε Σαμπάρνη Γνήσια Πανάθα. Πού να ήσουν χθε στη συναυλία που βρεθήκαμε. Πού να ήσουν. Που ευτυχώ μα έκανε και το χατήρι ο καιρό. Ενώ κάποια στιγμή το απόγευμα κατά τις 6 ώρα αρχίζει και βρέχει στη Νέα Ιωνία. Μιλάω με μία φίλη, την Άννα Νικολάου, που είναι στο Μέγκα και βρεθήκαμε μαζί στη συναυλία. Μου λέει και στην Καλλιθέα βρέχει. Μιλάω με την Ειρήνη που είμαστε μαζί στο site. Μου λέει βρέχει και στο Μαρούσι. Λέω εντάξει. Δεν μπορώ να σας πω τη λέξη που σκέφτηκα. Είναι ότι δεν θα γίνει τέλος πάντων. Και μιλάω με ανθρώπους και τα λοιπά, της παραγωγής και τα λοιπά. Μου λένε θα γίνει γιατί έχουμε πάρει το δελτίο καιρού, ότι εκείνη την ώρα της συναυλίας δεν θα. Και όντως, την ώρα που φτάσαμε 8 η ώρα στο συναυλιακό χώρο του Κατράκιου, δεν έβρεχε. Είχε κάποια στιγμή έτσι μια ψυχάλα, αλλά μια χαρά. Μια χαρά, γιατί το να ακυρωθεί μια συναυλία δεν είναι ό,τι καλύτερο και για τους συντελεστές και για τον κόσμο και για όλους. Αλλά ήταν φοβερή. Η αντίδραση του Σαμπάνου ήταν ενημερώθηκε για την νίκη του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Λοιπόν, ο φίλος λέει εδώ πέρα, Σταύρο, αν μας ακούει η Βαλεντίνα, βάλε το ταξίδεψέ με του Νότι τώρα που λείπει και ο Ρήλος. Και κάτι ακόμα, τη ζώδιο είναι η μέλουσα γυναίκα μου. Η μέλουσα γυναίκα μου.
1: Το έλεγε η γιαγιά μου καλά αυτό.
0: Ποιο?
1: Κοιμάται και ονειρεύεται την Κυριακή που αντρέφεται.
0: Κοιμάται και ονειρεύεται και την Κυριακή που αντρέφεται. Okay. Ωραίο. Ωραίο.
1: Παλιά ήταν
0: σοφή που λέει. Ναι, είναι. Παλιά είναι. Και όσοι έχουμε ακόμα ανθρώπους που είναι προχωρημένοι σε ηλικία, είναι κορυφαίοι σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Παρθένος είναι. Παρθένος είναι η Βαλεντίνα. Και δεν ξέρω και σήμερα αν θα την έχουμε. Έχουμε και το φίλο μας εδώ πέρα που στέλνει τα μηνύματά του. Okay. Λέει σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Σας ακούω όποτε έχω χρόνο. Πανάθα ολέ. Να είσαι καλά φίλε μου. Άλλο μήνυμα δεν βλέπω. Να δω λίγο και τα μηνύματα στο κινητό. Τι λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης από Χαβούζα, λέει δύσκολη ημέρα και για τους δύο οπαδούς των Δικεφάλων Βορρά και Νότου. Να πούμε καλημέρα στην Αρετούλα που έχει στείλει εδώ πέρα. Καλημέρα Σταύρο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Γεια σου Αρετή και εσύ. Να είσαι καλά. Η Ειρήνη λέει ελπίζω να έχεις το πρόγραμμα και το μυστήριο τρένο. Δεν το έχω νομίζω στο πρόγραμμα. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα με ποιο θα κάνουμε φινάλι. Και μην το αποκαλύψεις γιατί θέλω να το έχουμε τέτοιο. Μ' αρέσει να κρατάμε έτσι σε εγρήγορση τους ακροατές. Και να δω αν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από το Messenger. Ένα λεπτάκι να το γυρίσω από το site σε μένα. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτά με τα μηνύματα και πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο Nations League και να δούμε το σημερινό και το αυριανό πρόγραμμα. Λοιπόν, στα χθεσινά παιχνίδια που είχαμε στο Nations League δεν θα πω ομίλους, κατηγορίες κτλ. Γιατί είναι κουραστικό. Θα αναφέρω απλώς τους αγώνες, τα αποτελέσματα και τις ώρες έναρξης των αγώνων. Λοιπόν, Βέλγιο-Τουρκία 3-0, Γαλλία-Ιταλία 1-1, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία Βόρεια Ιρλανδία 0-3, Βοσνία Σουηδία 1-1, Πολωνία Ρουμανία 6-0. Τι έγινε εκεί πέρα? Τους διαλύσανε τους Ρουμανούς.
1: Τρία γκολ ο μεγάλος Λεβαντόφσκι.
0: Τρία γκολ ο Λεβαντόφσκι, μάλιστα. Κύπρος Αρμενία 2-0, μπράβο στην Κύπρο μας. Μπράβο στην Κύπρο μας. Λετωνία ο Μαυροβούνιο 1-2, Καζακστάν Μολδαβία 1-2 και νησιά Φερόε με Σλοβακία 1-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έγιναν χθες στο Nations League. Σήμερα έχουμε το παιχνίδι Κροατία-Αγγλία στις 7. Ωραίο είναι αυτό και μου φαίνεται και τηλεοπτικά και στον Α το παιχνίδι αυτό. Όπως και το Ισπανία-Τσεχία, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, που είναι στις 10 παρατέταρτο. Μετά έχουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την Σκωτία στις 10 παρατέταρτο. Ελβετία-Σλοβενία την ίδια ώρα. Στις 4 παίζει η Φιλανδία με την Αλβανία και στις 7 η Λευκορωσία με το Σαν Μαρίνο. Και στην τρίτη κατηγορία έχουμε Εστονία-Λουξεμβούργο στις 7 και την ίδια ώρα Ισλανδία-Βουλγαρία. Αυτά είναι τα παιχνίδια της σημερινής ημέρας. Και στα αυριανά που μεταξύ άλλων είναι και της εθνικής μας και του ομίλου μας έχουμε Ελλάδα-Γερμανία στις 10 παρατέταρτο αύριο, για να μην μπερδευτείτε, αύριο και Ολλανδία-Σερβία. Η Πορτογαλία παίζει με την Νορβηγία, η Ουαλία με τη Δανία που είναι στον ίδιο όμιλο, Κόσοβο, Αυστρία και Ιρλανδία, Ισραήλ, Μάλτα, Ανδόρα και Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία. Αυτά είναι τα αυριανά παιχνίδια. Πάμε τώρα στη στοίχημα GBL, στην πρώτη αγωνιστική, την οποία πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε το πρωτάθλημα από το Sport FM TV και από τον Sky. Στις 3 το πρώτο τζάμπολ με το Μύκονος ΠΑΟΚ, Sport FM TV 1. Στις 4 έχουμε Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, τηλεοπτικά από το Sport FM 3 και το Sky Hybrid. Στις 4 επίσης έχουμε ΑΕΚ Μαρούσι, τηλεοπτικά από το Sport FM TV 2, Sky Hybrid και από το site του Sky, μπορείτε να το δείτε. Στις 5 έχουμε Προμηθέας Περιστέρι, τηλεοπτικά από το Sport FM TV 4, Sky Hybrid και τηλεοπτικά από το Sky TV, στην ιστοσελίδα εννοώ. 5:30 έχουμε Καρδίτσα Άρης, τηλεοπτικά από τον Sky. Το Καρδίτσα Άρης, τηλεοπτικά από τον Sky. Και πάμε στα αυριανά, στη 1 το μεσημέρι, Παναθηναϊκός Βίκος Falcons, είναι από τον Sky, και στις 5:30 Ηρακλής Ολυμπιακός, και αυτό τηλεοπτικά από τον Sky. Να δω κάτι θα ήθελα. Για εμένα και για τον αντίπα μόνο. Τι μπορεί να ψάχνω για εμένα και για τον αντίπα, Κούλη, που ξέρεις και τον Ηρακλή, αύριο.
1: Γλυκά.
0: Όχι γλυκά, άλλο. Που μπορεί να έχουμε κοινή σύνδεση εγώ και ο Ηρακλής. Μία σύνδεση υπάρχει, πέρα από τον Ολυμπιακό. Δεν έχει μπλε ώρες. Δεν έχει μπλε ώρες.
1: Α, εγώ ήξερα τον Μπρούσκο τι έβλεπε.
0: Μπρούσκο, τατουάζ, 8 λέξεις. Γη της Ελιάς. Έχει έρθει ένα μεσημέρι εδώ πέρα, κλείσει πλέον η εκπομπή με τον Διονύση και τον Σταύρο που μπήκε στην παρέα σε αυτό το δίδυμο. Είναι στις 2. Χαμός λέει ο Κυριάκος. Έρχεται εδώ πέρα κατά τη μία και αρχίζω και πιάνω τον Ηρακλή σε ερωτήσεις. Και του λέω πώς σου φαίνονται οι μπλε ώρες, αυτά, το ένα το άλλο. Μου λέει πες τους δικούς σου, εκείνο το άλλο. Γιατί ξέρει τη φιλική σχέση που έχω με τον Αντρέα Γεωργίου και τον Κούλη Νικολάου. Πες εκείνο και τα λοιπά. Μ' αρέσει τέτοιο. Και μας κοιτάει ο αποσβολωμένος ο Χρήστος Ρομπόλης. Και του λέω, Χρήστο, αυτή την κουβέντα μόνο μεταξύ εμένα και του Ηρακλή. Κανενός άλλου. Αλλά κοιτάει αποσβολωμένος ο Χρήστος. Σαν λέει, τι κάνουν τώρα αυτοί. Αλλά αυτή είναι η σχέση που έχουμε με την Ηρακλή, πέρα από τα αθλητικά και στα serial. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με το πρόγραμμα της ημέρας, με τις μεταδόσεις που έχει στη Superbet League 2. Έχει δύο παιχνίδια σήμερα. Στις 3 παρατέταρτο παίζει η Νίκη Βόλου με την ΑΕΛ Novibet, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και το Πανθρακικός Πανσεραϊκός που είναι στις 3, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το κανάλι της Superbet στο YouTube. Αύριο έχει Πύργος Πανιόνιος και Αστέρας Άκτορ Β, αναγέννηση Καρδίτσας. Τη Δευτέρα έχουμε Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Έχει αναβληθεί προφανώς λόγω των πολλών διεθνών που έχει ο Ολυμπιακός στη δεύτερη ομάδα σε ελπίδες και οτιδήποτε άλλο, το Ολυμπιακός Άθενς Καλυθέα, το οποίο περιμένουμε να δούμε πότε θα διεξαχθεί. Αυτή είναι και η πέμπτη αγωνιστική στη Superbet League 2. Φυσικά τα παιχνίδια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε live από το sportfm.gr που υπάρχει το γηπεδάκι που βλέπετε live την εξέλιξη και τα μπασκετικά πλέον και από το Sport FM TV και από την τηλεόραση του Sky. Όλα φυσικά τα προγράμματα υπάρχουν και στο sportfm.gr που βλέπετε τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, τα πρωτοσέλιδα, την πρόγνωση καιρού και ό,τι άλλο έχουμε ανεβάσει μέχρι στιγμής. Και φυσικά τις προαναγγελίες και ό,τι άλλο θα ανεβάσουμε στη συνέχεια με τους εκλεκτούς συναδέλφους. Λοιπόν, λέει ένας φίλος εδώ πέρα, λέει, τώρα φταίω εγώ μετά από αυτά που άκουσα να πω ότι ο Λεβαντόφσκι είναι μεγάλος ταυλιάρης. Μετά από εσένα βέβαια. Σε ευχαριστώ. Τουλάχιστον με συγκρίνεις με έναν κορυφαίο. Καλημέρα Σταύρο, τι βλέπεις Κυριακή? Δεν θέλω μόνο αποτέλεσμα αλλά και σκορ, κατ' εμέ δύσκολα τα πράγματα για την εθνική. Λοιπόν, ρε παιδί μου, δύσκολα είναι. Είναι δύσκολα και άλλος ένας παράγοντας που σκεφτόμουν εγώ είναι ότι η δική μας εθνική έχει δώσει 3 σούπερ παιχνίδια, σε δυναμικότητα εννοώ, Και ο Κλόπ έχει κάνει αυτό το πράγμα που έβαλε 20 παίχτες στην αποστολή για τα δύο πρώτα παιχνίδια και έχει άλλους 20 παίχτες για τα δύο επόμενα, το, με τους Σέρβους και με εμάς. Οπότε φάνηκε πιο ξεκούραστη η Γερμανία σε γενικές γραμμές από εμάς, που εμείς έχουμε τρία σερή παιχνίδια με την, σε γενικές γραμμές με την ίδια αποστολή και οι Γερμανοί θα είναι θεωρητικά ξεκούραστοι. Αλλά δεν παίζει μόνο ο ξεκούραστος, παίζει και η ψυχή. Και μπορεί αύριο η εθνική μας να βγάλει μια ψυχή μέσα στην τούμπα και να πάρει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Και ήταν να έρθει. Δεν τρέχει κάτι. Το θέμα είναι η εθνική μας να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Αυτό μας νοιάζει. Να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Και αργά ή γρήγορα θα έρθουν και τα αποτελέσματα και η πολυπόθητη πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση και. Δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στο αποτέλεσμα ή στο σκορ. Ας κερδίσουμε και με μισό γκολ. Δεν με νοιάζει εμένα. Εμένα με νοιάζει να βλέπω την εθνική μας να παίζει ωραία μπάλα. Να προσπαθεί. Να διεκδικεί αυτό που μπορεί να πάρει μέσα στο παιχνίδι. Σημαντικό το αποτέλεσμα, δεν λέω, αλλά είναι πολύ σημαντικότερο για τους ίδιους τους παίχτες. Το να μπαίνουμε στο τρυπάκι ότι να κάνουμε και σκορ με τη Γερμανία μας βάζει σε μια άλλη συζήτηση. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση να ανταγωνιστούμε μια Γερμανία που έχει πάρα πολλούς καλούς παίχτες. Εμείς έχουμε μια καλή φουρνιά παιχτών, ένα σύνολο που έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή. Έχουμε και τους τραυματισμούς που προέκυψαν, που οκ, okay, μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτοί, αλλά μην βάζουμε ψηλότερα τον πύχη από εκεί πέρα που πρέπει να είναι. Παιχνίδι το παιχνίδι και ό,τι φέρει. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Λίνος λέει εδώ πέρα, Κυριάκο, να ανοίξεις γραμμές.
1: Δεν ξέρω. Σε καμία περίπτωση.
0: Δεν θα ανοίξει γραμμές.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ένας φίλος λέει, εγώ είμαι υδροχός, ταιριάζουμε προφανώς για τη Βαλεντίνα το λέει. Φίλε μου καλέ, και εγώ υδροχός είμαι. Μπορώ να σου μεταφέρω τη δική μου φιλική σχέση που έχω με τη Βαλεντίνα, ότι τα πάμε μια χαρά περίφημα. Σε φιλικό επίπεδο, για να μην αρχίσουν τώρα οι άλλοι και λένε διάφορα, οι γνωστοί ή άγνωστοι. Οπότε τα πάμε περίφημα με τη Βαλεντίνα, έχουμε εξαιρετική σχέση. Τη θεωρώ μια, θα το πω, σαν αδερφή μου και μοιραζόμαστε πολλά πράγματα. Οπότε έχεις κάποια ελπίδα. Αλλά το θέμα είναι και το τι χαρακτήρας είσαι. Γιατί επηρεάζεται από σελήνες, αυτά. Το άλλο πώς λέγεται. Αχ, πώς λέγεται το άλλο. Είναι το οροσκόπο. Από τον οροσκόπο. Υπάρχει και οροσκόπος. Εγώ έμαθα το καλοκαίρι ότι έχω σελήνη στον καρκίνο, να ξέρεις. Που επηρεάζει.

0: Και ταινίες είναι της δικιάς σου συνωμοταξίες και ειδικά με Marvel και τα λοιπά. Και περιμένει τώρα κάποιοι που είναι να βγει.
1: Το Vision Quest.
0: Vision Quest.
1: Ο Vision είναι, σειρά στο Disney Plus.
0: Οκ. Okay.
1: 15 Οκτώβρη. Αλλά κυρίως όλοι στον πλανήτη Γη τι περιμένει.
0: Το Doom.
1: Avengers Doomsday 18.
0: Doomsday, Doomsday. Και ο αδερφός μου το ίδιο.
1: Άμα το δω τρεις φορές.
0: Πότε είπες ότι είναι?
1: 18 Δεκέμβρη.
0: 18 Δεκεμβρίου. Χριστούγεννα δηλαδή,
1: Πάντα, ρε.
0: Χριστούγεννα.
1: Όλα αυτά πάντα.
0: Μου έστειλε τώρα και τα ζώδια η Αγγελικούλα από την Πάτρα. Και λέει εδώ πέρα, γι' αυτό τα πάμε και εμείς περίφημα, έχει σελήνη στον καρκίνο. Να ξέρεις ότι όταν το έμαθα, το καλοκαίρι ήμουνα στις διακοπές και κάναμε χαβαλή κτλ. Για κάτι συζητούσαμε στην παρέα. Μου έβγαλε το AI ότι έχω σελήνη στον καρκίνο. Και σκέφτηκα εσένα, Αγγελική. Εσένα σκέφτηκα. Λοιπόν, και έχουμε και τον εκλεκτό κύριο Λέπουρα που λέει: καλημέρα, φίλε μου Σταύρο, και καλή εκπομπή. Με Γερμανία είμαι αισιόδοξο. Θα φάνε μια ξεγυρισμένη τριάρα που δεν θα ξέρουν από πού του ήρθε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι: χαμηλά η μπάλα. Χαμηλά η μπάλα. Λοιπόν. Αντώνη Φρακομακεδόνε λέει: Σταύρο, ο δόγματο του Σπορ FM. Οκ. Okay. Έχει στείλει και ένα μήνυμα ο Λίνος που δεν μεταφέρεται. Και δεν είναι και, πώς το λένε, δεν είναι και ευγενικό όλο αυτό. Αυτά. Και ο Λέπουρας τη λέει, ιστερόγραφο, άσε μας ρε Σταθερόπουλε, πρωινιάτικα και εσύ, sorry, αλλά λείπει ο Ρήλος. Να ξέρεις ότι αυτό το άσε μας ρε Σταθερόπουλε είναι που το λέει στο Ρήλο συνήθως, πείραγμα του Λέπουρα, του εκλεκτού μας φίλου. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχει, οπότε αυτά από εμάς, να είστε όλοι, μα όλοι, καλά, να περάσετε υπέροχα. Προσοχή κάτω στην Κρήτη. Κουράγιο και δύναμη στους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 6. Και όπως λένε οι ρατζιές, ασφαλώς στους 94,6. Τα λέμε αύριο. Γεια σας και χαρά σας.
2: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μόνος

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins for FM και τους 94,6. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο. Σας άφησα να ακούσετε 1,5 τραγουδάκι ολόκληρο. Μπήκαμε με το Latin Thanks από του Cyberskill και το All Eyes on Me του Tupac. Ένα τραγούδι που ταιριάζει, καθώς μετά από 30 χρόνια που είμαστε 30 χρόνια Big Wins for FM και το γιορτάζουμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή μαζί με εσάς, το λαό μας, τις ακροάτριές μας και τους ακροατές μας. Είμαστε και Sport FM TV πλέον εδώ και κάποιες ώρες. Εκπέμπει ο Sport FM TV, η νέα συνδρομητική πλατφόρμα, η οποία στο ξεκίνημά της είναι εντελώς δωρεάν για κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνο. Μπορείτε όλοι να μπείτε από το τηλέφωνο σας, τον υπολογιστή σας ή τη Smart TV σας, έχοντας απλώς μια σύνδεση στο ίντερνετ, να δείτε το πρόγραμμα του Sport FM TV και τις μεταδόσεις της Tichisman Basket League που ξεκινούν από σήμερα, το πρωτάθλημα του μπάσκετ. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και το μικρόφωνο για αυτό το Σαββατοκύριακο που ο Παναγιώτης Μασορίλος έχει τα ρεπά του ή διαφορετικές βάρδιες, τώρα δεν θυμάμαι. Σας ενημερώνει ο ίδιος για τα περισσότερα. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου και στο φίλο μου, τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη. Συνοδοιπόρο στη συχνότητα του Big Wins Sport FM και του 94,6. Είναι η εβδομάδα που μας πέρασε, η πρώτη εβδομάδα που είχαμε διπλή αγωνιστική για τη EuroLeague. 3-4 είχαν οι αιώνιοι στα παιχνίδια τους. Μία νίκη με buzzer beater του Φουρνιέ, σχεδόν buzzer beater, ο Ολυμπιακός στο Κάουνα. Μία ήττα στην Πολώνια, στο τελευταίο δευτερόλεπτο ιτήθηκε με τρίποντο ο Ολυμπιακός. Και την λίγο ημιτελή άμυνα του Μακιντάιρ, μετά το καλάθι του Μοντέρο. Δύο νίκες είχε ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center με την Villeurbanne και με τη Maccabi Tel Aviv. Και έχουμε την εκπληκτική, την ανεπανάληπτη, τη φοβερή, τη φαντασμαγορική, την τρομερή πορεία της εθνικής μας ομάδας στο ποδόσφαιρο, στο Nations League. Με τα τρομερά αποτελέσματα και τις τρομερές εμφανίσεις που έχουν πάει τον πύχη των προσδοκιών σε πάρα πολύ υψηλό και απαιτητικό επίπεδο για τους απάνταχους ποδοσφαιρόφιλους όλης της γης. Όλοι πλέον έχουν μάθει το εθνικό αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, γιατί οι παίχτες που αποτελούν το ρόστερ της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου παίζουν στα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου και έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό. Δεν έχουν ρόλο συμπληρωματικό, δεν υπηρετούν έναν απλό ρόλο απλώς. Είναι κομβικά στοιχεία στα γρανάζια μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και μεγάλων ποδοσφαιρικών κλαμπ. Μετά λοιπόν την νίκη στο Βελιγράδι και τη Σερβία στο Μαρακανά με τον γκολ του Δουβίκα στο τελευταίο λεπτό, μετά την νίκη στη Γερμανία με τον γκολ του Κουρμπέλη, ήρθε η ώρα να παίξουμε στην Τούβα με την Ολλανδία. Ένα τρομερό και φανταστικό ξεκίνημα στο πρώτο εμίχρονο, με 2-0 να προηγείται η εθνική μας ομάδα στη λήξη του εμίχρονου με τον γκολ του Μασούρα, του Γιώργου Μασούρα, αφού είχε προηγηθεί το καταπληκτικό γκολ του Φώτη Ιωαννίδη. Από ασίστ του Φώτη Ιωαννίδη το δεύτερο γκολ. Το δεύτερο εμίχρονο δυστυχώς μας προσγείωσε ανώμαλα, καθώς οι Ολλανδοί κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας. Παίξανε πάρα πολύ καλά, μας πιέσαν πάρα πολύ, μας βάλαν δύσκολα, μας μπερδέψανε. Δεν μπορέσαμε να τα επεξέλθουμε στις συνθήκες και την πίεση του αγώνα. Μας ισοφάρισαν στο τελευταίο λεπτό, αλλά ήταν πάρα πολύ καλοί, ήταν καλύτεροι από εμάς στο δεύτερο ημίχρονο και συνολικά ίσως να τους αδικεί για το σκορ και να άξιζαν την νίκη. Παίξανε πάρα πολύ καλά. Οι Ολλανδοί μας εξέπληξαν, φάνηκαν να είναι καλύτεροι από τους Γερμανούς. Ήταν πολύ καλοί, δεν μπορέσαμε να τα επεξέλθουμε στην πίεση. Μαθήματα είναι αυτά όλα. Είμαστε ομάδα που συνεχώς βελτιώνεται και προσδιορίζει τον τρόπο παιχνιδιού της και τις καταστάσεις των αγώνων σε αυτό το πρωτόγνωρα υψηλό επίπεδο για τα χρονικά δεδομένα της Εθνικής, να είναι στο υψηλότερο επίπεδο των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων η Εθνική μας Ελλάδα, είναι κάτι πρωτόγνωρο στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Nations League. Τραυματίστηκε δυστυχώς ο Χριστάρας ο Τζόλης, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σημαντικός στα παιχνίδια της Εθνικής, μετά τον γκολ που πέτυχε και ακυρώθηκε μετά από χρήση VAR ορθώς, καθώς ο Παυλίδης έκανε κίνηση προς την μπάλα την ώρα που σούταρε ο Τζόλης. Ενδεικτικό του πάθους του Ζήλιου και της τρέλας που έχουν τα παιδιά και το καλό κλίμα που υπάρχει στο εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι, ενώ έχει καταλάβει ότι έχει χτυπήσει να μην θέλει με τίποτα να βγει και μέχρι τέλους να δοκιμάσει να ξαναμπεί στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο Γιωβάνοβιτς του λέγε βγες έξω να πηγαίνει να μαρκάρει. Αυτό δείχνει το ζήλιο και την αυθαρμάνωση των παιδιών, το καλό κλίμα, την αγάπη και την ομόνοια που υπάρχει μεταξύ τους, το πλούσιο ταλέντο και τις πολύ υψηλές προσδοκίες. Αυτά ως εισαγωγή. Πάμε να κάνουμε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Την καλημέρα σε όλους και όλες. Ακούμε άλλο ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η Winsport FM 94,6. Here is my advice to all amateurs planning to give a performance. Speak up and keep the act moving.
7: Και αφού ακούσαμε το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, συνεχίζουμε με τους Third Base και το Sun of Third Base. Από τους πρώτους και γνωστότερους λευκούς ράπερ εκεί στα τέλη της αρχές 90's, η Third Base, πολύ πριν ανακαλύψει ο Dr. Dre τον περίφημο και εξακουστό Marshall Mathers ή αλλιώς Eminem, στα τέλη 90's και αρχές του 2000. Ο φίλος, ο αδελφός, ο ένας και ο μοναδικός, ο καλύτερος σερβιτόρος κεμπάπ γύρου και όχι μόνο, ο Λίνος στο Μοναστηράκι, σε ένα από τα πολύ πολύ γνωστά και σήματα κατά δεθέν σουβλατζίδικα της χώρας, μου στέλνει το μήνυμα το οποίο είναι όλο το ζουμί. Δεύτερη σεζόν Mobland και τα μυαλά στα κάγκελα. Γίνεται της Μουρλής, γίνεται της Παπαλαβής. Είναι φοβερό. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σύμπαν. Όσα χρόνια και να περάσουν, όσες φορές και να επαναλαμβάνεται, η αισθητική, το ύφος και η ατμόσφαιρα που έχει ο Γκάι Ρίτσι σε ό,τι καταπιάνεται, είτε ως σκηνοθέτης, είτε είναι κινηματογραφική ταινία, είτε είναι τηλεοπτική σειρά, είτε είναι παραγωγή στην οποία συμμετέχει, είτε ως παραγωγός, είτε ως οτιδήποτε άλλο έχει απλή συμμετοχή, είναι δημιούργημά του που προσαρμόζεται για την τηλεόραση. Είναι μαγικό, είναι φανταστικό, είναι υπέροχο και δεν σταματάω να το διασκεδάζω. Καλή τέχνη, καλά τα βαθιά νοήματα, αλλά άμα δεν υπάρχει ένα καλό πιστολίδι, δεν πάμε πουθενά. Ωραία η τέχνη, ο κινηματογράφος, η υψηλή κουλτούρα, αλλά άμα δεν έχει μερικές καλές μάπες, μερικά κλωτσομπουνίδια ωραία, μερικούς διάλογους έτσι του δρόμου και με slang word και καταιγισμό από σφαίρες, δεν το ευχαρίστηκε σε το έργο. Έχει ένα ωραίο κορίτσι πάντα, ε! Ένα femme fatale που λένε και στο χωριό μου, που μας κάνει τη ζωή μας άνω κάτω, όπως και στην πραγματική ζωή. Δεν νοστιμίζει σάλτσα. Και εύχομαι όταν θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του Mobland, δεν ξέρω αν έχουν αρχίσει ή όχι, δεν είμαι τόσο ενήμερος για την παραγωγή, να τα βρουν με τον Tom Hardy που τον έχουν απολύσει και να συνεχίσει, γιατί είναι μεγάλη μου τσουνά ρε παιδί μου ο Hardy. Είναι απίθανος. Το Mobland, η δεύτερη σεζόν. Η δεύτερη σεζόν του Gentleman που έχει βγει εδώ και αρκετό καιρό, 20 μέρες, ένα μήνα, δεν θυμάμαι ακριβώς το χρονικό διάστημα, που και αυτό είναι από ταινία του Γκάι Ρίτσι και ήταν στην πρώτη σεζόν παραγωγός, ίσως και στη δεύτερη. Το Kill Jackie που βγήκε χθες προχθές με την Catherine Zeta-Jones είναι ωραία. Βέβαια, εγώ επειδή ξέρετε ότι είμαι και ρετρο και vintage και μουρλός γενικός, όποτε βρίσκω χρόνο στο μεταξύ ύπνου, ξύπνιου κλπ, στο λίγο ελεύθερο χρόνο που έχουμε όλοι μας, βλέπω και τα παλιά μου DVD από το Miami Vice. Έχω κολλήσει άσχημα και ξαναβλέπω το Miami Vice. Δεν πρέπει να χάθει τις 5 σεζόν ποτέ. Είναι υπέροχο, είναι φανταστικό. Μπορεί να ξεκίνησε το 84 να ολοκληρώσει και το 89 το Miami Vice. Είναι μαγικό, στέκεται φανταστικά ακόμα και σήμερα. Είναι τόσο υψηλό επίπεδο παραγωγή, είναι τόσο καλό το παίξιμο. Είναι τόσο μεγάλη τυπάρα ο Don Johnson και όλος αυτός ο iconic ρόλος που είχε ως Sonny Crockett, που δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Έχει βγει μια ταινία με τον Colin Farrell και την, όχι τη Zhang Ziyi, την Gong Li. Κάποια στιγμή μεταξύ 2006 και 2008 από μνήμη σας λέω, και τώρα γυρίζεται αυτόν τον καιρό ή είναι να ξεκινήσει να γυρίζεται μια καινούργια ταινία Miami Vice που θα χρονολογείται στην περίοδο που ήταν και η σειρά, στα 80's δηλαδή. Πολλά και διάφορα υπάρχουν και τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γενικώς. Βέβαια, μετά τον πάταγο που έγινε το φετινό καλοκαίρι και τον παγκόσμιο χαμό εισπράξεων διεθνώς σε όλη τη γη με το Spider-Man και την Οδύσσια, όλα τα άλλα περνούν σε δεύτερη μοίρα. Είναι απλώς ταινίες, δεν είναι εξωπραγματικά πράγματα που μείναν στην ιστορία, γιατί ο Spider-Man και η Οδύσσια, με τον τόρο που έκαναν και τον αντίκτυπο που είχαν παγκοσμίως και τις εισπράξεις που γίνανε, πραγματικά ανάσαναν διεθνώς όλα τα σινεμά του πλανήτη, που τώρα φυσικά περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες και τρίβοντας τα χέρια τους τη 18η Οκτώβρη, όπου θα βγει το Avengers Doomsday, ενώ λίγες μέρες αργότερα, γιατί αρχικά ήταν να βγουν την ίδια μέρα και δεν ήταν νομίζω καλό σχεδιασμός, το τρίτο μέρος του Dune από τον Denis Villeneuve. Νομίζω με το Avengers Doom Day θα σπάσουν όλα τα κοντέρ εισπράξεων σε όλη την ιστορία του κινηματογράφου. Και αν ο Nicolas Cage τώρα έχει κάποιες ενστάσεις, εντάξει, που το είπε με αγάπη αφού τους κατάθαψε και τους πρόσβαλε όλους. Ρε Νικόλα, βρε αγόρι μου, βρε πάσα μου, βρε λεβέντι μου. Έχεις παίξει 2 φορές τον Ghost Rider. Έχεις παίξει το Spider-Man Noir τον περασμένο Ιούλιο προς Αύγουστο στη Sony. Hey, like song, you know. Έχεις παίξει στο Kick-Ass. Είχες πάει να παίξεις στο πολύ το θρυλούμενο Superman του Tim Burton, το οποίο δεν βγήκε ποτέ στις κινηματογραφικές αίθουσες, δεν κινηματογραφήθηκε, μόνο προπαραγωγή είχε γίνει. Και βγαίνεις και μου λες, δεν μπορώ να βλέπω άνθρωπους 50 χρονών να φοράνε γελίες στολές υπερηρώων. Έλα ρε φίλα, αφού είσαι fanboy. Εντάξει, πολλές δεκαετίες τοπίας και άπειρες, καλές, κακές, μέτριες, αδιάφορες, παρανοϊκές ταινίες ο Nicolas Cage, πιο αρτιστικές 80s και 90s, μέχρι που βγήκαν οι εικόνες και ταινίες των 90s, οι φοβερές, το Face Off, το Con Air και το The Rock, τρεις περιπέτειες καταιγιστικές. Και καθόρισαν την περαιτέρω περίοδο της κινηματογραφικής καριέρας του Nicolas Cage, που είναι άνυψιος του Francis Ford Coppola, με εκατοντάδες καλές, κακές, πατάτες και παρανοϊκές ταινίες όπως το The Pig. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να βλέπω τώρα 50's να φοράνε γελίες στο Λέση Περιρών. Έλα ρε, όπα ρε. Και περιμένω στο Avengers Doomsday που θα χαλάσει τον κόσμο, έτσι, και θα γίνει όπα, θα παίζουν 200 άτομα και θα γίνει ο κακός χαμός. Έλεος. Ακούμε τους Tribe Called Quest και το Bonita Applebum. Applebum. Οδεύουμε προς δελτίο πολιτικής ενημέρωσης. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο, όλο τον δουνιά, όλες τις κυρίες, όλους τους κυρίους. Το θείο μου τον Μπάρι που είναι μόνιμα συντηρνισμένος, το φίλο μου τον Αχιλέα, τον θρύλο της κερκίδας μας από την παλιά την κοκκινιά, τον αγαπητό μου φίλο που είναι σταθερά συντονισμένοι, και όλοι σας μία προς μία και έναν προς έναν. Θα σας πω μετά τι μεταδόσεις έχει το Sport FM TV σήμερα και όχι μόνο, και ό,τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα, όπου ο Παναθηναϊκός κέρδισε πολύ εύκολα με μια ακόμη εκπληκτική εμφάνιση τη Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center. κάνοντας το 4 στα 4. Με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς ήδη να αρχίζει να βάλει τη σφραγίδα του ξανά στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιάκος από την πλευρά του μπορεί να είναι πολύ θεαματικός στο σκοράρισμα και επιθετικά, αλλά αμυντικά αρχίζει να δίνει, έχει κάποιες αδυναμίες, ακόμα δεν έχει ετοιμαστεί, δεν έχει μονταριστεί, θέλει δουλειά. Φοβερός και τρομερός ο Σενεγαλέζος ο Εντζάι είναι ανεπανάληπτος, πετάει στους ουρανούς. Σκεπάζει τα καλάφια, τρομερός. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, θέλει και λίγο ομαδική δουλειά, λίγο στο αμυντικό rebound που δείχνει να έχει πρόβλημα και στο Κάουνας που κέρδισε και στην Πολώνια που ιτήθηκε ο Ολυμπιάκος.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Λόγω εκδήλωση πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, υπάρχει διακοπή τη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κεραμικού από το ύψο τη οδού Κολονού στην περιοχή του Μεταξουργίου. Κυρίω στην Ιερά Πέτρα έπληξαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώνονται τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη, τόνισε στο Sky εκπρόσωπο τη πυροσβεστική Εφη Παπαβραμοπούλου. Ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη ο απεγκλωβισμό δύο Ελβετών από το σπίτι του στα φέρμα Ιερά Πέτρα. Κατά τη διάρκεια τη νύχτα ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα με συνολικά 20 επιβαίνοντε στην εθνική οδό Ιερά Πέτρα Σιτία. Εγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για αργοσαρονικό δρομολόγια εκτελούν μόνο κάποια συμβατικά πλοία. Δόθηκε στην κυκλοφορία η οδός 25 Μαρτίου στο Κερατσίνι. Νωρίτερα είχε κλείσει λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας φωτισμού εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. 34 κλήσεις, διακοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων δέχθηκε η πυροσβεστική στην Αττική το τελευταίο 24ωρο. Στην αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα εκτακτής ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά, όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
6: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.

0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
0: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Win Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κουμή.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Big Wins Sport FM στους 94,6. Υπενθυμίζω ότι ξεκίνησε να λειτουργεί και η πλατφόρμα του Sport FM TV από εδώ και στο εξής και μπορείτε να δείτε όλα τα παιχνίδια της Greek Basketball League σήμερα, από εδώ και στο εξής και για τα επόμενα 3 χρόνια τουλάχιστον. Και μετά τους Beastie Boys και το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky, συνεχίζουμε με το Big Daddy Kane και το Row. Μιλάγαμε περί ανέμων υδάτων, για Euroleague, για Nations League, για σειρές, για ταινίες, για απόψεις. Ο φίλος ο Μάκαρος μου λέει: ο Χάρντι καταξιώθηκε στα μάτια μου ως κακός στον Batman που έκανε τον Μπέιν, λες, στο τρίτο Batman της τριλογίας του Dark Knight από τον Christopher Nolan, τον νέα και μοναδικό Christopher Nolan. Είναι ένας από τους ρόλους, ήταν κάτσε καλά ο ρόλος του ως Μπέιν σε σχέση με το Μπέιν που είχαμε δει στην ταινία με του Batman του Σουμάχερ με τον Κλούνι και τον Οντόνελ και τον Σβαρτζενέκερ τότε ως Mr. Freeze και την Ούμα Θέρμαν ως Poison Ivy. Ήταν ο Μπέιν του Χάρντι, ήταν κάτσε καλά. Αλλά εμένα οι ταινίες που γενικώς με τρέλανε ο Χάρντι ήταν το Μπρόνσον που κάνει τον Ισοβίτη που είναι 30 χρόνια στην απομόνωση. Είναι αληθινή και πραγματική ιστορία ο συγκεκριμένος τύπος. Ζει ακόμα και σήμερα αυτός ο Θεοπάλαβος με θέματα διαχείριση θυμού τυπάς. Και φυσικά το Warrior. Το Warrior ήταν πραγματικά μυθική ταινία, δεν υπάρχει. Που είναι Αμερικάνος πεζοναύτης που δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς αν γυρνάει από Ιράκ ή Αφγανιστάν. Είναι ο Νικ Νόλτεν ο πατέρας του, ο κακός πατέρας, και ο Τζόελ Έγκερτον ο αδελφός του που είναι και καθηγητής και είναι αθλητές του MMA και οι δύο. Είναι κάτσε καλά και το σώμα που είχε φτιάξει και όλες. Για όσους δεν ξέρετε, ο Τόμ Χάρντι είναι και έχει πάρα πολλά βραβεία και διπλώματα και ζώνες. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι βαθμίδα αξιολόγηση έχει. Τον Brazilian Jiu-Jitsu έχει. Έχει πάρα πολλές γνώσεις και αγωνιστικές διακρίσεις και στο Brazilian Jiu-Jitsu και στην πραγματική ζωή. Καλά είναι, γενικώς ιδιαίτερο παιδί, βλέπετε, είναι κάτσε καλά, το μάτι του γυαλίζει, τον ευλέπεις στον δρόμο, δηλαδή δεν τον κοιτάς. Ούτε του λες μια κουβέντα παραπάνω, θα την αστράψεις κατευθείαν. Αυτό δεν το υποδίεται. Αλλά ναι, ο Χάρντι είναι φοβερός και στο Ταμπού μου άρεσε πάρα πολύ τη σειρά που είχε χρηματοδοτήσει ο ίδιος με την Ούνα Τσάπλιν, την απίστευτη. Και ο χαρακτήρας του Εβραίου που έπαιζε στο Peaky Blinders. Και άλλα πάρα πολλά, έχω δει σχεδόν όλη τη φιλμογραφία του Τόμ Χάρντι, τον έχω στάρω τρελά, τον πάω με τα χίλια. Και στους αδελφούς Κρέι που έκανε τους δίδυμους και έπαιζε διπρόλο ρόλο υποδίονταν και τους δύο δίδυμους έχω δει. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ καλός ο Τόμ Χάρντι. Ελπίζω μου λέει ένας φίλος σύμφωνα με όσα έλεγα για τον Νίκολας Κίτς πριν το Μάιντι να το έχω δει. Δεν έχω προλάβει φίλε να το δω. Εντάξει ναι σου λέω ατέλειωτες ταινίες του Κέιτς. Έχω δει και απίστευτες ταινίες του έτσι παρανοϊκές. Αλλά και χαμηλού επίπεδου και παλιές και... Δεν τα έχω προλάβει όλα, δεν είναι δυνατόν. Το 8mm που μου λες το έχω δει, είναι καλή ταινία. Σε DVD το έχω πάρει. Είχα πάρει και το πρώτο μέρος και το δεύτερο που δεν παίζει στο δεύτερο ο Νίκολας Κίτς. Ο Γκαλντολφίνι δεν θυμάμαι αν είναι στο πρώτο μαζί με τον Κέιτζ στο δεύτερο. Ο περίφημος και μακαρίτης Τόνι Σοπράνο. Άλλη σειρά που είχα ξεχάσει να τη δω και την πλάκωσα πέρσι και την είδα όλη και τρελάθηκα και ανταμείφθηκα μετά από δεκάδες χρόνια που είχε βγει η συγκεκριμένη φοβερή και τρομερή σειρά που δεν την είχα δει και την είδα όλη. Ούτε το Έλενορ έχω δει με τον Nicolas Cage. Ο φίλος μου ο Κωστής από τη Μυτιλίνη που είναι φίλαθος του Παναθηναϊκού και της Real Betis, ο δεύτερος φίλαθος που ξέρω στην Ελλάδα της Real Betis μετά τον Μανώλη τον Μουσουράκη, που γενικώς είμαστε πάρα πολύ κοντά σε γούστα, εξέχωρα από την προτίμηση που έχουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, διαφορετικές ομάδες υποστηρίζουμε τους αιώνιους. Μου λέει συμφωνώ με τις σειρές που λες, αλλά ό,τι και να κάνεις θα θες να δεις Statham, Scott Adkins, Van Damme, λίγο ξύλο, τέλος πάντων. Αυτό. Ναι. Είναι τίμιος ο Scott Adkins. Van Damme, εντάξει, στα παλιά χρόνια βλέπαμε τα πάντα. Ναι, έχω δει και πατάτες του Van Damme άπειρες. Δηλαδή, έχω δει πολύ Jean-Claude Van Damme. Αλλά Jason Statham, ναι, είναι παραπάνω βαθμίδα. Statham έχω δει τα πάντα, δε, έχω δει τα πάντα. Ο φίλος μου λέει για το Ρίτσερ. Ναι, το Ρίτσερ, παιδιά, είναι τρομερό, είναι απολαυστικό, είναι εκπληκτικό, είναι τρομερό. Δεν έχω προλάβει να δω τον Ίγκλι, που είναι τρομερή τυπάρα η κοπελιά που παίζει την Ίγκλι και έχει βγει spin-off σειρά στο Ρίτσερ. Άλλα 8 επεισόδια, με το που τέλειωσε το Ρίτσερ βγήκε τον Ίγκλι. Που είναι τυπάρα, έλειπε στην τελευταία σεζόν του Ρίτσερ η Ίγκλι όμως. Και ο Άλαν Ρίτσον, αυτό το θεριό που υποδύεται τον Ρίτσερ, είναι το καινούριο μεγάλο όνομα του Hollywood. Είναι θεόρατος, παιδιά, είναι τεράστιος, δεν ξέρω, δε. Είναι υπερφυσικός. Νομίζω είναι ο καινούριος ροκ στη θέση του ροκ, τώρα που ο ροκ αρχίζει και λίγο υποχωρεί και έφτασε στο πικ του. Το Motor City δεν μ' άρεσε τόσο πολύ, γιατί είναι βίντεο κλιπ, είναι σαν βουβός κινηματογράφος, δεν έχει ούτε ένα διάλογο σχεδόν, σαν βίντεο κλιπ μακράς διάρκειας, ενώ με τις τρεις τοπιάρες που έχει τον Ρίτσον και τους άλλους δύο, την κοπελιά και τον κακό της ταινίας, θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη ταινία κατά τη γνώμη μου, αλλά έχει αυτή την αρτιστική οπτική να είναι σαν βίντεο κλιπ χωρίς διαλόγους. Ενώ βγήκε και το Runner πριν λίγο καιρό, αυτό ήταν συμπαθητικό μαζί με τον Owen Wilson. Κάνει χαμό και πάταγο ο Ρίτσον όπου εμφανίζεται. Βγήκε και η ταινία πέρσι στο Netflix με τα ρομπότ. Τώρα δεν θυμάμαι αυτήν τον τίτλο απ' έξω. Θα βγει και δεύτερο μέρος σίγουρα της συγκεκριμένης. Και είχε παίξει και στην σειρά της DC, το Titans, ο Alan Ρίτσον. Παιδιά, είναι υπερφυσικός, είναι υπερφυσικός, είναι τεράστιος, είναι βουνό. Ζαν-Κλοντ Βαράμ, μου λέει ρε κούλι ο άλλος, ναι. Ο Κέιτζ δεν έπαιξε κάτι ταινίες, Ghost Rider με σκελετούς και μηχανές, ρε Μάκη, μη λες και ο Ghost Rider. Ο Ghost Rider είναι ο Ghost Rider. Δεν γίνεται να μην ξέρεις τον Ghost Rider, φίλε. Έχει εμφανιστεί και ο Diego Luna ως άλλος, όχι ο άλλος χαρακτήρας του, του Ghost Rider. Γιατί Ghost Rider υπάρχουν πολλοί στο σύμπαν της Marvel. Στην σειρά Agents of S.H.I.E.L.D. σε κάποια σεζόν. Ο Ryan Gosling θα είναι ο καινούριος Ghost Rider από την παρουσίαση Marvel πριν από κανένα δίμηνο. Yeah. Της Marvel σε προσεχή project που θα γυριστούν. Yeah. Ο Nicolas Cage, ναι, έχει παίξει δύο ταινίες Ghost Rider της Marvel. Και έπαιξε και το Spider-Man Noir πριν, και στο in animation ταινία του Spider-Verse και σε live action σειρά που βγήκε το καλοκαίρι. Αυτά κινηματογραφικά και άλλα πολλά. Είδα το Monster στο Netflix, αρρωστημένο. Έχω δει την πρώτη σεζόν του Monster, τις υπόλοιπες δεν τις έχω δει. Τώρα έχει βγει η Lizzie Borden, νομίζω. Έχει βγει και η Lizzie Borden σειρά και παλιότερα με την Κριστίνα Ρίτσι, ούτε εκείνη την είχα δει. Και με τον Τζάρλιν Χάναμ δεν έχει βγει, νομίζω. Monster είναι πολλές σεζόν, δεν έχω προλάβει, παιδιά. Εντάξει, δεν φτάνει. Να ενημερώνω με προλαβαίνω. Μην νομίζετε ότι όλα σας λέω έχω προλάβει να το δω. Τουλάχιστον την πληροφορία και την είδηση έχω δει ή κάποιο τρέιλερ. Τομ Χάρντι, ο Μάρλον Μπράντο της εποχής μας, το απόλυτο αρσενικό. Δεν ξέρω σαν ηθοποιία και σαν μέγεθος, αλλά σαν τσαμπουκαλεμένη τυπάρα, ναι, είναι πολύ παραπάνω από οτιδήποτε άλλο, είναι. Ο οποίος αποκάλυψε και πρόσφατα ότι είναι φανατικός οπαδός στη Σέλση μέχρι τα κάγκελα. Με φανέλες, με αυτόγραφα, τα πάντα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Η Winsport FM 94,6.

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, λοιπόν, συνεχίζουμε με τους Delinquent Habits και το Tres Delinquentes, αγαπημένο, λατρεμένο και διαχρονικό τραγούδι για κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, που χαλαρώνει τη διάθεση. Παιχνίδια λοιπόν για το Nations League είχαμε και χθες, είχαμε το πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι στο Παρίσι, το πρώτο μάτς του Zinedine Zidane εντός έδρας ως τεχνικού εκλέκτορα της εθνικής ομάδας της Γαλλίας στον Τρικολόρ με την Ιταλία. Πάντα είναι σημειολογικό ένα παιχνίδι Γαλλίας-Ιταλίας και ο Ζιντάν μετά τον αξέχαστο τελικό του 2006 με το περίφημο κουτουλίδι που στο δικό μου προσωπικό γούστο και ύφος επισκίασε την κατάκτηση του παγκόσμιου κυπέλλου από τη σκουάντρα Τζούρο. Ήταν πιο σημαντικό. Έμεινε στην ιστορία. Coupe de Boule που το είχαν βγάλει και ένα σατυρικό τραγούδι μετά και υπάρχει στο YouTube αν το ψάξετε. Ένα-ένα το τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο Stade de France με ένα υπέροχο φάουλ του Ολίσε που είναι σε τρομερή, φοβερή και ανεπανάληπτη κατάσταση όπως τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Για κάποιο ανεξήγητο και περίεργο λόγο δεν έκανε όσο καλό παγκόσμιο κύπελο θα περίμενα ο Λίσε, δεν ήταν τόσο σημαντικός, τόσο εμβληματικός. Τώρα στα παιχνίδια του Nations League που παρακολουθούμε από την ανάλυση τεχνικής ηγεσίας με τον Ζιντάν, τον βλέπουμε να κάνει τα πράγματα και τα θάματα που περιμέναμε να κάνει και έκανε και όλη τη χρονιά πέρσι με την Bayern. Με το ανεπανάληπτο γκολ με το Βέλγιο, όσοι δεν έχετε δει, μπείτε και δείτε και τον γκολ που πέτυχε με το Βέλγιο εκτός έδρας στο παιχνίδι το προπροηγούμενο του Nations League, αλλά και το παιχνίδι, τον γκολ εχθές βράδυ, το φάουλ που πέτυχε με τους Ιταλούς. Ισοφάρισαν οι Ιταλοί με τον Μπαστόνι μετά από build-up κακό των Γάλλων και κλέψιμο της μπάλας από τους Ιταλούς στο κέντρο της άμυνας των Γάλλων. Δεν θα μπορέσω, όσο και αν μου αρέσει περισσότερο το build-up τώρα που και ο Ολυμπιακός αλλάζει τρόπο παιχνιδιού με τον Αλκουαθίλ σε σχέση με το άμεσο ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Μεντιλίβαρ, το υπερβολικά άμεσο ποδόσφαιρο. Όπως δεν μπορώ το υπερβολικά άμεσο ποδόσφαιρο, δεν μπορώ και το υπερβολικό build-up. Δηλαδή, μερικά απλά πραγματάκια για να καταλάβουν και αυτοί που δεν είναι τόσο τρομεροί και καλοί αναλυτές με τα συστήματα, όπως και εγώ δεν είμαι καλός, έτσι. Και εγώ χωλαίνω σε αυτό το σημείο και θα ήθελα να καλυτερεύσω και μέχρι και δίπλωμα προπονητή αν μπορούσα να βγάλω. Δηλαδή για να καταλαβαίνω καλύτερα αυτά που βλέπω. Της κακιάς ώρας προπονητής. Τα λάθη που έκανε, δηλαδή η εθνική μας ομάδα στα προηγούμενα παιχνίδια.

Πάντως ήταν πολύ ωραίο το παιχνίδι, πολύ ευχάριστο στο μάτι για να παρακολουθήσει το χθεσινό βραδινό παιχνίδι στο Stade de France ανάμεσα στην Γαλλία και την Ιταλία. Δύο ανεπανάληπτες επεμβάσεις σε σουτ του Καμαβιγκά μεταξύ 80 και 90 λεπτού από τον απίστευτο και ανεπανάληπτο Λουίτζι Ντοναρούμα. Φοβερές αποκρούσεις και στα δύο σουτ. Το δε δεύτερο που είναι στο γάμα μου θύμισε τα κόμικα από τον Μπλεκ, το τερματοφύλακας γιατρός, και άλλα κόμικ που διαβάζαμε μικρή και μετά πηγαίναμε στην αλάνα της γειτονιάς και κάναμε βουτιές και τρώγαμε τσαγκώνες, τα σαγόνια, τα μούτρα μας, γιατί θέλαμε να κάνουμε εκπληκτική και θεαματική απόκριση σαν και αυτά που βλέπαμε στις εφημερίδες τότε, στις φωτογραφίες και στα κόμικ. Τέτοιο επίπεδο επέμβαση ήταν το σου του Καμαβιγκά που βγάλε τον Αρούμα στο τέλος του αγώνα. Είχαμε παρέλαση των Βέλγων στην Τουρκία, οι οποίοι δείχνουν σε πολύ καλή κατάσταση, κάναν πολύ καλύτερα ο παγκόσμιο κύπελο οι Βέλγοι από όσο περίμενα και κάνουν και καλό Nations League. Τους βλέπω να ανακάμπτουν δηλαδή, ενώ είναι και αυτοί σε μεταβατικό στάδιο που αλλάζουν γενιές ταλαντούχων ποδοσφαιριστών με επόμενες. Έχουμε σήμερα λοιπόν την έναρξη, είπαμε, της Greek Basketball League που θα μεταδίδεται από το Sport FM TV που άνοιξε εντελώς δωρεάν. Και έχουμε και άλλα παιχνίδια και για σήμερα και αύριο για το Nations League. Αύριο το βράδυ η εθνική μας ομάδα παίζει στην Τούμπα με τη Γερμανία του Jürgen Klopp και ελπίζουμε να είμαστε για άλλο ένα παιχνίδι όπως είμαστε μέχρι στιγμής στα τρία που έχουμε δώσει, ανταγωνιστική, και από εκεί ό,τι θέλει ας προκύψει. Δεν φροντίζουμε να μεταφέρουμε πίεση, άγχος και ανάθεμα στα παιδιά μας, μόνο αγάπη, στήριξη, υποστήριξη και πίστη για τις δυνατότητές σας στην ομάδα, στο τεχνικό team και όλο τον οργανισμό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Αυτά λοιπόν, ακούμε τους Digital Underground και το Humpty Dance. Πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα. Στις 10 έρχεται ο Χρυσός Σωτηρακόπουλος και τα διαμάντια που είναι παντοτινά. Και μετά τις 9 θα σας πω για το Florian Wirtz και τους παπάδες που κάνει στο παιχνίδι της Γερμανίας. Πράγμα πολύ θετικό για τις επερχόμενες υποχρεώσεις της Liverpool.

0: 94,6.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Shop της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική

0: συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Το 3-3 στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός Σάχτορ που επικράτησε 90-67 της Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center της Αθήνας. Πρώτος σκόρερ ο Γιαμπουσέλε με 17 πόντους, ξεχώρισε ο Hayes Davis που επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του με 13 πόντους, 4 rebound και 4 assist. Εκτός με μυϊκό σπασμό στη μέση έμεινε ο Ρογκαβόπουλος. Παίξαμε καλά και σε 40 λεπτά. Η ομάδα είναι ήρεμη, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σε επίσημη καταγγελία στη EuroLeague προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Σάχτορ ζώντας την τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζόκα για το συμβάν με το μάτς του Ολυμπιακού στην Μπολόνια. Δυσφημεί συνεχώς το άθλημα, τονίζουν οι πράσινοι. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλι στο αυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Εκτός αποστολής της Μάνσαφτ έμεινε ο Γκνάμπρι στις 6 και 4 σήμερα στην συνέντευξη τύπου και στις 7 η προπόνηση της Γαλανόλευκης. Σε ανοιχτή γραμμή με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Τρινιντάτ είναι ο Παναθηναϊκός στο Λιβάη Γκαρσία να υποβληθεί σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού, καθώς 28χρονος φορ επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Ενθαρρυντικά τα νέα για Ταμπόρδα και Κοντούρι εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό. Η υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Μάριους. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον Σα. Με φιλικό απέναντι στην δεύτερη ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σκόραρε ο Λουσέ, ενώ ο χρόνος συμμετοχής πήρε και ο Μπαντζά. Διήμερο ρεπό έχουν οι παίχτες το Σαββατοκύριακο. Ακόμη ένα βήμα για τη νέα Τούμπα με την ΠΑΕ να ανακοινώνει ότι υπεγράφει σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΑΦ. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για την ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φούλο ρυθμούς ο Ρώτα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναρξη με τον Όφη. Ο Μαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα που στοχεύει το μάτς με την City. Αν δεν προκύψει γενική συμφωνία, θα πάμε με όσους θέλουν να είναι κομμάτι της πρότασης στη θέση του Προέδρου του Παναθηναϊκού Γιάννη Λαφούζου στη συνάντηση για τα τηλεοπτικά της Τίχημαν Super League. Να μελετηθεί συνολικά η αύξηση των εσόδων, ζήτησε εκ μέρους της ΙΑΕΚ, εκ μέρους του ΣΑΕΚ ο Μινάς Λισάνδρου. Στην εμπορικότητα των ΠΑΕ εστίασε η εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, Εύη Κουτσαφτάκη. Υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, υπό προϋποθέσεις, ο ΠΑΟΚ, τόνισε η Μαρία Γκοντζάρεβα. Γαλλία-Ιταλία ήρθαν ισόπαλες 1-1 στο Stade France για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Στο άλλο μάτς της πρώτης κατηγορίας Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Για την δεύτερη κατηγορία Βοσνία-Σουηδία 1-1. Ουγγαρία-Γεωργία 1-0. Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-3. Και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Στην τρίτη κατηγορία Κύπρος-Αρμενία 2-0. Στα άλλα παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική του EuroLeague, Μπεσίκτας Μπαρσελόνα 82-95, Φενέρμπαξε Ντουμπάι 76-66, Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105, Μπάγερν Παρτίζαν 84-86 και Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο 87-76. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Mike James με την Ανατολή Εφές να ενημερώνει ότι χειρουργήθηκε στον Αχίλλεο και θα μείνει 7 έως 9 μήνες εκτός δράσης. Στον αέρα είναι ο Sport FM TV, μπαίνοντας μέσω browser στο www.sportfmtv.gr. Όλοι οι φίλαθλοι έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν δωρεάν ζωντανά και on demand το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας που ξεκίνησε τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της. Σήμερα η πρεμιέρα της στις μεταδόσεις με τους αγώνες της τύχημα GBL. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. σκουπιδάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Τζόλης, θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρβέλης κατάει, κοντρολάρει, σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Με τον Δημήτρη Κουρβέλη! Τεράστιο γκολ! Από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρβέλη! Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορική σημασία. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρβέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.
10: This is where we stand. Memorize your charts, kids.

0: Αφήνουμε λίγο να σπάει και η μουσική έτσι, να μην σας φορτώνουμε. Ακούσατε το πρώτο δελτίο, αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Ο Τίμιος Σωτήρης γύρισε από τη Θεσσαλονίκη που έκανε το μάτς. Τι έχεις κάνει ρε Γίγαντα, τι έχεις κάνει αυτές τις μέρες. Βελιγράδι, Γερμανία,
1: Augsburg.
0: Α, στο Augsburg είμαστε έτσι, έχω ξεχάσει την πόλη, γι' αυτό το κάνω τον παλαβό. Τούμπα. Γυρνάς εδώ να μας πεις τα δελτία, να κάνεις βάρδια και ξαναπάς του. Δηλαδή τι πολύ εργαλείο είσαι, τι τάνας είσαι. Αεροπορική αερογραμμή Ταμπάκος, Ταμπάκος Airlines. Για λέγε τα παιδιά μας πώς είναι.
1: Κοίτα ρε φίλο, μια χαρά είναι.
0: Ο Χριστάρας, ο Τζόλης, πόσο καιρό βλέπεις να λείψει.
1: Τι εκτιμήσεις. Τριβδόμαδο θα λείψει.
0: Τριβδόμαδο θα λείψει.
1: Τόσο, ναι. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, κάπου εκεί.
0: Ήθελε να μπει να παίξει, ε. Δεν τον άρεσε και είχε τρελαθεί ο Γιωβάνο.
1: Αγόρι μου, βγες έξω του λέει. Αγόρι μου, βγες έξω.
0: Ο Ιβάν.
1: Ναι.
0: Άλλους τραυματισμούς έχουμε, ναι, αυτές τις μέρες.
1: Όχι, αυτός είναι μόνο. Απλά η κόπος είναι των ποδοσφαιριστών.
0: Ο Κοστούλας, ο Μπάμπης. Έχει παίξει ο Μπάμπης τον πρώτο μάτς, το δεύτερο Δετέ και το τρίτο ο Φώτης.
1: Ναι.
0: Σαν σέντερ φορ βασική.
1: Μαζί με τον Παυλίδη.
0: Ναι. Ο Παυλίδης έχει παίξει και τα τρία. Όπως και ο Τζόλης έχει παίξει τα τρία μέχρι που χτύπησε.
1: Ο Καρέτσας το ίδιο.
0: Ο Καρέτσας τα ίδιο θέλει λίγο διαχείριση. Ο Τσιμίκας θέλει να παίξει άλλα 10. Το είπε και το είπε και στην τηλεόραση. Ναι. Φορά παρτίδα. Ο Ρέτσος όλα και ο
1: Μαυροπάνος
0: αμυντικό δίδυμο. Ο Βαγιανίδης τα πρώτα και ο Βαγιανίδης το καρτόν δεν έλειπε τώρα. Και ήταν ο Σάλιαγκος.
1: Ναι, έπαιξε το πρώτο μάτς. Όχι, ήταν τραυματίας.
0: Τραυματίας. Είναι τώρα έτοιμος.
1: Έξω, βγήκε της αποστολής.
0: Ο Μανώλης ο Σάλιαγκας είναι με τον Τζάπρα.
1: Δηλαδή έχουν παίξει.
0: Είναι και ο Ρότα τραυματίας. Ο Ρότα πόσο καιρό θα λείψει.
1: Επιστρέφει στην ΑΕΚ.
0: Επιστρέφει στην ΑΕΚ. Άρα χάσει την εθνική. Είναι και ο Γιάννουλης τραυματίας από τον ΠΑΟΚ. Ο Κυριακόπουλος δεν είναι στην αποστολή, τον είδα. Σε πανηγυρισμούς, έτσι.
1: Είναι στην αποστολή.
0: Ο Χατζηδιάκος και αυτός τραυματίας δεν είναι.
1: Χατζηδιάκος έξω κι αυτός.
0: Είναι έξω.
1: Κωνσταντέλια χιαστή του.
0: Ο Κωνσταντέλια θα χάσει κανένα χρόνο, αλλά θα γυρίσει.
1: Έξω και ο Τασούμπα Κασέτα.
0: Ο Τασάρα. Εντάξει, ο Τασάρα είχε μείνει λίγο έξω λόγω εκτέλεση δράση. Εκλήθηκε ο Πέλκα στη θέση του Τζόλι. Και ίσω και να χρησιμοποιηθεί κιόλα στην Γερμανία. Ήταν πολύ καλή η Γερμανία με τους Σέρβους. Είδα τα highlights και άκουσα και τις κριτικές των παιδιών που είδαν και φάνηκε ότι ήταν για πολύ παραπάνω το σκορ. Έκανε μεγάλη εμφάνιση.
1: Α, τιμητικό το σκορ δηλαδή.
0: Τιμητικό παίξε καλά και ο Βίρτσι ήταν τρομερός. Είναι τρομερός. Εγώ διαφωνώ με ένα φίλο που μου λέει μόνο για την Γερμανία ο Βίρτσι και όχι για τη Λίβερπουλ. Εγώ τον βλέπω και στη Λίβερπουλ ότι είναι καλύτερος φέτος.
1: Mm-hmm.
0: Ακόμα και πέρσι έκανε κάποια μάτς τρομερά. Με τη Ρεάλ στο Champions League ήταν το καλύτερό του παιχνίδι στην Λίβερπουλ την περσινή χρονιά. Είναι καλός παίκτης, τον πιστεύω. Έχει πολλούς παίχτες η Γερμανία. Θα είναι σίγουρα καλύτερη αύριο.
1: Θα
0: το παλέψουμε. Θα το παλέψουμε.
1: Και περισσότερο αυτή τη φορά γιατί στο πρώτο μας δεν μας περιμέναν τόσο πολύ.
0: Δεν μας περιμέναν, όχι. Στο πρώτο μας είχαν μια ανούσια υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο που τους γέναμε είχαν χάσει τα αυγά και τα
1: πασκάλα. Απλά εγώ θα ξεστάσεις μου πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν κάνουν τόσες πολλές δοκιμές οι ομοσπονδιακοί προπονητές. Δηλαδή που έχει καλέσει 44 ποδοσφαιριστές στον κλοπ.
0: Είναι πρωτόγνωρο, αλλά. Εντάξει, δεν θα το συνεχίσει. Είναι επειδή αναλαμβάνει τώρα την εθνική και δεν έχει. Ξέρουμε ότι οι εθνικές ομάδες δεν έχουν περίοδο προετοιμασίας, δεν μπορούν οι προπονητές να έχουν τους παίχτες πολύ καιρό στη διάθεσή του.
1: Και δεν είναι τώρα σημαντικό.
0: Έκρινε ο Κλοντ ότι
1: Nations
0: θα
1: League.
0: Πρέπει να ρισκάρει κάποια αποτελέσματα στο Nations League για να βρει τη χημεία. Αλλά είναι στους καλύτερους προπονητές όλων των εποχών στον κόσμο έτσι, για μένα και είναι και πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Μου αρέσει πολύ και ως χαρακτήρα και ως άνθρωπος.
1: Αυτό είναι. Η προσωπικότητά του είναι μεγάλη.
0: Θα τη φτιάξει η Γερμανία, δεν υπάρχει περίπτωση να την φτιάξει.
1: Φτιάξει
0: και είναι ήδη έβαλε κανόνες, λέει αυτές τις τραμπούκες που κάνατε. Στον Ντούχελ στην Αγγλία και στον Άγγελμα στη Γερμανία που όντως τους την πέσαν άσχημα και γενικώς δημοσιογραφικά τους αντιμετωπίσαν πάρα πολύ άσχημα και μη ποδοσφαιρικά.
1: Το έχουν αυτοί στη Γερμανία πολύ. Πάρα πολύ.
0: Κοίτα να δεις. Περνώντας τα χρόνια και πλέον με τη διείσδυση που έχει το ίντερνετ και αντιλαμβανόμενη την δημοσιογραφία. Εντάξει, α πούμε, θα έρθει σε λίγο ο Χρήστος Τριακόπουλος που έχει γνώση και από τις παλιές δεκαετίες το τι γίνονται. Στις μεγάλες χώρες υπάρχει μεγάλη ανθρωποβάγεια στους προπονητές, φίλε, και είναι διαχρονικό.
1: Ακόμα και στην Ολλανδία, με το που ανέλαβε ο Τσάβη, πήρε τη θέση του Κούμαν. Στις πρώτες ημέρες να με έπεσε πολύ μπινελίκη. Δηλαδή, όχι ο Ολλανδός προπονητής, τι ραφτιστή.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που και οι Ολλανδοί μπαίνουν στη διαδικασία και προσλαμβάνουν εκλέκτορα που δεν είναι γηγενείς. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην Ολλανδία. Η Αγγλία το έχει ξεκινήσει αυτό. Θυμάμαι, φίλε, τον πρώτο διάστημα που έχω προσληφθεί εδώ στο Sport FM και είναι ο κύριος Γιάννης ο Διακογιάννης, θεωρείς χωρίς τον. Και ο Ρίετ, είναι δυνατόν. Κοτζαμάγκλοι δεν παίρνουν άκλο προπονητή και πήραν τον Έριξον. Να έχει αισθάσει να προσπαθεί ο Μπάμπης και ο Χρήστος να του πούνε. Έξω, ανένδοτος δηλαδή. Τρομερό, τρομερό.
1: Ήταν εκεί ο Έριξον και όλας, άστα να πάει ακόμα χειρότερα.
0: Ήταν σε τρομερή κάτω. Ήταν μετά τη Λάτσι του Χανιώτη του Έριξον τότε. Ήταν στα πολύ καλά. Ήταν στα πολύ καλά του ο Σβεν Γκοράν Έριξον.
1: Σου έφαγε πολύ πινελίκη ο Τσάβη τις πρώτες ημέρες. Τώρα κάπως πάρα στρώς κατάσταση.
0: Στο δεύτερο εμίχρονο πήγε και άλλη ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Να σου πω κάτι. Πάμε, περάσουν για Ρώσιλο, συγγνώμη. Μου θύγησε το Άγιαξ του Φανγκάλ στο δεύτερο μάτσο του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό του Champions League το 96. Που ήρθε άλλο Άγιαξ στο ΑΚΑ και άλλο έπαιξε στο Άμστερνταμ που κέρδισε ο, ναι, ο Παναθηναϊκός με τον Βαζέχα. Ναι, ήρθε ένα Άγιαξ στο ΑΚΑ που δεν μπορούσε να τον παίξει.
1: Δεν πήρε
0: ένα
1: Άγιαξ, ναι.
0: Μα τρελάνε οι Ολλανδοί. Στο δεύτερο μήχρονο δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε πραγματικά δηλαδή.
1: Μα έτσι και προχθές.
0: Ενώ στον πρώτο του είχαμε, στον πρώτο του ευνηδιάσαμε.
1: Ναι, ναι, πολύ. Αλλά στο δεύτερο μας έκανε, δηλαδή δεν πήραμε ανάσα, δεν πήραμε μια μπάλα, δεν κυκλοφόρησε μια φάρτη μπάλα. Δεν τη βγάλαμε την αιστεία μας.
0: Δεν μπορούσαμε να τη βγάλουμε έξω, δηλαδή αυτό είναι. Πραγματικά. Δηλαδή και το λάθος που κάνει ο Ρέτσος και όλα αυτά είναι από την πίεση την πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Που δεν μπορούμε, ναι.
1: Και την πίεση και την κόπωση, το μυαλό δεν είναι καθαρό εκείνη την ώρα. Είναι και αυτό.
0: Όχι, δε, έκανα αλλαγές, προσπάθησα να τα αλλάξει.
1: Αλλά δεν βγήκε, εντάξει.
0: Και μετά του πήγε κόντρα στο τέλος, βέβαια, δεν του πήγαν άλλες φάσεις. Του πήγε κόντρα στο ψαλίδι, πήγε ψαλίδι, πλάτη και βγαίνει στο ρεύμα.
1: Μαθαίνεις και με αυτές τις συνθήκες πλέον, διότι σε αυτό το επίπεδο, όταν πας μια τελική φάση, θα δεις τι απαιτεί στο δρόμο σου. Θα βρεθείς με αυτές τις ομάδες. Πρέπει να προετοιμάσεις κατάλληλα. Άσε με τώρα, γιατί πες, θα έχεις ξαναπεί.
0: Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να σε αφήσω να πάρεις μια ανάσα, γιατί έχεις πάει και εσύ σε ρί με τα τζεντλά και τα λοιπά. Και συνεχίζουμε. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως για τις κέρυες
1: παρέμβασης. Εγώ σε ευχαριστώ, παιχταρά μου.
0: Έγινε στο Δήμο, γεια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η Winsport FM 94,6.

Για να μην το φορτώνουμε πολύ το πρόγραμμα, μετά το διάλειμμα, Kid Frost ζητήσατε. Είχα προεπιλέξει Kid Frost, αλλά το βάλα πιο μπροστά να τα ακούσετε, να το απολαύσετε. Hispanic Causing Panic.

Συνεχίζουμε λοιπόν με κάτω από κάποια μηνύματα για να το σπάμε και λίγο, μην υπερφορτώνουμε. Είναι Σάββατο πρωί και δεν πρέπει να σας κάνουμε το κεφάλι που ρε. Μάκη, θα τοποθετηθώ για τον Κριστιάνο σε λίγο. Πού είναι ο Ρήλος? Ο Ρήλος, παιδιά, έχει τρεις μερούλες ρεπό, τις αξίζει, τις δικαιούται και θα του δώσουμε την ανάσα που του αξίζει. Να ξέρετε, ό,τι καθήκοντα χρειάζεται να εκτελέσω και ό,τι βάρδιες μου βάλει ο σταθμός θα τις κάνω. Αλλά γενικώς εγώ δεν είμαι πολύ πρωινός τύπος, έτσι. Δεν τα λατρεύω τα πρωινά, αλλά δεν σημαίνει ότι θα αρνηθώ άμα μου πούνε κανένα πρωινά. Είμαι της αντίληψης του μεγάλου τρανού και μοναδικού Αντώνη Πανούτσο ότι αν είχα την επιλογή και ήταν στο χέρι μου, δεν θα ήθελα να βλέπω πώς είναι ο κόσμος πριν από τις 12 το πρωί. Αυτά είναι από τις μεγάλες σοφίες και αποφθέγματα του μεγάλου Αντώνη Πανούτσου, τις οποίες υιοθετώ, λατρεύω και αγαπάω. Ακούμε εντωμεταξύ στο background τη μεγάλη κομματάρα των Doggy Dog με τον Ρίζα από τους Wu-Tang Clan, το Step Right In. Μη μας ενάει, μου ζητάει από τους De La Soul ο Κωστής από το Καναδά. Βάλαμε πριν De La Soul το Roller Skate Named Saturdays. Ο Αντρέας από την Πάντρα μου λέει: ήθελα να πιω καφέ και ήμουν έτοιμος να βγω έξω να βάλω ένα Flying Buffan και κάτι CNC την παπούτσια. Δεν ξέρω τι είναι τα CNC, αλλά Flying Buffan. Είχα τρέλα, είχα αρρώστια. Ήταν το αγαπημένο μου φετίχ για πολλές δεκάδες χρόνια. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, φίλαθλο του Ολυμπιακού από τη Δάφνη. Η μεγαλύτερη ιστοποιάρα είναι ο Christian Bale. Ο τύπος έχει παίξει τα πάντα. Αναφερθήκαμε πριν στον Jason Statham, στον Tom Hardy, στον Alan Ritchson και σε διάφορους άλλους ιστοποιούς. Καλή, χρυσή, άγιοι, τους εκτιμάμε, στον Nicolas Cage και αυτός καλός. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω όμως περισσότερο στο μήνυμα που στείλε φίλο. Ο Bale είναι άλλη κλάση, παιδιά. Ο Bale είναι top. Ο Bale είναι πραγματικά top of the tops. Αξίζει να δεις τα πάντα. Έχει και αυτός το βλέμμα που

Άσε λέει τις μπάλες να μιλήσουμε για σειρές και ταινίες. Το λέω εγώ που είμαι άρρωστος με την μπάλα. Είμαι άρρωστος με όλα. Προσπαθώ να ικανοποιήσω όσο είναι δυνατόν όλες τις απόψεις. Τις απόψεις βέβαια των μηνυμάτων που είναι. Δεν είναι ανάρμοστες, δεν είναι καντήλια, δεν είναι μπενιλίκια και δεν είναι παλαβά. Προσπαθώ χωρίς να το πετυχαίνω να καλύψω και αυτούς που θέλω να μιλάω λιγότερο. Αυτούς που θέλουν να μιλάω περισσότερο. Αυτούς που θέλουν περισσότερο ποδόσφαιρο. Αυτούς που θέλουν περισσότερο μπάσκετ. Αυτούς που θέλουν περισσότερες ταινίες. Περισσότερες σειρές. Αυτούς που έχουν το σύνδρομο του καθηγητή περιμένουν αν μιλάς γρήγορα που εγώ μιλάω γρήγορα. Πότε θα κάνεις ένα σαρδάμ και κάποιο γλωσσικό λύσιμο, ας πούμε, της αγράμματος. Αυτούς που σου βρίζουν τη μάνα τον πατέρα, ό,τι και να γίνει. Σε αξιολογούν ανάλογα με το τι ομάδα είσαι ή περιμένουν να πεις κάτι. Ή πότε θα σε κακή μέρα για να σε λιθοβολήσουν. Αυτούς δεν μπορώ να τους ικανοποιήσω να είναι καλά, αλλά δεν γίνεται, είναι σημεία των καιρών. Δεν έχουμε νέα για τον Αντωνάρα μας, παιδιά, άμα έχουμε κάτι θα σας το πούμε, τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε, είμαστε μαζί του, τον στηρίζουμε, δεν έχουμε νέα, δίνει τη μάχη του και είμαστε μαζί του. Ο Νικόλας από τον Γκίζι μου λέει δεν την καρδιά του κτίνους, ξέρεις, Μπρατ Πιτ, συγκινητικό, μα είναι φτιαγμένα για αυτόν τον τρόπο, οι ταινίες τώρα που είναι με σκυλιά ή με ζώα ή με κατοικίδια κλπ, είναι φτιαγμένες για να συγκινηθούν. Στο λέω εγώ που ήμουν τρίτη δημοτικού και ο δάσκαλός μου τότε στην τρίτη δημοτικού με είχε παρακινήσει να πάω να δω την αρκούδα του Ζαν Ζακανό. Και ο Μακαρίτης ο πατέρας μου είχε πάει στο Ολύμπιον, στην Οδό Σωτήρων, στο Πειραιά, που είχε πάρα πολλά σινεμά τότε, ακόμα μέχρι και τη δεκαετία του 90. Μετά λιγοστέψανε. Και είχαμε δει την αρκούδα και το μικρό αρκουδάκι που πήρε εκδίκηση για το θάνατο της μαμάς αρκούδας από τους λαθροθύρες. Sorry για το spoiler της ταινίας όσοι δεν το έχετε δει. Το Landman το έχεις δει? Το έχω δει όλο, φίλε, και το λατρεύω. Όπως έχω δει και το Lioness όλο, με τις Lioness, με την Ζόελ Σαντάνα, ωέ, ωέ, ωέ, και τις άλλες όμορφες κυρίες και κυρίους. Και πολύ ωραίο είναι και το μια και λέγαμε για τον Billy Bob Thornton, το Landman, τον Goliath που κάνει τον δικηγόρο, τον Billy McBride. Είναι τρομερό, είναι μεγάλη ηθοποιάρα ο Billy Bob Thornton, όπως και η σεζόν στο Fargo που κάνει τον Lorraine Malvo, τον εκτελεστή, τον Hitman. Ακούγοντας τον Eminem και την περσόνα που είχε ο Marshall Mathers εκτός από τον Eminem, τον Slim Shady, σε άλλο ένα χαρακτηριστικό του hit, πάμε για δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky και συνεχίζουμε. Μην ξεχνάτε, βγήκε το Sport FM TV, είναι στον αέρα, είναι free, είναι δωρεάν, μπαίνετε, βλέπετε μπασκετάκι και απολαμβάνετε όλα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής και τα ξημερώματα σήμερα την Ανατολική Κρήτη, ενώ το νησί βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περίπου 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων στα φέρμα Ιερά Πετράς, είτε μέσα από οχήματα που βρέθηκαν σε σημεία με υψηλή στάθμη νερού, είτε μέσα από οικίες και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Κλειστά είναι πολλά σημεία στο οδικό δίκτυο της Ιερά Πετράς. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει και για τα Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα, από σήμερα το μεσημέρι ως το μεσημέρι αύριο. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για τον Αργοσαρονικό, δρομολόγια εκτελούν μόνο κάποια συμβατικά πλοία. 34 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων δέχτηκε η πυροσβεστική στην Αττική το τελευταίο 24ωρο. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Στη Γαλλία, νέες κινητοποιήσεις και επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε σχολεία σε όλη τη χώρα, με αιχμή τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας. Μόνο χθες έγιναν περισσότερες από 1.700 συλλήψεις. Συνολικά από τη Δευτέρα, οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 5.000. Γέφυρα στον ποταμό Δνίπερο έγινε στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνο εσύ.

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Λίγο μετά τις 9, μετά το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky, συνεχίζουμε. Ακούμε τον Eric B και τον Rakim στο Don't Sweat The Technique, από τα πιο εμβληματικά hip-hop τραγούδια όλων των εποχών. Έχουμε τη συνήθι ατζέντα της ζώνης, όποτε τυχαίνει να είμαι και στο μικρόφωνο και στην κονσόλα. Μιλάμε για την επικαιρότητα, ανταλλάσσουμε γνώμες και απόψεις. Λέμε για τηλεοπτικές σειρές, για ταινίες, για την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, για την γενικότερη, για την αθλητική επικαιρότητα και για τα γούστα σας. Ας φίλος μου λέει, τι μου ξεκάρες παίζεις, πυγμαχία κάνεις? Όχι, κάνω kickbox, αλλά έχουμε ως βάση στους fighters του Κώστα Θανασόπουλου την πυγμαχία γενικώς. Έχουμε πολύ πυγμαχία στο kickbox και το απολαμβάνω, μου αρέσει, κάνει καλό, αλλά γενικότερα από τα λίγα που καταλαβαίνω και έχω να σας πω, παιδιά, ότι μην αφήνετε το σώμα σας. Να κάνετε ό,τι η αθλητική δραστηριότητα σας ικανοποιεί, σας ευχαριστεί, γιατί κάνει καλό στην υγεία σας, στη ζωή σας, στη διάθεσή σας και αποσυμπιέζετε το στρες της καθημερινότητας, της πόλης, της κίνησης και ανταπεξέρχεστε πολύ καλύτερα την καθημερινότητά σας. Αυτό. Δεν μεγαλώνουμε ποτέ, μένουμε παιδιά πάντα. Είναι το διακύβευμα. Ο Χρήστος έχει κάτι σημαντικότερο να μας πει, που ξέρει καλύτερα.
1: Τι έγινε, ρε, καλημέρα. Καλημέρα. Τι σημαντικότερο δεν έχω, τίποτα. Μια καλημέρα να σου πω, ότι είμαι ήδη εδώ, να μην ανησυχήσεις. Εντάξει.
0: Ποτέ.
1: Αυτό που είπες τώρα, να το πούμε για τον κόσμο. Εγώ το λέω, μερικές φορές το λέω και χαριτολογώντας, αλλά δεν είναι χαριτολογώντας. Λέει, οι άνθρωποι, λέει, σταματούν να παίζουν γιατί μεγάλωσαν. Εγώ λέω ότι μεγαλώνουν γιατί σταματάνε να παίζουν. Να παίζουν, να αθλούνται, να τρέχουν. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εσύ το ξέρεις για μένα, πηγαίνω. Κάνω ακόμα, κολυμπάω και το χειμώνα. Και προσπαθώ. Πρώτα απ' όλα το κάνεις για σένα, δεν το κάνεις για κανέναν άλλο. Αλλά όχι τρελά πράγματα. Δηλαδή ο καθένας ανάλογα με την άλλη ηλικία η δικιά σου, άλλη ηλικία η δικιά μου, άλλη πιθανώς, αν το έστειλε ένας φίλος και είναι ας πούμε 25, θα κάνει άλλα πράγματα. Το να κάνετε υπερβολικά πράγματα είναι κακό και πρέπει να βρείτε τι κάνει καλό στο δικό σας σώμα.
0: Τι σου ταιριάζει μετά
1: και
0: στη διάθεση.
1: Αυτά τα φοβερά μέσα σε 15 μέρες και ένα μήνα θα δείτε διαφορά, μην τα πολυπιστεύετε.
0: Όχι.
1: Θα δείτε διαφορά με τη όπως σε όλα τα πράγματα, με τη συνέπεια και τη συνέχεια. Ξεκινήσετε να κάνετε κάτι, θα το συνεχίσετε και σιγά σιγά κάνεις το πρώτο βήμα, λένε οι Κινέζοι, και μετά το δεύτερο, και χωρίς να το καταλάβεις, λέει, φτάσει στην κορυφή του βουνού. Δεν φτάνει δεύτερο βήμα και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο, θέλεις και το 20ο και το 50ο και το 100ο, αλλά όλα ξεκινάνε από πρώτον μια απόφαση και δεύτερον το πρώτο βήμα. Έτσι δεν είναι?
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Αλλά έχοντας υπομονή, έχοντας υπομονήσει το στόχο, όπως πολύ σωστά είπες, αρχίζεις και βλέπεις αποτελέσματα. Και όταν αρχίζεις και τα βλέπεις τα αποτελέσματα, τότε παίρνεις τον κινητήριο μοχλό και τη δύναμη για να συνεχίσεις την πορεία σου. Αλλά αυτό δεν σε πτωεί καμία αντικσότητα.
1: Αυτό, τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, να σου πω ότι έχουμε μετά.
0: Φυσικά.
1: Θα δώσουμε την ευκαιρία σε ένα φίλο ή μία φίλη να διεκδικήσει πρώτον ένα πολύ. Θα έχουμε ένα φαγητό στο Θέα Θάλασσα που το ξέρουμε, το έχει συνηθίσει ο κόσμος. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο που, αν ο καιρός βελτιωθεί, μπορεί κάποιος να το συνδυάσει και με μπανάκι σε ένα από τα ρότερα μαγαζιά της Αθήνας, το Μπαρμπαρόσα, στην Μπαρμπαρόσα Ριβιέρα, δηλαδή στην παραλιακή, έτσι λίγο, στη Βούλα. Αλλιώς θα πάει μόνο για το φαγητό. Αν όμως ο καιρός είναι καλός, επαναλαμβάνω, και έχει και την πισίνα, έχει και τη θάλασσα μπροστά, είναι πολύ ωραίο. Δύο αυτά. Τρία, έτσι, ένα ωραιότατο, ακόμα ο καιρός κρατάει για να πας ένα ωραίο τριήμερο. Θα δώσουμε λοιπόν στο Radisson στην Εύβοια, στην Ερέτρια, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο ριζόρτ, τρεις διανυκτερεύσεις, τέσσερις μέρες, σε ένα ωραίο δρύκνο δωμάτιο. Αν έχει κάποιος παιδί, θα πάρει και το παιδί μαζί και τα λοιπά. Τα παιδιά έτσι κι αλλιώς είναι δωρεάν σε αυτή την περίπτωση, και δύο παιδιά να είναι. Άρα, εγώ το λέω για δύο άτομα είναι το δώρο, αλλά αν έχει κάποιος, επαναλαμβάνω, τα παιδιά, θα τα πάρει μαζί. Έχει το φαγητό, η θάλασσα μπροστά, έχει πισίνες, αλλά έχει και πράγματα να κάνεις ακόμα και αν ο καιρός ήταν. Δηλαδή, πήγε ένας φίλος μου το περασμένο Σαββατοκύριακο Και μου έλεγε ότι πέρασε καταπληκτικά, διότι έχει πράγματα να κάνεις, και με μικρό παιδί έτσι, έχεις πράγματα να κάνεις μέσα στο ξενοδοχείο, ακόμα και αν ο καιρός δεν είναι αυτός που... Αν και τώρα πάλι από αύριο αλλάζει, την άλλη εβδομάδα λένε θα είναι καλός. Άρα λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό θα είναι από το Hotel Brain το δώρο. Έχουμε τρία πολύ όμορφα δώρα και μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση εκεί γύρω στις 11.30 με έναν πολύ καλό φίλο, τους καλύτερους ορθοπαιδικούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τον Παναγιώτη Κοντοβαζενίτη, που θα μας εξηγήσει και λίγο αυτή την ιστορία λογικά των εντάσεων ανά τρεις μέρες, τι κινδυνεύουν να πάθουν οι ποδοσφαιριστές με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Εγώ θα το ρωτήσω και το ότι γιατί το βλέπουμε, ας πούμε, τόσο συχνά αυτό στους μπασκετμπολίστες που έχουν τα παιχνίδια ανά διήμερο μερικές φορές τις διαβολοβδομάδες. Ναι, έχει εξήγηση, μου είπε, τι θα μπορούσε να πάθει, ας πούμε, ο Τζόλης προχθές που επέμενε να ξαναμπεί, γιατί ο παίκτης είναι ζεστός εκείνη την ώρα και νιώθει ένα τσίμπημα, αλλά σου λέει μπορώ, και φώναζε ο Γιωβάνοβιτς να βγει, τι θα μπορούσε να πάθει. Ας τα ακούμε λίγο, καλό είναι, και μερικές φορές σας καταλαβαίνουμε. Δηλαδή ακούω προχθές γιατί γυρίσαμε πίσω δεύτερο ημίχρονο, γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι, ακόμα και αυτοί που παίζουν στο εξωτερικό, δεν είναι... πώς ήταν αυτοί που παίζουν στο εξωτερικό και μπορούν να παίζουν ανά τρεις μέρες. Παίξαμε τρίτο επίσημο μάτς έντασης, Σερβία έξω, Γερμανία έξω, Ολλανδία μέσα με ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, ασυναίσθητα στο 2-0 μαζεύεσαι, πας πιο πίσω, είναι και τα πόδια σου. Δεν μπορεί να... Επίσης η Γερμανία πήρε 44 παίκτες ο Κλοπ. Εμείς δεν έχουμε 44 παίκτες να καλέσεις και να αλλάξεις ανάμεσα στα τέσσερα παιχνίδια.
0: Όχι, άλλου... όσους επιλογές δεν έχουμε.
1: Πήρε, κράτησε κάποιους και στις δύο περιπτώσεις, αλλά τους περισσότερους τους άλλαξε. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Άντε να έχουμε 5-6 ακόμα περιπτώσεις.
0: Μα πήρε και τον Βίρτς μετά. Τον Βίρτς τον πήρε μετά τους 44.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματά μας. Έχουμε πολλά να πούμε μετά. Συνέχισε εσύ με τις ωραίες μουσικούρες μας αυτές, τώρα Fatboy Slim και τα λοιπά, για λίγο ακόμα, και μετά τα λέμε. Έχουμε αρκετά να πούμε. Θα σας πω, γιατί μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram, απλώς να πω εγώ ότι την ιστορία με τη City την έχω πει εδώ και χρόνια και ότι θα κράταγε και πολύ καιρό. Στα θυμάσεις τα έλεγα και τότε.
0: Ναι, ο Γρήγορ και
1: ότι θα ξεκινήσει η δίκη. Ότι θα κρατήσει η δίκη και θα κάνει και πάρα πολύ καιρό η απόφαση. Στα είχα πει όλα αυτά.
0: Και θα είναι καταδικαστική, αλλά δεν ξέρουμε το μέγεθος.
1: Ναι, και έλεγα ότι τίτλους δεν βλέπω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Τίτλους ακόμα και τώρα δεν βλέπω να αφαιρεθούν. Σου είχα πει όμως τότε ότι εάν τελικά η απόφαση είναι ότι είναι ένοχη, για μένα θα υπάρχει υποβιβασμός. Τώρα από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα που γίνονται, οι πολιτικές πιέσεις κτλ., ας τα πούμε σε λιγάκι όλα αυτά. Αλλά όταν ξεκίνησε η δίκη, γιατί όλοι περιμένανε, τα άλλα που βγαίνανε μείον 3, μείον 4, μείον 5, μείον 6 ήταν για ένα πράγμα, για δύο. Οι ομάδες λέγανε: «Οκ, εντάξει, αποδέχομαι», λέγει η Everton, την κατηγορία, έτσι, ή οτιδήποτε. Εδώ μιλάμε για μια ιστορία 115 παραβάσεων, για τις οποίες 114 κρίθηκε
0: ένοχη,
1: που δεν συνεργάστηκε η ομάδα. Συνεπώς, θα έπαιρνε καιρό για να μπορέσει, λέει η Premier League, ότι η Επιτροπή το έχει δέσει. Η City λέει τώρα ότι θα φέρει στην έφεση, που στην έφεση δεν ξαναγίνεται με τον αγγλικό νόμο, τον βρετανικό νόμο, ξανά ολόκληρη δίκη. Η έφεση θα κοιτάξει μόνο αν ήταν σωστή ή όχι η διαδικασία. Για κακοδικία το πάει τώρα. Και σου λέει: «Έχω φέρει αποδείξεις που δείχνουν ότι είμαι αθώος». Και το πρώτο που σκέφτεσαι είναι: «Οκ, γιατί δεν τις έφερες πιο πριν, αφού τις έχεις». Αλλά αυτό θα τελειώσει σε 12 εβδομάδες. Είναι σίγουρο η έφεση. Η έφεση έχει συγκεκριμένο χρόνο. 12 εβδομάδες και 30 μέρες η απόφαση μετά. Ότι μετά μπορεί να ξανατραβήξουμε με άλλα πράγματα, να πάει στο Διαιτητικό Δικαστήριο Εταιριών ή να πάει στο Ανώτατο Βρετανικό Δικαστήριο, πάλι όμως ζητώντας κακοδικία, που δεν μοιάζει να είναι πιθανό. Το Δικαστήριο, το Διαιτητικό των Εταιριών, είχε πάει και το 19. Για να πει ότι δεν μπορεί να με ελέγξεις εσύ για θέμα εταιρικό ως Premier League, και είχε απορριφθεί. Τότε γιατί να γίνει δεκτό τώρα, θα μου πεις. Γιατί βλέπω περίεργα πράγματα από τη Βρετανική κυβέρνηση, και επειδή έχουν ξεπουληθεί στα πάντα οι Βρετανοί, δεν έχουν καμία σχέση πια με τη Βρετανία που ήταν κάποτε, θα σκρατήσουμε ένα μικρό καλάθι εκεί.
0: Είναι και σε μεγάλη κρίση γενικώς τώρα, ναι,
1: θα τα πούμε αργότερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακούγοντας τον Freddy Madball και τον Battlefield από το solo hip hop δίσκο που είχε σε αντιδιαστολή με την μεγάλη hardcore καριέρα που έχει το συγκρότημα το Madball, που είναι το σημαντικότερο από τα σημαντικότερα group όλων των εποχών στο χώρο της μουσικής hardcore. Το solo του Freddy Madball ήταν hip hop. Ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, άλλα 10 λεπτάκια μηνυματάκια και συνεχίζει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος μέχρι τις 12 και τα διαμάντια που είναι παντότινα.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6.
1: Συνεχίζουμε με τους μεγάλους Gangstar, συγκρότημα που ήταν ο μεγάλος DJ Premiere από τους σπουδαιότερους παραγωγούς όλων των εποχών της Hip Hop και ίσως και όλων των μουσικών ειδών. Μιλάμε για μια ιδιοφυΐα με μια διάνοια, έναν τιτάνα. Είχε έρθει και πέρσι νομίζω μόνο στη Θεσσαλονίκη χωρίς να είμαι σίγουρος. Αλλά μιλάμε για μεγάλη, πάρα μεγάλο καλλιτέχνη, μεγάλο μουσικό παραγωγό, τον DJ Premiere, ο ένας εκ των δύο μελών των Gangstar. Πριν που λέγαμε για τον αθλητισμό, παιδιά, μου λέει ένας φίλος, ακόμα και το περπάτημα είναι εξαιρετική άσκηση. Πιο μεγάλη αλήθεια δεν υπάρχει. Ακόμα ναι, και το περπάτημα είναι φανταστικό, είναι καταπληκτικό, είναι υπέροχο και σωτήριο, να ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς υπερβολές, γιατί είχα οικογενειακό φίλο που τον εχάσαμε, που σε μεγάλη ηλικία έκανε πάρα πολλά χιλιόμετρα περπατώντας ακόμα και σαν με 40 βαθμούς Κελσίου το καλοκαίρι, πράγμα που είναι λάθος.

impossible to stop. Η Ζωή Σαλντάνα είναι γυναικάρα. Είναι γυναικάρα, είναι ηθοποιάρα που... Αυτό λέει το μπρονζ χρώμα που έχει στο Κολομπιάνα, Κολομπιάνα ταινιάρα. Μου λέει ο Μάγκης, ναι, είναι τρομερή η Σαλντάνα σε όλα. Που παίζει και την Γκαμόρα στο Guardians of the Galaxy κτλ. Ο φίλος μου λέει για τον No Sleep Till Brooklyn, βάλαμε Beastie Boys στο Finger Licking Good. Μου λέτε ένα στον τύπο Carpet ότι πάει καλύτερα ο Αντώνης. Χαίρομαι, χαίρομαι ιδιαιτότερος να ακούτε τον Carpet περισσότερο, γιατί ο Carpet ξέρει καλύτερα και τον λατρεύω όπως και τον Πανούτσο. Είναι αγαπημένοι και λατρεμένοι φίλοι και από τους πολύ πολύ λίγους φίλους σε αυτή τη ζωή που δεν με πικράναν ποτέ. Εγώ που τους ξέρω 26 χρόνια ολόκληρα. Conspiracy Theory για Vinicius Junior, τι έχεις να πεις? Δεν ξέρω, αλλά Conspiracy Theory και εγώ, Count Me Out είναι από τα πράγματα που έχω αποφασίσει στη ζωή μου να μην ασχοληθώ. Δεν μου κάνουν καλό και δεν θέλω να δώσω καμία σημασία ποτέ μου. Μόνο εμπεριστατωμένα και αποδεδειγμένα περιστατικά. Όλα τα άλλα, Count Me Out. Δεν έχω για χρόνο. Για τον Κριστιανό, κοίτα, για τον Κριστιανό, Μάκη μου έχει στείλει μήνυμα και το άδοξο τέλος του κτλ. Κοίτα, θα πω σε αυτό που είχε γράψει πολύ σωστά και πολύ σωστά ο Αντώνης Καρπετόπουλος στο blog του το καλοκαίρι σε σχέση με τα μάτς στο Μουντιάλ και την απόδοσή του. Ο Κριστιανό, πραγματικά κουραστήκαμε να μας κουράζει. Είναι τόσα πολλά τα χρόνια που μας κουράζει που δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε. Είναι ανυπόφορος, είναι άλλη πάλι. Μιλάμε αποδεδειγμένα για ένας από τους σημαντικότερους αθλητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει ποτέ ποδόσφαιρο, στους 10 καλύτερους όλων των εποχών, οπωσδήποτε. Μηχανή γκολ και παραγωγικότητας και σκοραρίσματος. Ανυπόφορος χαρακτήρας, ανυπόφορος άνθρωπος. Είναι καλός άνθρωπος σε μερικά πράγματα και σημαντικά. Υπάρχουν και πτυχές του χαρακτήρα του που είναι σημαντικές, όπως η αυτοπιθαρχία που έχει, η αυτοπεποίθηση, ο τρόπος που συμπεριφέρεται στο σώμα του και το ότι έχει καταφέρει να νικήσει τον χρόνο και να είναι σε αυτήν την κατάσταση, σε αυτήν την ηλικία, είναι τρομερό. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι σε αυτήν την κατάσταση, σε αυτήν την ηλικία, ότι κάνει τη διαφορά όπως έκανε. Και ο Μέση δεν κάνει τη διαφορά όπως έκανε, αλλά ο Μέση είναι πιο κατασταλαγμένος στο τι μπορεί να κάνει και το τι θέση έχει στο σύμπαν. Που για μένα ποδοσφαιρικά ήταν πιο εξωγήινος ο Μέση, γιατί μπορούσε να κάνει πιο πολλά απρόβλεπτα πράγματα. Ο άλλος μπορούσε να κάνει τρομερά σπιριντ καλύτερα από το Μέση, τρομερά άλματα. Έπαιζε πολύ περισσότερο για τον γκολ και την πάρτι του παρά για την ομάδα και αυτό φάνηκε και στον τελικό αντίκτυπο που είχε. Καλός ο εγωισμός του, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, για μένα την Πορτογαλία εδώ και 6 χρόνια την έχει καταστρέψει. Και δεν έχω καταλάβει οι Πορτογάλοι γιατί το επιτρέπουν αυτό στην ομάδα τους να καταστρέφεται από τον Κριστιανό. Τους πάει πίσω. Όπως αν θυμάστε, θα σας πω άλλο ένα μεγάλο μέγεθος, ένα άλλο τρομερό τυπά και χαρακτήρα που είναι πιο ωραίος τύπος στην προσωπική του ζωή. Το Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Ο Ιμπραήμοβιτς είναι τυπάρα. Όταν ήταν στην Μπαρσελόνα του Γκουαρδιόλα το 2009, έκανε κακό στην Μπαρσελόνα του 2009, έτσι όπως ήταν δομημένη με τα χαρακτηριστικά που είχε. Ήταν αργός. Δεν μπορούσε να υποστηρίξει την τελειότητα που είχε η Μπαρσελόνα από το 9 μέχρι το 12. Δεν ταιριάζει. Δεν σημαίνει ότι δεν ήταν από τους καλύτερους παίκτες που έπαιξαν ποτέ ποδόσφαιρο. Έχει πολύ ωραίο χιούμορ, παρεμπιπτόντως, ο Ζλάταν και αντιμετώπιση και θεώρηση της ζωής κατά με. Αλλά και αυτός ο εγωιστής. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Δεν σημαίνει ότι επειδή σε παιχταράς είσαι τρομερός, ο Γκονσάλο Ράμος ήταν καλύτερος και στα μάτς του Μουντιάλ του Κατάρ που τον είχε βάλει ο Σάντος και είχε κάνει το hat-trick τότε και είχε χαλάσει τον κόσμο ο Κριστιανό. Και στο παιχνίδι τώρα που παίξε με τη Δανία και την Νορβηγία ή Πορτογαλία. Πώς θα το κάνουμε? Περνάει ο χρόνος για όλους, ακόμα και τους καλύτερους στον κόσμο που καθόρισαν τον κόσμο και τον πλανήτη. Πρέπει να τα αποδεχτούμε. Είναι καλό πράγμα. Ο εγωισμός που σε θρέφει, το κίνητρο να γίνεις καλύτερος, είναι καλό όμως και η ταπεινότητα, η σεμνότητα και η χαλαρότητα. Από τους σπουδαιότερους στον κόσμο, έχει κάνει και πολλές αγαθοεργίες, έχει κάνει καλά, είναι και καλό κίνητρο για τα παιδιά ο τρόπος που συμπεριφέρεται και

αυτόματα εκείνη τη στιγμή στις καλύτερες εθνικές ομάδες του κόσμου. Ήταν πάντα καλή. Και Euro 84 έχουν κάνει μαγικό οι Πορτογάλοι. Μετά έγινε το μεγάλο Euro που πήραμε εμείς το 2004 στη Λισαβόνα τον τελικό και τους κερδίσαμε δύο φορές. Είχαμε έρθει προηγουμένως και σε ένα φιλικό την ίδια χρονιά ισοπαλία. Είναι φοβερή, είναι από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο στην παραγωγή ποδοσφαιριστών, προπονητών, τακτικών, θεαμάτων. Ο Κριστιάνο είναι τρομερός. Για μένα ήταν φανταστικός ο Κριστιάνο την πρώτη του περίοδο στη Manchester United επί τον καθηγήγηση του ενός μοναδικού για ανεπανάληπτου Sir Alex Ferguson. Εκεί κάποιος χαλιναγωγούνταν και τη θα σέβονταν ο εγωισμό του. Μετά από την περίοδο που πήγε στη Ρεάλ και μετά, ο εγωισμός του και το υπέρμετρος ενθουσιασμός που είχε και ο χαρακτήρας του δεν χαλιναγωγήθηκαν ποτέ, χάθηκε το μέτρο ως συμπεριφορά. Ξεπέρασε τα στάνταρ από στη Ρεάλ από ό,τι ήταν στη Manchester United, αλλά στη Manchester ήταν ακόμα ταπεινός. Αυτή ήταν μία απλή γνώμη, έτσι. Τεράστιο respect και σεβασμός για την καριέρα του, τα επιτεύγματά του, την αθλητικότητά του και το μύθο του. Κανένα δεν είναι πάνω από την εθνική, όποια είναι και αυτό Σπύρο, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Εντάξει, το... όπως λίγο πολύ να ξέρεις, αυτό συμβαίνει με όλους τους μεγάλους και στα σπορ και στη ζωή γενικώς και στις δουλειές και στα επαγγέλματα και στο ρόλο σε μια οικογένεια. Δεν μπορείς να δεχτείς ότι μεγάλος έπεσες και ότι έρχεται κάποιος άλλος. Είναι κουβέντα τώρα για δεκάδες ώρες αυτό. Αλλά κάπου ένα μέτρο, ένα φρένο, μια χαλαρότητα. Παιδιά, πολλά άλλα θα ήθελα να πω. Έχουμε πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Συνεχίζει ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος και τα διαμάντια που είναι παντοτινά. Μετά τις 12 υπάρχουν οι ρεπόρτερ. Μην ξεχνάτε ότι από σήμερα βγήκε στον αέρα το Sport FM TV και έχει όλα τα παιχνίδια μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι δωρεάν τους πρώτους μήνες. Αν έχετε στείλει έστω και ένα μήνυμα στο σταθμό, σημαίνει ότι μπορείτε να μπείτε στο site. Σημαίνει ότι από το site μπορείτε να μπείτε στο site του SportFM.gr και να δείτε το περιεχόμενό του χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο, αρκεί να ξέρετε να διαβάζετε. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο και να έχετε μια υποτυπώδη σύνδεση ίντερνετ στο κινητό σας, στο τηλέφωνο σας, στο τηλεόραση σας, στο λάπτοπ σας, αν είναι Smart TV. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλή σας μέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε. Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ. Ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατή τι.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίες και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την

0: γεύση της Nova Mix.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Το 3-3 στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που συνέτριψε 90-67 τη Μακάμπι Τελαβή στο Telecom Center Athens. Πρωτοσκόρερ ο Γιαμπουσέλε με 17 πόντους, ξεχώρισε ο Hayes Davis που επέστρεψε από τον τραυματισμό του με 13 πόντους, 4 rebound και 4 assist. Εκτός με μυϊκό σπασμό στη μέση έμεινε ο Ρογκαβόπουλος. Παίξαμε καλά και σε 40 λεπτά η ομάδα είναι ήρεμη, δηλώσε ο Ζέλιγκο Μπράντοβιτς. Ο Δημήτρης Πέλκας λύθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλι στο αυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Εκτός αποστολής της Μάνσαφτ έμεινε ο Γκνάμπρι. Στις 6 και 4 σήμερα η συνέντευξη τύπου και στις 7 η προπόνηση της Γιαννανόλευκης. Πρεμιέρα σήμερα για την Στίχημαν GBL στην πρώτη αγωνιστική. Στις 3 η ώρα παίζουν Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 ΑΕΚ Μαρούσι και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδα, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη και στις 5:30 Καρδίτσα Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη όλων των αγώνων από Sport FM TV και από Sky TV ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Σε ανοιχτή γραμμή με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Τρινιντάτ είναι ο Παναθηναϊκός, ώστε ο Λιβάη Γκαρσία να υποβληθεί σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού, καθώς 28χρονος Φόρ επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό. Η υποψηφιότητα για την ενδεκαδοθέτει ο Μάριος, πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον Σα. Με φιλικό απέναντι στην δεύτερη ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σκόραρε ο Λουσέ, ενώ χρόνο συμμετοχή πήρε και ο Μπανζά. Διήμερο ρεπό έχουν οι παίκτες στο Σαββατοκύριακο. Ακόμη ένα βήμα για τη νέα Τούμπα με την ΠΑΕ να ανακοινώνει ότι υπεγράφει σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΙΑΘ. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα με και την ΑΕΚ ένωψη του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς ο Ρώτα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναξη με τον Όφη. Ομαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα που στοχεύει το μάτς με τη Manchester City. Αν δεν προκύψει γενική συμφωνία, θα πάμε με όσους θέλουν να είναι κομμάτι της πρότασης η θέση του Προέδρου του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζου στη συνάντηση για τα τηλεοπτικά της Τύχημαν Super League να μελετηθεί συνολικά η αύξηση των εσόδων ζήτησε εκ μέρους της ΑΕΚ ο Μινάς Λισάνδρου. Στην εμπορικότητα των ΠΑΕ εστίασε η εκπρόσωπος του Ολυμπιακού Εύη Κουτσαφτάκη. Υπέρ της σχετικής διαχείρισης υπό προποθέσεις ο ΠΑΟΚ τόνισε η Μαρία Γκοντζάρεβα. Γαλλία-Ιταλία θα ισόπαλες 1-1 στο Stade France για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League. Στο άλλο μάτς, Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Για την δεύτερη κατηγορία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Σουηδία 1-1, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-3 και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Στην τρίτη κατηγορία, Κύπρος-Αρμενία 2-0. Στα άλλα παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague, Μπεσίκτας Μπαρσελόνα 82-95, Φενερμπάχτσε Ντουμπάι 76-66, Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105, Μπάγερν Παρτίζαν 84-86 και Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο 87-76. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Μάικ Τζέιμς, με την Αντολού Εφές να ενημερώνει ότι χειρουργήθηκε στον Αχίλιο και θα μείνει 7 έως 9 μήνες εκτός δράσης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium.
6: Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Intervetten. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

Πολύ καλημέρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Χρήστος Τυρακόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί μου Κυριάκος Σταθερόπουλος, σταθερή αξία στην τεχνική επιμέλεια. Και Σωτήρης Ταμπάκος, ακόμα πιο σταθερή αξία. Τον είχα μαζί εκεί, κάναμε τα διπλά στη Σερβία και στη Γερμανία. Πήγε να κάνει κι άλλο ο Ταμπάκος, έτσι πήγε και στη Τούμπα. Για να κάνει κι άλλο. Κερδίζαμε την Ολλανδία για πρώτη φορά ποτέ σε επίσημο παιχνίδι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτή είμαστε η ομάδα για σήμερα και συνεχίζουμε. Ξεκινάμε πρώτο τραγούδι, Κυριακό. Φύγαμε.

Μαζί μας να πω ότι είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Πρέπει να παίζετε όμως υπεύθυνα. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Μαζί μας λοιπόν, όπως κάθε Σάββατο, η Intervetten.

Λοιπόν, όνομα επώνυμο τηλέφωνο. Βάζετε, αν θέλετε, το ξενοδοχείο, το ταξίδι, ό,τι θέλετε τέτοιο. Είναι το Radisson στην Ερέτρια, πλήρως ανακαινισμένο, ένα πολύ όμορφο ξενοδοχείο και πολύ εύκολο να πάτε αν είστε εδώ στην Αθήνα ή κάπου εδώ κοντά, αλλά και από οπουδήποτε άλλο να είστε, πάτε με αυτοκίνητο εκεί. Τρεις νύχτες, είναι τέσσερις ημέρες. Είναι από το hotelbrain.com αυτό το δώρο. Αυτό είναι το ένα μας δώρο. Το δεύτερο δώρο είναι το Θεά Θάλασσα, ακτή Θεμιστοκλέου στην Πειραϊκή, ένα τραπέζι δύο ατόμων στο Θεά Θάλασσα, ακτή Θεμιστοκλέου στην Πειραϊκή. Αν θέλετε, βάζετε το Θεά Θάλασσα.

Και το καινούριο έτσι κοσκινάκι που έχουμε για δώρα, με αρώματα από τυπάρο, με θέα τη θάλασσα. Το περίφημο Μπαρμπαρόσα έχει έρθει και είναι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Υπόσχεται να κάνει το καλοκαίρι, να κρατήσω όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά και να μην είναι ο καιρός για μπάνιο. Σας το λέω, σας το υπογράφω. Είναι τόσο υπέροχο το μέρος, θα περάσετε καταπληκτικά. Ένα τραπέζι για δύο άτομα λοιπόν, με μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, με την υπογραφή μεγαλοπρεπέστατη Μπαρμπαρόσα και του Ευγένιου, του καλού μου φίλου, που έχει φτιάξει ένα εκπληκτικό μαγαζί στην Πάρο, το οποίο το συζητάνε όλοι, αλλά και αυτό το μαγαζί εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι υπέροχο. Μπορείτε να επεκτείνετε αυτή την υπέροχη εμπειρία από πρωινή βουτιά μέχρι ένα ρομαντικό δείπνο. Οπότε βάζετε εκεί Μπαρμπαρόσα, τρία πολύ ωραία δώρα. Hotelbrain.com, τρεις νύχτες, τέσσερις μέρες είναι στο Radisson στην Ερέτρια. Δύο, θέα θάλασσα, Πειραϊκή. Τρία, Μπαρμπαρόσα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Δεν έχετε παράπονο, ε, μπράβο, πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Την Ολλανδία λοιπόν δεν την κερδίσαμε τελικά σε επίσημο μάτι. Την έχουμε κερδίσει μία φορά. Ο Σωτήρης Ταμπάκος, εκεί δεν ήσουν. Ήσουν το 16.
1: Το 16 δεν είχα πάει, όχι.
0: Είχαμε κερδίσει 2-1 με Μήτρογλου.
2: Μήτρογλου και ο Γιάννιωτας.
0: Και είχε μειώσει νομίζω ο Βαϊνάλντουμ. Για τους...
1: Είχαν προηγηθεί αυτοί.
0: Α, είχαν προηγηθεί αυτοί με τον Βαϊνάλντουμ. Μπράβο. Και κάναμε ανατροπή. Σωστό. Σκύμπε. Προπονητής. Είναι η μόνη μας νίκη.
1: Ήταν φιλικό μάτς.
0: Γενικώ όταν σκοράρουμε με τους Ολλανδούς κάτι παίρνουμε. Όταν δεν σκοράρουμε χάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλες οι νίκες των Ολλανδών χωρίς είναι με 0. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ είχα πάει στο πρώτο, το 72. 0-5. Αλλά πρόσεξε ποια Ολλανδία ήταν, έτσι.
2: Κρόιφ.
0: Η Ολλανδία που 2 χρόνια μετά έπρεπε να πάρει το παγκόσμιο κύπελο.
2: Έχει
0: πετύχει 2 γκολ ο Χουλσόφ, center back. Ήταν για μας ένα μήνα μετά κερδίσαμε την Ιταλία 2-1. Δεν είχαμε κερδίσει ποτέ την Ιταλία. Ένα μήνα ακριβώς μετά. Αλλά την Ολλανδία δεν μπορούσαμε να την παίξουμε. Το παλιό Καραϊσκάκι. Mm-hmm. Και εκεί ο προπονητής που είχαμε τότε, ο Μπίλι Μπίγκαμ, ο Βόρειο Ιρλανδός, δίνει ντεμπούτο 16,5 χρονών στο Θωμά Μαύρο. Mm. Τον πίστευε πολύ και ο Θωμάς έπαιξε βέβαια.
1: Ούτε 17 δεν ήταν.
0: Και νωρίτερα ο Θωμάς 15,5 έπαιξε με πάλι Βρετανό προπονητή. Ήταν πολύ τυχερός σε αυτό, το λέει και ο ίδιος. Γιατί αν δεν ήταν 2 άνθρωποι με τη λογική των Βρετανών, των Άγγλων κτλ. Ο Τζο Μάλετ στο Πανιόνιο, mm-hmm. τον είδε, λέει, τι είναι αυτός, λέει, Ιταλία εντολή σε 5 χρόνια από τώρα, λέει, κάποιος του λέει το στο Πανιόνιο, θα είναι έτοιμος. Ποιο 5 χρόνια, λέει ο Μάλετ, 5 χρόνια, λέει, θα είναι 20 χρόνων. Τώρα, λέει, πόσο είναι, λέει, 15,5. Τώρα θα μην να παίξει. Και τον βάζει σε ένα μάτσο με την προοδευτική και στο μάτσο με τον Πιερικό πέτυχε και το πρώτο του γκολ. Πρέπει να ήταν 15 και 8 μηνών, κάτι τέτοιο. Δηλαδή ήταν τρομερό. Και την επόμενη χρονιά πια ήταν βασικός. Τον βλέπει ο Μπίγκαμ, Βόρειο Ιρλανδός, λέει, πολύ ωραίος, φέρ' τον στην Εθνική. Τότε δεν πέρασε καν ο Μαύρος ούτε από την Αίων ούτε από την Ελπίδων. Πήγε στην Ανδρών.
1: Από την Παίδων. Από την Παίδων πήγε από την Αίων.
0: Πώς ξέρετε, τότε η Ελπίδων ήταν κάτω των 23.
2: Ναι.
0: Κάτω των 23 λεγόσουν Εθνική Ελπίδων. Δεν τις λέγαμε καν Άντερ 21, Άντερ 23 κτλ. Λέγαμε Ελπίδων.
1: Κάτω 23.
0: Νέων, οι Νέων ήταν 20 ετών. Και κάτω.
1: Μέχρι 19. Μέχρι 20, ναι, ναι.
0: Μην σου πω και 21, γιατί όταν ξεκινάει ο κύκλος, έχεις το δικαίωμα να μείνεις μέχρι μείνεις, το τέλος.
1: Ναι, ναι. Οπότε, και τώρα.
0: Μπράβο. Και είναι σωστό. Η πιο κάτω εθνική, λοιπόν, θεωρητικά η Παίδων ήταν 17. Ούτε Παίδων δεν έπαιξε. Τι Παίδων να παίξει ο Μαύρο. Έπαιξε απευθείας στην Ανδρών. Και απευθείας απέναντι σε εκείνη την εθνική Ολλανδίας.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
2: Απίστευτο. Δεν το έχει, δυστυχώς βλέπω στο διαδίκτυο, δεν το έχει.
0: Δεν έχει, δεν υπάρχει. Κάπου υπάρχει, ίσως κάπου στο YouTube να υπάρχει κάποιο γκολ δεξιά και αριστερά, ίσως νομίζω ένα του Χουλσόφ που σουτάει. Ο Χουλσόφ ήταν center back, τεράστιο center back του Άγιαξ, που δυστυχώς τραυματίστηκε λίγο πριν το Μουντιάλ και δεν έπαιξε το 2004. Έκανε τεράστια διαφορά. Του έσωσε εντελώς εισαγωγικών, το λέει και ο ίδιος Αντωνιάδη, στην καριέρα το γεγονός ότι τον έριξαν απάνω του, γιατί ήταν πολύ ψηλός πάνω στον Αντωνιάδη στο τελικό του Wembley. Και τον έσβησε. Οπότε μετά δεν βγήκε από την 11 του Άγιαξ και έπαιξε μέχρι καμιά 7, 8, 10 χρόνια περίπου. Και τέλος πάντων, εκείνο το μάτς οι Ολλανδοί φαινόντουσαν, παιδί μου, πόσο ήταν σαν να παίζουν με 10 παίχτες παραπάνω από εμάς. Mm. Ένα χρόνο μετά, με τη φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 70, ένα μήνα μετά, την κερδίσαμε 2-1 στο Καραϊσκάκι. Αντωνιάδης Πομόνης. Εντάξει, ξέρεις, τη μία στιγμή διώξε τους όλους. Η εφημερίδα, άμα διαβάσει αθλητική ήχο της εποχής, τον επόμενο μήνα φύγαμε για το παγκόσμιο κύπελλο. Ούτε το ένα γινόταν, ούτε το άλλο. Έτσι, έτσι πάει. Δεν γίνεται αλλιώς. Και πάμε τώρα στην Ολλανδία, αυτό που είπες. Ποιο μάτς θυμάσαι εσύ, λοιπόν, πρώτο?
2: Θυμάμαι το 1-1 στο Ρότερνταμ, νομίζω.
0: Δεκάει.
2: Με τον κόλπο του Σαραβάτου στην αρχή.
0: Ναι, ναι. Διακογιάννης είναι η περιγραφή. Μεγάλο μάτς Κοφίδη, φοβερό μάτς Μπονόβα. Γενικά πολύ καλή
2: εμφάνιση. Θεολόγης, Μανολάς.
0: Θεολόγης, Μανολάς. Πολύ καλή εμφάνιση.
2: Αστόπουλο, Μητρόπουλο.
0: Ισοφαρίζουν με τον Φαμπάστεν οι Ολλανδοί.
2: Να πω τα ψάλια.
0: Ποια Ολλανδία τώρα, έτσι. Η Ολλανδία τελικά που έμελε να πάρει το μοναδικό της τρόπαιο ιστορικά. Η Ολλανδία που ακόμα δεν είχε συνειδητοποιήσει κάποιος πόσο μεγάλη ήταν η τριάδα Γκούλιτ, Φαν Μπάστεν, Ράικαρντ, που άλλαξαν και την ιστορία της Μίλαν. Έτσι. Φαν Μπρόικεν κατά τα δοκάρια. ποιος άλλοι, ποιοι άλλοι παίζανε. Έπαιζε ο Φάνεμπουργκ, έπαιζε ο Σιλόι.
2: Φαντίχελεν.
0: Φαντίχελεν έπαιζε. Έπαιζε ο Φανέρλε, έπαιζε επίσης. Ο Φάνεμπουργκ που ήταν το μερό αμυντικό χαφ.
2: Ο Βαντεσίπ.
0: Ο Κούμαν.
2: Κούμαν. Ο αδελφός του δεν ξέρω αν ήταν.
0: Ο Φαντσκίπ, δεν έπαιζε ακόμα ο Ερβίν.
2: Ο Φαντσκίπ και ο Μπόσμαν.
0: Ο Φαντσκίπ και ο Μπόσμαν.
2: Ο Μιούρεν.
0: Ο Μπόσμαν καμία σχέση με τον Μπόσμαν.
2: Όχι.
0: Το Βέλγο.
2: Ο Τζόνι Μπόσμαν.
0: Μπερδεύεται
2: κόσμο. Ο Άγιαξ, ο Τζόνι Μπόσμαν.
0: Και τι έγινε τώρα εκεί. Εκεί λοιπόν ήταν ένας όμιλος στον οποίο το παλεύαμε. Είχαμε κερδίσει και τους Πολωνούς 1-0. Γενικώς ήταν ένας μπερδεμένος όμιλος. Γίνεται το μάτσο Ολλανδία-Κύπρος. Πέφτει μια φωτοβολίδα στο Χαρίτο, το τερματοφύλακα της Κύπρου. Τιμωρεί UEFA την Ολλανδία με ήττα στο παιχνίδι. Οι Ολλανδοί κάνουν έφεση και κερδίζουν την έφεση να γίνει ξανά το μάτς.
2: Και κλεισμένο των θυρών.
0: Που είχαν κερδίσει 5-0 και κλεισμένο των θυρών.
2: Κερδίσαν 8-0.
0: Κάπου τόσο. Ναι. Αυτομάτως λοιπόν μας είχαν πετάξει έξω. Για να τους τιμωρήσουμε και για να δείξουμε την δυσαρέσκειά μας. Είναι αυτό που λένε θύμος ο αγάς και κόψε τέλος πάντων. Αποφασίσαμε να το πάμε το μάτς. Όχι στο ΆΚΑ που ήταν υπολογισμένο με τηλεοπτικά συμβόλαια, με πράγματα, με θάματα.
2: Τελευταία αγωνιστική.
0: Να το πάμε στη Ρόδο και να παίξουμε την Εθνική Ελπίδα. Με αποτέλεσμα ήρθαν οι Ολλανδοί με τον Γκίλεχαους. Μας κάνανε λίγο πλάκα 3-0 και μας τελειώσανε. Και εσύ τώρα έχεις ένα μάτς να γράφει Ελλάδα-Ολλανδία εντός έδρας 0-3. Ενώ εκείνη η ομάδα που είχαμε, εγώ δεν ξέρω να τους κερδίζαμε γιατί ήταν σούπερ Ολλανδία. Πήγαινε, αισθάνεσαι δυσαρέσκεια, πήγαινε παίξει τους στα ίσια.
2: Είχαμε κάνει πολύ καλό.
0: Κατάφερε να πάρεις μαζί τους κάτι, ένα βαθμό, κάτι, να τους κερδίσεις, γιατί όχι. Δεν ήταν εύκολο, επαναλαμβάνω. Και ακόμα και να σε κερδίσουν, τι κατάφερες με το να το κάνεις το μάτς και να το χάσεις 3-0. Έχασε τα τηλεοπτικά, δηλαδή έχασε λεφτά. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τα λεφτά. Τα τωρινά που είναι δεδομένα με τα Nations League και με όλα αυτά για τις ομοσπονδίες. Έτσι. Έχασες λεφτά, έχασες έσοδα, έχασες την ευκαιρία ο κόσμος να δει μια πολύ καλή εθνική ομάδα που επίσης τότε η τηλεόραση δεν έδειχνε τα 500 μάτσα τωρινά. Και
2: ούτε πρωτάθλημα δεν
0: ήταν μια για πολλωστή φορά μια κακή εκτίμηση για μένα τότε της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Κάκιστη εκτίμηση. Πες το.
2: Βέβαια. Είχαμε χάσει την πρόκριση στο μάτς με την Ουγγαρία που χάσαμε 3-0, που βγήκε η φράση τα τσάρτερ της χαράς σε εκείνο το μάτς.
0: Ήταν τα τσάρτερ της χαράς.
2: Ήταν το μάτς. Φάγαμε τον γκολ του Ντέταρη, του Μέσαρος και το Κύπρι.
0: Πηγαίνοντας εκεί για το μάτς το 3-0 που χάσαμε, γιατί αν είχαμε κερδίσει εκείνο το τελευταίο μάτς θα είχαμε ενδιαφέρον ανεξαρτήτως
2: του
0: αποτελέσματος των Ολλανδών. Πηγαίνοντας εκεί, όλοι όσοι ήταν εκεί λένε ότι όλοι κυκλοφορούσαν οι διάφοροι παράγοντες. Yeah. Μεγαλοπαράγοντες της Ομοσπονδίας και κλείναν το μάτι ο ένας τον άλλο και του έλεγε εντάξει το έχουμε το μάτι, το έχουμε το μάτι. Το 25 λοιπόν οι Ούγγροι μας είχαν στο 3-0. Τσαντίστηκε και ο Μητρόπουλος, κλώτσισε κάποιον, αποβλήθηκε και τελειώσαμε.
2: Αυτό.
0: Εκεί. Γιατί και οι παίκτες είχαν αρχίσει να πιστεύουν αυτό που τους λέγανε διαρκώς οι παράγοντες.
2: Ότι
0: το έχουμε.
2: Αυτό, ότι
0: ότι
2: τα,
0: κάτι έχουμε
2: τα
0: κάνει.
2: Κάστρα για τους ήρωες.
0: Ναι, δεν ήταν έτσι όμως και τελικά την πατήσαμε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία εκείνης της ιστορίας με τους Ολλανδούς. Τώρα έχουμε εντός τους Γερμανούς. Με τους Γερμανούς έχουμε το επικό μάτς του Καραϊσκάκη, το 2-2 το 1974. Μια εθνική Ελλάδος γεμάτη ταλέντο, αλλά που στην προηγούμενη προκριματική φάση είχε φτάσει στο σημείο που κάναμε 4 ήττες με Ισπανούς και Ιουγκοσλάβους. Το τελευταίο μάτς η μισή ομάδα να θέλει να περάσουν οι Ιουγκοσλάβοι, η άλλη μισή να θέλει να περάσουν οι Ισπανοί. Να γίνονται ΕΔΕ, να αποφασίζει η ΕΠΟ να τους τιμωρήσει όλους με διαβίου αποκλεισμό, να μην βρίσκει προπονητή για την εθνική ομάδα. Είχε κλείσει έναν Βραζιλιάνο που λεγόταν Αμαράλ, ο οποίος μας έστησε, δεν ήρθε ποτέ στο αεροδρόμιο. Και έτσι η ΕΠΟ έπεσε ξανά στα πόδια του Αλκέτα και του είπε: ανέλαβε εσύ έστω να ξεκινήσουμε τα προκριματικά. Ήταν Απρίλιος, να ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Ο Αλκέτα είπε: ναι, να αναλάβω, αλλά πρώτον δεν θα τιμωρηθεί κανένα. Είχε τιμωρήσει δηλαδή η ΕΠΟ, να σου πω. 10 ονόματα συγκεκριμένα από τον αγώνα ότι δεν έδειχναν ιδιαίτερη
2: ζήλο.
0: Ήταν. Σχεδόν όλη η ομάδα ήταν. Τι να σου πω τώρα ονόματα. Όλοι σχεδόν οι παίκτες παίξαν εκείνη την ημέρα, τους είχε τιμωρήσει. Και λέει ο Αλκέτα, δεν τιμωρηθεί κανένα. Ένα, το οποίο αμέσως δημιούργησε και στους παίκτες μια καλή αίσθηση. Δύο, να πάμε να παίξουμε ένα σοβαρό φιλικό. Του λένε οι μόνοι μας έχουν προτείνει να παίξουμε φιλικό είναι οι Βραζιλιάνοι. Λέει, αλλά πάμε εκεί να φάμε πέντε. Δεν πειράζει ο Αλκέτα, λέει, να πάμε στο Μαρακανά να παίξουμε. Να παίξουν οι παίκτες, να δουν το γήπεδο. Εμπειρία είναι. και μπορεί να πάρουμε αποτέλεσμα. Γελάγανε οι παράγοντες, οι γίγαντες της εποχής. Όχι αλλάζει κάτι ποτέ, αλλά τέλος πάντων. 0-0.
2: Στο Μαρακάνα. Ναι.
0: Και αμέσως αλλάζει. Παίξαμε κι άλλο ένα φιλικό στην Πολωνία. Το χάσαμε 3-1. Ποια Πολωνία όμως, την Πολωνία του 1974. Έτσι, την Πολωνία δηλαδή του Παγκοσμίου Κυπέλου που βγήκε τρίτη πίσω από Γερμανία και Ολλανδία. Και τα προκριματικά που ξεκίνησαν για το 1976, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αυτό που λέμε σήμερα Euro, τότε λεγόταν Κύπελλο Εθνών. Έπρεπε να βγει πρώτο, είχαμε Γερμανία και Βουλγαρία. Δυτική Γερμανία, παγκόσμια πρωταθλήτρια, 10 εβδομάδες πίσω. 2-2 στο Καραϊσκάκι, του παίξαμε μονότερμα. Εκείνη την ημέρα οι Γερμανοί σώθηκαν από ένα 5-1 μίνιμουμ. Δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Όποιος έχει δει το παιχνίδι εκείνο.
2: Κρίμα που δεν μπορούμε να το δούμε όλο.
0: Έχει πιάσει ο Μάγερ ό,τι μπορείς να φανταστείς σε φάσεις Τερζανίδη, Ασλανίδη, Δωμάζου, Ελευθεράκη. Βάζουμε το πρώτο γκολ με το Δελικάρι.
2: Αυτό είναι το απίστευτο.
0: Βολ πλανέ από σέντρα του Δωμάζου και κάνουμε και ένα δεύτερο από γκολ του Ελευθεράκη. Και θέλουμε 10 λεπτά και εκεί μας ισοφαρίζει ο Χάινκες και γίνεται 2-2. Και πάλι τεράστια. Και η εικόνα και το αποτέλεσμα. Πήραμε 3-3 στη Βουλγαρία. Τη Βουλγαρία δεν την είχαμε κερδίσει από το 1937. Και την κερδίσαμε τελικά το Δεκέμβριο του 1974, 2-1 στο Καραϊσκάκι. Και όπως όλα στην Ελλάδα, αυτομάτως οι παίκτες μας έγιναν αυτοί που ένα χρόνο πριν έπρεπε να τους διώξουμε όλους, γιατί ήταν ντροπή το να χάνουν από την Ιουγκοσλαβία και την Ισπανία. Τους αποθεώσαμε ότι έχουν προκριθεί. Πάμε λοιπόν στη Μάλτα το Φεβρουάριο του 1975 και χάνουμε 2-0 και ουσιαστικά εκεί αποκλειστήκαμε. Με τη φοβερή δικαιολογία κάποιων Ελλήνων ποδοσφαιριστών της εποχής, ότι παίξαμε σε ξερό γήπεδο. Την εποχή που στην Ελλάδα ξερό γήπεδο είχε η Καστόρια, το Εγάλεο. Υπάρχει το περίφημο του Χαρί Κλίνκι. Το Εγάλεο σε ξερό γήπεδο παίζει η περίφημη ατάκα στο άλμπουμ του. Τα μισά γήπεδα, ο Φωστήρας, η Παναχαϊκή ακόμα. Τα μισά γήπεδα της πόλης εθνικής ήταν ξερά. Και η δικαιολογία των διεθνών μας, αυτών που είχαν βάλει στη γωνία και βαράγαν αλίπητα τη Δυτική Γερμανία, έτσι. Και τη Βουλγαρία, τεράστια Βουλγαρία για την εποχή, Μπόνεφ, Νικοντίμοφ, Ντένεφ, Πένεφ. Χάσαμε τη Μάλτα.
2: Είχαμε έρθει και στη Γερμανία, ισοπαλία.
0: 1-1. Χάνουμε μια φάση με τον Κούδα που μένει τέτα τέτ με τον Μάγερ και πάνε τον τριπλάρι και του παίρνει την μπάλα ο Μάγερ και στην επόμενη φάση ο Δελικάρης περνάει τον Μάγερ και σοφαρίζει.
1: Κορομόπουλος Τάκης δεξιά, ο Κυράστας αριστερά.
0: Κυράστας ντεμπούτο κατευθείαν, τον παίρνει και τον πετάει με τη Γερμανία, ο Παναγούλιας βασικό. Και δεν ξαναβγήκε για πόσα χρόνια.
1: Ιωσήφιδης αριστερά.
0: Ιωσήφιδης ήταν μόνιμος αριστερός μπακ πια.
1: Γλέζος Σιώκος τόπερ.
0: Γλέζος Σιώκος ήταν το τρομερό δίδυμο του Ολυμπιακού. Δεν άλλαζε με τίποτα.
1: Ελευθεράκης, Δωμάζος, Σαράφης, Δελικάρης, Τερζανίδης και στην κορυφή ο Παϊωάννου.
0: Ναι. Και η αλλαγή πρέπει να έχει μπει ο Ασλανίδης, ένας από τους δύο, γιατί έχει χάσει τις δύο μεγαλύτερες μας ευκαιρίες. Ο
1: Αχιλλέας
0: και ο Φυρός μπήκε στην άμυνα, στη θέση νομίζω του Σιώκου.
1: Ναι, όχι του Γκλέζου.
0: Του Γκλέζου. Αυτή είναι η εντεκάδα της εποχής. Με Γερμανία που ήταν όλοι σχεδόν οι παίκτες του 1974 που είχαν πάρει 10 εβδομάδες πριν, πλην του Μίλλερ νομίζω που σταμάτησε αμέσως από την εθνική.
1: Ναι, δεν ήταν ο Μίλλερ.
0: Και του Μπράιντνερ.
1: Και
0: του Μπράιντερ. Πρέπει να παίζει ο Μάγερ, έπρεπε να παίζει ο Φόκτ, έπαιζε ο Μπέκενμπάουερ, ο Σβάρτσεμπερκ έπαιζε. Όλη η ομάδα έπαιζε. Τι συζητάμε τη Γερμανία. Ο Χένε έπαιζε, ο Χάινκε έπαιζε. Σέντερφορτ Γκλάντμπαχ και τεράστιο παίκτη. Δηλαδή ο Βίμερ ήταν το νούμερο 2 σούπερ στάρ τη Γκλάντμπαχ και στη θέση του είχε μπει ο Γκραμπόφσκι στο Παγκόσμιο Κύπελο σε κάποια μάτσα. Λοιπόν, αυτή τη Γερμανία παίξαμε έτσι. 10 εβδομάδε μετά το Παγκόσμιο Κύπελο. Και πήγαμε τη διαλύσουμε. Και πήγαμε στη Μάλτα και χάσαμε. Από έναν τύπο που είχε ένα συνεργείο αυτοκίνητο, τον Ακουιλάνη. Θυμάσαι που είχαμε πάει στο, ήσουνα στο Μάλτα Ελλάδα το
1: 01, ναι, ναι.
0: Που κερδίσαμε τον κόλ του το Ρωσίδη το
1: 7. Ναι,
0: ήσουνα.
1: Ναι.
0: Και του λέω.
1: Το 90-91.
0: Το Ρωσίδη είναι το δεύτερο αυτό το μάτς που λες, το 11.
1: Α, το 11.
0: Το 01. Εκείνο ήταν 01 με ένα πέναλτι που πήραμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πάμε δελτίο. Πάμε δελτίο και θα συνεχίσουμε την ιστορία γιατί αξίζει το κόπο να σου πω για τον Ακουιλάνη. Πάμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα το ανατολικό τμήμα του νησιού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν σε 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων στα φέρμα Ιερά Πέτρας, είτε μέσα από οχήματα είτε μέσα από οικίες. Κλειστά είναι πολλά σημεία στο οδικό δίκτυο της Ιερά Πέτρας. Προβλήματα καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο στα Χανιά και το Ηράκλειο. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει και για τα Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα από σήμερα το μεσημέρι ως το μεσημέρι της Κυριακής. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλοβο τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για τον αργοσαρονικό δρομολόγιο εκτελούν κάποια συμβατικά πλοία. 34 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων δέχθηκε η πυροσβεστική στην Αττική το τελευταίο 24ωρο. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη υπογράφονται τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στην τελετή λαμβάνουν μέρος οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών. Αυτή την ώρα η ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Στη Γαλλία, νέες κινητοποιήσεις και επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε σχολεία σε όλη τη χώρα, με αιχμή τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας. Μόνο χθες έγιναν περισσότερες από 1.700 συλλήψεις. Τετράδιο με στίχους τραγουδιών του Freddie Mercury πωλήθηκε έναντι τουλάχιστον 324.000 ευρώ σε δημοπρασία στο Λονδίνο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
10: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστός σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Είναι αίτητη. Είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Γιούργεν Κλοπ λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Συνεχίζουμε τα διαμάτια με παντοτινά. Αυτή είναι η Who. Το περίφημο Pinball Wizard. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην δημοσιογραφική είναι ο Σωτήρης Δαμπάκος. Τον έχω και εδώ πέρα στο στούντιο. Ο Σωτήρης είναι λοιπόν η δημοσιογραφική υποστήριξη και ο Κυριάκος είναι η τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Κυριάκος Σταθερόπουλος. Και να σε ολοκληρώσω τώρα λοιπόν, και βλέπουμε το. Είμαστε στο παιχνίδι το περίφημο του 7. Είναι λίγες μέρες μετά την περίφημη ήταν 1-4 με την Τουρκία στο Καραϊσκάκι.
1: Τις τραγικές δηλώσεις του Διακουμάτου.
0: Διακουμάτου που ήρθαμε σε σύγκρουση. Ήμουνα στο δελτίο του Μέγκα εγώ τότε και βγήκε και έλεγε κάτι διάφορα και
1: του
0: την μπήκα. Κάτσε να μου λέει διάφορα. Τέλος πω. Ήταν ωραία, ωραία κόντρα ήταν. Και πάμε εκεί, κάνει κάποιες αλλαγές ο Ρεχάγκελ, ξεκουνήθηκε λίγο από το μυαλό που είχε, δεν αλλάζει τίποτα. Και πηγαίνοντας το πρωί μια βόλτα έτσι γύρω-γύρω στη Μάλτα, παίρνεις ένα αυτοκίνητο και περνάς από διάφορα μέρη, που ουσιαστικά περνάς από τις διάφορες ομάδες που ξέρουμε. Δηλαδή περνάς από τη Φλωριάνα, περνάς από τη Σλιέμα, περνάς από τη... και όπως πήγε την Τζίρα και πάει λέγοντας. Και βλέπω ξαφνικά εκεί στην Τζίρα, σε ένα μεγάλο στο, είναι σαν να είναι η Πυραϊκή, τα Βοτσαλάκια, όλο αυτό το κομμάτι, η Καστέλα. Όπως πηγαίνει έτσι.
2: Κάπως
0: δίπλα
2: έτσι,
0: στη θάλασσα. Ναι, έτσι. Αυτή είναι η Μάλτα. Ναι. Και όπως πηγαίνει, κάθε ένα χιλιόμετρο αλλάζει το όνομα της περιοχής. Και αυτές είναι οι ομάδες, λέει, για να καταλάβεις και το πρωτάθλημά τους, ότι πόσο κοντά είναι, λέει, παίζει εκτός έδρας. Λέει, η Σλιέμα στη Φλωριάνα. Σε 300 μέτρα παίζει. Ναι. Ο Ακουιλάνη λοιπόν είχε ένα τεράστιο. Η οικογένεια πια είχε φτιάξει ένα μεγάλο συνεδρίο και τους λέω στο Μέγκα, τα παιδιά που ήμασταν μαζί, πάμε να τους κάνουμε ένα θέμα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ήταν ο τύπος που μας κατέστρεψε το 1975, έτσι. Γι' αυτό ήταν εδώ, είχε τις φωτογραφίες μέσα στο μαγαζί του, από το ματς, τα δύο γκολ κτλ. Γι' αυτό ήταν το όνειρό του. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η ιστορία μας και με τη Γερμανία τώρα θα παίξουμε. Κερδίσαμε προχθές. Ήταν πιο δύσκολο το μάτς, παιδιά, αύριο, να το ξέρετε και όλοι όσοι ακούτε. Ηρεμία και υπομονή. Εγώ αγοράζω πάλι την ισοπαλία. Αυτό έλεγα και προχθές. Okay. Είναι ωραίο το ότι οι παίκτες στεναχωρέθηκαν. Και έτσι πρέπει να είσαι 2-0 μπροστά και να έρχεσαι 2-2 στο τελευταίο λεπτό. Άσχετα στο δεύτερο ημίχρονο η Ολλανδία ήταν πολύ καλή. Και ο Τσάβη διόρθωσε τα δικά του λάθη. Βάζοντας Χράφενμπερ και Ράιντερς κτλ. Αλλά. Κατευθείαν με τα κουρασμένα πόδια των δικών μας, τρίτο μάτς σε μια εβδομάδα. Πόσοι παίκτες του δικού μας μπορούν να παίξουν τέτοια μάτς έντασης?
2: Έχουν κάνει τρία μάτς ήδη, δηλαδή.
0: Και θα έχουμε και τέταρτο. Και πόσες αλλαγές να κάνεις? Δεν μπορεί να κάνεις πολλές αλλαγές. Το μάτς είναι δύσκολο. Ο άλλος έχει πιο ξεκούραστη ομάδα. Άλλαξε σχεδόν όλο το ρόστερο ο Κλοπ. Έχουν.
2: Ο Γκνάμπρι είναι έξω τελικά.
0: Ναι, έχουν και τον εγωισμό τους ότι. Πήγαμε και τους κερδίσαμε. Δεν τους είχαμε κερδίσει ποτέ τους Γερμανούς. Έτσι, ότι σε φιλικό.
1: Πρώτη μας δίκαιο, όλων των εποχών.
0: Θα είναι δύσκολο το μάτς, πολύ. Αλλά, αν μας λέγανε, πες ότι το χάνουμε το μάτς. Εγώ το έλεγα και προχθές με την Ολλανδία. Αν κάναμε μια ωραία εμφάνιση και χάναμε ένα-δύο, δεν θα με πειράζει. Έχουμε πάρει ακόμα ένα βαθμό. Έχουμε τώρα λοιπόν 7 βαθμούς. Αν αύριο παίξουμε καλά με τη Γερμανία, αλλά να παίξουμε καλά, και το χάσουμε το παιχνίδι 1-0. Εντάξει, δεν θα ήταν το καλύτερο γιατί και το γήπεδο θα είναι γεμάτο και ο κόσμος θα στεναχωρηθεί, αλλά θα έχουμε 7 βαθμούς μετά από 4 μάτς. Αν πάρουμε έστω και έναν βαθμό, θα έχουμε 8. Όταν ξεκίνησε η ιστορία, λέγαμε τα πρώτα 4 και έτσι όπως ήταν, στη Σερβία μπορούμε να πάρουμε κάτι, να μπορούμε στο τελευταίο μάτς με τη Σερβία, δεν μια ισοπαλία. Ως το τελευταίο μάτς με τη Σερβία, να την κερδίσουμε στο Βόλο και να την βάλουμε από κάτω.
2: Μα με 6 βαθμούς στον όμιλο, αν δεν είχε συμβεί αυτό που έχει συμβεί τώρα. Θα είμαστε σίγουρα τρίτη. Γιατί πώς θα κερδίσει η Σερβία κάποιο μας?
0: Η Σερβία από εδώ και πέρα δεν κερδίζει τίποτα άλλο. Δεν θέλω να το πω ότι είναι 100%, το λέω 90%. Γιατί πρέπει να κερδίσει 3 η Σερβία και να χάσουμε 3 εμείς. Αλλά ακόμα και το τελευταίο με τη Σερβία, αυτή τη Σερβία δεν μπορεί να δώσει το Βόλο πώς θα έρθει και να μας κερδίσει. Όμως πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα μάτσα μαθηματικά. Το φοβερό της ιστορίας είναι ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Και αυτό είναι το πολύ ωραίο. Το πρακτικό της ιστορίας είναι ότι έχουμε και βαθμούς ενώ είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε παίξει πολύ ωραία παιχνίδια και να τα έχουμε χάσει. Yeah. Καταλαβες. Άρα λοιπόν έχουμε και την ουσία του ότι έχουμε κάνει δύο, ειδικά και η ανατροπή στη Σερβία, εκεί ήσουν, μαζί ήμασταν. Σωτήρη.
2: Ναι.
0: Ήταν δύσκολη. Έβρεχε. Γήπεδο. Ας μην είχε πολύ κόσμο, αυτό μας έσωσε λίγο. Το γήπεδο αυτό όταν είναι γεμάτο, Είναι...
1: Μουστάρι, κοχλάζει.
0: Ναι, κοχλάζει. Εντάξει, πάλι όμως έπρεπε να παίξει μπάλα για να το γυρίσει, έτσι. Και παίξαμε.
1: Στο δεύτερο κάνει και μήκο. Τη μεγάλη απόκριση ο Τζολάκης στον 90.
0: Κάνει και την απόκριση μας κρατάει ο Τζολάκης και μετά πέτυχε με τον κόλ. Είναι δοκάρι στην αρχή και απόκριση.
1: Μετά
0: είναι και μετά είναι φοβερή μπαλιά του Μιχαηλίδη με τα αριστερό πόδι. Κυνηγάει ο Τσιμίκας που όσο πέρναγε το μάτς έβρισκε ρυθμό. Στο δεύτερο μάτς με τη Γερμανία ήταν καλός. Στο πρώτο δεν ήταν ιδιαίτερα καλός. Στο τελευταίο 20 λεπτό ήταν καλός. Σερβία. Ήταν καλός με τη Γερμανία και ήταν πάρα πολύ καλός προθές. Γιατί πήρε παιχνίδια συνεχόμενα.
2: Και τον βοήθησε αυτό.
0: Βέβαια.
2: Και το κυριότερο, θα το πω τώρα αυτό. Στο μάτς με την Σερβία που του κάνει την παλιά ο Μιχαηλίδης, η παλιά, αν την προσέξουμε καλά, είναι αρκετά δυνατή.
0: Είναι
2: και λέει ο Τσιμίκας, το είπε μετά, ότι είναι το μάτς στο 95. Θα την κυνηγήσω όσο μπορώ και θα την κάνω τη σέντρα. Άμα ήταν σε ένα άλλο χρονικό σημείο.
0: Μπορεί και να μην την κυνηγάει. Για να μπορούσε να
2: κρατήσει
0: δυνάμεις. Δεν έχει αδικό.
1: Ναι.
0: Το να την κυνηγάει την μπάλα. Ακόμα και περισσότερο για να την χτυπήσεις μία και να πάει όπου να είναι, γιατί είμαστε πια πολύ αργά. Αλλά ο τρόπος που φτάνει στην μπάλα και η σέντρα που κάνει είναι Τσιμίκας. Και έρχεται ο Δουβίκας, ο οποίος αυτές τις φάσεις τις λατρεύει. Το Δουβίκα, ο Φάμπρεγκα. Τον Δουβίκα τον πήρανε σαν πρώτο σκόρερ στην Ουτρέχτη, η Θέλτα. Έτσι.
2: Ναι.
0: Δούλεψε μαζί, το ίδιο το έλεγε. Πολύ ο Μπενίτεθ, πώς πρέπει να βάζει το κορμί, να γυρίζει πιο έξω, να παίρνει μπάλα. Δεν έμεινε πολύ ο Μπενίτεθ εκεί. Αλλά ο Φάμπρεγκας στην Κόμο του δούλεψε πολύ τη λογική να βγαίνει στο πρώτο δοκάρι. Να έρχεσαι στο πρώτο δοκάρι. Πώς κινείσαι για να βγεις δηλαδή.
2: Το έχει αυτό
0: στο πρώτο δοκάρι. Και το έχει. Το βελτίωσε ακόμα περισσότερο. Με έναν εξαιρετικό προπονητή φαίνεται η δουλειά που κάνει ο Φάμπρεγκας. Και να αποφύγαμε από εκεί, ξέρεις, αυτό αμέσως. Ένα μάτς που ήταν ένα 0 και το ανατρέπουμε. Πόσα χρόνια είχαμε να ανατρέψουμε παιχνίδι? 7-8 χρόνια τουλάχιστον. Νομίζω ήταν ένα μάτς με τη Φιλανδία. Πριν από 8 χρόνια, 9. Ένα 0 χάναμε μήχρονο και το κάναμε 2-1.
1: Το Σταβίλη 2-1 το βράδυ, το Ολυμπιακό Στάδιο. Που τον έβγαλε στο ράδιο.
2: Αυτό μα έκανε.
1: Αυτό είναι. Ναι. Που δεν σταμάταγε, που είχε όρεξη, έκανε και κουμπί.
2: Ναι.
0: Ήταν τότε με τον Πούκι αρχηγό η Φιλανδία, που ο Πούκι ήταν δεύτερο-τρίτο σκόρε στην Premier League. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, είχαμε πολλά χρόνια να κάνουμε ανατροπή. Όλα αυτά. Έχει καθόλου break, δεν έχει. Ωραία, βάλει το τραγούδι το επόμενο και θα πω εγώ τώρα τι έχουμε να δώσουμε.

Λοιπόν, μια προσφορά του ομίλου Hotel Brain, που είναι ο μεγαλύτερος σε αριθμό καταλήμματων ξενοδοχειακός ομίλος στην Ελλάδα, με 100 καταλήμματα σε περισσότερους από 35 προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Ένα δώρο λοιπόν 3 διανυκτερεύσεων, 4 ημερών συνολικά, στο πολύ όμορφο Radisson, ανακαινισμένο πλήρως Radisson στην Ερέτρια. Για το Hotel Brain, με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.hotelbrain.com μπορείτε να μάθετε πολύ περισσότερα για όλες τις για το όλα τα καταλήμματα τα οποία έχει ο όμιλος Hotel Brain. Αυτό είναι το ένα μας δώρο λοιπόν. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, βάζετε δίπλα ξενοδοχείο, βάζετε ότι κάτι παρόμοιο. Έχουμε το Θέα Θάλασσα στην ακτή Θεμιστοκλέου στην Πειραϊκή. Ένα τραπέζι 2 ατόμων, το πολύ όμορφο μαγαζί του Γιώργου του Λεμπιδάκη. Ακτή Θεμιστοκλέου στην Πειραϊκή, το μαγαζί που πριν από χρόνια ήταν στο Μικρολίμανο, αλλά έφτιαξε πλέον το δικό του όνομα στην περιοχή εκεί της Πειραϊκής. Αυτό είναι το δεύτερο δώρο μας. Ένα τραπέζι 2 ατόμων. Και έχουμε και ένα τραπέζι 2 ατόμων που μπορεί να το συνδυάσετε, αν θα βοηθήσει ο καιρός στο επόμενο διάστημα, και με κολύμβηση, να κολυμπήσετε δηλαδή και μετά να φάτε. Αν λοιπόν ακόμα μας κρατήσει λίγο το καλοκαίρι, η πιο ωραία κοντινή απόδραση εντός των τυχών λέγεται Μπαρμπαρόσα. Το Μπαρμπαρόσα είναι το περίφημο Μπαρμπαρόσα που είναι και στην Πάρο, υπάρχει και στην ακτή της Βούλας, σε ένα χώρο δίπλα στη θάλασσα με μια πολύ ωραία πισίνα, με εγγύηση και υπογραφή Μπαρμπαρόσα. Ένα ταξίδι μέχρι, από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλιώς κλείνετε κατευθείαν το απόγευμα και πάτε και κάνετε ένα πάρα πολύ ωραίο δείπνο. Ένα τυχερό ζευγάρι θα έχει την ευκαιρία για ένα τραπέζι 2 ατόμων. Μπαρμπαρόσα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στην Βούλα. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση, μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση μετά την απόφαση, γιατί πλέον απόφαση είναι, και επίσης γιατί το ακούω πολύ αυτές τις μέρες, ναι, είναι απόφαση, λέει, της Επιτροπής, της Ανεξάρτητης Επιτροπής, η οποία έβγαλε την απόφαση για τις 115, παρέπεμψε η Premier League σε μια ανεξάρτητη επιτροπή. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή έβγαλε την απόφαση για τις 115 παραβάσεις, 114,5. Γιατί σε μία είναι αυτή από την οποία αθωώνεται η Manchester City, γιατί σε μία από τις 115, που είναι μία από τις 70 παραβιάσεις, είναι ότι δεν συνεργάστηκε. Σε μία από τις περιπτώσεις λοιπόν έδωσε κάποια χαρτιά, οπότε είναι 114,5 στις 115. Μάλιστα. Το μισό υπέρ του μαθητή λοιπόν, εμείς θα τις λέμε 115 παραβάσεις. Κάποιος μου είπε λοιπόν προχθές, μου στείλε μήνυμα στο Instagram, να μην λέει αθώα, λέει, μέχρι να τελειώσει η έφεση. Όχι. Με βάση το Βρετανικό νόμο πλέον, εφόσον υπάρχει απόφαση, είναι ένοχη και πλέον πρέπει στην έφεση να αρθεί το πρωτόδικο. Γιατί αυτή είναι η απόφαση. Η έφεση γίνεται διότι το επιτρέπει αυτό που λέγεται κανονισμός της Premier League. Τι είναι η έφεση? Όχι η δίκη ξανά, γιατί μία κράτησε 6 μήνες και η απόφαση πήρε 2 χρόνια. Είναι 12 εβδομάδες, maximum 14, για να αποφασιστεί με όποια άλλα στοιχεία έρθουν, εάν έπρεπε ή δεν έπρεπε αυτή η επιτροπή να βγάλει απόφαση. Για κακοδικία δηλαδή. Αυτό συζητιέται. Όχι όλη η ιστορία ξανά. Έναν μήνα μετά από το τέλος αυτών των 12 εβδομάδων, αλλά πάμε περίπου Χριστούγεννα, άντε Γενάρη, πρέπει να έχει βγει και η απόφαση. Και υπάρχει ένα διάστημα μετά, στο οποίο πρέπει να ανακοινωθεί η απόφαση ότι είναι οριστικό και να τοποθετηθούν και οι όποιες ποινές. Είναι αχαρτογράφητα νερά τώρα οι ποινές. Δεν έχουμε ξανά τέτοια περίπτωση. Η μόνη περίπτωση άλλη, ξέρετε, και οι δυο σας, ποια άλλη ομάδα είναι η μόνη που στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου από το 1888 έχει τιμωρηθεί για παραβίαση οικονομικών κανονισμών κτλ. Η Manchester City το 1906 και αναγκάστηκε να εκποιήσει ολόκληρη την ομάδα της. Υποχρεωτική εκποίηση, και η Manchester United της πήρε τους 4 καλύτερους παίκτες εκείνης της ομάδας, παίρνοντας τους πρώτους τίτλους της τα επόμενα χρόνια, το 7 και το 8.
Η Manchester City. Και έκανε 3,5 δεκαετίες μέχρι το 37 για να συνέλθει. Και να πάρει ξανά, να ανέβει κατηγορίες πάλι και να πάρει ένα πρωτάθλημα. Και την επόμενη χρονιά έπεσε μάλιστα. Είναι η μόνη ομάδα που έχει πάρει πρωτάθλημα και έχει πέσει την επόμενη. 37 το πήρε, 38 έπεσε. Αλλά η City ήταν η ιστορία της ομάδας με το περίφημο Billy Meredith, έναν τεράστιο Ουαλό ποδοσφαιριστή, ο οποίος αυτός την έδωσε. Τι έκανε η City τότε? Η City, ο ανώτατος μισθός της εποχής για τους ποδοσφαιριστές και γενικότερα ήταν 4 λίρες. Ο Meredith έπαιρνε λοιπόν άλλες 4 κάτω το τραπέζι, 8. Κάποια στιγμή ο Meredith πλακώθηκε σε ένα παιχνίδι με κάποιον αντίπαλό του, αποβλήθηκαν και οι δύο, του επιβλήθηκε μια ποινή 6 μηνών. Δεν ξέρω τώρα τι πλάκωμα ήταν αυτό. Και η City αποφάσισε να μην τον πληρώνει. Σου λέει, πώς σε πληρώνω τώρα? Θα σου πληρώνω και τα χρήματα, θα σου πληρώνω και τα έξτρα, τα κάτω από το τραπέζι και δεν παίζεις. Έτσι στέλνει ο Meredith. Ωραία, και πάει λοιπόν κατευθείαν με κάτι μπλοκάκια που είχε και τα δίνει σε μια εφημερίδα και η εφημερίδα τα γράφει και ξεκινάει μια έρευνα και αποδεικνύεται ότι η City έδινε χρήματα και σε άλλους κάτω από το τραπέζι. Καμία σχέση με τα 900 τόσα εκατομμύρια το ένα δις που λέμε τώρα. Αλλά είναι φοβερό το πως η ιστορία, έλεγε ο Μάρξ, κάνει κύκλους είτε ως φάρσα είτε ως τραγωδία. Ακριβώς. Τι έγινε λοιπόν τότε? Αναγκαστική η City, τιμωρήθηκε με 6.500 λίρες πρόστιμο, τεράστιο ποσό για την εποχή, και έπρεπε να τα βρει αυτά τα λεφτά. Για να τα βρει έπρεπε να κάνει αναγκαστική εκποίηση των ποδοσφαιριστών. Δημοπρασία. Και η Manchester United εμφανίστηκε και λέει: OK, Meredith, έλα από εδώ, εσύ έλα από εδώ, εσύ έλα από εδώ. Τους 4 καλύτερους τους πήρε αυτή. Αυτή ήταν η ιστορία. Μέχρι τώρα λοιπόν δεν είχε ξαναυπάρξει περίπτωση κάποιες ομάδες να έχει κάνει τέτοια καταφανή παραβίαση αυτών που έχει συμφωνήσει. Για αυτούς που λένε για τη Manchester City, μα η City διαφώνησε με αυτά που έχει υπογράψει. Ναι, και εγώ διαφωνώ. Θέλω να τρέχω με 300 χιλιόμετρα και δεν έχω υπογράψει. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω υπογράψει με κανέναν υπουργό μεταφορών. Εγώ προσωπικά, ότι είναι 70 το όριο. Αλλά τι να κάνω, 70 είναι το όριο και πρέπει να το τηρήσω. Αν πάμε 300 θα με γράψουν. Αν δεν της άρεσε, δεν πειράζει. Έχει υπογράψει μαζί με τους υπόλοιπους. Έχει υπογράψει. Το ότι διαφωνεί. Πρόσεξε όμως κάτι ακόμα. Το οποίο δεν πολύ λέγεται. Έτσι, ακούστε το λίγο. Διαφώνησε και έγινε ό,τι έγινε και το καταπατούσε. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να το ξαναπεράσουν το FFP το 2020 κάτι, υπέγραψε και αυτή. Γιατί εξασφαλίζει ότι όλοι οι υπόλοιποι που έρχονται, η Newcastle δηλαδή με τους Σαουδάραβους κτλ., δεν μπορούν να εξοδέψουν τα χρήματα. Άρα σου λέει, ναι, εγώ παραβίασα, δεν πειράζει. Διαφωνώ, δεν πειράζει. Τώρα συμφωνώ, διότι δεν θα το ξανακάνει κανένας άλλος. Υπέροχο. Καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ναι, σαφέστατα, όλοι έχουν σκιές και σκελετούς στα ντουλάπια. Η United, ας πούμε, το 1 δισεκατομμύριο με το οποίο αγοράστηκε η ομάδα και μετά φορτώθηκε στην ομάδα για να πληρώνουν μόνο τόκους οι Glazers, είναι ένας τρόπος οικονομικού ντόπινγκ, ωστόσο επιτρέπεται στο ίδιο το κράτος. Δηλαδή μπορείς να δανειστείς για να αγοράσεις κάτι. Δεν απαγορευόταν. Επίσης, ό,τι έχει προκύψει, αν δεν απαγορευόταν για την εποχή, και η Blackburn το 95, περίπου αυτό που κάνει η City έκανε ο Jack Walker. Είχε λεφτά, ξόδευε ό,τι καλύτερο υπήρχε, έφερε τον καλύτερο προπονητή της εποχής που είχε σταματήσει από τη Liverpool, τον Dalglish, ήταν β' κατηγορία, του έδωσε όσα λεφτά θέλει, πήρε όσους παίκτες

0: ξέρεις εσύ, Χρήστο, τώρα, μια και ακούμε το. Το Anarchy in the Queue. Νομίζω 77 είναι.
1: Το 77. Το 77 είναι το Never Mind the Bollocks, ναι.
0: Ότι ο μεγαλύτερος γνώστης punk rock μουσικής εκείνης της περίοδου είναι ο Stuart Pearce.
1: Έλα ρε.
0: Πήγε σε παιχνίδι γνώσεων για τη μουσική και το punk rock.
1: Και τους τσάκησε. Μπράβο, μπράβο.
0: Χρήστο είναι Σωτηρακόπουλος της μουσικής. Συγγνώμη. Χρήστο έχει μνήμη σαν τη δικιά σου στο ποδοσφαίρο.
1: Εντάξει, μπράβο του.
0: Ξέρει τους παραγωγούς, τους συντελετούς, τους δημιουργούς, δηλαδή ξέρει τέτοιες λεπτομέρειες. Λέει punk rock αυτή τη περίοδου, αγγλικό. Και του λένε κάτι στοιχεία.
1: Τρελά.
0: Χρήστο είναι πολυβόλο. Δεν σταματάει δηλαδή να δίνει πληροφορίες. Λέει το ότι μαγεύτηκα και είναι καλός τύπος.
1: Καλά, φοβερός τύπος. Σάικο.
0: Σάικο, ναι.
1: Η ψυχό. Μια γρήγορη πολύ τα δώρα μας. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο. Γράφετε ξενοδοχείο, δώρο, ταξίδι, ξέρω και εγώ τι θέλετε σε αυτό. Από το hotelbrain.com, το μεγαλύτερο ξενοδοχειακό όμιλο στην Ελλάδα, καταλυμάτων διαχείρισης ξενοδοχείων σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 100 σε 35 προορισμούς, μας δίνει ένα πολύ ωραίο 3 νύχτες, 4 μέρες στο Radisson, το ανακαινισμένο Radisson στην Ερέτρια, ένα υπέροχο ξενοδοχείο. Είναι για 2 άτομα και μπορεί να πάρετε και τα παιδιά σας μαζί. Είναι πολύ πολύ πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Δηλαδή, αν έχετε 2 παιδιά, 3 παιδιά μαζί με τα παιδιά σας. Εννοείται. Δηλαδή, τα παιδιά εκεί είναι δωρεάν. Υπάρχει επίσης θέα θάλασσα, τραπέζι 2 ατόμων, ακτή Θεμιστοκλέους στην Πειραϊκή. Βάζετε σε αυτή την περίπτωση θέα θάλασσα. Ή φαγητό σκέτο και όποιο από τα δύο προκύψει. Και τον Μπαρμπαρόσα. Το Μπαρμπαρόσα στην Βούλα, το Μπαρμπαρόσα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Το περίφημο Μπαρμπαρόσα, υπογραφή μεγαλοπρεπέστατη από τον Ευγένιο, το φίλο μου, με τη μαγαζάρα που έχει φτιάξει στην Πάρο. Και πλέον και στην παραλιακή. Στη Βούλα, λοιπόν. Μπορεί να πάτε και να κολυμπήσετε και να φάτε μετά ένα πολύ ωραίο ή απλώς ένα υπέροχο ρομαντικό δείπνο σε ένα από τα ωραιότερα ρεστοράν της Αθήνας. Αυτά είναι τα δώρα μας. Δεν έχετε παράπονο. Ε? Μπορεί να έχει παράπονο κάποιος. Όχι.
0: Δεν μπορεί. Να σου συμπληρώσω κάτι για τον
1: Πίρς. Πες μου ό,τι θες. Ναι.
0: Είναι για μένα από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου ότι έχει χάσει το 3ο πέναλτι στον ημιτελικό του 90, έχει πάει στο γόνατο του Ήλτερ. Και στο 96 που πάλι χάνουν στα πέναλτι οι Άγγλοι από τους Γερμανούς.
1: Αυτό σκοράρει.
0: Σκοράρει ο τρόπος που πανηγυρίζει.
1: Ναι, ναι, πανηγυρίζει γιατί έβγαλε από πάνω του 6 χρόνια
0: χτικιού.
1: Βέβαια, αυτό σαρκάστηκε και μια διαφήμιση της Pizza Hut που φορούσε στο μαγαζί μέσα μια σακούλα για να μην τον γνωρίζουν, υποτίθεται. Και πήγαιναν πιτσιρίκια και του λέγανε: κύριε Πίρς, να μου δώσετε ένα αυτόγραφο. Και υποτίθεται δεν τον γνωρίζανε, αλλά επειδή φορούσε τη σακούλα, ας πούμε, κρυβόταν λόγω των πέναλτι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σου πω ότι ήταν και πολύ καλός ποδοσφαιριστής και βοήθησε πολύ και στην εθνική ελπίδα της Αγγλίας στη δημιουργία της ομάδας που όταν ο Southgate έγινε της Ανδρών, έφυγε από την ελπίδα, έβγαζε τους παίχτες, έπαιρνε τους παίχτες αυτούς που είχαν κάνει επιτυχίες στους νέους. Στο παγκόσμια νέων, στις ελπίδες κτλ. Και τους προωθούσε σιγά σιγά όλη η Αγγλία των τελευταίων ετών. Είναι μια δουλειά κυρίως του Southgate. Έτσι. Με 2 τελικούς Euro που η Αγγλία δεν είχε δει τελικό. Με μια τρίτη θέση στο παγκόσμιο. Με μια τέταρτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο
0: το
1: 18. Και ουσιαστικά είναι η ίδια ομάδα που πήγε τώρα και βγήκε τρίτη και στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Ο Πίρση έκανε πολλή δουλειά πίσω στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Λοιπόν, έχουμε δελτίο. Γίγα Σωτήρης, Σωτήρης Ταμπάκος και πάλι λοιπόν στη διάθεσή σας και εμείς συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ, τα διαμάντια είναι παντοτινά, στον BWIN Sport FM σε 94,6.
2: BWIN Sport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
11: Ντουροστίκ
10: για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Το 3-3 στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός Άρτορ που συνέτρεψε 90-67 τη Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center Athens. Πρώτο σκόρερ ο Γκεμπουσέλε με 17 πόντους. Ξεχώρισε ο Χέις Ντέιβις που επέστρεψε από τον τραυματισμό του με 13 πόντους, 4 rebound και 4 assists. Εκτός με μυϊκό σπασμό στη μέση έμεινε ο Γκαβόπουλος. Παίξαμε καλά και στο 40 λεπτά. Η ομάδα είναι ήρεμη, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλι στο αυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League. Εκτός αποστολής της Μάνσαφτ, έμεινε ο Κνάμπρι στις 6 και 4 το σήμερα συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 7 η προπόνηση της Γαλανολευκής. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Τίχημαν GBL με 5 αναμετρήσεις. Στις 3 παίζουν Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 ΑΕΚ Μαρούς και Κολοσσός Ρόδουλ Δοτόξα Λευκάδας, μία ώρα μετά Προμηθέας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από Sport FM TV και Sky TV, ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Σε ανοιχτή γραμμή με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Τρινιντάντ είναι ο Παναθηναϊκός στο Λιβάη Γκαρσία να υποβληθεί σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού. Καθώς 28χρονος φόρ επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Ενθαρρυντικά τα νέα για τον Ταμπόρδα και τον Κοντούρη ένωψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριμέρο ρεπό. Υποψηφιότητα για την ενδεκαδοθέτη ο Μάριους, πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον Σα. Με φιλικό απέναντι στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σκόραρε Λουσέ, ενώ ο χρόνος συμμετοχής πήρε και ο Μπανζά. Διήμερο ρεπό έχουν οι παίχτες το Σαββατοκύριακο. Ακόμα ένα βήμα για την νέα Τούμπα με την ΠΑΕ να ανακοινώνει ότι υπεγράφει σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΙΑΦ. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για την ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμού ο Ρότα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναρξη με τον Όφη. Η ομαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργκα που στοχεύει το μάτς με τη Manchester City. Με δύο παιχνίδια ανοίγει το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Στις 3 παρατέρα το παίζουν Νίκη Βόλου ΑΕΛ Novibet με τηλεοπτική μετάδοση από RT2 Sport FM. Και στις 3 Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Ραδιοφωνική ενημέρωση των αγώνων από τον Big Win Sport FM. Γαλλία-Ιταλία ήρθαν ισόπαλες 1-1 στο Stade France για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Στο άλλο μάτς της πρώτης κατηγορίας Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Για την δεύτερη κατηγορία Βοσνία-Ζεγοβίνη-Σουηδία 1-1. Ουγγαρία-Γεωργία 1-0. Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-3. Και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Στην τρίτη κατηγορία Κύπρος-Αρμενία 2-0. Στα άλλα παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague, Μπεσίκτας Μπαρσελόνα 82-95, Φενέρμπαξε Ντουμπάι 76-66, Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105, Μπάγεν Παρτίζαν 84-86 και Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο 87-76. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Μάικ Τζέιμς με την Αντολού Εφές να ενημερώνει ότι χειρουργήθηκε στον Αχίλιο και θα μείνει 7 έως 9 μήνες εκτός δράσης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Χρήστος Τυρακόπουλος.
6: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
15: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Big Win Sport FM 94,6.

0: Είναι ο Big Wins Sport FM, 4,6. Είναι ο Χρήστο Νικόπουλος στο μικρόφωνο. Τα διαμάντια που είναι παντοτινά, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Υπενθυμίζω, μέσω της πλατφόρμας που είναι μέσα στο site του Big Wins Sport FM, sportpavlefm.gr, υπάρχει, λέει, live radio και επικοινωνία μετά, ακριβώς. Εκεί στέλνετε τα μηνυματάκια σας, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και βάζετε για το Radisson ταξίδι ό,τι θέλετε από το hotelbrain.com, 3 νύχτες, 4 ημέρες. Βάζετε για το Θέα Θάλασσα, Θέα Θάλασσα, 2 άτομα για την Πειραϊκή, για την Ακτή Θεμιστοκλέους, στο πολύ όμορφο αυτό μαγαζί με ζέδες αλλά και με μεγαλύτερο ψάρι, και Μπαρμπαρόσα στη Βούλα, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ένα τραπέζι επίσης 2 ατόμων. Αν βοηθήσει ο καιρός, κάνετε και τη βουτιά σας. Αυτά είναι τα δώρα μας σήμερα και συνεχίζουμε. Το 1987 το ελληνικό βόλεϊ έκανε την κορυφαία του, έζησε την κορυφαία του στιγμή. Ένα χρόνο πριν είχε ζήσει ακόμα μια κορυφαία στιγμή. Είναι η εποχή που πήραμε το χάλκινο μετάλλιο στη Γάνδη, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τον Θανάση τον Μαργαρίτη, προπονητή της ομάδας, μια ομάδα που είχε δουλέψει τα προηγούμενα χρόνια, ένας τεράστιος άνθρωπος, δάσκαλος, πολύ αυστηρός, αλλά εξαιρετικός προπονητής, ο Γέρζι Βέλτς. Το 86, ένα χρόνο νωρίτερα από το μετάλλιο της Γάνδης, στο ΣΕΦ, με 10, 11, 12.000 κόσμο μέσα, η εθνική μας είχε κερδίσει τον Καναδά και είχε πάει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ήταν τα προκριματικά του Παπέτ, έτσι λεγόταν. Και αυτά τα προκριματικά η εθνική μας ομάδα, κερδίζοντας 3-2, μια συγκλονιστική εμφάνιση τον Καναδά, είχε πάρει την πρόκριση. Ένα χρόνο μετά αυτή η ομάδα ορίμασε ακόμα περισσότερο και έκανε την επιτυχία. Μεγάλη, πολύ μεγάλη επιτυχία με το χάλκινο μετάλλιο στη Γάνδη. Δυστυχώς σκεπάστηκε από την τεράστια επιτυχία του 87 που είχε να κάνει με το Ευρωμπάσκετ τον Ιούνιο του 87. Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου δηλαδή, που ήταν ένα εκπληκτικό πράγμα, ακόμα και σήμερα είναι εκπληκτικό πράγμα, και ας έχει επαναληφθεί άλλη μία φορά το χρυσό, και η δεύτερη θέση με την νίκη από των Αμερικανών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν τεράστιες επιτυχίες του μπάσκετ. Ναι. Το 87 όμως ήταν κάτι το οποίο έφευγε από το τι είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε στα ομαδικά αθλήματα. Πολύ αργότερα ήρθε και το εκπληκτικό των εκπληκτικών του 2004, το Euro της εθνικής μας ομάδας. Αυτή η επιτυχία του 87 λοιπόν σκέπασε το χάλκινο μετάλλιο του Βόλι. Ήταν κρίμα και το Βόλι έχασε την ευκαιρία του με μια ομάδα πολύ γεμάτη ταλέντο. Μιχάλης ο Τριανταφυλλίδης, τον έχω στο podcast Μια στιγμή παραφροσύνης αυτή την εβδομάδα και μιλάμε τον άνθρωπο που πήρε τον τελευταίο πόντο απέναντι στους Σουηδούς στον μικρό τελικό στη Γάνδη. Ήμασταν άτυχοι στις λεπτομέρειες, διότι μείναμε δεύτεροι στον όμιλό μας και έτσι πέσαμε πάνω στον πρώτο του άλλου ομίλου, που ήταν η Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση εκείνη την εποχή δεν παίζονταν, όχι δεν παίζονταν απλώς στο βόλεϊ. Στα περισσότερα αθλήματα δεν παίζονταν η Σοβιετική Ένωση.
1: Όλα τα
0: σπορ. Το τι κερδίσαμε εμείς στο τελικό του μπάσκετ ήταν. Γενικώς δεν παίζονταν η Σοβιετική Ένωση και στο βόλεϊ ήταν μια ομάδα έξω από αυτόν τον κόσμο. Ήταν τόσο καλή ομάδα. Και έτσι αυτή την ομάδα δεν μπορέσαμε να την κερδίσουμε στον ημιτελικό και ξαναπαίξαμε με τη Σουηδία, την οποία την νικήσαμε και πήραμε εκείνο το μετάλλιο.

0: 94,6.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λέγαμε λοιπόν για αυτό το μετάλλιο στη Γάνδη, αλλά και ένα χρόνο νωρίτερα την τεράστια νίκη επί του Καναδά σε ένα κατάμεστο σεφ. Χρυσές μέρες για το ελληνικό βόλεϊ. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι, και χαίρομαι πολύ που του μιλάω και μετά από αρκετό καιρό, ο Δημήτρης Γόντικας, ένας από τους εκλεκτούς παίκτες εκείνης της ομάδας και ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Δημήτρη μου, καλημέρα.
1: Χρήστο, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Δόξα σε ο Θεός, όλα καλά.
0: Εντάξει. Θα σε μεταφέρω στην εποχή που ακόμα ήσουν μέσα στα γήπεδα και ήταν μια φοβερή ομάδα εκείνη η συγκεκριμένη του 87 στη Γάνδη, ο συγκλονιστικός μικρός τελικός, ο Πόντος ο τελευταίος, η Σουηδία του Γκούσταφσον, εσείς μια ομάδα φοβερή με τρομερό ταλέντο. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό από εκείνη την περίοδο?
1: Κοίτα, όλα, όταν κανείς αναπολύει τις στιγμές που έχει ζήσει αυτού του τύπου, η αλήθεια είναι ότι εκείνη την ώρα που παίζεις δεν το σκέφτεσαι. Όλο το παιχνίδι αφορά εσένα και τους πλαϊνούς όλους μαζί. Και αυτούς που παίζουν και αυτούς που είναι απέξω. Ο σύνδεσμος αυτός είναι, για να λέμε αλήθεια τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα εμείς είχαμε τη μεγάλη τύχη να είμαστε μια ομάδα που είχε συγκέντρωση, εντάξει, πάρα πολλούς παίκτες με μεγάλο ταλέντο και που όλοι είχαν ευτυχώς τον ίδιο στόχο. Κοινή σκέψη και κοινή προσπάθεια. Και αυτό νομίζω μεταφράστηκε σε πολλά αποτελέσματα, όχι μόνο του Βελγίου.
0: Ναι, ήταν και ένα χρόνο νωρίτερα επίσης μια τεράστια επιτυχία. Η νίκη επί του Καναδά και το κατάμεστο σεφ για... μέχρι τότε νομίζω ότι είχε συμβεί για αγώνα βόλη.
1: Πράγματι, ναι.
0: Η τεράστια εκείνη η εμφάνιση όλων των αγώνων, αλλά στέκομαι στον κρίσιμο αγώνα με τον Καναδά.
1: Γιατί κοίτα, εγώ σε εκείνη την διοργάνωση ήμουν στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Ήταν το Μάστον, αλλά μετά είδα όλα τα παιχνίδια, εννοείται. Ήταν μια τρομερή επιτυχία. Τρομερή επιτυχία. Ξαναλέω ότι είχαμε τη μεγάλη τύχη να έχουμε μια τέτοια φουρνιά. Και σου λέω, Χρήστο, ότι ίσως για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, όχι από τότε, αλλά από πολύ καιρό, νομίζω ότι το ελληνικό βόλεϊ στους άντρες και στις γυναίκες έχει το έμψυχο υλικό να κάνει βήμα μπροστά. Έκανε ήδη ένα βήμα μπροστά στα δύο πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα mm-hmm. που είδαμε mm-hmm. τώρα το Σεπτέμβριο, αλλά νομίζω ότι μπορεί να κάνει κι άλλα βήματα.
0: Και άλλα βήματα.
1: Πρώτη φορά βλέπω, μετά από καιρό ξαναλέω, έτσι, βλέπω ότι υπάρχει έμψυχο υλικό για παραπάνω. Αυτό mm-hmm. είναι το βασικότερο από mm-hmm. για μένα.
0: Πολύ σωστό. Όλα τα χρόνια εκείνα, μια δεκαετία ουσιαστικά πριν από το μετάλλιο της Γάνδης, 8 χρόνια κάπου τόσα ήταν, υπήρχε όλος εκείνος ο σχεδιασμός της εποχής με έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο, τον Γέρζι Βέλτς, που είχε δημιουργήσει τη μεγάλη Πολωνία του 1976, τη χρυσή Ολυμπιονίκη του Μόντρελ, και έβαζε βάση σε εμάς. Αλλά η αλλαγή από το Βέλτς μετά αργότερα και ειδικά την εποχή που εσείς πήρατε το μετάλλιο, ίσως η πιο χαλαρή προσέγγιση που είχε σε όλα ως άνθρωπος ο ίδιος ο Θανάσης ο Μαργαρίτης, έτσι θέλω λίγο να με μεταφέρεις εκείνη την εποχή, πράγματα που άλλαξαν, μικρές λεπτομέρειες καμιά φορά που κάνουν τη διαφορά.
1: Κοίτα, εγώ τον Θανάση τον ξέρω πάρα πολύ καλά, τον είχα καθηγητή και στο σχολείο,
0: ναι, ναι.
1: στο γυμνάσιο. Ο Θανάσης, το μεγαλύτερο προσφόν που είχε για μένα ήταν η μεταδοτικότητά του. Προσπαθούσε, μας εξηγούσε πράγματα πολύ εύκολα. Μας εξηγούσε, ας πούμε, πώς, επειδή η Ελλάδα της εποχής δεν είχε τα ύψη, πώς μπορούσαμε να παίζουμε στον μπλοκ σπάζοντας τις μπάλες αντί να κυνηγάμε να τις καπακώσουμε και να κάνουμε αντεπίθεση. Και πάνω σε αυτό είχε βασιστεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το παιχνίδι μας. Mm-hmm. Αλλά είχε και τον τρόπο να αντιμετωπίσει και... Να διαχειριστεί διαφορετικούς χαρακτήρες, διαφορετικές αντιλήψεις του παιχνιδιού. Ήξερε πάρα πολύ καλά πώς να στηρίξει και να σχεδιάσει το παιχνίδι. Είχε ένα πάρα πολύ καλό προπονητικό κομμάτι, το team όλο μαζί, ο Κυριάκος Παντελιάς. Γενικά είχε μια πάρα πολύ καλή προσέγγιση στο παιχνίδι. Αυτό που είπες εσύ, δεν είχε την προσέγγιση που είχε Βέλτς, που ήταν... Ο Βέλτς με τον Βάγνερ είχαν στήσει στην Πολωνία το 1976 και εκεί η προσέγγιση ήταν εντός εισαγωγικών δικτατορική.
0: Δικτατορική, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, δεν υπήρχε, ναι. Ήταν τα πάντα στη λεπτομέρειά τους και ελεγχόμενα κλπ. Του Θανάση προσέγγιση ήταν διαφορετική. Και εγώ πιστεύω ότι μετά από τα χρόνια του Βέλτς, τα οποία κακά τα ψέματα σαν Ελλάδα τα είχαμε ανάγκη για να προχωρήσουμε, αυτή η αντίληψη μας πήγε ένα βήμα παραπέρα.
0: Ναι, πραγματικά. Τρομερό. Γενικά πάντως, ήσασταν λίγο άτυχοι. Το λέμε μερικές φορές και ξέρεις, δεν είναι και ωραίο που το λέμε συνέχεια, αλλά ήσασταν και λίγο άτυχοι. Τι να κάνουμε, ήταν τρομερή η επιτυχία που είχε προηγηθεί λίγους μήνες πριν με τον μπάσκετ. Σε κάθε επίπεδο, όπως και να το κάνουμε, όποτε και να το δούμε και όποτε και αν συνέβαινε. Και επειδή είμαστε λίγο στην Ελλάδα της υπερβολής σε όλα τα πράγματα, ακόμα σας σκέπαζε το η σκόνη όταν ήρθε η ώρα του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου εκείνα τα παιχνίδια στη Γάνδη, αυτού που είχε συμβεί στο μπάσκετ. Το νιώθετε έτσι? Υπάρχουν κάποιοι που μου έχουν πει ναι από τους δικούς σας εκείνης της εποχής, δεν λέω ονόματα, και κάποιοι που λένε όχι. Εσύ σε ποια κατηγορία ανήκεις?
1: Θα σου πω, εγώ δεν το νιώθω καθόλου έτσι. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου να είμαι έξω στο δρόμο τη βραδιά που πήγαμε το Πανευρωπαϊκό με φίλους και παρέα και να πανηγυρίζουμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν είχα καθόλου αυτή την αντίληψη. Η αλήθεια είναι όμως ότι όταν είσαι και σε αυτή την ηλικία και είσαι ακόμα αθλητής, δεν μπορείς να δεις και τις μελλοντικές συνέπειες των επιτυχιών του κάθε αθλήματος σε συνδυασμό με άλλα πράγματα. Αυτά όλα έγιναν αντιληπτά μια δεκαετία μετά Χριστού.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Καταλαβαίνεις. Εκείνη την ώρα εμείς αυτό που πιστεύαμε και αυτό που βλέπαμε και αυτό που θεωρώ ότι έπρεπε να κάνουμε είναι να πατήσουμε πάνω στις βάσεις αυτές και να κάνουμε βήματα δημιουργίας ομάδων άλλων δεκαετιών. Μέχρι και το 1994 που ήταν ο Χερέρα, ο Κουβανός εδώ και είχαμε και το Παγκόσμιο στην Αθήνα, νομίζω το είχαμε καταφέρει αυτό.
0: Ναι.
1: Μετά ίσως θα περίμενε κανείς ότι θα μπορούσαμε να παράγουμε πιο πολλούς αθλητές να στελεχώσουν σε πολύ ψηλό επίπεδο και αθλητές star, το οποίο δεν καταφέραμε να το κάνουμε σαν χώρα και πάντα χρησιμοποιώ το πρώτο βιβλικό γιατί μας αφορά όλους.
0: Μας αφορά όλους, είναι σαφέστατα. Έχεις δίκιο. Κοίτα, πολλές φορές η αλήθεια είναι το μπάσκετ πάντα έπαιρνε το βόλι. Κάποιοι που ήταν περίπου τα ίδια κορμιά και τα λοιπά, μερικές φορές έκλεβε, δεν μου αρέσει η λέξη έκλεβε, διάλεγε ένα παιδί πιο εύκολα και ίσως εκείνο το μετάλλιο το 87, το χρυσό, οδήγησε και άλλα παιδιά στο να προτιμήσουν το μπάσκετ από το βόλεϊ, αλλά όλα αυτά είναι σχετικά μερικές φορές.
1: Κοίτα Χρήστο, υπάρχουν εδώ δύο σχολές σκέψης. Η μία είναι το ένστικτο και η φυσική ανάπτυξη, γιατί όταν ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι ξεχωρίζει σε κάτι, το ακολουθείς χωρίς να σκέφτεσαι το μετά.
0: Σωστό.
1: Γεννιέσαι, δηλαδή προχωράς ένα άθλημα και μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται έχεις φτάσει, έχεις προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό και πολύ αργά για να αλλάξεις,
0: ναι, να αλλάξεις.
1: Και άλλα πράγματα, ναι, και να αλλάξεις πορείες. Η άλλη σχολή σκέψης έχει να κάνει με την ύπαρξη αγοράς και τη διασφάλιση του μέλλοντος και,
0: ναι,
1: συνθήκες εργασίας και συμβόλαια και πάει λέγοντας.
0: Σωστό, σωστό.
1: Είναι λίγο πιο πεζή επιλογή.
0: Ναι, ναι, είναι πιο πεζή επιλογή, αλλά έχεις πιο τετράγωνη προσέγγιση ως μυαλό σε αυτή την περίπτωση. Και δεν μπορώ να σου πω όχι και έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι. Όμως, ναι, πες με, συγγνώμη.
1: Να έχεις υπόψη ότι επειδή όλα αυτά αρχίζουν και σε πολύ νεαρή ηλικία, ένα μεγάλο κομμάτι εκεί παίζεται και από την προηγούμενη γενιά. Γονείς, συμβούλους, προπονητές και πάλι λέγοντας.
0: Ναι, ναι. Σωστό, σωστό.
1: Η επιλογή αυτή δηλαδή.
0: Σωστό. Να θεωρήσω, κλείνοντας τη συζήτηση αυτή που κάνουμε, ότι η ομάδα, ουσιαστικά η μήτρα αυτής της ομάδας που το 86 έκανε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία με το παγκόσμιο και μάζεψε τόσο κόσμο στο ΣΕΦ, στο Μάζιμο Καναδά και κυρίως το μετάλλιο του 87, ήταν εκείνα τα συνεχόμενα επιτυχίες στο κύπελο Άνοιξης. Το κύπελο Άνοιξης ήταν μια τεράστια διοργάνωση για την εποχή. Κάπου πότε ήταν, 80, 81, 82.
1: Πήραμε τρία κύπελα Άνοιξης.
0: Τρία συνεχόμενα, 80, 81, ναι, ναι, 82. Μπράβο.
1: Πήραμε μετάλλιο στη Βαλκανιάδα του 80.
0: Α,
1: κοντά
0: στις
1: ομάδες που μετά πήραν Ολυμπιακά μετάλλια στην Ολυμπιάδα της Μόσχας.
0: Σωστό.
1: Εκεί όμως υπήρχε και μεγάλο κομμάτι και από την παλιότερη γενιά από εμάς, έτσι. Ο Λάιος Δωριάδης, Κολιόπουλος, Νικολαίδης, υπήρχαν
0: ακόμα. Ναι, ναι.
1: Ήταν ακόμη μέσα στην ομάδα όλη αυτή, έτσι. Γύρω στο 85 άλλαξε η φουρνιά, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και προχώρησε. για μένα οι επιτυχίες και, και η νοοτροπία του νικητή, αυτό που λέμε winning culture, και αυτό που φαίνεται να ξανααποκτά τώρα η εθνική ομάδα, και μιλάω για τους άντρες και τις γυναίκες, δεν είμαι ίσως τόσο κοντά, έχει να κάνει πάντα και το τι παίρνεις και από τις προηγούμενες γενιές. Εμείς, και το λέω προσωπική πείρα, 100% πήραμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Από την προηγούμενη γενιά.
0: Είναι πολύ όμορφο.
1: Μάθαμε πάρα πολλά.
0: Πολύ όμορφο αυτό που λες, Δημήτρη. Πάρα πολύ όμορφο. Και έτσι κλείνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Γόντικας, από τους πρωταγωνιστές, μεγάλους πρωταγωνιστές του Ελληνικού Βόλεϊ. Εκείνης της τεράστιας επιτυχίας. Μακάρι να ξεπεραστεί εκείνη η επιτυχία και να μην αναφερόμαστε διαρκώς στη Γάνδη το 87.
1: Αυτό άλλωστε το έχει πει πάρα πολύ καλά ο Γιώργος Ντράγκοβιτς.
0: Ναι.
1: Πριν μερικά χρόνια σε μια τελετή που μας θυμούσανε. Ζητήθηκε από τον καθένα μας να βγει μια κουβέντα και ο Γιώργος ανέβηκε στο Βήμα να μιλήσει και λέει: χαίρομαι πάρα πολύ, αλλά και λίγο λυπάμαι που πάλι μας θυμάται.
0: Ναι, σωστό.
1: Το είπε πάρα πολύ ωραία.
0: Σωστό. Ναι. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σε ευχαριστώ, υπέροχη κουβέντα. Δημήτρης Γόντικας, λοιπόν, από τους πολύ μεγάλους πρωταγωνιστές του ελληνικού βόλεϊ και εξαιρετικός στο κομμάτι και τα πράγματα που σπούδασε, τα μετέφερε, δουλεύει στο κομμάτι γενικότερα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, της τηλεόρασης, δούλεψε πολλά χρόνια στην τηλεόραση και ένας άνθρωπος που από την εποχή που έπαιζε ήδη φρόντιζε για την επόμενη του μέρα. Αυτό πρέπει να είναι γενικότερα ένα μάθημα για όλους τους αθλητές. Λοιπόν, διακοπή, πάμε για δελτίο και συνεχίζουμε για το τελευταίο μας ημίωρο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη. Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα τα ανατολικά του νησιού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περίπου 20 επιχειρήσεις από εγκλωβισμού ατόμων στα φέρμα Ιερά Πέτρας, είτε μέσα από οχήματα είτε μέσα από οικίες. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα Δωδεκάνησα. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Για αργοσαρονικό δρομολόγιο εκτελούν ορισμένα συμβατικά πλοία. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνεπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Νέα στοιχεία φέρνει στο φως ο Sky από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως προκύπτει από την έρευνα, σε κινητά τηλέφωνα εντοπίζονται μεταξύ άλλων διαδικτυακές αναζητήσεις για αντίδοτο στην προποφόλη αλλά και για τη μυδρίαση. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Υπόθεση απάτης με αντικείμενο αγοροπλωσία αυτοκινήτου κατήγγειλε στην αστυνομία ένας άνδρας στην Πάτρα. Σύμφωνα με την καταγγελία του, κατέβαλε στον πολιτή 22.000 ευρώ μέσω Ιταλικής Τράπεζας. Ωστόσο, όπως είπε, το αυτοκίνητο δεν παραδόθηκε ποτέ. Και ο καιρός συνεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6. Μόνο

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Να δω

0: Πώς είπατε?
1: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Είναι αίτητη. Είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Win Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, Road to Nowhere, Talking Heads. Λοιπόν, ένα πεντάλεπτο maximum έχετε ακόμα, οπότε στείλτε τα μήνυματά σας. Μια προσφορά από τον όμιλο Hotel Brain, το μεγαλύτερο αριθμό καταλυμάτων ξενοδοχειακό όμιλο στην Ελλάδα, με περισσότερους από 35 προορισμούς, περισσότερους από 100 προορισμούς σε 35 μέρη στην Ελλάδα, το πανάποδα. Οπότε μας δίνει το πολύ ωραίο δώρο Radisson SAS στην Ερέτρια, ένα ανακοινισμένο ξενοδοχείο, 3 νύχτες, 4 ημέρες. Αυτό είναι το ένα μας δώρο. Θέα θάλασσα, ένα τραπέζι 2 ατόμων, είναι το δεύτερο μας δώρο, στην Ακτή Θεμιστοκλέους, στην Πειραϊκή, ένα πολύ ωραίο μαγαζί, για να δοκιμάσετε μεζέδες, αλλά και μεγαλύτερο ψάρι.

0: και με τα αρώματα από την Πάρο και με θέα τη θάλασσα, το εστιατόριο Μπαρμπαρόσα στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, που σχέτει να κάνει αυτό το καλοκαίρι και όσο ακόμα κρατάει το καλοκαίρι, γιατί μπήκαμε στον Οκτώβριο, αλλά και αυτή τη στιγμή να πάτε, αύριο που θα έχει λίγο καλύτερο καιρό ή την επόμενη εβδομάδα, θα δείτε ότι αξίζει τον κόπο. Το καλοκαίρι λοιπόν θα το κάνει να κρατήσει περισσότερο και να μην κρατάει το καλοκαίρι. Υπάρχει πολύ ωραίος χώρος για να κάτσετε να κάνετε ένα πολύ ωραίο ρομαντικό δείπνο. Αν βοηθήσει το τυχερό ζευγάρι, για δύο άτομα είναι το δώρο, με την υπογραφή της φιλοξενίας Μπαρμπαρόσα, θα απολαύσετε αυτή την εμπειρία και με μια βουτιά είτε στην πισίνα είτε στη θάλασσα. Τζόρμπα έχουμε, ε?
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είσαι?
1: Θεσσαλονίκη, καλά. Καλά.
0: Τι καιρό έχετε πρώτα απ' όλα και αύριο τι λέει ο καιρός?
1: Πολύ καλό.
0: Α,
1: πολύ
0: ωραία.
1: Καλό.
0: Ωραία, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Πολύ καλό, οκ, okay, η θερμοκρασία στους 20, μέχρι 25 θα πάει.
0: Τέλεια. Για
1: αλλά
0: πες.
1: Αλλά διοφάνεια.
0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, μια είδηση από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ένα πρώτο συμβόλαιο από τα πολλά που έχει στόχο ο ΠΑΟΚ να ανανεώσει, γιατί τελειώνουν, του Αντώνη του Τσιφτσή. Ο Τσιφτής βεβαίως δεν ήταν στη λίστα με τις επίγουσες υποθέσεις συμβόλαια που τελειώνει το 27. Παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ θέλει να τον επιβραβεύσει. Έχει επιτευχθεί η συμφωνία, έχουν ήδη ανανεώσει και υπογράψει. Το επικοινωνεί και ο ΠΑΟΚ. Ο Τσιφτής έχει συμβόλαιο με το δικέφαλο μέχρι το 2028. Ο Τσιφτής που και πέρυσι πήρε πολλά παιχνίδια και φέτος από εδώ και πέρα θα είναι αναμφισβήτητο βασικός της ομάδας, μια και τραυματίστηκε και ο Παυλένκα. Όλα παίζουν ρόλο ώστε ο ΠΑΟΚ να πάρει αυτή την απόφαση και να ξεκινήσει τις ανανεώσεις συμβολέων από τον Αντώνη Τσιφτσή.
0: Υπέροχα. Δημήτρης Ζομπατζόγλου, λοιπόν, ακούσαμε για την ανανέωση και επιβράβευση ουσιαστικά του ΠΑΟΚ στον Τσιφτσή. Ευχαριστώ, Δημήτρη μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, συνεχόμενα μάτς σημαίνει και δυστυχώς επιβάρυνση μεγάλη στους παίκτες και συνήθως πολλές φορές μπορεί να φέρει και θέματα, προβλήματα, σφίξιμο, αυτό μπορεί να είναι μια απλή προειδοποίηση, μπορεί να είναι μια θλάση, μπορεί να είναι κάτι πολύ χειρότερο. Ο δόκτωρ Παναγιώτης Κοντοβαζινίτης, ορθοπαιδικός ιατρός και πολύ καλός φίλος, είναι μαζί μας για να μας λύσει έτσι μερικές απορίες τέτοιες. Πάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστό.
0: Καλημέρα. Πώς είσαι, πρώτα απ' όλα?
1: Μια χαρά. Εγώ τώρα βρίσκομαι, όπως σου είπα, στην Ίσο Καστό και στον Κάλαμο, απέναντι από το Μεγανήσι, με μια εθελοντική οργάνωση ιατρών.
0: Για πες, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Τι κάνετε ακριβώς, κάνετε εκεί?
1: Βοηθάμε τον κόσμο που υπάρχει ανάγκη σε επίπεδο ιατρικό.
0: Κόσμος δηλαδή που δεν μπορεί να δει εύκολα κάποιες ειδικότητες γιατρών στα μέρη
1: σωστά,
0: που είναι.
1: Είμαστε αρκετές ειδικότητες, συνήθως πάμε 30-35 ειδικότητες. Και δηλαδή, να το πω έτσι, ένα μικρό πλήρες νοσοκομείο, και βοηθάμε τον κόσμο σε ακριτικές περιοχές δύο φορές το χρόνο, έτσι να τον φέρουμε κοντά στην υγεία.
0: Πολύ ωραίο.
1: Γιατί ξέρεις είναι σαν τους τραυματισμούς στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, άμα δεν κάνεις και αυτό που πρέπει, και εσύ δεν μπορείς να παίξεις, αλλά και το παρατάς και λίγο. Δηλαδή θέλει και λίγο βοήθεια από το κράτος, λίγο βοήθεια από εμάς και λίγο βοήθεια και από τους ίδιους ασθενείς.
0: Μπράβο, πάντως. Πόσοι γιατροί δηλαδή πήγατε, πόσοι πάτε?
1: Τώρα εδώ πέρα είμαστε 30 ειδικότητες.
0: 30 ειδικότητες.
1: Γιατί είναι λίγο, τα νησιά είναι λίγο απομακρυσμένα.
0: Στα νησιά απομακρυσμένα, πού να βρει ο άλλος τώρα.
1: Σωστά, σε πιο κεντρικές περιοχές είμαστε και παραπάνω.
0: Και μπορεί να πετύχετε δηλαδή και περιπτώσεις, ας πούμε, κάποιου ανθρώπου που να έχει ένα θέμα, ρε παιδί μου, και να λέει τώρα πού να τρέχω εγώ τώρα και τα λοιπά, και να είναι κάτι το οποίο είναι πιο επίγον. Δεν σου λέω τώρα που να έχει κάποιος ο αστραγαλός του, δεν ήρθε να τον φτιάξει. Ωραία, δεν ήρθε.
1: Συνήθως έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Δηλαδή για πολλά νησιά το να πάρουν ένα καράβι να πάνε στο μεγαλύτερο διπλανό νησί για να ξαναγυρίσουν μπορεί να θέλει και δύο μέρες το χειμώνα. Οπότε συνήθως ναι, έπεσε ακριβώς στην περίπτωση. Ναι. Και βέβαια βρίσκουμε και διάφορες καταστάσεις, όχι ορθοπαιδικές,
0: που είναι
1: και σημαντικές και λίγο πιο επίγουσες. Για να το γυρίσουμε στο ποδόσφαιρο, θα σου πω χθες ότι το βράδυ σε ένα από τους κόλπους στο Μεγανήσι, για να δεις που λες και εσύ πως το ποδόσφαιρο είναι το δεύτερο καλύτερο πράγμα στη ζωή.
0: Το καλύτερο δευτερεύον στη ζωή, ναι.
1: Ναι, με ντόπιους εκεί πέρα είδαμε το μάτς το Ολλανδία-Ιταλία.
0: Το Γαλλία-Ιταλία.
1: Συγγνώμη, και τους έβλεπες από το μεσημέρι απόγευμα ότι περιμένανε
0: πώς και πώς να δείξει τηλεόραση το μάτς, είδες.
1: Ναι.
0: Ναι, ξέρεις, στην Αθήνα, ξέρεις, Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, στις μεγάλες πόλεις, λέμε τώρα έλα πάλι αγώνα έχει τηλεόραση. Για εκείνους είναι μια παρέα αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να πω ότι είσαι διευθυντής ορθοπαιδικός αθλητικών κακώσεων στο νοσοκομείο Μητέρα, για να κάνουμε και την σωστή...
1: Υγεία πλέον, ναι.
0: Υγεία. Στο υγεία, οκ. Okay. Ναι.
1: Όχι, ενοποιήθηκε
0: όμιλος. Ναι.
1: Είναι τυπικό.
0: Και να πω τώρα ότι βλέπουμε συνεχόμενα παιχνίδια. Ωραία, πρώτη ερώτηση. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι? Δηλαδή, okay, έγινε το πρώτο μάτς. Είναι και σε βρεγμένο γήπεδο. Λέω, τώρα για την Ελλάδα, σε αυτή την περίπτωση, στη Σερβία. Πας σε ένα δεύτερο μάτς. Πάλι κρύα, βραδιά, και όταν είχε τελικά καλό καιρό στη Γερμανία. Γυρίζεις. Τρίτο μάτς συνεχόμενο. Τέταρτο σε 11 μέρες είναι το αυριανό. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι?
1: Λες τώρα, ας πούμε, όπως η περίπτωση του Τζόλι.
0: Ο Τζόλι που ήθελε και να μπει κιόλας μέσα, γιατί ακόμα το πόδι ήταν ζεστό, υποθέτω, και αυτός νομίζω ότι είμαι μια χαρά.
1: Βέβαια, σοφά
0: ο Γιωβάνοβιτς
1: και η ομάδα, ναι, βέβαια, γιατί το μόνο που μπορεί να πετύξει είναι να γίνει χειρότερα.
0: Βέβαια.
1: Ας πούμε, αν αναφερθούμε στις θλάσεις που αναφέρθηκες εσύ, ένα βασικό πράγμα είναι οι πολλοί αγώνες, οι κοντά ο ένας με τον άλλον, οι πολλές προπονήσεις, η μεγάλη ένταση, και σημειωτέων ότι μετά από ένα καλοκαίρι που οι παίκτες ξεκουράζονται, έχουν την άδειά τους και γυρνάνε, συνήθως συμβαίνουν πολλές θλάσεις το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί προέρχονται από φάση ξεκούρασης και μπαίνουν δυνατά στη σεζόν. Οπότε βλέπουμε αρχές σεζόν αρκετές θλάσεις, που είναι σύμπτωμα μυϊκής καταπώνησης ή σύμπτωμα μεγάλης έντασης. Μία τέτοια περίπτωση, ας πούμε, και του Τζόλι, ότι το παιδί ήρθε να παίξει, έπαιξε. Παίζει με την Arsenal, όπως ξέρουμε.
0: Συνέχεια παίζει με την Arsenal.
1: Ακριβώς, σε υψηλούς ρυθμούς, και αναγκάστηκε τώρα με την εθνική ομάδα να παίξει παιχνίδια πανωτά το ένα μετά το άλλο. Και υπάρχουν και άλλοι λόγοι, βέβαια. Ναι. Υπάρχουν λόγοι, ας πούμε, ηλεκτρολυτικών διαταραχών. Ο ύπνος παίζει ρόλο στις θλάσεις. Υπάρχει το τυχαίο, δηλαδή ένας άνθρωπος είναι καλά, αλλά μπορεί να τραυματιστεί σε μία φάση. Η αφυδάτωση παίζει ρόλο στις θλάσεις, δηλαδή μία επαρκής πρόσληψη νερού. πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Και βέβαια παίζει ρόλο και μια φάση. Δηλαδή μπορεί ο ασθενής, ο ποδοσφαιριστής ή ο μπασκετμπολίστας να είναι καλά και να είναι, γίνει μια φάση περίεργη. Όπως είδαμε ας πούμε τώρα στο μπάσκετ με τον Τζέιμς, ο οποίος δεν έκανε θλάση. Βέβαια έκανε ρήξη αχιλίου.
0: Ναι.
1: Το πρώτο στάδιο είναι η θλάση της γάμπας, αλλά σε έναν άνθρωπο 35-37 χρονών που νομίζω ο παίκτης αυτός αυτή την ηλικία έχει, είναι πιο συχνό εκτός από τη θλάση να κάνει και μια ρήξη αχιλίου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Το ποδόσφαιρο παίζει ανά τρεις μέρες. Αυτό ήταν πολύ έντονο τώρα, κακά τα ψέματα. Έπαιξε, ας πούμε, η εθνική και άλλες εθνικές. Το ίδιο πράγμα, γιατί η ίδια απόσταση έχουν οι αγώνες τους. Και η Γαλλία και η Ιταλία και το Βέλγιο και η Τουρκία και η Γερμανία. Λοιπόν, Πέμπτη, Κυριακή, πιάνω τις ημερομηνίες των δικών μας αγώνων. Πέμπτη, Κυριακή. Στο μπάσκετ, κάθε δύο μέρες βλέπω την διαβολοβδομάδα και παίζουν συνέχεια. Πώς δεν υπάρχουν συνέχεια τραυματισμοί? Έχει σημασία ο χώρος, ή έχει σημασία η διαρκής ένταση, ξέρω εγώ, το παρκέ μπορεί να κάνει λιγότερη ζημιά? Για πες μου.
1: Κοίτα, και στο μπάσκετ υπάρχουν τραυματισμοί και είδαμε και τώρα στην αρχή της σεζόν ο Παναθηναϊκός πόσους τραυματισμούς έχει, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός κάποιους τραυματισμούς. Ο Παναθηναϊκός πάντως είχε αρκετούς. Το θέμα με τον μπάσκετ είναι ότι παίζουν 5 παίκτες και οι ομάδες αυτές σε επίπεδο Ευρωλίγκας ή σοβαρές ομάδες έχουν ένα ρόστερ 14-15 παικτών.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε
0: οι συνεχείς αλλαγές, λες,
1: ακριβώς,
0: του δίνεις και μία ανάσα.
1: Και είναι και μικρότερο το διάστημα που αθλούνται. Βέβαια σε πιο μεγάλη ένταση, αλλά ο αγώνας διαρκεί τα 4 δεκάλεπτα, ενώ ένα μάτς ποδοσφαίρου είναι 90 λεπτά.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Αλλά και τον μπάσκετ έχει τραυματισμούς. Δεν είναι ότι το μπάσκετ υπολείπεται.
0: Δεν έχει,
1: γιατί είναι άλλο να παίζω μια φορά τη βδομάδα, άλλο το πρόγραμμα που λες.
0: Βεβαίως έχει. Πάμε λίγο, ας φύγουμε λίγο από τους παίκτες και ας πάμε στον τον παίκτη του Σαββατοκύριακου που λέω εγώ. Αυτοί που μαζεύονται ξαφνικά οι παρέες και πάνε και παίζουν. Τι πρέπει να προσέχουν, γιατί μαζεύονται ξαφνικά, πάμε να παίξουν κάθε Σάββατο ενώ όλη τη βδομάδα κάνουν καθιστική ζωή. Πες μου 2-3 απλά tips που πρέπει έστω να τα προσέχουν, να κάνουν ζέσταμα, λέω εγώ ένα βασικό, έτσι δεν είναι?
1: Αναφέρεσαι στο, υπάρχει ορολογία, το Weekend Athlete.
0: Το Weekend Athlete, ναι, ο αθλητής του Σαββατοκύριακου.
1: Και εσύ θα υπήρξες κάποτε.
0: Ναι,
1: και όταν έπαιζες μπάλα με ζούμε σχογράφους.
0: Συνέχεια, αλλά δεν τραυματίστηκα ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Διότι έκανα μέσα στην εβδομάδα πιο απλά μεν, αλλά κάποια πράγματα λίγο απλωμένα. Ποτέ. Δεν είχα κανένα τραυματισμό. Χτύπα ξύλο τώρα. Μην μου αρχίσει τώρα σε αυτήν την ηλικία και πάθω κανένα ζημιά τώρα.
1: Εντάξει. Σωστό. Λοιπόν. Απλά εσύ προφανώς ήξερες το σώμα σου και μέχρι πού μπορεί να φτάσει.
0: Ακριβώς.
1: Οι πενιντάριδες νομίζουν, και εγώ και ο ίδιος νόμιζα, δηλαδή γι' αυτό και σταμάτησα να παίζω ποδόσφαιρο με τους φίλους. Νόμιζα ότι παίζω όπως 20-30 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος όλων όσων μας ακούνε. Όσοι μας ακούνε και παίζανε κάποια στιγμή στα 15 τους, στα 18 τους, στα 25 τους και νομίζουν, α, είδα μια μπάλα και είναι και μικρό το γηπεδάκι. Στα 40 μου μπαίνω και αρχίζω, το πρώτο πράγμα που κάνω, τραβάω ένα σουτ. Εκεί είσαι μισό βήμα από τη θλάση.
1: Αυτό που με ρώτησες τώρα, μερικές έτσι απλές συμβουλές, ναι, είναι ότι δεν αρκεί να παίζεις μία φορά το Σαββατοκύριακο. Εγώ λέω και στους ασθενείς μου στο γιατρείο, γιατί ξέρεις, έχω και ασθενείς 60 χρονών και 65 που παίζουν ποδόσφαιρο και μπάσκετ με τους φίλους τους.
0: Mm-hmm.
1: Ας πούμε, θυμάμαι τον Νίκο τον Κατσαρό, στο έχω πει και κάτι.
0: Ναι, ο Νίκος έφτασε και στα 80 και έπαιζε. Εντάξει,
1: ναι, και έπαιζε τερματοφύλακας και μου το είπε στο γιατρείο και νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα. Και σε ρώτησα και μου λες, όχι, αλήθεια λέει.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πω ότι αυτοί, καλό είναι, εγώ τους συμβουλεύω, να παίζουν και άλλη μια φορά μες τη βδομάδα. Δηλαδή, Τρίτη, Τετάρτη για παράδειγμα και Σαββατοκύριακο. Όχι μια φορά.
0: Ναι.
1: Το άλλο που τους συμβουλεύω είναι ότι γενικά πρέπει να κοιμούνται καλά. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι 40 χρόνια, 50 να βγεις να ξενυχτήσεις.
0: Και το πρωί να πάει να παίξει μπάλα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς και το Σαββατοκύριακο να παίξει μπάλα. Και το άλλο που τους λέω είναι ότι πρέπει να κάνουν διατάσεις μέσα στην εβδομάδα, να βάλουν μία-δύο μέρες και ένα μικρό πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Δεν χρειάζεται, ξέρεις, 3 ώρες την ημέρα, αλλά μπορεί 2 φορές τη βδομάδα, μισή ώρα, να δυναμώσει λίγο το μυϊκό του σύστημα αυτός που πρόκειται να πάει να παίξει. Και ανάλογα το άθλημα να φέρονται έξυπνα. Δηλαδή, κάποιος που παίζει μουντιαλίτο δεν χρειάζεται να τρέχει πάνω κάτω 50 χρονών. Μπορεί να κάνει λίγο διαχείριση δυνάμεων. Ή πολλές φορές τους λέω, γιατί το έχω περάσει και εγώ ίδιος, μην ακολουθείς μια δύσκολη φάση ή μην κάνεις το κάτι παραπάνω. Λοιπόν. Γιατί ο παίκτης τραυματίζεται όταν πάει να κάνει το κάτι παραπάνω, επειδή έχει στο μυαλό του ότι μπορεί να το κάνει, ή όταν υπερβάλλει.
0: Ναι,
1: οπότε αυτά είναι μερικές συμβουλές. Δηλαδή, για να το συνοψίσω, η πιο έτσι απλή συμβουλή που τους δίνω είναι: μην παίζετε μια φορά την εβδομάδα. Παίξτε και άλλη μία. Και κάντε, έστω και σε λιγότερη ένταση. Και κάντε λίγο διατάσεις και λίγο ενδυνάμωση. Και τι μέρες που θα παίξετε. Αλλά εγώ τους λέω: αφιερώστε 20 λεπτά στο γραφείο να το κάνετε.
0: Σωστό. Για να ξαναγυρίσω λίγο, γιατί στάθηκα σε αυτό που άκουσα πριν, το περισσότερη ενυδάτωση του οργανισμού και υπάρχουν σαφέστατα και ηλεκτρολίτες και όλα τα σχετικά, αλλά και το απλό, ένα μπουκαλάκι νερό δηλαδή και τα λοιπά. Αυτός που πάει να αθληθεί λοιπόν το Σαββατοκύριακο και έχει κάνει μέσα στην εβδομάδα αυτά που λέμε, λίγο, δύο φορές τη εβδομάδα κάνει, τι μπορεί να προσέξει ακόμα περισσότερο σχετικά με την ενυδάτωση του οργανισμού του?
1: Να σου πω κάτι σημαντικό που το βλέπω στην πράξη. Πολλοί, να μην τους πω ασθενείς, παίκτες έτσι όπως τους περιγράφεις, δεν πίνουν αρκετό νερό.
0: Δεν πίνουν
1: δηλαδή
0: αρκετό νερό.
1: Τους ρωτάς και σου λένε ή πια δύο ποτήρια την ημέρα. Ο οργανισμός θέλει τουλάχιστον ένα με δύο λίτρα νερό την ημέρα, αλλά μην πω δύο, να πω ένα με ένα μισή λίτρο. Βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους και εγώ ίδιος βάζω τον εαυτό μου μέσα. Με τη δουλειά και όλα αυτά που έχουμε, ξεχνάμε να πίνουμε νερό. Το νερό είναι βασικό συστατικό κάθε οργανισμού και του ομοιός, όπως ας πούμε οι ηλεκτρολίτες του. Δηλαδή μπορείς να πάρεις αμπούλες μαγνησίου ή μπορείς να δεις πόσο είναι το νάδριο, πόσο είναι το κάλιο, γιατί όλα αυτά ξέρεις παίζουν ρόλο στη μυϊκή σύσπαση και στις μυϊκές ομάδες όπως και σε άλλα πράγματα. Παίζουν ρόλο και στην καρδιά. Ή εγώ πολλές φορές τους βάζω να δω πόσο βιταμίνη D έχουν. Γιατί συνήθως οι γυναίκες έχουν ανεπάρκεια. Οπότε δεν μπορείς να αθλείσαι και να έχεις ανεπάρκεια, ας πούμε, μαγνησίου και ανεπάρκεια βιταμίνης D.
0: Βέβαια.
1: Θεωρώ ότι στους επαγγελματίες αθλητές αυτά είναι λίγο λιμένα και λίγο τα προσέχουν.
0: Στους αθλητές επαγγελματίες είναι λιμένα, και όμως είδαμε ότι ο Καρέτσας είχε ουσιαστικά αφυδατωθεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Την ιστορία που έγινε. Μου τα έλεγε και ο ίδιος τώρα που ήμασταν στο ταξίδι. Δεν έλεγε εντάξει τώρα πόσο παραπάνω να πιω, αλλά το πόσο παραπάνω να πιω τελικά χρειαζόταν να πιει παραπάνω.
1: Ναι, και παίζει και ρόλο αυτό που λέω, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είμαστε τώρα Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Ξεκινάνε από το καλοκαίρι τους, κάνουν διακοπές, κάνουν μια προετοιμασία.
0: Και διακοπές μερικές φορές, άστο, 7 μέρες, ναι. 5 μέρες, 8 μέρες, 10 μέρες που δεν αρκούν.
1: Η προετοιμασία είναι αρχική σε χαλαρούς ρυθμούς και μετά μπαίνουν Σεπτέμβριο να παίξουν προκριματικά σε φουλ ρυθμούς.
0: Ναι.
1: Αυτό με τον Καρέτσα, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα βάσει αυτό που λέμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το παιδί αυτό δεν έπρεπε να το πάθει αυτό.
0: Ναι, σωστό. Και λόγω ηλικίας, το λες εσύ επίσης.
1: Και λόγω ηλικίας και λόγω, ξέρεις, δεν δίνουμε. Είναι η νιώτη που πολλές φορές.
0: Ναι, και η ομάδα είναι από πάνω σου, αλλά δεν μπορεί η ομάδα να σου κάνει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να σου κάνει κάθε μέρα η ομάδα τεστ.
1: Και τι θα πάθω, ναι.
0: Ναι, ναι, αυτό. Ένα κλείσιμο να κάνουμε. Περιπτώσεις χιαστού που λέμε, έτσι. Ο Κωνσταντέλιας, που έγινε, επειδή ρωτάνε και πολλοί πόσο καιρό μπορεί να πάρει ένας παίκτης να επιστρέψει. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, δηλαδή, ναι, υπάρχει ένας κανόνας, επιστρέφει συνήθως μετά από τόσο καιρό, μετά την εγχείρηση, και ανάλογα με το πόσο σωστά θα τηρήσεις όλες τα χρονοδιαγράμματά σου κτλ. Αλλά υπάρχουν και οργανισμοί που μπορούν και αντιδρούν γρηγορότερα και έτσι βλέπουμε κάποιες επιστροφές.
1: Με επιστημονικά δεδομένα, θεωρώντας ότι οι παίκτες αυτού του επίπεδου κάνουν αυτά που πρέπει από θέμα αποκατάστασης και είναι κατά πάνω που λέμε, δηλαδή δεν είναι εσύ που έχεις τη δουλειά σου, αυτοί οι παίκτες η δουλειά τους είναι αυτή, να κάνουν γυμναστήριο, αποκατάσταση σε ένα χειρουργείο. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, ένας παίκτης παλιότερα, το νωρίτερο που μπορούσε να παίξει με σχετική ασφάλεια, αν τον ήθελε η ομάδα και αν είχε ένα καλό συμβόλαιο, ήταν το εξάμηνο. Τώρα αυτό επιστημονικά έχει πάει στους 8 με 9 μήνες. Άρα δηλαδή, ιατρικά το καλύτερο για τον κάθε Κωνσταντέλια είναι να γυρίσει στους 8 με 9 μήνες. Αυτό είναι με επιστημονικά δεδομένα, μην τα εξηγώ και κουράζω τους ακροατές.
0: Ναι.
1: Παλιότερα θα θυμάσαι και εσύ, πριν 5-10 χρόνια ήταν ορόσημο το εξάμηνο. Ναι, σαφώς μπορεί να παίξει και κάποιος το εξάμηνο αν περάσει τα τεστ και αν κάνει όλα αυτά που πρέπει, αλλά τα ιατρικά δεδομένα, το καλύτερο για τον αθλητή από θέμα μοσχεύματος και από θέμα για το γόνατό του είναι το 8 με 9 μήνες.
0: Ναι.
1: Θεωρώ δεδομένο ότι κάνει ο αθλητής τη δουλειά που πρέπει σε θέμα αποκατάστασης. Γιατί ξέρεις, σε ρασιτέχνες που χειρουργώ και εγώ, όχι επαγγελματίες πάντα, και ρασιτέχνες και άτομα που κάνουν σπόρα αλλά είναι σοβαροί επαγγελματίες σε άλλο επίπεδο, πολλές φορές βλέπεις περνάνε και 7 και 8 και 9 και 10 μήνες και αυτοί δεν κάνουν αυτά που πρέπει. Οπότε όταν έρχονται και μου λέει, γιατί δεν μπορώ να παίξω μπάλα, έχω τα τεστ που τους αξιολογώ και λέω, όχι, δεν μπορείς να παίξεις μπάλα. Και τους κάνει εντύπωση, γιατί σου λέει, μα πέρασε 9 μήνες. Πέρασε 9 μήνες, αλλά πρώτον δεν έχεις κάνει αυτά που έπρεπε να κάνεις και το γόνατο σου δεν είναι έτοιμο.
0: Ναι.
1: Νομίζει ο κόσμος, δηλαδή, αν περάσει ο χρόνος, αυτομάτως και το πόδι γίνεται καλά. Δεν είναι μόνο να γίνει καλά το πόδι ή να ενσωματωθεί το μόσχεμα. Είναι και το τρέξιμο που θα κάνεις, οι διατάσεις που θα κάνεις, η ενδυνάμωση που θα κάνεις, η ιδιοδεκτικότητα που θα κάνεις, δηλαδή οι διάφορες ασκήσεις στον χώρο για την ισορροπία του σώματος.
0: Τέλεια.
1: Θεωρώ ότι οι επαγγελματίες αυτά, επειδή είναι η δουλειά τους αυτή, αφιερώνουν το χρόνο. Οπότε θα έλεγα σε αυτό που με ρώτησες για να.

0: δίπλα, γιατί έχουμε τρία διαφορετικά δώρα. Πάμε. Όπου μου εδώ, λοιπόν. 10 και 42. Γιάννης Παπαγγελής, 8.32 τελειώνει, γράφει Θέα Θάλασσα, οπότε παίρνει το Θέα Θάλασσα, το τραπέζι στην Πειραϊκή. Πάμε, προχωράμε λίγο, πες μου.
1: Stop.
0: Οπ, εδώ. Βασίλης Δοντάς, 901, 1109 το μήνυμα, γράφει ξενοδοχείο, οπότε παίρνει το δώρο. Άρα ο τρίτος φίλος μας θα πάρει τον Μπαρμπαρόσα, όποιο και να είναι αυτό που έχει βάλει. Οπότε πάμε λίγο παρακάτω.
1: Stop.
0: Όπα, εδώ λοιπόν. Πέτρος Βριώνης, 11 και 29 το μήνυμα, 917 τελειώνει το κινητό του. Πέτρος Βριώνης λοιπόν για τον Μπαρμπαρόσα, τα λέω λίγο ανάποδα τώρα. Γιάννης Παπαγγελής για το Radisson από το hotelbrain.com, τρεις νύχτες, τέσσερις μέρες συνολικά. Βασίλης Δοντάς, τραπέζι και αυτός δύο ατόμων για το Θέα Θάλασσα. Παναγιώτη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χρουμανιώτης Κορβαζινίτης ήταν μαζί μας, μας εξήγησε αρκετά για τις θλάσεις, για τις εντάσεις. Να πίνετε νεράκι οι αθλητές του Σαββατοκύριακου, να μην το αφήνετε και μες την εβδομάδα, όχι μόνο το Σαββατοκύριακο παίζουν μπάλα δηλαδή, έτσι.
1: Σωστά. Ένας άλλος παράγοντας τώρα που παίζει ρόλο Σαββατοκύριακο σε άντρες είναι ότι η γκρίνια που έχουν από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Να παίζει και αυτό.
0: Σωστό.
1: Γιατί όταν είσαι 50 χρόνια και λες, θα πάω να παίξω με τους φίλους, υπάρχει γκρίνια στο σπίτι.
0: Σαφώς.
1: Οπότε και αυτό μπορεί να είναι παράγοντας κινδύνου.
0: Θα κλείσω όμως έτσι όπως ξεκίνησα, όταν μπήκα νωρίτερα πριν τη δικιά μου εκπομπή πάνω μου.
1: Ναι.
0: Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος ήταν στον αέρα και κάτι έλεγε και του λέω. Ο κόσμος λέει ότι. Κάποιοι σταματάνε να παίζουν γιατί μεγάλωσαν. Εγώ λέω ότι κάποιοι μεγαλώνουν γιατί σταματάνε να παίζουν.
1: Σωστό. Ισχύει.
0: Αυτό είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Και καλή συνέχεια στη φοβερή δουλειά που κάνετε. Αυτό που οι γιατροί πηγαίνετε σε δύσκολα μέρη για να προσφέρετε υπηρεσίες σε κόσμο που δεν μπορεί να έχει την πρόσβαση. Αυτό το κρατάω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Κυριάκο, νομίζω ότι τελειώσαμε, έτσι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία η παρέα μας εδώ.
2: Πολύ ενδιαφέρουσα αυτά τα πράγματα που μας είπε ο γιατρός.
0: Είδα όμως ότι όσο έλεγε για το νερό, ο γιατρός το κατέβασε το νεράκι που είχες δίπλα σου. Τόση ώρα το έχεις ξεχάσει. Καταλάβες. Μόλις το είπε ο γιατρός, πήρες το νερό κατευθείαν και το ήπιες όλο. Είδες πόσο μετράει.
2: Πίνω, γιατί έχω βγάλει και 2-3 φορές πέτρες στα νεφρά και είναι άσχημη εμπειρία. Και από τότε πίνω πολύ. Πάντα έπινα, αλλά.
0: Λοιπόν, Κυριάκος Σταθερόπουλος ήταν μαζί μου. Η Ιντερβέτεν ήταν μαζί μας αυτό το δίωρο. Να παίζετε υπεύθυνα. Πρέπει να είστε άνω των 21 ετών για να πάρετε μέρος στα παιχνίδια της. Και ο Σωτήρης Ταμπάκος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Χρήστο Τυρακόπουλο. Ακολουθούν οι ρεπόρτερ.
2: Ναι.
0: Οι ρεπόρτερ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε ακριβώς σε μία εβδομάδα. Να περνάτε υπέροχα.
3: Η εκπομπή ήταν μία χορηγία της Ιντερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλή

0: απορρίπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
1: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για το παιχνίδι με την Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Ο Δημήτρης Πέργας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο αντεπιστοίχο συγκρότημα για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλι. Εκτός αποστολής στο Μάνσαφτ έμεινε ο Κνάμπρι. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Τίχημαν GBL με 5 αναμετρήσεις. Στις 3 παίζουν Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 ΑΕΚ Μαρούσι και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας. Μία ώρα μετά Προμηθέας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από Sport FM TV και Sky TV. Ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Ανοιχτή γραμμή με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Τρινιντάντ είναι ο Παναθηναϊκός, ώστε ο Λιβάη Γκαρσία να υποβληθεί σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού, καθώς 28χρονος φόρ επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι ενώπιση του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό. Υποψηφιότητα για την δεκάδα θέτει ο Μάριος, πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλ, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον Σα. Με φιλικό απέναντι στην δεύτερη ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, σκόραρε Λουσέ, ενώ χρόνο συμμετοχή πήρε και ο Μπανζά. Ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ο Τσιφτσής. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για την ΑΕΚ ενώπιση του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς ο Ρότα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναξη με τον Όφη. Ο Μαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργκα που στοχεύει το μάτς με τη Manchester City. Με δύο παιχνίδια ανοίγει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστής της Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο παίζουν Νίκη Βόλου ΑΕΛ Νόβιμπετ με τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport FM. Και στις 3 Πανθρακικός Πανσεραϊκός, ραδιοφωνική ενημέρωση των δύο αγώνων από τον Big Win Sport FM. Γαλλία-Ιταλία ήρθαν ισόπαλες 2-2 στο Stade France για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Στο άλλο μάτς της πρώτης κατηγορίας, Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Για την δεύτερη κατηγορία, Βοσνία-Ζεγοβίνη-Σουηδία 1-1. Ουγγαρία-Γεωργία 1-0. Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-3 και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Στην τρίτη κατηγορία, Κύπρο-Αρμενία 2-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Reporters.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: αγωνιστική επικαιρότητα δεν υπάρχει πλην της εθνικής ομάδας. Εγώ όμως είμαι εδώ με τον Νίκο τον Μπαγκάκη.
1: Πολύ καλησπέρα σας, κύριε. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς.
1: Καλά.
0: Ο οποίος θα μας συντροφεύσει μέχρι τη μία. Μετά έχει μια επαγγελματική υποχρέωση και όχι προσωπική ο άνθρωπος.
1: Εννοείται.
0: Και θα αποχωρήσει ατάκτος. Γι' αυτό και θα ξεκινήσουμε με το πράσινο ρεπορτάζ σιγά σιγά, αφού κάνουμε και το break μας, αφού πούμε μετά της εθνικής ομάδας. Να πούμε ότι επί του πιεστηρίου, όπως ενημερωθήκαμε από το ΕΚ της εθνικής ομάδας, υπήρξε επίσκεψη του πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη και στο ξενοδοχείο που βρίσκεται η εθνική μας ομάδα. Συναντήθηκε εκεί με τον κύριο Γκαγκάτση, με τον κύριο Γιωβάνοβιτς, με την ομάδα τέλος πάντων γενικότερα. Πήρε και ένα ενθύμιο, μια φανέλα, αν είδα σωστά. Γιατί θες να βάλω ακουστικά? Εγώ σε ενημερώνω, εσύ θα μου το πεις δηλαδή, κύριε? Κάτσε να μας ενημερώσει και ο καθήν είναι αρμόδιος για να είμαστε κοινοί. Ναι, το έχω. Σωστός ο Σωτήρης ο Ταμπάκος με ενημερώνει ότι πήρε το νούμερο 10. Έχοντας πίσω βέβαια το όνομά του Μητσοτάκης, μια φανέλα που την έδωσε ο κύριος Γιωβάνοβιτς στον πρωθυπουργό της χώρας.

Έρχεται η επόμενη αγωνιστική επιτέλους, δεν αντέχουμε άλλο κι εμείς, καταλαβαίνετε λίγο. Αγαπάμε πολύ να βλέπουμε την εθνική και ειδικά να ανταποκρίνεται όπως ανταποκρίνεται τούτη την περίοδο, τουλάχιστον σε αυτή τη διαδικασία του Nation League, όπως και στο προηγούμενο Nation League θα κατάφερε μια χαρά, για να μην το ξεχνάμε κιόλας. Αλλά η δισογραφία μας, η καθημερινότητά μας είναι τα ρεπορτάζ και όταν δεν υπάρχουν τέτοια είναι ένα πρόβλημα.

0: Έχουμε την εθνική μας λοιπόν σε πρώτο πλάνο. Παίζει αύριο στις 10 παρατέταρτο στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, με αντίπαλο την Γερμανία. Ένα πάρα πολύ όμορφο στο να το δεις παιχνίδι για μένα. Ούτως ή άλλως, το είπα αδερφέ μου, δεν με ακούσω. Δεν με ακούσω ότι είσαι έξω και μου λέει μες αυτή. 10 παρατέταρτο, θα το βγάλω αυτό. Safe. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι να το απολαμβάνεις. Η εθνική μας έχει φτάσει στους 7 βαθμούς στις 3 πρώτες αγωνιστικές. Είναι αίτητη, έχει κάνει 2 διπλά, παρακαλώ. Έχει καταφέρει να μην χάσει και από την Ολλανδία. Και να είναι το grand favori για να είναι σίγουρα στις πρώτες 2 με 3 θέσεις του ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Nations League, που θα σημαίνει αυτόματα και την εξασφάλιση της παρουσίας του ισχυρού στην κλήρωση για τα προγραμματικά του Euro. Μπορεί να φτάσει στους 10, 11, 12, 15 βαθμούς, δεν έχει σημασία. Μπορεί να μείνει και στους 7 που λέει ο λόγος και να φτάσει στους 8, 9, ξέρω εγώ, 10. Αυτό που έχει σημασία είναι η ανταπόκριση και η εικόνα της. Και η εικόνα της είναι αρκετά θετική, όπως τουλάχιστον αναγνωρίζει την τριπτική πλειονότητα. Θα πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε εδώ στο Big Win Sport FM 4,6 και θα ξεκινήσουμε και τα ρεπορτάζ αφού ολοκληρώσουμε την κουβέντα για την εθνική. Γιατί αν τα έχουν πει όλοι βασικά, θα ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ από τον Παναθηναϊκό. Γιατί είπαμε, ο Νίκος απλά φύγει κιόλας στη μία. Οπότε πρέπει να του δώσουμε τον χρόνο του για να μας τα πει όλα.
1: Winsport FM 94,6.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
3: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 4,6. Έχουμε το Σωτήρι τον Πάκο μαζί μας για κάτι στο κομμάτι.
1: Θα μας αφήσει να κάνουμε εκπομπή σήμερα ή με τις ειδήσεις θα πάμε. Γαλανόλευκο λέω.
0: Για πες.
2: Χαίρετε κύριε, δεν σας αφήνω να κάνετε εκπομπές να πούμε. Πάλι εθνική ομάδα.
0: Δεν κάνουμε εμείς εκπομπές.
2: Κανονικά λένε, ναι, εντάξει.
1: Σωστό.
2: Να πω δύο ατάκες σύντομα. Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας με την παρουσία σας στα τελευταία παιχνίδια. Ο Μάκης Αγκάτσης είπε: ο πρόεδρος ΣΕΠΟ, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Οι παίχτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο. Και ο Ιβάν Γιοβάνης με τη σειρά του, ομοσπονδιακός προπονητής, το πάθος των παιχτών μας για την εθνική ομάδα είναι μοναδικό και πολύ ξεχωριστό. Αυτές είναι οι ατάκες τους. Περισσότερο θα πούμε αργότερα.
0: Αυτή ήταν η ατάκα του Γιοβάνοβιτς. Αυτό που είπε για τον κόσμο, δηλαδή. Τι είπε?
2: Το πάθος των παιχτών μας για την εθνική ομάδα είναι μοναδικό.
0: Το πάθος των παιχτών μας. Μάλιστα.
2: Ναι, από μία ατάκα των τριών. Ναι. Όπως είπες, πήρε τη φανέλα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς με το 10 και το όνομα Μητσοτάκη στην πλάτη. Επισκέφθηκε το ξενοδοχείο που είναι η ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα προπόνηση και συνέντευξη τύπου. Περισσότερα από στο site θα πούμε για το ότι υπόθηκε στις ατάκες μεταξύ των ανθρώπων της ομάδας και του πρωθυπουργού.
0: Να είσαι καλά, κύριε Σωτήρη.
2: Καλή υπόθεση, κύριε Σωτήρη.
1: Επιτέλους.
0: Αυτά για την εθνική μας. Πάμε στο παρασύνθημα, πάμε στο Παναθηναϊκό. Έχεις μπροστάσει ένα πολύ γεμάτο και δεκάλεπτο αν θες.
1: Τι λες τώρα?
0: Για να πεις το τίποτα, πληρολογός. Λοιπόν. Γιατί εντάξει, έχετε μένει συστηματάκια λόγω Λιβάη.
1: Εντάξει, έχει πολλά. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, να τα πάρουμε την αρχή. Έχω κάποιο, εντάξει. Καταρχάς να πούμε ότι χθες πήγε σύσσωμο το τεχνικό επιτελείο. Είχε ανοίξει αν θες. Καλά, κατά καιρούς πάντα πήγε να παίξει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Για να τα λέμε όλα τώρα, τα τελευταία χρόνια, για να δουν την ομάδα. Αλλά θα έλεγα ότι υπήρξε μια αναθέρμανση των σχέσεων με την παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου που παρακολούθησε μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και χθες υπήρξε. Ναι, όπως και η ομάδα μπάσκετ είχε έρθει. Και παίκτες ομάδα μπάσκετ είχαν έρθει στο ΑΚΑ, σε άλλα παιχνίδια και ευρωπαϊκά, μάλιστα. Ο Νάνι είχε έρθει στο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Γενικά συμβαίνει στην Ελλάδα αυτό.
1: Ναι, και είναι ωραίο. Εντάξει, ωραίο, είναι οικογενειακό κλίμα. Χθες λοιπόν ήρθε ο Νίστρουπ, ο Κοτσόλης, ο Νίστρουπ και το τεχνικό επιτελείο.
0: Μπάσκετ για την ΑΕΚ να πω στο πρωτάθλημα 4 ώρα Sport FM TV.
1: Σωστό.
0: Για να ξέρετε.
1: Ναι, γιατί έχουμε τώρα και αυτό το μέτωπο. Σωστά κάνεις και τα λες. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι πήγε σύσσωμο το τεχνικό επιτελείο. Ήταν και ο Κοτσόλης και ο κ. Γιουριάλης.
0: Και ο Νίστρουπ ήταν. Ναι.
1: Νίστρουπ. Και μάλιστα τον έδειξε και το monitor το Νίστρουπ. Ναι, και έγινε χαμός. Αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Οπότε στο πλαίσιο των καλών σχέσεων και της παραθηναϊκής ψυχής, να το πω έτσι, καλά είναι αυτά να γίνονται μέσα σε οικογενειακό κλίμα. Τώρα στα αγωνιστικά, εξυπακούεται ότι λείπουν κάποιοι διεθνείς αρκετοί. Η ομάδα έχει επιστρέψει και ανεβάζει ρυθμούς. Βέβαια, κάποιοι είναι σταθερές μέσα στο κοροπή. Κάνει τις πρωινές τις προπονήσεις. Και να πούμε ότι τα μπόρδα. Έχουμε γράψει εδώ και αρκετές ημέρες ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ο Ταμπόρδο, ο οποίος έκανε και σπριντάκια, είναι έτοιμος να μπει από Δευτέρα στην προπόνηση και από Πέμπτη, αν θέλετε, να φορτσάρει σε ολόκληρο το πρόγραμμα. Αλλά ο Ταμπόρδο είναι ένας παίκτης που είναι κομβικός, γιατί έχει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Να θυμίζω ότι έχει σκοράρει και στο Καραϊσκάκης. Γενικά έχει δώσει πάρα πολλέ λύσεις στον Παναθηναϊκό.
0: Και έχει ξεκινήσει και δυνατά πολύ φέτος.
1: Ακριβώς. Ως δεξί εξτρέμ και μπαίνει και μέσα και γρυφός επιθετικός. Και αν ανεβάσει στροφές από την Πέμπτη, θέτει και σοβαρή υποψηφιότητα, αφού είναι καλά και για το βασικό σχήμα. Εγώ έλεγα θα είναι σίγουρα αποστολή, δεν είμαι σίγουρος ότι θα ξεκινήσει. Θα το δούμε όμως αυτό, πώς θα είναι. Με τον Κοντούρη πηγαίνει καλά, γιατί κάνει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης. Και Πέμπτη, Παρασκευή θα επιστρέψει και αυτός σε φούλιο ρυθμούς προπονήσεων. Τώρα, ο Νίστρουπ συνεχίζει και δουλεύει πάνω στην κυκλοφορία, στιμένες μπάλες, στατικές φάσεις και προσπαθεί να φτιάξει όποια κομμάτια ο ίδιος θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο αδύναμος. Εχθές λοιπόν, επειδή είχε κάποια ενόχληση, έπαιξε σε συνθετικό κλεοτάπητα από ό,τι έμαθα και ένιωσε κάποια ενόχληση, ο Λιβάη Γκαρσία πέρασε έξω από το παιχνίδι της εθνικής ομάδας της χώρας του. Αρχικά προληπτικά πέρασε έξω, δηλαδή είναι ότι έπαθε κάποια δεδομένη ζημιά. Ωστόσο, ο ίδιος ένιωσε κάτι σαν τραύμα. Χωρίς να μπορεί να το εντοπίσει ακριβώς και επειδή ξέρει το κορμί του, έκανε την κίνηση αυτή να ζητήσει αλλαγή στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού. Την Κυριακή είναι προγραμματισμένο να επιστρέψει στην Αθήνα και να κάνει, αλλά από εκεί και πέρα οι πράσινοι, για να μην περιμένουν την Κυριακή, φαίνεται ότι πήγε να κάνει μαγνητική τομογραφία για να έχουν καθαρότερη εικόνα πιο γρήγορα στην εθνική ομάδα της χώρας του. Και εκεί υπάρχουν γιατροί, οι μαγνητικές είναι, μεταφέρονται, στέλνονται. Οπότε θα έχει ο Παναθηναϊκός πολύ νωρίτερα μια εικόνα για το, τι, για το αν είναι κάτι σοβαρό ή όχι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε.
0: Είναι βέβαια σοβαρό, εννοείται για το
1: παιδί. Ναι, εννοείται για το παιδί. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε.
0: Με την άκρη να μπαίξει, όχι να είναι όμως
1: πρόβλημα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αν δεν γίνει κάποια μαγνητική, όπως καταλαβαίνετε, ούτε γιατροί είμαστε, το τι συμβαίνει. Εγώ μεταφέρω απλά το ρεπορτάζ ότι ο ίδιος έλεγε στην εθνική ομάδα της χώρας ότι δεν νιώθω ότι είναι κάτι σοβαρό. Αλλά το ότι δεν είναι κάτι σοβαρό μπορεί να είναι και μια εβδομάδα έξω, δύο εβδομάδες έξω.
0: Μπορεί να μην όντως είναι και καν για να μείνει έξω, αλλά να είναι σε πρόθυρα θλάσσης.
1: Μόνο η μαγνητική.
0: Και να τον κρατήσει αυτό έξω.
1: Ακριβώς. Τα πάντα,
0: θα ελεγχθούν.
1: Δεν θα πιεστεί. Φυσικά μέχρι τον τέρμι τον Ολυμπιακό υπάρχει ακόμα αρκετό, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει το παιδί κάτι σοβαρό. Οπότε περιμένουμε να βρεθεί μαγνητική από τα εξωτερικά και να πάει στο ιατρικό team του Παναθηναϊκού και στο τεχνικό team για να συζητήσουμε τον παίκτη, που δεν ήταν και εύκολο να το βρουν τελικά, να υπάρξει επικοινωνία αρχικά, γιατί υπάρχει διαφορά ώρας, ξέρεις, με τη ζώνη που βρίσκεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο σαν να μένα κάρβουνα στον Παναθηναϊκό για αυτό το κομμάτι. Έχουν τα καλά νέα από τον Νταμπόρδα, ότι ανεβάζει στροφές. Οπότε το λέω γιατί ο Ταμπόρδα είναι σε μια θέση που παίζει συνήθως, εναλλάσσεται με τον Λιβά Γκαρσία, υπό αυτό το πρίσμα. Σαφώς είναι πάρα πολύ νωρίς, το καταλαβαίνετε, να πούμε οτιδήποτε για ντέρμπι. Νομίζω ότι υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα ο Παναθηναϊκός να πάει με ένα επιθετικό στην αρχή και βλέπουμε. Θα το δούμε όμως στην τελική ευθεία. Το σημαντικότερο είναι να είναι όλοι οι παίκτες υγιείς, γιατί πάντα όταν έρχονται μετά από μια επίπονη διαδικασία ή μπαίνουν απότομα σε αγωνιστικές υποχρεώσεις, όπως έκανε και ο Παναθηναϊκός, ελοχεύουν κίνδυνοι. Οπότε η υγεία για όλους τους ποδοσφαιριστές και φυσικά τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού είναι πάνω απ' όλα, και αυτό κοιτάζει και ο Παναθηναϊκός να διαφυλάξει. Πέρα από τον μπάσκετ λοιπόν, που το συνδέσαμε το ποδόσφαιρο και τον Λιβάη Γκαρσία, να πούμε ότι μια εβδομάδα όπου είχαμε προσθήκη στην πράσινη ΠΑΕ σε ρόλο προσωπικού συμβούλου του ιδιοκτήτη ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Αλαφούς, ανέλαβε ο Σοφοκλής Πυλάβιος. Οπότε έχει πλούσια καθήκοντα και μεγάλη γκάμα καθήκοντων, αν θέλετε, γνωρίζοντας και τα ελληνικά δεδομένα και το κυβερνητικό ρεπορτάζ που λέμε εμείς πολύ καλά. Είναι, να θυμίσω, νομικός, έχει εξειδίκευση στον χώρο του αθλητισμού. Συνδέεται με τον Παναθηναϊκό και το παρελθόν. Από εκεί πέρα, στον Παναθηναϊκό είχαν και εξελίξεις μετά τη συναυλία της Βύση, γιατί αυτή η συναυλία συνδέεται πλέον η μουσική με το ποδόσφαιρο, γενικά το καλλιτεχνικό κομμάτι. Καθώς ο αγωνιστικός χώρος είχε 95.000 θεατές και ο Παναθηναϊκός είχε φροντίσει γι' αυτό, γενικά το φρονίμα τα παιδιά, και κατάφερε με 30 εργαζόμενους και βάρδιες 24 ώρες βάση να γίνει μια ανακατασκευή του χλωοτάπητα, με στόχο να γίνει μέχρι, να ολοκληρωθεί αυτό σε 72 ώρες. Η προετοιμασία έχει αρχίσει βέβαια πριν τη συναυλία, γι' αυτό λέω το φρονίμουν τα παιδιά. Στην Ολλανδία ετοιμάστηκαν παιδιά 8.000 τετραγωνικά μέτρα χλωοτάπητα. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο η φίρμα συγκεκριμένη, Poa Pratensis λέγεται, αυτή η σπορά, να το πω έτσι. Βάσει ειδικής παραγγελίας ελέγχθηκε ο χλωοτάπητας μετά τη συναυλία και την καταστροφή, γιατί έγινε το έλα να δεις βέβαια. Καταλάβατε ότι όλοι ότι χρειαζόταν το υπόστρωμα αποκατάσταση. Μόλις έφυγαν όλα τα συναυλιακά, ο Παναθηναϊκός έπιασε δουλειά και η τεχνική. Εκεί με 22 φορτηγά ψυγεία τοποθετήθηκε σε ρολάδια στάσεων και αρκετού πάχους ο νέος χλωοτάπητας. Οπότε θα είναι διαμάντιο χλωοτάπητας του Ολυμπιακού Σταδίου. Δεν ήταν και στα καλύτερά του, να σου πω την αλήθεια, στα παιδιά
0: που είχαν δει. Γίνεται μόνο αυτή την εποχή.
1: Ναι, μωρέ,
0: γίνεται
1: ναι,
0: πανασπορά το Σεπτέμβριο. Με τη διακοπή πάντα το Σεπτέμβριο γίνεται πανασπορά. Πάντα σε όλα τα γήπεδα. Και στην ΑΕΚ έγινε. Και στο Βόλο επαν θα γίνει, γιατί αυτό που είδαμε στο Βόλο ΣΑΕΚ ήταν συγκλονιστικά παράδεκτο. Αλλά έτσι γίνεται. Τον Σεπτέμβρη προγραμματίζονται επανασπορές των γηπέδων για να έχουν όλη τη χρονιά μετά ένα σούπερ αγωνιστικό χώρο, όπως έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια.
1: Σωστό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει μπει και στη διακοπή των εθνικών ομάδων έχοντας ένα απόλυτο σερί, εγώ θεωρώ ότι είναι καλή διακοπή του Παναθηναϊκού, γιατί έχει αρχίσει και τραβάει λίγο ζόρια σε μέσα γραμμή. Θα πάρει ανάσες τώρα να φορτίσει μπαταρίες, να είναι όλοι καλά. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που το κάνει αυτό στο πρωτάθλημα. Έχει κάνει και άλλα έτσι τέτοια μεγάλα σερί ο Παναθηναϊκός. Να δούμε που θα κάτσει στο τέλος η μπήλια για το τριφύλι. Ο Παναθηναϊκός που φέτος δείχνει να έχει κάποιους παίκτες που προτιμά ο Νίστρουπ, έχει βρει δηλαδή έναν κορμό κάποιων βασικών παικτών, να το πούμε έτσι, όσο και αν εφαρμόζει το rotation. Πάντως εν ώψη Ολυμπιακού, για να το κλείσω σιγά σιγά, να πω ότι φυσικά υπάρχει περίπτωση στα Μπόρδα που είναι μια ιδιαίτερη. Το σενάριο επίσης δεξιά, επειδή προβληματίζει ο κόσμος, να δούμε τι θα γίνει με το Λιβάη. Και υπάρχει και το σενάριο βέβαια του Ουναΐ, να θυμίσω δεξιά, ο Πελίστρη βέβαια. Και υπάρχει, αν δεν τα καταφέρουν τα παιδιά να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, και υπάρχει και το σενάριο του Ουναΐ, ο οποίος έχει αποκτηθεί ακριβώς επειδή παίζει ένα ρόλο συνδετικό κρίκο μεταξύ 8-10, αλλά παίζει και δεξιά. Ο Ουναΐ στον ίδιο κλειστό ρόλο που μπορεί να παίξει και τα μπόρδα και λίγο εσωτερικά, κατάλαβες. Οπότε έχει λύσει ο Παναθηναϊκός. Φέτος έχει το βάθος, παιδιά, έχει και τις λύσεις να κάνει και το rotation, και από εκεί και πέρα είναι πολύ νωρίς. Δεν θέλω να πω κάτι τώρα γιατί η ομάδα πάει και καλά και δεν υπάρχει λόγος. Απλά να ξέρετε ότι στρατηγικά συζητάνε στον Παναθηναϊκό και τις επόμενες κινήσεις, γιατί πέρασε ο καιρός, φτάσαμε Οκτώβριο, θα έρθει και ο Ιανουάριος, δεν θα είναι μακριά οι μεταγραφές. Θα κάνουν κάποιες προσθήκες στον Παναθηναϊκό, συνδυαστικά, να δούμε πώς θα πάει και πάλι με Μπράουν για το κέντρο της άμυνας κτλ. Νομίζω ότι στο κέντρο της άμυνας κάτι θα κοιτάξουν στο εγγύς μέλλον, αλλά είναι πολύ νωρίς για να συζητάμε τέτοια πράγματα. Η ομάδα πάει καλά, δείχνει να είναι γεμάτη. Η μόνη διαφορά στη συνθήκη που βιώνουμε είναι πλέον ότι μπαίνει στη ζωή του Παναθηναϊκού και το Conference League. Άρα, μεγαλύτερη επιβάρυνση, άλλου τύπου αγώνες, μεγαλύτερες εντάσεις στην Ευρώπη. Κανείς δεν περισσεύει και ο Παναθηναϊκός με τον Ίστρουμ να έχει καλή παράδοση σε, Ελλάδα, σε Ευρώπη, Ελλάδα και πλέον έχει χτίσει και στη Δανία. Σε τέτοιου είδους παιχνίδια δείχνει ότι μπορεί να πορευτεί με το όνειρο του Βοτανικού που εξελίσσεται σταθερά, και αν δει κανείς και τις εικόνες τα ντρόουν, πραγματικά είναι έτσι πολύ όμορφες. Να βλέπεις το γήπεδο να παίρνει μορφή, το έχεις ζήσει κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, αυτή η προσδοκία, α πούμε έτσι. Για όλους όσοι έχουν βρεθεί, έχουμε βρεθεί στο Βοτανικό, αν πάει κάποιος στο κέντρο εκεί που γίνονται τα έργα, βέβαια χρειάζεται ειδική άδεια, δεν μπορεί να πας έτσι. Θα νιώσεις αυτό το δέος, ας πούμε, που διαμορφώνεται. Και κλείνοντας έτσι το ρεπορτάζ, να πω ότι στον Παναθηναϊκό γενικά υπάρχει ένα καλό κλίμα και θέλουν να συνεχίσουν σε αυτό το μοτίβο. Προλαβαίνω βέβαια μέχρι τη μία να μου στείλετε ό,τι ερωτήματα θέλετε στο επόμενο μισάωρο. Αν προλάβω να πω κάποια πριν φύγω, στο παρά 5.
0: Break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη. Αυτή την ώρα παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Καλούνται επίσης να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία, καθώς παρατηρήθηκε εκ νέου συσσόρευση υδάτων στην ευρύτερη περιοχή και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα την Ανατολική Κρήτη, κυρίως την Ιερά Πέτρα. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, για αργοσαρωνικό δρομολόγιο εκτελούν ορισμένα συμβατικά πλοία. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 11 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο τραυματισμένοι, αφού κατέρευσε η οροφή ενός μπαρ στην περιφέρεια Λαριόχα. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τυχόν εγκλωβισμένους. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
5: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί. E-food, το delivery στην Ελλάδα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Win Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Επιστρέψαμε στο Big Wins Sport FM 4,6 35 λεπτά μετά τις 12. Είναι η εκπομπή Reporter. Έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο.
1: Σωστά. Να το καλωσορίσουμε.
2: Βλέπω παιδιά, καλησπέρα. Βλέπω παιδιά δεκάδες μηνύματα για την παρουσία του πρωθυπουργού στο τέτοιο.
0: Εντάξει, δεν παίζουμε με τη Ουγκάντα πάντως. Στην Κυριακή έτσι.
1: Υπάρχει μια λεπτομέρεια σημαντική.
0: Ναι, απλά το λέω γιατί άμα. Δηλαδή είναι πολύ
2: σημαντικό. Απορώ γιατί.
1: Μου επιτρέψει ένα λεπτό να πω κάτι για να κλείσω το. Κάτι που έφαγα φλασιά τώρα. Γιατί είμαι ρεφάκι. Λοιπόν, για τον Κρίσιασεν.
2: Για τον
1: Κρίσιασεν, γιατί ρωτάει ασφαλικά. Απλά να πω, φίλε μου, και ο Κρίσιασεν θα είναι οκ. Θα είναι μια χαρά. Έχει ανεβάσει στροφές και αυτούς κανονικά και θα δώσει ακόμη μια λύση στα αριστερά, τρίτο μπακ για τον Παναθηναϊκό. Ο Νίσορπ επίσης πήγε εθνική ελπίδα να τη δει, να βλέπει τα νέα παιδιά, δεν ξέρει ποτέ. Ναι, έχει δηλωθεί για
0: αυτό.
1: Μα πρέπει να μπει ο Κρίσιασεν. Υπάρχει όρωση με το πόσο συμβολέο.
0: Άρα είναι ενεργός, αυτό σου λέω.
1: Βεβαίως, τώρα πρέπει να είναι ενεργός. Παιδιά, τώρα αρχίζει η Ευρώπη. Τώρα αρχίζει το καλό. Τώρα αρχίζει. Για βασικό είναι βασικά, για να πάρει και θέση του πρώτου.
0: Και είναι και ο παίκτης του προπονητή.
1: Ναι, ακριβώς. Από την ώρα που είναι υγιή, κοίτα, ο Κρίσιασεν μιλάμε για ένα παίκτη που πραγματικά για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, αν ήταν καλά, μπορεί να μην ερχόταν στην Ελλάδα καν αυτή τη στιγμή. Έπαθε αυτό ότι έχασε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με το να αποθεραπευτεί και αυτός ο χρόνος το εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός, μπήκε στην να πάρει τον παίκτη. Με ένα όχι πολύ μεγάλο ποσό, μπορεί να του βγει ένα παικταράς στην πορεία που έχει όλα τα προσόντα να κάνει καριέρα εκεί πέρα. Να είναι καλά το παιδί και μπορεί να δούμε ωραία πράγματα. Αυτό. Και Νίσορπ στην εθνική πήγε γιατί δεν ξέρω. Λέει ένα φίλο για τον Αλμύρα, αφού πήγε να δει τον Αλμύρα. Δεν ξέρω, φίλε.
0: Ήταν την μπάλα, ξέρω εγώ.
1: Μπορεί να την μπάλα, μπορεί να δει και κάποιο ταλέντα, κάτι βλέπει.
2: Δεν έχει ο Παναθηναϊκός κανένα στην ελπίδα.
0: Είχε τον Κοντούρη.
1: Κοντούρη είχε που τραυματίσει και ναι.
2: Σε αυτό το μας πήγε που τραυματίσει.
1: Και ο τέτοιο και ο Κάτρης νομίζω ήταν.
2: Δεν ήταν ο Κουντιγκάτρη.
0: Φίλοι, το πα του Κάτρη με τη σήμερα.
1: Όλοι γη στον Παναθηναϊκό. Χτύπα ξύλο. Πάμε.
0: Περιμένουμε.
2: Ο Λιβάη
1: περιμένουμε να δούμε τη μαγνητική.
0: Περιμένει πάντα.
1: Ποιος έλεγε ότι δεν νιώθει κάτι βαρύ, αλλά να το δούμε. Αν δεν γίνει μαγνητική.
2: Εντάξει, αφού δεν.
1: Όταν μπόρδα
2: γλίτωσε και ένα μάτσο ακόμα. Γλίτωσε και ένα μάτσο.
1: Όταν μπόρδα μπαίνει. και δεν είχε άλλο επιθετικό το Τρίνιτα τον Πάκο. Είχε πρόβλημα δηλαδή. Γι' αυτό έπαιξε κορυφή επίθεση. Στη συνθετικό χλωτάπητα και την πάτησε. Και όταν μπόρδα μπαίνει, εντάξει. Όλα καλά.
0: Έχεις κάποιο μήνυμα να δεις πριν φύγεις, γιατί θα φύγεις τη μία μέχρι να μιλήσεις.
1: Έχεις δίκιο, να μιλήσεις τελείως το έργο.
0: Ναι, είναι κρίμα, δηλαδή θα.
1: Όχι, αυτό δεν είναι για μένα. Για τον Πρωθυπουργό, κύριο, βλέπω. Περιμένουμε το Super Derby, λέει. Να δούμε τη Λιβάη και βλέπουμε την ιστορία επαναλαμβάνει με τις εθνικές. Φίλε, με τις εθνικές ομάδες τώρα τι να πει δηλαδή ο παίκτης του. Δεν παίζει στην εθνική ομάδα. Δεν γίνεται αυτό και γιατί έχουν καλές σχέσεις όλοι οι παίκτες με τις εθνικές ομάδες. Και γιατί στις εθνικές ομάδες για κάθε παίκτη είναι τιμή να αγωνίζεται. Την είχε πατήσει και ο Πελίστρη δύο φορές με την εθνική ομάδα. Το θυμόμαστε, δεν είναι πάντα. Και ο Τζόλης τώρα πάλι τραυματίστηκε. Τι να, που παίζει την Άρσεναλ, αλλά δηλαδή τι να κάνουν τα παιδιά, να μην παίζουν στην εθνική ομάδα. Είναι η κακιά στιγμή. Μια περίπτωση αφυδάτωση που είχε ο Καρέτσας, βλέπει μπορεί να γίνει. Μια κακιά στιγμή πραγματικά. Ένας κακός ύπνος το βράδυ, κάτι μπορεί να πάει καλά. Εντάξει.
0: Γενικότερα είναι πολύ λάθος, πάρα πολύ λάθος η επιλογή αυτή με τις τρεις εβδομάδες.
1: Με τα κολλητά,
0: Και τα κολλητά παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ πιθανό να προκύψει.
1: Ναι, ναι. Ταξίδια, κόμμωση.
2: Και ούτε οι ομάδες μπορούν να δουλέψουν ουσιαστικά με τόσα απουσίες. Τόσα ρεπό. Πόσα ρεπό έκανε η ΑΕΚ.
0: Τώρα έκανε 21 μέρες. Έκανε 5 που πήρε άδεια.
2: Ναι.
0: Και 2, 7.
2: Και ο Ολυμπιακός 7.
0: Λογικό δεν είναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός φαντάζομαι άλλες 7.
0: Πώς και να μην έκανε. Έπρεπε να ανεβάσει τη βίτα για να κάνει.
2: Από τις 21 μέρες. Οι 7 είναι ρεπό.
0: Τέλος. Ναι. Δύο εβδομάδες είναι διακοπή.
2: Δύο εβδομάδες
0: είναι η δουλειά.
1: Οπότε. Ναι.
0: Και αυτή. Τώρα αντικειμενικά.
2: Και αυτή με μισή ομάδα.
0: Τι δούλεψε. Τι δούλεψε.
2: Μισή ομάδα. 16,
0: 25 παίχτες είναι.
1: Η επόμενη διακοπή είναι Νοεμβρίου.
0: Με μείον 16. Ναι.
2: 15 Νοεμβρίου.
0: Ναι, 15. Παίζουμε 8. Μετά με Λεβαδιακό.
2: Δεν παίζουμε τέλος πάντων 15 να το πούμε.
0: Ναι, 14-15 εκείνο το διήμερο δεν παίζουμε.
2: Ναι.
0: 8 είναι το τελευταίο μάτς. Δηλαδή ένα μήνα θα έχει επιτυχία, παιδί μου. Υποχρέωσαν. 10 αρχίζει το Σάββατο, Οκτωβρίου.
2: Ναι.
0: 10 δεν έχουμε.
2: Απλά είναι
1: και η Ευρώπη.
2: Ναι, απλά είναι σερή τα παιχνίδια, είναι
0: απλά,
2: πάρα
0: ναι,
2: πολλά.
0: Είναι μετά πολλά. Μα γι' αυτό το λέω. Έχει βάλει που έχει βάλει.
2: Και μετά τον Νοέμβρη, μετά τη διακόπτη του Νοεμβρίου και πάλι
0: και
2: είναι
0: πάλι
2: σερή.
0: Είναι πολλά. Μα γι' αυτό το λέω.
1: Θέλει διαχείριση αυτό, είναι περίεργο.
0: Έχει που έχει
2: βάλει. Δεν κάνουν προπονήσει ομάδε.
0: Δεν κάνουν προπονήσει
2: ομάδε. Δεν κάνουν προπονήσει ομάδε.
0: Απλά μπαίνει και παίζει.
2: Αυτό είναι.
0: Ναι. Όχι, είναι λάθος, είναι απαράδεκτο και θέλω, προσπαθώ να καταλάβω και πρέπει κάποιος να μας το εξηγήσει από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι και μιλάνε με τους ανθρώπους και τη UEFA. Γιατί καλά κουνάει το δάχτυλο ο Τσεφερίν για την FIFA. Άρα, συγγνώμη για τη λέξη μου, τα ίδια και χειρότερα κάνει και αυτός. Να μην το πω μάλλον, να σου τη λέξη μου. Τα ίδια και χειρότερα κάνουν.
2: Τι κάνουν, μωρέ.
0: Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να μην προστατεύει λίγο τον ποδοσφαιριστή.
2: Υπάρχουν τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά.
0: Εντάξει, υπάρχουν. Δεν θα γίνει, θα στερηθεί των τηλεοπτικών. Αν είναι 2 εβδομάδες και τα μάτια είναι 4 σε 20 μέρες.
2: Μα μπορούσαν, θα κάνανε 14.
0: Δεν μπορούν όμως, αυτό λέω. Δεν πρέπει. Δηλαδή φαίνεται. Οι οργανισμοί, βλέπεις, πέφτει τσακωτόπουλα, παθαίνουν μυϊκούς. Δηλαδή τι παίρνει.
2: Να σου πω κάτι. Ας ξεσηκωθούν και τα κλαμπ.
0: Αυτό ακριβώς. Ας πούμε τα κλαμπ στην UEFA, θα το κόψουμε.
2: Τους δίνουν εκεί κάτι ψίχουλα, τους πετάνε στο, από το παγκόσμιο κύπελο και το Euro, γιατί ψίχουλα είναι.
1: Ναι, όντως αναλογικά.
2: Τι είναι τώρα δηλαδή. Να έχεις δηλαδή 5 διεθνείς στο Μουντιάλ για να πάρεις 800.000 ευρώ, 1 εκατομμύριο.
0: Τίποτα δεν είναι αυτό.
2: Τι 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο το συμβόλαιο του τελευταίου παίχτη που λέω.
0: Όπως και αποζημιώσεις για τους τραυματισμούς δεν είναι τίποτα.
2: Ναι, μωρ, τι να είναι.
0: Κανονικά όμως, άμα τους βάλεις στο αγκούρι να μην πω πού και τους πεις, άμα ο παίχτης λείψει για 4 μήνες, καλύπτεις το συμβόλαιό του μέχρι το. Και στους 4 αυτούς μήνες και τη δόση που έχει μέσα.
2: Σωστά.
0: Θα σου πω εγώ μετά τι θα λένε και οι ίδιοι. Μην τους πιέζετε, κοιτάξτε τις μετρήσεις, μην τους βάζετε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην περιμένουμε να υπάρξει τραυματισμός σε μια διαδικασία αγώνων 4 σε 20 μέρες και απαιτητικών.
2: Δεν είναι σε 20.
0: Πώς είναι, 18.
2: Σε 12 μέρες είναι, ρε Γιώργο, τα παιχνίδια γίνονται.
0: 4 σε 12 μέρες.
2: Άσε ότι είναι 20 διακοπή. Τα παιχνίδια όμως γίνονται από Τετάρτη με Τρίτη. Γιατί πρέπει να έχουν τελειώσει 8, 3 τα
0: 8,
2: παιχνίδια.
0: 16, ναι, 16 μέρες τότε.
2: Ούτε.
0: 2 εβδομάδες, δεν είναι.
2: 2 εβδομάδες.
0: 8 και 8, 16.
2: Με 14, το ζόρι.
0: 15, ναι. Τέλος πάντων. Δεν είναι δυνατόν να παίζει 4 μάτς σε 15 μέρες. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο, εννοώ, γιατί δεν είναι ότι προηγείται μια διακοπή για αυτά τα παιδιά που πάνε να παίξουν εθνική.
2: Μα γι' αυτό και βλέπουμε.
0: Έχουν παίξει άλλα 7 μάτς πριν.
2: Ότι προσπαθούν όλες οι ομάδες όσο μπορούν και με όσους διεθνείς γίνεται να κάνουν στη ζούλα να μην καλούνται για λίγο.
0: Σωστά.
2: Κάτι τραυματίας δήθεν.
0: Σωστά.
2: Να φεύγουν από τις εθνικές για δήθεν τραυματισμούς κλπ.
0: Και, δεν είναι και εύκολο.
2: Τους αναγκάζουν δηλαδή, τους αναγκάζουν να μετέρχονται τέτοια μέσα.
0: Και δεν το κάνουν και πολύ, ξέρεις.
2: Οι περισσότεροι δεν το κάνουν.
0: Όπου 9 στους 10, ναι, μπράβο.
2: Όπου σε παίρνει, όπου σε παίρνει το κάνεις. Όπου σε παίρνει.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα τέτοια. Πάμε και στα υπόλοιπα. Τώρα πάμε στην ΑΕΚ να πούμε ότι. Και στην ΑΕΚ αυτό που λέγαμε πριν, καταρχάς σήμερα επέστρεψε στους προπονήσεις, είχε χθες και προχθές ρεπό, είπαμε. Αύριο έχει το φιλικό με τον Πανετολικό, θυμίζω, για την, στο Ελλήνικο Πάρκ στις 11 η ώρα το πρωί για τον coach. Δεν υπάρχει κάποιο νέο πρόβλημα, ευτυχώς, Παναγία μου. Περιμένουμε να δούμε την εβδομάδα που θα αρχίσει. Θα δούμε και για αύριο το φιλικό, αν υπήρξε κάτι που μπορεί να είναι ευχάριστο, ας πούμε, σε επίπεδο παρουσίας κάποιου από τους παίκτες που τραυματίζει, που δεν το βλέπω. Γιατί μέχρι και προχθές που ήταν οι προπονήσεις δεν είχε μπει κανείς. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι θα πάει στο κομμάτι αυτό η ΑΕΚ με τα άτομα που έχει διαθέσιμο coach. Θα κοιτάξει και θα εστιάσει πάνω περισσότερο στον Παμπλικό Γιάννη και στο Ζώα Μάρια, εφόσον είναι καλά σε αυτό το φιλικό. Να δώσει ρυθμό στο Μουκουντή, στο Ρέλβας, οι οποίοι είναι εδώ, ας πούμε, από τους βασικούς. Και από Δευτέρα να δούμε και να εστιάσουμε στο αν θα επιστρέψει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων, για παράδειγμα, ο Στρακόσια, ο Ρότα, που τους αναμένουμε, γιατί το Βάργκα έχουμε πει ότι από τη Σαχτάρ και μετά. Σαχτάρ υπέρβαση αν την προλάβει. Αν δεν προλάβει τη Σαχτάρ, θα είναι πολύ δύσκολο να προλάβει και τη Σίτη. Βέβαια, ακόμα και να είναι στο 100%, παιδιά, θα μιλάμε για ένα διάστημα ενός μήνα και που θα είναι εκτός ο παίχτης. Οπότε ο ρυθμός, όπως αντιλαμβανόμαστε, θα είναι πίσω πολύ σε επίπεδο ρυθμού και μάλλον θα έρθει από τον πάγκο. Ακόμα και στη Σίτη, δηλαδή, να είναι στο 100%. Τέλος πάντων, ας δούμε πρώτα πώς θα πάει η αποκατάσταση μέχρι και το ματς με τον Όφη και πριν το ταξίδι στην Αγγλία. Μην έχουμε απορίες ή μην έχουμε. Πώς να το πω, συμπεράσματα από την αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αγγλία όταν θα βγει αυτή, γιατί όλοι θα πάνε με το δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα μείνει εκεί. Ψάχνονταν για το Λέστερ, ψάχνεται για άλλα. Μα θέλει ότι θα κάνει στον Μπρέντφορντ προπόνηση, θα έχει και ένα day off. Μετά θα πάει στο City, στο Manchester για να είναι κάνει την προπόνηση τη Δευτέρα στο City. Έτσι όπως το άκουσα σαν πρόγραμμα. Για μένα δεν δικαιολογείται η παρουσία της ΑΕΚ 6 μέρες με 7 στην Αγγλία. Δεν υπάρχει λόγος. Θα μπορούσε να επιστρέψει κανονικότατα.
2: Λέσαι.
0: Τη στιγμή που δεν έχει αγώνα, την Κυριακή, με τον Ατρόμητο. Δεν έχει αγώνα.
2: Οπότε παίζεται Τετάρτη ή Τρίτη.
0: Τετάρτη.
2: Να γίνει για Τετάρτη μετά το μάτς.
0: Να γυρίσει, να παίζει την Τρίτη, ρε παιδί μου, Τσαχτάρ. Την Τετάρτη με Τσαχτάρ. Να γυρίσει Τετάρτη
2: μετά το μάτς.
0: Να κάτσει Πέμπτη να ξεκουραστούν. Off. Να του δώσει off όλη την Πέμπτη. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή να δουλέψει τρεις πολύ καλές προπονήσεις στα Σπάτα και Δευτέρα να πετάξει να πάει να στο Μάντσεστερ.
2: Γιατί είναι Τρίτη το μάτς.
0: Ναι, θα να μπορούσε, παίξει την Τρίτη. Ναι, πλέον, δηλαδή το μόνο κακό στο ενδιάμεσο, απλά το μόνο που γλιτώνει είναι δύο ταξίδια. Το μόνο που γλιτώνει. Ναι. Επί της ουσίας. Ναι. Αλλά δεν είναι τίποτα τρελό. Δηλαδή, οπότε δεν νομίζω. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να μείνει, να γυρίσει και να έχει τρεις μέρες πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ.
2: Μίλησαν με τους παίχτες.
0: Ναι, προφανές.
2: Τι θέλανε και αυτά.
0: Δεν ξέρω, ποιος δεν το νομίζω ξέρει, αυτό. Ναι. Νομίζω μόνο με τον Νικόλετς μίλησα.
2: Όχι.
0: Και μόνο με την ιδέα του να είναι focus το 100%. Mm. Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Όπως και να έχει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή η απόφαση έχει ληφθεί. Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ εδώ που είχαμε το αποκλειστικό στον Big Sport 4,6 για την επιλογή του να παραμείνουν στην Αγγλία και να πάρουν αναβολή βέβαια με τον Ατρόμητο. Δεν το συζητάμε. Είναι απόλυτα σωστή η αναβολή, έτσι. Δεν έχει να κάνει με αυτό του ταξιδιού. Τα υπόλοιπα με στη ροή, παιδιά, από τις δηλώσεις. Να πω για τους διεθνείς ότι ο Γιώβιτς το παίξε όλο το μάτς με την Γερμανία. Τα είπαμε. Ο Μαρίν είχε την ατυχία να παίξει χθες. Λέω την ατυχία γιατί από το 20 που μείνανε με 10 οι Ρουμάνοι έπεσε βροχή γκολ από την Πολωνία. Δεν είναι, ναι, είναι και ένας αντίπαλος πολύ καλός στην Πολωνία για να μείνεις με 10 παίχτες. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Ρουμάνων, δεν ξέρω αν μπορείς να πεις ποτέ σε μάτς που είχε έρθει 6-0, ξέρω εγώ, ότι διακρίθηκε κάποιος ή ξεχώρισε ή ήταν τουλάχιστον decent. Αυτό έγραφε το Μαρίν, ότι ο πιο σοβαρός και ο πιο σωστός επίπεδο τακτικής προσέγγισης και ανταπόκρισης ήταν αυτός στο μάτς αυτό. Δεν κάνει καλό τέτοια μάτς για κανένα ποδοσφαιριστή, παιδιά, οπότε δεν. Ο Μάγερ θα είναι εκτός αποστολής αναμενόμενα, είχε μπει στην προαπολογή. Ο κόουτς έχει άλλες προτεραιότητες, ο Μπίλιτς, σε ό,τι αφορά τους παίχτες που έχει προτεραιότητα στην Κροατία. Θυμίζω ότι πριν ήταν εκτός εντελώς. Χάρη στην εικόνα του στην ΑΕΚ μπήκε στην προεπιλογή και μπήκε και σε μια αποστολή για την Εθνική Κροατίας. Παίζει και με την Αγγλία, θυμίζω, η Κροατία μέσα στην Ριέκα. Ξέχασα κανένα αγόρι, δεν νομίζω. Αυτά. Κώστα.
2: Οκ. Και εμείς σίγουρα με το ρεπό το τριήμερο, κυρίως το ενδιαφέρον του ρεπορτάζ έχει στραφεί με τους, στους διεθνείς, όπου υπάρχουν ευχάριστα και λιγότερο ευχάριστα. Νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουν έτσι με τη φόρα που έχουν από τις εθνικές, να συνεχίσουν τον Ολυμπιακό, ο Ρέτσος, ο Σάλιακας, ο Πουέρτα. Αυτοί έχουν δείξει να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ο Πουέρτα έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι χθες, παρότι έχασε η Κολομβία από την Παραγουάη. Ήταν μακράν ο καλύτερος παίκτης του παιχνιδιού, τουλάχιστον έτσι γράφουν όλοι στην Κολομβία, οπότε δεν το είδα το μάτς βέβαια, αλλά για να γράφουν όλοι πώς ήταν τα μέσα στην Κολομβία, πραγματικά ύμνους για τον, ύμνους για τον άσο του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν, είναι και φρεσκό χαζομπαμπάς, να το πούμε έτσι. Οπότε θα ήταν πραγματικά καλό, το Ρέτσο και το Σάλιακα τους είδαμε σε τι κατάσταση είναι, ειδικά ο Ρέτσος, οπότε θα είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, πρώτα να έρθουν να είναι καλά βέβαια και μετά να συνεχίσουν έτσι με τέτοιο ρυθμό άμα μπορούν πραγματικά, για να βοηθήσουν την ομάδα σε αυτή την δύσκολη πραγματικά αποστολή που έχουν οι Ερυθρόλευκοι. Από τους υπόλοιπους διεθνείς είναι καλό που πήρε χρόνο ο Πέντερσεν, γιατί ήταν στην απέξω στα δύο πρώτα παιχνίδια της Νορβηγίας. Τώρα ήταν τυχερός με στην ατυχία συμπαίκτη του, το δεξί μπακ τραυματίστηκε από τα πρώτα λεπτά και έτσι μπήκε από το 15, ξέρω εγώ, ο Πέντερσεν και έπαιξε. Ο Γιάρεμτσουκ έπαιξε 60 λεπτά με την Εθνική Ουκρανία σε ένα τραγικό για τους Ουκρανούς παιχνίδι. Έχασαν 3-0. Από ποιους έχασαν, τους Ιρλανδούς, Ισλανδούς, δεν θυμάμαι τώρα. Προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι και ο Γιάρεμτσουκ. Πιστεύαμε ότι θα τον βοηθούσε λίγο η Εθνική, αλλά είναι τόσο χάλια η Ουκρανία σε αυτά τα μάτς που παίζει, που δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει παίκτες της. Να βοηθηθεί θέλει και δεν μπορεί προφανώς. Αυτή είναι έτσι περισσότερο. Ο Πόποβιτς έπαιξε τρίτο συνεχόμενο 90 λεπτό με την Εθνική Μαυροβουνίου. Έφαγε ένα γκολ, δεν είχε ευθύνη από ό,τι είδα. Εντάξει, δεν παίζουν δύσκολα παιχνίδια. Έχουν κερδίσει και τα τρία στο Μαυροβούνιο. Οπότε έτσι περίπου πάνε τα πράγματα με τους διεθνείς. Να δούμε τώρα πώς θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των αγώνων με τους Έλληνες περισσότερο, με τον, και με τους δύο που έχουν ακόμα από ένα παιχνίδι, ο Πουέρτα και ο Μεξικάνος, ο Πεπίτο Γκονζάλες, για να δούμε πώς θα σιγά σιγά να αρχίσουν να επιστρέφουν, πρώτα με τους Έλληνες, για να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα δεν είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία, αλλά ξέρουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα και οι προπονητές πρέπει να τα αντιμετωπίσουν αυτά. Έχει πάρει ο Ιμανόλ, είχε πάρει και 7-8 παιδιά, είχα ξεχάσει μάλιστα να πω και το όνομα του Πλής, είναι Ουκρανός, είναι μερίζεις από την Ουκρανία, Κώστας Πλής, έχει πάρει και τον Πλή λοιπόν, 8 παιδιά, για να βοηθάνε στις προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, για να τους βλέπει και όλες αυτούς, για να κοιτάζει εν ώψη και των αγώνων του Κυπέλου τι γίνεται και πώς γίνεται. Και επίσης ευχάριστο να πούμε ότι ο Μπέιλι και ο Σα έχουν μπει πιο καλά πλέον στις προπονήσεις, ο Μπέιλι, και σε πιο δυνατά προγράμματα ο Σα. Η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι καθοριστική. Νομίζω ότι με τον Μπέιλι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, θα είναι διαθέσιμος. Τώρα πόσο έτοιμος είναι θα φανεί μέσα από τις προπονήσεις πλέον που θα είναι πιο δυνατές. Αλλά και για το ΣΑ, ο ΣΑ δεν είμαστε 100% βέβαιοι, γιατί προέρχεται από θλάση, όμως δείχνει να είναι σε μια καλή κατάσταση, να το πούμε έτσι. Και επειδή πριν λέγαμε για τα παιχνίδια της εθνικής, για τα παιχνίδια που έχουμε μέχρι την επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος, για τον Ολυμπιακό είναι 9 μάτς σε 27 μέρες. Ξεκινάμε από τον Παναθηναϊκό βεβαίως 11 Οκτωβρίου και φτάνουμε 8 Νοεμβρίου με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Δύο ντέρμπι στο Καραϊσκάκι, έτσι κλείνει αυτός ο κύκλος. Ξεκινάει με ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και κλείνει με ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Υπάρχουν 3 παιχνίδια Europa League ενδιάμεσα, 2 στη Γαλλία με Μαρσέιγ και Ρεν και ένα μέσα με τη Σπάρτα Πράγας. Υπάρχει Πανετολικός, Καλαμάτα, Κηφισιά για πρωτάθλημα και υπάρχει και μάτς Κυπέλλου με τον Μαρκό.
0: 9 είναι επίσης και σένα.
2: 9 σε 28, σε 28 μέρες.
0: Πώς γίνεται.
2: Γιατί. Είναι συνέχεια παίζει. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Συνέχεια.
0: Και εμείς, αλλά εμένα μου βγαίνουν 10 με τον Ατρόμητο.
2: Αφού δεν έχεις Ατρόμητο.
0: Είναι 9 όμως. Εσύ δεν έχεις αναβολή. Πώς γίνεται να έχεις ένα λιγότερο. Αυτό μου κάνει.
2: 11, 15.
0: Βλέπω εδώ.
2: 18.
0: 10. 10, 14.
2: 22.
0: 1, 2, περίμενε. 3, 25. 4, 5, 6, 7, 8 είναι εμένα, εντάξει τότε. Και το Ατρόμητο 9.
2: Έτσι, τα ίδια, έτσι δεν είναι. Ναι.
0: 8 εγώ, 9 εσύ.
2: Τα ίδια, απλά έχει ΑΕΚ την αναβολή. Οπότε αυτό είναι το ρεπορτάζ μας. Μπορούμε να πάμε σιγά σιγά στα μηνύματα.
0: Είδατε το ζουκπό, παιδιά, δεν είχε τραυματισμό επί της ουσίας. Δεν ένιωσε μια ενόχληση, αλλά περιμένουμε να έρθει πίσω. Δεν μπορώ να ενημερώσω ΑΟΑ. Δεν έχουν βγάλει κάτι Ουκρανίο. Ο ίδιος έχει πει ότι δεν έχει ιδιαίτερη ενόχληση. Περιμένουμε να δούμε.
2: Τελειώσανε τα μάτς, δεν είδα του Γιάννη. Έχουν κι άλλο.
0: Δεν έχουν άλλο αυτή τη.
2: Θα έχουν σίγουρα.
0: Γιατί μόνο εμείς έχουμε Ελλάδα δηλαδή. Κάτσε.
2: Και αυτή είναι η αυτός γυρίζει, ο δικός σας.
0: Δεν έχουμε μάθει να γυρίζει, γι' αυτό σου λέω. Περιμένουμε την ΑΕΚ να ενημερώσει. Άρα εκτιμώ ότι δεν θα είναι σοβαρό άμα δεν γυρίσει κιόλα. Δηλαδή για το Λιβάη, ας πούμε, είδαμε, πήρε το αεροπλάνο και γυρνάει. Που μπορεί να μην είναι σοβαρό, αλλά μπορεί να τον αφήσει. Για το Βιτάλης, παιδιά, μπήκε αλλαγή. Ήταν πολύ καλός στην νίκη της Ουγγαρίας, έκανε την πρώτη νίκη της Ουγγαρίας. Τώρα για τον Αριάγκα που μου λέτε, ξέχασα τον Αριάγκα. Ο Αριάγκα μπήκε στο 88, ρε παιδιά. Δηλαδή τι να πω τώρα για τον Αριάγκα. Πώς πήγε με την Οντούρα στο 88 που μπήκε. Καλώς κάποιος Αλεξίου τα έχει πει όλα τα Σωτήρης και οι υπόλοιποι για την εθνική με τις ελπίδες. Δεν χρειάζεται να περιμένετε εμένα. Μιλήσαμε για αυτούς που μπορεί να μην είχατε εικόνα. Ζουπκόφ, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να ενημερωθούμε από την ΑΕΚ.
2: Ο Αλεξίου είδα έπαιξε στην εθνική ελπίδα, παίζει.
0: Ναι, κανονικότατα. Κανονικότατα είναι στόπερ κολόνα.
2: Και ο Καλοσκάμι είναι. Και ο Καλοσκάμι παίζει.
0: Πολύ καλό. Εξαλλαγή μπήκε νομίζω, αν θυμάμαι σωστά. Ο Αλεξίου δεν υπάρχει άλλος από ΑΕΚ, αν θυμάμαι σωστά. Που να έπαιξε ενώ.
2: Ο Αριάγκα παίζει εθνική.
0: Ναι, στην Ουντούρα το είπα.
2: Α, στο,
0: αλλά μπήκε σε 88 αλλαγή.
2: Αυτό είπε που.
0: Ναι, ναι, ναι, μπήκε σε 88 αλλαγή. Τι να πω, αλλά πήγε καλά. Αλλά δηλαδή.
2: Έχει τόσου πολλού καλού παίχτε στην εθνική Ουντούρα και τον βάζουν αλλαγή. Ποιο ξέρει. Ναι.
0: Μπορεί να τον είχαν βάλει. Όχι, μπορεί. Τον είχαν βάλει στο προηγούμενο βασικό μπορεί, ναι, ναι. Και τώρα να τον ξεκουράζουν.
2: Μπορεί να μου εξηγήσει ένα μήνυμα που λέει Νικολακόπουλε, μην αγχώνεσαι για τα 9 παιχνίδια σε 28 μέρε. Δεν θα τα παίξει εσύ.
0: Ναι, μάλλον ότι. Θα τα παίξουν οι παίχτες, οπότε θα ανταποκριθούν. Ξέρω εγώ. Δεν καταλαβαίνω ότι.
2: Τι να πω τώρα.
0: Είναι για ρεπορτάζ αυτό και ότι είναι δύσκολο και πρέπει να ανταποκριθείς και τα παιχνίδια δεν είναι απλά. Όπως είπε ο Κώστας, ο Ολυμπιακός έχει αυτά που έχει.
2: Καταρχάς, εγώ λέω τα παιχνίδια ναι. Για να ξέρει και ο κόσμος πότε είναι τα
0: ακριβώς,
2: παιχνίδια.
0: Ακριβώς. Μέχρι τις 8-11 του παίζουμε παιδιά παιχνίδια. Ένα μήνα επί της ουσίας βάλτε τώρα στο μυαλό.
2: Συνέχεια Κυριακή. 10-11, Πέμπτη Κυριακή ή Σάββατο.
0: 10-11 Οκτωβρίου έως 8-9 Νοεμβρίου. Και είναι σημαντικά γιατί έχει Europa League, όπως είπε ο Κώστας, και έτσι είναι σημαντικά και για την ΑΕΚ γιατί έχει και Champions League. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει μέσα σε αυτά Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό για το κύπελλο.
2: Τρία, ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Ναι.
0: Και έχει Σαχτάρ, Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης και στο ενδιάμεσα ΠΑΟΚ για το κύπελλο, Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Στο ΑΚΑ το Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Ναι. Πριν τη Ρεάλ και μετά τον ΠΑΟΚ.
2: Ένα ντέρμπι έχετε δηλαδή πρωτάθλημα.
0: Ένα.
2: Ένα.
0: Αυτό με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ.
2: Ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό. Μετά με ΠΑΟΚ έχετε παίξει, όχι.
0: Με ΠΑΟΚ παίζουμε στο ενδιάμεσο κύπελο. ΠΑΟΚ ΑΕΚ.

0: Με τον
1: Παναθηναϊκό.
0: Δεν γινόταν αλλιώς.
1: Γιατί
0: από τη στιγμή που είχε τρίτη μάτση ΑΕΚ δεν μπορούσε να γίνει κανονικά. Δηλαδή πρέπει να ήταν Κυριακή το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Δεν μπορεί όμως. Δεν μπορεί να γίνει. Οπότε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κύπελο ενδεχομένως να είναι ένα παιχνίδι.
1: Πολύ ενδιαφέρον θα έχει.
0: Ενδιαφέρον θα έχει, ναι, αλλά.
1: Μπορεί... Εγώ στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ πιστεύω, ειλικρινά σου
0: μπορεί και οι δύο ομάδες να που έχουν πολλούς αγροματικούς.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ σε εμάς δεν νομίζω να του βάλει αγροματικούς, γιατί θα το θέλει το μάτς, γιατί είχε φέρει και
0: χ. Είναι και στο γήπεδό του, ε.
1: Είχε φέρει και χ με τον Όφη.
0: Α, ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: μπορεί να κάνει και άλλη γκέλα, ναι, ξέρω εγώ. Ναι, μην βρεθεί και
0: προεκπλήξεων.
1: Η ΑΕΚ, επειδή έχει κάνει δύο νίκες και η μία νίκη με πολλά γκολ.
0: Σωστά. Εμείς κάναμε.
1: Εκτιμώ 11 στις 11 αλλαγές θα έχει.
0: Εμείς κάναμε την εξυπνάδα το 3-0 με το Βόλο να το κάνουμε 3-2.
1: Ναι, ήταν λάθος αυτό.
0: Μια μεγάλη απόλαυση κανονική. Από 3-0 μέχρι το 80-3-2.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν λάθος το Ολυμπιακό αυτό. Και έχει. Εντάξει, μπορεί να το καμουφλάρει τώρα με το Μαρκό, που δεν είναι κακή ομάδα όμως.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί, γι' αυτό είπα μπορεί.
0: Άλλο το
1: γιατί είναι καλή ομάδα.
0: Το είχε έτοιμο το 3-0. Συν τη Λάρισα 4-0, είχε 7-0.
1: Θα σου να φράπα.
0: Ναι, ναι. Ισχύει. Τώρα τρέξε.
1: Πάμε σε break.
0: Όλα τα βρίσκουμε μπροστά μας.
1: Αυτό ό,τι κάνεις, το βρίσκουμε μπροστά, βέβαια.
0: Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η
1: break. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σωτήρη Ταμπάκο και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σπλάχνο μου. Είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς.

0: Δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπακός. Την αποστολή της Εθνικής Ομάδας στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας, τα λόγια του Πρωθυπουργού. Ο Δημήτρης Πέργας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλι στο αυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League. Σε 6 και 4 του συνέδριου τύπου και στις 7 η προπόνηση για Γαλανόλευκης. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Τίχημαν GBL με 5 αναμετρήσεις. Στις 3 παίζουν Μύκονος ΠΑΟΚ. Στις 4 ΑΕΚ Μαρούση και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας. Μία ώρα μετά Προμηθέας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από Sport FM TV και Sky TV ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο τερματοφύλακας Αντώνης Τσιψής. Με φιλικό απέναντι στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία. Σκόραρε ο Λουσέ, ενώ ο χρόνος συμμετοχής πήρε και ο Μπανζά. Διήμερο ρεπό έχουν οι παίχτες στο Σαββατοκυριακό. Σε ανοιχτή γραμμή με την προσφυγική ομοσπονδία του Τρινιντάν στην Νέο Παναθηναϊκός, ώστε ο Λιβάη Γκαρσία να αποβληθεί σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού, καθώς 28χρονος φόρε επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός και τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό. Η υποψηφιότητα για την δεκάδα θέτει ο Μάριος. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ η ισοδοξία υπάρχει και για τον Σα. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για την ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς ο Ρότα, που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόοπτου στην επανέναρξη με τον Όφη. Ο Μαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα, που στοχεύει στο μάτς με τη Manchester City. Με δύο παιχνίδια ανοίγει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Super Bet League 2. Στις 3 παρατέρα το παίζουν Νίκη Βόλου ΑΕΛ Novibet με τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport VFM και στις 3 Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Ραδιοφωνική ενημέρωση των δύο αγώνων από τον Big Win Sport FM. Γαλλία Ιταλία ήρθαν ισόπαλες 1-1 στους Stade France για την 3η αγωνιστική του UEFA Nations League. Στο άλλο μάτσι σε League A, Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Για την δεύτερη κατηγορία, Βοσνία-Σερβία-Σουηδία 1-1, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-3 και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Στην τρίτη κατηγορία, Κύπρος-Αρμενία 2-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Γιώργος Τσακίρης, Νίκος Παγκάκης και Κώστας Νικολακόπουλος.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Ναι, προφανώς ο Ζήνη παίζει 6 δεκάτου, παιδιά. Γι' αυτό δεν είπα τίποτα για το Ζήνη που είναι στην Αγγόλα. Επαναλαμβάνω, παιδιά, πάντως ότι μέχρι στιγμής στα ουκρανικά, επειδή μου ξαναστέλνετε και μου ξαναστέλνετε, έχουμε αρχίσει τα μηνύματά σας, γι' αυτό και αναφέρομαι σε αυτά. Για τον. Πώς το λένε, για τον Ζουμπκόφ. Δεν προκύπτει κάποιο τραυματισμό. Καθόλου.
1: Καμιά ενόχληση.
0: Τώρα να είδατε. Μπορεί να είδατε το μάτς όλο κάποιο, που αδυνατό να το πιστέψω, αλλά anyway. Και να το είδατε να πέφτει κάτω καμιά φάση και να μένει για λίγο έξω, κάτι τέτοιο. Αλλά δεν υπάρχει κάτι. Καμία αναφορά στα ουκρανικά. Υπάρχει κριτική που δεν είναι καθόλου καλή για τον Ζουμπκόφ, πρέπει να πω. Βέβαια μπήκε αλλαγή. Καταλαβαίνω ότι μέχρι να μπει στο μάτς. Αλλά αυτό που έγραφαν σε γενικές γραμμές ήταν ότι he didn't offer anything in particular. Ότι δεν προσέφερε τίποτα, ας πούμε, ξεχωριστό, κάτι συγκεκριμένο, κάτι καλό. Με τη Γεωργία, λέω, έτσι, το παιχνίδι με τη Γεωργία. Για τον Αριάγκα, σας είπα πριν, μπήκε στο 70, ας πούμε, χάσανε. Δεν έχει παίξει πολύ ουσιαστικό ρόλο στο παιχνίδι, όπως διάβασα από τις κριτικές, παιδιά. Αλλά πού το είδατε ότι έχει τραυματιστεί και. Τέλος πάντων, επειδή το είχατε στείλει από χθες το βράδυ, μου στέλνανε πολύ από χθες το βράδυ, εγώ ρώτησα και μου είπαν ότι δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν θα υπάρξει, θα μας ενημερώσει η ΑΕΚ. Αργά μεν, όπως πάντα, αλλά σίγουρα θα ενημερώσει. Και επίσης θα γινούσε πίσω. Και δεν θα γυρίσει, έτσι. Ναι, αδερφέ μου, γιατί ποιος σου είπε για αναβολές ότι θέλει ο coach. Λέω άλλο, ο φίλος εδώ δεν μπορείς. Εντάξει, είναι ελληνικά, είναι δύσκολο, αλλά ρε Τσάκλε, θα μας ελάνεις τόσο καιρό, δεν μας έλεγε ο Νίκολης, δεν θέλει αναβολές, αλλά να παίζει συνέχεια για να έχουν ρυθμό. Με λένε ρίζω και όπως όλα τα γυρίζω. Και ποιος είπε ότι θα παίζει σε ρί. Ανάβαλε αναγκαστικά και το είπε κιόλας δημόσια στη συνέντευξη τύπου, αλλά που να ακούσεις, δεν σε ενδιαφέρει. Καλά κάνεις, αλλά μην ρωτάς τουλάχιστον κιόλας. Ανέφερε στην εξήγηση ότι είμαι πολύ στριμωγμένος για να σας πάρω αναβολή. Δεν το θέλω, δεν μου αρέσει η αναβολή, αλλά δεν γίνεται μέσα σε διάστημα 6 ημερών να παίξουμε 3 μάτς και με 4 ταξίδια. Έχει δίκιο. Πώς θα γίνεται. Ποια ομάδα δεν θα το έκανε αυτό να πάρει αναβολή. Να παίζει δηλαδή Τετάρτη, να γίναγε Πέμπτη ξημερώματα. Συγγνώμη, Πέμπτη, ναι, ξημερώματα. Να δουλέψει Παρασκευή για να παίξει Σάββατο με τον Άρη. Με τον Ατρόμητο, συγγνώμη, στο Περιστέρι, να ξεκουραστεί Κυριακή, να πετάξει Δευτέρα στο Μάντσεστερ, να κάνει προπόνηση και να παίξει την Τρίτη. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά, το καταλαβαίνετε. Το νομίζω ότι θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων, εγώ φταίω που το εξηγώ. Ρε Σιγέρο, πώς έχει λέει προσωπικά θέματα Ζουμπκόφ, αφού είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, ο βιογραφικό τα λέει όλα. Στην ΑΕΚ, εγώ πρέπει να τον δω, αδερφέ μου, δεν μπορώ να τον κρίνω ακόμα. Διότι δυστυχώς ο κότς δεν τον έχει αξιοποιήσει όπως πρέπει και δεν τον έχω δει και με ένα κανονικό δεξιό μπακ πίσω του. Την έχει παίξει με τον Γεωργίεφ, την άλλη έχει παίξει με τον Ρότα, την άλλη έχει με τον Ρότα, συγγνώμη, με τον Γκάτσι για λίγο και με τον Γεωργίεφ. Δεν τον έχω δει να παίξει με τον Ρότα δεξιά. Ξέρετε, πολύ διαφορετικό να παίζει στο δεξιάκρο τη άμυνα με τον Ρότα που είναι ο κορυφαίο δεξιό μπακ και του πρωταθλήματο για μένα πέρυσι και να παίζει με τον backup που δεν είναι καν δεξι μπακ. Έτσι, πάρα πολύ διαφορετικό. Οπότε δεν μπορεί να τον χρεώσω τον παίχτη άμα δεν τον δω εγώ στην ΑΕΚ ενεργό και με τον μπροστινό τον κανονικό του. Ο Αριάγκα ξαναπαίζει λέει 6-10, ο Ζήνη ξαναπαίζει 6-10, παιδιά εντάξει αυτό θα κάνουμε τώρα, το πρόγραμμα των διεθνών φτάνει που μας έχουν εκνευρίσει που παίζουν, κακώς παίζουν. Έτσι δεν είναι, μα δεν μπορώ. Αν γνωρίζουμε, λέει, αν έχει τηλεοπτική κάλυψη το αυριανό φιλικό ή αν είναι και κλεισμένο, όχι, δεν έχει ούτε τηλεοπτική κάλυψη, ούτε είναι ανοιχτό για τον κόσμο. Καλησπέρα από το βροχερό Ρέθυμνο με πατάτα, οφτή και μερακή. Μπράβο, αδερφέ μου. Εβίβα. Να είσαι καλά, προσέχετε να είναι όλα καλά στο Ρέθυμνο, γιατί είχε γενικά στην Κρήτη δοκιμάστηκε αρκετά από τις βροχοπτώσεις. Συγγνώμη.
2: Όχι, έγινε χαμός.
0: Ναι, πολύ ρε γάμο. Πάρα πολύ νερό. Και ακόμα ρίχνει. Να έχετε το νου σας, γιατί και σήμερα θα έχει. Από αύριο θα ηρεμήσει λίγο το έργο. Και μετά την επόμενη εβδομάδα πάμε σε επίπεδα ελληνικού φθινοπόρου. Με 25-24 βαθμούς, τέτοια πράγματα. Τσακ, δεξί μπακ δεν πήρε. Ο Μάριος είναι υπεύθυνος, ο Ριμπάλτα ή ο Νίκολιτς. Ή ο Ρότα έχει βάλει βέτο. Να σε αρχίσω.
1: Αυτό το τελευταίο.
0: Το τελευταίο. Δεν το νομίζω.
1: Αυτό
0: έχει ασκήσει βέτο ο Ρότα. Φαντάζεσαι το συμβόλαιο να υπάρχει αστερίσκος να μην αποκτηθεί και άλλο δεξί μπακ. Λοιπόν. Όχι, παιδιά, είναι ο Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα. Η απόλυτη υπεύθυνη. Αυτή είναι η υπεύθυνη αγωνιστική σχεδιασμή. Δεν μπορεί να είναι με τα καλά και να μην είναι στα κακά. Όπου μα βολεύει. Μονάζιγα δεν γίνεται. Εκείνοι αποφασίζουν. Δεν νομίζω και δεν υπήρχε πρόθεση από την ιδιοκτησία να μην ικανοποιηθεί αν ήθελε κάποιον παίχτη πλέον ο coach. Έτσι, τόσο απλά. Λοιπόν, τσάκα γορίνα μου, πώς θα παίξουμε με τέτοια άμυνα στα ευρωπαϊκά? Ο Νίκολης αλλάξει το σύστημα με 5 πίσω. Όχι, δεν νομίζω. Μπορεί να αλλάξει το σύστημα και να πάει με 3 στα χαφ. Αλλά ανάλογα το παιχνίδι. Παιδιά, κοντούς φαλμούς αλλούγια έρχονται που να είναι επιτέλους τα παιχνίδια που πρέπει να έρθουν για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με αυτά. Όταν έρθει, θα δούμε πώς θα παίξει. Γιατί μπορεί με τσαχτά να παίξει 4-4-2 όπως παίζει κανονικά τώρα και με την City στο Etihad να παίξει 4-3-3 και να είναι πιο μαζεμένος. Ή να παίξει και όπως είπες με πεντάδα, τριάδα δηλαδή κεντρικών αμυντικών και δύο back half την πλευρά. Να βάλει, προσέξτε, μπορεί να μην πήγες τώρα. Μπορεί να βάλει τον Γκατσίνοβιτς με τον Κοϊτά. Πιο φυσιολογικό να παίξουν back half ο Γκατσίνοβιτς πάντως. Από back που παίζει. Το back half το έχει ξαναπαίξει. Πάμε break και επιστρέφουμε με μηνύματα Ολυμπιακού.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: επιστρέψαμε λοιπόν. Πάμε κατευθείαν στα μνήματα του Ολυμπιακού. Έχουμε άπλητο χρόνο του Σέλος Κώστα, να παίξουμε μπαλίτσα.
1: Ωραία. Λέει εδώ, ο Ορτέγα είναι καλά, θα παίξει τον ντέρμπι. Καλά είναι.
0: Ο τερματοφύλακα.
1: Ναι, φαντάζομαι, γι' αυτόν λέει. Ναι. Δεν είχε κανένα θέμα, είχε πάρει μια άδεια για προσωπικούς λόγους. Οπότε, οκ. Okay. Ένα λίγο έτσι ριζοσπαστική άποψη βλέπω εδώ. Η ομάδα δηλαδή πρέπει για ένα χρόνο να σταματήσει να κάνει μεταγραφές και να χτιστεί, άντε το πολύ πολύ, κάποιοι παίκτες από ακαδημία που αξίζουν να μπουν. Τι λες? Λέω ότι δεν αποκλείεται να γίνει αυτό στον Ολυμπιακό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει τόσες πολλές μεταγραφές που πραγματικά το σωστό είναι
0: να μην γίνει άλλη.
1: Να κάνεις
0: πινελιές.
1: Ναι, μόνο όταν έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί πρέπει όντως να χτίσεις. Ιδανώς τι τους πήρες 21 παίκτες? Γιατί είναι να έρθουν και ο νους με τον Αποστολάκη, ε.
0: Σωστά, όλα ολόκληρο ρόστερ.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας.
1: Και υποτίθεται ότι πρέπει να ανεβάσεις και παιδιά από την Ακαδημία, γιατί είσαι μείωνος Έλληνες. Και ήδη βλέπουμε στο Champions League πόσο θα κοστίσει αυτό. Λες δηλαδή, μετά τον Παναθηναϊκό παίζει με τη Μαρσέη. Τι πιο ωραίο από το να μπορούσες να βάλεις το Σιπιόνι, το Ρόκα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αν είναι εκτός λίστας. Είναι εκτός λίστας. Πόσα παιδιά είναι εκτός λίστας? Αυτό
0: δεν χωράνε έτσι λόγω του.
1: Όχι μόνο αυτοί. Ναι. Καλημέρα λέει και στους δυο σας. Τα μεγάλα πρωταθλήματα δεν δίνουν αναβολές. Τέλος συζήτηση. Εμείς είμαστε δεύτερη ταχύτητα. Δίνουμε. Αν θέλουμε να τους μοιάσουμε, πρέπει να σταματήσουμε τα χατήρια. Νομίζω ότι κάνεις λάθος, φίλε. Δεν είμαστε μεγάλο πρωτάθλημα καταρχάς, ώστε να μην δίνουμε. Τα άλλα πρωταθλήματα δίνουν και δίνουν και περισσότερες αναβολές.
0: Της ίδιας άνθρωπης δυναμικότητας και παραπάνω. Γιατί το Ολλανδικό είναι παραπάνω.
1: Βοηθάνε τις ομάδες τους.
0: Παίρνουν αναβολές.
1: Και οι Πορτογάλοι βοηθάνε με διάφορους τρόπους. Θα μπορούσε να υπάρχουν άλλοι τρόποι να βοηθηθούν. Ναι, αυτό να το συζητήσουμε.
0: Οι Βέλγοι,
1: δηλαδή μπορεί
0: Σκοτσέζι
1: να παίξεις κύπελο, ας πούμε.
0: Oh, ναι.
1: Ένα Σαββατοκύριακο πριν από Champions League και Europa League, για παράδειγμα. League Face. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν.
0: Ναι, θα μπορούσε πριν αυτό, ας πούμε, τώρα που έπαιζε Άκυνα Τρόμπι και θέλει την αναβολή. Να ήταν το ΑΕΚ, ο Μενέστρο χρησιμοποιεί με τον Πανσεραϊκό.
1: Ναι.
0: Τα κατηγορία σου
1: παιδιά. Πάντα υπάρχουν τρόποι. Αυτό λέμε. Πάντα υπάρχουν. Έχω πάθει πλάκα, λέμε, το Ζουγλί από τη δεύτερη ομάδα. Δεν πρέπει να χαθεί ο παίκτης. Να πω την αλήθεια μου, και εγώ έχω εντυπωσιαστεί με πολλά πράγματα από αυτά που βγάζει αυτό το παιδί. Παιδί, εντάξει, είναι 23 γίνεται τον άλλο μήνα, δεν είναι όπως οι άλλοι που είναι 19 και 20, αλλά εντάξει, το παιδί δεν έχει παίξει πρώτη ομάδα, ας πούμε, υπό αυτή την έννοια το λέμε. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, να βάλει περισσότερο ακόμα μυαλό στο παιχνίδι του και περισσότερη συνέπεια, και νομίζω ότι δεν θα χαθεί. Έτσι νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, λέει, η κάτωθη ήταν στο Ρέντι. Μ' αρέσει αυτό το η κάτωθη. Ορτέγκα, φίλε, για μια εβδομάδα δεν ήταν. Είχε πάρει προσωπική άδεια.
0: Καλά ξεκινήσαμε.
1: Τέσσερις μέρες.
0: Κάτω.
1: Άλλες τρεις ήταν το ρεπό. Πάει πρώτη εβδομάδα. Πυρόλα, Σιπιόνι, Έσε, Ρόκα, Ζώτα, Φορτούνης, Τσικίνιο, Ζέλσον, Μάριους, Κλέιτον και η Μπέιλισσα. Μια χαρά. Μια χαρά δεν είναι να είναι μέσα 12 παίχτες, ας πούμε, ο Μπέλη και ο Σα κάνουν μόνοι τους. Μια χαρά δεν το λες, δηλαδή, να έχει ένας προπονητής ίσα ίσα 12 παίχτες. Αλλά τέλος πάντων, κάτι είναι και αυτό. Μπόρεσε να δουλέψει με κάποιους παίχτες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γιατί έφερε, λέει, Γκαλέτη, Μιραλάς, Τζοβάνι, Ζάχοβιτς, Ριβάλντο, Καστίγιο, αφού ήταν στημένα τα πρωταθλήματα? Ωραίο παραμύθι έστησαν για να μην τρελαθούν. Φίλε, είναι μια μεγάλη ιστορία τώρα. Είναι μια μεγάλη ιστορία όλη αυτή. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να τη συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Ο Ιμανόλης, λέει, είχε σε κάθε θέση έναν ενδυνάμει βασικό πλην δεξιού μπακ. Οπότε πιστεύω έγινε καλή δουλειά στη διακοπή και σε αυτούς πρέπει να στηριχτεί, κύρια. Κοίταξε, μπορεί πράγματι και ίσως πρέπει να στηριχτεί σε αυτούς, κύρια, αλλά δεν είχε σε κάθε θέση έναν ενδυνάμει βασικό. Δεν ήταν το δεξί μπακ που λείπαν και οι δύο. Έλειπαν και οι δύο αριστεροί μπακ. Έλειπαν οι τρεις στόπερ από τους τέσσερις. Άρα δεν είχε καθόλου άμυνα. Μόνο τον Πυρούλα είχε το άνθρωπος. Άρα δυστυχώς δεν ισχύει αυτή η διαπίστωση που έχεις κάνει, φίλε. Εντάξει, στη μεσαία γραμμή είχε το Σιπιόνι και τον Έσε και τον Τζικίνιο. Μπροστά είχε κάποιους παίχτες, τους Εξτρέμ, τον Μάριους. και λοιπά. Κάτι ήταν και αυτό, αλλά δεν ισχύει αυτό το οποίο είπες. Αν έφυγε, λέει ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο, πρέπει να πω καταρχάς ότι ο Πορτογάλος πρώην πρόεδρος Γκιμαράες εδώ και πάνω από 1,5 μήνα δεν ασχολούνταν με τον Ολυμπιακό, αλλά κατά βάση, μάλλον να το πω, ασχολούνταν περισσότερο με τη Ριοάβε. Εκεί ήταν η βάση του, εκεί δηλαδή ήταν η δράση του και το πεδίο του, στη Ριοάβε, για πάνω από 1,5 μήνα, μπορεί και 2, γιατί αν θυμάστε ήρθε ο Μουνκάδα και ανέλαβε όλα τα μεταγραφικά, μετά ήρθε ο Κορδόν. Αυτό το οποίο ακούω από Πορτογαλία είναι ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία με τον Καρντόσο της Ρίο Άβε, και φαντάζομαι και κατ' επέκταση με τον γκρουπ, φαντάζομαι, ναι. Άλλο ένα μήνυμα λέει, ποιος θα παίξει μπροστά, ξέρεις.
0: Και πού όμως?
1: Κοίταξε, είναι εμείς σήμερα για Σάββατο.
0: Για τον τέρμπι.
1: Ναι, έχουμε 8 μέρες, οπότε να σου πω ότι ξέρω, δεν ξέρω. Εικάζω. Μπορώ να εικάσω ότι θα παίξει ο Μάριους. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ είναι στην Ουκρανία και δεν είναι και στα καλύτερά του μετά από τέτοια εποχή. Ο Γκονζάλες είναι στο Μεξικό, θα γυρίσει Πέμπτη. Αλλά και είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι ότι ο προπονητής δεν τον επέλεξε για βασικό στη Λιβαδιά. Οπότε εικάζω ότι θα παίξει ο Μάριους. Αλλά αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσα από τις προπονήσεις κλπ. Αν θα παίξει βασικός ο Πουέρτα.
0: Πού, με τον Ολυμπιακό?
1: Ναι, στο ντέρμπι. Κοίταξε, η λογική λέει ναι. Από την άλλη όμως, το ότι θα έρθει Πέμπτη και θα κάνει ένα ξεμούδιασμα την Παρασκευή το πρωί και μία προπόνηση το Σάββατο, δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσει τον προπονητή στην τελική απόφασή του. Και βέβαια όλα αυτά με την προϋπόθεση να είναι και αυτός υγιής και όλοι οι άλλοι που λέμε να είναι υγιείς, ε. Οπότε δεν μπορώ να είμαι βέβαιος για τον Μπουέρτα. Λέμε λογικά ναι, αλλά πώς θα γυρίσει? Αν ο προπονητής είναι τέτοιος τύπος προπονητή, που, γιατί τώρα το μαθαίνουμε, που δεν έχει πρόβλημα να βάζει παίχτες που έρχονται τελευταία στιγμή. Γιατί θυμάμαι για παράδειγμα που έλεγε ο Γιώργος ότι ο Αλμέιδα δεν τον έβαζε.
0: Τον Πινέδα όχι, 9 στις 10, να το πω έτσι.
1: Ενώ άλλος τον έβαζε.
0: Ο Νίκολης τον έβαζε.
1: Αυτό λέω. Είναι ο προπονητής πώς έχει στο μυαλό του το πράγμα, ας πούμε. Γιατί δεν γίνεσαι, λέει, προπονητής, είναι καλύτεροι άλλοι. Λίγο καλύτεροι θα είναι από μένα, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, δεν είμαστε για πολλά άγχη, αδερφέ. Τώρα στα 62 να γίνουμε είναι λίγο δύσκολο και αγχωτικό πολύ.
0: Άλλωστε οι προπονητές είμαστε όλοι στην Ελλάδα, αδερφέ μου.
1: Έτσι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, λίγο πολύ είμαστε. Πώς να το κάνουμε? Τι άλλο λέει εδώ? Α, τελειώσαμε.
0: Ωραία.
1: Είναι μια μισή.
0: Πάμε σε break.
1: Ναι.
0: Και επιστρέφουμε μηνύματα ΑΕΚ και μετά Ολυμπιακού, βέβαια, για να κλείσουμε την εκπομπή. Έχετε μπροστά σας μισή ώρα να στέλνετε μηνύματα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκεται και αύριο η Κρήτη, όπως επισημάνει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε νωρίτερα. Αυτή την ώρα παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Από σήμερα το απόγευμα στο μεσημέρι αύριο ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο αναμένεται να παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από τις απογευματινές ώρες σήμερα. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συμφωνία οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν Γαλλία και Τουρκία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στόχος είναι η ενίσχυση των διμερών αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου κατοικίας στην οδό Σαλαμινομάχων στη Σαλαμίνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκε εγκαίρως και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο μία ηλικιωμένη γυναίκα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Win Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν.
1: Ήμασταν εκτός αέρα και καλώς ήμασταν.
0: Και ευτυχώς Παναγία μου. Ναι. Γιατί θα πέφτω να τσιμπέτα.
1: Ευτυχώς που δεν είναι ο Νίκος εδώ πέρα, ήταν ικανός να τα ανοίξει ο Νίκος. Ήταν ικανός να τα ανοίξει.
0: Όπως
1: αφού
0: το...
1: γλιτώσαμε εκείνη τη φορά.
0: Εκείνο το ηχητικό, ε.
1: Ε, αφού το γλιτώσαμε εκείνη τη φορά, εντάξει.
0: Πειράδια Νίκος λέει, με βαλάδια. Σοβαρά μιλάς και Νίκο. Τα φιλιά μας ο Νίκο να ξεκουραστεί, να είναι με την Γεωργάρα.
1: Τι, ούτε τη Δευτέρα θα είναι δηλαδή.
0: Όχι, σιγά μην δεν είναι.
1: Α, τέτοια άδεια είναι. Μια δυο μισή μέρα είναι. Α, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας Τσάκ, είδα χθες τον ύπνο μου να πανηγυρίζουμε παρέα το δεύτερο σερί πρωτάθλημα. Μπράβο, με άγχωσε όπως ξεκίνησε αδερφέ μου. Πάλι καλά πήγες αυτό στον ύπνο σου. Μακάρι αδερφέ μου να γίνει και στο ξύπνιο σου. Μακάρι, στο ξυπνητό μας δεν το δούμε και να πάρει άκρη το back to back. Δεν είναι εύκολο, μακάρι. Γιώργο, επειδή ο Κώστας δεν θα απαντήσει, παρά το γεγονός ότι το γράψε αυτό, εγώ ψεύω θα απαντούσε. Θεωρείς πως το ρόστερ που διαθέτει ο φωτεινός Ολυμπιακός είναι καλύτερο ή χειρότερο από πέρυσι? Καταρχάς, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για το κρίνουμε.
1: Σίγουρα.
0: Πολύ δύσκολο για να κριθεί οποιοδήποτε. Έπειτα, εκτιμώ ότι γίνει ουσιαστική αναβάθμιση σε αρκετές θέσεις. Έτσι όπως έχω δει τα βιογραφικά, έτσι. Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις, παιδιά, αν δεν το δεις στο χορτάρι. Επίσης, δεν μπορείς να ξέρεις τι και πώς θα σου βγει. Και δεν θα σου το πω για τον Ολυμπιακό, θα σου πω για την Άγια παράδειγμα. Η Άγια, καλύτερη μεταγραφή φαινομενικά και στα χαρτιά που λέμε, όταν γινόταν και έτρεχε το θέμα του καλοκαιριού, και όλοι το αποθέωναν και το έλεγαν και το έγραφαν, ήταν ο Ζουμπκόφ. Ένα πολύ καλό παίχτη στη γραμμή που μπορεί να μπαίνει μέσα με γκολ, με assist στην καριέρα του, όχι μόνο στην Ταμπζοσπορ, με τίτλους, με παρουσία στη Champions League, με τίτλο και στην Τουρκία που πήγε με την Ταμπζοσπορ, όχι με καμιά Γαλατά ή Φενέρ.
1: Μα εδώ υπήρχαν μηνύματα Ολυμπιακών όταν έγινε μεταγραφή του Ζουμπκόφ και λέγανε: ορίστε, η ΑΕ κάνει μεταγραφές καλές και γρήγορα και έγκαιρα και σχηματικά.
0: Και ήταν, όντως ήταν, ήταν. Μέχρι στιγμή λοιπόν όμως ο Ζουμπκόφ
1: δεν έχει παίξει.
0: Δεν έχει δώσει τίποτα. Δεν φταίει και αυτός μόνο, ξαναλέω έτσι, αλλά δεν έχει δώσει. Οπότε γι' αυτό σας το λέω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει πάρει για μένα ένα Μάριος που πήρε ο Ολυμπιακός, μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί τον ήξερα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και αν έρθει το παιδί και δεν.
1: Το μόνο σίγουρο, ξέρεις, θα απαντούσα στο φίλο, επειδή μου λέει δεν απαντά, ότι βάσει χρηματιστηριακής αξίας transfer market έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: σίγουρα.
0: Ναι, οικονομικά λες, οικονομικά.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ
1: αυτό είναι
0: επίπεδο,
1: το σίγουρο. Το τι θα δείξουμε στο γήπεδο.
0: Και σε επίπεδο βιογραφικών, επειδή μου βλέπω και καλύτερες ηλικίες, να δώσω καταλάβει στον κόσμο τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Αυτό διαπιστώνω σε μια πρώτη ανάγνωση, ξαναλέω. Στο τέρμα έχω ένα ερωτηματικό, αλλά δεν μπορούσε να μείνει ο Τζολάκης, παιδιά. Μιλάμε για τερματοφυλακά.
1: Δεν ήθελε με τίποτα.
0: Αυτό λέω. Δεν μπορούσε να μείνει. Αν ήταν ήθελε, δηλαδή Γιώργο, στο χέρι του Ολυμπιακού και δεν τον κράτησε.
1: Άμα μας πιάσουν οι μεταγραφές του Πουέρτα, του Μάριου και του Μπέιλι,
0: θα είναι άλλη
1: πιστεύω
0: ομάδα.
1: Θα είμαστε καλά.
0: Ναι, θα είναι άλλη ομάδα Ολυμπιακός από πέρσι.
1: Αλλά πρέπει να πιάσουν όμως.
0: Σωστά.
1: Αν δεν πιάσουν.
0: Μία από αυτές να πιάσει θα είναι λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο γιατί
1: θα
0: γίνει τραυματισμό του Ελκαμπή.
1: Θα είναι θέμα μεγάλο. Θα είναι θέμα μεγάλο από εκεί.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι παρατηρώ μία καλύτερη. Μια πιο στοχευμένη, δε παιδί μου, δουλειά σε ό,τι αφορά τις προσθήκες του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να μην το πω. Όπως και για τον Παναθηναϊκό.
1: Και για το transfer market που λέω.
0: Όπως και για τον ΠΑΟΚ και ας άργησε.
1: Στο τέλος ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Όπως και για τον ΠΑΟΚ ας άργησε.
1: Ναι, και ο Ολυμπιακός στο τέλος έκανε. Ναι.
0: Μα και αυτό είναι το handicap που πρέπει να καλύψουν οι δύο ομάδες αυτές. Αυτό είναι το handicap. Οπότε να δέσουν πιο νωρίς.
1: Απλά που έλεγα πριν για το transfer market, πρέπει να πούμε ότι κάτι λέει σίγουρα η χρηματιστηριακή αξία,
0: ναι,
1: αλλά
0: δεν παίζει μπάλα.
1: Δεν παίζει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 100 εκατομμύρια πάνω από την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Χρηματιστηριακή αξία.
0: Ναι.
1: Αλλά ως ομάδα η ΑΕΚ τη βλέπει και είναι καλύτερη.
0: Είναι πιο μπροστά.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
0: Ναι, γιατί έχει μια συνέχεια, μια συνέπεια. Αυτό μπορεί να μου.
1: Ναι.
0: Είναι όπως το γινόταν από το Ολυμπιακό με το Μεντιλίμπαρ που το δεύτερο του χρόνο δεν πήρε τον double.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί είχε μια συνέχεια, μια συνέπεια.
1: Η ίδια ομάδα ήταν.
0: Ήταν η ίδια ομάδα και πήρε το έργο, το πήγε τέλεια. Άρα, εγώ που είμαι άρχισα να πω κακό παίζει ο Τζιόλης στην εθνική, σα τραυματίστηκε κιόλα. Δεν ξέρω τι θα πει εσύ. Εγώ θα πω ότι κακό έπαιξε τόσα σερί μάτς ο Τζιόλης. Και γι' αυτό τραυματίστηκε. Πιστεύω και το λέγαμε και στου Γκαλάκτικου, το λέγαμε τον Κώστα, εγώ, ότι έπρεπε να γίνεται πιο εκτεταμένο ρωτέσιο στα μάτια τη εθνική από τον Γιωβάνοβιτς. Από την άλλη.
1: Τίποτα, μωρέ. Οι προπονητές έτσι είναι. Όσο πάει καλά, σου λέει μου πάει εμένα τώρα, άσε να πάρω το αποτέλεσμα τώρα και.
0: Οπότε μου κουνά στο δάχτυλο, αδερφέ, εγώ δεν τον έβαζα τόσο. Τσακ, είδε άραγε τελικά που χρησιμοποιήθηκε ο Κάρινεν στην εθνική του Νίκολιτς. Δεν νομίζω να το είδε, σίγουρα θα το έμαθα. Γιατί εντάξει, μην τρελαθεί.
1: Δεν παίζει στην εθνική ο Κάρινεν.
0: Πώς δεν παίζει, παίζει, απλά λέει το πού. Γιατί σε 4-3-3 έπαιξε αριστερός ιστορικός χαφ. Το νορμάλ. Το νορμάλ Κώστα. Οχτάρι. Εσένα σου κάνει για κάτι άλλο.
1: Α, δεν είναι εξάρι.
0: Οχτάρι είναι μεν. Αν παίξει όμως
1: οχτάρι, εξάρι είναι μάλλον έτσι όπως
0: αλλά,
1: το λες.
0: Ναι, εγώ θα σου πω ότι είναι και εξαροχτάρι αν το θέλει έτσι ο coach, αλλά σε 4-3-3. Εξαροχτάρι. Όχι σε 4-2.
1: Δεν είναι για να παίζει μόνος του, ας πούμε.
0: Όχι σε 4-4-2 που παίζει ΑΕΚ, να είναι το δεύτερος χαφ, να είναι το 6, ας πούμε.
1: Αν δεν είναι το καλό
0: για
1: το
0: μένα,
1: αυτό,
0: για μένα.
1: Δηλαδή, έτσι, για όπως μένα έχεις ΑΕΚ... δει, έτσι όπως τον ναι, έχεις δει, ε.
0: Έτσι όπως το βλέπω στην ΑΕΚ.
1: Δηλαδή είναι καλύτερα στιγμής να παίζει λίγο πιο μπροστά από τον κόφτη.
0: Ναι, να είναι στο 6 ο Βιτάλης, για παράδειγμα, να σου το καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Ή ο Μαρίν.
1: Ναι.
0: Και στο 8 ο Κάριναν. Mm. Δίπλα στο χαφ, αλλά αυτός που είναι πιο box.
1: Θα μπορούσαν να παίξουν και τρεις χαφ.
0: Αυτό έτσι είναι το ιδανικό.
1: Αλλά έχοντας πάρει δύο center four.
0: Δεν μπορείς να παίξεις έτσι. Ή μπορείς να παίξεις 4-4-2 ρόμβο, Κώστα, έτσι. Και να έχεις τρία χαφ τέτοια. Να παίξεις.
1: Και πού θα βάζεις να τον με καλύτερο σου παίκτη, το Μάγερ.
0: Στο 10.
1: Πώς δηλαδή, 4. Στην κορυφή του
0: Ρόμβου. Στην κορυφή του Ρόμβου. Δηλαδή, στο 6 Κάρινεν.
1: Πίσω από το χαφ, Μάγερ.
0: Εξωτερική χαφ Βιτάλης Μαρίν. Σωστά. Στο 10 ο Μάγερ. Βράγκα Γιώβιτς.
1: Σωστά, ναι, και έτσι γίνεται.
0: Γίνεται. Αν το θες, αν το δουλέψεις. Έτσι κι αλλιώς
1: δεν βάζει.
0: Αφού δεν βάζει.
1: Μόνο τον Κοϊτά χάνεις έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ή τον Κοϊτά μπορεί να τον βάλεις.
0: Βάλε το δεύτερο επιθετικό τον Κοϊτά από τον πάγκο.
1: Μπορείς να τον βάλεις και δεύτερο επιθετικό.
0: Βάλε το δεύτερο και να ανοίγει και στο πλάι.
1: Όπως βάζεις το Ζήνη, ας πούμε. Ναι, θα μπορούσε.
0: Έχεις λύσεις.
1: Αλλά δεν
0: φέτος που το θέλεις στο Ρόμβο.
1: Ρόμβο έχει δουλέψει. Όχι. Ποιος έβαζε Ρόμβο από Σάζα, ποιος προπονητής. Αυτό δεν θυμάμαι. Κάτι θυμάμαι. Κάτι μου θυμίζει αυτό, ρε γαμότο. Μπράβο, όταν είχε πρωτοέρθει. Κάτι, γι' αυτό λέω κάτι μου θυμίζει στην ΑΕΚ. Και λέγαμε
0: πώς βάζεις τότε τον Ελίασον με τον Κουτέσα στα μπροστά να παίζουν Ρόμβο που είναι εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Και το άλλαξε.
1: Εκεί δεν ταιριάζανε, δεν ταιριάζανε
0: αυτοί. Όχι. Δεν
1: αλλά το άλλο όμως που λες
0: τώρα,
1: ταιριάζει κάτι, θα μπορούσε.
0: Μπορεί,
1: θα μπορούσε.
0: Μπορεί να μην βγει λέω, ναι, αλλά βάσει χαρακτηριστικών των ποδοσφαιριστών είναι ένα κανονικό.
1: Ξέρεις τι είναι με το Ρόμβο, Γιώργο. Είναι ότι...
0: Πολύ δύσκολο έτσι, πρέπει τα μπακ να είναι.
1: Αυτό είναι ότι
0: έργο
1: πρέπει δηλαδή, γιατί εκεί θα πρέπει αφενός με τα μπακ να βοηθάνε πάρα πολύ, αφετέρου δε
0: τα
1: πρέπει να βοηθάνε τα εσωτερικά χαφ πάρα πολύ. Ιδάλλως μετά θα παίζει αναγκαστικά ο δικός σου μπακ με δύο παίχτες.
0: Γι' αυτό και σου είπα πρόσκληση αντιπάλου. Το 6 τον Κάρινεν, για το προσόν την πρώτη πάσα, το διάβασμα όλα αυτά δεν είναι ναι ταχύτητα. Και Μαρίν Βιτάλης εσωτερικούς για να μπορούν να τρέχουν. Να τρέχουν.
1: Α, στο 6 εκεί τον Γκάιρινγκ.
0: Εκεί θα τον έβαζα, ναι, στο 6. Στην πρώτη πάσα, το τέτοιο να παίρνει από τα στόπερ, να προωθεί σωστά, να μην γίνει το λάθος εκεί. Γιατί άμα πουλήσει εκεί την μπάλα, ξέρεις πως είναι. Και αυτός ο τύπος έχει στην καριέρα του άνω το 86% σωστή μετάβαση μπροστά. Μεταβίβαση σωστά στην πρώτη μπάλα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αυτά τα ξέρει και ο coach καλύτερα από εμάς. Επαναλαμβάνω όμως ότι επειδή το ρώτησε ο φίλος και έχει δίκιο, εκεί το χρησιμοποιείς. Τσακ, πότε θα γυρίσει στο 300, γιατί ακούγεται κάτι για Δεκέμβριο. Παιδιά, προχθές μιλάγαμε με τον Κάρπετ. Μου είπε ο Κάρπετ ότι είδε τον πατέρα του. Εγώ ξέρω ότι η αποκατάστασή του πάει καλά και ότι θα είναι έτοιμος για με τον Όφη. Αλλά ότι είναι ήδη καλύτερα πολύ, του είπε ο μπαμπάς του 300 στον Κάρπετ. Δεν έχω λόγο να τον αμφισβητήσω τον Αντώνη. Και ότι περιμένουμε απλά να έρθει η ώρα για να βάλει τα πάντα.
1: Τα ίδια λέτε ουσιαστικά.
0: Ναι, απλά επειδή γράφει για Δεκέμβριο ο φίλος που λέει ότι ακούγεται να γυρίσει αρχές Δεκεμβρίου, εγώ δεν έχω ακούσει.
1: Καλά, άστα αυτό. Λέω ουσιαστικά αυτό που λέει το ρεπορτάζ και αυτό που λέει και ο μπαμπάς Τρακώστας
0: είναι το ίδιο,
1: δεν είναι.
0: Ναι, ακριβώς το ίδιο.
1: Κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς
0: το ίδιο. Θυμίζω ότι είχε ένα ράγισμα στον καρπό στο μάτσο με τον Άρη. Έχει περάσει ο χρόνος για να πεις ότι είναι αυτό το πρόβλημα ακόμα, έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Είναι συγκεκριμένο το πρόβλημα, ήταν. Για το Βάργα είπαμε, είτε με τη Σαχτάρ είτε με τη Σίτι είναι ο σκοπό, ο στόχος να. Πολύ σωστή απόφαση να μείνει Αγγλία. Εσύ τι ήθελες, να είναι συνέχεια σε αεροπλάνα? Θα ήταν συνέχεια σε αεροπλάνα, αδερφέ μου, αν έπαιζε και το Σάββατο, σου ξαναλέω. Τώρα σου επαναλαμβάνω, γιατί δεν μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι. Θα έμπαινε Τετάρτη αργά να πετάξει, θα γίναγε Πέμπτη Ελλάδα και θα ξαναπέταγε Δευτέρα. Πώς δηλαδή θα ήταν συνέχεια σε αεροπλάνα? Θα είχε Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, 4 μέρες στη βάση της. Γι' αυτό το λέω. Αλλά πολύ καλά έκανε και μακάρι να ανταποκριθεί με αυτό το κομμάτι. Τσακ, θεωρείς τίποτα για την 11η της ΑΕΚ? Όχι, αγάπη μου. Φέτος τι διαφορετικό υπάρχει για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο μετά τη διακοπή να έχουμε γκέλα? Καλά, πέρσι είχαμε δύο, δεν είχαμε πολλές. Οπότε αυτό θα επαναληφθεί. Μπορώ να πάρω τα παιδιά μου στο Ελληνικό Πάρκ να δω το φιλικό? Είναι ανοιχτό. Από ό,τι ξέρουμε, όχι για μας. Τώρα εσύ με τα παιδιά σου, άμα πας μόνο, τι να σου πω, ρε φίλε, μπορεί και να σε αφήσουν, γιατί είναι δύο παιδάκια. Φαντάζομαι ότι δεν θα έχουν τέτοιο νταλκά. Φαντάζομαι όμως έτσι κανονικά δεν είναι διαθέσιμο για να πάει ο κόσμος, να το ξαναπώ. Ελίασον Φερνάντες λέει πως θα πάνε τσακ. Δεν έχω δει καθόλου τον Ελίασον. Ο Φερνάντες μια χαρά. Τον Ελίασον σε 2-3 μάτς τον είδα, είχε πάει καλά η ομάδα. Να το δούμε. Έχει, αλλά θα παραχωρηθεί, παιδιά. Δεν είναι ότι θα γυρίσει πίσω. Ρόβο στο γήπεδο δεν υπάρχει. Τετράδα στην ευθεία ή 4-2-2-2. Εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι είπαμε. Ο Ρόβο είναι το διαμάντι, το κλασικό. Εξάρι, δύο οχτάρια, δεκάρι. Πώς δεν υπάρχει δηλαδή? Θέλετε δηλαδή να γίνεται έτσι, να το παίζετε ξύπνη, ρε
1: παιδιά. Για ρόμβος κανονικός, φανταστείτε ένα ρόμβο, είναι απλό.
0: Πώς θα το πούμε δηλαδή? 4-2-2-2. Εντάξει, πες 4-2-2, κάλε στο γήπεδο, 5 γήπεδα. 4-4-2 ρόμβος είναι, αδερφέ. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: 4-4-2, εντάξει, γίνεται, αλλά λέμε το ρόμβος είναι. Το 4-4-2 είναι φαντάστο σε στήλο ρόμβου.
0: Ακριβώς. Γιώργο, πιστεύεις ότι θα έχουμε πάνω από 10.000 στο Αφρο Μπρίτζ? Έτσι φαίνεται, σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις. Γιώργο, ποια ΑΕΚ θα κέρδιζε ένα τελικό? Η ΑΕΚ του Αλμέιδα, περίμενε να σου πω το. Η ΑΕΚ του Αλμέιδα ή του Νίκολιτς, τι πιστεύεις? Τελικό, μόνο μάτσε. Νομίζω και οι δύο. Και οι δύο. Έτσι νομίζω, και οι δύο. Αν και ο Νίκολιτς είναι πιο μέτρη στα νοκάουτ, τα διπλά. Και οι δύο, και οι δύο. Πιστεύω θα μπορούσαν να το κάνουν. Εντάξει, ο Αλμέιδα μας το έδειξε, παιδιά. Στο τελικό με το Βόλο και με 10 παίχτες από το 4, ό,τι μπορεί, ας πούμε. Στην άμυνα είμαστε κομπλέ. Το πρόβλημα το έχουμε στα χάφ. Εκεί θέλουν παίχτες. Στα νέα ΣΑΕΚ. Εντάξει, αν αξιοποιηθούν οι παίχτες που υπάρχουν στην άμυνα, δηλαδή δεν μπορώ να ακούω στην άμυνα είμαστε κομπλέ με ένα δεξιμπακ. Παγκοσμίως είναι ανώμαλο να το πει κανείς αυτό. Πόσο ωραίο θα ήταν στο μάτς με τη Ρεάλ να βαβρέψει ΑΕΚ τους παίχτες που έπαιξαν στο 2-2 και στο 3-3, όπως Ντέμι Τσάρτα Κατσούρ. Ναι, δεν το ακούω άσχημο. Δεν το ακούω άσχημο, αδερφέ μου. Απλά. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μεγάλα κλαμπ να βραβεύεις για δύο μάτς που είχαν γίνει κάποτε, ας πούμε. Έτσι το βλέπω εγώ. Θα έπρεπε, αδερφέ μου λέει, εδώ και 1,5 χρόνο να έχουν φέρει δεξιμπάκ. Συμφωνούμε, αδερφέ μου, δεν το έχουν φέρει. Πάμε παρακάτω, γιατί δεν και να το λέμε, δεν θα το φέρουν. Ίσως λειτουργεί κι άλλα. Όσο το λέμε, δεν το παίρνουμε. Καλά να πάθετε. Τέτοια φάση το σκέφτομαι. Ξέρεις, αν έχουν έρθει τα εισιτήρια με Σακτάρ Σόλιους, μου έχει σταλεί μόνο επιβιωτικό πληρωμής.
1: Καλό είναι και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται, γιατί με αυτό θα κάνει δουλειά. Αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία επιβιωτικό πληρωμής έχει έρθει. Όχι κάτι άλλο. Αυτό έχει γίνει σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό. Φτιάξε το web radio επιτέλους. Το λέω δυνατά για να το ακούσει αυτός που πρέπει, ο τεχνικός, γιατί εγώ δεν ξέρω τίποτα από τα web και από αυτά, παιδιά, και δεν είναι και δουλειά μου να ξέρω. Ο Ζουμπκόφ δεν πρόκειται να σηκώσει κεφάλι, δεν είναι καθόλου καλός παίχτης. Εντάξει, φίλε, δεν γίνεται να μην το έχει κάνει στα προηγούμενα. Δηλαδή, στις προηγούμενες ομάδες του έχει κάνει παπάδες. Πώς γίνεται? Δεν μπορεί εδώ να μπιάσει καθόλου, λέμε. Γιώργο Πιερό που είναι κάθετες και πληρώνει ο πρόεδρος. Κάθετες που είναι κάθετες και πληρώνει ο πρόεδρος, Γιώργος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον θες να πεις ότι που είναι κάθετη και πληρώνει ο πρόεδρος. Είναι στην IT, παίζει, μπαίνει αλλαγή, παίζει και βασικός. Στην ΑΕΚ δεν υπολογίζεται. Τι να κάνουμε δηλαδή, και τι να του πούμε του παιδιού? Επειδή δεν σε υπολογίζει ο προπονητής, δεν θα πληρώνεσαι? Θα σου υπολογίζει ο προπονητής, θα σου πει και ο παίχτης.
1: Έτσι γίνεται, παιδιά. Αυτό δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο.
0: Έχεις δει, Τσακίνη, μόλι με την αγάπη του Ρώμου μετά τον Άρη Λεμεσού τον Αύγουστο πέρσι? Τι να πω, ρε γάμο, το τι να πω. Αυτό δεν είπαμε, ρε αδερφέ. Είπαμε εμείς, άκουσε εδώ να λέμε ότι παίζει με Ρώμβο η ΑΕΚ. Αυτό δεν είπαμε, και μου είπε και ο Κώστας ποιος προπονητής ήταν που έπαιξε λίγο Ρώμβο και είπαμε πέρυσι ο Νίκολιτς. Πέρυσι. Μου στέλνεις και με όλη σου την αγάπη. Όχι, ρε φίλε. Με όλη σου την βλακεία μου το στέλνεις. Γιατί δεν ακούς τι λέμε. Ακριβώς αυτό λέμε. Ότι δεν παίζει αυτό το πράγμα και θα μπορούσε βάσει των χαρακτηριστικών που έχει η ομάδα. Οι παίχτες της ομάδας. Δηλαδή, μου το παίζετε και ήρωνο, ρε παιδί μου. Δεν ακούτε. Πάμε, Κώστα.
1: Λέει.
0: Γελάς.
1: Τι να κάνουμε, μωρέ.
0: Μα ακούς τι λέει. Λες και είπαμε πεσιρόβο η ΑΕΚ.
1: Δεν θα έχει ακούσει, φαίνεται.
0: Μα δεν έχει ακούσει, αλλά με όλη την αγάπη. Ότι και καλά. Δηλαδή, μην είσαι και ηρωνεμάν. Δεν ακούς, καλά κάνεις.
1: Με ρωτάει εδώ ένας φίλος πότε θα γράψω ένα βιβλίο για τον Ολυμπιακό να ξεπεράσουμε το ρεκόρ πωλήσεων του Dan Brown. Το
0: θέμα είναι
1: λίγο δύσκολο.
0: Καταρχάς και άλλο βιβλίο, έχεις γράψει για τους παίχτες.
1: Έχω γράψει, αλλά πρέπει πρώτα ο Θεός να το ανανεώσω.
0: Α, άλλο αυτό.
1: Ναι, όταν σταματήσω, ας πούμε, το ρεπορτάζ κάποια στιγμή.
0: Όχι, γενικά πρέπει να γράψεις βιβλίο άμα το έχεις. Ωραίο είναι.
1: Ναι, όταν τελειώσω, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα οι υποχρεώσεις είναι πολλές, αλλά κάτι έχω στο μυαλό να. Να κάνω. Τέλος πάντων, πρώτη φορά λέει ακούω ένα προπονητή να το λένε με το μικρό του. Το σωστό είναι να λέγεται Αλγουαθίλ. Εντάξει ρε φίλε, είναι τόσο δηλαδή πρόβλημα να το λέμε Ιμανόλ. Δηλαδή και στην Ισπανία Ιμανόλ τον έλεγαν. Δηλαδή, τον Πέδρο Μαρτίνς ας πούμε τον έλεγα Πέδρο.
0: Δηλαδή, τον καημένο του Ιμανουέλ που δεν τον ενδιαφέρει και δεν τον απασχολεί γιατί.
1: Ποιο είναι το κακό δηλαδή, ας πούμε. Ξέρω, εγώ προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το κακό. Τέλος πάντων, λέει το νέο Καραϊσκάκης μετά την αρχική φούρια έχει εξαφανιστεί από την επικαιρότητα. Φαίνεται, λέει, ότι ο κύριος Μαρινάκης περιμένει καλύτερες μέρες και σιγά μην ρίξει 100 εκατομμύρια σε ξένο οικόπεδο. Παιδιά, είναι πολύ απλό το πράγμα. Προφανώς δεν έχετε καταλάβει. Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει επιμόνως και ζητάει με διάφορα έγγραφα επίσημα και παραστάσεις κλπ. Κλπ. Να πάρει άδεια για το Ιψούν κάποια μέτρα παραπάνω. Δεν την έχει πάρει την άδεια, οπότε δεν μπορεί να γίνουν έργα, ας πούμε, αν δεν έχει πάρει την άδεια. Εκτός αν το παίξει αντάρτικο κάποια στιγμή ο Μαρινάκης και αρχίσει και κάνει έργα, ας πούμε, χωρίς να έχει πάρει άδεια. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Οπότε.
0: Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε αυτή τη φάση και ο Μαρινάκης που αν χρειαστεί να σηκωθούν οι τόνοι για την κυβέρνηση δεν θα γίνει.
1: Ναι, προφανώς δεν θέλει ακόμα να το τραβήξει. Περιμένει τις απαντήσεις από τα αρμόδια υπουργεία, τα αρμόδια γραφεία κλπ. Κλπ. Παρεμπιπτόντως, επειδή είχαν γίνει κάποιες ερωτήσεις, τώρα βέβαια ποιος ενδιαφέρεται, αλλά οκ, okay, για το Βέζο. Ο Βέζο έχει διακόψει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό, λύθηκε θέλω το συμβόλαιό του, κάποια αποζημίωση πήρε. Είναι εδώ και πολλές εβδομάδες όμως αυτό, μπορεί να είναι και 1,5 μήνα. Τώρα δεν ξέρουμε πώς δεν το έχει περάσει το transfer market και υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις για τον Βέζο, αλλά έτσι είναι η κατάσταση, έχει σταματήσει, δεν έχει βρει ομάδα. Φαντάζομαι θα ήταν δύσκολο να βρει κιόλας ομάδα. Έχει να παίξει από πρόπερση που ήταν στην Τουρκία. Γιώργο, άμα είναι να παίρνεις ένα κάρο λεφτά αλλά και να
0: ναι,
1: κάθεσαι
0: Κώστα,
1: απλά αλλά να κάνεις προπόνηση για να είσαι fit, να περνάς έτσι, να μην παίρνεις κιλά πολλά, ξέρεις τι ωραία είναι.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: 32 είναι, δεν είναι μεγάλος.
0: Γι' αυτό το λέω, είναι βλακία σου ρε φίλε. Είσαι από τα 30 ανενεργός, γιατί.
1: Ναι,
0: είναι.
1: Σου λέει ας πάρω εγώ τα αίτημα τώρα, τι μου λέτε εσείς, ξέρω εγώ γι' αυτά. Είναι
0: το
1: κάποιοι παίκτες. Ναι.
0: Δεν είναι σοβαρό πράγμα αυτό πάντως.
1: Ναι, δηλαδή σήμερα η μέρα 32 ετών.
0: Καταλαβαίνω να έχεις ένα χρόνο μπροστά σου μόνο έτσι και 6 μήνες. Το καταλαβαίνω. Δεν θα χάσει 600
1: χέρια. Εκτός Γιώργο και αν είσαι καμένος. Αν είσαι καμένος και το νιώθεις.
0: Α, ναι, ναι, ναι, καλά κάνεις. Επειδή καλά κάνεις.
1: Λες τώρα, άσε ρε φίλε, αφού δεν μπορώ τώρα. Τι
0: 100% έχεις δίκιο, Κώστα. 100% δίκιο.
1: Αλλά είχε πάει στην Τουρκία σε μια ομάδα έτσι, ούτε που τη θυμάμαι. Κάτι είχε παίξει, κάτι δεν είχε παίξει, ξέρω εγώ κλπ. Κλπ. Όχι παιδιά, για το γήπεδο το έχει ανακοινώσει δημοσίως ο Μαρινάκης ότι τα χρήματα θα τα βάλει ο ίδιος. Τα έχει πει ευθέως δηλαδή και... Ο φίλος Πάνος λέει διαβάζω ό,τι γουστάρω. Παιδιά όλα τα μηνύματα τα έχουμε εξαντλήσει. Δεν είχε και πάρα πολλά σήμερα για να πεις ότι δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε.
0: Διαβάζουμε όλα αυτά που πρέπει και είναι και...
1: Τώρα να είναι κάνα τίποτα εντελώς και να μην το θυμάμαι ξεζητημένο και αυτά, αλλά... Όλα τα έχουμε διαβάσει, όλα τα μηνύματα.
0: Υπάρχει και ένας που μου έφυγε ωραία πράγματα ήταν με τη βοήθεια του Χριστού να τα πάθω. Δεν νομίζω ότι θέλετε να τα διαβάσουμε. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε αυτό έτσι.
1: Τι να πω, η Εθνική πάλι 10 παρατέταρτο παίζει.
0: Ναι, 10 παρατέταρτο την Κυριακή.
1: Αύριο 10 παρατέταρτο.
0: Το γήπεδο της Τούμπας.
1: Ναι, ναι. Ωραία.
0: Εμείς θα αποχωρήσουμε
1: και
0: τώρα.
1: Λίγο... Γιατί από ό,τι κατάλαβα,
0: ναι,
1: λίγο από την Εθνική που είχαν λίγο παράπονα από την ατμόσφαιρα του γηπέδου και αυτά.
0: Α, δεν το πρόσεξα, για πες.

0: Ομογενής
1: φωνάζει όλα.
0: Τέλος πάντων, πάντως είναι.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Εκεί που χρειάστηκε δεν πολύ.
0: Και για τον Κλέιτον ένα τελευταίο μήνυμα που ήρθε, λέει.
1: Για αυτά, για τον Άρη, το άκουσα και αυτά. Παιδιά, εδώ πρέπει να πω ότι έχουν γίνει και σε άλλα γήπεδα.
0: Βλακιούλες. Απλά εκεί παραέγινε, μου φαίνεται.
1: Εκεί λίγο έγινε παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε για μένα. Εντάξει, ας μην γίνει τώρα την Κυριακή, δεν πειράζει.
0: Τι φάση είναι, λέει, ως παίχτης προπόνηση και τόσο out. Παιδιά, αυτό πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος ο Κλέιτον, που έχουν περάσει τόσοι μήνες και δεν έχει χάσει κιλά. Που ήρθε στον Ολυμπιακό, ας πούμε, το καλοκαίρι, Ιούλιο μήνα, ήρθε με πόσα παραπανήσια κιλά και ακόμα και τώρα τον βλέπω λίγο πάει στο τέλος και πανηγυρίζει, ξέρω, με τους άλλους παίκτες, είναι ακόμα έτσι. Μόνο αυτό δηλαδή να...
1: Κακό για επαγγελματία αυτό, πολύ κακό.
0: Βέβαια, για τους δύο, λέει, αυτός ο χάφτης ελπίδων από τον Αστέρα που πήγε Βέλγιο. Ποιος ο Αλμύρας, για ποιον λέει, δεν πήγε ο Αλμύρας, δεν πήγε Βέλγιο.
1: Ποιος πήγε Βέλγιο. Και δεν είναι, χαφ Αλμύρας.
0: Πήγε ο Κουτσουπιάς.
1: Το Κουτσουπιά μπορεί να λέει. Ναι,
0: από την Ιταλία όμως.
1: Ναι, δεν πήγε από την Ελλάδα όμως. Ακριβώς.
0: Ναι. Τέλος πάντων, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Τι έχουμε μετά, αδερφέ μου, Σωτήρη Ταμπάκο, έχουμε τι έχουμε.
2: Τον κύριο Αποστόλη.
1: Τον Αποστόλη το Λιβάνιο. Ναι. Αποστόλη Λιβάνιο, λοιπόν. Ρεκτά. Θα έρθει εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM 94,6. Τι θα πεις. Θα πείτε γιατί εμείς γιατί κάνουμε που δεν καταλαβαίνω ακόμα. Ενώ έχει εθνική. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Με κόβεις.
2: Συγγνώμη.

0: Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Την αποστολή της Εθνικής Ομάδας Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας, τα λόγια του Πρωθυπουργού. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλη στο αυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του UEFA Nations League, σε 6 και 4 η συνέντευξη τύπου και σε 7 η προπόνηση για να

Λευκής. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Τύχημαν GBL με 5 αναμετρήσεις. Στις 3 παίζουν Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 ΑΕΚ Μαρούση και Κολοσσός Ρόδου Δόξας Λευκάζας. Μία ώρα μετά Προμηθέας Περιστέρη και σε 5:30 Καρδίτσα Άρης. Το επιδιέκαλυψη των αγώνων από τον Big Win, από τον Sport FM TV και Sky TV, ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Σε ανοιχτή γραμμή με την προσφυγική ομοσπονδία του Τρινιντάντ είναι ο Παναθηναϊκός, ώστε ο Λιβάη Γκαρσία να υποβληθεί σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού, καθώς 28χρονος φόρ επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι ενώπιση του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την κατασκευή των αθλητικών καταστάσεων του Αριστερού Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο Αντώνης Τσιπτσής. Με φιλικό απέναντι στην β' ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία. Σκόραρε Λουσέν, ο χρόνος μετοχής πήρε και ο Μπανζά. Διήμερο που έχουν οι ποδοσφαιριστές στο Σαββατοκύριακο. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των Διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριμμένο ρεπό. Η υποψηφιότητα για την 11 θέτει ο Μάριος. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ συνδοξία υπάρχει και για τον Σα. Επιστροφής προπονήσεις για την ΑΕΚ ενώπιση του αυριανού φιλικού τεστ με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φιλορυθμούς ο Ρώτα, που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόβλεπτος στην επανέναρξη με τον Όφη. Ομαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργκα που στοχεύει το μάτς με την Manchester City. Με 2 παιχνίδια ανοίγει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Στις παρατέρατο παίζουν Νίκη Βόλου ΑΕΛ Νόβιμπετ με την οπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport FM και στις 3 Πανθρακικός Πανσεραϊκός, ραδιοφωνική ενημέρωση των δύο αγώνων από τον Big Win Sport FM. Στο πρόγραμμα των αγώνων του UEFA Nations League για την τρίτη αγωνιστική ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Ισπανία, Τσεχία, Κροατία, Αγγλία. Τα υπόλοιπα μας Φιλανδία, Αλβανία στις 4, Ισλανδία, Βουλγαρία στις 7, Λευκορωσία, Σαν Μαρίνο στις 7, Εστονία, Λουξεμβούργο στις 7 και στις 10 παρατέταρτο Ελβετία, Σλοβενία και Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία. Τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αποστόλης Βανίος.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τζόλης, θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει, κοντρολάρει, σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη! Τεράστιο γκολ! Από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη! Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Bingo Sport FM 4,6. Είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 2 σε αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Με τον Έρχο Κυριαζόπουλο να βρίσκεται στη ρύμνη των ηγών και τις μουσικές επιλογές. Τον Σωτήρη Ταμπάγκο στην παραγωγή της εκπομπής. Ενώ στο μικρόφωνο για αυτές τις 2 ώρες στον περίπου θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος. Εσείς μπορείτε να μπαίνετε στο site του Bingo Sport FM, στο sportpavlefm.gr, να βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό και μη επίπεδο και κλικάροντας πάνω δεξιά στην ειδική ενότητα Radio Live. Αφενός μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από τον κόσμο, αφεντέρου στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε εντελώς δωρεάν.

σε μια ημέρα όπου στα ποδοσφαιρικά τουλάχιστον δεν υπάρχει δραστηριότητα στα πρωταθλήματα, είναι το Nations League το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη με την ελληνική ομάδα, με την Εθνική Ελλάδα να αγωνίζεται αύριο στις 10 παρατάρτο με τη Γερμανία στην Τούμπα, αλλά στα μπασκετικά φουντώνει η δράση, διότι ξεκινάει σήμερα η στοίχημαν GPL, την οποία θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε από την πλατφόρμα Sport FM TV, την πλατφόρμα του ομίλου Sky δηλαδή, η οποία είναι πλέον στον αέρα και μπορείτε να δείτε όλα τα παιχνίδια ζωντανά με τον μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Η δράση ξεκινάει στις 3. Το παιχνίδι το οποίο θα μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 3 ώρα είναι το παιχνίδι ανάμεσα στη Μύκονο, Μπέτσον και τον ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει full δράση στις 4, διότι εκτός από το σύγκρονο παιχνίδι το οποίο θα είναι σε εξέλιξη, θα υπάρχει και το Κολοσσός Δόξα Λευκάδας αλλά και το ΑΕΚ Μαρούσι στις 4 η ώρα, ενώ στις 5 ξεκινάει η αναμέτρηση του Προμηθέα με το Περιστέρι και στις 5:30, δηλαδή με μισή ώρα διαφορά, το παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Άρη, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για αύριο. Το παιχνίδι δηλαδή του Παναθηναϊκού με τον Βίκο Ιωαννίνων στη 1 η ώρα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι, ενώ στις 5:30 ο Ηρακλής θα υποδεχτεί στο Ιβανόφιο τον Ολυμπιακό και με το συγκεκριμένο παιχνίδι θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της πρεμιέρας της Στοίχημαν GBL.

0: Αυτά είναι η συντομία. Θα ακολουθήσει ένα μικρό διαλυματάκι και μετά τις και τέταρτο θα έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο και στη συνέχεια θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά για τα μπασκετικά και για το Nations League και για την εθνική ομάδα, διότι ο Σωτήρης Ταμπάκος έχει βάλει το σορτζάκι του για να μεταφέρει έτσι, να σας μεταδώσει το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία από την Τούμπα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μα τι βάζετε. Καλέ, δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε. Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα, καλέ. Ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πηγούν στους πρόβλημα στις 4,6. Είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 2. Ναι, άρχε, οδηγείς αυτοκίνητο?
1: Παλιά, τώρα το πάσαρα στη μάνα.
0: Α, εντάξει, ωραία, ωραία. Έχω να σας ενημερώσω ότι αυτές οι μέρες λαμβάνει χώρα στην μεγαλύτερη έκθεση αυτοκίνητου που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, από σήμερα έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Πρόκειται για μια έκθεση με 52 μάρκες να δίνουν, έτσι μπορούμε να πούμε, το, να παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη έκθεση. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, με δεκάδες έτσι νέα μοντέλα και πρεμιέρες. Είναι συγκεκριμένα το Αθήνα 2026, powered by Ατλαντική Ένωση, και όπως προανέφερα είναι η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και ανοίγει τις πύλες της σήμερα έως τις 11 Οκτωβρίου. Και έχουμε μαζί μας τον Managing Director της εταιρείας, τον κύριο Βαγγέλη Χαραλάμπους. Μας κάνει την χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
2: Πολύ καλά, μπορεί να είμαι στον Ιωνικό Απόστολε, αν δεν
0: Βεβαίως.
2: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Εννοείται.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είμαι στο εκθεσιακό κέντρο, έχουμε ανοίξει από τις 10 το πρωί.
0: Mm-hmm.
2: Όπως σωστά είπες στον πρόλογό σου, 52 μάρκες αυτοκινήτων, 5 εκ των οποίων για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά,
0: mm-hmm.
2: 64 πρώτες παρουσιάσεις, εκ των οποίων ένας πολύ μεγάλος αριθμός πανευρωπαϊκές, και την τρίτη και την πέμπτη μας έρχονται, θα έχουμε και πρώτες παγκόσμιες παρουσιάσεις. Είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή έκθεση που οι ακροατές μας ακούν αυτή τη στιγμή πραγματικά αξίζουν να επισκεφτούν, διότι θα βρουν σίγουρα το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες τους, στις οικονομικές δυνατότητες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή εδώ τη διοργάνωση.
0: Για κάποιον που μας ακούει αυτή τη στιγμή και σκέφτεται για ποιο λόγο να σηκωθώ από τον καναπέ μου για να βρεθώ στην έκθεση, ποιο είναι το κίνητρο, έτσι, για να τον κάνουμε να σηκωθούν από τον καναπέ του και να βρεθεί στην έκθεση?
2: Θα τα δει όλα με συγκεντρωμένα κάτω από την ίδια στέγη. Αυτοκίνητα από πολύ μικρά πόλεις μέχρι SUV, και ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο κίνητρο? Είναι πολύ ωραία ερώτησή σου.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είναι τόσο ακριβά όσο νομίζουμε τα αυτοκίνητα. Και ειδικά για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει ένα αυτοκίνητο που ο μέσος όρος στην Ελλάδα αγγίζει τα 18 έτη, ο μέσος όρος αυτοκίνητου που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους είναι 18 έτη.
0: Mm-hmm.
2: Το αυτοκίνητο που έχει του κοστίζει πολύ περισσότερο στην καθημερινή του χρήση από ένα νέο σύγχρονο αυτοκίνητο. Το κόστος βενζίνης έχει φτάσει πολύ ψηλά.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ, η κατανάλωση στα παλιά αυτοκίνητα είναι τεράστια. Οι βλάβες πολύ συχνές. Και ένα αυτοκίνητο παλιάς τεχνολογίας είναι επικίνδυνο για τον οδηγό, για τους επιβαίνοντες και για τους πεζούς. Κινδυνεύει η ζωή του, με λίγα λόγια.
0: Εδώ, και θα λοιπόν, προσθέσω κιόλας ότι με ναι. το κόστος που αναφέρατε και με την κίνηση που υπάρχει στην Ελλάδα, γίνεται ακόμα πιο ακριβώς το κόστος για μια μετακίνηση.
2: Και το κόσμος, και το κόστος συντήρησης. Mm. Πανάκριβα τα παλιά αυτοκίνητα. Εδώ λοιπόν θα δει πολύ σύγχρονα αυτοκίνητα, θερμικούς κινητήρες, υβριδικούς, αμυγός ηλεκτρικά, plug-in αυτοκίνητα, τα οποία θα βρει αυτοκίνητο που ξεκινάει από 10.000 ευρώ, το οποίο είναι μικρό αυτοκίνητο πόλης που είναι με άδεια δικύκλου, όπως πιθανόν γνωρίζεις.
0: Mm-hmm.
2: Εάν πάμε σε καθαρά αυτοκίνητο από 16.000 ευρώ, μέχρι υπάρχουν και αυτοκίνητα των 350-400.000 ευρώ.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά στέκουμε ότι από 16.000 ευρώ παίρνεις ένα αυτοκίνητο που σίγουρα είναι πολύ πιο οικονομικό από αυτό που έχει αυτή τη στιγμή. Και πιο ασφαλή για μένα. Στέκουμε στην ασφάλεια. Γιατί οι τεχνολογίες που έχουν τα νέα αυτοκίνητα, αυτόματο φρενάρισμα. Όταν βλέπει πεζό, αν βλέπει άλλο αυτοκίνητο μπροστά, βλέπεις όλα τα τυφλά σημεία από τους καθρέφτες και από τις κάμερες που έχει το αυτοκίνητο.
0: Mm-hmm.
2: Είναι επένδυση ζωής. Γιατί βάζεις μέσα στο αυτοκίνητο την οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Οπότε πραγματικά αξίζει να σηκωθεί από τον καναπέ όποιος σας ακούει αυτή τη στιγμή και να έρθει στην Νότο Αθήνα, στο Metropolitan Expo. Να πω λίγο και λίγο κάποια χρηστικά.
0: Ναι, ναι, θα το πει και αλλά αφού το μαζί είναι την πάσα.
2: Άνοιξε σήμερα η έκθεση στις 10 το πρωί. Το Σαββατοκύριακο αυτό 3 και 4 Οκτωβρίου και το επόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου θα είμαστε στη διάθεση του κοινού από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και τις καθημερινές από τις 2 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. να έχει χρόνο, να έχει καλή διάθεση και με το που θα μπει στο εκθεσιακό κέντρο πραγματικά θα αλλάξει η διάθεσή του. Είναι μαγική αυτή η έκθεση.
0: Μάλιστα. Και επειδή βλέπω και κάποια μηνύματα και λέει ο κόσμος ότι είναι και κάποια αυτοκίνητα μπορεί να είναι ακριβά, όπως αναφέρατε και νωρίτερα, ξεκινάμε από τα αυτοκίνητα πόλης, υπάρχουν και πιο μέσες κατηγορίες, είναι γενικότερα για όλα τα γούστα, για όλες τις τσέπες έτσι η έκθεση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία που έχουμε, είστε χωρική επικοινωνίας. Mm-hmm. Και αν συμφωνείς θα δώσουμε και 10 διπλές προσκλήσεις στους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Μπορούν να στείλουν τα μηνύματά τους και αργότερα θα κάνουμε εμείς την κλήρωση για να προλάβει ο κόσμος έτσι να έχει το χρόνο του να στείλει τα μηνύματά του και να κάνουμε και τη σχετική κλήρωση εμείς.
2: Θέλω να θεωρηθώ επίσης ότι υπάρχει test drive, υπάρχει δυνατότητα για πολλά εκ τα νέων μοντέλων που είναι στην έκθεση, mm-hmm. 51 τον αριθμό τα αυτοκίνητα που είναι στο test drive, να έρθει ο επισκέπτης να δει το αυτοκίνητο που του αρέσει και να πάει στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα που έχουμε εδώ και να το οδηγήσει προκειμένου να το δει και εν κινήσει, να δει την οδηγική του συμπεριφορά, να δει τους καθρέφτες, να δει τη λειτουργία του αυτοκινήτου σε πραγματικές συνθήκες.
0: Να, πολύ σημαντικό.
2: Όχι μόνο να μπει μέσα στο αυτοκίνητο, να το δει, να το χαζέψει, να καθίσει θέση του οδηγού, που και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι, εννοείται.
2: Γιατί άλλο να βλέπεις ένα αυτοκίνητο μέσω του διαδικτύου, που βλέπεις χρήσιμες πληροφορίες μεν, αλλά δεν πρέπει να καθίσει θέση του οδηγού.
0: Προφανώς, ναι. Προφανώς, γιατί βοηθάει πολύ το ίντερνετ πλέον, αλλά είναι διαφορετική η αίσθηση άμα δεν οδηγήσεις το αυτοκίνητο.
2: Και οι εταιρείες που συμμετέχουν έχουν προσφορές και εξαιρετικά χρηματοδοτικά προγράμματα για όποιον δεν θέλει με άμεση καταβολή του ποσού. Υπάρχουν εξαιρετικά χρηματοδοτικά προγράμματα που μπορεί με μικρές δόσεις και σχεδόν μηδενικό επιτόκιο να πάρει ένα αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα, ωραία. Για να συνοψίψουμε, για να μην ξεχάσει και ο κόσμος, πρόκειται για την έκθεση την οποία γίνεται στο Metropolitan Expo, την Auto Athena 2026, powered by Ατλαντική Ένωση, και είναι από 3 σήμερα Οκτωβρίου μέχρι τις 11. Τα Σαββατοκύριακα είναι από νωρίς, από τις 10 έως τις 9, αν δεν κάνω λάθος, και τις καθημερινές από τις 2 η ώρα μέχρι τις 9 το βράδυ.
2: Πολύ σωστά. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Όποιος έρθει είμαι βέβαιος θα βρει το αυτοκίνητο των ονείρων του, το αυτοκίνητο που μπορεί να οδηγήσει άμεσα και να νιώθει ασφάλεια και να οδηγάει με μεγάλη οικονομία. Που είναι το ενεργειακό ένα τεράστιο πρόβλημα, σε απασχολεί όλους. Οπότε ένα αυτοκίνητο που έχει πολύ μικρή κατανάλωση βοηθάει πάρα πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
0: Μάλιστα. Μπορεί παράλληλα, αν δεν κάνω λάθος, και να μπαίνει και στο autoathena.gr για να βλέπει όποιες πληροφορίες θέλει πριν έρθει στην συγκεκριμένη έκθεση.
2: Σωστά.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
2: και
0: καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια και σας περιμένουμε όλους στην autoathena.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είχα μαζί μας τον κύριο Βαγγέλη Χαραλάμπους, μας ανέλησε το τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, τι μπορεί να δει ο κόσμος για να βρεθεί στο autoathena, στο Metropolitan Expo, το οποίο θα λάβει χώρα από σήμερα 3 Οκτωβρίου ως τις 11 του μήνα.

0: Εσείς συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω του site του Big Wings Sport FM για τις 10 διπλές προσκλήσεις μας, είπε ο κύριος Χαραλάμπους. Και με το επιστρέψουμε θα κάνουμε την... θα δώσουμε λίγο χρόνο και θα κάνουμε την κλήρωση για να μάθετε και ποιοι θα έχετε δυνατότητα να πάτε στη συγκεκριμένη έκθεση εντελώς με τις διπλές προσκλήσεις που μας έδωσε ο κύριος Χαραλάμπους.
1: Winsport FM 94,6.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Wins Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
1: Big Wins Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wings Sport 94,6. Ακούσατε και την. Κάνουμε το σχετικό έτσι break. Ένα μικρό break. Και τώρα επιστρέφουμε λοιπόν να σου πω ότι από εκεί και πέρα, εκτός από τη στιγμή με GBL που κάνει σήμερα πρεμιέρα και την. Και το Nations League, το οποίο είναι σε εξέλιξη όλο αυτό το διάστημα, με ένα έτσι πολύ μεγάλο διάλειμμα από τα μεγάλα πρωταθλήματα, από τα εθνικά πρωταθλήματα, λόγω του Nations League. Είναι κανονικά όμως σε εξέλιξη η δεύτερη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Δύο παιχνίδια έχει το σημερινό μενού στην Superbet League 2, τα οποία είναι και νωρίς. Ξεκινάει η αναμέτρηση της Νίκης Βόλου με την ΑΕΛ Νόβιμπετ στις 3 παρατέταρτο, ενώ στις 3 η ώρα διεξάγεται το παιχνίδι μέσα στον Πανθραγικό και τον Πανσεραϊκό. Αυτά τα δύο παιχνίδια έχει μόνο το σημερινό πρόγραμμα για το πρωτάθλημα της Δεύτερης Εθνικής. Από εκεί πέρα, για να έχουμε εικόνα, διότι είναι και πολλά τα παιχνίδια σε καθημερινή βάση, για το Nations League όσον αφορά την πρώτη κατηγορία. Στις 7 η ώρα η Κροατία αντιμετωπίζει την Αγγλία, ενώ στις 10 παρατάρτο η Ισπανία, η πρωταθλητρία κόσμου και Ευρώπης, η οποία είναι ασταμάτηκε στο Nations League, υποδέχεται την Τσεχία, 10 παρατάρτο το συγκεκριμένο μάτς. Για τη δεύτερη κατηγορία υπάρχει στις 10 παρατάρτο το παιχνίδι της Βόρειας Μακεδονίας με τη Σκωτία και εκείνο της Ελβετίας με τη Σλοβενία. Για την τρίτη κατηγορία τα παιχνίδια ξεκινάνε πιο νωρίς. Έχει μάτς και σε περίπου μία ώρα από τώρα, δηλαδή στις 4 η Φινλανδία υποδέχεται την Αλβανία, ενώ στις 7 η ώρα έχει άλλα τρία παιχνίδια. Αυτό της Εστονίας με το Λουξεμβούργο, της Ισλανδίας με τη Βουλγαρία και της Λευκορωσίας με το Σαν Μαρίνο. Αυτά τα παιχνίδια είναι για την τρίτη κατηγορία. Είναι έτσι 4 παιχνίδια που έχει η τρίτη κατηγορία, η οποία ξεμπερδεύει από νωρίς, διότι έχει ένα μάτς στις 4 και άλλα 3 στις 7 η ώρα. Αντιλαμβάνεστε, πρωταθλήματα έχει πλέον στις πιο χαμηλές κατηγορίες. Για όσους είναι και φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου, ανεξαρτήτως κατηγορίας, έχει παιχνίδια για την τρίτη κατηγορία, δηλαδή τη League One, έχει για την τέταρτη, τη League Two, όπου και εκεί έχει βέβαια κάποιες αναβολές, αλλά έχει αρκετά παιχνιδάκια για κάθε γούστο.

Τα ποδοσφαιρικά τα όσον αφορά τις ομάδες της Super League τα ακούσατε και νωρίτερα με τους ρεπόρτερ τουλάχιστον τα νέα των τριών μεγάλων και νωρίτερα είχαμε και μια εξέλιξη με τον ΠΑΟΚ. Στα του ΠΑΟΚ, εντάξει, είναι κάτι λίγο πολύ αναμενόμενο το ότι έδεσε ο ΠΑΟΚ τον Αντώνη Τσιφτσί, τον Έλληνα goalkeeper, ο οποίος μπήκε κατευθείαν στα βαθιά στον ΠΑΟΚ και κατάφερε να ανταπεξέλθει. Θα έλεγε σχετικά ότι το γεγονός ότι ο Παυλένκα, ο οποίος τώρα περνά έτσι έναν τραυματισμό, είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας και σε κάποιες διοργανώσεις και γενικότερα μοιράζεται τον χρόνο με τον Παυλένκα να είναι βέβαια ο βασικός τερματοφύλακας στο πρωτάθλημα και σε ευρωπαϊκά μάτσα, αλλά παίρνει. Έχει πάρει και το χρόνο και ο Τσιφτσής από όταν πήγε στον ΠΑΟΚ. Κατάφερε έτσι να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που υπήρχαν και πλέον ο ΠΑΟΚ τον δένει με νέο συμβόλαιο. Με νέο συμβόλαιο το οποίο θα τρέχει έως το καλοκαίρι του 2029 τον πρώην τερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης, τον 27χρονο goalkeeper. Αυτή ήταν η εξέλιξη, διότι γενικότερα ο ΠΑΟΚ έχει δρομολογήσει κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Με ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια λήγουν, θα τα μάθουμε και στο προσεχές διάστημα και εντάξει υπάρχει αυτή η τάση για τον ΠΑΟΚ σε μια περίοδο που εντάξει δεν υπάρχει επικαιρότητα λόγω της διακοπής των υποχρεώσεων των ομάδων, αλλά θα τρέξουν κάποιες τέτοιες υποθέσεις. Παρόμοιες υποθέσεις είναι και αυτή του Γιάννη Μιχαηλίδη και του Αντρία Ζήφκοβιτς, οι οποίοι λείπουν με τις εθνικές τους ομάδες, με την Εθνική Ελλάδα ο Γιάννης Μιχαηλίδης και ο Αντρία Ζήφκοβιτς με την Εθνική Ομάδα της Σερβίας, ο Σέρβος Σάς, ο οποίος πέτυχε γκολ στο πρόσφατο ραντεβού της Ελλάδας με τη Σερβία στο Βελιγράδι, ανοίγοντας το σκορ, αλλά συνέχεια, όπως αν θυμάστε, έκανε την ανατροπή η ελληνική ομάδα. Από εκεί πέρα, η ΑΕΚ κάτι τρομερό δεν έχει σε επίπεδο επικαιρότητας, αλλά εντάξει, αύριο έχει ένα παιχνίδι φιλικό με τον Πανετολικό, στο οποίο θα μπορέσει να βγάλει κάποια συμπεράσματα ο Μάρκο Νίκολης, δηλαδή και την κατάσταση των Μπάμπη Λικογιάννη και Ζωάο Μάριο, οι οποίοι εντάξει ήταν πιο πίσω σε ετοιμότητα από τους υπόλοιπους παίκτες, διότι είχαν μείνει και δεν είχαν κάνει κανονική προετοιμασία το καλοκαίρι. Και γι' αυτό το λόγο ήταν έτσι πιο πίσω με τον Λυκογιάννη να χρησιμοποιείται και στο κύπελο. Τον Ζωάο Μάριο να παίρνει χρόνο λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και θα δει την ετοιμότητα των δύο συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών ο Σέρβος τεχνικός. Ενώ παράλληλα θέλει να δει σε τι κατάσταση είναι και η Μικούντι και η Ρεύλας, οι οποίοι είναι δύο παίκτες από τους λεγόμενους βασικούς, οι οποίοι έχουν μείνει πίσω, δεν έχουν έτσι υποχρεώσει με τις εθνικές ομάδες. Και γι' αυτό δει και την ετοιμότητά τους ο Σέρβος τεχνικός, ενώ από εβδομάδα οι 300 και Ρώτα, οι οποίοι δεν πήγαν στις εθνικές τους δύο τραυματισμού, θα αρχίσουν έτσι να μπαίνουν στις ομαδικές προπονήσεις. Πιο πίσω είναι ο Βάρκα, ο οποίος έχει δρόμο ακόμα για να επιστρέψει, θα το κάνει μετά τη Σαχτάρ και όπως είπε και ο Γιώργος Αγγίζ νωρίτερα, είναι δύσκολο εφόσον επιστρέψει τότε να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη City. Τώρα θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι σύντομο και θα επιστρέψουμε για τα νέα των υπόλοιπων ομάδων.

0: 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Από εκεί και πέρα στα του Παναθηναϊκού, το ενδιαφέρον έχει κάνει με την με το απουσιολόγιο του Jacob Nystrom, διότι πλέον σιγά σιγά αδειάζει ο χρόνος για την επιστροφή του Παναθηναϊκού στη δράση, ενώ ότι πλέον είναι λιγότερο το χρονικό διάστημα μέχρι να ξεκινήσει έτσι, να ξεκινήσουν ξανά οι υποχρεώσεις για τις ομάδες και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει μπροστά του τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και θέλει να δει την κατάσταση με τους τραυματίες ο προπονητής του Τριφυλιού, να δει δηλαδή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ταμπόρδα και αν θα μπορεί να τον υπολογίζει για το συγκεκριμένο παιχνίδι, διότι έχουμε δει το πόσο ποντάρει ο τεχνικός του Παναθηναϊκού στον Αργεντινό Άσο, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν, αλλά λόγω του εξαιρέσει του γεγονότος ότι έλειψε αρκετό καιρό από τις, έχει λείψει αρκετό καιρό από τις προπονήσεις, πρέπει να δει σε τι κατάσταση είναι ο Αργεντινός. Παράλληλα να δούμε και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον Λιβάη, δηλαδή τα αποτελέσματα της Μαγνητικής που πρόκειται να κάνει ο Άσος του Παναθηναϊκού, τι θα δείξουν και αν θα μπορεί να φανεί, και θα φανεί μες της εξέτασης το μέγεθος του προβλήματος για τον Λιβάη που αποχώρησε τραυματίας από το τελευταίο παιχνίδι της εθνικής του ομάδας. Τραυματίστηκε έτσι πολύ νωρίς τα πρώτα λεπτά, έμεινε κάπως ο διάστημα στον αγωνιστικό χώρο και συνέχεια αποχώρησε, για να δούμε αν αυτό το διάστημα ήταν αρκετό για να κάνει ζημιά στον Άσο του Παναθηναϊκού. Βέβαια, πιο πολύ ενδιαφέρον από τα σημερινά έχει να κάνει μια εξέλιξη στα θέμα του γηπεδικού όσον αφορά τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη. Μπορείτε να μπείτε αναλυτικά στο sportplay.gr και να διαβάσετε, για να μην σας κουράζω. Το θέμα είναι ότι για τις κατασκευαστικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, στο πλαίσιο έτσι, της διπλής ανάπλασης που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αυτό που προκύπτει είναι ότι σηματοδοτείται πλέον η μετάβαση του έργου από το στάδιο της προετοιμασίας στην ουσιαστική κατασκευή των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων του Τριφυλιού, οι οποίες αποτελούν το βασικό τμήμα της συνολικής ανάπλασης στην περιοχή του Βοτανικού. Μπαίνετε αναλυτικά στο sportfm.gr και βλέπετε έτσι το θέμα το οποίο έχει επιμεληθεί ο Σπύρος Ιαμπλής.

Στα το Ολυμπιακό, όπως ακούσατε νωρίτερα και τον Κώστα Νικολακόπουλο, εντάξει, είναι λογικό να θέλουν οι προπονητές, διότι δηλαδή τι γίνεται με τον Λιβάη για παράδειγμα, να δουν σε τι κατάσταση θα επανέλθουν στου Ρέντι οι Έλληνες διεθνείς, όπως οι Έλληνες διεθνείς ο Ρέτσος και ο Σάλιακας, οι οποίοι ήταν βασικοί και στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής, ο Πουέρτα και διάφορα άλλοι παίκτες, διότι όπως προαναφέραμε, το πρώτο επίσημο παιχνίδι μετά την επιστροφή στη δράση είναι αυτό με τον Παναθηναϊκό. Και ακολουθεί γενικότερα ένα δύσκολο πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό, διότι έχει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα οποία έχει σημαντικά παιχνίδια κολλητά με τον ντέρμπι, διότι μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό έχει το παιχνίδι με την Μαρσέγ Ολυμπιακός. Και ακολουθούν εκείνα βέβαια με την Σπάρτα Πράγας και τη Ρεν, και παράλληλα έχει και ένα μετρήσιο για το πρωτάθλημα όπως με τον Πανελικό, την Καλαμάτα, έχει το παιχνίδι με τη Μαρκό για το κύπελο και το παιχνίδι με την Κηφίσια παράλληλα. Εντάξει, όλο αυτό το διάστημα υπάρχει ενδιαφέρον και αγωνία για την κατάσταση του Σαν, θα μπορέσει να βρεθεί στο επιθυμητό επίπεδο ώστε να τεθεί στη διάθεση του Ιμανουέλ Γουαθίλ, ενώ παράλληλα δουλεύει και ο Μπέιλι, ο οποίος όπως είδαμε λίγο στο χρόνο που πήρε όλο αυτό το διάστημα από τη στιγμή που ανακοινώθηκε, διότι χρησιμοποιήθηκε λίγες ημέρες αφού το ανακοινώθηκε, αλλά ξέραμε ότι είναι στην ιδανική κατάσταση ο Μπέιλι, αν θα έχει καταφέρει να καλύψει το χαμένο έδαφος και να μπορέσει να ποντάρει περισσότερο σε αυτόν ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού. Και για να δούμε, εκτός από τους παίχτες που είπαμε, τον Ρέτσο, τον Σάλια και τον Πουέρτα, και την κατάσταση στην οποία θα βρεθεί ο Γιάρεμτσουκ, και στην κατάσταση ο Γρανός παίρνει χρόνο το τελευταίο διάστημα και στον Ολυμπιακό και παίρνει και στην εθνική του, αλλά και στην κατάσταση που θα επιστρέψει και ο Πέντερσεν για τον Ολυμπιακό.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ μπορείτε να σταματήσετε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας για τις διπλές προσκλήσεις για το Metropolitan Expo, για το Αθήνα την έκθεση αυτοκινήτου που είχαμε τη δυνατότητα να μάθουμε και περαιτέρω πληροφορίες νωρίτερα, έχοντας μαζί μας τον κύριο Βαγγέλη Χαρλάμπους, ο οποίος είναι General Director της εταιρείας. Οπότε θα χρειαστώ τη βοήθεια του Νεάρχου Κυριαζόπουλου, ο οποίος θα μου πει 10 νουμεράκια από το 1 έως το 62.
1: Να ξεκινήσω.
0: Ναι.
1: Το 1.
0: Το 1 είναι ο κύριος Γιώργος Παπαδημητρίου. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 003.
1: Το 60.
0: Είναι ο κύριος οικονόμου Μιχαήλ. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 67.
1: Το 8.
0: Είναι ο κύριος Σταυρόπουλος. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 850.
1: Το 17.
0: Είναι ο κύριος οικονόμου Δημήτρης. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 861.
1: Το 33.
0: Είναι ο κύριος Καρπαθάκης Μιχαήλ. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 818.
1: Το 54.
0: Είναι ο κύριος οικονόμου, κύριος οικονόμου Σεραφείμ και άλλος οικονόμου. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 303.
1: Το 44.
0: Η κυρία Γιαννίκου Μαρία. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 763.
1: Το 27.
0: Ο κύριος Τζιβελέκης Λουκάς. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 903.
1: Το 12.
0: Ο κύριος Μπαζαβάν Αλεξάνδρου τελειώνει το τηλέφωνο του σε 481.
1: Και το 4.
0: Είναι η κυρία Κέλλη Βαρδίκου, η Βαρδικού, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 658. Θα ενημερωθείτε από την γραμματεία, είναι η Αφροδίτη, θα σας ενημερώσει σχετικά με τη διαδικασία για να παραλάβετε τις συγκεκριμένες προσκλήσεις.

Σας υπενθυμίζω ότι σε λίγη ώρα ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι για την πρεμιέρα της Στοίχημαν GBL, το πρωτάθλημα μπάσκετ. Είναι αυτό ανάμεσα στη Μύκονο και τον ΠΑΟΚ. Στις 3 η ώρα θα ξεκινήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι στην Μύκονο. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέσω της νέας πλατφόρμας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα. Αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 3.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
13: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
12: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
14: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
12: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Την αποστολή της Εθνικής Ομάδας στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επλήσατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας, τα λόγια του Πρωθυπουργού. Ο Δημήτρης Πέλκας κληθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλι στο αδερφό παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Στις 6 και 4 το συνέδευξη και στις 7 η προπόνηση της Γαλανόλευκης. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Τίχημαν GBL με 5 αναμετρήσεις. Πρώτο τζάμπολο αυτή την ώρα στο Μύκονος ΠΑΟΚ. Στις 4 ΑΕΚ Μαρούσου και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας. Μία ώρα μετά Προμηθέας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από Sport FM TV και Sky TV. Ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης. Σε ανοιχτή γραμμή με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Τρινιντάντ είναι η πράσινη, ώστε ο Λιβάη Γκαρσία να αποβληθεί σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Επιστροφή στις προπονήσεις για την ΑΕΚ, ενόψει του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς ο Ρώτα, που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναξη με τον Όφη. Ομαλά εξελίσσεται η υποθεραπεία του Βάργκα, που στοχεύει το μάτς με τη Manchester City. Νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο Αντώνης Τσιφτσής. Με φιλικό απέναντι στη Β' ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία. Σκόραρε ο Λουσέ, ενώ χρόνο συμμετοχή πήρε και ο Μπαντζά. Δίμηνο ρεπό έχουν οι ποδοσφαιριστές το Σαββατοκυριακό. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό. Υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Μάριους. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ συνδοξία υπάρχει και για τον Σα. Τον ένα το ευρωπαϊκό τέλος στην ιστορία της διεκδικεί η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, που αντιμετωπίζει την Ισπανική Καταλούνια στο Super Cup Ευρώπης που θα διεξαχθεί στο κολυμπητήριο του Πειραιά Πέτρος Καπαγέροφ. Πρώτο σπριντ 5.30 με τηλεοπτική κάλυψη από Mega News και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Με δύο παιχνίδια ανοίγει το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής της Super Bet League 2. Στο 20 λεπτό νίκη Βόλου ΑΕΛ Νόβιμπετ 1-1 με τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Και στις 3 Πανθρακικός Πανσεραϊκός, ραδιοφωνική ενημέρωση των δύο αγώνων από τον Big Win Sport FM. Κροατία-Αγγλία στις 7 και Ισπανία-Τσεχία στις 14 για την πρώτη κατηγορία ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του UEFA Nations League. Για την δεύτερη κατηγορία στις 14 κοντράρονται Ελβετία-Σλοβενία και Βόρειο-Μακεδονία-Σκωτία, ενώ για την τρίτη κατηγορία στις 4 παίζουν Φιλανδία-Αλβανία, στις 7 Ισλανδία-Βουλγαρία, Εσθονία-Λουξεμβούργο και Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο. Την οποία κάλυψη από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αποστόλης Λιβάνιος.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επανέλθαμε, πηγούνι σπορ FM 94,6. Είμαστε λίγα λεπτά και μετά τις 3. Ακούσατε και αναλυτικά την αθλητική ενημέρωση από τον Σωτήρη Ταμπάκο. Νεράρχης Κυριαζόπουλος βρίσκεται στήριξη των οίκων και τις επιλογές. Ο Σωτήρης Ταμπάκος στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο προς το Λιβάνος για περίπου 50 λεπτά και ακόμα να υπενθυμίσω τους νικητές για τις 10 διπλές προσκλήσεις για το Αθήνα στο Metropolitan Expo. Λοιπόν, ο κύριος Παπαδημητρίου Γεώργιος, το τηλέφωνο τελειώνει σε 003. Ο κύριος Οικονόμου Μιχάηλ, το τηλέφωνο τελειώνει σε 067. Ο κύριος Σταυρόπουλος Ηλίας, το τηλέφωνο τελειώνει σε 850. Ο κύριος Οικονόμου Δημήτρης, το τηλέφωνο τελειώνει σε 861. Ο κύριος Οικονόμου Σεραφείμ, το τηλέφωνο τελειώνει σε 403. Ο κύριος Καρπαθάκης Μιχάηλ, το τηλέφωνο τελειώνει σε 818. Κυρία Γιαννίκου Μαρία, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 763. Ο κύριος Τζιβελέκης Λουκάς, το τηλέφωνο τελειώνει σε 903. Ο κύριος Μπαζαβάν Αλεξάνδρου, το τηλέφωνο τελειώνει σε 481. Και η κυρία Βαρδί Κουκέλ, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 658. Θα ενημερωθείτε από τη γραμματεία. Πάμε τώρα κατευθείαν στον Γιάννη Ζάτα, που σας πάμε και νωρίτερα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Νίκης Βόλου με την ΑΕΛ Νόβιμπετ για το πρωτάθλημα της Super Bet League 2. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Απόστολε, από το γήπεδο Παντελής Μαγουλάς, πέμπτη αγωνιστική της Super Bet League 2, όπως είπες και εσύ, Νίκη Βόλου ΑΕΛ. Έχουμε ήδη 3 τέρματα στην αναμέτρηση και μια πρώτη κίτρινη κάρτα που βγαίνει από τον διαιτητή, τον κύριο Κόκκινο, τώρα στον Αρία στο 26ο λεπτό. Να πούμε ότι η ΑΕΛ ήταν εκείνη που προηγήθηκε το 9ο λεπτό με τον Νικοκυράκη, ο οποίος πήρε την ασίστ από τον Γρόζο, πλάσαρε τον Καραβέλη εύστοχα κάνοντας το 0-1. Η Νίκη απάντησε στο 15 με εκτέλεση φάουλ του κεντρικού του αμυντικού του Νίκου Βαφέα, ο οποίος πέρασε την μπάλα κάτω από το δίκος και πήγε στην κάτω δεξιά γωνία του Θεόδωρου Βενιτικίδη, του Πορτιέρε της ΑΕΛ.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, είναι δεύτερο συνεχόμενο μάτσο που πέτυχε Νίκολο Βαφέας.
1: Ναι, ο Βαφέας πέτυχε γκολ και την περασμένη Κυριακή, την περασμένη αγωνιστική κόντρα στον Έστω Χρυσούπολης, εκεί που η Νίκη Βόλου κέρδισε με 2-0. Και στο 24 είχαμε την εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά από τον Νορβηγό, από τον Σουρπό, συγγνώμη, τον Σεμπάστιαν Ρίγκ, για να απαντήσει η Νίκη με γκολ του Παμλίδη σε μια φάση στο πρώτο δοκάρι, εκεί που πέρασε μπάλα. Ο Παμλίδης ήταν αυτός που την ακούμπησε και λέω για τον Παμλίδη γιατί ήταν και εκείνος που κέρδισε το κόρνερ. Έπαιξε το 1-2 με τον Αρίας, ήταν κέρδισε το κόρνερ και τελικά έγινε το 2-1 υπέρ της Νίκης Βόλου στο 24ο λεπτό. Να πούμε τώρα ότι υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, υπάρχει παίκτης της ΑΕΛ πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω πώς θα λέει, προλαβαίνουμε να δούμε και τις συνθέσεις
0: που
1: είναι στις δύο ομάδες. Ξεκινώντας με την φιλοξενούμενη ΑΕΛ για τον Σοκράτη Οφιδόπουλο. Βενιτικίδης κάτω από τα δοκάρια, εκεί και πέρα Καμπετής, Γκρόζος, Γαργάλας, Ριζβάνης, Τσιγκάρας, Παπαγεωργίου, ο αρχηγός της ΑΕΛ, Αλμπάνης, Τοκυράκης, Μακρύς και Σάκης. Αυτή είναι η 11 για τους Βυσινοί. Ο Ριζβάνης έχει το πρόβλημα τραυματισμού, γι' αυτό υπάρχει διακοπή εδώ και 2 λεπτά. Από την άλλη, για την ομάδα του Αλέκου Βοστινάδη, στο δεύτερο του παιχνίδι στον πάγκο των Κιανόλευκων, μετά την τρίτη του επιστροφή, Γαραβέλης, Αρίας, Τζανετόπουλος, Πασαλίδης, Βαφέας, Ρίγκ, ο Μεονγκά, Έπας, Παμλίδης, Λίγδας και Μάντζης. Αυτή είναι η 11 και για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη. Επενθυμίζω ο διευθυντής ο κ. Γιώργος Κόκκινος από την Χαλκιδική, βοηθή του Χρήστος Σιδερίδης και Παντελής Πάνο από την Φλόρινα και την Καστοριά, ενώ τέταρτος είναι ο Γιώργος Ραφαήλ Ζρακίδης από την Ξάνθη.
0: Ωραία, Γιάννη, θυμίσε μας λεπτό και σκορ και θα επανέλθουμε.
1: 21 το λεπτό, Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1 εδώ από το Παντελής Μαγουλάς. Απόστολε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Γιάννη Ζάτα, ο οποίος μας μετέφερε το πώς ακριβώς έχει διαμορφωθεί αυτό το 2-1 στο παιχνίδι της Νίκης Βόλου με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Με ανατροπή, προηγήθηκε στο 9 η ΑΕΛ και έκανε ανατροπή έως το 23ο λεπτό η ομάδα της Νίκης Βόλου. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε άμεσα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.

0: Τι από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
2: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Να σας πω ότι το παιχνίδι της Μύκονο με τον ΠΑΟΚ είναι στα μέσα της πρώτης περίοδου. 14-6 είναι μπροστά οι νησιώτες. Αυτό το παιχνίδι με τον Δικέφαλο του Βορρά. Στην αναμέτρηση που σας είπαμε και νωρίτερα, μπορείτε να μπείτε στο sportfmtv.gr. Πολύ απλό είναι. Κλικάρετε πάνω στο μάτς και ξεκινάει η αναπαραγωγή. Πατώντας λοιπόν πάνω στον συγκεκριμένο player, αργότερα θα έχουμε και τον Αλέξανδρο Τζιγότη μαζί μας για να θα μας ενημερώνει για την εξέλιξη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. 14-6, 4 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αργότερα αγωνίζεται στις 4 η ΑΕΚ με το Μαρούσι, ο Κολοσσός με τη Δόξα Λευκάδας, αν αυτά τα δύο παιχνίδια. Στις 5 ο Προμηθέας αντιμετωπίζει την ομάδα του Περιστερίου, ενώ το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και την ανάμεσα στην Καρδίτσα και την ομάδα του Άρη. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι στις 5.30 με αυτά τα παιχνίδια. Κλείνει το πρόγραμμα. Αύριο παίζουν οι δύο αιώνιοι για το πρωτάθλημα της Τίχημαν GBL, διότι είχε προηγηθεί και η διαβολοβδομάδα, οπότε θα πάρουν μια μικρή ανάσα. Ουσιαστικά το μόνο που κατάφεραν είναι έτσι να πάρουν δύο ανάσες και για τον Ολυμπιακό που είχε και ταξίδι ακόμα πιο δύσκολο, να κάνει το ταξίδι του και να δώσουν τα παιχνίδια, τα δύο παιχνίδια οι δύο αιώνιοι. Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη, διότι έχουμε τον Διονύση Δεσίλα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, διότι μας έχει κάτι από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γεια σου Διονύση, τι κάνεις?
1: Γεια σου Αποστόλη μου, τι γίνεται?
0: Καλά, καλά εσύ.
1: Λοιπόν, να πω ότι ήθε συνοήσει ο Παναθηναϊκός με την ομοσπονδία του Τρίνιδαντ για τον Μπάκο, προκειμένου να αποδεσμευτεί ο Λιβάη Γκαρσία την εθνική. Οπότε έρχεται εδώ, θα βγάλει μαγνητική μόλις επιστρέψει στην Αθήνα. Και πρέπει να δούμε τώρα αν είναι υγιής θα αγωνιστεί, δεν είναι ισχυριακής. Ο Παναθηναϊκός έκανε αυτές τις ενέργειες για να είναι εδώ παίκτης, γιατί υπάρχουν κάποιες ελπίδες να μην έχει κάτι σοβαρό.
0: Ναι.
1: Θα φανεί όμως αυτό μετά τη μαγνητική.
0: Ναι.
1: Θα φανεί μετά τη μαγνητική. Οπότε αυτή είναι η νέα εξέλιξη και περιμένουμε αύριο να έρθει ο παίκτης, πιθανότατα αύριο, και να βγάλει την μαγνητική. Υπάρχουν κάποιες ελπίδες. Θα φανεί όμως αυτό μετά τη μαγνητική, όπως και να έχει ενέργειες του Παναθηναϊκού, αυτές είναι, προκειμένου να είναι εδώ ο παίκτης και αν είναι υγιής να έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο ντέρμπι.
0: Μάλιστα Διονύση, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αυτά ήταν από τον Παναθηναϊκό. Η τελευταία εξέλιξη έχει να κάνει με τον Λιβάη Γκαρσία. Υπήρξε έτσι αυτή η επικοινωνία, αυτή η συνεννόηση του Παναθηναϊκού με την ομοσπονδία του Τριντάντ, ώστε να αποδεσμευτεί άμεσα ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, διότι να έρθει στην Ελλάδα να κάνει την μαγνητική, να δει την κατάσταση του ποδοσφαιριστή ο Παναθηναϊκός μέσω της μαγνητικής και από το αποτέλεσμα της εξέτασης που θα φανεί ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος. Θα κρυθούν πολλά εν ώψη και του ντέρμπι που έχει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκη, στην επιστροφή των ομάδων έτσι στις αγωνιστικές υποχρεώσεις έπειτα από αυτό το μεγάλο αρκετά σε χρονικό διάστημα διάλειμμα για τις εθνικές ομάδες λόγω του Nations League.

Το παιχνίδι ανάμεσα στην Νίκη Βόλου και την ΑΕΛ Νόβιμπετ είναι στο 36ο λεπτό, παραμένει το 2-1, το οποίο έχει διαμορφωθεί από το 23, είναι στο 38ο λεπτό, διορθώνω, και έχει διαμορφωθεί το 2-1 από το 23 με τον Νικοκυράκη να έχει ανοίξει το σκορ στο 9 για τους φιλοξενούμενους. Τον Βαφέα με εκτέλεση φάουλ, παρότι αμυντικός, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 15 για το 1-1, ενώ στο 23 το γκολ μπήκε από τον Παμλίδη έπειτα από στατική φάση. Ίσως να είναι και αυτό γκολ του Μακρύ, θα δούμε. Τέλος πάντων, είναι 2-1 από το 23 το συγκεκριμένο παιχνίδι και πλέον οδεύει, έχει μπει στην τελική ευθεία το πρώτο ημίχρονο. Από εκεί πέρα να σας πω ότι το παιχνίδι ανάμεσα στη Μύκονο και τον ΠΑΟΚ είναι στο 3 λεπτά πριν το φινάλε της περιόδου, είναι στο 14-10 συγκεκριμένη αναμέτρηση. Δεν είναι πολύ καλός ο ρυθμός του συγκεκριμένου αγώνα, στο τελευταίο διάστημα έχει κάποιες διακοπές. Πάντως είναι στο 14-10 με την ομάδα της Μυκόνου να έχει ξεκινήσει καλύτερα συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ήταν ακόμα και με 14-6 μπροστά στο σκόρ οι νησιώτες.

0: Το Nations League συνεχίζεται κανονικά. Σήμερα δεν έχει μάτσει η Εθνική, έχει όμως αύριο, υποδέχεται την Γερμανία. Το τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι για την Κανανόλευκη στο Nations League. Έδωσε δύο παιχνίδια αρχικά εκτός έδρας. Ένα με τη Σερβία, επικρατώντας 2-1 στο Βελιγράδι με ανατροπή, ενώ πέρασε με 1-0 από το Augsburg κόντρα στην Γερμανία στη δεύτερη αγωνιστική. Ήρθε το 2-2 στη συνέχεια με την Ολλανδία στην Τούμπα, ενώ έχει άλλο ένα παιχνίδι διαδοχικό στην Τούμπα, αυτή τη φορά με την ομάδα της Γερμανίας. Έχουμε μαζί μας τον Σωτήρη Νταμπάκ, ο οποίος θα μας μεταφέρει έτσι τα τελευταία νέα της Εθνικής. Ακολούθησε την Γαλανόλευκη τόσο στο Βελιγράδι όσο και στο Augsburg και στο παιχνίδι το πρώτο στην Τούμπα. Με μια βαλίτσα στο χέρι θα είναι και στο παιχνίδι με την Γερμανία αύριο. Γεια σου Σωτήρη, τι κάνεις?
1: Γεια σου Αποστόλη, καλησπέρα και στους ακροατές. Μια βαλίτσα στο χέρι, Εδώ παρακολουθώ τα δρόμενα, τι να κάνω.
0: Σε όλα τα μέτωπα, ναι. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, έχει πολλά
1: παντού,
0: σήμερα.
1: Παντού. Και αύριο παίζει Εθνική ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στις 15 με την Γερμανία. Σε λιγότερο από μια εβδομάδα θα αντιμετωπίσουμε σε δύο παιχνίδια την Mannschaft του Jürgen Klopp, που θα έρθει με εντελώς διαφορετικό ρόλο σε σχέση με το παιχνίδι του Augsburg. Κάνει πειράματα ο Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός. Θυμίζω ότι είχε μια καλύτερη εμφάνιση με τη Σερβία και νίκη στο Βελιγράδι. Και θέλει να βγάλει μια αντίδραση η Γερμανία. Σαφώς είναι πιο συνειδητοποιημένη, πιο καλά προετοιμασμένη μετά την ήττα στο παιχνίδι με την Ελλάδα, που ήταν η πρώτη νίκη της Ελλάδας απέναντι στην Mannschaft στην ιστορία των αναμετρήσεων των δύο χωρών. Και η εθνική μας που θα ξεκίνησε την προετοιμασία στη Νέα Μεσημβρία.
0: Πολύ μήνυ η προετοιμασία σε όλες
1: αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ είναι η πνευματική προετοιμασία και η διαχείριση της κόπωσης,
0: για αποκατάσταση.
1: Τα μας είναι πάρα πολύ κοντά. Από Ολλανδία τώρα Γερμανία και δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Το ζήτημα είναι φρέσκια η ομάδα για το παιχνίδι με την Γερμανία. Και είναι πολύ πιθανό ο προπονητής να μην κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Θα κάνει ένα περιορισμένο rotation.
0: Άκουσε εθνική ομάδα ο νεάρχος και σηκώθηκε όρθιος. Νομίζω ότι θα έχει εθνικό ύμνο.
1: Νομίζω σηκώθηκε επειδή σήμερα επισκέφθηκε τα αποδυτήρια το ξενοδοχείο και ο πρωθυπουργός της χώρας.
0: Ναι.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι σηκώθηκε ο νεάρχος. Χαρά, Λεωνάρ, χαρά.
2: Σεβασμό.
1: Και ο κόσμος, δηλαδή και οι διεθνείς και το υπόλοιπο staff υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί. Τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος ΕΠΟ Μάκης Γκρακάτσης και ο Ιβάν Γιοβάλοβης και οι ποδοσφαιριστές. Μίλησε για λίγους ποδοσφαιριστές ο πρωθυπουργός. Και ο Μάκης Γκρακάτσης και ο Ιβάν Γιοβάλοβης τα είπαν κάποια πράγματα στη συζήτηση που έγινε. Κρατάμε έτσι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ότι με την απόδοση και τα αποτέλεσματα εκπλήξατε πάρα πολλούς, τον κόσμο γενικώς, αλλά όχι τους εαυτούς σας, γιατί έχετε δυνατότητες. Ο Μάκης Γκρακάτσης είπε ότι ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, αναφερόμενος στον πρωθυπουργό. Και οι παίκτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπολο, ανέφερε ο πρόεδρος ΕΠΟ. Και με τη σειρά του, Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στο πάθος των ποδοσφαιριστών σε αυτά τα παιχνίδια, στα τρία πρώτα παιχνίδια για την εθνική. Είναι κάτι πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είπε και ο προπονητής και μετά το παιχνίδι με την Ολλανδία, το 2-2. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο τέλος του αγώνα με τους Οράνιε είδε τους ποδοσφαιριστές να είναι αρκετά απογοητευμένοι, ως πολύ. Έτσι όπως κύλησε το μάτς, η Ελλάδα κρατούσε την νίκη μέχρι το 89-90. Ήθελε ακόμα 5 λεπτά με τις καθυστερήσεις για να τελειώσει το μάτς. Και κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι, που πίεσαν πάρα πολύ στο ελευθερωμίσχο, η αλήθεια είναι, να πάρουν τελικά την ισοπαλία, το 2-2. Αλλά ήταν σαν να έχασαν οι ποδοσφαιριστές με τον τρόπο που υποδέχθηκαν στο φινάλε του αγώνα το αποτέλεσμα. Το είδε και αυτό και ο προπονητής στα αποδυτήρια. Και θέλω να σας ανεβάσω το ηθικό, είναι πολύ φυσιολογικό. Είναι όμως δείγμα της εικόνας που υπάρχει στην ομάδα και των απαιτήσεων. Ότι μπορεί η εθνική ομάδα να προχωρήσει σε αυτό το Nations League. Αρχικά να εξασφαλίσει και μαθηματικά που λέμε την τρίτη θέση για να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση του Δεκεμβρίου.
0: Προφανώς πρέπει να σταθούμε στην βελτίωση, στην πρόοδο κλπ. Αλλά κοιτάς και το αποτέλεσμα. Και ο στόχος είναι ξεκάθαρα να είμαστε τρίτοι και πάνω.
1: Ναι, αυτό ακριβώς είναι.
0: Για να φτιάξουμε το μονοπάτι μας εν ώψη προγραμματικών Euro.
1: Ακριβώς. Και το μεγάλο ζήτημα είναι βέβαια το 27, εκεί στα παιχνίδια των προγραμματικών. Να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς, να έχουμε καλή απόδοση, να έχει εξέλιξη η απόδοση της ομάδας, να σταθεροποιείται. Και ανάλογα με τον αντίπαλο. Κάποιες φορές πρέπει να μηνθείς, να σε ψάξει την μπάλα. Κάποιες άλλες φορές πρέπει να έχεις κατοχή, να είσαι κυριαρχικός, να συνδυάζεσαι καλά στο γήπεδο, να παράγεις ποδόσφαιρο. Είναι λόγια του οποίου είσαι απέναντί σου. Και πλέον το ποδόσφαιρο έχει, έτσι όπως έχει πάει, μπορεί σε ένα παιχνίδι να χρειαστεί να παίξει και καλά αμυντικά, να περιμένει να ψάξει την μπάλα και να έχει κατοχή ο αντίπαλος και να μείνεσαι, και κάποιες άλλες να χρειαστεί να, μέσα στο μάτς, να είσαι πιο επιθετικός.
0: Να.
1: Στο παιχνίδι με την Ολλανδία, για να σταθούμε σε αυτό, η ομάδα είχε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, πάρα πολύ ουσιαστικό, πολύ όριμο θα λέγαω. Κυρίως αυτό έβγαζε μια οριμότητα η ομάδα που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πέτυχε δύο γκολ, σε καμία στιγμή δεν απειλήθηκε από τους Ολλανδούς και πήγε στα αποτέλεσμα το 2-0. Ξαφνιάζοντας και τον αντίπαλο. Στο δεύτερο άλλαξε αυτό το πράγμα, γιατί οι Ολλανδοί έκαναν και αλλαγές, βελτίωσαν την εικόνα τους, ήταν πιο φρέσκοι. Πήραν πολλά μέτρα στο γήπεδο. Εμείς όπως το χώρισαμε αρκετά, παίζαμε πολλές φορές άμυνα κοντά στη μεγάλη περιοχή μας. Και για 45 λεπτά, όταν σου ασκεί τόσο μεγάλη πίεση μια ποιοτική ομάδα που έβγαινε με εξτρέμ, έβγαινε με τους πλάγιους μπακ, έβγαινε με τους χαφ, με δύο θετικούς στο τέλος, δεν θα μπορεί να αντέξει την πίεση πάρα πολύ.
0: Είναι αναμενόμενο, εντάξει, ήταν αναμενόμενο ότι θα αντιδράσει η Ολλανδία και ότι θα πιέσει, αλλά νομίζω γυρίσαμε πίσω αρκετά νωρίς. Στο τωρινό ποδόσφαιρο είναι λίγο δύσκολο όταν ο άλλος είναι ποιοτικός να αντέξεις να είσαι πίσω τόσο μεγάλο διάστημα.
1: Ναι. Ήταν εμφανές αυτό. Και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι εύκολο και να αντιδράσεις. Δηλαδή να κάνεις για παράδειγμα μια αλλαγή στο σύστημα όπως έκανε ο προπονητής ή να αλλάξεις κάποια πρόσωπα που έκανε κάποιες αλλαγές. Ήταν συνολικό το ζήτημα σαν ομάδα. Δεν μπορείς να σου για παράδειγμα να πεις ότι θα παίξει πιο ψηλά ο Τετέι, ο Ζαφίρης πιο ψηλά λίγο ίσως, όχι σαν τρίτος χαφ. Για να μπορεί να αποσυμπιέσει την άμυνα, δεν γίνεται αυτό. Συνολικά δουλεύει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν αλλάζει εύκολα την κατάσταση. Αλλά συμβαίνει αυτό το ποδόσφαιρο. Μπορεί να συμβεί. Δεν άντεξε η εθνική την πίεση. Τουλάχιστον δεν έχασε, παρέμεινα έντυτη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Παίζαμε μια ομάδα που δεν έχουμε νικήσει ποτέ σε επίσημο. Οπότε παίζει για αυτό το ρόλο.
1: Είχαμε τώρα δύο μάτς σε πέντε μέρες, Απόστολε, με Γερμανία και με Ολλανδία που δεν είχαμε νικήσει ποτέ. Και κάναμε νίκη με τη Γερμανία, πρώτη νίκη στην ιστορία. Και κοντά ήμασταν να κάνουμε και μια νίκη με την Ολλανδία. Δηλαδή θα είχαμε σε λιγότερο μια εβδομάδα, τι νιώθω, σε πέντε μέρες.
0: Δύο ιστορικές
1: νίκες. Για πρώτη φορά απέναντι στη Γερμανία και Ολλανδία. Λίγο ήθελε να συμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Πρέπει να προσαρμόζεσαι, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος από το πρώτο μέχρι το 90. Πρέπει να έχεις σταθερότητα στην απόδοσή σου. Έτσι μπορείς να πετύχεις τους στόχους σου. Και όπως σου έλεγα, πρέπει να είσαι και ευέλικτος. Κάποιες φορές θα χρειαστεί να κάνεις επίθεση καλά, παραγωγικά, να δημιουργήσεις ευκαιρίες στον αντίπαλο. Κάποιες άλλες φορές όμως να περιμένεις την μπάλα και να μείνεις όπως είχαμε κάνει και στο μάτς με την Γερμανία από το πρώτο λεπτό μέχρι το 55-60. Που δεχτήκαμε πίεση. Όχι πολύ μεγάλη πίεση, βγάλαμε κάποιες φάσεις οι Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι ότι μας βάλανε στα αλήθεια που λέμε.
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε καν.
0: Ενώ οι Ολλανδοί μας έκλεισαν στην περιοχή. Και είναι γι' αυτό που λέγαμε και έξω, ότι κάλεσε τον Μπέλκα γιατί. Προφανώς σκέφτεται ο προπονητής ότι του λείπει ένας τέτοιος παίχτης να κρατήσει την μπάλα, να ροκανίσει χρόνο εκτός από την ποιότητα που μπορεί να βγάλει και να δημιουργήσει. Σου λέει να κατά διαστήματα να παγώσει το ρυθμό, διότι πέτυχε τώρα σε μια χρονική συγκυρία που ο Κωνσταντέλιας είναι τραυματίας. Εντάξει, είχε δηλώσει το παιδί ότι
1: θα λείψει
0: από αυτά τα μάτς. Ήταν και χωρίς παιχνίδι ο Μπακασέτας, ο οποίος δεν υπολογιζόταν το Παναθηναϊκό, πήγε στην Κύπρο, αλλά δεν έχει προλάβει να βρεθεί στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας. Και κάλεσε τον Μπέλκα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και σε καλή κατάσταση. Είναι εμπειρός, είναι σε καλή κατάσταση. Ξεκίνησε καλά με τον ΠΑΟΚ φέτος.
1: Ναι. Και μια και λίγη στον προηγούμενο για τον Κωνσταντέλια, τα έχουμε πει μέσα εδώ και στο ραδιόφωνο και στο site, ότι το κλίμα άρχισε να γυρίζει.
0: Ναι.
1: Ο Μάκης Γκαγκάτσης ήταν έτοιμος να κάνει ραντεβού μαζί του, είχε κλειστεί ραντεβού στο Ντόρτμουντ, μας το λέγαμε, αλλά συνέβη ο τραυματισμός και πήγαν όλα πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν τακτήσεψε ο Μάκιν Καγκάτση τελικά, ούτε κάποιο άλλο από την Ομοσπονδία στο Ντόρτμουντ. Και τελικά το ραντεβού δεν έγινε, αλλά το ξέρει, το έχουμε πει και μεταξύ μα.
0: Ναι,
1: το ξέρει
0: ναι.
1: Ο κόσμο, το έχουμε αναφέρει ότι το κλίμα αλλάζει. Και πρώτο ο Θεός να είναι υγιής ο Κωνσταντέλιας και θα γυρίσει την εθνική ομάδα. Είναι το πιο πιθανό σενάριο δηλαδή.
0: Ναι. Αλλά έκατσε τώρα ένα ποδιά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να άλλαζε άμεσα το κλίμα.
1: Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά και ο Κάριζας και ο Κωνσταντέλιας, αλλά έχει αυτή την άτυχη στιγμή τώρα ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ. θα πρέπει να μείνει για ένα διάστημα εκτός δράση, σίγουρα μέχρι το Μάρτιο και βλέπουμε, για να επιστρέψει και στην ομάδα του, στην Μπορούσια, αλλά και στην Εθνική το επόμενο διάστημα δηλαδή.
0: Θα βλέπεις αλλαγές αύριο, να δώσει κάποιες ανάσες, γιατί κάνει και διαχείριση ο προπονητής, το βλέπουμε.
1: Κοίτα, δεν θα κάνει μεγάλο rotation. Να δούμε τι θα κάνει στην επίθεση κυρίως, που έχει περισσότερες επιλογές. Το ένα ζήτημα είναι ξεκάθαρα ποιος θα πάρει τη θέση του Χούσιου Τζόλι,
0: ναι,
1: που επιστρέφει σήμερα στο Λονδίνο. Εκεί υπάρχει ο Μασούρας που είχε και γκολ και ασίστ, είχε πολύ καλή απόδοση. Και υπάρχει και ο Τετέι που απέξει.
0: Ναι, που τον βάζει για πλάγια.
1: Ναι. Εκεί φαίνεται θα καταλήξει ο προπονητής. Ανάμεσα σε Μασούρα και Τετέι είναι το πιο πιθανό. Τώρα στην επίθεση ο Παυλίδης, αν δεν γίνει κάποιο rotation, θα είναι πάλι ο Παυλίδης. Για λόγω ξεκούραση, αυτό εννοώ δηλαδή. Αν ο προπονητής αποφασίσει ότι χρειάζεται ξεκούραση ο Παυλίδης για να μην παίξει τέταρτο μάτς βασικός, υπάρχει ο Δυτίκας εκεί.
0: Ναι.
1: Λέμε για τον Παυλίδη και δεξιά τον Γκαρέτσα. Πιθανότητα. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει και ο Κοστούλας που δεν έχει παίξει τα δύο τελευταία μάτς, που είναι πιθανό αγωνιστή,
0: ναι,
1: πίσω από τον επιθετικό.
0: Και έκανε καλή δουλειά με τη...
1: με τη Γερμανία.
0: Με τη Σερβία.
1: Με τη Σερβία, συγγνώμη. Ναι. Ο Κοστούλας είναι ένα πιθανό σενάριο, να είναι πίσω από τον Παυλίδη. Και δεξιά ο Καρέτσας. Και θα δούμε τι άλλο μπορεί να σκεφτεί ο προπονητής. Αυτές είναι οι επιλογές. Και στον άξονα υπάρχει ο Κουρμπέλης, υπάρχει ο Ζαφίρης και ο Ανδρούτσος. Δεν έπαιξε λιγότερο Ζαφίρης αυτή τη φορά. Νομίζω θα είναι ένας κεντρικός χάφος Ζαφίρης, δεδομένα. Και θα δούμε αν θα είναι ο Κουρμπέλης μαζί του ή ο Ανδρούτσος στη μέση γραμμή. Νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο να δούμε σίγουρα τον Ζαφίρη και έναν εκ των Κουρμπέλη ή Ανδρούτσο στη μέση γραμμή. Αριστερά Τσιμίκας, δεξιά ο Σάλιακας, Ρέτσος με τον Μαυροπάνο στη θέση των Στόπερ και Τζολάκη στην εστία. Και εδώ να πούμε ότι οι τέσσερις άμυνες έχουν παίξει όλα τα μάτς, και ο Τσιμίκας,
0: ναι,
1: και ο Τζολάκης και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος.
0: Ναι.
1: Οπότε να δούμε και αυτή τη διαχείριση, αν βγάλει κάποιος παραπάνω κόπος. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι δεν θα έχει μεγάλες αλλαγές στην ενδεκάδα.
0: Αν είχε το έναν από τους δύο αριστερούς μπάγκλα, το Γιαννούλη, λογικά θα μοίραζε και κάπως τον χρόνο, αλλά τώρα δεν τον έχει.
1: Ναι, γιατί ξέρουμε από την αρχή ότι υπάρχει, ότι είναι εκτός λόγω τραυματισμού και ο Ρώτα και ο Γιαννούλης. Διαφορετικό να έχεις δηλαδή δύο παίκτες αριστερά, το Γιάννη και τον Τζιμίκα, που είναι η μόνιμη κρέη της Εθνικής στα αριστερά, και δεξιά είναι ο Βαγιανίδης με τον Ρώτα. Και δεν είσαι ούτε ο Βαγιανίδη, έτσι είναι και ο Βαγιανίδη και ο Ρώτα έξω.
0: Ναι.
1: Και πας με Σάλιακα και με Τσάπρα. Δηλαδή απουσιάζουν επί της ουσίας οι τρεις από τους βασικούς στα άκρα της άμυνας. Ενώ δηλαδή τον Γιαννούλη, τον Ρώτα και τον Βαγιανίδη, που είναι τραυματίες. Αλλά βλέπεις όμως ότι αποκρίνεται καλά και ο Σάλιακας, έτσι, που αγώνισε και στο δεύτερο ημίχρονο με τη Γερμανία και ήταν βασικός και έπαιξε το μάτς με την Ολλανδία.
0: Γεμάτο
1: το γήπεδο.
0: Ναι.
1: 14ο την Κυριακή αύριο.
0: Τελειώσαν σε χρόνο τετέ.
1: Και εκεί σε λιγότερο από 5 ώρες.
0: Μάλιστα. Ωραία, Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε, διότι ο νέαρχος βλέπεις έχει δώσει time out. Θα γίνει ο Μπράντοβιτς λίγο, θα γίνει η Μελτζανή. Μην γίνει και Μπαρτζόκα. Και έχουμε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που μας μεταφέρει τα τελευταία νέα της Εθνικής. Ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε άμεσα.
2: Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Αυτή χρόνια τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε, Big Wings Sport FM 4,6, 4 παρατέτο, απόγευμα, μεσημέρι προς απόγευμα Σαββάτου. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Γιάννη Ζάτα, διότι έχουμε ημίχρονο στην αναμέτρηση της Νίκης Βόλου με την ΑΕΛ Νομπετιάννη.
1: Έτσι ακριβώς, Απόστολε, ημίχρονο στο Παντελής Μαγουλάς, πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, The Best League 2, Νίκη Βόλου ΑΕΛ στο 2-1. Παραμένει μετά από τα τέρματα που σημείωσε για την ΑΕΛ στο 1ο λεπτό ο Νικοκυράκης, και από εκεί και πέρα η Νίκη Βόλου συμφάνισε στο 15 με τον Βαφέα και έκανε την ανατροπή στο 23. Από εκτέλεση corner του ring από τα δεξιά, ο Παμλίδης πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και νίκησε τον Θεόδωρο Βενετικίδη, τον πορτιέρε της ομάδας του ΑΕΛ. Έτσι η Νίκη Βόλου προηγείται με ανατροπή στο πρώτο μέρος εδώ στο Παντελής Μαγουλάς της ΑΕΛ με 2-1. Απόστολε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Γιάννη Ζάτα. Νίκη Βόλου ΑΕΛ Novibet είναι στο 2-1, είναι στην ανάπαυλα το συγκεκριμένο παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2.

Παράλληλα, να σας πω ότι το παιχνίδι σηκώνουμε τον ΠΑΟΚ για την πρέμιερ της Τίχημαν GBL για τη σεζόν 2026-27 οδεύει προς το ημίχρονο. 29-25 είναι η συγκεκριμένη. Έχει 4 λεπτάκια, για να είμαστε ειλικρινείς. Οδεύει στην, έχει μπει στην τελική ευθεία το πρώτο ημίχρονο. Είναι 29-25 μπροστά η Μύκονος, η οποία ξεκίνησε πιο καλά και γενικότερα έχει το προβάδισμα στο μέχρι εδώ στο συγκεκριμένο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ, στον δικέφαλο του Βορρά. Είναι το πρώτο παιχνίδι της πρεμιέρας της στοίχημα GBL.

Ακούσατε και νωρίτερα τον Διονύση Δεσίλα να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από τον όσον αφορά τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το τελευταίο παιχνίδι χρονικά της εθνικής του ομάδας με μυϊκό τραυματισμό. Θα κάνει έτσι μια μαγνητική, υπήρξε συνεννόηση ανάμεσα στη Τριφύλλη και την ομοσπονδία του, την ήταν τον Πάκο, ώστε να αποδεσμευτεί άμεσα από ποδοσφαιριστής του Τριφυλλιού για να κάνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα την μαγνητική. Την Κυριακή αναμένεται να κάνει τη μαγνητική για να γίνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα γνωστό το αποτέλεσμα της εξέτασης, γνωστό το αποτέλεσμα του γνωστού το μέγεθος του προβλημάτου που αποκόμισε στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Λιβάη Γκαρσία, διότι ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επιστροφή των ομάδων στις υποχρεώσεις μετά το διάλειμμα για τις εθνικές ομάδες. Εφόσον δεν δείξει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, θα τεθεί στο πλάνο για το συγκεκριμένο παιχνίδι ο Λιβάη Γκαρσία. Αλλά να μην προτρέχουμε, το αποτέλεσμα της μαγνητικής θα μας κάνει πιο σοφούς για τον επιθετικό Τριφυλλιού.

Ένα φίλο λέει ότι ένα χείμε του Ολλανδού στο Nations League δεν είναι άξιο αναφορά. Οι Ολλανδοί ανέβασαν για να μην έχουν ταχύτητα και πάλι λίγο να χάσουμε. Εντάξει, ότι δεν είναι άξιο αναφορά. Προφανώ δεν είναι προγραμματικά Euro, προφανώ δεν είναι προγραμματικά Mundial ή τελικά κάποια μεγάλη διοργάνωση. Αλλά έχουμε επισημάνει το τι αξία έχει το Nations League για ομάδε όπω η Ελλάδα, η οποία μπορεί να φτιάξει το μέλλον τη, μπορεί να φτιάξει το μονοπάτι προ το Euro μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας. Και είδατε οι Ολλανδοί, οι οποίοι έπειτα από το τυχημένο Μουντιάλ και την αλλαγή που είχαν στον πάγκο τους με τον Τσάβι να διαδέχεται τον Κούμαν, κάνουν έτσι ένα restart. Θέλουν και αυτοί δείχνουν, δείξαμε τη διάθεση που είχαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ότι θέλουν να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή για να έχοντας το βλέμμα τους προς το Euro 2028. Εντάξει, δέχτηκα μεγάλη πίεση στο δεύτερο ημίχρονο, προφανώς, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι μια εικασία. Αν είχε, ξέρω εγώ, 10 λεπτά ακόμα το παιχνίδι, θα έκαναν και την ανατροπή οι Ολλανδοί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απέναντι, δεν πρέπει να επισημάνουμε το αποτέλεσμα που πήρα απέναντι σε μια ομάδα την οποία δεν έχουμε νικήσει ποτέ σε επίσημο παιχνίδι. Ένας άλλος φίλος λέει ότι γύρισε την ομάδα πίσω ο προπονητής. Είπαμε και νωρίτερα ότι θεωρώ ότι γύρισε αρκετά νωρίς πίσω η ομάδα. Τώρα τον άλλο παίχτη που έχει ανακαλύψει, έχει βαφτίσει ο καλός ακροατής, δεν ξέρω ποιον εννοεί. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο όνομα στην εθνική ομάδα.

Παράλληλα να σου πω ότι υπάρχει και ευρωπαϊκό Super Cup στο πόλο γυναικών, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Καταλούνια στις 5.30 στο Παπαστράτιο. Είναι συγκεκριμένη αναμέτρηση να γίνει, μια αναμέτρηση η οποία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega News, δηλαδή από το ευρυδικό κανάλι που έχει το Mega, και πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει sold out στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες, θα είναι γεμάτο λοιπόν το Παπαστράτιο στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

0: Επιστρέφουμε στο Βόλο, επιστρέφουμε στο Γιάννη Ζάτα, διότι έχουμε τέταρτο γκολ στο παιχνίδι της Αιγής Βόλου με την ΑΕΛ. Γιάννη.
1: Έτσι ακριβώς, η ΑΕΛ όπως ξεκίνησε το παιχνίδι με γκολ, έτσι ξεκινά και το δεύτερο ημίχρονο. Ήταν η παλιά του Αργύρη Καμπετσί από τα δεξιά. Ο Αλμπάνης στο δεύτερο δεκάρι πήρε την μπάλα, πλάσαρε τον Καραβέλη, σημείωσε το 2-2 στο 49ο λεπτό. Εδώ στο Παντελής Μαγουλάς, Απόστολε.
0: Έχουμε κάποια αλλαγή στην αναμέτρηση μετά την ανάπαυλα.
1: Έχουμε μία αλλαγή αναγκαστική, ήταν για την ομάδα της ΑΕΛ όταν ο Ρισβάνης αποχώρησε στο 30 λεπτό και έδωσε την θέση του στον Μαζουλοξή. Ο Ρισβάνης αποχώρησε στο φορείο δεχόμενο στο χειροκρότημα από την κερκίδα σε αυτή τη στιγμή. Απόστολε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Γιάννη, θα επανέλθουμε αργότερα. Όταν θα βρεθεί πίσω από το μικρόφωνο ο Άρης Σβεστάς στο παιχνίδι της Νίκης Βόλου με την ΑΕΛ, το οποίο παρακολουθεί ο Γιάννης Ζάτα. Γιάννης Ζάτας είναι στο 2-2 η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πριν από λίγο μας το μετέφερε ο Γιάννης ότι ισοφάρισε η ΑΕΛ, η οποία έχει προηγηθεί στην αναμέτρηση στα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, αλλά στο ένα λεπτό συγκεκριμένα, αλλά μέχρι το 23 είχε καταφέρει να κάνει την ανατροπή η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη και τώρα κάνει η ίδια κίνηση και στο β' ημίχρονο η ομάδα της Λάρισας, η οποία πέτυχε ένα δεύτερο γκολ για το 2-2 στην αναμέτρηση Νίκη Βόλου ΑΕΛ. Το παιχνίδι της Μικόνου με τον ΠΑΟΚ οδεύει προς την ανάπαυλα. Έχει ακόμα ένα λεπτό δράσης με τη Μικόνο να προηγείται 35-32 του ΠΑΟΚ για την πρεμιέρα της στοίχημα GBL.

Παράλληλα στο άλλο παιχνίδι της ημέρας για την Super Bet League 2, ο Πανθρακικός και Πανσεραϊκός είναι πλέον στο ημίχρονο, 0-1 προηγείται η ομάδα του Πανσεραϊκού. Στο δεύτερο και τελευταίο παιχνίδι, το οποίο έχει το πρόγραμμα της Super Bet League 2, η ομάδα των Σερών, η οποία έγινε πολύ νωρίς αλλαγή στην σεζόν, αλλαγή προπονητή, με τον Νίκο Γιουργιάδη να αντικαθιστά τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο της ομάδας, προηγείται με 1-0, έχοντας πετύχει τον γκολ από τα μέσα του ημιχρόνου στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πρόκειται 1-0 απέναντι στην ομάδα του Πανθρακικού.

0: Υπενθυμίζεται ότι το μάτς ανάμεσα στον Νίκη Βόλ και, και την ΑΕΛ Νόβιμπετ, ενώ σε λίγο θα παραδώσουμε και στον Άρη Ασβεστά, είναι στο 2-2, στο 56ο λεπτό πλέον. Ισοφάρισε το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου η ομάδα της Λάρισας. Ενώ ο Πανθανικός με τον Πανσεραϊκό είναι στο 0-1. Έχουμε και ημίχρονο στο παιχνίδι ανάμεσα στη Μύκονο και τον ΠΑΟΚ, στο πρωτοχρονικά παιχνίδι της πρεμιέρας της Στοίχημαν GBL. Σε λιγάκι θα έχουμε τον Αλέξανδρο Τσιγότη μαζί μας για να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Βρίσκεται στο στην Μύκονο ο Αλέξανδρος και παρακολουθεί το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία, κάνει και το ρεπορτάζ έτσι για το για τον Sport FM TV και θα μας μεταδώσει τώρα τα πρώτα στοιχεία από το, τα στοιχεία από το πρώτο ημίχρονο στο συγκεκριμένο μάτς. Καλησπέρα Αλέξανδρε.
1: Γεια σας Αποστόλη. Ολοκληρώθηκε όπως είπε στο πρώτο ημίχρονο εδώ στο κλειστό της Άνομερας. Η Μύκονος Μπέτσον προηγείται 37-32 επί του ΠΑΟΚ. Έχει το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δεν έχει προηγηθεί ούτε μία φορά στο σκορ ο δικέφαλος του Βορρά, που μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ άστοχος από τα 6.75 και από τη γραμμή των βολών. Από την άλλη, οι Κυκλαδίτες μέχρι στιγμής πολύ σοβαροί ελέγχουν το παιχνίδι και μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των παιχτών του Αντρέα Τριχέρη στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Τσιριγότη, ο οποίος μας μετέφερε τα πρώτα στοιχεία από την αναμέτρηση της Μυκόνου με τον ΠΑΟΚ. Είναι μπροστά με βραχή προβάδισμα η ομάδα της Μυκόνου 37-32 στο κινημένο παιχνίδι για την πρεμιέρα της Στοίχημαν GBL. Κάπου εδώ πέρα τα μαζέψουμε, κύριε Νέαρχε. Νέαρχος Ζαζόπουλος στήριξε τον Ιουρκέ, τις μουσικές επιλογές για το 2ωρο που πέρασε. Σωτήρης Ταμπάκος στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Αποστόλης Λιβάνιος ήταν στο μικρόφωνο για αυτές τις 2 ώρες περίπου. Σας αφήνουμε στα χέρια του Σωτήρη Ταμπάκου για το δελτίο. Συνέχεια Άρης Ασβεστάς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα

0: παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό ο Λιβάη Γκαρσία, καθώς μετά από συνεννόηση με την Ομοσπονδία του Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, αποδεσμεύτηκε από τις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας. Πιθανότητα αύριο θα βρίσκεται στην Αθήνα ο διεθνής επιθετικός για να αποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την κατασκευή των αθλητικών καταστάσεων του Ραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης. Την αποστολή της εθνικής ομάδας στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας, τα λόγια του Πρωθυπουργού. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλι στο αυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα. Στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Nations League, σε 6 και 4 του συνέδριου τύπου και σε 7 η προπόνηση για Ανωλευκής. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Τύχημαν GBL με 5 αναμετρήσεις. Στις 4 παίζουν ΑΕΚ Μαρούς και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας, μία ώρα μετά Προμηθέας Περιστέρη, και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Στο ημίχρονο Μύκονος ΠΑΟΚ 37-32, τριπλή κάλυψη των αγώνων από Sport FM TV και Sky TV, ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Επιστροφή στις προπονήσεις για την ΑΕΚ, ενώπιση του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς ο Ρότα, που θα είναι διαθέσιμος εκτός από πρώτου στην επανέναξη με τον Όφη. Ο Μαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα, που στοχεύει το μάτς με τη Manchester City. Νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 επέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο Αντώνης Τσιφτσής. Με φιλικό απέναντι στην Β' ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία. Σκοράρει ο Λιουσέ, ενώ χρόνο συμμετοχή πήρε και ο Μπανζά. Δίμερο ρεπό έχουν οι ποδοσφαιριστές στο Σαββατοκύριακο. Από την Τρίτη και με την επιστροφή του Διεθνού θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τρίμερο ρεπό. Η υποψηφιότητα για την δεκάδα θέτει ο Μάριος. Πιθανότητες να βρίξει στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ ουσιοδοξία υπάρχει για τον Σα. Τον ένα το ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία διεκδικεί η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, που αντιμετωπίζει την ισπανική Καταλούνια στο Super Cup Ευρώπη στο κολυμπητήριο του Πειραιά Πέτρος Καπαγέροφ. Πρώτο σπριτ 5.30 με τροπική κάλυψη από Mega News και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Με δύο παιχνίδια ανοίγει το πρόγραμμα τη 5η αγωνιστική τη Super Bet League 2. Στο 55 λεπτό νίκη Βόλου ΑΕΛ, Novibet 2-2 με τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport, και στο ημίχρονο Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1, ραδιοφωνική ενημέρωση των δύο αγώνων από τον Big Win Sport FM. Κροατία Αγγλία στις 7 και Ισπανία Τσεχία στις 10 παρατέταρτο για την πρώτη κατηγορία ξεχωρίζει το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του UEFA Nations League. Για την δεύτερη κατηγορία στις 10 παρατέταρτο κοντράρονται Ελβετία, Σλοβενία και Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, ενώ για την τρίτη κατηγορία στις 4 παίζουν Φιλανδία, Αλβανία, στις 7 Ισλανδία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λουξεμβούργο και Λευκορωσία, Σαν Μαρίνο. Τηλεοπτική κάλυψη από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς.

Είμαι ο Άρης Ασβεστάς και θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 7 δηλαδή. Μαζί μου είναι ο νέαρχος Κυριαζόπουλος, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Ο Σωτήρης Ταμπάκος είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα και κυρίως την αγωνιστική δραστηριότητα όπου αυτή υπάρχει αυτήν την ώρα, σε μια μέρα που ξεκινάει, έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα μπάσκετ, μια διοργάνωση, το φετινό πρωτάθλημα, το οποίο βεβαίως να σας θυμίσουμε, σιγά σιγά θα το συνηθίσετε όλη τη σεζόν, αποκλειστικά στο Sport FM TV θα το βλέπουμε. Ήδη παίζει η Μύκονος με τον ΠΑΟΚ,

όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ στον Sport FM TV, όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, Μύκονος ΠΑΟΚ παίζουν αυτή την ώρα, παίζει η ΑΕΚ με το Μαρούσι, παίζει ο Κολοσσός με τη Δόξα Λευκάδας. Όλα θα τα παρακολουθούμε και για όλα θα σας ενημερώνουμε. Και Super League 2 έχει το Θεσσαλικό ντέρμπι της Νίκης Βόλου με την ΑΕΛ και ο Πανθρακικός με τον Πανσεραϊκό. Πριν πάμε στη δράση, να σας θυμίσω ότι έχουμε τη δυνατότητα και να επικοινωνούμε μεταξύ μας με τους τρόπους που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μέσω των μηνυμάτων σας. Ξέρετε ότι τα βλέπω τα μηνύματα όλα, πολλά από αυτά τα διαβάζω και στον αέρα, ή τουλάχιστον αυτά που έχουν κάτι έτσι να εισφέρουν, κάτι να πούν. Είμαστε εδώ λοιπόν και για να σχολιάσουμε θέματα που εσείς βάζετε και να λύνουμε κάποιες απορίες που ενδεχομένως έχετε. Και τέλος πάντων, όπως συνήθως λέω, να διαμορφώνετε και εσείς την θεματολογία της εκπομπής.

Καλησπέρα στο Βύρον από τα Χανιά που μας στέλνει εδώ και καλησπέρα σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι, είτε έχουν ανοιχτό το ραδιοφωνάκι τους στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, είτε μας ακούν ιντερνετικά, είτε με οποιονδήποτε τρόπο.

Ιντερνετικά μπορείτε επί του παρόντος να παρακολουθείτε και τον Sport FM TV. Έτσι τα ξέρετε, φαντάζομαι τα έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές και εδώ οι συνάδελφοι στις εκπομπές τους, τα έχετε διαβάσει κιόλας. Επί του παρόντος το Sport FM TV μπορείτε να το βλέπετε, να το παρακολουθείτε όλες τις μεταδόσεις του, όπως μπαίνετε απλά σε ένα site να διαβάσετε κάτι, στο οποιον browser και αν έχετε, είτε στο κινητό σας, είτε στον υπολογιστή σας, είτε στο laptop σας, οπουδήποτε, είτε ακόμα και στη Smart TV σας. Απλά πληκτρολογείτε τη διεύθυνση sportfmtv.gr. Ούτε εγγραφή δεν χρειάζεται, τουλάχιστον προς το παρόν. Απλά μπαίνετε και βλέπετε όλο το ζωντανό πρόγραμμα, όλες τις μεταδόσεις.

Και πολύ σύντομα έρχονται και άλλα πράγματα, έτσι. Συνεχής εμπλουτισμός του προγράμματος και άλλες μεταδόσεις, εκπομπές, πράγματα, πολλά και διάφορα. Το περιεχόμενο θα είναι πάρα πολύ πλούσιο, έτσι. Και με εφαρμογή σύντομα και αυτό. Λοιπόν, οπότε εδώ είμαστε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της νέας πλατφόρμας του Sport FM TV, το οποίο θα σας ενθουσιάσει.

Την καλησπέρα μας και στο Χάρη από το Λουξεμβούργο και στον Νίκο εδώ που μας στέλνει. Καλησπέρα και στο Στάθη από Στουτγκάρδη, ο οποίος μου λέει ότι αν και δεν συμφωνούμε σε πολλά θέματα, με έχει συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους με ακούει. Ένας από αυτούς είναι και η μουσική που παίζουμε και τα λοιπά. Να σε καλά ρε φίλε.

Sorry για το κενό, αλλά ήρθε και ο καφές και έπρεπε να τον παραλάβουμε. Αλλά ξέρω, έτσι κι αλλιώς τα κενά σας αρέσουν, γιατί παίζουμε ωραία μουσική. Οπότε δεν πάει χαμένο.

Νίκη Βόλου ΑΕΛ στο 79. 2-2 είναι το σκορ. Λοιπόν, μεγάλο ντέρμπι γίνεται εκεί. Και έχει ακόμη ένα στην Super League 2, το Πανθρακικός Πανσεραϊκός, το οποίο είναι 0-1. Ο Πανσεραϊκός προηγείται από τον Πανσεραϊκό, στον οποίο, να θυμίσω, μεσοβδόμαδα του αφαιρέθηκαν 4 βαθμοί από την βαθμολογία της Super League 2, διότι βρέθηκε μαζί με τον Βόλο ένοχος για τα μεταξύ τους παιχνίδια στα play-off της σεζόν 24-25. Η γνωστή ιστορία. Τους αφαιρέθηκαν βαθμοί, 4 από τον Πανσεραϊκό, 3 από τον Βόλο. Μια υπόθεση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα γίνει έφεση βέβαια και από τις δύο ομάδες. Να πούμε ότι αυτές οι ποινές δεν είναι τελεσίδικες. Το παρακολουθούμε αυτό το θέμα.

Φάλκης από το Ηράκλειο Κρήτης μας λέει εδώ, καλωρίζει και η πλατφόρμα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εάν γνωρίζει αν θα υπάρχει αντίτιμο ή σύνδεση με τις άλλες πλατφόρμες. Αδερφέ μου, λίγο υπομονή. Ένα πράγμα έχω να σου πω. Επί του παρόντος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και για το επόμενο διάστημα, μπορείς να το παρακολουθείς δωρεάν. Όχι απλά δωρεάν, ούτε καν εγγραφή δεν χρειάζεται. Δηλαδή να βάλεις εγώ το email σου ή να έχεις ένα κωδικό για να μπαίνεις. Δεν χρειάζεται τίποτα. Σαν να μπαίνεις σε ένα site απλά για να διαβάσεις εγώ τις ειδήσεις. Έτσι μπαίνεις αυτή τη στιγμή στο Sport FM TV. Για αργότερα βλέπουμε ό,τι είναι. Βεβαίως θα ενημερωθείτε και θα ανακοινωθούν εγκαίρως οι όποιες εξελίξεις ή διαφοροποιήσεις.

στο αγαπημένο μας μπασκετάκι, το οποίο φέτος θα το βλέπετε όλο το πρωτάθλημα από τον Sport FM TV. Και αυτή την ώρα έχει ζωντανές μεταδόσεις, μπορείτε να μπείτε και να παρακολουθήσετε τους αγώνες. Λοιπόν, Μύκονος ΠΑΟΚ 48-50 αυτή τη στιγμή. Περίπου 3,5 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 48-50, ένα καλάθι μπροστά είναι ο ΠΑΟΚ. ΑΕΚ Μαρούσι, τώρα ξεκίνησε, πριν από λίγο ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, το δεύτερο δεκάλεπτο. Η ΑΕΚ προηγείται 21-12, 18-12 ήταν το πρώτο δεκάλεπτο, έληξε το πρώτο δεκάλεπτο με ένα τρίποντο στις αρχές του Δευτέρου. Η ΑΕΚ προηγείται 21-12. Και στη Ρόδο, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας είναι 26-14 το σκορ τώρα, και εδώ έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος.

Γεια σου Άρη, δηλαδή αυτό το γήπεδο της Νίκης Βόλου είναι safe? Η Μάντρα είναι μισό μέτρο από τη γραμμή του πλαγίου. Το λέω με αφορμή το παλικάρι που χάθηκε στη Λίμνο. Αδερφέ μου, καλά τα λες, αλλά τώρα να σου πω την αλήθεια, τα μισά γήπεδα στη χώρα έτσι είναι. Έτσι είναι τα μισά γήπεδα στη χώρα. Η Μάντρα είναι μισό μέτρο, ένα μέτρο από το πλάγιο. Από τη γραμμή του out. Είναι πολύ αυτά τα γήπεδα αυτού του τύπου, τα γήπεδα, αυτές οι κατασκευές είναι εξαιρετικά συνηθισμένες στην Ελλάδα. Δεκάδες γήπεδα είναι έτσι. Δεν ξέρω τι μέτρο μπορεί να πάρθει για να αποφευθούν τέτοια περιστατικά, τέτοια δυστυχήματα. Έτσι, αλλά τι να πω, έτσι είναι τα γήπεδά μας. Έτσι είναι οι κατασκευές, άθλιες. Το ξέρουμε.

0: Πάμε μια γύρα στους αγώνες μπάσκετ. Θα πάμε πρώτα στο παιχνίδι της ΑΕΚ με το Μαρούσι, στο κλειστό των Αναγνωσίων. Ο Κωνσταντίνος Κοντογιώργος είναι εκεί και το παρακολουθεί. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Άρα Ξανέλα Αρένα. Εδώ που η ΑΕΚ υποδέχεται το Μαρούσι για την πρώτη αγωνιστική συμμετοχή στην ΑΚΤΕ. Βρισκόμαστε στο 8 λεπτά ακριβώς πριν τη λήξη του πρώτου μου χρόνου. Η ΑΕΚ προηγείται 21-18. Και το σκορ ήταν ισόπαλο, πήγαινε πολύ κοντά δύο ομάδες. Η ΑΕΚ έπαιξε ένα 9-0. Αλλά τώρα το Μαρούσι έχει απαντήσει με ένα δικό του 6-0 και έχει μια άλλη διαφορά στους πόντους. Να τονίσουμε ότι οι δύο ομάδες αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Η ΑΕΚ θέλει το ψηλό, ενώ η ομάδα του Νέρο Ζωζόρου θέλει τον Γκάρν, τον Απόλυτον, Τζόρνταν Πότερ και Μιχάλη Λίτζι. Και μέχρι στιγμής παρακολουθούμε ένα ενδιαφέρον μάτσο με την ΑΕΚ προηγείται 21-18, 7-30 μέχρι την πρώτη.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Από το ΑΕΚ Μαρούσι πάμε στη Ρόδο, στο παιχνίδι του Κολοσσού με την Δόξα Λευκάδας. Ποιος άλλος? Ο Μάκης, ο Δούβαλης. Γεια σου, Μάκη.
2: Καλησπέρα από τη Ρόδο. Καλή αγωνιστική χρονιά, με υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ομάδες φυσικά. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας. 31-21 είναι το σκορ, 6 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Δεν είναι περισσότεροι από 1000 φίλαθλοι οι οποίοι ήρθαν για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της πρεμιέρας και να δουν τον Κολοσσό από το ξεκίνημα του αγώνα να έχει το προβάδισμα στο σκορ, να έχει μια διψήφια διαφορά και γενικότερα να ελέγχει το ρυθμό. Τώρα έχει γίνει το σκορ 33-21 με 2-2 βολές του Άψον, με την ομάδα του Άρη Λικογιάννη να έχει μια χαρακτηριστική πολυφωνία στο σκοράρισμα. Δεν υπάρχει διψήφιος παίκτης, αλλά έχουν σκοράρει σχεδόν όλοι όσοι έχουν αγωνιστεί. Ο Κολοσσός, ο οποίος φέτος είναι μια νέα ομάδα, δύο παίκτες παρέμειναν από πέρσι, μόνο ο Ζώης Καράμπελας και ο Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης. 11 νέοι παίκτες, 11 ήρθαν, 11 έφυγαν, με τον Άρη Λικογιάννη ουσιαστικά να χτίζει μια ομάδα από την αρχή και τον Κολοσσό βέβαια φέτος να έχει διπλές υποχρεώσεις αφού παίζει και στην Ευρώπη πλέον. Αποκλείστηκε από τον BCL, θα συνεχίσει στο FIBA Europe Cup και μάλιστα την Τετάρτη υποδέχεται την Κραϊόβα από την Ρουμανία. 33-24 είναι το σκορ και τώρα 36-23 με ένα ακόμη τρίποντο για τον Κολοσσό, ο οποίος φτάνει τα 7. Ο Κολοσσός, ο οποίος πυροβολία σταμάτησε από το ξεκίνημα του αγώνα έξω από τα 6-75 με την Δόξα Λευκάδος να προσπαθεί να αντιδράσει κυρίως χάρη στον πολύπυρο Τσαϊρέλη που μέχρι και πέρσι αγωνιζόταν στην ομάδα της Ρόδου. Διαιτητές του σημερινού αγώνα είναι ο Διεθνής Θεσσαλονικιός ο Γιώργος Πουρσανίδης, ο Διεθνής επίσης Ηλίας Καρπάνος από το Σύνδεσμο Αχαΐας Ηλίας και ο Αθηναίος Παναγιώτης Ζιώγας. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία από την Ρόδο. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 36-24, 5 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας.
0: Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τι γίνεται και στην Ρόδο. 36-24, 25-22 έχει γίνει το ΑΕΚ Μαρούσι. Στο δεύτερο δεκάλεπτο έχει κάνει ένα 7-10. 7-10 είναι το επιμέρους στο δεύτερο δεκάλεπτο για το Μαρούσι και έχει πλησιάσει στους 3 πόντους. 53-55 προηγεί το ΠΑΟΚ στην Μύκονο. 2-2 το Νίκη Βόλου ΑΕΛ. 0-1 το Πανθρακικός Πανσεραϊκός. 4 περασμένες 4:30. Πάμε στο διάλειμμά μας, πολύ σύντομο θα είναι και θα επανέλθουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
5: Κάνε τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είναι αίτητη. Είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Wins Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
3: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ

Να σας πω ότι ο Πανθρακικός έχει ισοφαρίσει σε 1-1 τον Πανσεραϊκό. Στο 76 είναι αυτή η αναμέτρηση. Πανθρακικός-Πανσεραϊκός 1-1 λοιπόν.

Σταθερά ένα καλάθι μπροστά είναι ο ΠΑΟΚ συνεχώς της Μικόνου. 58-60 είναι τώρα το σκορ. Και μόλις τελείωσε και το τρίτο δεκάλεπτο. Νομίζω αυτό είναι το σκορ, 58-60, στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Πάμε για το τελευταίο. Η ΑΕΚ άνοιξε πάλι την διαφορά. 31-22 είναι μπροστά του Αμαρουσίου, περίπου στο έκτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Και το κολοσσός Δόξα Λευκάδας είναι 36-28 μπροστά η ομάδα της Ρόδου, περίπου 3 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου.

Έχει ένα μάτς για το Nations League, για την τρίτη κατηγορία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παίζει η Φιλανδία με την Αλβανία. Το σκορ είναι 1-1 στο 38ο λεπτό. Για τους Αλβανούς παίζει βασικός ο Σταύρος Πύλιος, ή Πύλο, όπως τον λένε στην Αλβανία. 1-1, με τους Αλβανούς βέβαια να παίζουν με 10 παίκτες από νωρίς στο παιχνίδι. Να το δούμε λίγο αυτό. Έχει αποβληθεί ο Μπερίσα από το 22, από το 22 με παίκτη λιγότερο. Η Αλβανία, η οποία προηγήθηκε στο σκορ στο 4ο λεπτό και ισοφαρίστηκε στο 26 με παίκτη λιγότερο, αμφιβάλλω αν θα αντέξει και πολύ. 1-1 είναι πάντως τώρα και είναι το μοναδικό μάτς για το Nations League, το οποίο διεξάγεται αυτήν την ώρα.

0: Μόλις ολοκληρώθηκε το ντέρμπι ανάμεσα στη Νίκη Βόλου και την ΑΕΛ. Πάμε στο Βόλο, πάμε εκεί να δούμε πώς τελείωσε το μάτς. Φυσικά το παρακολούθησε ο Γιάννης Ζάτας. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα από το Παντελής Μαγουλάς. Νίκη Βόλου ΑΕΛ, τελικό αποτέλεσμα για την πέμπτη αγωνιστική της Super Bet League 2-2-2. Η ΑΕΛ ήταν εκείνη που προηγήθηκε στα 9 λεπτό με τον Νικοκυράκη, ο οποίος πλάσαρε έστωθα τον Καραβέλη. Η νίκη απάντησε με δύο τέρματα, αρχικά με την εκτέλεση φάουλ του Βαφέα στο 15. Ο πρώην αμυντικός, κεντρικός αμυντικός της ΑΕΛ έκανε το 1-1 με χτύπημα φάουλ, όπως είπαμε. Η νίκη Βόλου πέτυχε το 2-1 με εκτέλεση κόρνερ αργότερα από τον ρίγκ και την κεφαλιά του Παμλίδη, και στις αρχές του δευτέρου μέρους η ΑΕΛ κατάφερε να φέρει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια με την πάσα του Καμπετζή. Ο Αλμπάνης πλάσαρε τον Καραβέλη και ήταν το τελικό αυτό 2-2 που διαμορφώθηκε νωρίς σχετικά από το 41 λεπτό. Οι δύο ομάδες προσπάθησαν στη συνέχεια για ένα τρίτο γκολ, δεν τα κατάφεραν. Το 2-2 ολοκληρώνει έτσι το θεσσαλικό ντέρμπι εδώ στο Παντελής Μαγουλάς. Άρη.
0: Γιάννη Ζάτα, σε ευχαριστώ πολύ. Τα ακούσαμε τι έγινε στο Βόλο. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα στη νίκη και την ΑΕΛ. Ο Ντάιβερ εδώ με ρωτάει, η Εθνική γιατί δεν παίζει στη Νέα Φιλαδέλφια. Γιατί δεν παίζει στη Νέα Φιλαδέλφια? Γιατί δεν θέλει αυτή η διοίκηση της ΕΠΟ να παίζει εκεί. Η Εθνική από τότε που εξελέγει αυτή η διοίκηση την πήρε την Εθνική από την Αγία Σοφιά, όπου και αγωνιζόταν μέχρι τότε, και από τότε παίζει παντού. Παίζει στο Καραϊσκάκι, έπαιξε στο ΟΑΚΑ, έπαιξε στο Παγκρίτιο, παίζει στην Τούμπα, θα παίξει στο Πανθεσσαλικό. Το μάτς με τη Σερβία για το Nations League θα γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Πάει από εδώ και από εκεί. Τώρα φαντάζομαι, εντάξει, ότι θα δίνει ίσως περισσότερα μάτς στο ΟΑΚΑ από τη στιγμή που θα μετακομίσει και ο Παναθηναϊκός με το νέο του γήπεδο. Αλλά και το ΆΚΑ είναι ένα γήπεδο το οποίο θα γεμίσει και ούτε καν σε μάτς, ξέρω εγώ, με την Αγγλία, με τη Γερμανία. Σε τέτοια μάτς θα μπορούσε να έχει πολύ κόσμο. Για τέτοια χωρητικότητα μιλάμε. Αλλά δεν το βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω θα προτιμήσουν ένα μικρότερο γήπεδο, όπως είναι το Καραϊσκάκι για παράδειγμα ή κάποιο άλλο, για να γεμίζει εύκολα. Έτσι, και να έχει, ας πούμε, μια πιο καλή, πιο ζεστή, πιο θερμή ατμόσφαιρα. Φαντάζομαι αυτή θα είναι η επιλογή της ΕΠΟ. Δεν ξέρω κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Προς το παρόν παίζει παντού. Πάει παντού. Και στο Καραϊσκάκι και στο ΆΚΑ έπαιξε με την Αγγλία. Και στο Παγκρίτιο έπαιξε, στην Τούμπα τώρα. Και θα πάει και Πανθεσσαλικό με την Σερβία.

Πες ότι πλήρωνε ενίκιο στο γήπεδο της ΣΑΕΚ, λέει, φίλε. Τι εννοείς, φίλε μου, πλήρωνε ενίκιο? Όλα τα γήπεδα πληρώνονται. Κάθε γήπεδο έχει τα έξοδά του. Έτσι, έχει μια χρέωση. Δεν παίζει τσάμπα η εθνική. Λοιπόν, σε κάθε γήπεδο. Απλά αλλού είναι περισσότερα, αλλού είναι λιγότερα. Το κριτήριο δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι, αλλά άλλο γήπεδο χρεώνεται περισσότερο, άλλο χρεώνεται λιγότερο. Λοιπόν, αλλά σε όλα τα γήπεδα είναι μεγάλο το έξοδο για την ΕΠΟ, έτσι κι αλλιώς.

Καλησπέρα στο φίλο του Θάνο από το Ρέθυμνο. Καλησπέρα και στον Παύλο από την Ελβετία. Από παντού μας ακούτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

1-1 ο Πανθρακικός με τον Πανσεραϊκό. Στο 86 είναι πλέον αυτό το μάτς. Θυμίζω 2-2 ήρθε το Νίκη Βόλου ΑΕΛ. Να δούμε τι γίνεται και στο μπάσκετ. ΑΕΚ Μαρούσι ημίχρονο 46-34 το σκορ. 12 πόντους μπροστά η ΑΕΚ στο ημίχρονο, στο κλειστό των Άνω Ιλιοσίων. Μύκονος ΠΑΟΚ είναι 67-72, 5 πόντους προηγεί το ΠΑΟΚ. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο. Και στη Ρόδο, Κολοσσός Δόξα Λευκάδα 41-34, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Γιάννης Αντοκουκάκη λέει: το ΆΚΑ για την εθνική δεν γεμίζει με τίποτα. Τελευταία φορά ήταν με τη Ρωσία που μοίραζαν σε όλα τα σχολεία στήρια. Καλά, δεν ήταν με τη Ρωσία τελευταία φορά. Γεμίζει μωρέ το ΆΚΑ, αλλά δύσκολα, σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. Δηλαδή με μεγάλο αντίπαλο, μεγαθύριο, και να είναι και σημαντικό το μάτς, να κρίνει κάτι δηλαδή. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, θα μπορούσε να γεμίσει το ΆΚΑ, αλλά νομίζω σε καμία άλλη περίπτωση είναι πολύ, πολύ δύσκολο.

0: Λοιπόν, και ο Κάιρινεν, δεν σας είπα ότι παίζει βασικός, σας είπα μόνο για τον Μπίλιο στο Φιλανδία-Αλβανία, το οποίο είναι 1-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Παίζει ο Κάιρινεν βασικός, παίζει και ο Πίλιος βασικός σε αυτό το παιχνίδι, και με τους Αλβανούς να παίζουν με 10 παίχτες από πολύ νωρίς, από το 22ο λεπτό. 1-1 τώρα, μόλις τελείωσε και το πρώτο ημίχρονο. 1-1 είναι το σκορ του ημιχρόνου. Λοιπόν, πάμε λίγο στο μπάσκετ, γιατί τελείωσε το πρώτο ημίχρονο και στο κλεισό των Ανολιωσίων, στο παιχνίδι της ΑΕΚ με το Μαρούσι. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Κωνσταντίνε.
1: Τελείωσε μόλις το πρώτο ημίχρονο ΑΕΚ Μαρούσι. Η ΑΕΚ προηγείται με 46-34. Έκανε ένα καλό προβάδισμα 12 πόντων. Αυτό έρθει κυρίως χάρη στη δεύτερη πεντάδα της, δηλαδή ότι οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί στην πρώτη περίοδο, αλλά μόλις καθιερώθηκαν οι δεύτεροι πεντάδες, η ΑΕΚ πήρε ένα προβάδισμα που της έχει δώσει ένα καλό πλεονέκτημα ενώπιση δεύτερη ημιχρόνου. Πρώτο σκόρ είναι ο Ντεάντρε Πίκνεϊ με 11 πόντους για την ΑΕΚ, ενώ ακολουθεί ο Νόλι με 10, ενώ από την άλλη έχει ξεχωρίσει ο Τζάκσον με 12 πόντους. ΑΕΚ Μαρούς 46-34 πρώτο ημιχρόνου, τέλος πρώτη ημιχρόνου.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνε. Αυτά στο ΑΕΚ Μαρούς, 46-34. 46-37 είναι στη Ρόδο, αλλά μην τα λέω εγώ, πάμε κατευθείαν στη Ρόδο. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, Μάκης Δούβαλης.
2: Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, 46-37, 25 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Να μείνουμε εδώ μέχρι το τέλος, τώρα τελειώνει και το time out το οποίο ζήτησε ο Άρης Λυκογιάννης για να σχεδιάσει την τελευταία επίθεση της ομάδας. Η Δόξα Λευκάδας ισορρόπησε το παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο με χμές του Δόρατος, του Χατζηνικόλα, Χάρμον και του Τσαϊρέλη από το πρώτο δεκάλεπτο. Κατάφερε να ισορροπήσει και μάλιστα πριν από 1,5 περίπου λεπτό είχε πλησιάσει ακόμη και στους 5 πόντους, 41-36, 2 απανωτά λάθη, ένα μίνι 5-0 σε ρίγα τον Κολοσσό. Έφερε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό 46-36, ο Σάρμα είχε μία στις δύο βολές, μείωσε σε 46-37 για την Δόξα Λευκάδας, που ξεπέρασε πάντως το άγχος του νεοφώτης του και το τρακ με το οποίο μπήκε στο ξεκίνημα. Ο Κολοσσός, να θυμίσω, προηγήθηκε ακόμη και με 17-2, με πολλά τρίποντα, πολλά εύστοχα τρίποντα, 6 στα 8 ξεκίνησε ο Κολοσσός. Δεν είχε το εύκολο τρίποντο στη συνέχεια, η Δόξα ισορρόπησε το παιχνίδι, αλλά παρόλα αυτά η Θαλασσή είναι σταθερά μπροστά. Με μία διαφορά είχε μειωθεί στους 5, είχε πάει και στους 15, αλλά δεν έχουν κινδυνεύσει ιδιαίτερα μέχρι στιγμής. 20 δευτερόλεπτα τώρα, τελευταία επίθεση, μένουν και 2-3 δευτερόλεπτα για τη Δόξα Λευκάδας. Δεν βιάζεται καθόλου ο Μανιόν για την επίθεση του Κολοσσού στον CJ Harris που αποκτήθηκε από το Περιστέρι. 7-6 δευτερόλεπτα, να δούμε τι θα κάνει ο Harris. 5, πρέπει κάτι να κάνει. 3-2, θα σταματήσει να σάρθει, θα του φύγει μπάλα, θα φτάσει στα χέρια του Μπαρνέτ, άστοχο. Μένει μπάλα στα χέρια της Δόξα Λευκάδας, έχουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου εδώ στην Ρόδο. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 46-37, 9 ο Ουίλης για τον Κολοσσό, 9 ο Καμπερίδης, 8 ο Μπαρνέτη πρώτος σκόρερ για τον Κολοσσό. Για την Δόξα, Χατζηνικόλας και Χάρμον έχουν πετύχει από 8 πόντους.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ τον Μάκη Δούβαλη. Αυτά γίνονται στην Ρόδο, λίγο πριν το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου, 46-37 είναι. 71-76 προηγείται ο ΠΑΟΚ στη Μύκονο, είναι 5 πόντους μπροστά. Στην τέταρτη περίοδο είμαστε, να σας πω και ακριβώς χρόνο. Σε λίγο. Το Πανθρακικός Πανσεραϊκός έχει μπει στις καθυστερήσεις. Στο δεύτερο λεπτό είναι τώρα των καθυστερήσεων. Πάντα 1-1.

Λοιπόν, τι μου στέλνετε εδώ, γεια σου Στέφανε, την καλησπέρα μας. Θα μας πει κάποιος τι συμβαίνει με τον Μπακασέτα, ούτε στην Εθνική που έχουν ανάγκη από δεκάρι. Αδερφέ μου, τίποτα δεν συμβαίνει με τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας δεν κλήθηκε στην Εθνική, υποθέτω, διότι μέχρι πρώτην ήταν χωρίς ομάδα. Έτσι, πήγε στον Αποέλ, α πάρει μπρος σιγά σιγά, να επανέλθει έτσι σε καλή κατάσταση. Και εγώ θεωρώ ότι ο Γιωβάνης θα τον ξανακαλέσει τον Μπακασέτα. Δεν είναι τελείωση η Εθνική για τον Μπακασέτα, αυτό πιστεύω. Αλλά θα δούμε μπροστά μας. Θα δούμε και πώς θα πηγαίνει με τον Αποέλ. Λοιπόν, ο Περικλής από Αγγλία λέει: γεια σου Άρη, από τους λίγους αθλητικούς που δουλεύει σουκού. Εμείς πιο πολύ σουκού θέλουμε να ακούμε. Όχι ρε φίλε, και από τους λίγους αθλητικούς. Οι αθλητικοί κατά βάση σουκού δουλεύουν, που έχει αγωνιστική δράση full. Έτσι. Χαμός γίνεται τα Σαββατοκύριακα. Εκεί είναι η περισσότερη δουλειά για τους αθλητικούς. Όλοι δουλεύουν. Δεν έχουμε Σαββατοκύριακα εμείς. Αυτό είναι γνωστό. Φίλε Άρη, εντάξει τώρα και εσύ, υπερβολές. Εντάξει. Πήγε ο Πρωθυπουργός, επισκέφτηκε την αποστολή της Εθνικής στο ξενοδοχείο, τους μίλησε και με τους διεθνείς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με τον Γιοβάνοβιτς, μίλησε με τον Μάκη Γκαγκάτσι. Τους είπε κάποια πράγματα, έχουν δημοσιευτεί, έχουν ανέβει τα σχετικά ρεπορτάζ, όλα τα site υπάρχουν. Να τα δείτε. Τώρα αυτά, ξέρετε, τώρα τα γνωστά. Πήγε ο Μητσοτάκης και δεν θα νικήσουμε, ας πούμε, τη Γερμανία. Λοιπόν, λες και είναι έτσι κι αλλιώς απλό να νικήσεις δεύτερη φορά τη Γερμανία μέσα σε λίγες μέρες.

τελείωσε και το πανθρακικός πανσεραϊκός για τη Super League 2 και τελείωσε 1-1. Όπως το είχαμε αφήσει δηλαδή. Δύο ισοπαλίες σήμερα συνεπώς. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Πανθρακικός πανσεραϊκός 1-1. Τελικά αποτελέσματα και τα δύο.

Όλες οι ομάδες στην Super League 2 έχουν 4 παιχνίδια, εκτός από τις 4 ομάδες που αγωνίστηκαν σήμερα, στα 2 μάτς που είχε το πρόγραμμα. Είναι η 5η αγωνιστική αυτή. Τώρα, στην δεύτερη θέση είναι η ΑΕΛ, με αυτό το βαθμό που πήρε σήμερα. Έχει 11, έναν λιγότερο από την Μαρκό. Η Μαρκό, η οποία παίζει αύριο, έχει μάτς λιγότερο βεβαίως και είναι ένα πόντο μπροστά από την ΑΕΛ. Ο Πανθρακικός με τον Πανσεραϊκό. Ο Πανθρακικός έχει 8 πόντους, ο Πανσεραϊκός έχει 7. Είναι εκεί στην 5η-6η θέση. Και η νίκη Βόλου ήταν ο 4ος βαθμός. Στους 4 βαθμούς έφτασε με αυτή την ισοπαλία με τον Πανθρακικό. Η νίκη Βόλου, η οποία είναι στην 8η-9η θέση μαζί με αρκετούς ακόμα.

Ημίχρονο στη Ρόδο, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 46-37. Είναι 9 πόντους μπροστά η ομάδα της Ρόδου. Ημίχρονο και στο κλεισό των Ανολιοσίων, ΑΕΚ Μαρούση 46-34. Και το Μύκονος ΠΑΟΚ, το οποίο θέλει περίπου 2 λεπτά για να τελειώσει, είναι 77-79. Ένα καλάθι μπροστά ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει καταφέρει να πάρει διαφορά μέχρι τώρα. Είναι πολύ εύθραστο έτσι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ναι, θέλει 1.45 για να τελειώσει, 77-79. Λοιπόν, η ώρα πήγε 5. Ήρθε η ώρα να διακόψουμε για πολύ λίγο. Θα κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. Διελίλικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6.

Ήταν ντέρμπι και εξακολουθεί να είναι και ακόμη πιο αμφίρροπο το μάτς της Μικόνου με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Το σκορ τώρα είναι 83 όλα. 83-83. Τώρα ισοφάρισε η Μύκονος. Θέλει λιγότερο από ένα λεπτό. 50-55 δευτερόλεπτα, κάπου εκεί θέλει. Τώρα θα δω το χρόνο να σας πω. Λοιπόν, οπότε τελευταία δευτερόλεπτα, χαμός στη Μύκονο. 83 όλα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο κλεισό των Ανολιοσίων. Η ΑΕΚ προηγείται του Αμαρουσίου 48-37. Είναι 11 πόντους μπροστά. Και ξεκίνησε και το μάτς στην Πάτρα του Προμηθέα με το Περιστέρι. 8-5 είναι. Αυτό ξεκίνησε τώρα πριν από λίγο. Στην πρώτη περίοδο είναι περίπου στο τρίτο λεπτό. 8-5 προηγείται ο Προμηθέας του Περιστερίου. Και για ακόμα ένα μάτς σήμερα για το πρωτάθλημα μπάσκετ, για την πρώτη αγωνιστική, παίζει η Καρδίτσα με τον Άρη. Το τζάμπολ σε αυτή την αναμέτρηση είναι προγραμματισμένο για τις 5:30, σε περίπου 25 λεπτά δηλαδή από τώρα. Καρδίτσα Άρης, σας θυμίζω όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος μπάσκετ ζωντανά στον Sport FM TV.

Εν τω μεταξύ, απορώ πραγματικά πώς το παρέλειψα εγώ. Έχει δίκιο ένας φίλος εδώ που μου επισημαίνει, γιατί το είπα στην αρχή, δεν αφαιρέθηκαν, λέει, βαθμοί από τις ΣΕΡΕΣ. Βεβαίως και έχουν αφαιρεθεί βαθμοί από τον Πανσεραϊκό. Είπα προηγουμένως ότι έχει 7 πόντους και είναι στην 7η θέση. Στην πραγματικότητα δεν έχει 7 πόντους, έχει 3 πόντους, καθώς του έχουν αφαιρεθεί 4 λόγω της τιμωρίας του για εκείνα τα περίφημα μάτς με το Βόλο στα play-out τη σεζόν 24-25. Η απόφαση βέβαια δεν είναι τελεσίδικη, αλλά οι βαθμοί έχουν ήδη αφαιρεθεί και στην επίσημη βαθμολογία της Super League 2. Ακόμα και στο site της Super League 2 τον έχει με αυτό το μείον 4 το Πανσεραϊκό. Εάν δικαιωθεί στην Επιτροπή Εφέσεων, θα τους πάρει πίσω τους βαθμούς, αλλά επί του παρόντος του έχουν αφαιρεθεί, οπότε δεν είναι 7 οι πόντοι του Πανσεραϊκού, είναι 3 και είναι στην 13η θέση κανονικά της βαθμολογίας.

Μηνύματα που έχουν να κάνουν με τεχνικά ζητήματα στο Sport FM TV, να ξέρετε τα διαβάζω και τα σημειώνω, έτσι. Μην νομίζετε ότι τα περνάω έτσι. Όπως για παράδειγμα ο φίλος που λέει να απελευθερώσετε το share της οθόνης ώστε να μπορούμε από το κινητό να το βλέπουμε στην τηλεόραση. Βεβαίως, φίλε μου, το κρατάω αυτό το μήνυμα. Θα το δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Προφανώς μπορεί να γίνει. Βέβαια, αν έχεις Smart TV που το 99,9% έχουν, μπορείς να το βλέπεις και στην τηλεόρασή σου κανονικά, έτσι. Απλά μπαίνοντας στο ίντερνετ από τον browser της τηλεόρασής σου, να βάλεις την διεύθυνση του sportfmtv.gr και να το βλέπεις από εκεί. Είναι απλό δηλαδή και αυτό.

85-88 είναι το Μύκονος ΠΑΟΚ, 3 πόντους μπροστά η Θεσσαλονίκης. Απομένουν ελάχιστα δευτερόλεπτα να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το παιχνίδι. Το ΑΕΚ Μαρούσι είναι 56-46, 10 πόντους μπροστά η ΑΕΚ περίπου στα μισά της τρίτης περίοδου. Στη Ρόδο ο Κολοσσός προηγείται 51-40 της Δόξας Λευκάδας. Και στην Πάτρα ο Προμηθέας προηγείται 15-7 του Περιστερίου, γύρω στο έκτο λεπτό είμαστε, στο πρώτο δεκάλεπτο βεβαίως.

Κανένα 99% Άρη, σύμφωνα με Eurostat από 2024, λίγο πάνω από το μισό έχουν smart τηλεόραση στην Ευρώπη. Αδερφέ μου, δεν το πιστεύω αυτό, πραγματικά δηλαδή. Καταρχάς, έχουν καταργηθεί οι συμβατικές τηλεοράσεις. Δεν υπάρχουν, δεν μπορεί να αγοράσει, δεν υπάρχουν πουθενά. Μόνο smart πολλούνται αυτή τη στιγμή, όπου και να πας, οποιοδήποτε κατάστημα. Δεν υπάρχουν συμβατικές, υπάρχουν μόνο smart. Εντάξει, όσοι έχουν ακόμα την τηλεόραση που είχαν το 2000 και το 2005, προφανώς δεν θα είναι smart. Αλλά μετά, όποιος αγόρασε τηλεόραση, smart είναι. Σχεδόν υποχρεωτικό. Υποχρεωτικά είναι smart. Γιατί δεν υπάρχουν και άλλες. Εδώ ο φίλος μου με ρωτάει, δεν έχω καταλάβει τι θα βλέπουμε στο Sport FM TV. Στο Sport FM TV, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί θα εμπλουτιστεί το πρόγραμμα, όχι μόνο με δικαιώματα διοργανώσεων, αλλά και με εκπομπές. Πολλές εκπομπές. Φοβερές εκπομπές, να το ξέρετε. Στο Sport FM TV, επί του παρόντος τουλάχιστον, θα βλέπετε όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ, όλο το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο και τα εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στο ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα δικαιώματα που έχει αποκτήσει, θα αποκτήσει πολλά περισσότερα, αλλά έχουμε όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ, όλο το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο και τα εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Αυτά είναι επί του παρόντος και το πρόγραμμα θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Αν είναι ελεύθερο και για το εξωτερικό, είναι ελεύθερο, φίλε μου, για την Ελλάδα και την Κύπρο επί του παρόντος. Τώρα αυτό είναι θέμα που έχει να κάνει με τα δικαιώματα. Θα σε ενημερώσω για κάτι διαφορετικό.

Τελικό αποτέλεσμα στο μπάσκετ. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88. Η νίκη για τον ΠΑΟΚ ξεκινάει με το δεξί.

0: Στο τέλος, σε νεκρό χρόνο σχεδόν, επιχείρησε να ισοφαρίσει η Μύκονος με τον Λόβου να σουτάρει για τρεις για να ισοφαρίσει, αλλά αστόχησε. Νομίζω έρμπολ ήταν. Λοιπόν, δεν κατάφερε η Μύκονος λοιπόν να ισοφαρίσει στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Και έτσι ο ΠΑΟΚ παίρνει την νίκη με 85-88, με τρεις πόντους διαφορά. Πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ σύντομο και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

Πολλά τα ερωτήματά σας για το Sport FM TV και λογικό είναι βεβαίως. Εμείς είμαστε εδώ για να απαντάμε σε όλα. Καλημέρα από το καταπράσινο New Jersey. Γεια σου φίλε. Εδώ προς το παρόν δουλεύει μέσω browser. Λοιπόν... Μπράβο Παοκάρα μου, ήδη 4 βαθμούς μπροστά από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Λίχτο να πάμε play-off, εντάξει. Παναθηναϊκό θα βλέπουμε δωρεάν και στο Sky. Θα βλέπεις δωρεάν στο Sport FM TV. Θα υπάρχουν κάποιες μεταδόσεις. Τώρα δεν ξέρω για ποια μάτς μιλάμε, είτε για ποδόσφαιρο είτε για μπάσκετ. Κάποιες μεταδόσεις θα εξακολουθούν και από τον Sky παράλληλα. Έτσι. Και από το τηλεόραση του Sky και από το skytv.gr και από το Sky Hybrid, το υβριδικό Sky. Κάποια θα μεταδίδονται και εκεί. Αλλά επειδή λες θα το βλέπουμε, λες δωρεάν και στο Sky, δωρεάν είναι και το Sport FM TV αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι. Και όχι απλά δωρεάν, δεν χρειάζεται καν να κάνετε κάποια εγγραφή. Χωρίς email, χωρίς κωδικούς, χωρίς τίποτα. Μπαίνεις απλά στο site και βλέπεις προς το παρόν. Άρη, καλησπέρα. Γνωρίσαν, θα βλέπουμε και στην Κύπρο Sport FM TV. Γιατί εγώ προσπαθώ και δεν μου ανοίγει κανένα μάτς. Μου κάνει εντύπωση, φίλε μου, αυτό που λες. Ξέρω ότι τουλάχιστον το πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο τους αγώνες μεταδίδει τώρα το Sport FM TV, μεταδίδεται και στην Κύπρο. Λοιπόν. Ναι, οκ.

Να, ας πούμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Sky έχει επιλέξει ένα παιχνίδι, είναι το Καρδίτσα Άρης, έτσι, το οποίο βεβαίως μπορείτε να το δείτε στο Sport FM TV, αλλά μπορείτε να δείτε και στον Sky, στην τηλεόραση του Sky.

0: Προμηθέας Περιστέρη 31-19 στην Πάτρα. Τελειώνει τώρα η πρώτη περίοδος, το πρώτο δεκάλεπτο. Στη Ρόδο ο Κολοσσός προηγείται της Δόξας Λευκάδας 61-44, έχει ανοίξει εκεί η διαφορά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο κλεισό των Ανολιοσίων. Εκεί όπου τελειώνει, ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο, παίζει η ΑΕΚ με το Μαρούσι και μας περιμένει ο Κωνσταντίνος Κοντογιώργος. Κωνσταντίνε.
1: ΑΕΚ Μαρούσι 64-50, 20 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη τρεις περιόδου. Τώρα το Μαρούσι έχει μάλλον τελευταία επίθεση της περιόδου. Μπήκε καλύτερα το Μαρούσι τρεις περίοδο, μείωσε 8 πόντους. Αλλά η ΑΕΚ με περισσότερες λύσεις, όπως είπαμε και στο ημίχρονο, πήγε διαφορά ως 16, ενώ αστόχησε ο Κασελάκης σε τρίποντο. Και ο Ερτέλ τώρα στη λήξη θα δώσει τον Μπίκνη, ο οποίος εκτελεί για τρεις αλλά στοχή. Τέλος πρώτου τρίτης περίοδου, ΑΕΚ Μαρούσι 64-50. Η ΑΕΚ, η οποία με τον Τζόζετ κυρίως βρήκε λύσεις, πέτυχε ο Καναδός έντερ 8 πόντους στην περίοδο και έφτασε τους 12 προσωπικούς, ενώ από την άλλη παραμένει μοναδική απειλή ο Τζάκσον με 17 πόντους. Προσπαθούσε και ο Ντεσόουζα στην αρχή τρίτης περίοδου, έφτασε 9, αλλά φορτώθηκε με 4 φάουλ και τώρα βρίσκεται στον πάγκο. ΑΕΚ Μαρούσι 64-50, τέλος τρίτης περίοδου.
0: 64-50 λοιπόν στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Τώρα θα ξεκινήσει η τέταρτη. Είναι σκορ τρίτης περίοδου αυτό, το 64-50. 14 πόντους μπροστά είναι η ΑΕΚ του Αμαρουσίου. Εδώ ο φίλος μου λέει: Άρη, πες το σωστά. Hybrid. Αδερφέ μου, έχεις δίκιο. Ήταν λίγο βλαχό αγγλικά αυτά που χρησιμοποίησα προηγουμένως. Το είπα Sky Hybrid. Hybrid, βεβαίως.

Φιλανδία, Αλβανία 1-1 στο 65ο λεπτό έχουμε φτάσει σε αυτή την αναμέτρηση. Για την Φιλανδία ξεκίνησε βασικός ο Κάιρινεν της ΑΕΚ. Έγινε αλλαγή στο 46, πρέπει να σας πω. Και για την Αλβανία βασικός ο Σταύρος Πύλιος, ο οποίος εξακολουθεί και αγωνίζεται, είναι μέσα στο παιχνίδι. Στο 65, 1-1.

Ρωτάει ο φίλος μου, υπάρχει εφαρμογή Sport FM TV για Smart TV? Αδερφέ μου, όσον ούπο. Έτσι, ακόμη δεν υπάρχει. Δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία. Θα υπάρξει ανακοίνωση σχετική. Σύντομα θα συμβεί και αυτό, εννοείται. Έτσι, θα υπάρξει εφαρμογή. Ακόμα δεν υπάρχει. Τώρα προς το παρόν μπορείς να μπαίνεις κανονικά όπως μπαίνεις σε ένα site για να διαβάσεις μια είδηση. Πληκτρολογείς τη διεύθυνση με όποιον browser και αν χρησιμοποιείς, είτε από το κινητό σου είτε και στην τηλεόρασή σου, ακόμα είναι Smart TV, έτσι μπορείς κανονικότατα να μπεις και να παρακολουθήσεις Sport FM TV εντελώς δωρεάν και χωρίς καν εγγραφή.

ΑΕΚ Μαρούση 67-52. 15 πόντους μπροστά είναι η ΑΕΚ. Είμαστε περίπου στο δεύτερο λεπτό του τελευταίου, του τέταρτου δεκαλέπτου. Στη Ρόδο ο Κολοσσός προηγείται 63-47 της Δόξας Λευκάδας. Θέλει περίπου 2,5-3 λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Και στην Πάτρα, σκορ πρώτης περίοδου, πρώτου δεκαλέπτου, 31-21. Και με την έναρξη της δεύτερης, ο Προμηθέας το έχει κάνει 33-21 τώρα.

ξεκινάει σε λίγο και το Καρδίτσα Άρης, το οποίο μπορείτε να το δείτε και από τον τηλεόραση του Sky, έτσι ελεύθερα, εκτός από το Sport FM TV. 5:30 θα διακόψουμε, θα κάνουμε το διάλειμμά μας, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρά είναι τα καιρικά φαινόμενα στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου στην Κρήτη. Κυρίως παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο δόστρωμα. Με μηνύματα από το 112 έχουν κληθεί οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Μαρίου και το Δήμο Μυλοποτάμου. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται ως και αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά. Για τον Οργοσαρονικό, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας δεν πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια για το Μαρμάρι. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από το Λαύριο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε σε εκδήλωση για την ανταλλαγή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας. Πρόκειται για 48 ιερά κειμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα ενώ η χώρα μας παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που ταυτοποιήθηκαν ως του Τσάρου Σαμουήλ. Τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βούλγαρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα δικά μας ιερά κειμήλια, σχολίασε ο Αντώνης Σαμαράς. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου με την οποία εκφράζεται ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη συμφωνία. Η επιστροφή όλων των κλεμμένων κειμηλίων δεν είναι μαξιμαλισμός, είναι απέτηση του διεθνούς δικαίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Μήνυμα στήριξης της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν όψη της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είναι αίτητη. Είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Να σας πω ότι για το Nations League η Φιλανδία έχει πετύχει δεύτερο γκολ. Προηγείται 2-1 της Αλβανίας. Στο 77 είναι τώρα το μάτς. Ο Κάιρινεν είχε βγει αλλαγή στο 46, στο ημίχρονο δηλαδή. Με 10 παίχτες από νωρίς παίζουν οι Αλβανοί. Λογικό να δεχτούν πίεση και να δεχτούν και τον γκολ εν τέλει. Ο Σταύρος Πήλιος εξακολουθεί και είναι μέσα στο παιχνίδι, αγωνίζεται κανονικά. Λοιπόν, αυτά είναι το μοναδικό μάτς που έχουμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Έχουμε full basket όμως, πολύ δράση. Ξεκίνησε και το Καρδίτσα Άρης. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ νίκησε στη Μύκονο 88-85. Η ΑΕΚ προηγείται 85-65, το έχει πάει στους 20 πόντους τη διαφορά. Η ΑΕΚ θέλει περίπου 2 λεπτά για να τελειώσει εκεί το παιχνίδι, το έχει καθαρίσει προφανέστατα. Πάμε στη Ρόδο να δούμε τι γίνεται. Ο Κολοσσός κόντρα στην Δόξα Λευκάδας. Ξεκινάει τώρα, ξεκίνησε η τέταρτη και τελευταία περίοδος. Μάκης Δούβαλης, Μάκη.
1: Το ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, 67-57, 9 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα στην Ρόδο. Κολοσσός έδειξε να καθαρίζει το παιχνίδι στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν κατάφερε να πάρει και τη μεγαλύτερη διαφορά του στο παιχνίδι, το συν 17, 61-44, βρίσκοντας λύσεις κυρίως με τον Μπαρνέτ αλλά και με τον Γουίλις. Ωστόσο η Δόξα Λευκάδας δεν το έβαλε κάτω, έτρεξε ένα σερί 2-11, κατάφερε να γίνει απειλητική, μειώνοντας 63-55 στο 28, ενώ η τρίτη περίοδος τελείωσε με διψήφια διαφορά 67-57, εξού και το σκορ που έχουμε τώρα με τον Κρούζερ να πηγαίνει στην γραμμή των βολών για τον Κολοσσό και να έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει τη διαφορά για τους Θαλασσί που έχουν τρεις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, 16 ο Γουίλις, 15 ο Μπαρνέτ, 12 ο Καμπερίδης με 4 τρίποντα. Για την ομάδα της Δόξας που έβγαλε αντίδραση μετά το κακό ξεκίνημα, ουσιαστικά οι νεοφώτιστοι πληρώνουν το κακό ξεκίνημα όταν και βρέθηκαν να χάνουμε 17-2 με το καλημέρα του αγώνα, αντέδρασαν στη συνέχεια, αλλά από εκεί και πέρα έχουν ένα ρόλο, κυνηγούν στο παιχνίδι, κυνηγούν συνεχώς το σκορ. Είχαν μειώσει και στους 5, είχαν μειώσει και στους 10. Όταν γίνονταν απειλητικοί πάντα, η ομάδα του Άρη Λικογιάννη έβρισκε τον τρόπο να ξεφύγει στο σκορ. 12 πόντι από τον Χάρμον που είναι πρώτο σκόρερ για την Δόξα. 9 ο Γκάντ, 67-57, δύο βολές τώρα για τον Ρόκι Κρούζερ, ο οποίος αποκτήθηκε το φετινό καλοκαίρι από την ομάδα του Πανιωνίου. Ο Κρούζερ, ο οποίος είναι εύστοχος, μεγαλώνει τη διαφορά. 68-57, φτάνει τους 3 πόντους στο σημερινό παιχνίδι και θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει ακόμη μία με τον Κολοσσό, να ελέγχει σταθερά το παιχνίδι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, παρά τα σκαμπαρεβάσματα που είχε στην απόδοσή του, κάποια κενά διαστήματα, κάποια καλά διαστήματα, κάτι θεωρώ πάντως αρκετά φυσιολογικό για τα δεδομένα της εποχής. 68-57, επανάληψη της βολής τώρα για τον Ρόκι Κρούζερ των γηπεδούχων, 9 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας.
0: Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά συμβαίνουν στην Ρόδο. Ο Κολοσσός με τη Δόξα Λευκάδας, 68-57 είναι το σκορ. Έχει ξεκινήσει το τελευταίο δεκάλεπτο. Προμηθέας Περιστέρη, 37-30. Είναι στα μισά περίπου του δεύτερου δεκαλέπτου. Έχει ένα προβάδισμα 7 πόντων η ομάδα της Πάτρας. Και Καρδίτσα Άρης, έχει ξεκινήσει και αυτό. Είμαστε και εδώ περίπου στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου. Ήρθε η ώρα να πάμε στην Καρδίτσα. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Γκάλης. Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλησπέρα από την Καρδίτσα, όπου είμαστε στα μισά της πρώτης περιόδου. Για την ακρίβεια 4 και 5 και 10 προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Να πούμε ότι δεν μεγαλώνει η παρουσία του Άρη πάνω από κάποια άτομα.
0: Χρήστο μου, δεν σε ακούμε καθόλου, φίλε. Πρέπει ή κάτι να κάνεις, να βελτιώσεις, δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Όχι, όχι, δεν μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό. Καρδίτσα Άρης είναι 5-10, 7-10 τώρα. 4-22 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, 7-10. Προηγείται ο Άρης, θα την διορθώσουμε την σύνδεσή μας και θα έχουμε μετάδοση από εκεί.

0: Θέλω να θυμίσω ότι στις 6 και 4 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Τούμπα εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης στο ίδιο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, κόντρα στην Εθνική Ομάδα της Γερμανίας. 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Γιοβάνοβιτς, θα έχουμε βεβαίως από εκεί σύνδεση και ενημέρωση. Και μετά έχει προπόνηση και εθνική, οπότε θα έχουμε και ρεπορτάζ από το Σωτήρι Ταμπάκο αργότερα. Πάμε πάλι στην Καρδίτσα να δοκιμάσουμε, έτσι να ακούσουμε τον Χρήστο Γκάλη. Χρήστο.
1: Ας ελπίσουμε να είμαστε σε καλύτερη.
0: Φίλε, αυτό είναι, το έφτιαξες, τέλειο.
1: Ωραία. Λοιπόν, και πέσαμε και πάνω στο τηλεοπτικό time-out, το οποίο καθυστέρησαν να το πάρουν δύο ομάδες, γιατί υπήρχε η μπάλα, ήταν ζωντανή ακόμα. 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου, 7-10 το σκορ, σταθερά μπροστά η κίτρινη από το πρώτο λεπτό του αγώνα. Είπαμε για το ταξίδι χιλίων και φίλων του Άρη. Είπαμε, η φετινή ομάδα έχει γεμίσει προσδοκίες, οπότε αναμένεται ακόμα και στα εκτός έδρας παιχνίδια μεγάλη προσέλευση κόσμου φίλων του Άρη, όπου δηλαδή έχουν την ευκαιρία να ξέρουν τα εισιτήρια. Καρδίτσα, μια καινούργια ομάδα, πρώτο της επίσημο παιχνίδι, φέτος δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, οπότε συγκεντρώνεται στο πρωτάθλημα. Καινούργια ομάδα και ο Άρης. Ο Άρης, ο οποίος σήμερα ταξίδεψε με απουσίες. Δεν ταξίδεψαν οι Πουλιανίτης, δεν ξέρω, ταξίδεψε ο Γιώμιτς, δεν ταξίδεψε ο Χατζηλάμπρου, δεν ταξίδεψε και ο Πουλιανίτης, ρε απουσίες του Άρη. Αντίθετα, η Καρδίτσα έχει το Νίκος Παπανικολόπουλος, έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του. 7-10 το σκορ και τέλος του αγώνα η κυρία Τσαρούχα του Συνδέσμου Αθηνών, αγραφιό του Συνδέσμου Θεσσαλονίκης, θεωνάς του Συνδέσμου Αθηνών. Και εδώ, αν θέλετε, έτσι και το παρασκήνιο, ότι με τον Άρη δεν ταξίδεψε ο Χατζηλάμπρου, ο οποίος είναι ανεψιός, είναι της αδερφής της κυρίας Τσαρούχα ο γιος, οπότε την έχει θεία την Τσαρούχα. Θα ήταν το δεύτερο παιχνίδι όπου ο ανεψιός θα έβρισε στο παιχνίδι, θα έπαιζε παιχνίδι με τη θεία του, γιατί τρέχει στον αγώνα με την Καρδίτσα να είναι στην επίθεση. Ωραία πάσα.
0: Χρήστο, πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό το παρασκήνιο που μας μετέφερες, έτσι το οικογενειακό του Σογιού. Μείνε στη γραμμή σου, σε παρακαλώ πολύ, γιατί τελειώνει το μάτς στο κλειστό των Άνω Λιουσίων, το μάτς της ΑΕΚ με το Μαρούσι. Πάμε στο Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Κωνσταντίνε.
2: ΑΕΚ Μαρούσι 88-70, 15 δευτερόλεπτα μένουν, τελευταία επίθεση στην ΑΕΚ. Να δούμε το τελικό σκορ μονωμένη. Ο Γυμνόπουλος που μόλις πέρασε το παιχνίδι αστόχησε σε ένα δίποντο. Ο Πίγνης δίνει στο Χαρτόνα για να βάλει τις πρώτες σκόρες. Και ο μικρός ευστοχή από τη γωνία για το 91-70. Το οποίο θα είναι και το τελικό σκορ. Η ΑΕΚ κέρδισε με 21 πόντους, 91-70. Ο μικρός Χαρτόνας αποθεώθηκε και στο τέλος. Η ΑΕΚ, η οποία στην τελευταία περίοδο έκανε συντήρηση, πήγε διαφορά στους 20 πόντους και δεν κινδύνεψε από τον Μαρούσι με κανένα σημείο του αγώνα. Δεν κινδύνεψε σε κανένα σημείο του αγώνα από τη δεύτερη περίοδο και έπειτα. Πήρε διαφορά διψήφια, έκανε συντήρηση, αυτή τη νίκη ξεκίνησε το πρωτάθλημα με το δεξί. Από την άλλη, βέβαια, να πούμε όπως είχαμε τονίσει, το Μαρούσι κατέβηκε με σημαντικές απουσίες. Δηλαδή στη θέση του Γκάρ έλειπε τόσο ο Λούτζης όσο και ο Τζόρνταν Γουόκερ, και είχε μείνει ο Ηλίας Παπαδόπουλος μόνο με τον Αντώνη Κόνιαρη και δεν υπήρχε δεύτερη λύση, ο οποίος φορτώθηκε με 4 φάουλ. Από την άλλη, τρομερός ο Νέλι Τζόζεφ το δεύτερο ημίχρονο που έβαλε 14, μόνο στο δεύτερο ημίχρονο 18 συνολικά, μάζεψε και 6 rebound. Ακολούθησε όλοι με 14 πόντους, ο Πίκνεϊ με 11 με 8 rebound. Ενώ από την άλλη το Μαρούσι είχε 4 διψήφιους, με τον Τζάκσον 17, τον Τεσόουζα 14, τον Τουλιάτο 12 και τον Κασελάκη 12. Και αυτό λοιπόν ήταν η πρώτη αγωνιστική, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Κωνσταντίνος Κοντογιώργος. ΑΕΚ Μαρούσι 91-70. Τελικό αποτέλεσμα. Νίκη για την ΑΕΚ με 21 πόντους διαφορά. Στη Ρόδο ο Κολοσσός προηγείται 80-66. Της Δόξας Λευκάδας. Είμαστε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Στην Πάτρα Προμηθέας Περιστέρη 45-36. Τώρα περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου, του πρώτου ημιχρόνου. Ναι, αυτά. Επί του παρόντος πάμε πάλι στην Καρδίτσα. Καρδίτσα Άρης, Χρήστος Γκάλης.
1: Λοιπόν, 2-21 για την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου, το σκορ 7-14, double score για την ομάδα της Καρδίτσας. Αγωνίζονται ο Νίκος Γκίκας. Λοιπόν, έχουμε επίθεση για τον Άρη με τον Τολιόπουλο τώρα να προσπαθεί να κόψει τα μέσα. Κλείνεται ωραία από την άμυνα της Καρδίτσας, βγάζει ξανά έξω τον Τολιόπουλος. Μουχόκα και πάλι Τολιόπουλος. Ο Λιόπουλος περνάει στον πίτσο, λόγω πώς αυτός ωραία πάσα στο Ρόμπινσον Ελ. Πάλ κερδίζει ο Ρόμπινσον Ελ, ο οποίος είναι και πρώτος σκόρερ του Άρη μέχρι τώρα στο παιχνίδι, με 6 πόντους και πηγαίνει στη γραμμή των πολλών. 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση περίοδου, 14 το σκορ. Πολλές για την ομάδα του Άρη. Χαραλαμπόπουλος ετοιμάζει να περάσει στο παιχνίδι στη θέση του Ρόμπινσον Ελ, ο Αμερικανός φόρουαρντ, ο οποίος και στα φιλικά, αλλά και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Άρη την Τρίτη για την Ευρώπη και το EuroCup, παραμένει πρώτος σκόρερ. Εύστοχος ο Ρόμπινσον Ελ, φτάνει τους 7 πόντους, 7-15 το σκορ. Έχει και δεύτερη βολή. Ο Άρης αγωνίζει με Μήτρου Λόγκ. Έρθουν στη δεύτερη, 7-16, τώρα οι αλλαγές, έξω ο Ρόμπινσον Ελ, μέσα Χαραλαμπόπουλος, Τολιόπουλος, Μήτρου Λόγκ, Χαραλαμπόπουλος, Λίτελ και Μπιλ, είναι η πεντάδα για τον Άρη. Ενώ στην ομάδα της Καρδίτσας αγωνίζονται Γκίκας, Τζάκσον, Μακρέι, ο οποίος τώρα ευστοχεί σε σούτ 2 πόντων και κάνει το σκορ 9-16, 1-46 και το ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Κόβεται η πάσα, κακή πάσα, προβλέψιμη πάσα προς τον Τολιόπουλο από τον Μίτρου Λόγκ, κόβεται εύκολα από τον Τζάκσον. Συνεχίζεται όμως η επίθεση του Άρη για 14 δευτερόλεπτα. 1-40, ωραία πάσα του Τολιόπουλου στον Λίτελ. Αυτός θα καρφώσει. 9-18 το σκορ και πάλι double score. 90 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Γκίκας πάσα στο Μακρέι. Μακρέι προσπαθεί να πλησιάσει, θα ανοίξει τα βήματα του πίτσα, αλλά θα στοχίσει το lay-up. Ευκαιρία στο το rebound και ευκαιρία να τρέξει ο Άρης. Αλλά η πάση ως μη γεννούμενη, γιατί όπως υποθέτει ο κύριος αγραφιότης, ο Μήτρου Λόγκ πάτησε πλάγια γραμμή. 9-18 το σκορ. 74 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Επίθεση από το Ρούμογλου. Ρούμογλου αφήνει στο Κίκα. Ρούμογλου, ένα παιδί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα. Ρούμογλου θα πάρει το σε 3 πόντων. Ευστοχή. 12-18, δεν παραμείνει στην Καρδίτσα. Παλεύει με μνήγια και με δόντια, κυρίως με καλή άμυνα, για να μην αφήσει τον Άρη να ξεφύγει πολύ στο σκορ. 12-18 το σκορ, 48 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση περίοδου. 14 στη διάθεση του Άρη. Το Λιόπουλος κόβει προς τα μέσα. Θα δώσει τον πίρτ, δεν κλείνει τον πίρτ. Θα το πάρει το σύντομο μέσα από θα στοχίσει. Ο ίδιος ο rebound. Και με δεύτερη προσπάθεια θα πετύχει καλά την 12-20. Τρέχει ο Τζάκσον. Τελικά θα γυρίσει άμυνα του Άρη, θα σταματήσει. Μακρέι αστοχή, πάει για το rebound. Ο ίδιος ο rebound Μακρέι, ο οποίος βγάζει την μπάλα ψηλά στο Τζάκσον, κοιτάει το χρονόμετρο και πάλι στο low post Μακρέι. Πάσα στις 180 μοιρών στην άλλη γωνία Ρούμογλου. Αστοχή και στο τρίποντο, αλλά έχει κάνει και λάθος και έχει πατήσει τη γραμμή. Το 12-20 παραμένει. 9 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση περίοδου, όλα στη διάθεση του Άρη. Το Λιόπουλος στο Μήτρου Λόγκ. Ο Πύρη θα βοηθήσει τον Μήτρου Λόγκ να περάσει το κέντρο. Μήτρου Λόγκ θα το πάρει το σούτ. Άστοχο το τρίποντο, αλλά εκτός χρόνου, όπως υποδεικνύει ο κύριος Αγραφιώτης. Τελειώνει η πρώτη περίοδος με τον Άρη προηγούμενο με 12-20 το σκορ.
0: Ωραία, Χρήστο, θα επιστρέψω σε σένα. Προφανώς τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο στην Καρδίτσα. 12-20 το σκορ για την ομάδα του Άρη. Στην Πάτρα ο Προμηθέας προηγείται 47-37, είναι 10 πόντους μπροστά. Απομένει περίπου ένα λεπτό για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Και στην Ρόδο ο Κολοσσός είναι μπροστά 82-68 της Δόξας Λευκάδας, περίπου 3 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Φιλανδία, Αλβανία, 2-1 πάντα, όπως το είχαμε αφήσει δηλαδή. Στις καθυστερήσεις είναι πλέον η αναμέτρηση, 5 έχει δείξει, είμαστε τρίτο προς τέταρτο.

Έχει και άλλα παιχνίδια σήμερα για το Nations League. Κάθε μέρα έχει βέβαια. Και μάλιστα έχει και ένα πάρα πολύ δυνατό. Κροατία-Αγγλία. Και μάλιστα είναι και νωρίς αυτό. Δεν είναι τη συνηθισμένη ώρα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο, είναι στις 7. Σε περίπου μία ώρα, σε περίπου 65 λεπτά ξεκινάει. Κροατία-Αγγλία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Και το βράδυ στις 10 παρατέταρτο, επίσης για την πρώτη κατηγορία, έχει Ισπανία-Τσεχία. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας. Για τη δεύτερη έχει Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία και Ελβετία-Σλοβενία, και τα δύο στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Και για την τρίτη κατηγορία έχει τρία μάτς, όλα στις 7. Εστονία-Λουξεμβούργο, Ισλανδία-Βουλγαρία και Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος.

Τελείωσε το Φιλανδία-Αλβανία 2-1 το τελικό αποτέλεσμα. Οι Φιλανδοί παίρνουν τη νίκη.

Βασική για την Φιλανδία ο Κάιρινεν, για την Αλβανία ο Σταύρος Πύλιος. Έγιναν αλλαγή και οι δύο, στο 46 ο Κάιρινεν, στο 77 βγήκε ο Πύλιος.

0: Να δούμε και στο μπάσκετ πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια. Στη Ρόδο ο Κολοσσός προηγείται 84-70 της Δόξας Λευκάδας. Περίπου 2 λεπτά απομένουν για να τελειώσει εκεί το μάτς. 14 πόντους μπροστά ο Κολοσσός. Στην Πάτρα έχουμε ημίχρονο. Προμηθέας Περιστέρης 48-42. Στους 6 πόντους η διαφορά για την ομάδα της Πάτρας. Ενώ στην Καρδίτσα η τοπική ομάδα, η Καρδίτσα, είναι 3 πόντους πίσω από τον Άρη, 19-22. Πάμε όμως στο Χρήστο Γκάλη να μας πει τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Χρήστο.
1: 19-22 το σκορ, 6 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την τέταρτη περίοδο. Να πούμε ότι η Καρδίτσα έχει κερδίσει φάουλ. Όχι, δεν είναι πολλές. Η μπάλα είναι από κάτω. Γκίκας, Τζάκσον, Μακρέι, Ρούμοβλου και ο πέμπτος, ο Κόρο, είναι οι πέντε που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή για την Καρδίτσα της Μεζούχος. Δημητρίκη Μητσιμόργαν, Χαραλαμπόπουλος, Θανάσης Αντιτοκούπο και Λίτελ είναι η πεντάδα για τον Άρη. Κάποιες συζητήσεις τώρα του κυρίου Αγραφιώτη με τον κύριο Παπα-Νικολόπουλο για το αν θα γίνει η επαναφορά κάτω του μπασκέτα η πλάκα. Πλάγια γίνεται η επαναφορά. Τζάκσον θα σπάσει έξω την μπάλα, θα την κρατήσει τελευταία στιγμή ο Μακρέι. Μακρέι ο οποίος τριπλάρει και προσπαθεί να αποφύγει την ωραία άμυνα του Καραλαμπόπουλου. Αστοχή, αλλά κερδίζει φάουλ από την προσπάθεια του Καραλαμπόπουλου να μείνει πάνω στον Μακρέι. Δεύτερο φάουλ του Καραλαμπόπουλου. Τρίτο φάουλ για τον Άρη. Πάνω στην προσπάθεια ο Μακρέι πηγαίνει στη γραμμή των βολών. 19-22 το σκορ πάντα με τον Άρη προηγούμενο, αλλά η διαφορά η οποία έχει φτάσει και τους 8 πόντους μειώνεται. Άστοχος η πρώτη βολή ο Μακρέι. Το 19-22 παραμένει. 6 λεπτά 25 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Συγγνώμη, της δεύτερης περίοδου. Ευστοχή στη δεύτερη. 20-22 το σκορ. Δημητρέγεβι.

0: έτσι και 53 αλλαγές για την ομάδα του Άρη.
1: Χρήστο, θα επιστρέψουμε σε σένα γιατί πρέπει να πάμε στο διάλειμμά μας. Περασμένες 6:22:22 το Καρδίτσα Άρης, ισόπαλο λοιπόν. 48-42 προηγεί το Προμηθέας του Περιστερίου και 87-74 στη Ρόδο ο Κολοσσός την Δόξα Λευκάδας. Πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Μα τι βάζετε, καλέ, δεν φοβάστε τις ρογμές? Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα, καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη, εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο MEC Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Το ματς στη Ρόδο τελείωσε ανάμεσα σε Κολοσσό και Δόξα Λευκάδας. Πάμε στο Μάκη Δούβαλη να μας τα πει αναλυτικά. Μάκη.
1: Τελικό αποτέλεσμα στη Ρόδο στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75. Εύκολη νίκη για τον καλύτερο Κολοσσό που άφησε υποσχέσεις. Άφησε σημάδια αισιοδοξίας. Ο Κολοσσός ήταν μπροστά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Προηγήθηκε μάλιστα δύο φορές με διαφορά 17 πόντων. Δεν συνάντησε δυσκολίες. Όποτε ένιωθε την καυτή ανάσα της Δόξας Λευκάδας που πλησίασε στους 5 και στους 8 πόντους πατούσε τον γκάζι και πήρε τη νίκη έχοντας πολυφωνία στο σκοράρισμα και 13 στα 26 τρίποντα, εκ των οποίων τα 6 στο πρώτο δεκάλεπτο για τον Κολοσσό που πατούσε καλύτερα στο παρκέ. Απέναντι στην Δόξα ο Βίλις πέτυχε 21 πόντους με 5 τρίποντα, 2 ο Καράμπελας, 13 ο Μανιόντους περισσότερο στο τελευταίο δεκάλεπτο, 3 με 1 ο Τσιακμάς, 12 ο Άψον, συμμετοχή ο Ευσταθιάδης, ο Χριστίδης 2, ο Καμπερίδης 12 με 4 τρίποντα, 7 με 1 ο Χάρης,

0: 15 με 2 Μπαρνέτ και 4 ο Κρούζερ. Για την ομάδα του Άρη Λιχογιάννη, για την Δόξα Λευκάδας, ο Τζόουνς 6 με 2 τρίποντα, Ρόμπινσον 6, Χάρμον 21 με 1, Φάρις 3 με 1, Ταϊρέλης 7, Χατζηνικόλας 8 με 1, Σάρμα 10 και Γκάντ 14 με 2 τρίποντα με το δεξί ο Κολοζός. Καλό ποδαρικό σε παιχνίδι must win με το καλημέρα για τους Θαλασσί που πρέπει να πάρουν τέτοια παιχνίδια για να πετύχουν τους στόχους τους, εν όψη βέβαια και δύο δύσκολων αγώνων που έρχονται με Ολυμπιακό εκτός, με ΠΑΟΚ εντός, αλλά και της Ευρωπαϊκής Πρεμιέρας στη Ρόδο την Τετάρτη στις 6 με την Κραϊόβα από την Ρουμανία. Αυτά λοιπόν από την Ρόδο, από το κλειστό της Καλυθέας. Τελικό αποτέλεσμα, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75.
1: Μάκη Δούβαλη, σε ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας μετέφερες από την Ρόδο. 91-75 λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στο μάτς ανάμεσα στον Κολοσσό και τη Δόξα Λευκάδας. Νωρίτερα η ΑΕΚ νίκησε το Μαρούσι 91-70 και ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Μύκονο την τοπική ομάδα 88-85. Τώρα στην Πάτρα έχουμε ημίχρονο Προμηθέας Περιστέρι 48-42, ενώ στην Καρδίτσα, Καρδίτσα Άρης 27-26, ένα πόντο μπροστά είναι η Καρδίτσα 4-20 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο σας θυμίζω ότι μπορείτε να το παρακολουθείτε πλέον από τον Sport FM TV. Πληκτρολογείτε από τον browser σας την ηλεκτρονική διεύθυνση αυτή, sportfmtv.gr, και βλέπετε ελεύθερα, χωρίς συνδρομή, χωρίς εγγραφή, όλο το πρόγραμμα του Sport FM TV. Είτε στον υπολογιστή σας, είτε στο κινητό σας, είτε στο tablet σας, είτε στο laptop σας, είτε στην Smart TV σας.

0: στον Αλέξη εδώ το φίλο, χαιρετίσματα από την Πάφο. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου. Πάμε για τρελό διπλό μέσα στην Εστονία. Βάμος Λουξεμβουργάκη, λέει. Προφανώς ο φίλος μου Χάρης το έχει στείλει αυτό από το Λουξεμβούργο. Λοιπόν, ναι. Για πάμε. Πάμε στην Καρδίτσα να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί το μάτς. Καρδίτσα, Άρης, Χρήστος Γκάλης.
1: 27-26, 3 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα για τον κλήρωση της δεύτερης περίοδου. Ρόμπι στον Ελ παίρνει μπροστά μέσα. Στο δίστο λέει γιαπ. Κερδίζει όμως ο ίδιος ο Ριμπάουντ. Βγάζει έξω την μπάλα. Λίτελ σου τριών πόντων αστοχή. Ξανά Ρόμπι στον Ελ κερδίζει ο Ριμπάουντ. Κερδίζει το φάουλ από τον Ρούμοβλου. Το καταπολικό τίτερο Ρούμοβλου. Ο οποίος δεν είχε άλλο τρόπο να σταματήσει τον αντίπαλο που είναι και ψηλότερος και με μεγαλύτερο σώμα. 27-26 σκορ, αλλαγή έξω Ρουμούγλου, στο παιχνίδι περνάει ο Σμιθ. Σμιθ ο οποίος πέρσι, κύριε Σμιθ, τον γνωρίσαμε ή μάλλον μας συστήθηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Ηρακλή. Φέτος μετακόμισε νοτιότερα στην Καρδίτσα. 27-26 σκορ, 3 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τέταρτης περίοδου. Έφταγε στην πρώτη βολή ο Ρόμπινσον Ελ. 27 όλα και ο Ρόμπινσον Ελ παραμένει όχι δεν είναι πρώτος σκόρερ του Άρη. Έχει 9 πόντους, 11 εικοπίνς. Ευστοχή και στη δεύτερη βολή στους 10. 27-28 και πάλι στενό προβάδισμα για τους κίτρινους. 3 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Φάουλ τώρα που χρεώνει το ο Πετρόπουλος επιθετικό, χρεώνεται τον Δημητρίκεβιτς, κάνει την επίθεση για την Καρδίτσα, νέα επίθεση για τον Άρη, αλλαγές για την Καρδίτσα, έξω ο Κόρο στο παιχνίδι ο Φράνσις. 27-28 το σκορ, 3 και 15 για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Δημητρίκεβιτς, ωραία πάσα στο low post του Ρόμπινσον Ελ με προσποίηση, θα αποφύγει την άμυνα του Βράτη, θα πετύχει καλάδι. 27-30 και time out που ζητάει και παίρνει ο τεχνικός της Καρδίτσας, ο Νίκος Παπανικολόπουλος. 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου.
0: Ωραία. Χρήστο, θα έρθουμε πάλι σε σένα. Περίπου 3 λεπτά θέλει για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στην Καρδίτσα. Καρδίτσα Άρης 27-28. Ένα πόντο μπροστά βρίσκεται ο Άρης. Εν τω μεταξύ διαβάζω εδώ στο sportpavlafm.gr ότι είναι πολύ πιθανό ο Κλοπ αύριο στην Τούμπα να ξεκινήσει πάλι με διαφορετικό τερματοφύλακα και θα είναι, αν συμβεί όντως αυτό, ο τέταρτος διαφορετικός στα 4 αυτά μάτς που έχει δώσει η Γερμανία για το Nations League. Είναι εντυπωσιακό. Μάλλον ο Φιν Ντάμεν θα παίξει της Augsburg. Στα 3 προηγούμενα παιχνίδια είχε 3 διαφορετικούς και τώρα θα είναι ο τέταρτος διαφορετικός για το Nations League σε αυτή την τετράδα αγώνων που διεξάγονται σε αυτό το διάστημα, σε αυτό το παράθυρο για τις εθνικές ομάδες, για το Nations League. Εντυπωσιακό θα είναι αυτό. Θυμίζω ότι σε λίγο θα ξεκινήσει και η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Τούμπα.

Βεβαίως, εκτός από το Sport FM TV, όπου μπορείτε να βλέπετε όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ, υπάρχουν επιλεγμένα μάτς, τα οποία μεταδίδονται και στην τηλεόραση του Sky, είτε ελεύθερα στην τηλεόραση του Sky, είτε στο skytv.gr, είτε στον υβριδικό Sky, μπορείτε και από εκεί να τα δείτε. Τώρα, ας πούμε, στην τηλεόραση του Sky δείχνει το Καρδίτσα Άρης. Όλα βεβαίως, όλες τις μεταδόσεις των αγώνων μπάσκετ στο Sport FM TV.

0: Ουσιαστικά αυτό που κάνει ο Κλοπ, λέει εδώ ένας φίλος, είναι αρκετά σωστό. Το Nations League είναι ουσιαστικά σαν επίσημα φιλικά και ειδικά για μια ομάδα που δεν κυνηγάει καλύτερες σκληρώσεις, π.χ. σαν εμάς. Δεν έχεις άδικο, φίλε μου. Πολλοί το Nations League το αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο, σαν πολύ δυνατά επίσημα φιλικά παιχνίδια. Διότι ξέρουν ότι έτσι κι αλλιώς θα κάνουν την προσπάθειά τους στα προκριματικά, είτε του Euro που είναι στη συνέχεια του χρόνου, είτε του Mundial. Πολλοί το αντιμετωπίζουν έτσι και κάνουν δοκιμές. Λοιπόν, είναι έτοιμα τα πράγματα στην Τούμπα. Λοιπόν, για να κάνουμε έτσι μια σύνδεση με το γήπεδο της Τούμπας, όπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δίνει τη συνέντευξη τύπου εν όψη του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία.
1: Hätte mir geantwortet, dass die Motivation und die Freude natürlich einen besonderen Optimismus für dieses zweite Spiel schaffen und dass es auch der Schlüssel sein wird für den gesamten Spielverlauf. Deutschland erwartet man natürlich bereiter nach der guten, Ergebnis, das es erzählt hat.
0: Θα ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τώρα ακούμε στη γερμανική γλώσσα κάποια πράγματα. Και ο Κώστας Τσιμίκας θα είναι μαζί του. Έτσι θα τοποθετηθεί και εκείνος.
2: Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την προηγούμενη φάση. Καλή επιτυχία στην επόμενη. Είσαι ένα παιδί Κώστα το οποίο βγαίνει μαθαίνω εδώ πέρα από τη Βόρεια Ελλάδα. Πόσο σημαντικό και ωφέλιμο ήταν και για σένα το να επιστρέψεις και να παίζεις εδώ σε ένα γεμάτο στάδιο και πόσο ό,τι σχέτως και εσάς τα παιδιά της ομάδας σε ένα στάδιο το οποίο πραγματικά είναι μια πόλη που σου είχε την αλέξη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τον Κώστα Τσιμίκα ακούμε.
3: Νομίζω είναι πολύ σημαντικό η Εθνική Ελλάδα να παίζει σε κάθε γήπεδο εντός Ελλάδας. Νομίζω είχαμε πάρα πολύ καιρό να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος μας αγκάλιασε στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω ήταν sold out. Και το είδαμε από την αρχή, ήταν πάντα εκεί να μας δώσει το έξτρα κίνητρο. Όπως και κάναμε, δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Για μας είναι πάντα χαρά να βλέπουμε όλους τους Έλληνες και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Οπότε και εγώ σαν παιδί της Βόρειου Ελλάδας, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που παίζω σχετικά στα μέρη μου και σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος.
1: Κώστας, du bist ein junger Spieler, der aus Nordgriechenland stammt. Wie wichtig ist es für dich, jetzt hier vor vollem Stadion zu spielen in Thessaloniki? Kostas antwortet, dass es besonders wichtig ist, dass die Nationalmannschaft in ganz Griechenland spielt. Allerdings war es schon lange her.
0: Αναγκαστικά ακούμε και την μετάφραση στα γερμανικά. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι το Καρδίτσα Άρης έχει γίνει 31-35, ενώ το Προμηθέας Περιστέρι είναι στο 54-51. Έχει μειώσει αρκετά στους 3 πόντους το Περιστέρι. Επιστρέψουμε λίγο στην Τούμπα.
4: Είχε πει ο προπονητής στο προηγούμενο Nations League, όταν η εθνική πήγε στη Λίγκα του Nations League, ότι θα διστάρουμε, είναι καλό αυτό για να διστάρουμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε μεγάλες ομάδες, σε μεγάλες χώρες. Και θα μας βοηθήσει όλη αυτή η διαδικασία. Νιώθετε εσείς μετά από 3 μάτς και με αυτά που έρχονται, που σας έχει βοηθήσει όντως αυτή η διαδικασία των μεγάλων αγώνων που σας έχει βάλει στην ελίτ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου? Ευχαριστώ.
3: 100%. Νομίζω ότι όπως είχε πει ο προπονητής, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δίνουμε την αξία μας σαν ποδοσφαιριστές και σαν χώρα. Νομίζω ότι είμαστε κοντά να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Ο καθένας από εμάς θέλει να παίξει σε μια πολύ μεγάλη οργάνωση. Από εκεί πέρα, όπως κάνουμε όλα αυτά τα 2-3 χρόνια που ήταν ο coach μαζί μας, δουλεύουμε σκληρά, κάνουμε πολύ σκληρά προπόνηση καθημερινά, δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό στην προπόνηση, οπότε ναι, σίγουρα μας βοήθησαν τα 3 αυτά παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι πιο σημαντικό ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια που κάναμε. Ήταν ένα σκαλοπάτι να φτάσουμε εδώ πέρα, οπότε αυτό μας έκανε πιο πολύ έτοιμος σαν ομάδα.
1: Auf die Frage hin, wie man seine Kräfte messen konnte in den vorherigen
0: Επαναλαμβάνω ότι ακούμε τον Κώστα Τσιμίκα να τοποθετείτε για το αυριανό παιχνίδι της εθνικής μας με τη Γερμανία. Στις 10 παρατέταρτο είναι το μάτς και την ίδια ώρα στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Philips Stadion της Eindhoven παίζει και η Ολλανδία με τη Σερβία. Είναι το άλλο μάτς του ομίλου μας, το οποίο και αυτό θα το παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον. Να δούμε σε ένα πολύ δύσκολο μάτς για την εθνική. Όλα είναι δύσκολα έτσι κι αλλιώς σε αυτόν τον όμιλο με δυνατές ομάδες. Η εθνική τα έχει πάει εξαιρετικά μέχρι τώρα. Να δούμε τι θα κάνει αύριο. Επιστρέφουμε στον Κώστα Τσιμίκα.
5: Έχω σταθεί στο κομμάτι κόπωση λόγω του φορμάτ αυτού που είναι πολύ συνεχόμενοι αγώνες σε λίγες μέρες. Πώς το διαχειρίζεστε εσείς και σας προκύπτει και κατά πόσο η καλή ψυχολογία μιας ομάδας μπορεί να παίξει ένα ρόλο αντισταθμιστικό σε σχέση με την κούρασή σας?
6: Αρχικά πιστεύω ότι η θέληση αυτή τη στιγμή είναι πιο πάνω από την κόπωση για όλους τους ποδοσφαιριστές. Δεν έχουμε σταματήσει να μιλάμε και να λέμε ο ένας τον άλλο πόσο πολύ το θέλουμε καθημερινά. Σίγουρα υπάρχει κάποια μικρή κόπωση, διότι πολλοί ποδοσφαιριστές παίξανε 3 συνεχόμενα εντάλεπτα. Αλλά γι' αυτό είμαστε όλη μέρα στο ξενοδοχείο. Προχωρούμαστε όλα αυτά τα χρόνια που παίζουμε ποδόσφαιρο για να παίζουμε κάθε 2 μέρες. Κοιμόμαστε καλά, τρώμε καλά, δώσω Θεό. Πολύ μασάζ. Όλα είναι όμορφα.
0: Μάλιστα. Ακούμε τον Κώστα Τσιμίκα. Θα όσα λέει, σε λίγο θα μιλήσει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα δούμε τι έχει να πει και ο προπονητής εν ώψη του αυριανού αγώνα. Το μεταξύ, το Περιστέρι το γύρισε το μάτς και κάνει ένα 7-14 στην τρίτη περίοδο και είχε περάσει μπροστά στο σκορ. Τώρα βέβαια το Περιστέρι, με συγχωρείτε, ο Προμηθέας έχει περάσει ξανά μπροστά. 59-56 είναι 3 πόντους μπροστά η ομάδα της Πάτρας κόντρα στο Περιστέρι. Το Καρδίτσα Άρης τελειώνει όπου να είναι το πρώτο ημίχρονο, είναι 33-35. Επιστρέφουμε στην Τούμπα.
7: Καλησπέρα. Αν νιώθετε ότι είναι μια μεγάλη ξεγνωστική νίκη για όλους εσάς, γεγονός ότι πλέον ένα έθνος περιμένει πώς και πώς θα σας ξαναδεί να παίζετε ποδόσφαιρο και ότι γεμίζουν τα γήπεδα για την Εθνική Ελλάδος όποιον παίζει.
6: Είναι πολύ σημαντικό για μας να βλέπουμε τα γήπεδα γεμάτα. Εγώ προσωπικά θυμάμαι όταν παίζαμε στο ΆΚΑ με τον Λίχτενστάιν και είχε 1000 άτομα. Αυτό νομίζω το κερδίσαμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Με τον τρόπο που παίζουμε. Νομίζω ότι όλοι μαζί έχουμε πολλές δυνατότητες σαν group. Σίγουρα θέλουμε τον κόσμο παντού μαζί μας. Το είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι που πέσαμε εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν sold out. Ακόμα και στη Γερμανία χιλιάδες Έλληνες δείξανε την αγάπη τους από το πρώτο λεπτό. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν πιο πολύ μπλε από ότι ήταν το άλλο χρώμα. Για μας σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μας δίνει το εξακίνητο, όπως είπα πολλές φορές, και σίγουρα ο κάθε ένας από εμάς θέλει το κάτι παραπάνω.
1: Auf die Frage, wie es sich anfühlt, dass eine gesamte Nation auf das nächste Spiel der Nationalmannschaft wartet und dass die Stadien sich füllen, egal wo die Nationalmannschaft mittlerweile spielt, antwortet Costa, dass es toll ist, ein
0: Ακούμε και τη μετάφραση στα γερμανικά βεβαίως για τους Γερμανούς συναδέλφους που βρίσκονται στην αίθουσα τύπου του γηπέδου της Τούμπας, όπου παραχωρείται αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου από την πλευρά της εθνικής μας ομάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος μιλάει αυτήν την ώρα. Σε λίγο θα ακολουθήσει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Καρδίτσα Άρης, 35 όλα. Μεγάλο ντέρμπι γίνεται εκεί. Τελειώνει τώρα το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι. Να επιστρέψουμε στο γήπεδο της Τούμπας.
6: Έχουμε κάνει την ανάλυση μας. Όπως είπα και πριν, θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολο από το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε. Είναι πολύ σημαντικό και για αυτούς. Νομίζω είναι και καλό και κακό, διότι οι παίκτες που είναι αυτή τη στιγμή, 22 παίκτες και όλοι που παίζουν στα δύο παιχνίδια, δεν έχουν παίξει πολύ μαζί, είναι μόνο το πρώτο παιχνίδι, οπότε νομίζω ότι είναι και καλό και κακό. Εμείς από εκεί πέρα είμαστε έτοιμοι, όποιος και να είναι αντίπαλος θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Είναι το τελευταίο παιχνίδι πρωτού πάμε στις ομάδες μας, οπότε ναι, θέλουμε να τελειώσει αυτό το break με χαμόγελα και από εκεί πέρα να σκεφτείς ο καλύτερος.
1: Auf die Frage hin, wie man reagiert und wie man damit umgeht, dass Deutschland natürlich mit 44 Spielerkader viele Alternativen hat und auch mit einer anderen Einstellung jetzt hier morgen antreten wird, antwortet Kostas, dass wir haben unsere Analyse gemacht, es wird ein schwieriges Spiel werden, ich glaube schwieriger als das erste Spiel. Für Deutschland ist es besonders wichtig, hier ein gutes Ergebnis zu erzielen und ich glaube, es gibt eine gute und eine schlechte Seite. Deutschland wird mit 22 neuen Spielern auflaufen, sie haben noch nicht so viel gemeinsam gespielt, das kann auch etwas Positives für uns sein. Wir sind auf jeden Fall bereit, das ist das letzte Spiel, bevor wir zu unserem Verein zurückgehen und wir möchten das gut abschließen mit einem.
0: Ακούμε πάντα τη συνέντευξη τύπου στην Τούμπα. Ημίχρονο στην Καρδίτσα. Καρδίτσα Άρης 35 όλα. Μεγάλο ντέρμπι γίνεται. Θα πάμε σε λίγο πάλι εκεί. Ο Προμηθέας προηγείται του Περιστερίου 66-64. Ένα καλάθι μπροστά. Επιστρέφουμε στη συνέντευξη τύπου.
8: Very good, very talented players, very technically players. Also my good friend Florian Vers play. I think he will play tomorrow. So yeah, I think this is the level they have right now. What about everything? I live with Julian. I think we work together for years. He has a special part in my heart. I learned a lot of things. We won a lot of things together, we celebrate together, so I'm always giving only the positive things, and I'm really happy I will see him again. I saw him in Germany since long time, but you know, always when you see so familiar faces, it's a pleasure, and I'm really happy for that.
0: Ολοκλήρωσε ο Κώστας Τσιμίκας, τον ακούσαμε στις ερωτήσεις που του έγιναν και τις απαντήσεις που έδωσε. Ακούμε τώρα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον προπονητή της Εθνικής μας.
9: Σίγουρα τα τρία παιχνίδια είχαν αρκετά μεγάλη επιβάρηση όσον αφορά εμάς. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες κουρές στην ομάδα και ιδιαίτερα σε κάποιους παιδεσφαιριστές που πήραν και τον χρόνο. Όμως είμαστε μια ομάδα που μέχρι τώρα έχει δουλέψει πολύ καλά στο αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια πολύ καλή ψυχολογία. Έχουμε και άλλες 24 ώρες πριν το παιχνίδι. Πάντα περιμένουμε και την τελευταία προπόνηση και συζητήσεις που κάνουμε σε καθημερινή βάση να δούμε το βαθμό ετοιμότητας και το πώς αισθάνονται οι παίκτες και πάνω σε αυτό θα βασιστούμε και στην αυριανή σύνταξη.
1: Auf die Frage hin, inwiefern die Ermüdung der Spieler und seine morgigen Pläne hinsichtlich der Aufstellung der Mannschaft beeinflusst, antwortet der Coach, sicher, drei Spiele, das bedeutet eine große Belastung, insbesondere für die Nationalspieler, die sehr lange gespielt haben, viele Minuten in diesen Spielen abgelaufen haben. Doch ich glaube, dass wir uns auf dem Feld beweisen können, dass wir einen psychologischen guten Vorteil haben, dass es noch 24 Stunden sind bis morgen, dass ich das letzte Training abwarten werde.
0: Θα ακούμε και τη μετάφραση στα γερμανικά. Αύριο στις 10 παρατέταρτο είναι το Ελλάδα-Γερμανία και αυτό το μάτσο στο γήπεδο της Τούμπας. Το τελευταίο, έτσι, είναι στο συγκεκριμένο γήπεδο. Το επόμενο μάτσο της Εθνικής που είναι το Νοέμβρη, εντός έδρας με τη Σερβία, θα γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο, θυμίζω. Για να επιστρέψουμε.
10: Και δεν θέλω να σας πάρει για
9: η Ελλάδα σκοπεύει να κάνει από το παιδί με την Ολλανδία. Πρώτα, πάντα έχουμε πίεση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πριν από κάθε παιχνίδι, απούστατος λόγος είναι ότι όταν θέλεις να έχεις καλό αποτέλεσμα, όταν έχεις μια πολύ καλή παρουσία στο ποδόσφαιρο, πάντα η πίεση είναι απόλυτα φυσιολογική, πόσο μάλλον όταν είναι θέμα εθνικής ομάδος και έχουν όλοι προσδοκίες από μας. Όσον αφορά το παιχνίδι με την Ολλανδία το δεύτερο ημίχρονο, σίγουρα δεν ήταν καλό, δεν ήταν στο επίπεδο του πρώτου ημιχρόνου. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που παίξαν ρόλο πάνω σε αυτά. Το συζητούσαμε ήδη με τους ποδοσφαιριστές και ελπίζω ότι θα μπορούμε να έχουμε στο επόμενο παιχνίδι πολύ πιο ισορροπημένο παιχνίδι από ό,τι ήταν με την Ολλανδία, όπου είχαμε ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο και ένα πολύ μέτριο δεύτερο. Όμως αυτά σε αυτό το επίπεδο μπορεί να συμβούν. Σημαντικό για μας είναι ότι να κατανοήσουμε για ποιο λόγο και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην επαναλαμβάνονται σε τόσο μεγάλο διάστημα.
1: Auf die Frage hin, dass es Druck geben wird, auf ein gutes Ergebnis zu spielen, was wird das für eine Rolle spielen und insbesondere auch hinsichtlich der zweiten nicht so guten Halbzeit gegen die Niederlande, was der Coach da gedenkt zu tun?
0: Μάλιστα, ακούμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τοποθετείται εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Εγώ σας θυμίζω ότι στους αγώνες μπάσκετ που έχουμε αυτή την ώρα, περίπου ένα λεπτό απομένει για να τελειώσει η τρίτη περίοδος στην Πάτρα. Προμηθέας Περιστέρι 67-68 από το άνετο προβάδισμα του Προμηθέα στην πρώτη περίοδο. Στη συνέχεια τα πράγματα άλλαξαν. Το μάτς έχει γίνει ντέρμπι. Μία ο ένας μπροστά, μία ο άλλος. Τώρα είναι ένα πόντο μπροστά το Περιστέρι. Στην Καρδίτσα έχουμε ημίχρονο. Καρδίτσα Άρης 35 όλα. Επιστρέφουμε στο γήπεδο της Τούμπας.
10: Είστε κι εσείς στη συλλογική, όπως ο Τσιμίκας, ότι θέλεις υπερνικά την κόποση και το ρωτώ αυτό, διότι αύριο η Εθνική έχει απέναντί της μια ομάδα με ένα ρόστερ που ολοένα μεγαλώνει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, και υπό τον Κλοπ. Ευχαριστώ.
9: Κοιτάξτε, σίγουρα ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζει το ποδόσφαιρο είναι η ψυχολογία και είναι πάντα θετικό όταν υπάρχει ένα θετικό κλίμα στην ομάδα και αυτό το θετικό κλίμα προέρχεται από τα εμφανίσεις και τα αποτελέσματα. Δεν πάλι όμως, πάντα να σκεφτόμαστε ότι έχουμε αύριο ένα πολύ σοβαρό αντίπαλο, μία, θα έλεγα, καινούρια ομάδα σε σχέση με την προηγούμενη που έπαιξε εναντίον μας, που έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με τη Σερβία, γιατί το σκορ πιστεύω δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Η Γερμανία έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι και έρθε πάρα πολύ εύκολο. Είναι πολύ καλή ομάδα και αυτή ο γκρουπέ.
1: Auf die Frage hin, ob der Coach der gleichen Meinung ist wie der Spieler Tsimikas, dass der Wille stärker ist als die Ermüdung und dass man natürlich auch bedenken sollte, dass man eine Mannschaft mit einem Kader unter Jürgen Klopp hat, der immer größer wird. Antwortet Coach Jovanovic sicher, wir haben aber eine positive Psychologie, es gibt ein sehr gutes Klima in der Mannschaft und das ist natürlich den guten Ergebnissen geschuldet. Und man muss natürlich bedenken, dass wir morgen einen ernsten Gegner zu bewältigen haben. Im Grunde eine total neue Mannschaft, die sehr gut gegen Serbien gespielt hat.
0: Τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αλλά και του Κώστα Τσιμίκα που ακούσαμε προηγουμένως μπορείτε να την παρακολουθήσετε και σε live streaming. Έχουμε ανεβάσει το σχετικό στο sportpavlefm.gr στην ιστοσελίδα του σταθμού.
11: Το μεγάλο παράθυρο που είχαμε αυτή τη φορά για τις εθνικές ομάδες και αν αυτό βοηθάει τελικά μια εθνική ομάδα να βρει και λίγο περισσότερη συνοχή μεταξύ τους, οι παίκτες να είναι πιο δεμένοι που μένουν πολλές μέρες μαζί κτλ. Ποια είναι η άποψή σας? Γιατί πολλές φορές στη μία εβδομάδα, το είχατε πει και εσείς παλιότερα, δεν προλαβαίνετε να κάνετε πολλά πράγματα. Και ένα δεύτερο, επειδή έχουμε και πολλούς Γερμανούς συναδέλφους εδώ και έβγαλαν ένα θέμα νωρίτερα μέσα στη μέρα Γερμανία για τον Κάρετσα και για ένα αίτημα της Ντόρτμουντ, το σχόλιο σας αν γνωρίζετε κάτι και τι σκοπεύετε να κάνετε σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ.
9: Σίγουρα, αυτός ο τρόπος παιχνιδιού με τέσσερα παιχνίδια σε δύο εβδομάδες μπορεί να βοηθάει μόνο τις μεγάλες ομοσπονδίες που έχουν πάρα πολλές επιλογές παιχτών όσον αφορά τα παιχνίδια. Οι άλλες ομοσπονδίες, οι ομοσπονδίες όπως είμαστε εμείς, δημιουργεί σίγουρα πολύ μεγάλο θέμα. Όσο μάλλον για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ρίσκο και όσον αφορά κάποιους ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως μπορεί να τραυματιστούν στην εποχή πριν τα σημαντικά παιχνίδια που σε δύο εβδομάδες θα παίξουμε τέσσερα παιχνίδια, μπορεί να είναι προβληματικά ευρωπαϊκού, και αν έχουμε δύο-τρεις παίκτες που μπορεί να έχουν τραυματισμό, έχουμε πρόβλημα. Αλλά από αυτή την άποψη πιστεύω ότι δεν έχουν πρόβλημα οι μεγάλες ομοσπονδίες, αυτές οι ευρωπαϊκές. Περισσότερα θέματα έχουν οι, θα έλεγα, ποδοσφαιρικά μικρότερες. Όσον αφορά το θέμα του Καρέτσα και τι αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα της τώρα. Νομίζω ότι γίνονται λίγες υπερβολές. Στο τρόπο εργασίας μας, σαν ομοσπονδία, έχουμε εβδομαδία επικοινωνία με τις ομάδες όταν οι παίκτες μας αγωνίζονται σε ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα για τους Έλληνες παίκτες. Άρα ενημερωνόμαστε όσον αφορά τα πάντα που αφορούν τους παίκτες μας όταν αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά πρωτεύματα. Και όλες αυτές οι ομάδες που έχουμε παίκτες είναι πάντα πάρα πολύ εξυπηρετικοί όσον αφορά το ενδιαφέρον μας για τους Έλληνες παίκτες. Το ίδιο, όταν οι Έλληνες παίκτες από τα ευρωπαϊκά πρωτεύματα έρχονται μαζί μας, και εμείς φυσικά ενημερώνουμε τις ομάδες τους όσον αφορά τα δεδομένα των παίκτη και στη διάρκεια του ΚΑΜ και μετά το ΚΑΜ. Είναι κάτι που γίνεται φυσιολογικά και δεν είναι μόνο η Dortmund, είναι όλες οι ομάδες που οι παίκτες μας αγωνίζονται στην Ευρώπη. Νομίζω αυτό το πράγμα παίρνει χωρίς φόβο διάσταση, δεν υπάρχει. Αυτό ισχύει, ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους παίκτες. Είναι κάτι σε φυσιολογικό πλαίσιο εργασίας και θέλω να τονίσω κάτι. Ποτέ μα ποτέ καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν είχε ζητήσει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση, τουλάχιστον στο διάστημα που είμαι εγώ προπονητής, από εμάς. Γιατί δεν έχει λογική και να ζητήσει, καταλαβαίνετε και εσείς, γιατί η διάθεση των παικτών να παίξουν στην εθνική ομάδα υπερβαίνει τα πάντα. Και δεν μπορεί να παρέμει και όσον αφορά τις αποφάσεις τις δικές. Γι' αυτό το λόγο εμείς είμαστε αυτοί που παίρνουμε αποφάσεις όσον αφορά τους παίκτες, τις συζητήσεις μας με τους παίκτες. Και είναι κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό και εγώ ίδιος σαν προπονητής που έχω το πρώτο λόγο, ό,τι αποφάσεις παίρνω, πάντα τις παίρνω βάση της εικόνας που έχω εγώ για τις επιβαρύνσεις που έχουν οι ποδοσφαιριστές. Και αυτό ισχύει. Και για τους ποδοσφαιριστές μας που παίζουν στην Ευρώπη, αλλά ισχύει το ίδιο και για τους ποδοσφαιριστές μας που προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση ξεχωριστή.
0: Η ερώτηση που έγινε τώρα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς αφορά ένα δημοσίευμα του γερμανικού Sky Sports, ένα ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο η Dortmund φέρεται να ζήτησε από την Ομοσπονδία και από το Προπονητικό Επιτελείο της Εθνικής Ελλάδος να δείξει ιδιαίτερη προσοχή στην διαχείριση του Καρέτσα σε ό,τι αφορά τα λεπτά συμμετοχής του. Συγκεκριμένα ζήτησαν, φέρονται να ζήτησαν προσεκτική διαχείριση του Καρέτσα. Προφανώς ενδεχομένως να έχουν έτσι μια ανησυχία ότι παίζει πολύ, ας πούμε, και ότι θα επιστρέψει ιδιαίτερα, ας πούμε, επιβαρημένος και κουρασμένος από τα μάτς της Εθνικής. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καμία τέτοιου τύπου επικοινωνία. Διαψεύδοντας ουσιαστικά το ρεπορτάζ του γερμανικού Sky Sports. Για να επιστρέψουμε. Ακόμα η Γερμανίδα μεταφράστρια μεταφράζει όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Προμηθέας στην Πάτρα προηγείται έναν πόντο του Περιστερίου, 71-70 είναι το σκορ, και ξεκίνησε πριν από λίγο το τέταρτο δεκάλεπτο εκεί. Ξεκίνησε τώρα το δεύτερο ημίχρονο και στο Καρδίτσα Άρης, το οποίο είναι 35-35, θυμίζω.
1: Hinsichtlich der bilateralen Austausches und der Information, ob Spieler nun in europäischen Vereinen spielen oder in griechischen.
12: Κόμπς, καλησπέρα. Συνεχίζεται η πορεία. Διόλασσα μας έχετε δώσει όλη αυτή την εβδομάδα. Όλοι οι συνάδελφοι εδώ μίλησαν για κόμπωση, μίλησαν για πίεση. Εγώ θα προσθέσω κάτι επιπλέον, ότι πλέον οι αντίπαλοι μας είναι πιο υποψιασμένοι, γιατί όπως φάνηκε και από το πρώτο μάτς στη Γερμανία, μάλλον μας υποτίμησαν. Ο Κώστας Τσιμίκας νωρίτερα είπε ότι το παιχνίδι του αυριανού θα είναι πιο δύσκολο από το πρώτο. Ποια είναι η δικιά σας θέση για το αυριανό μάτς και πού πιστεύετε ότι μπορεί να κρυθεί εν τέλει μια αναμέτρηση τόσο κρίσιμη και τόσο σημαντική?
9: Η Γερμανία έγινε μια εξαιρετική ομάδα. Ήταν εξαιρετική, δεν μας υποτίμησαν καθόλου ούτε στο πρώτο παιχνίδι. Δεν θέλω αυτή η ονοτροπία της υποτίμησης που υπάρχει σε εμάς. Άρα, αν κερδίσουμε ή πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα, ο λόγος που το κάναμε είναι επειδή μας υποτίμησαν. Μειώνεται κατά κάποιο τρόπο την προσπάθεια των παικτών μας. Δεν μας υποτίμησε κανένας σε κανένα παιχνίδι και δεν πρόκειται να μας υποτιμήσει κανένας, γιατί είναι διεθνής παιχνίδια, είναι εθνικές ομάδες, όλοι θέλουν να παίζουν στις χώρες τους. Δεύτερο, περιμένω μια Γερμανία παρόμοια με το πρώτο παιχνίδι, με πολλές αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεσή της, πάλι με μια εξαιρετική ποιότητα παικτών. Τουλάχιστον αυτό δείξαμε και στο παιχνίδι με τη Σερβία. Πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι από την άποψη του κομμάτιου που αφορά το φυσικά, γιατί σίγουρα είναι μια ομάδα που έχει αυτό το προσόν σαν ομάδα. Νομίζω ότι ο κύριος Κλοπ προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα πάνω στα πλαίσια του στυλ που έχει ο ίδιος σαν προπονητής. Προσπαθεί να το, είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Δεν έχει ενδιαφέρον αύριο το παιχνίδι από όλες τις απόψεις, και από την τακτική άποψη, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει διαφορετικά από ό,τι έπαιζε τουλάχιστον στα 43 παιχνίδια από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πιο direct, είναι πιο κάτι που παίρνει περισσότερα ρίσκα. Άρα πιστεύω ότι η Γερμανία γίνεται μια πάρα πολύ σύγχρονη ομάδα, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων.
1: Die Frage lautete, dass Ermüdung angesprochen wurde, Druck ausgesprochen wurde, angesprochen wurde. Und ich werde auch noch sagen, dass der Gegner uns vielleicht unterschätzt hat beim ersten Spiel.
0: Ακούμε πάντα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να απαντά στις ερωτήσεις των συναδέλφων από το γήπεδο της Τούμπας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Γερμανία. Θυμίζω ότι σε περίπου 15 λεπτά από τώρα ξεκινάει το παιχνίδι, μισό λεπτό γιατί το χάσα, το παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία. Έτσι, πολύ μεγάλο μάτς, επίσης για το Nations League, για την πρώτη κατηγορία, Κροατία-Αγγλία τώρα στις 7. Το άλλο της πρώτης κατηγορίας που έχει σήμερα, επίσης δυνατό μάτς, είναι το Ισπανία-Τσεχία με σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Και άλλα έχει, μικρό της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας παιχνίδια. Τώρα στις 7 έχει για την τρίτη κατηγορία Εσθονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Βουλγαρία και Λευκορωσία, Άγιος Μαρίνος. Και στις 10 παρατέταρτο για τη δεύτερη κατηγορία Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία και Ελβετία, Σλοβενία. Για να επιστρέψουμε στο γήπεδο της Τούμπας. Τελείωσε η συνέντευξη τύπου, ολοκληρώθηκε. Ακούσαμε τον Ιβάν Ιωβάνοβιτς, ακούσαμε και τον Κώστα Τσιμίκα για το αυριανό παιχνίδι. Λοιπόν, αναλυτικά όλα όσα είπαν, όλες τις απαντήσεις που δώσανε για το αυριανό μάτς στην ιστοσελίδα του σταθμού, στο sportpavlefm.gr. Προμηθέας Περιστέρι 71-73, ένα καλάθι μπροστά το Περιστέρι στην Πάτρα. Είμαστε περίπου στο τρίτο λεπτό του τέταρτου δεκαλέπτου. Και Καρδίτσα Άρης 36-35, ένα πόντο μπροστά η Καρδίτσα. Παίζουν ούτε 1,5 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Wins Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
13: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε στην τελική ευθεία εδώ για την εκπομπή μας. Σε λίγο θα έρθει ο Γιώργος Ζαχαρίου. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά πλάς. Για να δω λίγο στο μπάσκετ. Προμηθέας Περιστέρι, στους 5 πόντους το Περιστέρι έχει μπει στο τέταρτο δεκάλεπτο με ένα 8-0. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, 8-0 το επιμέρους. Και προηγείται τώρα 5 πόντους, 71-76. Προηγείται το Περιστέρι του Προμηθέα στην Πάτρα. Καρδίτσα Άρης. Για πάμε στο Χρήστο Γκάλη να μας τα πει. Χρήστο.
1: 40-38 το σκορ. 7 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Κάνει ευνηδιασμούς του Άρη καθώς πάρα χρήσης στα παιχνίδια του Λιόπουλου. Τελικά το αντικρατήσει ο Λιόπουλος. Πάνε όμως σε σέτη επίθεση. Καραλαμπόπουλος πλησιάζει. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Σμιτ. 40-38, 7 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Η Καρδίτσα, η οποία μάχεται σκληρά, δεν αφήνει τον Άρη όχι να πάρει διαφορά, να έχει συνέχεια την πρωτοπορία του σκορ. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονται και ιδιαίτερα τώρα με ένα χορό τριπώντων που είχαμε στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου απέκτησε μια άλλη ομορφιά το παιχνίδι. Στη γραμμή των βολών ο Ρόμπινσον Έρλ, πρώτο σκόρερ του Άρη με 12 πόντους, αλλά και του παιχνιδιού. Αν ευστοχή της θα ισοφαρίσει και απολωστή φορά στον αγώνα. Εύστοχος του πρώτη πόλη 40-39. Στις θέσεις των θεατών, το Υπουργός Γεωργίας, ο κ. Μαργαρίτης Σινάς, είναι γνωστός, πολύ γνωστός στη Θεσσαλονίκη για τα φιλοαριανά αισθήματά του. Και μάλιστα και το διάστημα που δεν ήταν επίτροπος και ήταν συνέχεια στη Θεσσαλονίκη δεν έκανε παιχνίδι ούτε του μπασκετικού ούτε του ποδοσφαιρικού Άρη. Λοιπόν, είχαμε και τεχνική ποινή. Ο Ρόμπινσον Έρλ ευστόχησε στην πρώτη βολή της τεχνικής ποινής. Συνέχεια ποινή της κοιτάλης της βολές. Ο Χαραλαμπόπουλος αστόχησε στην πρώτη 40-39, παρέμεινε αστόχησε στη δεύτερη. 7 λεπτά ακριβώς για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ισχυρό προβάδισμα για την Καρδίτσα. Πίεση του Τολιόπουλου πάνω στο Γκίκα. Γκίκας αφήνει την μπάλα στο Τζάκσον. Τζάκσον, ο οποίος έχει προηγούμενα με την ομάδα του Άρη. Ωραία πάσα του Τζάκσον στην αδύναμη πλευρά. Ο Σμιτ θα πάρει τα βήματα και θα καρφώσει. 42-39 στο συν 3 η Καρδίτσα. Η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς στο παιχνίδι για την ομάδα της Καρδίτσας 3-0 είχε προηγηθεί στο ξεκίνημα της του αγώνα. Μίτρου Λόγκ, ωραία πάσα στο πίρτς, αυτό διστάζει, τελικά κόβει προς τα μέσα. Θα σηκωθεί, θα τσάπα από τον Φράσις και ευκαιρία να τρέξει η Καρδίτσα με τον Τζάκσον. Λέγαμε για τον Τζάκσον ότι έχει προηγούμενο με τον Άρη πέρσι ο Πέστης ως τέκης του ΠΑΟΚ. Με 5-5 έρθωκα τρίποντα είχε οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στη νίκη επί του Άρη μέσα στο παλέ στο πρώτο παιχνίδι προλαλήματος που βρέθηκε ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας ο κύριος Σιάο. Αλλά και για την ομάδα του Άρη περιστρέφει ο Δημητρίκεβιτς. 42-39 το παιχνίδι. 6 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Με 3 κάρτο ο Άρης τώρα αγωνίζεται και το Λιόπουλος και Μητρουλόκ και Δημητρίκεβιτς. Το 4 ο Ρόμπινσον Έρλ, το 5 ο Μπέρτς, το Λιόπουλος παίζει ωραία του pick and roll με τον Μπέρτς. Θα χάσει προσωρινά ο Μπέρτς την μπάλα, την κρατήσει το Λιόπουλος. Κυκλοφορεί στην περιφέρεια η μπάλα, στη γωνία ο Ρόμπινσον Έρλ πετυχαίνει το τρίποντο. 42 όλα και πάλι σοβαλία. 5 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση πριν της περίοδου. Τζάκσον. Του τριών πόντων αστοχή, έρπολ, έφερε το rebound ο Άρης και ο Ρόμπινσον Έρλ και τρέχει. Έχουν γυρίσει όμως παίκτες της Καρδίτσας, οπότε ο Άρης πάει σε σετ επίθεση. Στο low post μπάλα στον Μπέρτ, φάουλ από τον Φράσις στον Μπέρτ. Το πέμπτο φάουλ της Καρδίτσας, πολλές για την ομάδα του Άρη και τον Καναδό διεθνή σέντερ. 42 όλα, 5-15 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Βγαίνει ο Σμιτ στη θέση του ο Ρούμογλου. Ρούμογλου, ο οποίος ήρθε, όπως είπαμε και νωρίτερα, από το κολεγιακό πρωτάθλημα και μετά από ώρα στο παιχνίδι και πάλι ο Κώστας έδωσε το κούπο στη θέση του Μπέρτ. 42-43 εύστοχος ο Καναδός διεθνής στην πρώτη βολή. Εύστοχος και στη δεύτερη. 42-44 διακοπή για να γίνει αλλαγή. Πεντάδα για τον Άρη διαμορφώνεται τώρα με τρία κάρτ, Δημητρή Βιτσολιόπουλος και Μήτρου Λόγκ και ψηλή Ρόπισον Έλτο 4, Κώστας Αντιτοκούμπος στο 5.
0: Επιστρέφω σε σένα, Χρήστο. 42-44, ένα καλάθι μπροστά είναι ο Άρης της Καρδίτσας. Είμαστε ακριβώς στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου, στο πέμπτο λεπτό δηλαδή. Έχουμε διανύσει περισσότερο από τα μισά του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου στην Πάτρα. Το Περιστέρι προηγείται 78-75, τρεις πόντους μπροστά είναι του Προμηθέα. 4-10 είναι το επιμέρους στην τέταρτη περίοδο.

Να σας πω ότι πριν από λίγο η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού κατέκτησε το 4ο Ευρωπαϊκό Super Cup στην ιστορία της. Στο Πέτρος Καπαγέροφ έγινε το παιχνίδι. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού νίκησαν πολύ εντυπωσιακό 18-4, πολύ εμφατική επικράτηση, 18-4 την Καταλούνια και σήκωσαν και αυτό το ευρωπαϊκό τρόπαιο, το Super Cup Ευρώπης.

Γίνεται μεγάλο ματς στην Καρδίτσα. Είναι πάλι μπροστά οι γηπεδούχοι. 46-44. Ένα καλάθι προηγούνται του Άρη. Είμαστε περίπου στο έκτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Στην Πάτρα, Προμηθέας Περιστέρι 75-78. Είναι το σκορ 76-78 τώρα. Στο καλάθι η διαφορά.

Σας θυμίζω ότι τώρα στις 7, σε 2-3 λεπτά, ξεκινάει το Κροατία-Αγγλία για το Nations League. Πολύ δυνατή αναμέτρηση. Νωρίς γίνεται αυτό το μάτς. Και έχει και άλλα παιχνίδια τέτοια ώρα, αλλά για την τρίτη κατηγορία του Nations League. Ωραίο θα είναι και το Ισπανία-Τσεχία, που είναι το βράδυ στις 10 παρατέταρτο, επίσης για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Η εθνική μας παίζει αύριο στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας κόντρα στην Γερμανία, και την ίδια ώρα παίζει και η Ολλανδία με τη Σερβία για τον όμιλό μας. Στο Philips Stadion γίνεται αυτό το μάτς, στο γήπεδο της Eindhoven. Τώρα σε λίγο θα ξεκινήσει και η προπόνηση της εθνικής μας ομάδας, η τελευταία προπόνηση πριν το αυριανό μάτς. Να δούμε τι θα προκύψει από εκεί. Θα έχουμε αργότερα το Σωτήρη Ταμπάκου να μας δώσει ρεπορτάζ για το τι έγινε στην τελευταία προπόνηση. Ακούσατε νωρίτερα και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τον Κώστα Τσιμίκα να μιλούν στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου για το αυριανό πολύ πολύ μεγάλο μάτς της Εθνικής.

0: 3:45 θέλει για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο, η τρίτη περίοδος, στο Καρδίτσα Άρης. Η Καρδίτσα προηγείται ένα πόντο, είναι 47-46 το σκορ. Στο άλλο μάτς στην Πάτρα, το Περιστέρι έχει ξεφύγει 6 πόντους, είναι 77-83 το Προμηθέας Περιστέρι. Το επιμέρους στην τέταρτη περίοδο είναι 6-15 για τους περιστεριώτες. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε από τον Γιώργο Ζαχαρίου που ακολουθεί. Θα σας μεταφέρει τις εξελίξεις, όλη τη δράση. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 2. Σήμερα ήμασταν από τις 4 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο ήταν ο νέαρχος Κυριαζόπουλος μέχρι πριν από λίγο. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
1: Η Winsport FM 94.
0: Λοιπόν, ο Πάνος Μπουρνάς ήταν στον ήχο την τελευταία ώρα. Όπως σας είπα, έρχεται ο Γιώργος Ζαχάριου. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το μεσημεράκι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί έχει πολύ δράση. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: τραγούδι.
1: Καταλάβατε.
2: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός ο χειρόδε.

0: στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Το τέταρτο Λεν Σούπερ Κάπ της ιστορίας κατέκτησε η γενική ομάδα πόλεμου του Ολυμπιακού που συνέδριψε 18-4 την Καταλούνια ο Πέτρος Καπαγέροφ και έφτασε συνολικά τους 9 ευρωπαϊκούς τίτλους. Από 3 τέρματα σημείωσαν Σάντα, Άντριους και Βάσο Πλευρετού. Με το δεξί στη νέα σεζόν τη στίχημα GBL, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, η Ένωση ευλύθηκε 91-70 απέναντι στο Μαρούς, ενώ ο δικέφαλος φορά άνοιξε εκτός έδρας στη Μύκονο Μπέτσον 88-85. Ο άλλο ματς που έχει ολοκληρωθεί, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, σε εξέλιξη Προμηθέας Περιστέρι 77-83 και Καρτσάρα 47-46. Συλλογική κάλυψη των αγώνων από Sport FM TV και Sky TV ραδιοφωνικά από το Big Wings Sport FM. Είμαστε μια ομάδα που έχει δουλέψει καλά στον αγωνιστικό χώρο και έχουμε ψυχολογία. Το μήνυμα του Ιβάνου Γιωβάνοβιτς ενώπιον του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Διέψευσε τα περί αιτήματος Ντόρτμουντ ώστε να μην αγωνιστεί σε όλο το 90 λεπτό Καρέτας. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός επίσκεψε στην αποστολή από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Δημήτρης Πέλικας κλείστηκε ώστε να καλύψει το κενό του τραυματία Τζόλι. Επιστρέψε ο Παναθηναϊκό Λιβάη Γκαρσία, καθώς μετά από συνεννόηση με την Ομοσπονδία του Τρίνιντα και τον Πάγκο αποδοσμεύτηκε από τις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας. Πιθανότατα αύριο θα βρίσκεται στην Αθήνα ο διεθνής επιθετικός για να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης. Το δεύτερο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στο διάστημα της διακοπής θα δώσει αύριο για το ελληνικό απέναντι στον Πανετολικό. Αγωνίστηκαν ως βασικοί Κάιρινε και Πίλιος για 45 και 77 λεπτά αντίστοιχα στην αμέτρηση της Φιλανδίας Αλβανίας 2-1 για τον Nations League. Σε φουλ ρυθμούς αναμένεται να μπει την νέα εβδομάδα ο Ρότα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναρξη με τον Όφιο, αλλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βαργκά. Νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 υπέγραψε με τον Πάκο Αντώνη Στριφτήρη στο επίκεντρο το επόμενο διάστημα για τη διοίκηση ανανεώσεων των Ζήκοβιτς, Μιχαηλίδη και Χατσίδη. Ρεπό το Σαββατοκύριακο για τους ποδοσφαιριστές. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φυλάρει ο Ολυμπιακός για τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό υποψηφιότητα για την 11η θέτει ο Μάριος, πιθανότητα να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για το ΣΑ. Νίκη Βόλιο, Άιλοβατ 2-2 στο Θεσσαλικό τέρμι που άνοιξε την αυλή της 5ης αγωνιστικής στη Super Bet League 2, ο Παναθηναϊκός Πανσεραϊκός 1-1 στο άλλο μάτς της ημέρας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Ζαχαρίου.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Χαίρετε, χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στους 94,6. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι τις 9 με Παναγιώτη Μπουρνά σε ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής, με Γιώργο Πετρίδη στην άρχη συνταξία, Γιώργος Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Φουλ δράση, στοίχημα GBL. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο παιχνίδια σε εξέλιξη, πάντα σε μετάδοση από το Sport FM TV και από το Sky φυσικά, τη νέα πλατφόρμα του

0: σταθμού. Καρδίτσα Άρης 55 όλα αυτή τη στιγμή το σκορ στην τρίτη περίοδο, στα τέλη της τρίτης περίοδου ντέρμπι. Ντέρμπι έχουμε και στην Πάτρα. Προμηθέας Περιστέρι 83-88. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ πέρασε δύσκολα από τη Μύκονο με σκορ 88-85 με λυτρωτή τον Τζέντι Όσμαν. Η ΑΕΚ επικράτησε 91-70 του Αμαρουσίου στη Σανέλ Αρίνα και ο Κολοσσός Ρόδου 91-75 της Δόξας Λευκάδος. Θα πάμε όμως τώρα στην Καρδίτσα, στον Χρήστο Γκάλη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τι συμβαίνει στο παιχνίδι εκεί στη Θεσσαλία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο. Λοιπόν, 55 όλα, 50 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Πολλά πεντάρια. Στην επίθεση η ομάδα της Καρδίτσας, η οποία αυτή τη στιγμή αγωνίζεται με τον Μακρέ, ο οποίος θα πλησιάζει από το σκαλάδι και θα δώσει εκείνο ο προβάδισμα 57-55. 30 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της περίοδου. 24 στη διάθεση του Άρη. Λογικά θα περιστρέψει ό,τι και να γίνει χρόνος για την Καρδίτσα και θα περιστρέψει αρκετός, 22,5 απομένει την ολοκλήρωση της περίοδου. Η επίθεση του Άρη σταματά καθώς έχει κάνει λάθος ο Μόργαν βήματα. Να πούμε ότι σε αυτά τα τελευταία λεπτά το παιχνίδι έχει πάρει μια άγρια ομορφιά. Ο Άρης προηγήθηκε με 51-48, ένα γρήγορο 7-0 της Καρδίτσας. Της έδωσε και πάλι προβάδισμα 55-51, γρήγορο σοφάρισε ο Άρης με Λιντέλ σε 55 όλα και ήρθε το καλάδι του Μακρέι να ξαναδώσει προβάδισμα στην Καρδίτσα. Μακρέι στους 2 πόντων αστοχή και τέλος περίοδου 57-55. Ολοκληρώνεται η τρίτη περίοδος με την Καρδίτσα να είναι και πάλι μπροστά στο σκορ. Γιώργο.
0: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Γκάλη. Θα πάμε και αργότερα στην Καρδίτσα. 57-55 οι γηπεδούχοι προηγούνται του Άρη. Την ίδια ώρα μένεται ντέρμπι και στην Πάτρα. 83-88 το Περιστέρι προηγείται στην Πάτρα με πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Ήδη από τις 5 έχουμε τις 3 να είναι ντέρμπι. Οι δύο κρίθηκαν κάπως πιο εύκολα. Είχαμε νωρίτερα την επικράτηση του Ολυμπιακού στο Πόλο Γυναικών, στο Super Cup του Πόλο Γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες κατέκτησαν το Super Cup. 18-4 επικράτησαν τις Καταλούνια και πήραν το τρόπαιο ως πρωταθλήτριες Ευρώπης. Είχαμε και την συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης, της πολύ μεγάλης αυριανής αναμέτρησης με την Εθνική Γερμανίας στην Τούμπα. Σε τίτλους καμία ομάδα δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση, να μην επαναληφθεί το δεύτερο μέρος στην Ολλανδία, όπως βλέπω στον τίτλο που έχει ανέβει στο site του sportpavlefm.gr.

Είχαμε φυσικά παιχνίδια για τη Superbet League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ στο Θεσσαλικό Ντέρμπι 2-2 το σκορ. Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Πολύ ωραία παιχνίδια. Ενώ στο Nations League αυτή τη στιγμή το Κροατία Αγγλία είναι στο 0-1. Από ό,τι βλέπω, έχουν ανοίξει το σκορ στην Κροατία τα τρία λιοντάρια. Ποιος άλλος, Χάρι Κέιν είναι ο δράστης. Ακόμα ένα γκολ για αυτόν τον σπουδαίο φορ. Ενώ έχουμε ξανά επανέναξη στην Καρδίτσα. Θα πάμε ξανά σε λίγο στον Χρήστο Γκάλι να μας μεταφέρει όσα συμβαίνουν από αυτό το παιχνίδι. Την ίδια ώρα στο Nations League στην τρίτη κατηγορία, Εστονία Λουξεμβούργο 1-0, Ισλανδία Βουλγαρία και Λευκορωσία Άγιος Μαρίνος στο 0-0.

Για το φίλο που ρωτάει για το ηχητικό, μπορεί να το βρει στον demand τους reporter, τη σημερινή εκπομπή που είχαμε στο σταθμό, όπως κάθε Σάββατο, και γενικότερα όλα τα ηχητικά μπορείτε να τα βρείτε και όλες τις εκπομπές στον demand του, στο site του σταθμού. Έχουμε και φυσικά και άλλα παιχνίδια για το Nations League. Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία στις 10 παρατέταρτο. Αυτό είναι για την League B της διοργάνωσης. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια που τα βραδινά που λέμε, και το Ισπανία-Τσεχία, πρωταθλητριακός μου κόντρα στην Τσεχία.

Πολύ ωραίες δηλώσεις και από τον Κώστα Τσιμίκα. Δείχνουμε την αξία μας ως παίκτες και ως χώρα. Η θέληση πάνω από την κόπωση. Εντάξει, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό το αυριανό με την Γερμανία στην Τούμπα που θα είναι ξανά κατάμεστη. Φυσικά τα αποτελέσματα έχουν παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο της Τούμπας, διότι το να κερδίζεις τη Γερμανία εκτός έδρας και για πρώτη φορά στην ιστορία σου κιόλας δεν είναι μικρό πράγμα. Και η Εθνική έχει πολύ μεγάλο κίνητρο πλέον, γιατί κυνηγάει μια πρωτιά. 86-88, τέταρτη περίοδος, ντέρμπι στην Πάτρα. Το Περιστέρι προηγείται, πάει να κάνει ένα comeback ο Προμηθέας. Το επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο είναι 20-15 υπέρ του Περιστερίου, ενώ η Καρδίτσα προηγείται 61-59 του Άρη. Τώρα ξεκίνησε, πριν 1,5 λεπτό ξεκίνησε η τελευταία περίοδος στην Καρδίτσα. Την ίδια ώρα στο μπάσκετ δεν βλέπω να έχουμε κάτι ιδιαίτερο, μόνο ένα Ερεοκσπορ Πέτκιμ Σπορ, το είπα, 45-47 για την τουρκική λίγα, και τον Ανσίσολε για το γαλλικό πρωτάθλημα.

0: Είχαμε και μια μεγάλη μεταγραφή νωρίτερα στο μπάσκετ με τον Ολίνικ, με τον Κέλλη Ολίνικ να ανακοινώνεται από τη Ρώμα. Μια μεταγραφή που πραγματικά προκαλεί αίσθηση. Πάμε λοιπόν ξανά στην Καρδίτσα και στον Χρήστο Γκάλη.
1: Ωραία άγρια μορφιά το παιχνίδι με τις δύο ομάδες να εναλλάσσουν στην πρωτοπορία. Τώρα είναι ο Άρης μπροστά 62-63, 7 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Στη γραμμή των πολλών ο Τζόρνταν Μακρέι, δεν ξέρω αν το θυμάστε, είχε περάσει πριν από χρόνια και από την ΑΕΚ. Star Forward πέρσι στο Ισραήλ και στη Χαποέλ Κολόν, φέτος στην Ελλάδα και στην Καρδίτσα. Έμψαχνο στην πρώτη πολύ, Μακρέι, κάνει τους 12 πόντους, αστοχή στη δεύτερη, Ρόμπινσον Έρ για τον Άρη, το rebound, το 63, όλα παραμένει. Επίσης την ομάδα του Άρη, ο Άρης αυτή τη στιγμή αγωνίζει με τον Δημητρίγεβιτς, Μοκόκα, Μόργαν και ψηλή, Ρόμπινσον Έρ και Λιντέλ. Αστοχή το Άρη σε επιθετικό rebound του Μοκόκα, θα στοχίσει ξανά κλέψιμο του Μόργαν και στον ευνηδιασμό θα κοπιέται κανονικά ο Ρόμπινσον Έρ, 63 όλα, 6-59 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Στις βολές ο Ρόμπινσον Έρ, ο οποίος είναι στους 20 πόντους, 18 πόντους για την ομάδα της Καρδίτσας έχει ο Φράνσις. Διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ καθώς έπεσαν αρκετοί παιχτές στην τελευταία φάση. 63 όλα. Ρόμπινσον Έρ. Αστοχή στην πρώτη βολή. Μένει στους 20 πόντους. Ευσοχή στη δεύτερη και πάλι προβάδισμα για τον Άρη Ισχνό, άλλα προβάδισμα. 63-64. 6-57 για την ολοκλήρωση της περίοδου. 20 δευτερόλεπτα στην Καρδίτσα για να ολοκληρώσει επίθεση. Μακρέι πλησιάζει, καλάθι και φόλ. Λίτελ χρεώνεται το καλάθι και φόλ. Βέβαια αυτός που τα ακούει είναι στην περιφέρεια ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος επέτρεψε τον αντίπαλο να τον αποφύγει και να πλησιάσει στο καλάθι της ομάδας του. 65-64. Τέταρτο φάουλ του Λίτελ, ο πρώτος παίκτης του Άρη στην επικίνδυνη ζώνη του φάουλ. Για την Καρδίτσα 4 φάουλ έχουν ο Κόρο και ο Σμιθ. Εύστοχος στη βολή, Μακρέι, 66-64. Το συν 2 η Καρδίτσα, 6-40 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ωραία πάσα του Μοκόκα στον Ρόμπινσον Έρ, αυτός θα κοπεί στον αέρα από τον Σμιθ. Ευκαιρία να τρέξει η Καρδίτσα, αλλά έχει επιστρέψει η άμυνα του Άρη. Μακρέι, ο Φράσις γλιστράει, σταματάει ο Μακρέι μέσα στο 2. Ο συμπέκτης του δεν έχει να κάνει την μπάλα, τελείωνε ο χρόνος, την πετάει 7-8 μέτρα. Αστοχή, εύκολο το ριμπάνο ο Λιντέλ. Και φάουλ του Τζάκσον για να σταματήσει τη γρήγορα επίθεση του Άρη. Δεύτερο μόλις φάουλ της Καρδίτσας στο παιχνίδι. Συγγνώμη, σε αυτή την τέταρτη περίοδο. 66-64, Δημητρίγεβη στην επαναφορά. Διακοπή του αγώνα. Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει διακοπή. Κάτι που περιμένει η κυρία Τσαρούχα πριν δώσει την μπάλα για παραφορά. Τώρα συνεχίζεται το παιχνίδι. 66-64. Παραφορά του Δημητρίγεβιτς στο Ρόμπινσον Έρ. Και πάλι Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς στη γωνία στο Λίτελ. Αστοχή στους 3 πόντων. Μάγια το rebound. Ρόμπινσον Έρ. Η μπάλα γλιστράει από τα χέρια του εκτός. Το συν 2 για την ομάδα της Καρδίτσης παραμένει. Έξαλλος ο Βασίλης Πανούλης που δεν ακολούθησαν τις εντολές του υπέκτης του Άρη και αυτοσχεδίασαν σε αυτή την επίθεση. 66-64, 6 λεπτά ακριβώς για την ολοκλήρωση του αγώνα. Μακρέι που το έχει πάρει προσωπικά πλησιάζει. Η πάσα του θα περάσει τελικά στο Σμιθ. Αυτό είναι πολύ εύκολα. Θα πετύχει καλάδι. 68-64, 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Και time out που ζήτησε και πήρε ο Βασίλης Πανούλης. Γιώργο.
0: Πολύ ωραία. Χρήστο, προηγείται λοιπόν η Καρδίτσα του Άρη, 66-64 την ίδια ώρα, παράσταση νίκης για το Περιστέρι, 88-94 προηγούνται οι περιστεριώτες, η ομάδα των δυτικών προαστίων μέσα στην Πάτρα και θέλει πολύ πολύ λίγο το παιχνίδι για να τελειώσει την τέταρτη περίοδο, δευτερόλεπτα πρέπει να μένουν για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Θυμίζω εγώ νωρίτερα η ΑΕΚ 91-70 επεκράτησε το Αμαρουσίου, ενώ ο ΠΑΟΚ πέρασε από τη Μύκονο με πάρα πάρα πολύ μεγάλο καλάθι του Τζέντι Όσμαν. Έχουμε μεταξύ άλλων παιχνίδια που διεξάγονται για το Nations League, όπως είπαμε και νωρίτερα. Μέχρι να επιστρέψουμε στην Καρδίτσα, η Αγγλία προηγείται 0-1 στην Κροατία. Η Εσθονία έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στο Λουξεμβούργο.

Άρχισε ξανά το παιχνίδι στην καρδίτσα με έναν στοχοτρίποντο του Τολιόπουλου. Θα πάμε σε λίγο πάλι στον Χρήστο Γκάλι να μας μεταφέρει όσα συμβαίνουν στο μάτς αυτό. Έχει ξεκινήσει αυτή την ώρα, 7 η ώρα είναι και η προπόνηση της εθνικής ομάδας στην Τούμπα για το αυριανό πολύ μεγάλο παιχνίδι. Βλέπω σε τίτλους Παναθηναϊκός κατέκτησε στο βόλεϊ γυναικών την τρίτη θέση στα νομίκια, επικράτησε 3-0 σετ της Κορώνα Μπρασόφ και πήρε την τρίτη θέση. Θυμίζουμε ότι το επόμενο Σάββατο, 10 του μήνα, στις 9 στο Ζιρίνιο, θα διεξαχθεί το Super Cup απέναντι στον κυπέλλοχο Πανιόνιο και κάτοχο του τίτλου του Super Cup. Ο Πανιόνιος ήταν ο πρώτος του τίτλος ιστορικά αυτός πέρυσι, ακολούθησε το κύπελο και θα αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό, που θα είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Δύο ομάδες ενισχυμένες, δύο ομάδες με πολύ ποιότητα και πολύ καλούς προπονητές, θα προσθέσω εγώ.

Και να πω, η Αγγλία κάνει το 2-0 στην Κροατία. Ακόμα ένα γκολ για, για την ομάδα του Τόμας Τούχελ. Να δούμε λίγο ποιος έχει πετύχει το γκολ. Στο 24 η Αγγλία παίρνει σημαντικό προβάδισμα για το μάτς του Nations League. Ο σκόρερ είναι Jude Bellingham στο 21. Η Αγγλία και αυτή βάζει τις βάσεις για μεγάλη νίκη απέναντι σε μια πολύ ποιοτική αντίπαλο και να κάνει το 3-3 στον όμιλό της.

Τελικό στην Πάτρα. Προμηθέας Περιστέρη 88-94 ξεκινάει με το δεξί. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου επικρατεί του Προμηθέα και κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη νέα σεζόν στη Στοίχημαν GBL. Και η Καρδίτσα ανοίγει τη διαφορά στα μισά της τέταρτης περίοδου, 5 λεπτά ακόμα για το φινάλε, 70-64 το σκορ με τον Τζόρνταν Μακρέι, που τη βλέπω να είναι στους 17 πόντους και να συνεισφέρει τα μέγιστα στην ομάδα της Καρδίτσας, 70-64 το σκορ. Now in darkness, world stops turning.

Είχαμε και πόλο λίγο νωρίτερα. Είχαμε την νίκη του Παναθηναϊκού στο Ποσειδόνιο επί του ΠΑΟΚ με σκορ 20-10 πριν την πολύ μεγάλη αναμέτρηση των Πρασίνων με την Μαρσέη για το LEN Champions League. Μεταξύ άλλων είχαμε την νίκη της Γλυφάδας κόντρα στην Ηλιούπολη για τη δεύτερη κατηγορία. Ένα λεπτάκι να δούμε τι άλλα σκορ είχαμε.

0: Ναι, η βουλιαγμένη επικράτησε 26 του Εθνικού. Ο Πανιώνιος πέρασε από τα Χανιά 17-11. Το Γλυφάδα παλαιό Βαλίρο μου το βγάζει 12-12. Φανταζομαι δεν θα είναι αυτό το σκορ. Και το Ιδραϊκός Περιστέρι 17 ήταν το σκορ από χθες. Πάμε όμως σε ένα σύντομο πολιτικό δελτίο από τον Sky και επιστρέφουμε για την υπόλοιπη ροή της εκπομπής.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς τα διαδοχικά κύματα έντονης βροχόπτωσης έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Μαρίου και το Δήμο Μιλοποτάμου. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά. Για τον Οργοσαρονικό, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας δεν πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια για Μαρμάρι. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από το Λαύριο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε σε εκδήλωση για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Πρόκειται για 48 ιερά κοιμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα, ενώ η χώρα μας παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που ταυτοποιήθηκαν ως του Τσάρου Σαμουήλ. Τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βούλγαρων και επίσης πήραμε μόνο 48 τα χιλιάδες κλεμμένα δικά μας ιερά κοιμήλια, σχολίασε ο Αντώνης Σαμαράς. Κυβερνητικές πηγές επισήμαναν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου με την οποία εκφράζεται ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη συμφωνία. Μήνυμα στήριξης της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Τελική ευθεία στην καρδίτσα. Και θα πάμε στο Χρήστο Γκάλη για να μας περιγράψει τι συμβαίνει στο μεγάλο παιχνίδι με τον Άρη.
1: 71-64, προβάδισμα για την Κηπεδού ομάδα, 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Άστοχος σουτ, μάγια το rebound, νικητής ο Σμιθ, αστοχή και αυτός με τη σειρά του. Το 71-64 παραμένει σε time out, κοιτάει και παίρνει ο Βασίλης Φανούλης, ενώ ο Παπανικολόπουλος κάνει χρήση του instant replay. Δεν ξέρω τώρα πάνω τι ζητάει ο πάγκος της καρδίτσας, ο προπονητής της καρδίτσας, και ζητάει χρήση instant replay. Θα δούμε. Θα δούμε την... το replay. Λοιπόν, 71-64 το σκορ. Θα πούμε ότι ο Άρης στην άμυνα τα πάει καλά, στην επίθεση τα πάει άσχημα. Έχει 5 συνεχόμενα λάθη σε εισάρμες επιθέσεις, στις τελευταίες επιθέσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σκοράρει και να ροκανίζει αυτή τη διαφορά των 7 πόντων που έχει καταφέρει να πάρει η γηπεδούχος ομάδα. Οι διαιτητές είναι στο replay, κοιτάνε κάτι που έχει ζητήσει ο πάγκος της καρδίτσας. Για να δούμε τι θα αποφανθούν. Η κυρία Τσαρούχα τώρα φεύγει και η μπάλα είναι για τον Άρη, επίθεση για τον Άρη. Προφανώς αυτό που είδε η καρδίτσα, δεν ξέρω τι μεμπτό είδε ο προπονητής στην τελευταία συνεχόμενη φάση. Το θέμα είναι ότι η μπάλα περνάει για την ομάδα του Άρη. 71-64, 2-14 και του ολοκλήρωση του αγώνα. Δημητρίκεβιτς στον Ρόμπινσον Νέλ, ο οποίος βρίσκει διάδρομο, πλησιάζει. Εύκολο, λέει, απετυχαίνει καλά τη. 71-66, 2 λεπτά ακριβώς. Κίρκας, το κυνηγάει ο Τολιόπουλος. Κίρκας, θα βρωθεί τη ρίφλα, προσπαθεί να αποφύγει τον Τολιόπουλο και τα καταφέρει. Η μπάλα έξω τον Φράνσις. 74-66, στο σύν 8 η διαφορά. Μεγαλώνει, θα απαντήσει ο Ρόμπινσον Νέλ στο τρίποντο. Όχι, ας το εκεί. Το rebound. Ο Φράνσις. Μακρέι. Από τους βασικούς συντελεστές. Μακρέι πέσει στα πόδια των αντίπαλο, θα κάνει το σούτ, θα στοχίσει. 74-66 στην επίθεση ομάδα του Άρη. Διστάζουν για σούτ η μπάλα στο low post, εκεί που είναι ο Ρόμπινσον Νέλ, πετυχαίνει καλάθι. 74-68, 65 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Και τώρα λάθος στην επαναφορά από το Σμιθ. Οπότε ναι, επίθεση για την ομάδα του Άρη και time out που ζητάει και παίρνει ο Βασίλης Φανούλης. 74-68, 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Επίθεση για την ομάδα του Άρη. Γιώργο.
0: Ωραία, θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο στην καρδίτσα. Πολύ δύσκολο το έργο πλέον για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Η καρδίτσα προηγείται 74-68 και πάει να αναγκάσει τον Άρη στην ήττα με το καλησπέρα στην φετινή στοίχημα GBL. Μια αναμέτρηση η οποία παρακολουθείτε φυσικά από την τηλεόραση του Sky και από το Sport FM TV. Πώς εξελίσσεται αυτή τη στιγμή τα παιχνίδια του Nations League. Η Ισλανδία έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Βουλγαρία για το Nations League. Ο Όσκαρσον είναι ο σκόρερ για τους Ισλανδούς.

0: Ωραία. Λοιπόν, βλέπω τις δύο ομάδες να επιστρέφουν στο παρκέ. Πάμε στον Χρήστο Γκάλη.
1: Κι άλλο πλάτος σε την ομάδα του Άρη, χάνεται η επίθεση. Καραλαμπόπουλος Μοκόκα, Κολιόπουλος μπερδεύτηκαν στην επαναφορά. Ένα λεπτό και τρία δευτερόλεπτα ή 63 δευτερόλεπτα αν θέλετε για την ολοκλήρωση του αγώνα. Με σαφέστατο προβάδισμα η Καρδίτσα, 74-68. Φράνσις, Γκίκας, πίεση του Άρη σε όλο το γήπεδο. Ντάξον, μακρινή πάση για να περάσει ο κέντρο. Γκίκας, Φράνσις, πίεση του Άρη, ψηλά χωρίς φάουλ. Τώρα στο low post θα του κλέψει την μπάλα ο Μοκόκα του Φράνσις, με αποτέλεσμα να κερδίσει και φάουλ ο Μοκόκα, 74-68, 38 δευτερόλεπτα. Η Καρδίτσα σχεδόν εξάντησε τον χρόνο της. Οι διαιτητές ξαναπηγαίνουν στην γραμματεία για το instant replay. Μάλλον θα δούνε για το πρώτο το χρόνο και δεύτερα πιστεύω εάν το foul που έχει κάνει ο Φράσις είναι σε προσπάθεια για ευνηδιασμό, δηλαδή που σημαίνει ότι θα έχει και μία βολή για τον Άρη και η μπάλα απ' έξω. '74-68, κυρία Τσαρούχα με τον κύριο Θεωνά στη γραμματεία. Ο Άρης καλείται στα 38 δευτερόλεπτα που απομένουν να κάνει το 0-8. Μόνο ο Χρήστος Σταφούτος είναι όρθιος από τον πάγκο του Άρη και η υπογωνία κοιτάει και αυτό στο replay που βλέπουν οι διαιτητές. Τώρα σηκώνεται και ο Βασίλης Φανούλης. Και περιμένουμε την απόφαση των διαιτητών για το πώς θα συνεχιστεί το παιχνίδι.
0: Ναι, την ελέγχουν πολύ τη φάση και δεν ξέρω και το σημείο, το χρονικό, αν αξίζει τέτοια αναμονή. Η αλήθεια είναι.
1: Απλό το φάουλ. Από πλάγια επαναφορά χωρίς βολή. 74-68 στο πλήρω 8 ο Άρης. Έχει 22 δευτερόλεπτα για επίθεση και 38 αδιορθώνεται και ο χρόνος, πάνε στα 40 δευτερόλεπτα η επίθεση, συγγνώμη, μέχρι τη λήξη του αγώνα, 24 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Άρης. Ρόμπινσον Ελ στην επαναφορά. Τρέιβερ Φράσις, ο σέντερ της Καρδίτσας, στην παρενόχληση. Δημητρίγεβιτς. Ο Λιόπουλος ζητάζει για σου τριών πόντων, παίρνει πλάγιο βήμα και εισαγγέ. Όχι, έρμπολ. 74-68, 29 δευτερόλεπτα, time out για την ομάδα της Καρδίτσας, καθώς έχει το προβάδισμα, θέλει όμως ο Παπα-Νικολόπουλος να σφραγίσει την νίκη. Γιώργο.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Χρήστο. Θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο για τα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Η Καρδίτσα είναι πολύ κοντά στην νίκη απέναντι στον Άρη, 74-68 για τα τελευταία δευτερόλεπτα, ενώ στην Κροατία το πάρτι συνεχίζεται για την Αγγλία, 0-3. Άντονι Γκόρντον από ασίστ του Κουάνσα. Ο Γκόρντον έχει και ασίστ στο δεύτερο γκολ του Μπέλιγχαμ, στο 39 το τρίτο γκολ, στο 42 βρισκόμαστε τώρα. Οι Άγγλοι περνάνε με περίπατο από την Ριέκα και δείχνουν ότι μαζί με την Ισπανία θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον στον συγκεκριμένο όμιλο. Στα άλλα παιχνίδια δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι. Πάντα το 1-0 στο Εστονία-Λουξεμβούργο και στο Ισλανδία-Βουλγαρία.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Χρήστο Γκάλι για να μας περιγράψει τα τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Επιστροφή στο παιχνίδι, άσχημο τρίποντο από τον Τζάκσον, εύκολο το rebound του Χαραλαμπόπουλου που προσπαθεί να τρέξει. Γρήγορο πάση κρίμα από τους πίτερνους του τριών πόντων του Ρόμπινσον Νέλ. Άσχημο, εύκολο το rebound ο Τζάκσον, 74-68. Τελειώνει το παιχνίδι, νίκη της καρδίτσας στην πρεμιέρα. Επίσης πάρει με 74-68. 19 πόντους ο Φράνσις, 17 ο Μακρέι, 11 ο Τέρνερ για την ομάδα του Άρη, 25 ο Ρόμπινσον Νέλ, 14 ο Λιγκέλ, η πρώτη σκόρε. Εν ολίγης να πούμε ότι η Καρδίτσα έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα, πάρα πολύ ψυχωμένα, με πίεση στα δύο γκάρτ του Άρη, και στον Τολιόπουλο και στον Δημητρίεβιτς, δεν άφησε τον Άρη να παίξει το παιχνίδι του, να τρέξει. Με έξυπνα φάουλ του έκλωβε το ρυθμό. Από την άλλη, ο Άρης είχε προβλήματα στον πρώτο ημίχρονο στην άμυνά του. Όταν τα διόρθωσε όμως, δεν είχε λύσεις στην επίθεση. 74-68, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, η Καρδίτσα ξεκινάει με νίκη. Το πρωτάθλημα με νίκη επί του Άρη. Γιώργο.
0: Τέλεια. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον, τον Χρήστο Γκάλι. Παραλίγο θα το κάνω το Σαρδάμ. Ήταν και Άρης. Πολύ μεγάλη νίκη για την Καρδίτσα. Δύο ακόμα παιχνίδια λοιπόν έχουν απομείνει για την Στοίχημαν GBL για να ολοκληρωθεί και αυτή η πρώτη αγωνιστική της, του ελληνικού πρωταθλήματος. Αύριο στη μία το μεσημέρι, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων στο κεκλεισμένο των θυρών Telecom Center Athens, και στις 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός στο Ιβανόφιο, το οποίο φυσικά και θα είναι κατάμεστο αφού έχει ανακοινώσει sold out ο γυραιός.

Και μια και είπαμε για μπάσκετ, να το συνδέσουμε και λίγο με το ποδόσφαιρο, διότι στην επίσημη ιστοσελίδα, όχι στην επίσημη ιστοσελίδα, στα social media τη ΚΑΕ Παναθηναϊκό Άκτορ, φιλοξενούνται κάποιε δηλώσει του προπονητή του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, του Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίο βρέθηκε χθε στο Telecom Center Athens μαζί με τον τεχνικό διευθυντή τη ομάδα, τον Στέφανο Κοτσόλη, μαζί με τον Κάρλο Ζέκα. Παρακολούθησαν την πολύ όμορφη εμφάνιση, την πολύ γεμάτη εμφάνιση της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, για τον οποίο φυσικά και μίλησε ο Δανός τεχνικός. Δεν είναι ο μοναδικός ο οποίος πλέκει το εγκόμιο του Σέρβου τεχνικού. Μαθαίνω πράγματα από τον Ομπράντοβιτς. Ήταν μεταξύ άλλων μία από τις δηλώσεις του 39χρονου Δανού προπονητή του Παναθηναϊκού. Και φυσικά μίλησε και για τον κόσμο της ομάδας, να είναι περήφανος για εμάς και να είναι κοντά μας σε μία έτσι πολύ. Σε ένα πολύ ωραίο κλίμα που επικρατεί στον σύλλογο γενικότερα, θα πω εγώ, διότι υπάρχει έτσι μια συσπήρωση, υπάρχει πολύ καλό κλίμα, υπάρχει φυσικά στον ορίζοντα κοντά, θα πω εγώ, και το νέο γήπεδο στο Βοτανικό, όπου σηκώνονται και οι εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα έργα, η ποδοσφαιρική αρένα διαμορφώνεται. Οι νέες εγκαταστάσεις της Μάνας του Λόχου έχουν σχεδιαστεί σαν ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο αθλητικό συγκρότημα και σε πολύ λίγο καιρό θα είναι έτοιμες για να φιλοξενήσουν τα τμήματα του Παναθηναϊκού.

Δεν σταματάει η Αγγλία. Έχει πάθει λίγο Γερμανία στη φιλοσοφία. 0-4. Μπουκάγιο Σάκα το τέταρτο γκολ. Ασίστ Τζουντ Μπέλιγχαμ. Η Κροατία πάρα πολύ κακή για να χάνει 4-0 μια τόσο σκληρή ομάδα μέσα στην έδρα της. Πρέπει να κάνει και κακό μάτσο Κβάρτιολ από ό,τι βλέπω από τις βαθμολογίες που υπάρχουν στις αντίστοιχες πλατφόρμες. Πολύ κακό μάτς γιατί έχει τη χειρότερη βαθμολογία. Θυμίζω Κροατία-Αγγλία λοιπόν 0-4, Χάρι Κέιν στο 8, Μπέλιγχαμ στο 21, Άντονι Γκόρντον στο 39, Σάκα στο 45, η σκόρερ για την ομάδα του Τούχελ, η οποία έχει κλειδώσει την νίκη. Να δούμε πού θα σταματήσει, διότι έχει και κάποια, να το πούμε έτσι, γραμμάτια να ξεπληρώσει στην Κροατία από το 2018. Εντάξει, βέβαια την εκδικήθηκε λίγο σε αυτό το Μουντιάλ που έφυγε, την κέρδισε στην, στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μιλήσαμε για μπάσκετ νωρίτερα, γενικά μια μέρα μπασκετική και με πολύ ενδιαφέρον στη στίχημα GBL. Είχαμε και την αλλαγή νωρίτερα στην οκτάδα των ξένων του Παναθηναϊκού με τον Άντζελ Χέις Ντέιβις να παίρνει τη θέση του Τζέριαν Γκραντ στην οκτάδα. Αυτή είναι η επιλογή για το αυριανό παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, αφού επέστρεψε σε χρόνο ρεκόρ, ήταν εξαιρετικός στο μάτς με την Μακάμπι. 13 πόντους, 4 assist, 4 rebound, ένα κλέψιμο και κανένα λάθος. Θα θυμίσουμε και λίγο την οκτάδα των ξένων του Τριφυλιού. Φρανσίσκο Μπάντιο, Μπόγκα, Χέις Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ, Ερναν Γκόμεθ και Γιαβουσέλη.

Είχαμε πριν από λίγο και την συνέντευξη τύπου του Jurgen Klopp, ο οποίος πραγματικά έχει δώσει show. Με έχει μιλήσει για το Euro του 2004, για Otto Rehhagel, για γενικότερα έχει πει πολύ ωραία πράγματα. Ρωτήθηκε επίσης αν το έχει λείψει το ποδόσφαιρο μετά την αποχή. Είπε ότι δεν το έχει λείψει, αλλά συνειδητοποίησε ότι αγαπάει πολύ το ποδόσφαιρο. Έπλεξε φυσικά το εγκόμιο του Κώστα Τσιμίκα, για την ενδεκάδα έχει μιλήσει μεταξύ άλλων και είπε για τη συζήτηση για τη χρυσή γενιά των Ελλήνων και λέει συγκρίνεται το 2004 με τώρα. Το 2004 γεννήθηκε ο Παύλεβιτς, οπότε δεν μπορεί να απαντήσει. Τι να απαντήσω τώρα. Ο Ότο τους οδήγησε στο Euro, χωρίς τον Ότο δεν θα πετύχαιναν κάτι. Φυσικά δάσκαλος για πολλούς σημερινούς προπονητές. Ο Ότο Ρεχάγκελ δεν είναι και λίγα αυτά που έχει κάνει στην καριέρα του ο Ότο Ρεχάγκελ, και όταν ένας προπονητής σαν τον Jurgen Klopp αναφέρει το όνομά σου με τέτοια ζεστασιά, να την πούμε, εντάξει, είναι σίγουρα τιμητικό.

Φυσικά είχαμε και μια έτσι πολύ ιδιαίτερη στιγμή με τον προπονητή της Ιρλανδίας και Ισραηλινούς δημοσιογράφους, ο Χαν Γκρισόν. Είχε μια έτσι κόντρα με δημοσιογράφους από το Ισραήλ. Είναι πολύ τεταμένο το κλίμα ανάμεσα στους δύο λαούς και προφανώς αυτό μεταφέρεται και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, καθώς οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά για δεύτερη φορά. Δέχθηκε ερώτηση μέχρι για την πρόσφατη αεροπειρατεία σε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Έγινε απότομη διακοπή. Κλήθηκε να απαντήσει και για τις καταγγελίες προς διεθνή παίκτη του για ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς. Και εκπρόσωπος δίπλου της Ιρλανδίας φυσικά τον παρένεσε να αποχωρήσει, όπως και το έκανε. Η αλήθεια είναι ότι αυτά δεν είναι ωραία, συμβαίνουν προφανώς ανάμεσα στους λαούς και εννοείται και να μεταφέρονται και στο ποδόσφαιρο, που είπαμε ότι είναι το πιο όμορφο παιχνίδι του κόσμου.

0: Λοιπόν, και ένα το ρολόι του Big Wings Sport FM δείχνει 19:59. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα ακολουθήσει αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαόλη και θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η Wings Sport FM 94,6.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαόλης. Η καρτίτσα Ιαπωνική σοκάρε τον Άρη με 74-68 εντός έδρας στην πρεμιέρα της Stichman Greek Basketball League. Ποδαρικό με το δεξί για την ΑΕΚ που επικράτησε 91-70 κόντρα στο Μαρούς Σάνελ Αρένα και τον ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 88-85 εκτός έδρας απέναντι σε Μικόνο Μπέτσον. Σάλα σημερινά μάτς, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Είμαστε μια ομάδα που έχει δουλέψει καλά στον αγωνιστικό χώρο και έχουμε ψυχολογία. Το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενώπιση αυριανού αγώνα με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Ενώ διέψευσε τα περιετήματα στην Ντόρτμουντ, ώστε να μην αγωνιστεί σε όλο το 90 λεπτό καρέκλα. Ο Δημήτρης Πέλκας κλείστηκε ώστε να καλύψει το κενό του τραυματία Τζόλι. Για τρομερή φουρνιά της Ελλάδας έκανε λόγο ομοσπονδιακός τεχνικός μας από τον Γιούργεν Κλοπ. Το τέταρτο Λεν Σούπερ Κάπ της ιστορίας κατέξει γυναική ομάδα πόλεμου του Ολυμπιακού που συνέπεσε 18-4 την Καταλούνια. Ο Πέτρος Καπαγέροφ και έφτασε συνολικά τους 9 ευρωπαϊκούς τίτλους. Από 3 τέρματα σημείωσαν 40 άντρους και βασοπλευρέ του. Αύριο αναμένεται η επιστροφή του Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα μετά τη συνεννόηση του Παναθηναϊκού με την Ομοσπονδία του Τρίνιτα και τον Μπάκο προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Μαθαίνω πράγματα από τον Ομπράντοβιτς να είναι περήφανος ο κόσμος για εμάς, υπογράμμισε ο Τζέικοπ Νίστρουπ σε δηλώσεις του στο κανάλι της Πράσινης ΚΑΕ. Το δεύτερο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στο διάστημα της διακοπής θα δώσει αύριο η ΑΕΚ στο Ελληνικό απέναντι στον Πανετολικό. Αγωνίστηκαν ως βασικοί Κάιρινεν και Πίλιος για 45 και 77 λεπτά αντίστοιχα στην αναμέτρηση Φιλανδίας-Αλβανίας 2-1 για τον Nations League. Σε φουλ ρυθμούς αναμένεται να μπει την εβδομάδα ο Ρώτα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναξη με τον Όφη. Ομαλά εξελίσσεται από θεραπεία του Βάργκα. Νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 υπέγραψε με τον Πάκο Αντώνης Τσιφτσής στο επίκεντρο του επόμενου διάστημα για τη διοίκηση ανανέωσης των Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Χατσίδη ρεπό το Σαββατοκύριακο για τους ποδοσφαιριστές. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό στην επανάρξη του πρωταθλήματος αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό υποψηφιότητα για την 11η θέτει ο Μάριος, πιθανότητα να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για το ΣΑΑ.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τζόλης. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει. Κοντρολάρει. Σουτάρει και γκολ. Γκολ για την Ελλάδα. Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Τεράστιο γκολ. Από τον έμπειρο άσο. Τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και πηγαίνουν όλοι διεθνείς. Στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου, τις επιλογές μουσικής, Γιώργο Πετρίδη στην αρχισυνταξία, δημοσιογραφική επιμέλεια και όλα τα νήματα από κοινή, και Γιώργο Ζαχαρίου στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Πριν από λίγο ακούσατε και στον αέρα του Big Wins Sport FM τον Χρήστο Γκάλι να μας περιγράφει την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα, 74-68. Η Καρδίτσα επικράτησε της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, υποχρεώνοντάς την με το καλησπέρα σε μια ήττα στην Στοίχημαν GBL. Το Περιστέρι αντίθετα έφυγε με σπουδαίο διπλό από την Πάτρα, επικρατώντας 94-88 του Προμηθέα. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75 και ΑΕΚ Μαρούση 91-70. Αύριο έχουμε δύο παιχνίδια, στη μία Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και στις 5:30 Ηρακλής Ολυμπιακός, για να κλείσει αυτή η πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν GBL. Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο στη ΡΙΕΚΑ, Κροατία-Αγγλία 0-4. Τρομερό αποτέλεσμα πραγματικά. Βλέπω τρεις αλλαγές κατευθείαν οι γηπεδούχοι, να μαζέψουν ό,τι μαζεύεται.

Για ρεπορτάζ θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό και για Ολυμπιακό, να δούμε τι συμβαίνει στις τάξεις των αιωνίων εν μέσω της μεγάλης αυτής διακοπής, να μάθουμε τι γίνεται στα επιτελεία των ομάδων.

0: Τι είδες της εβδομάδας στο μπάσκετ? Δεν είναι, είναι κάποια νίκη, δεν είναι κάποια ήττα, δεν είναι κάτι το ενδιαφέρον. Είναι ο σοκαριστικός, ο πολύ άσχημος τραυματισμός του Mike James, ο οποίος υπέστη ρήξη αχιλλείου, χειρουργήθηκε και μέσω αναρτήσης στον λογαριασμό του στο Instagram. Σαν ανανέωση στο ραντεβού με τον κόσμο, θα τα πούμε σε 6 μήνες. Με το στιγμιότυπο που βρίσκεται στο παρκέ και να σφαδάζει από τον πόνο, ανέβασε αυτή την φωτογραφία. Λοιπόν, το προαναγγείλαμε νωρίτερα, θα πάμε να ανοίξουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ και ξεκινάμε από αυτό του Παναθηναϊκού. Διονύση Ζεσίλα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, καταρχάς είμαστε σε μια αναμονή για τον Λιβάη, περιμένοντας δηλαδή τη μαγνητική. Ο Λιβάη Γκαρσία, να τα πάρουμε τις, τραυματίστηκε στο παιχνίδι της εθνικής του. Υπήρχε ένας φόβος αρχικά. Αρχικά ο Παναθηναϊκός ήρθε στη συνεννόηση με την Ομοσπονδία του Τρίνιντα τον Μπάκου για να πάρει το πράσινο φως και να έρθει ο παίκτης εδώ. Υπήρχε μια σκέψη μήπως γινόταν εκεί μαγνητική. Εν πάση περιπτώσει ο παίκτης έρχεται εδώ και την Κυριακή θα βγάλει μαγνητική για να δούμε τι έχει. Υπάρχει μια μικρή ελπίδα ότι μπορεί να μην έχει κάτι σοβαρό, αλλά ας το δούμε πρώτα. Ας περιμένουμε τη μαγνητική.
0: Ναι.
1: Έτσι. Την Κυριακή ξαναλέω επιστρέψει στην Αθήνα. Βγάζει μαγνητική. Υπάρχουν ξαναλέω ελπίδες να μην έχει κάτι σοβαρό. Θα πρέπει όμως όλο αυτό να φανεί από την εξέταση για να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος για τη συνέχεια, για το ντέρμπι δηλαδή της Κυριακής, ο Λιβάη Γκαρσία. Οπότε είμαστε σε μια αναμονή σε αυτό το κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί πέρα, εκεί έχει πέσει τώρα το ενδιαφέρον όλο. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός, εντάξει, τώρα από εβδομάδα ράζουν και οι υπόλοιποι διεθνείς για να φορτσάρει ενώψη ντέρμπι, να μπούμε δηλαδή σε μια εβδομάδα επιστροφή στη δράση και ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αυτές τις μέρες προπονήσεις έγιναν κανονικά χωρίς διεθνείς. Είχε την ευκαιρία και ο Νίστρουπ να βρεθεί στο μπάσκετ. Πρέπει να σου πω ότι ενθουσιάστηκε. Με το ΆΚΑ, την ατμόσφαιρα και αυτό που είδε. Δεν ξέρει πάρα πολλά από μπάσκετ, γιατί και η χώρα του δεν έχει αυτή την κουλτούρα. Ωστόσο, ξέρει το μέγεθος του Παναθηναϊκού, γνωρίζει για τον, έχει μάθει για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και πήγε χθες μαζί με τους συνεργάτες του, μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη, μαζί με τον κύριο Γιουρέλη, τον CEO του ΙΣΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αποθεώθηκε και όλος από τον κόσμο όταν στο Cube τον έδειξαν σε κοντινό και από τα μικρόφωνα, τα μεγάφωνα ακούστηκε ότι είναι μαζί μας ο πρωθυπουργός Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Και έχει κάνει και δηλώσεις, είπε ότι είναι μια φανταστική ατμόσφαιρα, είναι εκπληκτικές οι εντυπώσεις μου. Αυτό δεν συνηθίζεται στη Βόρεια Ευρώπη, σε ένα κλειστό γήπεδο να συμβαίνει κάτι τέτοιο όπως αυτό, είναι εκπληκτικό. Συνολικά για την εμπειρία του από τον κόσμο του Παναθηναϊκού είναι τεράστια στήριξη, λέγει στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Προφανώς υπάρχει τεράστια υποστήριξη αλλά και τεράστιες απαιτήσεις για τις δύο ομάδες, ακριβώς όπως πρέπει να είναι για ένα σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός. Είπε ότι εύχομαι τα καλύτερα για την ομάδα μπάσκετ, τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις χώρες διοργανώσεις. Είμαι σίγουρος ότι και εκείνοι εύχομαι το ίδιο για εμάς. Για εμένα, ως προπονητή, είναι ενδιαφέρον να έρχομαι και να παρακολουθώ, ίσως και να μαθαίνω κάποια πράγματα από τον κύριο Μπράντοβιτς. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ένας μεγάλος ηγέτης. Γνωρίζω την ιστορία του σε αυτό το σύλλογο και ξέρω ότι έχει καταφέρει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι πραγματικά φανταστικό, είπε ο Νίστρουπ. Είπε ότι έχουν έρθει εδώ και κάποιοι παίκτες, ενώ και στο ποδόσφαιρο το ρώτησαν αν έχουν πάει και βασιμπολίστες. Αν το έχει προσέξει, λέει, δεν το παρατηρώ κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά βλέπω και ακούω πράγματα μετά και χαίρομαι που βρίσκονται στο γήπεδο κάποιες φορές και ελπίζω πως θα είναι εκεί, θα μπορούμε να τους προσφέρουμε την νίκη. Και στο τέλος, ήθελα να μείνουμε στον κόσμο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη στήριξη στην ποδοσφαιρική ομάδα. Όσο για την ομάδα μπάσκετ, όμως εδώ σήμερα είναι πραγματικά εκπληκτική και μπορώ να πω πως από την πλευρά της ποδοσφαιρικής ομάδας θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να είναι υπερήφανοι για εμάς. Ήταν τα λόγια του Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος βρέθηκε στο ΆΚΑ, στο κλειστό του ΆΚΑ, και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που πήγε να δει από κοντά μπάσκετ.
0: Ναι, αυτό έτσι νομίζω και εγώ.
1: Μαθαίνω, ναι. Γιατί εντάξει, στη Δανία δεν το έχουν πολύ αυτό.
0: Ναι, δεν μεγαλώσαν στα παρκέ.
1: Δεν είναι στην κουλτούρα τους, όχι. Να σου πω επίσης ότι δόθηκαν κάποιες λεπτομέρειες για τις εγκαταστάσεις του ρεφρέν στο Βοτανικό, επειδή πλέον φουλάρουμε για τη δεύτερη φάση, είναι σε εξέλιξη εργασίες. Μετά την ολοκλήρωση των πρόδρομων εργασιών, το έργο έχει πλέον πάει στην κύρια κατασκευαστική του φάση, δηλαδή μετά τα θεμέλια, τα μπετά, τις βάσεις και τα λοιπά, πάμε για την κατασκευή, για το χτίσιμο. Έχουν ολοκληρωθεί εργασίες των εξκαφών και της θεμελίωσης του εδάφους. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες θεμελίωσης και κατασκευής του έργου. Γίνονται τα πάντα, τοποθετούνται οπλισμοί, τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες, γίνονται σκηνοθετήσεις. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πλέον έχουμε μπει στη δεύτερη φάση και για τον ερασιτέχνη. Και είναι σημαντικό ότι προχωράει και αυτό το κομμάτι, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο ερασιτέχνης αποτελεί ένα βασικό τμήμα στη διπλή ανάπλαση, δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι και η καταστάσεις του ερασιτέχνη, όπου και εκεί είναι η μάνα του λόχου, όπως λέμε. Οπότε προχωράει και αυτό. Άλλο αυτά. Αυτά και περιμένουμε, ξαναλέω, Κυριακή τη Μαγνητική του Λιβάη.
0: Τέλεια. Διονύση, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, την ώρα που η Αγγλία συνεχίζει το πάρτι της 0-5 μέσα στην Κροατία. Πολύ αποτελεσματική. Ξανά Χάρι Κέιν. Εντάξει, ο άνθρωπος, κατά την άποψή μου, είναι ο κορυφαίος φορ του κόσμου αυτή τη στιγμή και το δείχνει με κάθε τρόπο, είτε στη Bundesliga με την Bayern, είτε στα παιχνίδια της εθνικής του ομάδας, ούτως ή άλλως είναι και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της. Επομένως, νομίζω ότι έχει γράψει τη δική του ιστορία στα αντίπαλα δίχτυα κυρίως. Τα έχει ματώσει πάρα πολλές φορές. 0-5 το σκορ στην Ριέκα, 2 στο 60 λεπτό Λευκορωσία Σαν Μαρίνο, στο 1-0 το παιχνίδι.

Υπήρξε και ένα φιλικό μεταξύ άλλων ανάμεσα σε Λεβαδιακό και Κηφισιά, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1. Η Κηφισιά προηγήθηκε με τον Πόμπο και ο Λεβαδιακός ισοφάρισε με τον Εμμανουηλίδη, είχε και δοκάρι.

Στην ανάρτηση που λέγαμε νωρίτερα του Mike James για τον τραυματισμό του, που αναφέρει ο Αμερικανός ότι τα λέμε σε 6 μήνες, έχει απαντήσει και ο ισχυρός άνδρας της Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι τίποτα δεν μπορεί να λυγίσει τον Mike. Εντάξει, ήταν από τα αγαπημένα του παιδιά, ο Mike James, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, και είχε δώσει πάρα πολλά στο τριφύλι ο Αμερικανός, ο οποίος θυμίζουμε προφανώς ότι είναι και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague. Επομένως, το κύμα συμπαράστασης, και φυσιολογικό το λες, και συγκινητικό, διότι πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος δεν είναι κακό να πούμε ότι είναι στη δύση της καριέρας του, παρά την μεγάλη του κλάση. Ο Mike James, σε μια πολύ δύσκολη ηλικία, τραυματίζεται πολύ σοβαρά στον αχίλιο, και τα πράγματα πλέον για την αποκατάστασή του θα είναι αργά και σταθερά. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την τελευταία του μεταγραφή οριστικά. Είναι ο Απόστολος Τσιλιγκύρης από την Κηφισιά, 26χρονος ποδοσφαιριστής. Τον καλωσόρισε ο Λεβαδιακός και ολοκληρώνει έτσι τη διαμόρφωση του ρόστερ του. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί πριν από λίγες ημέρες το τεράστιο μπαμ με τον Μοάμεντ Ελνένι, έναν πολύπειρο χαφ. Ο Αιγύπτιος είχε βρεθεί και στις εξέδρες που παρακολούθησε το παιχνίδι της εθνικής ομάδας, ελπίζουν με τη Λετωνία, την επικράτηση της ομάδας του Γιάννη Ταουσιάνη.

Στον ΠΑΟΚ έχουμε την υπογραφή του νέου συμβολέου του Αντώνη Τσιφτσή μέχρι το 2029. Ανανεώνει ο Ελλήνας Πορτιέρε με τον δικέφαλο του Βορρά και προσθέτει μια πολύ ποιοτική λύση. Πρόκειται για έναν πολύ καλό τερματοφύλακα, ο οποίος αξίζει κάποια στιγμή να επιστρέψει και στην εθνική ομάδα, έστω σε επίπεδο φιλικών, για να δοκιμάζει πράγματα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στην ΑΕΚ η επικαιρότητα είναι φτωχή και εκεί. Εντάξει, είναι προφανώς και η διακοπή τώρα που έχει επηρεάσει όλες τις εξελίξεις στα κλαμπ. Στον Ολυμπιακό υπήρχε και ένα άρθρο του Κώστα Νικολακόπουλου για τον Ρέμο Φρόιλερ, έναν πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή.

Η Κροατία το κρατάει το 0-5, δεν έχει δεχτεί ακόμα άλλο τέρμα. Εστονία, Λουξεμβούργο 1-0 στο 64. Ισλανδία, Βουλγαρία 2-0 στο 66ο λεπτό. Η Ισλανδία έχει κάνει 2 τα τέρματά της απέναντι στην Ισλανδία. Ξανά με τον Όσκαρσον να βρίσκει δίκτυα. Δεύτερο προσωπικό γκολ για τον Όσκαρσον και νομίζω ότι έχουμε και δεύτερο γκολ. Ναι, δεύτερο γκολ και για τη Λευκορωσία κόντρα στον Άγιο Μαρίνο. Είναι για τη League C του Nations League αυτά τα παιχνίδια. Να δούμε ποιοι είναι οι σκόρερ και σε αυτό το παιχνίδι. Ο Κόντσεβόη στο 46 και ο Σουμάνσκι στο 65 για την Λευκορωσία, η οποία θα πετύχει την πρώτη της νίκη. Όπως όλα δείχνουν, έχει ξεκινήσει με ήττα από την Αλβανία με σκορ 2-0, 0-0 με τη Φιλανδία και τώρα όλο ταχώς για νίκη. Η Φιλανδία, θυμίζω, είναι πρώτη στον όμιλο, νίκησε 2-1 την Φιλανδία, στην οποία αγωνίστηκε και ο Σταύρος Πύλιος. Νίκησε ο Κάιρινεν ουσιαστικά τον Πύλιο σε αυτό το παιχνίδι, ένας κίτρινο-μαύρος εμφύλιος.

Στην Ευρωλίγκα ο Λέτζα Μπράιαν πέρασε μια ονειρεμένη εβδομάδα, διότι ήταν ο MVP και της τρίτης αγωνιστικής κόντρα στη Ρεάλ. Θυμίζω η ομάδα του Δημήτρη Τούδη επικράτησε 92-88 της Βασίλισσας, την ανέφερε στο 0-3. Αυτό είναι μεταφυσικό πραγματικά, η Ρεάλ με τον Πέδρο Μαρτίνεθ στον πάγκο της. Ο Ελάιτζα Μπράιαντ λοιπόν μετά την δεύτερη αγωνιστική που έκανε επίσης πολύ σπουδαίο μάτς, είχε κόντρα στη Ρεάλ 40 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης με 22 πόντους, 6-9 δίποντα, 1-6 τρίποντα, 13 rebound, 7 assist, ένα κλέψιμο και ένα λάθος σε 32 λεπτά. Ολοκληρωτική εμφάνιση θα λέγε κανείς από τον Αμερικανό πρώην παίκτη της ΕΦΕΣ, που εντάξει, ζει μια πολύ μια περίοδο φορμαρίσματος θα έλεγε κανείς. Επομένως, back to back, δεν θυμάμαι εγώ ποτέ ξανά να έχει ξαναγίνει στην Ευρωλίγκα MVP αγωνιστικής.

Αυτά που γίνονται στο Κροατία Αγγλία δεν υπάρχουν. 0-6 Μπουκάγιο Σάκα. Τραγική λειτουργία στην άμυνα της Κροατίας. Έχει γίνει ένα λάθος. Νομίζω τον Πάσαλιτς πρέπει να είναι, αν έχω δει καλά. Ο Κέιν έκλεψε την μπάλα, την άλλαξε με τον Σάκα και του το έδωσε στο πιάτο το γκολ. 0-6 για τα τρία λιοντάρια. Η Λευκορωσία κάνει το 3-0 απέναντι στον Άγιο Μαρίνο. Πραγματικά το Κροατία Αγγλία είναι όχι παράσταση για ένα ρόλο. Τώρα βγαίνει και ο Κέιν, κάνει και fair play. Ο Τούχελ έξω, ο Σκοτ έξω, ο Γκόρντον έξω και ο Κέιν. Τριπλή αλλαγή για τον Τόμας Τούχελ. Νομίζω ότι κατεβάζει και ταχύτητα Έζε, ο Γκάρνερ και ο Ρότζερς στο μάτς. Καλά, δεν τους λες και second unit, αλλά τους λες τρομερούς ποδοσφαιριστές και αυτούς, όλοι με συμμετοχές στις ομάδες τους. Ο Γκάρνερ στην Everton, ο Ρότζερς στη Chelsea. Δεν θυμάμαι την τρίτη αλλαγή τώρα την ανέφερα, αλλά δεν την παρατήρησα. Ναι, λοιπόν, 0-6 στο 71 ακόμα. Ένα 20 λεπτό γεμάτο για να δούμε πού θα σταματήσει αυτός ο κατήφορος της Κροατίας.

Ωραία, λοιπόν, και ενώ πλησιάζει η ώρα 8.30, θα πάμε να κάνουμε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ναι.
3: Καλημέρα, Διονύση.
2: Καλημέρα.
3: Το Βαγγέλη σε μένα.
2: Γεια σου, Βαγγέλη, πού είσαι?
3: Ναι, σε ακούω καλά.
2: Ναι, ναι, και εγώ. Μια χαρά σε ακούω.
3: Ναι, ναι, σε ακούω.
2: Και εγώ σε ακούω.
3: Ναι, εδώ είμαι.
2: Και
3: με
2: εγώ
3: ακούς?
2: Εδώ είμαι. Ναι, σε ακούω.
3: Με ακούς?
2: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου. Εσύ με ακούς?
3: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
2: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Βαγγέλη.
4: Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη, ακούς?
4: Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη.
4: Βαγγέλη.
2: Δεν θέλει.
4: Άρε, Βαγγέλη.
5: Χθες έκανε ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές. Τι τηλεθεατές, λέω ρε. Τι λέω ρε. Τι μεθυσμένος είναι πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρξει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σκορ. Αυτό του άρεσε, του άρεσε.
6: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτσια ή πετάνε νεράτσια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
5: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρο, ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
7: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά, να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρο!
8: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος θέλει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
9: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
9: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
8: Φω, πώς σου λέω.
2: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
9: Δύο, τρία.
2: Λέει Δα Πρόντεστορφ Αντμίρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λέει Δα Πρόντεστορφ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
7: Ναι, ναι, ναι.
10: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος τον Ντόγλου.
11: Έχει πάει Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Την μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out την μπάλα. Θα πέσουμε μέσα, θα κάνει το σουτ, την μπάλα out. Αρκετοί παίκτες πάνω από την παίκτη του Άρη. Με τον Δίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος, θα κάνει το σουτ. Out την μπάλα.
12: Άσε, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.
13: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
14: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
13: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
14: Σημείο, δεδρολίμανο.
13: Ναι. Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.
15: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
16: Κάτι έχει χαλάσει. Μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
15: Αυτό πρέπει να κάνω.
16: Μάσε στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπέσει από την αρχή.
15: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
16: Ναι, ναι.
17: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
18: Προσφορά γνωριμίες με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
19: Εδώ θα σταθούμε.
18: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα, ρε φίλε, σε έπιπλα μπαίνουν.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM

Εδώ μας επιστρέψαμε με τελική ευθεία της εκπομπής Big Wings Power FM 94,6 με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής, τον Γιώργο Πετρίδη στην αρχισυνταξία, Γιώργο Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

Κροατία Αγγλία 0-6 σε ένα μάτς που έχει μετατραπεί σε παράσταση για έναν ρόλο. Σαρωτική η ομάδα του Τόμας Τούχελ έχει κάνει περίπατο στην Ριέκα. 3-0 η Λευκορωσία το Σαν Μαρίνο για το Nations League. Αυτά τα παιχνίδια. Θυμίζω ότι στις 10 παρατέταρτο υπάρχουν άλλες δύο αναμετρήσεις, Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία και Ελβετία-Σλοβενία.

0: Δήλωσης Βασίλης Πανούλη μετά την ήττα από την Καρδίτσα, για την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα. Μας έδιναν μπασκετικά, όποιος δεν μπορεί να παίξει με πίεση δεν θα μπορεί να συνεχίσει, δεν έκρυψε τα λόγια του ο προπονητής των Κιτρίνων, ο οποίος είδε την ομάδα του να ήττατε στην πρεμιέρα της στοίχημα GBL και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους τους παίκτες του ρόστερ ότι θα πρέπει να είναι σκληροί και συγκεντρωμένοι αν θέλουν να συνεχίσουν να αγωνίζονται στον Άρη. Και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε μετά τα νέα του Παναθηναϊκού να μεταβούμε στο αντίπαλο στρατόπεδο, στον Ολυμπιακό, Γιώργος Τσανάκας δίπλα μου, για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από το Ερυθρεολευκό Ρεπορτάζ. Γεια σου φίλε.
1: Τι κάνεις Γιώργη?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, καλά μωρέ. Ηρεμία. Να περάσουν οι μέρες.
0: Να επιστρέψουμε.
1: Λίγο πάλι.
0: Έτσι. Και να μπούμε στα βαθιά κατευθείαν με ντέρμπι.
1: Εννοείται, εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για όλους. Πόσο μάλλον για τον Ολυμπιακό που είναι και στο μείον 5 και δεν τον παίρνει σε καμία περίπτωση να ιτηθεί. Το ιδανικό θα ήταν να το κερδίσει. Okay. Θα πρέπει ασφαλώς τις επόμενες ημέρες που θα έχει και τις πρώτες επιστροφές από τους διεθνείς ο Ιμανόλ να κάτσει κάτω να το σχεδιάσει όσο καλύτερα γίνεται. Είχε πολλές μέρες ήδη με συνεργάτες του για να κάνουν και τις αναλύσεις και τα σχετικά. Πολύ βίντεο. Όχι μόνο για τον αντίπαλο και για τον ίδιο τον Ολυμπιακό, για το πώς παίζει η ομάδα και με τον ίδιο και πώς έπαιζε και πριν και πράγματα που θέλει να διορθώσει. Και συνολικά δουλειά όπως μπορεί να γίνει έτσι με τους ποδοσφαιριστές που έχει διαθέσιμους. Νομίζω ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του Ιμανόλ είναι να καταφέρει να δέσει στον άξονα το Φρόλερ με τον Πουέρτα. Το λέω αυτό με αφορμή και την τελευταία εμφάνιση του Γκουστάβο Πουέρτα τα ξημερώματα με την εθνική ομάδα της Κολομβίας στο φιλικό με την Παραγουάη που ήταν εξαιρετικός. Ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας όπως γράφανε. Τα μέσα από την πατρίδα του βοήθησε πολύ και στις. Και προσπάθησε να βοηθήσει και αμυντικά και επιθετικά.
0: Τρομερά νούμερα είδα.
1: Ναι, ναι. Πάρα πολύ καλά νούμερα. Γενικότερα είναι ένα παίκτη, ένα χάφ που λέμε από το υψηλό επίπεδο, από το πάνω ταβάνι, το πάνω ράφι. Πες το όπως θέλεις τώρα, γιατί δεν μου αρέσει να ασχολούμαι, να λέω έτσι ξέρεις για τα ράφια, αλλά είναι ένα παίκτη πολύ υψηλό επίπεδο. Και σίγουρα απέναντι σε έναν εξίσου υψηλό επίπεδο χάφ όπως ο Φρόιλερ, θα ήταν ιδανικό νομίζω να βρεθεί η μαγιά και συνεργασία ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Φρόιλερ παρεπιπτόντως που είναι πάλι βασικός για την Ελβετία, κόντρα Σλοβενία, τρίτο διαδοχικό παιχνίδι και στα τρία του Nations League έχει ξεκινήσει. Έτσι και τώρα θα παίξει. Το βλέπω να παίξει και στο τέταρτο βασικό στο τέλος με την Βόρεια Μακεδονία. Να δούμε μήπως αν κάνει το 3 στα 3 σήμερα η Ελβετία, μήπως τον ξεκουράσει λίγο
0: τις ίδιες
1: ανάσες, αλλά είναι βασικό για την αντικατάσταση ως τέλεχος για την Ελβετία ο Φρόιλερ.
0: Εντάξει,
1: είναι από τις μεταγραφές που έχουν βοηθήσει ήδη πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Και θα είναι σημαντικό για τον προπονητή να καταφέρει να βρει τη χημεία σε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Να δέσουν, να είναι καλά μεταξύ τους. Όχι ότι είναι τσακωμένη, κατάλαβα το λέω. Να μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα και να γίνουν ρυθμιστές ενδεκάδας ακόμα. Βέβαια, επειδή ο Πουέρτα έχει άλλο ένα φιλικό παιχνίδι, Τετάρτη ξημερώματα, δεν κάνω σοβαρό λάθος. Και θα είναι από τους τελευταίους θα γυρίσει μαζί με τον Γκονζάλεζ, παίζει και αυτό Τετάρτη ξημερώματα. Δεν το βλέπω εύκολο να ξεκινάει στο ντέρμπι ο Πουέρτα. Όλο αυτό που έλεγα και ο πρόλογος που έκανα και όλο αυτό που έλεγα για το δέσιμο μεταξύ των δύο, εντάξει, θα βοηθήσει, θα ωφελήσει τον Ολυμπιακό για όλη τη σεζόν. Τώρα για το μάτσο του Παναθηναϊκού θα έλεγα πιο πιθανό για παρτενέρ του Φρόιλερ τον Έσε στο συγκεκριμένο παιχνίδι παρά τον Πουέρτα που με μια-δύο προπονήσεις και με την επιβάρυνση που θα έχει και από τα
0: φιλικά
1: και από το πολύ μεγάλο ταξίδι. Το βλέπω δύσκολο να ξεκινήσει όπως και αυτός, όπως και ο Γκονζάλες. Το καλό είναι ότι είναι εδώ ο Μουαντιλματζή εδώ και καιρό σε όλη τη διακοπή. Οπότε ξέρεις, τον βοηθάει λίγο να μάθει αυτά που θέλει ο προπονητής. Καλό επίσης είναι ότι και οι ποδοσφαιριστές που είχαν λιγότερο χρόνο συμμετοχή στον Ολυμπιακό παίρνουν σε εθνικές ομάδες και αποκτάνε ρυθμό. Όπως ο Γιάρεμτσουκ, που νομίζω επίσης ότι μαζί με τον Μάριο διεκδικεί η θέση βασικού στην ενδεκάδα. Θεωρώ βέβαια ότι ο Αφρικανός είναι πιο πιθανός για να ξεκινήσει. Όπως επίσης ο Πέντερσεν, που παίζει, έπαιξε και προχθές στην Νορβηγία. Αλλά και ο Σμαϊλόβιτς έπαιξε χθες και αυτός. Μπήκε ως αλλαγή. Ο Σμαϊλόβιτς είναι ο μοναδικός από τους θεωρητικά πρώτης γραμμής παίκτες που λέμε, πως τώρα δεν έχει παίξει καθόλου με τον Ιμανόλ στα πρώτα παιχνίδια. Είναι ένας από τους λίγους που την έχει χρησιμοποιήσει. Έχει χρησιμοποιήσει 21 ως τώρα ο Ιμανόλ. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Έχει χτίσει έναν κορμό για αρχή από αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια ο Ιμανόλ.
0: Λογικό.
1: Και στηρίζεται περισσότερο σε αυτούς και κάνει αλλαγές σε διάφορες άλλες θέσεις. Εντάξει, για παράδειγμα, δεξί στόπερ παίζει και δεν μπορεί να παίξει αριστερό, γιατί έχει και καλό αριστερό πόδι. είναι, παίζει καλά και με τα δύο πόδια με την μπάλα. Αλλά δεξί στόπερ και στα τρία μάτια ήταν ο Ρέτσος που είναι και αρχηγός του Ολυμπιακού και δεν είναι εύκολο να βγει από την δεκάδα. Αλλά θα χρειαστεί και αυτός διαχείριση γιατί παίζει φουλ με την εθνική. Και επειδή έρχονται πάρα πολλά μάτς, καταλαβαίνεις ότι θα χρειαστεί μεγάλη διαχείριση σε όλη την ομάδα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει 8 μάτς ο Ολυμπιακός που θα του καθορίσει τους στόχους. Αυτό το λέω συνέχεια. Τα ξαναλέω γιατί τα έχω μάθει απ' έξω. Παναθηναϊκό μέσα, έξω Μαρσέι, έξω Πανετολικό, μέσα Σπάρτα Πράγας, μέσα Καλαμάτα, έξω Μαρκό, έξω Κηφισιά, μέσα ΠΑΟΚ.
0: Φωτιά το πρόγραμμα.
1: Μέχρι την επόμενη διακοπή είναι φωτιά, όπως και να κάνουμε. Μπορεί ανάμεσα και πριν τον ΠΑΟΚ να έχει 3 πιο βατά παιχνίδια με Καλαμάτα, Μαρκό και Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Αλλά τα προηγούμενα 4 είναι φωτιά πραγματικά και το λέω και το ξαναλέω, θα του καθορίσουν και λίγο τη στόχευση για την σεζόν.
0: Και θα είναι και υψηλών εντάσεων παιχνίδια τα τρία πρώτα.
1: Βέβαια. Θα χρειαστεί διαχείριση.
0: Δηλαδή και στο βελοντρόμο όταν θα πάει, είναι και ένα γήπεδο κατηφορικό. Είναι το ντέρμπι νωρίτερα. Γενικότερα, ναι, είναι πολύ. Δουλεύει και με νεαρούς σου, η Μανούλε.
1: Δουλεύει. Έχει ανεβάσει παιδιά από την Β' ομάδα. Και δουλεύει με αρκετούς από τους πιο μικρούς. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν είναι τόσο μικροί, όπως ο Ζουγλής που τον ξέρουμε από τον Αστέρα, είναι και έμπειρος, είναι 23. Το πιο έμπειρο παιδί της Β' ομάδας, ο Κοντζαμανίδης, που είναι και αυτός πάνω. Έχει ανεβάσει 3-4 αμυντικούς, γιατί από τους 8 αμυντικούς που έχει στο ρόστερ, μόνο ένας είναι εδώ. Ο Πυρόλα μόνο έχει απομείνει για να κάνει προπονήσεις. Και πρέπει και πρακτικά έτσι για να γίνονται και ασκήσεις και διάφορες ασκήσεις, δηλαδή και η προπόνηση. Να υπάρχουν περισσότεροι αμυντικοί. Γενικότερα όμως κοιτάζει, επειδή και ο Κουτσογούλας πέστη μια θλάση που θα τον αφήσει περίπου ένα μήνα εκτός με την εθνική ελπίδων, κοιτάζει να δει ποιον μπορεί επίσης να υπολογίζει για τα μάτια του κυπέλου. Γιατί ως τώρα έπαιξε ο Κουτσογούλας και ο Φίλης και τα δύο μάτια του βασική. Τώρα είναι μείον ένα. Να πάει με Φίλη Μπακούλα είναι δύσκολο, με δύο χαφ δηλαδή. Νεαρούς. Ο Τσομπανίδης είναι μια καλή επιλογή για το τέρμα. Αλλά υπάρχει και ο Πόποβιτς που κι αυτός παίρνει ρυθμό με το Μαυροβούνιο. Και αν τον βάλει ούτε στο κύπελο, πού θα παίξει
0: ο Πόποβιτς. Σωστό.
1: Είναι δύσκολες αποφάσεις αυτές για τον Ιμανούλα, αλλά πρέπει να τις πάρει. Ένας από τους παίκτες που νομίζω έχει θετική εντύπωση και αυτός και ο Ρούμπιο και είναι μια θέση που θα μπορούσε να πάρει χρόνο συμμετοχής είναι ο Ρολάκης, είναι αριστερός μπακ. Έχει ο Ολυμπιακός τον Τικνιζιάν και τον Μπρούνο και οι δύο διεθνείς είναι. Okay. Ο Τικνιζιάν θεωρητικά είναι πιο βασικός, ο Μπρούνο έρχεται από πίσω, αλλά δεν θα μου φαίνονταν περίεργο να βλέπαμε στα μπακ δηλαδή να χρησιμοποιείται ένας μικρός.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές όπως και να το κάνουμε, ή αλλιώς, ας πούμε, για παράδειγμα, ο στόπερο Τανούλης.
0: Ναι, για τον Τανούλη θα σε ρωτούσα.
1: Μια αντίστοιχη επιλογή που είναι από τους στόπερ τους νεαρούς. Έτσι, δεν σου λέω τον Κοντζαμανίδη που είναι 25. Που, μπορείς να πεις ότι ξεχωρίζουν. Αυτά.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Είναι κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και όσο ο Γιώργος μας μετέφερε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, η Αγγλία συνεχίζει ακάθεκτη. 7-0 με τον Ρότζερς στο 87ο λεπτό. Αν είχε κανένα δεκάλεπτο ακόμα, το δεκάρικο μπορεί να το πετύχαινε, να το βρίσκε. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω. Κατεβάζει ταχύτητα, κάνει αλλαγές ο Τούχελ, βάζει second unit μέσα και αυτοί εκεί συνεχίζουν. Κροατία πραγματικά είναι θλιβερή. Δεν ξέρω, είναι και μια πραγματικά έτσι, ένα τέλος εποχής. Προσπαθούν να περάσουν σε κατάσταση ανανέωσης και αυτοί, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Ειδικά όταν βλέπεις μια ομάδα τόσο πεινασμένη και τόσο ταλαντούχα σαν την Αγγλία, να δέχεσαι 7 γκολ. Ο Λιβάκοβιτς, τώρα να δέχεται 7 γκολ, είναι και αυτό λίγο κάπως σκληρό.

Μεταφέραμε νωρίτερα και τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά την ήττα από την Καρδίτσα. Απ' την άλλη, ο προπονητής της Καρδίτσας, ο Νίκος Παπανικολόπουλος, έκανε λόγο για μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο. Και πολύ λογικό είναι, διότι πρόκειται για την Καρδίτσα, η οποία κάνει βήματα πρόοδου τα τελευταία χρόνια. Φυσικά, πέρσι αγωνίστηκε και στον BCL και κέρδισε μια ομάδα η οποία έχει και φανέλα, έχει και έτσι βλέψεις για κάτι πολύ μεγάλο τη φετινή σεζόν. Στο εξωτερικό, στην Εθνική Πορτογαλίας, κανένα αγωνιστικό δεν βρίσκεται στο επίκεντρο. Όλα περιστρέφονται γύρω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ακόμα και όταν αποχωρεί αυτός από την εθνική ομάδα. Μίλησε και ο Μπρούνο Φερνάντες στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του μάτς με την Νορβηγία στο Dragao. Όσον αφορά τον Κριστιάνο, λέει, είχα μια συζήτηση μαζί του και αυτό που του είπα είναι αυτό που επαναλαμβάνω και εδώ. Το πιο σημαντικό είναι ότι ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί, ο Κριστιάνο δεν θα πάψει ποτέ να είναι το μεγαλύτερο σύμβολο της Εθνικής Πορτογαλίας, του ποδοσφαίρου αλλά και της χώρας, γιατί όσα έχει κάνει όχι μόνο στην Πορτογαλία αλλά σε όλο τον κόσμο, για όσα έχει κάνει στην Πορτογαλία και σε όλο τον κόσμο, η Αγγλία πάει και για το 8ο, τόσο ο Λιβάκοβιτς το 90. Αυτή η κατρακύλα δεν συνεχίζεται προς το παρόν τουλάχιστον. Να δούμε τι καθυστερήσεις θα δείξει και εκεί.

Είπαμε νωρίτερα ότι η ΑΕΚ επικράτησε άνετα του Αμαρουσίου και ετοιμάζεται για το παιχνίδι του BCL με την Σαλόν Βίλπας, η οποία έκανε ένα άνετο πέρασμα, επικράτησε άνετα της Πυρίντο Τάμπερε 97-79 και θα βρεθεί στην Σανέλ Αρίνα για να αντιμετωπίσει την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα για το BCL. Φαντάζει ως το φαβορί η ένωση για αυτό το παιχνίδι.

Στο Ισπανικό Πρωτάθλημα μπάσκετ ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος ανάμεσα σε Ουνικά, Χαμάλαγα και Τενερίφη. 20-18 το σκορ, προηγείται η Μάλαγα με τον Κέντρικ Πέρι να έχει 12 πόντους, ενώ από την Τενερίφη ο γερόλικος ο Μαρσελίνιο Χουέρτας συνεχίζει ακάθακτος, έχει 6 πόντους, είναι πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Τενερίφης. Είχε αναβληθεί το Μπανταλόνα Ανδόρα, δεν γνωρίζω το λόγο, και στις 10 υπάρχει και το Μανρέσα Μπρεογάν για την ΑΣΕΜΠΕ.

0: Είχαμε και elite.
1: Το αρχίσαμε με Σαρδάμ. Λίγο πριν κλείσουμε, κάνουμε δηλαδή. Εντάξει. Ναι, είχαμε πρώτη αγωνιστική λοιπόν και για την Elite League με 5 παιχνίδια να διεξάγονται. Σοφάδες Αμίντας 70-61, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 77-72, Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59, Παπάγου Πανερυθραϊκός 92-111 και Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό 77-73.

Ολοκληρώθηκε το μάτς στο Ρέικιαβικ, Ισλανδία, Βουλγαρία, 3-0. Έχει χάσει πέναλτι ο Όσκαρσον που πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ της Ισλανδίας και ο Έλερτσον έχει βάλει το κερασάκι στην τούρτα στο 90. Να δω αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Έχει παίξει και ο Μάγνουσον, έχει αγωνιστεί ως βασικός με την Ισλανδία, ο άσος του Ατρομήτου. Στη Βουλγαρία δεν βλέπω κάποιο ποδοσφαιριστή που να αγωνίζεται στην Super League. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτό το παιχνίδι σε πολύ πολύ λίγο. Ναι, να σας δώσω τα τελικά. Λοιπόν, Κροατία-Αγγλία 0-7, σαρωτικό ξεκίνημα. Φινλανδία-Αλβανία από νωρίς 2-1. Εσθονία-Λουξεμβούργο 1-0. Ισλανδία-Βουλγαρία, μόλις το είπαμε, 3-0. Και Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος 4-0 για την League C του Nations League. Αυτά τα παιχνίδια.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις ενδεκάδες στην αναμέτρηση της Ισπανίας με την Τσεχία για την τρίτη αγωνιστική της Liga του Nations League. Ισπανία για τον Ντελαφουέντε Οράια στην εστία, Φρεσνέδα με Γκαρθία στα άκρα, Λαπόρτ και Λενορμάν οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Πέδρη και Ρόδρυ οι δύο χαφ, Γιαμάλ Μπαένα στα εξτρέμ, ο Όλμο πίσω από τον Ζαν Φερνάντεφ, οι επιλογές για τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Στην Τσεχία τώρα την άλλη, η αλήθεια είναι ότι έχουν χάσει αυτή την παράδοση που είχαν να βγάζουν τόσο εντυπωσιακά ταλέντα τα τελευταία χρόνια. Ο Κίνσκι είναι στην εστία, ο Σάτσεκ δεξιά, ο Σλάμ αριστερά, ο Κρέιτσι με τον Τζάλουπεκ στο κέντρο, Τζάλουπεκ με τον Αμπρός στο κέντρο της άμυνας, ο Κρέιτσι με τον Μάτσεκ και τον Κραλ οι δύο χαφ, ο Λίνγκρ θα είναι πίσω από Χλόζεκ και Ράντοστα. Αναμέτρηση θυμίζω που θα διεξαχθεί στο Οβιέδο της Ισπανίας στις 10 παρά τέταρτο.

Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Η ώρα είναι 8:58. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας τις προηγούμενες δύο ώρες. Να ευχαριστήσω φυσικά τον Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής. Τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος ήταν στην αρχισυνταξία. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαούλη. Και αμέσως μετά ο Κώστας Ζαλιαρίς θα σας κρατήσει παρέα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε 9 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Η καρδίτσα σοκάρε τον Άρη 74-68 εντός έδρας στην πρεμιέρα της Τίχμαντς Μπιέρ. Ποδαρικό με το δεξί για την ΑΕΚ που επικράτησε 91-70 κόντρα στο Μαρούσι Στάνερ Αρένα και τον ΠΑΟΚ που επιλύθηκε 88-85 εκτός έδρας απέναντι στην Μύκονο Μπέτσον. Σε άλλα σημερινά μάτς, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Είμαστε μια ομάδα που έχει δουλέψει καλά στον αγωνιστικό χώρο και έχουμε ψυχολογία. Το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενώπιον του αγώνα με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Ο Δημήτρης Πέρκας κλείθηκε ώστε να καλύψει το κενό του τραυματία Τζόλι. Για τρομερή φουνιά της Ελλάδας έκανε λόγο ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Μάντσα του Γιούργεν Κλοπ που έπλεξε το εγκόμιο του Ότορ Εχάγγελ για τον άθλητο του 2004. Αύριο αναμένεται η επιστροφή του Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα μετά τη συνεννόηση του Παναθηναϊκού με την Ομοσπονδία του Τρίνιτα και τον Μπάγκο προκειμένου να υποβληθεί μαγνητική τομογραφία. Μαθαίνω πράγματα από τον Ομπράντο, πιστεύω να είναι περήφανος ο κόσμος για εμάς, υπογράμμισε ο Τζέικοπ Νίστρουπ σε δηλώσεις του στο κανάλι της Πράσινης ΚΑΕ. Το δεύτερο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στο διάστημα της διακοπής θα δώσει αύριο η ΑΕΚ στο Ελληνικό απέναντι στον Πανετολικό. Αγωνίστηκαν ως βασικοί Κάιρινεν και Πίλιος για 45 και 77 λεπτά αντίστοιχα στην αναμέτρηση Φιλανδίας-Αλβανίας 2-1 για τον Nations League. Σε φούλου ρυθμούς αναμένεται να μπει τη νέα εβδομάδα ο Ρώτα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρότου στην επανέναρξη με τον Όφη. Ο Μαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα. Νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 29 υπέγραψε με τον Πάκο Αντώνη Τσιφτή στο επίκεντρο για το επόμενο διάστημα για την διοίκηση ανανέωση των Ζήφκοβιτς, Μιχαηλίδη και Χατσίδη. Ρεπό του Σαββατοκύριακο για τους ποδοσφαιριστές. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα πουλάρει ο Ολυμπιακός για τον τέρμα με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό υποψηφιότητα για την 11η θέτη ο Μάριος. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για το ΣΑ. Το τέταρτο λέν Super Cup της ιστορίας της κατέξει η γυναική ομάδα πόλου του Ολυμπιακού που συνέτριψε 18-4 την Καταλούνια στο Πέτρος Καπαγέροφ και έφτασε συνολικά τους 9 ευρωπαϊκούς τίτλους. Από τρία τέρματα σημείωσαν Σάντα, Άντριους και Βάσο Πλευρίτου. Νίκη Βόλου Άλληνο με 2-2 στο Θεσσαλικό ντέρμπι που άνοιξε την αυλία της 5ης αγωνιστικής Super Bet League 2, ο Παθραϊκός Πανσεραϊκός 1-1 στο άλλο μάτι της ημέρας. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 20-10 του ΠΑΟΚ εκτός έδρας, αλλά παιχνίδια

Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6, λίγα λεπτάκια μετά τις 9, βράδυ Σαββάτου, και παρεούλα θα το περάσουμε εδώ μέχρι και τις 12 η ώρα με ό,τι ρεπορτάζ μπορεί να υπάρχει. Μη χαμογελάς, Γιώργο Γιαννίση απέναντί μου. Δεν ξέρεις τι σε περιμένει αυτό το τρίωρο. Λοιπόν, με ό,τι ρεπορτάζ μπορεί να υπάρχει αυτές τις ώρες, φυσικά με την εθνική μας ομάδα στο επίκεντρο, λόγω και της αναμέτρησης, της δεύτερης αναμέτρησης με τους Γερμανούς, περιμένουμε το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο της Τούμπας. Θα τα πούμε αναλυτικά και για το Nations League και για την τροπή που έχουν πάρει οι όμιλοι και για το πόσο δυνατός πλέον είναι ο όμιλός μας και πόσες πιθανότητες υπάρχουν για να βγει μία εκ των καλύτερων τρίτων ομάδων που θα σημάνει και αυτόματη παραμονή στην League A από αυτό το group στο οποίο βρισκόμαστε. Λοιπόν, με τον Γιώργο Πετρίδη θα απορρευτούμε μέχρι και τις 12 στην εξαιρετική εκπομπή. Είναι ο Γιώργος, με τον Γιώργο τον Γιαννίση, δύο Γιώργηδες στην κονσόλα του ήχου, και με τον Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα. Οκ, okay, μέχρι το 20 να πούμε ήταν ενδιαφέρον το παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία στην Ριέκα. Κάπου εκεί, από το 21 και μετά που έγινε το 2-0 και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε το 2-0 και με τον τρόπο με τον οποίο για κάποιο λόγο απόψε ο Γκβάρντιολ έμενε απλά να παρακολουθεί τους Άγγλους να σκοράρουν και δεν έκανε απολύτως τίποτα μαζί και με την υπόλοιπη Κροατία για να σταματήσουν τους παίκτες του Τόμας Τούχελ. Είδαμε την βαρύτερη ήττα στην ιστορία των Κροατών, αυτό το 7-0 στο οποίο έφτασε η εθνική ομάδα της Αγγλίας. Μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερο το σκορ για τα τρία λιοντάρια.

Και ο Μπέλιχαμ ευκαιρίες, έχει χάσει και ο Κέιν ευκαιρίες, έχει χάσει και ο Σάκα ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν περίμενα την Αγγλία να φτάσει σε ένα τόσο ευρύ αποτέλεσμα και να το κάνει και με τόσο μεγάλη άνεση. Όσοι παρακολουθήσατε την αναμέτρηση, σίγουρα θα είδατε και θα χαρήκατε. Δεν ξέρω αν χαρήκατε, εγώ πάντως χαιρόμουν που έβλεπα τις εικόνες τις ωραίες από το γήπεδο της Ριέκα. Υπενθυμίζω πως υπήρχε μια τιμωρία για τους Κροάτες από το προηγούμενο Nations League, από τον Μάρτιο του 25 νομίζω, από ένα μάτς με τη Γαλλία για γνωστά πράγματα, για ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς και ναζιστικούς χαιρετισμούς κλπ. Από Κροάτες υπήρχε τιμωρία έδρας, ωστόσο βάσει κανονισμού και βάσει παραθύρου στον κανονισμό μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε εξέδρες σήμερα παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών και κάπως έτσι γέμισε με παιδάκια το γήπεδο, τα οποία παιδάκια δεν πτωήθηκαν ακόμα και όταν το σκορ ήταν πλέον μεγάλο. Για την Αγγλία όποτε και σε αυτές τις πολύ λίγες ευκαιρίες που έχασαν οι Κροάτες, βλέπαμε τα μικρά να πετάγονται, να παρακαλούν για ένα γκολ, για να πανηγυρίσουν, να το χαρούν, δίχως να αντιλαμβάνονται έτσι την βαρύτητα του πολύ πολύ κακού αποτελέσματος για την ομάδα του Μπίλιτς.

Λοιπόν, τι περιμένουμε άλλο από Nations League? Περιμένουμε το Ισπανία-Τσεχία 10 παρατέταρτο, η σέντρα σε αυτό το παιχνίδι. Το Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία για τη League B, αυτή η αναμέτρηση. Όπως επίσης και το Ελβετία-Σλοβενία είναι οι τελευταίες χρονικά αναμετρήσεις για σήμερα για το Nations League. Πέρα από το 7-0 της Αγγλίας με την Κροατία, είχαμε το 2-1 των Φινλανδών κόντρα στους Αλβανούς νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Είχαμε το 1-0 της Εστονίας κόντρα στο Λουξεμβούργο. Είχαμε το 3-0 των Ισλανδών κόντρα στη Βουλγαρία. Για την Ισλανδία ξεκίνησαν βασικοί ο Μάγνουσον από τον Ατρόμητο και ο Σίγκουρτσον από την Καλαμάτα. Οι δύο ποδοσφαιριστές που βρίσκονται και στην Στίχημαν Super League και πανηγύρισαν με το θετικό αποτέλεσμα της εθνικής ομάδας της χώρας τους. Απέναντι στη Βουλγαρία ήρθε αυτό το 3-0. Υπήρχε και χαμένο πέναλτι στο 24ο λεπτό από τον Όσκαρσον, προτού ο Έλτσερσον διαμορφώσει το αποτέλεσμα της αναμέτρησης, ενώ η Λευκορωσία επιβλήθηκε πάρα πολύ εύκολα 4-0 του Αγίου Μαρινού.

Η εθνική μας ομάδα παραμένει στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα δοθεί και το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι της για αυτό το πρώτο πολύ μεγάλο παράθυρο των αγωνιστικών υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο Nations League. Βράδυ Κυριακής κόντρα στη Γερμανία, μια Γερμανία την οποία δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε και να προβλέψουμε. Θα είναι τελείως διαφορετική από εκείνη που αντιμετώπισε η Γαλανόλευκη στο Augsburg, όπου σημειώθηκε ιστορική πρώτη νίκη της Γαλανόλευκης απέναντι στην Μανσάφτ. Ο Κλοπ υπερασπίστηκε για ακόμη μια φορά την επιλογή του και την απόφαση με τους 44 παίκτες τους οποίους κάλεσε μοιράζοντας 2 20-διάδες για τα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας σε αυτό το Nations League. Κάπως προσπάθησε έτσι να θολώσει τα νερά και σε ό,τι αφορά την επιλογή που θα κάνει κατά τα goal post και το αν θα πραγματοποιήσει κάποια αλλαγή, και προσπάθησε κάπως να ρίξει και τους τόνους σε ό,τι αφορά τον Γιώσου Ακίμιχ, ο οποίος αποχώρησε με την πρώτη 20-διάδα. Είχε τονίσει πως πολύ θα ήθελε να είναι παρόν και στα υπολοιπόμενα 2 παιχνίδια της Γερμανίας. Δεν θέλει και πολύ από τα μίντια να αρχίσουν να δημιουργούν θορύβους και να κυκλοφορούν οι φήμες περί κάποιου προβλήματος ίσως ανάμεσα στον προπονητή και τον παίκτη. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, το ξεκαθάρισε και ο Κλοπ από τη Θεσσαλονίκη, όπου παρέθεσε την συνέντευξη τύπου εν ώψη της αναμέτρησης. Θα έχουμε σύνδεση και με τον Σωτήρη Ταμπάκο αργότερα για να μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα της εθνικής μας ομάδας.

διαβάζω και από την ιστοσελίδα του bwinSport FM για αυτό που σας είπα νωρίτερα, για την βαρύτερη ήττα στην ιστορία της εθνικής ομάδας Κροατίας, αυτό το 7-0 από την Αγγλία. Η Αγγλία είναι η εθνική ομάδα που έχει πληγώσει δις πάρα πολύ άσχημα τους Κροάτες. Είναι και μία εκ των μεγαλύτερων ητών της Κροατίας, το 5-1. Βλέπω για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου τον Σεπτέμβρη του 2009. 9-9 του 2009 η Αγγλία έχει επιβληθεί 5-1 της Κροατίας, και πίσω από αυτό το 7-0 το σημερινό είναι το 6-0 των Ισπανών για το Nations League της σεζόν 18-19, το Σεπτέμβρη του 2018, και από εκεί και έπειτα έχουν αναλάβει οι Γερμανοί, οι οποίοι έχουν φιλοδωρήσει με 2 πεντάρες τους Κροάτες, αλλά σε φιλικές αναμετρήσεις, και που γυρίζουμε, όχι δεν γυρίζουμε αιώνα, σχεδόν ένας αιώνας έχει περάσει από τότε, 40-41 και 42-43 είναι οι σεζόν στις οποίες εντοπίζουμε αυτές τις 2 πεντάρες για τη Γερμανία κόντρα στους Κροάτες.

Κόντρας είχαμε και στην Superbet League 2. Νωρίτερα το μεσημέρι με δύο ισοπαλίες, με το πολύ μεγάλο μάτς νίκη Βόλου ΑΕΛ να ολοκληρώνεται στο τελικό 2-2 και στο 1-1 να τελειώνει το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό από Θεσσαλία και πάνω. Οι δύο αναμετρήσεις τις οποίες είχε το μενού της Superbet League 2 πέρα από το Nations League και πέρα από τον πολύ μεγάλο χαμό της πρώτης ημέρας της έναρξης της Τίχημαν GBL, η οποία μεταδίδεται τηλεοπτικά από την νέα πλατφόρμα της Sport FM TV. Μπορείτε να βλέπετε από εκεί όλο το ελληνικό πρωτάθλημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Είδαμε πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Είδαμε το πρώτο μεγάλο μπαμ της φετινής σεζόν με την Καρδίτσα να καταφέρνει να νικήσει τον Άρη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αυτό το αποτέλεσμα προκάλεσε έτσι και το πολύ πολύ μεγάλο ξέσπασμα από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έκανε λόγο για χάος και για ντροπή αναφορικά με την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του, τονίζοντας πως όποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση δεν θα συνεχίσει.

0: Η ΑΕΚ Μεσίνη 21 στο 90-70 επιβλήθηκε του Αμαρουσίου στην Σανελ Αρένα. Πολύ πολύ πιο δύσκολα ο άλλος δικέφαλος. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από τη Μύκονο με κορυφαίο στους 18 πόντους τον Τσέντι Όσμαν σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια της έναρξης στοίχημαν GBL. Το Περιστέρι άλωσε την Πάτρα με τον Νίκολς. Ο Κολοσσός Ρόδου επιβλήθηκε της Δόξας Λευκάδας και αφήνω τα μπασκετικά για την ώρα στην άκρη. Θα συζητήσουμε πολλά περισσότερα και στην συνέχεια, γιατί έχω Σωτήρη Ταμπακό στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Σωτήρη Ταμπακό, λοιπόν, καλησπέρα φίλε. Θα μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα της εθνικής μας. Είχαμε και τελευταία προπόνηση και συνέντευξη τύπου και τα πάντα. Έλα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, όντως ήταν η μέρα σήμερα παραμονή του αγώνα για τις συνέντευξεις τύπου. Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τον Κώστα Τσιμίκα. Υπήρχαν και συνεντεύξεις των φιλοξενούμενων, του Γιούργκεν Κλοπ. Κρατάμε σίγουρα ότι η ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Να πούμε έτσι για τον Κλοπ, επειδή μίλησε μετά, απολογήθηκε δηλαδή η συνέντευξη της ελληνικής πλευράς και ακολούθησαν οι Γερμανοί με τον Κλουπ να λέει ότι η Εθνική Ελλάδος είναι μια ομάδα που δεν μας ευνηδίασε, δεν μας έκανε εντύπωση η εικόνα της. Έχει πάρα πολύ ταλέντο από τη μέση και μπροστά, αλλά παράλληλα έχει και μια πάρα πολύ καλή, μια δύσκολα κατάβλητη αμυντική γραμμή. Δεν πάμε κάτι άλλο. Ρωτήθηκε για το 2004, ότι κάποτε είναι πολύ μακριά αυτό. Το 2004 τότε είχε το Ρεχάγκελ, είχε το Χαριστέα που σκόραρε, είχε πολύ μεγάλη διάθεση ο Γιούργκεν Κλοπ, πάντα έχει μεγάλη διάθεση όταν βρίσκεται στην συνέντευξη τύπου για να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Είπε ότι είναι μια ομάδα για τη Γερμανία που θα κάνει και πάλι αλλαγές, έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ και δεν θέλησε να πει προς τα πράγματα για το πλάνα του ενόψη του αγώνα με την Ελλάδα. Ρωτήθηκε για τον Τσιμίκα, είναι πάρα πολύ χαρούμενος που τον είδε ξανά για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες και ότι το ρόστερ της ομάδας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αξιολογεί το ρόστερ για να δει πως βαδίζει για τα επόμενα παιχνίδια και έτσι για τα προγραμματικά του γύρω του 28. Είναι μια ομάδα διαφορετική αυτή που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα αύριο το βράδυ σε σχέση με το πρώτο μας στο Augsburg. Θα έχει διαφορετικά πρόσωπα το σχήμα. Νομίζω όμως ότι ίδια προσέγγισαν για την Γερμανία με το πλάνο του Jürgen Klopp. Θα θέλει να πιέσει πάρα πολύ ψηλά, να βάλει ένταση στο παιχνίδι της, να επιτεθεί και από τα διάκρα και τα διάκρα για τον άξονα, αλλά το ότι θα έχει διαφορετικούς παίκτες, ξέρεις, κάθε φορά αλλάζει και το πώς θα βγάλει το πρόσωπό της, το καλό της πρόσωπο η Γερμανία στο γήπεδο.
0: Νομίζω ότι είναι σε μια διαδικασία και σε μια εποχή ανοικοδόμησης η Γερμανία, με όχι μονάχα με τον Κλοπ, με νέα γενιά, με παίκτες που ίσως να μην τους ξέρουμε και εμείς τόσο καλά, με νεαρούς που διεκδικούν τις ευκαιρίες τους. Είναι λίγο μεταβατική περίοδος και για εκείνους.
1: Είναι μεταβατική περίοδος πράγματι, γιατί είναι νέος προπονητής με άλλη φιλοσοφία και θα πω εγώ ότι παράλληλα με όλα αυτά, όταν είσαι στις εθνικές ομάδες και έχεις πάρα πολλούς σωστές διαχειριστής, δεν είναι εύκολο να αποδώσεις όταν οι μέρες είναι πάρα πολύ μικρές, ειδικά όμως στα παιχνίδια έχεις το πολύ μια μέρα να δουλέψεις με τους προσφέστες στο γήπεδο και όχι πάρα πολύ, όχι μεγάλη ένταση. Ξέρεις, είναι ερωτηματικό. Αλλάζοντας την ομάδα από παιχνίδι σε παιχνίδι, κάνοντας πάρα πολλές αλλαγές. Γιατί κάνει πολλές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι η Γερμανία. Για να χωρέσει όλους τους προσθέσεις να παίξουν όσο γίνεται περισσότεροι. Δεν βγαίνει πάντα το αποτέλεσμα που θέλεις. Η αλήθεια είναι ότι στο τελευταίο μάτς με την Σερβία, το μάτς που έγινε εκτός έδρας, για την Μάντσα ήταν πολύ καλή η εικόνα της, σαφώς βελτιωμένη σε σχέση και με την Ελλάδα και με την Ολλανδία στην πρεμιέρα.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε. Θα έχει συνέχεια αυτό για τη Γερμανία, το καλό της πρόσωπο αυτό που έδειξε με τη Σερβία, ή θα κάνει ένα βήμα πάλι πίσω. Ξέρεις, είναι ένα ζήτημα αυτό. Αυτά για τους Γερμανούς.
0: Απ' τη μία είναι και αυτό που λες, ότι οκ, μπορεί και να έχει φρεσκάδα η Γερμανία, μπορεί και να της δώσει κάτι περισσότερο. Μπορεί να μην εμφανιστεί όπως ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι της. Απ' την άλλη, ξέρεις, εμείς ίσως όχι να πέσουμε στην παγίδα. Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Κώστας Τσιμίκας έκαναν λόγο για αυτή τη συνοχή ουσιαστικά που ευνοείται από το γεγονός πως πλέον δεν είναι μονάχα δύο τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας, είναι τέσσερα και μένουν περισσότερες μέρες μαζί και δουλεύουν περισσότερο μαζί. Αυτό βέβαια φέρνει και μια εξτρά κόπωση, γιατί ήδη έχουν προηγηθεί άλλες υποχρεώσεις των παικτών σε διασυλλογικό επίπεδο. Οπότε αυτή η συνοχή και αυτές οι διαδοχικές αγωνιστικές υποχρεώσεις έρχονται σε αντίθεση με αυτό που κάνει τώρα η Γερμανία, και θα πρέπει λίγο να δούμε πώς θα εμφανιστούν και οι δύο. Όχι μόναχα η Γερμανία. Ναι. Πρέπει να δούμε και την δική μας πλευρά.
1: Ναι, γιατί και εμείς σίγουρα δεν έχουμε το ρόστερ που έχει η Γερμανία και η Ολλανδία επίσης. Αλλά έχουμε παίκτες που είναι αρκετά ταλαιπωρημένοι από τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια, όπως ο Τζολάκης, ο Τσιμίκας, ο Μαυροπάνος, ο Ρέτσος, ο Καρέτσας, ο Παυλίδης. Μιλάμε για πάνω από 6-7 ποδοσφαιριστές. Ναι, 6-7 ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει όλα τα παιχνίδια. Έχουν γίνει κάποια αλλαγή, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς είναι 90 λεπτά. Αλλά εδώ έχουμε φτάσει, που είναι το τελευταίο παιχνίδι της σειράς, για να επιστρέψουμε στους συλλόγους, στους ποδοσφαιριστές. Βάζουν στην εξίσωση και στο μυαλό τους περισσότερο την διάθεση, την αυτοπεποίθηση, το καλό κλίμα, το ότι είναι η εθνική ομάδα πάνω από όλους και όλα, και είναι μια μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο από τον όμιλο, από το να είμαστε μόνο τρίτη, που βεβαίως αυτός ήταν ο πρωταρχικός στόχος, αλλά τώρα η ομάδα πάει για το κάτι παραπάνω, να μπει στα πρώην τελικά του UEFA Nations League, παίζοντας για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Και ξέρεις, οι ποδοσφαιριστές αφήνουν λίγο στην άκρη τα γύρω-γύρω και επικεντρώνονται σε αυτό που θα ακολουθήσει και είναι διαθέσιμοι και 100% προετοιμασμένοι για το παιχνίδι. Mm-hmm. Μπορεί κάποιοι να έχουν μια παραπάνω κόπωση, αλλά θα το αφήσουν στην άκρη νομίζω. Και το καταλαβαίνει κανείς και καλύνεις αυτό και από τις δηλώσεις του Τσιμίκα με το παιχνίδι με την Ολλανδία, ότι εδώ που έχουμε φτάσει δεν σκεφτόμαστε την κόπωση, την κούραση, σκεφτόμαστε πώς να σταθεροποιηθούμε και να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και νομίζω αυτό το καταλαβαίνουν και οι υποδοσιαστές πρώτοι από όλους. Και κάποια παράδειγμα που σαν έφερε ο Τσιμίκας, που έπαιζε ελάχιστα με τη Λίβερπουλ, μπορεί να του κάνει καλότερο ότι παίζει κάποια συνεχόμενα 90 λεπτά ποδοσφαιρικά, να το δούμε. Ο Καρέτσας και εκείνος είχε μια διαθεσία, θυμόμαστε στο παιχνίδι με τη Villarreal στο UEFA Champions League στην πρεμιέρα, έγινε αλλαγή, μετά δεν έπαιξε το επόμενο παιχνίδι με την ομάδα του, την Borussia, αλλά πριν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις του για να συμμετοχθεί στην Ελλάδα έκανε συμμετοχή κοντά στην Στουτγκάρδη.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, κάποιοι άλλοι που έχουν παίξει δηλαδή λιγότερο τους κάνει καλό τα παιχνίδια που είναι τώρα σειρά. Μπορεί όμως είπαμε ο Παυλίδης ή ο Τζόλης μέχρι πρώτη που τραυματίστηκε κιόλας και αποχώρησε. Έπαιζαν και με την Μπενφίκα ο Παυλίδης και ο Τζόλης με την Άρσεναλ σε πολύ μεγάλη ένταση. Τώρα μπορεί να τους γίνει μια παραπάνω κόπωση. Βέβαια δεν είμαστε πάνω στους μετρήσεις να δούμε ακριβώς οι ποδοσφαιριστές πώς είναι σωματικά. Αλλά νομίζω σε αυτό το σημείο, όπως σου είπα και νωρίτερα Κώστα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο κυρίως θα λέγαμε το πνευματικό. Και εκεί είναι όλοι πολύ καλά πνευματικά οι ποδοσφαιριστές δηλαδή. Για να ανταπεξέλθουν τις συνθήκες σε ένα τόσο δύσκολο μάτς. Και όπως σου είπα και νωρίτερα, και εγώ θέλω να είναι πιο δύσκολο το μάτς αυτό σε σχέση με το πρώτο στο Augsburg.
0: Ναι, γιατί οι Γερμανοί είναι λίγο περισσότερο ψηλιασμένοι και μας ξέρουν και ξέρουν τους παίκτες μας και εμείς δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα παρουσιαστεί η Γερμανία. Οπότε αυτή τη στιγμή στη θεωρία μπορεί να βγούμε τελείως λάθος όλοι μας όσοι εκτιμούμε πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή στη θεωρία υπάρχει, ρε παιδί μου, μια πεπατημένη στην οποία πάμε και αρχίζουμε και βλέπουμε το μάτς πριν αρχίσει.
1: Είπε και ο Τσίμικας, η θέληση για αυτά τα παιχνίδια, για την πορεία της ομάδας, για τη διάκριση, να πάει κάποια στιγμή η Ελλάδα να επιστρέψει μεγάλες οργανώσεις, είναι πάνω και από την κόπωση και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το κομμάτι το αγωνιστικό και το ότι έχουν παίξει πάρα πολλά λεπτά οι ποδοσφαιριστές, αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές δηλαδή. Αυτά από τις δηλώσεις και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είπε ότι η ομάδα είναι πανέτοιμη. Σαφώς θέλαμε να κάνουμε ένα φρεσκάρισμα στους ποδοσφαιριστές αυτές τις 1-2 ημέρες, που είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί τα μάθανε πιο κοντά σε σχέση με το δεύτερο προς το τρίτο παιχνίδι, που είχαν μια μέρα παραπάνω από ποδοσφαιριστές, όταν δηλαδή ολοκληρώθηκε το μάτς στο Άουσμπουργκ μέχρι να γίνει το μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα. είχαν λιγότερο τώρα χρόνο οι διεθνείς μας, αλλά ο προπονητής είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το βαθμό που της ετοιμότητας, της προετοιμασίας και πνευματικά όχι μόνο αγωνιστικά των ποδοσφαιριστών, και θεωρεί ότι οι παίκτες θα είναι 100% συγκεντρωμένοι για να πετύχουν τον στόχο, που σίγουρα το θετικό αποτέλεσμα είναι ο στόχος, η νίκη πάνω απ' όλα, αλλά γενικώς ακόμα και η ισοπαλία μετράει σε αυτό το μονοπάτι, γιατί η εθνική μας θα κλείσει στα 4 παιχνίδια αίτητη με 2 νίκες και με 2 ισοπαλίες, αν τελικά μείνουμε στοχοί με τους Γερμανούς. Ωστόσο σου λέω ότι θα παίξει για τη νίκη η Ελλάδα σε ένα κατάμεστο γήπεδο για δεύτερο μάτς στην Τούμπα. Και ξέρεις, στην Τούμπα δεν είχαμε πολλά παιχνίδια στο παρελθόν, έχουμε ελάχιστες φορές παίξει. Και όπως είχα πει και τις επόμενες μέρες, είχαμε ένα sold out σε ένα φιλικό με τη Σερβία που είχαμε χάσει. Ένα μάτς που έγινε και προς τιμή του Γιώργου Κούδα στο τελευταίο του μάτς με τα Γαλανόλευκα. Και χθες ήταν το δεύτερο παιχνίδι που έγινε sold out για την, σε μάτς εθνικής. Και θα ακολουθήσει το Αβέρνο που είναι τρίτο κατά σειρά με την Γερμανία. Και ο κόσμος πιστεύω θα δώσει έτσι προτερό παρόν. Και θέλω να δω κάνει, να πω κάτι εδώ, Κώστα, γιατί το παράλληλο και δεν το είπα τις προηγούμενες μια-δύο ημέρες. Να πω ότι υπήρχε μεγάλη ταλαιπωρία των κόσμων της εθνικής για να μπουν στο γήπεδο του Τούμπα στην ημέρα του αγώνα το βράδυ της Πέμπτης. Δηλαδή υπήρχε αρκετός κόσμος έξω από το γήπεδο και η εξυπηρέτηση δεν ήταν αυτή που έπρεπε για να μπουν γρήγορα οι φίλοι της εθνικής στο γήπεδο. Είχαν πάρα πολύ με περίπου 10-15 καθυστέρηση. Δηλαδή πήραμε λίγο μετά το μάτς με την Ολλανδία, ότι πολλοί κόσμος μπήκε στο 15 λεπτό στο μάτς, στο 20 λεπτό. Γιατί υπήρχε έτσι αυτή η καθυστέρηση στο να μπουν να μπει ο κόσμος στο γήπεδο.
0: Okay.
1: Αυτά γιατί, εντάξει, παίρνει και αυτό ένα ρόλο για να μπει ο κόσμος στο γήπεδο, να μην ταλαιπωρηθεί, να δει το μάτς από το ξεκίνημα. Και καλό είναι, επειδή υπάρχουν και σχετικές οδηγίες από την UEFA και από την Ομοσπονδία, να βρεθεί ο κόσμος νωρίς στο γήπεδο, μην πάει τελευταία στιγμή. Για να το αποφύγει και αυτό, για να μην ταλαιπωρηθεί, να αργήσει να μπει στο γήπεδο, να πάει στη θέση του κτλ.
0: Ωραία. Και μια εκτίμηση για εντεκάδα, Σωτήρη μου.
1: Αφήσαμε αυτό που καίει στο τέλος, έτσι, το πιο δύσκολο.
0: Είναι πώς το κάνουν οι σειρές με το be continued, ρε παιδί μου, έτσι θα αφήνουμε και εμείς το καθό το νέο για το τέλος.
1: Θα κάνει, πιστεύω, ελάχιστες αλλαγές. Καλά δεδομένα πρέπει να βρούμε τον αντικαταστάτη του Τζόλι. Και θεωρώ ότι η θέση δεκτικού είναι ο Μασούρας, που πήγε πάρα πολύ καλά, έχει και goal και assist στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Και ο Τατέι. Ο Τατέι έχει παίξει ο ρόλο του Extreme στην εθνική πάρα πολλές φορές. Και δεν αποκλείωνε στην ενδεκάδα. Θεωρώ δηλαδή ή ο Μασούρας ή ο Τετέι θα παίξουν στα αριστερά της επίθεσης για να αντικαταστήσουν τον Χρήστο Τζόλι που αποχώρησε και γύρισε στο Λονδίνο. Στα υπόλοιπα, στην άμυνα δεν νομίζω να έχουμε αλλαγές, τόσο ακρόφους δηλαδή. Ο Τζολάκης στην εστία, δεξιά ο Σάλιακας. Αριστερά ο Τσιμίκας. Στο κέντρο της άμυνας Μαυροπάνος με Ρέτσο. Έχουν παίξει και δύο πάρα πολύ. Και στη μεσαία γραμμή νομίζω ότι θα επιστρέψει ο Ζαφίρης στην ενδεκάδα και θα δούμε αν θα είναι παρτινέρ ο Κουρμπέλης ή ο Ανδρούτσος. Και είναι ένα προβάδισμα στο δίδυμο του Ζαφίρη με τον Κουρμπέλη. Αλλά διεκδικεί θέση και ο Ανδρούτσος. Και στην επίθεση δεξιά Καρέτσας, αριστερά ο Μασούρας ή ο Τετέι, στην κορυφή ο Παυλίδης και παρτενέρ του θα είναι ή ο Ιωαννίδης ή ο Κοστούλας. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ωραία. Δηλαδή υπάρχουν δύο ζητήματα για τον παίκτη πίσω από τον Φορ, αν θα είναι δηλαδή ο Ιωαννίδης ή ο Κοστούλας, και αριστερά αν θα είναι ο Μασούρας ή ο Τετέι.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλή μετάδοση. Και αύριο το βράδυ για την αναμέτρηση της εθνικής μας κόντρα στην Γερμανία, στο τέταρτο και τελευταίο πολύ πολύ μεγάλο τεστ για το φετινό Nations League για τη Γαλανόλευκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον bwinΣΠΟΡ FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6 μετά το αναλυτικότατο ρεπορτάζ από τον Σωτήρη Ταμπάκο για την αυριανή αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με τους Γερμανούς για το Nations League, για το οποίο η επόμενη σέντρα γίνεται σε 8 λεπτά από τώρα, στα τελευταία παιχνίδια της ημέρας, στα παιχνίδια που θα μας κρατήσουν και εμάς εδώ παρέα στον Big Wings Sport FM. Θα παρακολουθούμε και τους Ισπανούς, έτσι να περάσει λίγο και πιο ευχάριστα το βράδυ του Σαββάτου, να δούμε πού μπορεί να φτάσει η Φούρια Ρόχα, η οποία πλέον έχει γράψει μοναδική ιστορία με 40 παιχνίδια διαδοχικά δίχως ήττα. Επίσημα είναι η μοναδική εθνική ομάδα στα χρονικά που έχει φτάσει σε τέτοια επίδοση. Να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει και πόσο θα ανεβάσει τον δείκτη, βάζοντας πολύ πολύ δύσκολα σε οποιαδήποτε άλλη εθνική ομάδα του κόσμου προσπαθήσει να καταρρύψει αυτή την επίδοση.

Νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση μας ταιριάζει περισσότερο σε σχέση με πολλά άλλα μηνύματα που έχουν έρθει. Κοιτάζω το τελευταίο από τα μηνύματα που έχω μπροστά μου και λέει άλλα 37 μάτς θέλει η Ελλάδα, άρα μας θα τους φτάσει για τους Ισπανούς. Ο λόγος 36 από αύριο. Οπότε, λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει από το φετινό Nations League και μετράμε αντίστροφα. Έχουμε ήδη 3 μάτσα ITT, 2 νίκες, μια ισοπαλία με Ολλανδία και θέλουμε άλλα 37 τώρα. 36 από αύριο. Ωραία, εγώ είμαι μαζί σου. Μαζί με τον φίλο αυτό, σε αντίθεση με αρκετά άλλα μηνύματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Η αλήθεια είναι μετά και από αυτό από αυτή την εικόνα που παρουσιάζει η εθνική μας ομάδα, αυτή την πολύ διαφορετική εποχή που διανύουμε, αυτό το ποδόσφαιρο που βλέπουμε από τους διεθνείς μας, που νομίζω ότι αποδίδουν βάση της εποχής και βάση του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να γκρινιάζουμε τόσο μα τόσο πολύ ακόμα. Προφανώς άλλο η κριτική, άλλο η γκρίνια. Κάπου υπάρχει μια, όχι λεπτή γραμμή σε αυτό το κομμάτι, υπάρχει μια πολύ έτσι παχιά γραμμή η οποία διαχωρίζει την άποψη από κριτική σε γκρίνια. Εγώ θα επιλέξω να πάω με την ιδέα του φίλου για την αντίστροφη μέτρηση των παιχνιδιών. Εντάξει, δεν θα το καταφέρουμε ποτέ. Αυτό προφανώς είναι πάρα πολύ ύπουλο το παιχνίδι με τους Γερμανούς. Δεν ξέρουμε τι Γερμανία θα δούμε, αλλά έχουμε δει την Ελλάδα και ξέρουμε τι ακριβώς μπορούμε να εμπιστευτούμε.

δεν αφορά επίπεδο εθνικών ομάδων. Μάλιστα βλέπω και το Ρόδρυ τώρα να σηκώνει το τρόπο του Μουντιάλ. Θα σας τα πω σε λίγο αυτά. Ένας φίλος έχει στείλει για μια ομάδα στη Μαλαισία. Λέει, έχει κάνει 113 παιχνίδια αίτητη. Σε διασυλλογικό επίπεδο. Ήμουν απόλυτα σίγουρος ότι θα υπάρχει κάποια ομάδα στον κόσμο που θα έχει κάποιο τέτοιο ρεκόρ. Δεν είχα την παραμικρή ιδέα, αλλά ήμουν σίγουρος ότι κάποιος θα πεταχτεί να πει για κάποια ομάδα της οποίας την ύπαρξη αγνοούμε και έχει καταφέρει να φτάσει σε μια τέτοια επίδοση. Βλέπω έτσι ένα μίνι τελετουργικό να πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της αναμέτρησης των Ισπανών με τους Τσέχους, με τον Ρόδρυ να παίρνει και να παρουσιάζει στον κόσμο στο γήπεδο το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, με την Ισπανία να είναι στην κορυφή και της ποδοσφαιρικής Ευρώπης και του ποδοσφαιρικού κόσμου για πρώτη φορά από το 2010, και Euro και παγκοσμίο κύπελο, και με νέο συμβόλαιο μέχρι το 32, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, για τον De La Fuente, για τον άνθρωπο με τον οποίο η Ισπανία παραμένει μια πάρα πολύ όμορφη στο μάτι ποδοσφαιρική ομάδα, και παίρνει και τα αποτελέσματα και κατακτά και τους τίτλους και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νέο legacy για το ποδόσφαιρο της χώρας της.

0: Και λίγο πριν ξεκινήσει και αυτό το παιχνιδάκι το οποίο θα παρακολουθήσουμε εδώ παρέα, πάμε λίγο να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ των ομάδων της Στοίχημαν Super League. Καλησπέρα στον Γιώργο Τσακίρη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για ό,τι συμβαίνει στην ΑΕΚ. Γεια σου Γιώργο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είμαστε?
1: Στην ΑΕΚ μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία της διακοπής. Μέχρι τους διεθνείς βέβαια να απουσιάζουν, ακόμη και σήμερα είχαμε αγώνα μεταξύ τους κιόλας. Ο Κάιρινι με τον Πίγιο έπαιξαν, ο Φιλανδία με Αλβανία. Με τους Φιλανδούς να εκμεταλλεύονται το αριθμητικό προβάδισμα και να, το αριθμητικό προβάδισμα και να κερδίζουν 2-1. Ο Κάιρινι έπαιξε ένα μιλήχρονο και κάτι, ο Πίγιος μέχρι το 77 αν δεν κάνω λάθος. Όπως αντιλαμβάνεστε θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο η προσοχή μας θα μένει πολύ στους διεθνείς. Και στο Γιώβιτς τώρα για παράδειγμα, προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί είναι και παίζουν σε ένα μάτς. Χθες έπαιξε ο Μαρίν, ο Αριάγκα είχε μπει σε αναλλαγή, στο 70, Ζήνιν, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι 6-10, έχουμε μερικά παιχνίδια ακόμα μπροστά μας, αλλά επί της ουσίας αύριο αρχίζει η προετοιμασία της ΑΕΚ για το μάτς με τον Όφη, το οποίο είναι σε μια εβδομάδα από σήμερα, το Σάββατο, είναι το επόμενο, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με τον κόουτς να έχει το φιλικό αύριο παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Ελληνικό Πάρκ στη μήνυση 11 η ώρα, ένα παιχνίδι το οποίο προφανώς θα δώσει και χρόνο συμμετοχής εκτός από ρυθμού σε παίκτες που βρίσκονται ακόμα εδώ, βλέπε Μουκουτί, Ρέλβας, Μάνταλο, ξέρεις, και κουτάσα, όλοι αυτοί που τέλος πάντων δεν έχουν πάει, ελάχιστοι μεν, γιατί 16 λείπουν, αλλά και αυτοί όπως και ο Ζωάο Μάριο για παράδειγμα, ο Παύλος Γιάννης, παίκτες οι οποίοι ήθελε αυτό το διάστημα, όσες μέρες τέλος πάντων δουλεύει η πρωταθλήτρια να τους δώσει περισσότερο χρόνο για να φτάσουν σε επικεντρωτό επίπεδο φυσικής κατάστασης και δύναμης, μιας και μιλάμε και για δύο ποδοσφαιριστές, τον Πορτογάλο και τον Έλληνα, που δεν είχαν κάνει ουσιαστικά βασικό στάδιο προετοιμασίας με την ομάδα, αλλά είπε κάποια ομάδα, εντάξει, πλην του Ζωάο Μάριο, επαναλαμβάνω, το είπαμε και χθες, που είχε κάνει με τις κομμένες Μπεσίκτας, υπήρχε και ο Παύλος Γουλιάς, ο οποίος δεν είχε κάνει με κάποια ομάδα. Ήταν αυτή η διακοπή είναι περισσότερο για αυτές τις περιπτώσεις παικτών, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι μπόρεσε ουσιαστικά να δουλέψει ο coach, όπως οποιοσδήποτε προπονητής για μένα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι από αυτή τη διακοπή οι 7 μέρες μέχρι στιγμής ήταν ελεύθερες, ξέρεις. 5 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα και 2 μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε. Ήταν off για τους κοιτινόμαυρους που ξεκίνησαν την προετοιμασία τους από σήμερα. Θα παίξουν αύριο το φιλικό και από Δευτέρα θα μπουν στην τελική ευθεία. Περιμένοντας βάντα, ξαναλέω, και τους διεθνείς να τελειώσουν και τις υποχρεώσεις, να γυρίσουν όλοι στο 100%, να κάνουν την αποκατάστασή τους και να μπουν από την Τετάρτη-Πέμπτη σε φούλιο ρυθμό εκγύμνασης. Σε ό,τι αφορά τους οραματίες, περιμένουμε από Δευτέρα να δούμε την εξέλιξη και για τους 300 και για το Ρώτα, όπως και στην πορεία και της εβδομάδας που διανύουμε, τις επόμενες μάλλον που θα αρχίσει, για τον Βάργκα, αν θα μπορέσει να είναι έτοιμος, είτε για τον Σαχτάρ, πολύ δύσκολο, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, είτε για το παιχνίδι με τη City, ακόμα και έτοιμος να είναι στο ταμάτι, νομίζω ότι περισσότερο θα τον διαχειριστεί παρά να τον ξεκινήσει, για παράδειγμα, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος Βάργκα προέρχεται από ένα μυϊκό τραυματισμό. Ξέρετε από εκεί το Βιτάλης ότι έπαιξε ως αλλαγή στη νίκη της Ουγγαρίας, που είναι και αυτό σημαντικό, γιατί είναι καλό άμα παίζεις να κερδίζεις και όχι να είσαι σε κακές βραδιές, όπως έτυχε να είναι ο Μαρίνο, ο οποίος είδε την Ρουμανία να χάνει από την Πολωνία πολύ εύκολα μετά την αποβολή του συμπαίκτη του. Μπορεί να ήταν από τους, από τους ποδοσφαιριστές που έγραψαν οι Ρουμάνοι ότι διασώθηκε λίγο και προσπάθησε μόνος του να χαρατήσει ολόκληρο το χώρο της μετάς γραμμής της ομάδας του Χάτζη, αλλά όταν χάνεις με 5 και 6 γκολ καταλαβαίνεις Κώστα μου ότι δεν μπορεί να υπάρχει διασωθέντας για μένα. Όπως και να έχει, είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς και σε επίπεδο ψυχολογικής κατάστασης, να το πω έτσι, πνευματικής. Αυτά σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ, το πρωτογενές να το πούμε έτσι, ούτως ή άλλως είναι μέρες που είναι χαλαρές Κώστα, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι παρατεταμένη και μεγάλη αυτή διακοπή και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα επιστρέψουν όλες οι ομάδες, γιατί δεν είναι μια συνθήκη την οποία έχουμε ξαναβιώσει αυτή των 3 εβδομάδων διακοπή. Είναι σαν να γίνεται μια νέα αρχή, ένα restart, σίγουρα τα προηγούμενα αποτελέσματα ήταν σημαντικά, ένα πρώτο κομμάτι σε ζώνη το οποίο στην ΑΕΚ έφερε την επιστροφή στο Champions League, στο κεντρικό μενού του Champions League, παλιά ήταν όμιλη, τώρα League Face. Κατάφερε να την έχει κοντά και στην κορυφή, αλλά δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα αυτά, έχουν σβήσει και ξαναρχίζει από την αρχή. Και η ΑΕΚ ξαναρχίζει από την αρχή, όπως είπαμε και χθες, με ένα πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι με τον Όφη, που έχουμε διαπιστώσει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ότι είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και σε αυτή την αγωνιστική περίοδο σε άριστη κατάσταση υπό τον Χρήστο Κόντι. Και γι' αυτό σίγουρα και η συνέχεια αναπτυχθεί, γιατί θυμίζω ότι η Αγγλία ταξιδεύει για την Αγγλία, όπου θα μείνει εκεί μέχρι και την επόμενη, όχι αυτή που έρχεται, και την επόμενη λέω Τετάρτη. Τότε θα ταξιδεύει για να επιστρέψει στην Αθήνα, μετά το μάτι δηλαδή με τη City, για να παίξει τα δύο παιχνίδια κολλητά της Champions League που είναι σε διάστημα 6 ημερών. Και έπειτα συνεχίζεται το δύσκολο έργο, γιατί έχει αποδεχτεί με τον Πανετολικό, αλλά μετά έχει ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Ρεάλ Μαδρίτης σε μια ευθεία μιας εβδομάδας, έτσι.
0: Ναι,
1: τρία παιχνίδια πάρα πολύ απαιτητικά.
0: Αυξάνεται και η δυσκολία του μάτς με τον Όφη και η παγίδα, γιατί πρέπει να δούμε και τον Όφη που σίγουρα δεν είχε συνηθίσει τα πανωτά παιχνίδια μαζί και με Ευρώπη και ίσως η ανάσα να του κάνει ακόμα περισσότερο καλό αυτή τη στιγμή.
1: Σίγουρα και είναι και μια ομάδα που έχει λιγότερο διεθνής. Έτσι, ναι. Δεν έλειπαν στον κόντι 16 παίκτες για να μην μπορεί να δουλέψει. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ομάδα της Κρήτης. Είναι πράγματα τα οποία, ξαναλέω, είναι πρώτη φορά που συμβαίνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο πρέπει για την ΑΕΚ να κερδίσει, γιατί θα γίνεται και την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα, συγγνώμη, τον τέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και οποιοδήποτε αποτέλεσμα και να υπάρξει, τα αποτελέσματα πρέπει να τα εκμεταλλευτεί όπως αντιλαμβάνεται. Είτε για να ανοίξει την ζαλίδα, ξέρω εγώ, από τον Ολυμπιακό, είτε για να παραμείνει κοντά και να μειώσει και τη διαφορά, ανεξαρτήτως, ας πούμε, το παιχνίδι ή άσως από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Οπότε είναι, ξέρεις, η πίεση της κατάξης του αποτελέσματος για περισσότερο από έναν λόγο είναι μεγαλύτερη όπως αντιλαμβάνεται.
0: Σωστά, σωστά. Γιώργο μου, έχουμε ώρα για το αυριανό φιλικό στο Ελληνικό.
1: 11 το πρωί είναι, παιδιά. 11 το πρωί είναι ανοιχτό, βέβαια. Δεν θα το δείξουμε με τηλεόραση, με καταλαβαίνεις. Είναι πολύ προπονητικού χαρακτήρα και όχι αγωνιστικό, να το πω έτσι 100%. Δηλαδή, για να μπορέσει να πεις ότι θα βγάλουμε και συμπεράσματα. Είναι περισσότερο για ρυθμό.
0: Ωραία. Τέλεια. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Νομίζω το σημαντικότερο κομμάτι έχει να κάνει με την σταδιακή επιστροφή αυτών των 16 διεθνών που απουσιάζουν από την ομάδα του Νίκολιτς και φυσικά από το μέτωπο και των τραυματιών με 300 Ρώτα και Βάργα να είναι στο ιατρικό δελτίο αυτή τη στιγμή. Για τον 300 και τον Ρώτα μέσα στην εβδομάδα πιθανότατα θα υπάρξει επιστροφή. Για τον Βάργα θα αργήσει λίγο περισσότερο. Όση ώρα μιλούσαμε με τον Γιώργο πάντως και με το μάτς της Ισπανίας με την Τσεχία να είναι στο 4ο λεπτό του, ο Γιαμάλ πήγε να το κάνει πάλι. Συνηθίζει να σκοράρει μέσα στα πρώτα 2-3 λεπτά. Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία με ένα αριστερό πλασέ από τα όρια της περιοχής για την Ισπανία, που θα μπορούσε να έχει από νωρίς το προβάδισμα. Δεν το πέτυχε σε αυτή τη φάση. Το 0-0 παραμένει εκεί. Παρόλα αυτά, υπάρχει γκολ στο Ελβετία-Σλοβενία για την League B του Nations League. Για την Ελβετία να τονίσω πως προφανώς έχει ξεκινήσει βασικός ο Φρόιλερ στη μεσαία γραμμή. Για κάποιους στον Ολυμπιακό είναι θετικό γιατί έχει ρυθμό, είναι ασταμάτητος, είναι βιονικός. Για κάποιους άλλους δεν είναι θετικό γιατί έτσι προκαλείται επιπλέον κόπωση στον Φρόιλερ που είναι τρομερά σημαντικός για τα πλάνα του η Μανόλ αυτή τη στιγμή. Το 1-0 έχει γίνει, να βρω λίγο το λεπτό και το γκολ για τους Σλοβένους, από τον Βιπότνικ από το δεύτερο λεπτό 0-1.

Βλέπω ένα μήνυμα από έναν φίλο και λέει: καλησπέρα, λέει. Φαντάσου να υπάρξει ένα τρελό να πει ότι δεν κουρεύεται μέχρι να κάνει εθνική το ήττα το ρεκόρ τη Ισπανία. Το βλέπω σαν ερημίτη. Εντάξει, δεν είναι ρεαλιστικό πράγμα αυτό να πει κάποιο ότι θα περιμένω αυτά τα 40 παιχνίδια τη Ισπανία από την εθνική ομάδα. Αλλά αυτό ο αθεόφοβο, ο τυπάκο, ο παδό τη United. Να το, ανοίγω παρένθεση. 1-0, Λαμίν Γιαμάλ, έκτο λεπτό. Δεν αργεί καθόλου αυτός ο διάολος που λέγεται Λαμίν Γιαμάλ και το έκανε με πολύ πιο εντυπωσιακό τρόπο από ό,τι προσπάθησε να το κάνει στο δεύτερο λεπτό. Ξανά από τα όρια της μεγάλης περιοχής, αλλά αυτό το αριστερό πλασέ δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει ο αντίπαλος goalkeeper. 4 γκολ στα 3 πιο πρόσφατα παιχνίδια του με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Ο Λαμίν Γιαμάλ ανοίγει το σκορ και απέναντι στην Τσεχία. Σε εξαιρετική κατάσταση ο μικρός και νομίζω ότι το μεγαλύτερο κέρδος για τον Γιαμάλ είναι ότι έχει διώξει παντελώς και έχει εξαφανίσει τον θόρυβο σε ό,τι αφορά στην προσωπική του ζωή. Γιατί υπήρξαν πολλά πράγματα τα οποία τον είχαν φέρει στο επίκεντρο για πολύ λάθος λόγους. Τώρα όποιος ασχολείται μαζί του ασχολείται κατά 98%, έτσι μην είμαστε και τελείως απόλυτοι, με τα ποδοσφαιρικά του κατορθώματα και όχι με νεανικά και πολύ χαζά λάθη που έχει κάνει στο παρελθόν. Και η αντίδραση του Ντελαφουέντε που πάει να τραβήξει τα μαλλιά που δεν έχει ο άνθρωπος είναι ενδεικτική του πόσο όμορφο ήταν το γκολ του Γιαμάλ για τους Ισπανούς. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω ότι ο τυπάκος εκείνος της United ακόμα δεν έχει κουρευτεί, ακόμα περιμένει τις 5 διαδοχικές νίκες για την ομάδα του. Δεν ξέρω, μάλλον πέρασε πολύ μαύρο καλοκαίρι αυτός ο κακομοίρης με τόσο μαλλί πάνω του. Το τυρί, έχει εξαφανιστεί λίγο από το προσκήνιο. Δεν είναι τόσο στον αφρό όσο ήταν την περασμένη σεζόν. Προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί και εμπορικά. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Όποιος τον προσέγγιζε, του ζητούσε και χρήματα γενικότερα για να μιλήσει, να δώσει κάποια δήλωση ή οτιδήποτε. Είδε και λίγο το συμφέρον του με όλο αυτό που γινόταν και τον τόρο που προκάλεσε. Όπως και να έχει, ακόμα και ο Χάλαντ κουρεύτηκε και έκοψε τη χέτη και το έκανε κανονικό, ξέρω εγώ αν λογίζεται κανονικό το κοντό κούρεμα. Εκείνος ο τύπος της United ακόμα περιμένει να δει 5 σερί νικές.

Έχουν σκοράρει και οι Σκοτσέζοι στο δικό τους παιχνίδι κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία. Από νωρίς και εκείνη, από το έκτο λεπτό με τον Μπάουι, από ασίστ του Γκίλμουρ, το 1-0 για τους Βρετανούς, οι οποίοι παλεύουν για την πρώτη τους νίκη στο φετινό Nations League. Αυτή τη στιγμή με τους 4 βαθμούς, αν τελειώσει έτσι τώρα το παιχνίδι, είναι στην τρίτη θέση, κυνηγούν Ελβετία και Σλοβενία που είναι ακριβώς από πάνω τους, με την Ελβετία μόλις τώρα να ισοφαρίζει. Ένα αυτό γκολ είναι αυτό το οποίο διαμορφώνει το 1-1 από τα πρώτα 10 λεπτά στην αναμέτρηση της Ελβετίας με τους Σλοβένους. Ο Γιάνζα είναι αυτός ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και κάπως έτσι οι Ελβετοί καταφέρνουν να απαντήσουν στον γκολ που δέχτηκαν από το δεύτερο λεπτό.

Να σας πω πάντως πως αναφορικά με αυτό που ανέφερε νωρίτερα και ο Σωτήρης Ταμπάκος για το γεγονός πως αρκετός κόσμος στο γήπεδο της Τούμπας στο μάτς με τους Ολλανδούς μπήκε περίπου στο 15ο λεπτό με καθυστερήσεις στον τρόπο εισόδου των φίλων της Εθνικής Ομάδας στο γήπεδο σε εξέδρες, υπάρχει και ανακοίνωση από πλευρά ΣΕΠΟ η οποία ζητά από τον κόσμο να βρεθεί νωρίς στην Τούμπα με σεβασμό στους κανόνες ασφαλείας. Όπως αναφέρει, για τη μεγάλη ποδοσφαιρική βραδιά που πλησιάζει για την Κυριακή κόντρα στους Γερμανούς, η ΕΠΟ λέει καλεί όλους τους φιλάθλους να προσέλθουν έγκαιρα στο γήπεδο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας, συμβάλλοντας την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, με τις θύρες του γηπέδου να ανοίγουν στις 7 παρατέταρτο, 3 ώρες πριν από την πρώτη σέντρα στο παιχνίδι κόντρα στην Mannschaft του Jürgen Klopp. Αυτό έπειτα και από το ζήτημα που προκλήθηκε στο μάτς με τους Ουράνιες.

Λοιπόν, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο άλλο γκολ από τα παιχνίδια του Nations League. Όχι, ήδη έχουμε 1, 2, 4 γκολ από τα πρώτα 10 λεπτά σαν αναμετρήσεις της ενεξελίξη που θα παρακολουθήσουμε για απόψε το βράδυ. Λοιπόν, 10 παρακάτι, οπότε διακόπτουμε για πολύ πολύ λίγο. Θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε για τη δεύτερη εκπομπή μας εδώ στο Big Win Sport FM 94,6.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Ιωαννίδης Κοστούλας για τρεις πίσω από το φόρ και Μασούρα συνδετή για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Τα διλήμματα του Ιωβάνοβιτς για την ενδεκάδα που θα παραταχθεί στον αυριανό αγώνα με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Έχουμε δουλέψει καλά στον αγωνιστικό χώρο και έχουμε ψυχολογία. Τόνισε ο Σέρβος για τρομερή φουρνιά της Ελλάδας. Έκανε λόγο ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Μάσαφ, Γιούργεν Κλοπ. Η Καρτσά σόκαρε τον Άρη με 74-68 εντός έδρας στην πρεμιέρα της Τίχημαν Basketball League. Ποδαρικό με το δεξί για την ΑΕΚ που επικράτησε 91-70 κοντρα στο Μαρούσι, σαν Ελαρένα και το ΠΑΟΚ που ευλήθηκε 88-85 εκτός έδρας απέναντι σε Μύκονο Μπέτσον. Σε άλλα σημερινά μάτς, Κολοσσός Δόξα Λευκάδα σε 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Αύριο αναμένεται η επιστροφή του Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα μετά τη συνεννόηση του Παναθηναϊκού με την Ομοσπονδία του Τρίνιντατ και τον Πάγκο προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Μαθαίνω πράγματα από τον Ομπράντοβιτς, να είναι περήφανος ο κόσμος για εμάς, υπογράμμισε ο Τζέικοπ Νίστρουπ σε δηλώσεις στο κανάλι της Πράσινης ΚΑΕ. Το δεύτερο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στο διάστημα της διακοπής θα δώσει αύριο η Αξιολυνικό απέναντι στον Πανετολικό Αγωνίσκανος Βασική Κάιριν και Πίλιος για 45 και 77 λεπτά. Αντίστοιχα, στην αναμένεια της Φιλανδίας Αλβανίας 2-1 για τον Nations League. Σε πούλου ρυθμούς αναμένεται να μπει τη νέα εβδομάδα ο Ρώτα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτυσης στην επανέναρξη με τον Όφιο. Μαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα. Νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 29 υπέγραψε με τον Πάκο Αντώνη Τσιφτή στο επίκεντρο το επόμενο διάστημα για τη διοίκηση ανανέωσης των Ζήκοβιτς, Μιχαηλίδη και Χατζηδη. Ρεπό του Σαββατοκύριακο για τους ποδοσφαιριστές. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό στην επανέλεξη του προγράμματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Μάριος. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον Σάβα. Σκος και στο μάτσο των Ελβετών με τη Σλοβενία, ο Ρέμο Φρόιλερ. Από Τρίτη θα επιστρέψει στις προπονήσεις παίκτες του Άρη ώστε να κορυφωθεί η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Βόλο Έλαμπε. Την απόκριση του 26χρονου πορτιέρη Απόστολη Τσιλιγκύρη ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Το τέταρτο Λεν Super Cup της ιστορίας της κατέκτησης γυναικείας ομάδα πόλου του Ολυμπιακού που συνέπεισε 18-4 την Καταλούνια στο Πέτρος Καβαγέρο και έφτασε συνολικά τους 9 ευρωπαϊκούς τίτλους. Από τρία τέρματα σημείωσαν Σάντα, Άντριους και Βασοπλευρητού. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 20-10 του ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Στα άλλα παιχνίδια, Γλυφάδα Παλιό Φάληρο 12-12, Νοχανίων Πανιώνιος 11-17, Βουλιαγμένη Εθνικός 20-26, Ηλυσιακός Ολυμπιακός 5-24 σε εξέλιξη του Απόλλωνα Σμύρνης Νοχίου. Νίκη Βόλου Αλληνόβετ 2-2 στο Θεσσαλικό Ντέρμπι που άνοιξε την αυλία της 5ης αγωνιστικής Super Bet League 2. Πανθαρικός Πανσαρακός 1-1 στο άλλο μάτς της ημέρας. Η Αγγλία διέσυρε 7-0 την Κροατία στη Ρέκα για την τρίτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της League 8 του Nations League. Η Ισπανία Τσεχία περίπου στο 16ο λεπτό στο 1-0 από το 7 προηγούνται οι παγκόσμιοι πρωταθλητές για τη League B. Κοντά την Ελβετία Σλοβενία που είναι στο 0-1 αυτό, στο 1-1 μάλλον με την ισοφάριση του Γιάνσα και Σκόπια Σκωτία 0-1. Επόμενη ενημέρωση από τον πήγον Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
2: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
3: Ο Διονύσης.
2: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
4: Όπως σου λέω.
2: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
5: Στα εξηγόρια.
6: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
2: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
4: Εντάξει,
7: μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.

0: μου στερνή μου γνώση να σειρά πρώτα.
1: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
2: Ο Λουκάς!
3: Βάλε μπιπ στο μικρόφωνο.
1: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
2: Λουκά! Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
1: Πο. Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wins FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μουσουράκης στο ημίχρονο.
2: Σιτ Μανούλη.
1: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
2: Εντάξει. Ωραία.
0: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρές μεταγραφάνε.
4: Δεν το πιέσε αυτό, για ξαναπέστα.
0: Οι προχωρές μεταγραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
5: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
2: Νικολάκη!
0: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
6: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι δεν μπορώ να το πω.
2: Μην τα λες όλα, κράτε την κάτι, μην τα λες όλα!
6: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα.
6: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
7: Μας ακούει εδώ, έτσι.
1: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
4: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
2: Εμένα είναι η Μιλήνη Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
1: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουνα 2-0. Ήμουνα 2 χρονών.
5: Γελάς, ε.
0: Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος και το 2-0.
1: Αχ.
0: Να δούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ έχουμε. Λεπτά είναι το σκορ.
1: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
0: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
2: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
0: Πώς το πες αυτό.
2: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
8: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
9: Άντε πάντα και θα σας ευχαριστούμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

Εδώ είμαστε. Big Wins for FM 94,6. Επιστρέψαμε. Δεύτερο τη εκπομπή μα. Λίγα λεπτάκια μετά τι 10. Πάντα με Γιώργο Πετρίδη στην αρχιδεξιά τη εκπομπή. Με Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου. Και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητική κοινότητα τη χώρα.

Δεν το είχα ακούσει κι εγώ το σποτάκι με τα νέα τα Σαρδάμ. Εξαιρετικό. Εδώ πέρα, καταλαβαίνετε, Big Wins Sport FM είναι 94,6 είμαστε. Πού και πού πετάμε τρομερά. Μαργαριτάρια, καλά να είμαστε, να τα πετάμε και να φτιάχνουν εδώ πέρα τα παιδιά πίσω από τις κονσόλες, τα ηχητικά, τα σποτάκια, να γελάμε κι εμείς με αυτά που λέμε. Λοιπόν, να δω λίγο, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια του Nations League. Είδα λίγο, προσπάθησε κάπως η Τσεχία να βγει από το καβούκι της, αυτό το οποίο την έχει βάλει για τα καλά η Ισπανία με τον τρόπο που αγωνίζεται. Φοβήθηκε κιόλας η Τσεχία με αυτό το ξεκίνημα, την προειδοποίηση του Γιαμάλ και έπειτα τον γκολ από νωρίς για το 1-0 της Φούρια Ρόχα, η οποία πηγαίνει ολοταχώς για την 41η της, όχι νίκη, 41ο σερί μάτς δίχως ήττα. Και πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ των Big Four της Τίχμαν Super League, καλησπερίζοντας τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου από την Θεσσαλονίκη για να μας πει τι υπάρχει από τον δικέφαλο του Βορρά και φυσικά και μπασκετικά, αν

0: Να σχολιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η στοίχημα GBL για το Mountain Carry. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Δημήτρη. Ορίστε, να το.
1: Έλεγα, Γιώργο. Καλησπέρα.
0: Γεια Σαρδάμ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Μπασκετικά. Πολύ κακό παιχνίδι ποιοτικά. Βεβαίως η ευθύνη βαραίνει τον ΠΑΟΚ κυρίως. Ήταν ακόμη χειρότερος από ό,τι προχθές με την Μανρέσα. Κατάφερε να κερδίσει στο σουτ με το τρίποντο του Όσμαν στην τελευταία δική του επίθεση. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε και πολύ υπερβολικοί. Είναι αρχή της χρονιάς. Σίγουρα είναι μαθήματα για την οτροπία, το πώς αυτή η ομάδα πριν 10 μέρες μπορούσε να κοντράρει και να κερδίζει την Παρτιζάν, την Αρμάνη, τον Παναθηναϊκό και να κοντράρει και τον Ολυμπιακό. Παίρνει μαθήματα χωρίς να τα χάνει σε βαθμούς. Αυτό είναι το πολύ θετικό. Νομίζω ότι τώρα και ο ΠΑΟΚ θα μπει σε ένα ζήτημα διαχείρισης των ξένων του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι απλό το να μπαινοβγαίνουν κάποιοι παίχτες και να παίζουν το Σαββατοκύριακο και μετά να βγαίνουν. Έχει ζητήματα, είναι ξεκίνημα. Κάποια στιγμή θα χάσει και αυτό θα είναι ένα μάθημα. Έχει τόσα πολλά μάτσι σεζόν που εντάξει, όλα είναι λίγο πολύ αναμενόμενα.
0: Ποδοσφαιρικά τι έχουμε?
1: Τώρα ποδοσφαιρικά, εντάξει, λίγα πράγματα, η παρακολούθηση των διεθνών με αυτό το σοκαριστικό, σχεδόν ντροπιαστική ήταν των Κροατών, μπήκε και ο Γιάκιτς να αγωνιστεί. Εντάξει, είναι η Κροατία, δεν είναι το Λουξεμβούργο και η Μάλτα.
0: Ήταν πραγματικά σοκαριστική η εικόνα της και κυρίως η αμυντική συμπεριφορά σε ορισμένα από τα γκολ ήταν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτονταν, πώς τους παρακολουθούσαν και δεν έκαναν τίποτα. Αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Από αυτά που μετά ντρέπεσαι να κυκλοφορήσεις και ειδικά εκπροσωπώντας το έθνος, το δικό σου. Τέλος πάντων, το ζήτημα για τον ΠΑΟΚ είναι να επιστρέψουν καλά οι διεθνείς του. Έχει παίξει πάρα πολύ ο Ζίβκοβιτς, είναι η αλήθεια. Να δούμε και αύριο με τους Ολλανδούς, τον ξαναβάλει από την αρχή και ξέρω εγώ τόσα πολλά λεπτά. Έτσι ώστε από Δευτέρα να μπει ο Γιαννούλης από τους τραυματίες και να επιστρέψουν Ζαφύρης, Μιχαηλίδης, Ζίβκοβιτ. Την Τρίτη να γυρίσει ο Γιάκιτς μαζί με τους Έλληνες νεαρούς. Μάλλον όχι να γυρίσει, την Τρίτη παίζουν και θα αναμένονται από Τετάρτη. Τέλος πάντων, θα έχει ο ΠΑΟΚ 4 προπονήσεις από Τετάρτη και μετά, αφού παίζει Δευτέρα, για να 5 προπονήσεις, για να ετοιμαστεί καλά και να ξαναμπεί στο πρωτάθλημα. Πρώτα να επιστρέψει ο Γιαννούλης, μετά να επιστρέψει ο Ντιέγκο Κώστα, μετά να επιστρέψει και ο Ελουστόντο, να έρθουν οι διεθνείς και να γεμίσει το ρόστερ, να απουσιάζει μόνο ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ, μαζί βεβαίως με τον Παυλέκη και τον Ταχάλη, που θα χειρουργηθούν αυτή την εβδομάδα στον ώμο μετά την ζημιά που έπαθαν στο Αγρίνιο. Αυτά είναι πιο πολύ στην επικαιρότητα με τον Γιάκιτς, με τι άλλο. Εντάξει, τα πιο πολλά ζητήματα έχουν αναφερθεί.
0: Με το νέο συμβόλαιο του Τσιφτσί πλέον.
1: Ναι, σωστό. Ναι. Οριστικοποιήθηκε από ΡΑΣ ΠΑΟΚ, ανακοινώθηκε ότι έχει υπογραφεί το νέο συμβόλαιο. Έχει ακόμη έναν χρόνο ο Τσιφτσίς. Δεν τελειώνει το 28, τελειώνει το 29. Θυμίζω από μια λίστα παικτών όπου τα συμβόλαια τελείωναν το καλοκαίρι του 27, ο πρώτος που ανανεώνει είναι ο Τσιφτσής με το δικό του συμβόλαιο να τελειώνει το 28. Είναι ένα δείγμα του πόσο ο ΠΑΟΚ τον στηρίζει, τον περιμένει, τον επιβραβεύει και σίγουρα τον αντιμετωπίζει διαφορετικά από την ώρα που θα είναι πλέον και ο πρώτος goalkeeper της ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι ο Παυλένκα σίγουρα έχει 3 μήνες εκτός από εδώ και πέρα.
0: Ναι, μάλιστα. Δημήτρη, αυτή τη διακοπή, η οποία τώρα σιγά σιγά ολοκληρώνεται, την είχε ανάγκη ο ΠΑΟΚ? Είχε σκαμπανεβάσματα πολύ μεγάλα. Δεν ήταν απλά ότι πήγαινε από το μέτριο στο καλό, πήγαινε από το κακό μέχρι το καλό, δηλαδή ήταν τον άκρον στις εμφανίσεις του. Μαζί και με προβλήματα τραυματισμών, μαζί και με την εικόνα με αυτά τα σκαμπανεβάσματα, ο Λύση θα τη ζητούσε, πιστεύεις, αυτή τη διακοπή την τόσο μεγάλη για να του κάνει καλό, ή κάπου στο ενδιάμεσο είναι και αυτό, γιατί okay, προερχόταν η ομάδα και από ένα διπλό στο Αγρίνιο, αλλά είχε και τη ζημιά με τους τραυματισμούς και κάπου δεν μπορούσε να δέσει το γλυκό έτσι όπως θα το ήθελε?
1: Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα, την αγωνιστική, στα 3 παιχνίδια με Άρη, Ατρόμητο, Κύπελλο και στον Πανετολικό, ο ΠΑΟΚ είχε σκληρύνει ως ομάδα και αυτό ήταν πάρα πολύ βασικό και πάρα πολύ ουσιαστικό και το έχει ανάγκη και σαφώς είναι το ζητούμενο και στη συνέχεια. Από εκεί πέρα όμως τώρα, όταν μιλάμε για 8, 9, 10 τραυματίες εκείνη την ημέρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Είναι ο χρόνος απαραίτητος για να αποθεραπευτούν. Και πράγματι θα έχει επιστροφές και πάλι όμως θα έχει Μεϊτέ, Ντεσπότοφ, Έξο, Τσάλοφ, Σαρή και μαζί τον Παυλένκα με τον Τάχα Άλλη. Το ιατρικό δηλαδή παραμένει στο 6. Οι απουσίες 6. Τους ξεχάσαμε, δεν τους υπολογίζουμε, αλλά ναι, ο ΠΑΟΚ παίζει χωρίς το Μεϊτέ όλη τη χρονιά. Εντάξει, θα παίζει χωρίς τον Παυλένκα από εδώ και πέρα. Δεν έχει πάρει από τίποτα τον Ντεσπότοφ. Σε μια τέτοια χρονιά που είναι λίγο πολύ καταραμένη, όπως το 26 για τον ΠΑΟΚ, φτάνουμε στο σημείο να λείπουν 6 ποδοσφαιριστές και να λέμε: okay, καλά είναι. Πάλι ναι, καλά είναι. Εκεί έχει τα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα τον δούμε από την άλλη Δευτέρα τι εικόνα θα παρουσιάσει. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι πολλές οι επιστροφές και είναι θετική εικόνα παρά το ότι λείπουν 6.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσολμπατζόγλου με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, εκεί όπου το ιατρικό δελτίο δεν λέει να αδειάσει με τίποτα. Συνεχώς έχει ονόματα και αυτό δυσκολεύει και την ζωή και την αποστολή του Αλέσιο Λύση, ο οποίος βρέθηκε σε πολύ νέα δεδομένα. Ήρθε σε μια ομάδα από την οποία αποχώρησε κατά διάρκεια του καλοκαιριού, νομίζω, κατά γενική ομολογία και όπως έχει δείξει και η ιστορία, πιο επιτυχημένος προπονητής της ομάδας, οπότε αυτομάτως ανέλαβε ένα πολύ πολύ βαρύ φορτίο.

Λοιπόν, διαβάζω και από το sportpavlofm.gr για το 7-0 της Αγγλίας κόντρα στην Κροατία. Βλέπω μια πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη από τους Ισπανούς για δεύτερο γκολ. Οι αντιδράσεις δεν μπορούν να είναι ήπιες, το καταλαβαίνετε. Νιώσαμε πώς είναι να είσαι η Ανδόρα και το Σαν Μαρίνο, ανέφεραν ορισμένοι και μέσα από τα social media και από τον τύπο της Κροατίας και τις ιστοσελίδες, τα αθλητικές ιστοσελίδες της χώρας που έκαναν λόγο για καταστροφή. Εγώ να σας πω πως μαζί με την βαρύτερη ήττα στην ιστορία της Κροατίας, η Αγγλία έχει ματσάρει, έχει ισοφαρίσει την καλύτερη επίδοσή της σε ό,τι αφορά τις εκτός έδρας νικές. Έχει πλέον τώρα 9 διαδοχικά θετικά αποτελέσματα μακριά από την έδρα της, κάτι το οποίο είχε να καταγραφεί από την εποχή του Σερ Αλφ Ράμσεϊ, από τον Δεκέμβριο του 65 μέχρι τον Οκτώβριο του 67 ήταν η τελευταία φορά που είχε 9 σερί νίκες εκτός έδρας και το κατάφερε και τώρα εν έτη 2026. Με τον Χάρι Κέιν να κάνει τα δικά του, να πετυχαίνει άλλα 2 γκολ, να φτάνει στα 89 σε σύνολο. Είναι από καιρό ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Αγγλίας, να συνεχίζει από την περασμένη σεζόν. Είναι από τους παίκτες που κάναμε εδώ πέρα πάρα πολλές κουβέντες, που λέγαμε ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να συνεχίσει δίχως να πατήσει και λίγο φρένο έπειτα από την τρομερή περσινή αγωνιστική περίοδο που έκανε με τα πάρα πολλά γκολ. Συνεχίζει απτόητος, δεν σταματάμε τίποτα, ούτε με την Bayern Μονάχου, ούτε με την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος επίσης βρήκε δίχτυα σήμερα κόντρα στους Κροάτες, είναι ο κορυφαίος χαφ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή στις 5 μεγάλες λίγκες της Γυραιάς Υπήρου, που έχει την μεγαλύτερη συμμετοχή σε γκολ τόσο με την ομάδα του σε διασυλλογικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Έχει συμμετοχή σε 6 τέρματα με τη Ρεάλ και σε άλλα 5 με τα 3 λιοντάρια.

Θα σε κάνω, Γιώργο Γιαννίση, να βλέπεις μπάλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έδειξε ο Γιώργος την τηλεόραση, την οθόνη εδώ στο στούντιο. Ο Ρόδρυ είναι ο σκόρερ για τους Ισπανούς. 2-0 για τη Φούρια Ρόχα κόντρα στην Τσεχία. Ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα. Το πρώτο του γκολ σε αυτά τα τρία μάτς του Nations League. 35ο λεπτό στην αναμέτρηση. Ο Ρόδρυ, ο οποίος αποχώρησε από τη City, είναι ο σκόρερ. Πολύ ωραίο το πλασέ. Ακόμα και αν έφτασε σε εκείνον, δίχως να θεωρείται ασίστ από κόψιμο αντιπάλου. Ο Ρόδρυ, που είναι και κάπτεν της Εθνικής Ομάδας Ισπανίας, τελείωσε άψογα τη φάση για να γίνει αυτό το 2-0. Ο Ρόδρυ, ο οποίος ρωτήθηκε πρόσφατα και για την υπόθεση της City, την πολύκροτη και ιστορική για τα δεδομένα, νομίζω γενικότερα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όχι μόνο του αγγλικού, για την υπόθεση με την City, και είπε ότι ό,τι και αν αποφασίσουν, μας αξίζουν όλοι οι τίτλοι που έχουμε πάρει, τους έχουμε ιδρώσει, έχουμε παλέψει για να κατακτήσουμε τόσα τρόπαια στον αγωνιστικό χώρο και δεν μπορεί να αναιρεθεί στη συνείδηση κανενός όλο αυτό που έχουμε πετύχει, σε απόλυτη αντίθεση, όπως καταλαβαίνετε, με όσα ζητούν ή όσα σκέπτονται όλοι οι αντίπαλοι της City και όλοι οι οπαδοί των εχθρών των πολιτών.

Και φυσικά ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα του φετινού Nations League είναι και εκείνο του Cristiano Ronaldo, ο οποίος τα έκανε άνω κάτω στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Τώρα, αν είναι δική του η ευθύνη, αν αυτός το έχει αποφασίσει, αν είναι απόφαση του Ζέσους να τον αφήσει παντελώς εκτός και να οδηγήσει στην απομάκρυνσή του από την εθνική ομάδα πλέον στην ηλικία των 40-41, δεν θυμάμαι απόλυτα, δεν έχει πατήσει τα 41 ο Cristiano Ronaldo, δεν το γνωρίζουμε. Ο Ζέσους είπε ότι θα μιλήσει ανοιχτά για αυτό το ζήτημα, αν και σε δηλώσεις του, αν ψάξετε γενικότερα, αναφέρεται σε αυτό, απλά για να εξυμνήσει τον Cristiano και όσα έχει πετύχει ο CR7 στην καριέρα του. Ωστόσο, έχει προαναγγείλει ο Ζέσους πως θα μιλήσει ανοιχτά για όλο το ζήτημα που διαδραματίστηκε τις τελευταίες μέρες, που οδήγησε στην αποχώρηση του Cristiano. Εγώ υπενθυμίζω πως μετά και το δεύτερο παιχνίδι κατά το οποίο θα έμενε στον πάγκο ο Cristiano, αποχώρησε από την προπόνηση της ομάδας, αναχώρησε με ιδιωτικό τζέτ για να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα του. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε έτσι τεράστιο ζήτημα στο εσωτερικό της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, η οποία βέβαια πήγε αμέσως μετά στην Κοπενχάγη και πήρε νίκη με το τελικό 4-2 στην προηγούμενη αγωνιστική του Nations League. Ωστόσο, νομίζω ότι αύριο το βραδάκι θα περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία να μάθουμε ή τουλάχιστον να ακούσουμε την εκδοχή του Ζέσους, του ομοσπονδιακού coach της Πορτογαλίας, γιατί καταλαβαίνετε πως πάνε τα πράγματα εκεί. Μπορεί να έχει μεσολαβήσει, όχι μπορεί, υπάρχει και κουβέντα με τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και με τον Ζέσους και με τον Cristiano. Μπορεί να ακούσουμε απλά τη μία εκδοχή. Εγώ να υπενθυμίσω βέβαια σε αυτό το σημείο πως όταν ο Cristiano κατάλαβε ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και χρειαζόταν κάποιος ένα σοκ για να συνέλθει, αν θεωρήσουμε ότι αγαπούσε τη United, βγήκε σε εκείνη την τρομερή συνέντευξη στον Piers Morgan και τα είπε όλα έξω από τα δόντια και αποχώρησε φυσικά, πλέον εκδιώχθηκε από εκεί, από τον εκ των αγαπημένων του συλλόγων. Ωστόσο, έγιναν κάποια βήματα εξέλιξης και προόδου στο εσωτερικό του κλαμπ. Αν θέλει ή αν σκοπεύει ή αν έχει στο μυαλό του κάτι αντίστοιχο και με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, ίσως λέω εγώ, προσωπική εκτίμηση, να βγει και εκείνος δημόσια να μιλήσει, αφού πρώτα ακούσει και τον Ζέσους. Πάντως, όταν αποχώρησε, και αυτός πόσταρε μέσω social media ότι, παιδιά, κάποια στιγμή θα τα πούμε όλα.

Λοιπόν, οι Ελβετοί έχουν καταφέρει να φέρουν τούμπα το δικό τους παιχνίδι κόντρα στους Σλοβαίνους 2-1 πλέον, με τον Εντόι στο 38 λεπτό να σκοράρει και να δίνει το προβάδισμα στους Ελβετούς. Βλέπω οι Σλοβαίνοι από μέσα σε 6 λεπτά, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο, δέχτηκαν και 3 κάρτες και έχουν δεχτεί και την ανατροπή μέχρι στιγμής στο σκορ. Υπενθυμίζω, ο Βιπότνικ από το δεύτερο λεπτό έκανε το 1-0 για τη Σλοβενία. Με αυτόν τον γκολ ο Γιάντζα ισοφάρισε για τους Ελβετούς. Και στο 38 λεπτό ο Εντόι έχει κάνει το 2-1. Υπενθυμίζω πως ο Φρόιρελ του Ολυμπιακού είναι παρόν στην ενδεκάδα των Ελβετών. Είναι στη μεσαία γραμμή ανάμεσα στους υπόλοιπους του αρχικού σχήματος της εθνικής ομάδας πατρίδας του.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό break, ακόμα ένα, και επιστρέφουμε εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Ιερά Πέτρα και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μηλοποτάμου. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται έως και αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 39 λοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Κρήτης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη σύλληψη 27χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίες, προχώρησαν αστυνομικοί. Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από το Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Αφγανός, που εργαζόταν ως φύλακα στο κατάστημα, φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του γνωστού βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη. Ο Ριζάη είχε καταγραφεί και αυτό σε βίντεο να πυροβολεί στον αέρα. Δύο άτομα είχαν τραυματιστεί. Βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε απόψε ο Sky καταγράφει ένα δύσβατο μονοπάτι κοντά στον οικισμό Νέδα Μεσσηνίας, το οποίο διέσχιζαν οι 5 Τούρκοι για να φτάσουν στην φυτεία τους, όπου καλλιεργούσαν 126 δενδρύλια κάναβης. Οι 5 Τούρκοι που συνελήφθησαν είχαν αναλάβει την καλλιέργεια, συγκομιδή, συσκευασία και διακίνηση της κάναβης χωρίς μεσάζοντες, κυρίως στα εξαρχεία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Winsport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
6: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Γνωρίζω ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
5: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
6: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
5: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
6: Τώρα είναι, τώρα.
5: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
6: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα πιθανό να έρθει.
5: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
6: Τώρα είναι, τώρα.
5: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει, είμαστε στο 20 λεπτό.
6: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
5: Κωστή, τώρα. Τώρα.
6: Τώρα είναι, τώρα.
5: Μπράβο,
6: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
5: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα. Τώρα.
7: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν. Από μετά, τώρα.
6: Τώρα είναι, τώρα.
5: Μπράβο.
6: Μετά παίζει και το χάρτο της Ιταλίας.
5: Α, αυτό δεν αφήσω.
8: Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκαμε.
9: Αλίμονο και ρε, μωρά μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μη συνεννοηθούμε, να μου.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
10: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Στην ανάπαυλα πλέον τα match του Nations League. Πολύ πολύ γρήγορα. Ισπανία Τσεχία 2-0, Βόρεια Μακεδονία Σκωτία 0-1 και Ελβετία Σλοβενία 2-1. Αλλά επειδή είχαμε full μπασκετική δράση και είχαμε και την πρεμιέρα σε ό,τι αφορά τη στοίχημα GBL και του Sport FM TV, παρακολουθήσατε όλες τις αναμετρήσεις από τη νέα πλατφόρμα του Sport FM TV. Πάμε λίγο να συζητήσουμε με τον Χρήστο Τορομπόλη τι είδαμε σήμερα και τι μπορεί να του προκάλεσε εντύπωση από τις επιδόσεις των ομάδων σε αυτήν την πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος. Γεια σου Γιώργο. Τι έχω πάθει, ρε φίλε.
1: Χρήστο, τι Γιώργο.
0: Τι έχω πάθει. Τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί είναι όλοι Γιώργοι σήμερα.
1: Περιμένω λαμπάδα και παπουτσάκια. Τα νονός, καλός που είσαι.
0: Χριστέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, ρε Χρήστο.
1: Χρήστος, χάρηκα. Λοιπόν, εντάξει, ήταν μια πολύ δυνατή έτσι, πρώτη πρεμιέρα. Είχαμε τρία πολύ δυνατά μάτς που κρίθηκαν στο όριο και εντάξει, δύο άνετες νίκες. Εντάξει, προφανώς το αποτέλεσμα της ημέρας είναι η νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη. Δεν το περίμενα πολύ και εμένα μου έκανε μεγάλη έκπληξη. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν παίζουν μόνοι τους, κανένας δεν παίζει μόνος του. Δηλαδή μπορεί ο Άρης να έχει budget 10-12 εκατομμύρια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνει περίπατο και ειδικά όταν έχεις πριν και μετά ευρωπαϊκά παιχνίδια όπως έχει ο Άρης, θα είναι ζόρικα αυτά και ειδικά αν έχεις και ταξίδι που έχει ο Άρης στο Λεμάν την Τρίτη. Οπότε θα έχει τέτοια θεματάκια η σεζόν για όλους. Δεν ξέρω αν θα έχει για τους αιώνιους που έχουν ακόμα μεγαλύτερο budget και roster ας πούμε από τους Θεσσαλονικής ή την ΑΕΚ, αλλά σίγουρα οι παγίδες παραμονεύουν γιατί υπάρχουν και καλές ομάδες. Δηλαδή η Καρδίτσα σήμερα κέρδισε στα ίσια και Παλικαρίσια που λέει τον Άρη, έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Όποιος είχε διαβάσει και το αφιέρωμα του sportfm.gr θα είχε ακούσει για αυτό τον Francis που λέγαμε ότι είναι εξαιρετικός παίχτης και από τα φιλικά φαινόταν. Ένα παιδί το οποίο έπαιζε στη θυγατρική των Warriors την περασμένη σεζόν και έκανε τρομερή εμφάνιση στους ψηλούς. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει η Καρδίτσα να τον έχει στις τάξεις της, γιατί επειδή υπάρχει γενικότερα ένδυα ψηλών, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να μείνει στο τέλος. Και έχει και άλλους καλούς παίκτες. Έχει το Μακρέι, ο οποίος ήταν χρόνια στο NBA, έχει περάσει και από την ΑΕΚ. Είναι γενικά μια πολύ καλή ομάδα. Έχει και μια δομή από πέρσι, ένα προπονητή ο οποίος είναι πολλά χρόνια εκεί. Είναι ένα σύνολο γενικά που εκπέμπει υγεία. Τώρα ο Άρης δεν ξέρω αν ήταν θέμα λαζονίας.
0: Και θέλω και να σε ρωτήσω, ναι, δικαιολογούνται οι δηλώσεις και του Βασίλη Σπανούλη?
1: Κοίτα, προφανώς και δικαιολογούνται, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα νοοτροπίας, γιατί ο Άρης μπήκε καλά. Δεν είναι ότι ήταν από την αρχή κακός. Νομίζω ότι χαλάρωσε επικίνδυνα, θεώρησε ότι θα το πάρει το παιχνίδι λίγο πιο σβηστά και στο τέλος όταν άρχισαν να παίρνουν όλα από την Καρδίτσα για να τα χάνει όλα ο Άρης, είχε και πολύ μεγάλο άγχος, πολύ μεγάλη πίεση. Η οποία πίεση, όπως είπε και ο Σπανούλης, πρέπει να μάθουν να ζούμε αυτή. Έτσι, γιατί αν θέλουν να φορούν τη φανέλα του Άρη, αυτό συνεπάγεται και πίεση. Και πλέον δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια που ο Άρης δεν είχε ουσιαστικές βλέψεις. Πλέον υπάρχουν απαιτήσεις από την ομάδα, γιατί έχει και μεγάλο μπάντερ, έχει και μεγάλες προσωπικότητες και μεγάλα συμβόλαια και πρέπει να ανταποκριθεί. Αλλά εντάξει, όχι, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, είναι προφανές αυτό. Αλλά σίγουρα είναι ένα καλό μάθημα αυτό για τον Άρη και προφανώς και ένα καμπανάκι για τους υπόλοιπους, γιατί ας πούμε και ο ΠΑΟΚ στη Μύκονο πολύ ωραία κατέρδισε. Δηλαδή αν δεν ήταν αυτό το τρίποδο του Όσμαν που και πάλι αποδεικνύει ότι είναι άλλη κλάση, πάνω από το επίπεδο του EuroCup που αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ και σίγουρα στο επίπεδο της Ευρωλίγκας και στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρωλίγκας, θα είχε μπελάδες ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πολύ γι' αυτός από τον Λόβο, ο οποίος έκανε φοβερό παιχνίδι, 37 χρονών ο Ζερμέν Λόβο, αλλά έχει περάσει από πολλές ομάδες, ξέρουμε πόσο καλό σκόρερ είναι. Δεν ήταν και αυτός πολύ φρέσκος. Ο ΠΑΟΚ γενικά είναι και λίγο ταλαιπωρημένος, γιατί έκανε και την πιο βαριά προετοιμασία από όλους. Είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι μεσοβδόμαδα, προερχόταν από το Super Cup, έδωξε στο κόκκινο δε παιχνίδι απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και του έλειψε λίγο η φρεσκάδα νομίζω, στο αμυντικό κομμάτι κυρίως. Αλλά τουλάχιστον έκανε τη δουλειά εκείνος, έτσι δεν την πάτησε. Αλλά σίγουρα και ο Τρικέρι έχει πολλά να τους πει για την εικόνα τους. Η ΑΕΚ ήταν αυτή που έκανε την πιο έτσι εμφαντική νίκη της ημέρας. Να σου πω την αλήθεια, δεν ήμουν τόσο βέβαιος ότι θα μπορούσε να κερδίσει εύκολα η ΑΕΚ, αλλά σίγουρα και οι ειδικές της απουσίες ήταν ένα πεδίο προβληματισμού, αλλά είχε απουσίες σημαντικές και το Μαρούσι, δηλαδή ότι έλειπε ο Walker, έλειπε ο Λούτζης, άλλαξε έναν ξένο και δεν έχει φέρει ακόμα τον αντικαταστάτη και έπαιζε ουσιαστικά με 5 ξένους στο Μαρούσι. Η ΑΕΚ παρότι είχε 3 μάλλον ξένους εκτός, κατέβασε κανονική εξάδα ξένων σήμερα και μάλιστα ήταν και πολύ καλοί οι περισσότεροι παίκτες, πολύ καλή άμυνα από την ΑΕΚ. Καλές επιλογές, πολύ καλός ο Τζόζεφ από το 15 και μετά έκανε τρομερή εμφάνιση και ήταν και MVP του αγώνα. Και γενικά νομίζω ότι το κέρδος για την ΑΕΚ ήταν ότι okay, δεν είχε πολύ κόσμο το γήπεδο, συνήθως σε τέτοια παιχνίδια και πέρσι δηλαδή που δεν υπήρχε θέμα με τον Ολυμπιακό και την παραχώρηση της Ανέλα Αρένα ή με τον Λαρετζάκη και αυτά, σε αυτά τα μάτια τόσος κόσμος πήγαινε, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι σήμερα το γήπεδο ήταν άδειο επειδή έγινε κάποια αποχή μαζική. Τόσοι περίπου 1200, 1500, κάπου τόσοι πηγαίνουν σε αυτά τα παιχνίδια για την ΑΕΚ παραδοσιακά. Αλλά το θετικό, αν μπορούμε να πούμε θετικό, είναι ότι δεν υπήρχαν έτσι μαζικές αντιδράσεις όπου περίμεναν δηλαδή παρουσία οπαδών που θα αποδοκίμαζαν την ομάδα ή τον Αγγελόπουλο ή οτιδήποτε τέτοιο ή μια παρουσία και μετά αποχώρηση όπως συνέβη στο τουρνουά της Ρόδου. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Υπήρχαν κάποιες πολύ σκόρπιες έτσι αποδοκιμασίες προς τον Μάκη Αγγελόπουλο και στο Λαρετζάκη, αλλά πάρα πολύ χλιαρές που δεν επηρέασαν την ομάδα και νομίζω ότι αυτό της προσέφερε και της μια ηρεμία για να μπορέσει να αποδώσει. Και έχω την αίσθηση ότι όσο περνάει καιρός και λιγάκι έτσι τα πάθη κατευνάζονται, μπορεί να υπάρχει και τελικά μια συσπήρωση όταν θα φτάσουν, ας πούμε, παιχνίδια κρίσιμα, ειδικά στην Ευρώπη που είναι μεγάλο στόχος της ΑΕΚ, γιατί κακά τα ψέματα στο πρωτάθλημα έτσι είναι ζώρικο να μπορέσει να κάνει κάτι και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό και πλέον και με άλλους δύο πολύ ισχυρούς ανταγωνιστές από πίσω. Από εκεί και πέρα είχαμε μια νίκη θρίλερ που πήρε το Περιστέρι μέσα στην Πάντρα απέναντι στον Προμηθέα. Το Περιστέρι το οποίο έχει το ατού ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει μια δομή από πέρσι. Τον ίδιο προπονητή, αρκετούς νέους ξένους. Ο Νίκολς ήταν για αυτούς που έβαλε και το νικητήριο καλάθι στο τέλος. Είναι και αυτός από πέρσι, όπως είναι και άλλα παιδιά, ο Πέιν για παράδειγμα. Και κατάφερε να πάρει αυτή την νίκη. Θα είναι καλό και φέτος το Περιστέρι. Έχει βέβαια φέτος πιο δύσκολο έργο γιατί παίζει BCL, όχι FIBA Europe Cup. Σε αντίθεση, ας πούμε, με την περασμένη σεζόν, είναι μια διοργάνωση πολύ ανώτερη επίπεδου και μάλιστα είναι και σε δύσκολο όμιλο το Περιστέρι. Ο Προμηθέας έχει τα θεματάκια του. Ήταν πάντως αρκετά ανταγωνιστικός και στο τέλος λίγο έλειψε να το γυρίσει το μάτσο από το πλήν 8 και να το πάρει. Και όλα έγινε ένα λάθος εκεί σε μια επαναφορά. Στο τέλος δεν πέρασαν σωστά την μπάλα στον Evans και χάθηκε και η τελευταία ελπίδα για να ισοφαρίσουν ή να ανατρέψουν το σκόρ υπέρ του Βόβαρα, ο οποίος είχε δείξει και μάλιστα επίθεση για τρίποντο στο φινάλε, αλλά δεν πρόλαβε καν να κάνει ούτε γιατί έγινε αυτό το λάθος, έκλεψε ο Φράιντελ και κάπως έτσι σχόλασε ο γάμος. Ψιλοεύκολα κέρδισε και ο Κολοσσός την Δόξα Λευκάδας, η οποία έτσι σαν μια πρώτη εικόνα, και παρότι ακόμα δεν έχουμε δουλειές ομάδες, δείχνει να είναι λίγο μια ταχύτητα παραπίσω από τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Ήταν πολύ καλός ο Κολοσσός. Ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει και αρκετούς παίκτες από την περασμένη σεζόν. Έχει κάνει και καλές κινήσεις. Σήμερα σούταρε εξαιρετικά 50% στο τρίποντο και δεν άφησε ουσιαστικά σε κανένα σημείο του αγώνα περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους. Δηλαδή από την αρχή πήρε μια διαφορά και δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου. Γενικά ωραία παιχνίδια. Και αύριο έχουμε και άλλα δύο μάτς. Αρκετά έτσι, ενδιαφέροντα γιατί παίζουν οι Ιόνοι. Παναθηναϊκός Βίκος και κλεισμένο το θύρον, θυμίζω, στη μία το μεσημέρι. Με τον Παναθηναϊκό να είναι σε πολύ καλή ψυχολογία μετά το 3-3 στην Ευρωλίγκα. Με τον Βίκο να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην στίγμα GPL. Δεν έχει παίξει ποτέ ομάδα από την Ήπειρο, να πούμε, στη μεγάλη κατηγορία και είναι έτσι ένα ιστορικό στοιχείο. Και ο Βίκος είναι μια ομάδα που πρέπει να αποδείξει πράγματα γιατί εντάξει, είναι μια ομάδα που έρχεται από χαμηλότερη κατηγορία, δεν έχει το know-how. Θα δυσκολευτεί έτσι στα πρώτα του πατήματα και παίζοντας με τον Παναθηναϊκό, έστω και σε άδειο γήπεδο, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Και τελειώνει η αγωνιστική το απόγευμα 5.30 με το Ηρακλής Ολυμπιακός, που θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προφανώς είναι πολύ μεγάλο φαβορί ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ηρακλής θα παίξει σε κατάμεστο γήπεδο, έχουν εξαφανιστεί τα εισιτήρια μέσα σε πολύ λίγες ώρες. Στο Ιβανόπλο θα είναι κατάμεστο. Έχει αρκετά καλή ομάδα και ο Ηρακλής και από τα φιλικά έχει δείξει καλά στοιχεία. Έχει τον ίδιο προπονητή, τον Λούκης, που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και πέρσι. Θυμίζω ο Ηρακλής πέρσι νίκησε τον Παναθηναϊκό στο Ιβανόφιο. Ο Ολυμπιακός είναι και κουρασμένος, αλλά έχω την αίσθηση, επειδή ο Ολυμπιακός είναι κάπως λίγο πιο τσιτωμένος τώρα, επειδή έχασε στο τελευταίο του παιχνίδι στην Ευρωλίγκα από την πίπτη του Μπολόνια, θα είναι και πιο έτσι πνευματικά έτοιμος για να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες του αγώνα και κυρίως στη δική του την κούραση. Έτσι. Γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια, έχει δώσει ο Ολυμπιακός μέχρι και την Πέμπτη που έχασε στην Πολωνία, είχε δώσει 5 μάτς 8 μέρες, που είναι βάρβαρο πολύ για τους.
0: Πάρα πολλά. Είναι μια εβδομάδα σχεδόν και πάρα πολλά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα λίγο πήραν έτσι μια μικρή ανάσα τριών ημερών, αλλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι η κόπωση έχει ισοσωρευτεί ήδη στα κορμιά των παιχτών. Γενικά πολύ ωραία παιχνίδια. Νομίζω ότι και ο κόσμος, πολύ θετικά σχόλια υπάρχουν και για την εικόνα από το Sport FMTV, έτσι. Υπήρχαν κάποιες δυσκολίες στην Μύκονο, αλλά παιδιά, αυτό είναι ανωτέρα βία, δεν έχει να κάνει με το σταθμό. Υπήρχε απαγορευτικό απόγλου, δεν υπήρχε δυνατότητα να φύγει βαν. Μεγάλες προσπάθειες έγινε και αυτό που έγινε και αυτό που είδατε, ας πούμε, που ήταν νομίζω αρκετά καλό, αξιοπρεπέστατο τέλος πάντων σαν εικόνα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν νομίζω ότι έχει κανένας παράπονο, έτσι, όλα ήταν άρτια καλυμμένα και τεχνικά και δημοσιογραφικά και νομίζω ότι και επειδή κάθε αρχή έτσι θέλει να βρει τα πατήματά σου, θα είναι και καλύτερα στη συνέχεια, έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία, Χρήστο μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Γιώργο, να σε πω και εγώ από Γιώργο και νωρίτερα.
0: Έπρεπε.
1: Δεν έπρεπε.
0: Να σε καλά, Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να υπενθυμίσω ότι και οι αυριανές οι αναμετρήσεις και εκείνη του Παναθηναϊκού με τον Βίκο Ιωαννίνων στη μία η ώρα το μεσημέρι από τον Sport FM TV, τη νέα πλατφόρμα, ενώ το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό στις 5:30 θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky.

Κάπου πήρε το μάτι μου ότι το παιχνίδι της Σκωτίας για πολύ πολύ λίγο διεκόπη λόγω εισβολής τετράποδου. Ένας σκυλάκος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έπρεπε να τον απομακρύνουν. Είναι από τις εισβολές που θέλουμε να βλέπουμε. Δεν είναι απλά ότι έτυχε, προφανώς και έτυχε, προφανώς και κάπως έχασε τον δρόμο ο μικρός τετράποδος. Φυσικά είναι από τις πολύ όμορφες εικόνες που μπορούμε να αντικρίσουμε και για πολύ πολύ λίγο έτσι καθυστέρησε τη συνέχιση της αναμέτρησης ανάμεσα στη Βόρεια Μακεδονία και την Σκωτία.

Σε ένα μάτς πάντως που από πλευράς Σκοτσέζων διαβάζω πως ο Άντι Ρόμπερτσον, ο νυν αριστερός μπακ της Τότεναμ και νομίζω ότι θεωρείται legend της Liverpool με όσα βίωσε εκεί και όσους τίτλους κατέκτησε, πραγματοποιεί φυσικά απόψε την 100η εμφάνισή του με την εθνική φανελά, με την εθνική ομάδα της Κροατίας, της Σκωτίας, και είχε 4 τελικές στο στόχο. Δεν ξέρω πως σε 13 λεπτά αγώνα ένας αριστερός μπακ, ακόμα και αν αυτός είναι ο Ρόμπερτσον, ρε παιδί μου, και τον έχουμε συνηθίσει για τον τρόπο με τον οποίο ανεβαίνει μέχρι την αντίπαλη περιοχή και το πόσο πολιτικός μπορεί να γίνει, σε 13 λεπτά έχει καταφέρει να καταγράψει 4 τελικές στο παιχνίδι. Να υπενθυμίσω πως Σκοτσέζοι είναι από πολύ νωρίς μπροστά στο σκορ με 1-0. Σε πολύ πολύ λίγο θα γίνει και η σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Έγινε παρόλα αυτά σε ό,τι αφορά στα μάτς της Ισπανίας με την Τσεχία και σε εκείνο της Ελβετίας απέναντι στην Σλοβενία. 2-0 και 2-1 το σκορ στις δύο αναμετρήσεις.

Χθες είχαμε και το αντίο του Έντιν Τζέκο στην εθνική ομάδα της Βοσνίας σε παιχνίδι που έληξε ισόπαλο κόντρα στους Σουηδούς με το τελικό 1-1 για την League B του Nations League. Ο Έντιν Τζέκο, ο οποίος, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, κατέγραψε την υπαριθμόν 152η συμμετοχή του και αποχαιρέτησε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του. Ο Γκιόκερες ήταν εκείνος ο οποίος είχε βάλει μπροστά στο σκορ του Σουηδούς, ενώ ισοφάρισε ο Αλαμπέγκομπις από την Βοσνία στο 20ο λεπτό. Να δω αν έβγαλε το μάτσο. Όχι, στο 63ο λεπτό έγινε αλλαγή ο Έντιν Τζέκο. Παρ' όλα αυτά, βλέπω και κάποια βίντεο στα social media από τον τρόπο με τον οποίο αποχαιρέτησε και τον κόσμο της εθνικής ομάδας ο Έντιν Τζέκο, ο θρύλος του αθλήματος γενικότερα. Και βλέπω και αρκετούς συμπαίκτες του οι οποίοι ήταν δακρυσμένοι στο φινάλε της πολυετούς θητείας του Έντιν Τζέκο στην εθνική ομάδα της Βοσνίας. Πάντως, από το αμέσως προηγούμενο βράδυ, αυτό της Πέμπτης, στο Σαράγεβο, γενικότερα σε σημεία της πόλης, έτσι, υπήρχαν πολύ μεγάλα πανό τα οποία είχαν φωτίσει και είχαν στολίσει τα μέρη του Σαράγεβο με την φανέλα του Έντιν Τζέκο, έτσι για να πει και η πόλη το δικό της ευχαριστώ στον ποδοσφαιριστή λίγο προτού αφήσει την εθνική ομάδα.

Γενικότερα εποχή και χρόνια αποχαιρετισμών, η αλήθεια είναι. Θα δούμε και την προσεχή Τρίτη το βράδυ το πώς το Monumental στο μάτς Αργεντινής με τον Μπενίν θα αποχαιρετήσει τον Λιονέλ Μέσι, τον σύγχρονο θεό της Αργεντινής, τον άνθρωπο ο οποίος κατάφερε να ανεβάσει ξανά στην κορυφή του κόσμου την Αλμπισελέστε και που έχει την δική του ιδιαίτερη και μοναδική και απόλυτα σπάνια ποδοσφαιρική ιστορία. Τώρα αν θα ξαναδούμε αντίστοιχο Μέση σε 10, 20, 30 χρόνια, κάπως θα φέρνει η ζωή και το ποδόσφαιρο και μας φέρνει, η αλήθεια είναι, στο δρόμο μας παίκτες και ονόματα που κάνουν τέτοια πράγματα τα οποία μας κάνουν να απορούμε. Δεν ξέρω πόσα χρόνια θα χρειαστεί να περάσουν ή πόσες γενιές θα χρειαστεί να περάσουν. Παρ' όλα αυτά, για την ώρα, νομίζω ότι όλοι θα παρακολουθήσουμε το βράδυ της Τρίτης τον αποχαιρετισμό ολόκληρου του ποδοσφαιρικού κόσμου, όχι μόνο της Αργεντινής, στο Λιονέλ Μέση. Και εδώ είναι που τα χαλάει πάρα πολύ ο Κριστιάνο γενικότερα και στην κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για τον τρόπο με τον οποίο αυτή τη στιγμή έχει αποχωρήσει από την Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι το κύκνιο άσμα του, αν κάπως έτσι θα κλείσει τον κύκλο του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά όπως και αν το κάνεις ρε παιδί μου, τσαλακώνεται πάρα πολύ η εικόνα και χαλάνε πάρα πολύ οι εντυπώσεις που μπορεί να έχει ο κόσμος από τον CR7 και το συνδέω και με ένα μήνυμα που έχει έρθει που λέει πιο master plan και καλά να βοηθήσει την Πορτογαλία, απλά στράβωσε επειδή δεν ήταν βασικός και έφυγε. Ναι, είναι μια εκδοχή που συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες. Είναι ένα σενάριο το οποίο το ξέρουμε τον Κριστιάνο, ξέρουμε πόσο ποδοσφαιρικός εγωιστής είναι, ξέρουμε πώς σκέφτεται. Βέβαια, στο κομμάτι της συνεργασίας του με τον Ζέσους τον Αλ-Νάσρ τα πήγαιναν πολύ καλύτερα από ό,τι τα πηγαίνουν τώρα. Το αν υπάρχουν παρεμβάσεις ή για ποιον λόγο μπορεί να υπάρχουν παρεμβάσεις ή δεν ξέρω, μπορεί αυτό να είναι ένα ακραίο σενάριο που λέω και να μην εμπειωθεί ποτέ. Θα το δούμε, αλλά δεν πάβει να είναι μια ιστορία που δείχνει να τελειώνει πάρα πολύ άσχημα και πάρα πολύ άκομψα. Παρ' όλα αυτά, ποιος είπε ότι όλα τα πράγματα πρέπει να τελειώνουν με happy end, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν ποδοσφαιριστές και ιστορίες και προσωπικότητες και γεγονότα που δεν έχουν το ευτυχισμένο τέλος και ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Ίσως να είναι ένα τέτοιο του Κριστιάνου, αλλά ακόμα και αυτό δημιουργεί την ιδιαιτερότητά του. Okay, για κάποιους το κακό φινάλε είναι ότι, ρε παιδί μου, άντε, μου έρχεται πολύ πρόχειρα στο μυαλό ο Τζέραντ, ο οποίος έφυγε και από τη Λίβερπουλ δίχως να έχει πανηγυρίσει ποτέ πρωτάθλημα. Θα ήθελε να το έχει κάνει και να είναι ολοκληρωμένη η ιστορία του. Ναι, το έκανε, όχι. Το θυμάται αυτός και είναι ένα καρφί που δεν θα φύγει ποτέ, προφανώς. Αλλά είναι η ιστορία του, ρε παιδί μου. Κάπως έτσι μπορεί να είναι και η ιστορία του Κριστιάνο, με αρκετά στραβά, αλλά με πολλά περισσότερα καλά.

Να πω πάντως σε αυτό το σημείο και λίγο πριν φύγουμε για το διάλειμμα και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 11, πως όπως οι Έλληνες φιλαθλοί είχαν βρεθεί στο Augsburg, ήταν περίπου σίγουρα περισσότεροι από 3.000, κάπως έτσι αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν και οι φίλοι της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας αύριο το βράδυ στην Τούμπα για το δεύτερο παιχνίδι της εθνικής μας κόντρα στη Mannschaft. Γίνεται εκτίμηση για περίπου 1.400 Γερμανούς που θα βρεθούν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ αύριο το βράδυ για την τελευταία αναμέτρηση του Nations League προς το παρόν, δηλαδή σε αυτό το πολύ πολύ μεγάλο παράθυρο, τα δύο ενωμένα, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, καθώς η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξασφάλισε το 5% των διαθέσιμων εισιτηρίων, άλλωστε, που της αντιστοιχούσε ως φιλοξενούμενη για την Εθνική Ομάδα Γερμανίας, και εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια, όλα έχουν βρει τον κάτοχό τους, οπότε περίπου έτσι 1.400 Γερμανοί οπαδοί αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες της Τούμπας, για την οποία υπενθυμίζω εγώ και τονίζω πάρα πολύ και την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΟ έπειτα από το πρόβλημα που προέκυψε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης για έγκαιρη προσέλευση όλων των φιλάθλων στο γήπεδο, με τις θύρες να ανοίγουν 3 ώρες πριν από την πρώτη σέντρα. Δηλαδή στις 7 παρατέταρτο θα μπορεί κάποιος να πάρει τη θέση του και να περιμένει σιγά σιγά τη σέντρα

Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κάτι στα εν εξελίξη παιχνίδια για το Nations League. Ισπανία-Τσεχία 2-0, Βόλια-Μακεδονία-Σκωτία 0-1, Κέλβετια-Σλοβενία 2-1. Εμείς θα πάμε σιγά-σιγά, ακούγοντας και λίγη μουσικούλα, προς το διάλειμμα των 11. Θα ακούσουμε και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας, πάντοτε στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ιωάννιδης Κοστούλας για τη θέση πίσω από το φόρ και Μασούρας Τετέ για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Τα διλήμματα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την 11 που θα παραταχθεί στον αυριανό αγώνα με τη Γερμανία για την 4η αγωνιστική του Nations League. Έχουμε δουλέψει καλά στον αγωνιστικό χώρο και έχουμε ψυχολογία των ισοσέρβων για το μέλη φουνιά της Ελλάδας. Έκανε λόγο ο ομοσπονδιακός τεχνικός του National Mannschaft, Γιούργεν Κλοπ. Η Κάζιτσα σόκαρε τον Άρη με 74-68 εντός έδρας στην πρεμιέρα της Στίχμαν GBL. Ποδαρικό με το δεξί για την ΑΕΚ που επικράτησε 91-70 κοντά στο Μαρούσι Σάνελ Αρένα και τον ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 88-85 εκτός έδρας απέναντι στην Μύκονο Μπέτσον. Σε άλλα σημερινά μάτς, Κόλωσος Δοξαλευκάδος 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Αύριο αναμένεται η επιστροφή του Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα μετά τη συνεννόηση του Παναθηναϊκού με την Ομοσπονδία του Τρίνιντα και τον Μπάγκο προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Μαθαίνω πράγματα από τον Ομπράντοβιτς, να είναι περήφανος ο κόσμος για εμάς, υπογράψει ο Τζέικομ Νίστρουπ σε δηλώσει του στο κανάλι της Πράσινης ΚΑΕ. Το δεύτερο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στο διάστημα της διακοπής θα δώσει αύριο έξω ελληνικό απέναντι στον Πανετολικό. Αγωνίστηκαν βασική Καϊρινεν και Πίλιος για 45 και 77 λεπτά αντίστοιχα στην αναμέτρηση Φιλανδίας-Αλβανίας 2-1 για τον Nations League. Σε φουλ ρυθμούς αναμένεται να μπει την εβδομάδα ο Ρώτα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναρξη με τον Όφιο. Μαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργκα. Νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 29 υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ Αντώνης Τσιφτής στο επίκεντρο το επόμενο διάστημα για τη διοίκηση ανανέωση των Ζήφκοβιτς, Μιχαηλίδη και Χατσίδη ρεπό του Σαββατοκύριακο για τους ποδοσφαιριστές. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Μάριος. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον Σαβασκός στο μάτσο Ελμετών και με τη Σλοβενία ο Ρέμο Φρόιλερ. Από Τρίτη θα επιστρέψει στους προπονήσεις παίκτες του Άριου να κορυφωθεί η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Βόλο Έλαμπε την απόκτηση 26χρονου Πορκέρε Απόστολη Τσιλγκύρια και ο Σελβαδιακός. Το τέταρτο Λεν Σούπερ Κάπ της ιστορίας της κατέξει η γενική ομάδα πόλου του Ολυμπιακού που συνέδρισε 18-4 την Καταλούνια στο Πέτρος Καπαγγέλοφ και έφτασε συνολικά τους 9 ευρωπαϊκούς τίτλους. Από 3 τρίματα σημείωσαν Σάντα, Άντριους και Βασοπλευρέτου. Νίκη Βόλου Αελεύνοβ με 2-2 στο Θεσσαλικό Ντέρμπι που άνοιξε την αυλία της 5ης αγωνιστικής στη Σούπερ Μπετ Λιγκ 2, ο Πανθρακός Πανσαρακός 1-1 στο άλλο μάτς ημέρας. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Waterpolo League Αδρών, ο Παναθηναϊκός εμβλήθηκε 20-10 του ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Στα άλλα παιχνίδια, Γλυφάδα Παλιοφάλιρο 12-12, Λοχανίων Πανιώνιος 11-17, Βουλιαγμένη Εθνικός 26, Λυσιακός Ολυμπιακός 5-24, Απόλλωνας Σμύρνης Νόχι 23-12. Η Αγγλία διέσυρε 7-0 την Κροατία στη Ρέκα για την τρίτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της League A του Nations League. Στο άλλο μάτς ομίλου, Ισπανία Τσεχία στο 51ο λεπτό στο 2-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Θα σας απαγγείλω ποιήματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
3: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί. Καλώς σας βρήκα έναν έναν. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλη μου ακροατή που πέρασε στα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
4: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
3: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
4: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
2: Ναι.
4: Το θέρρος είναι ύπουλο.
3: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεράθει ο τόπος.
4: Τι λέει.
5: Και κουβέντε για τις Πευκοβελόνες.
3: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
4: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
3: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
5: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
3: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Πάντα παρέα με τον Γιώργο Πετρίδη στην αρχιδεξιά της εκπομπής, με τον Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου και με τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

Καμία αλλαγή στα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη για το Nations League. Παραλίγο η Τσεχία. Όχι, παραλίγο η Τσεχία, γιατί θα βγει και θα μαζέψει ο Ράγια. 64ο λεπτό. Ισπανία-Τσεχία παραμένει στο 2-0. Εκπλήσωμε με τους Τσέχους που βρήκαν χώρο, ανέβηκαν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και έβγαλαν και μια πολύ ωραία κάθετη, πάρα πολύ επικίνδυνη, για να ψάξουν έτσι ένα γκολ, μια πρώτη απάντηση στα δύο είδη που έχουν δεχτεί από τη Φούρια Ρόχα. Επενθυμίζω, Λαμίν Γιαμάλ και ο Ρόδρυ είναι οι σκόρερ για το σύνολο του Ντελαφουέντε.

Οι Σκοτσέζοι παραμένουν μπροστά στο σκορ 1-0, 2-1 μπροστά με αλλοτροπή η Ελβετία κόντρα στη Σλοβενία. Εσείς επίσης μπορείτε να δείτε πλέον και στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM 94,6 αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για την πολύ πολύ μικρή διακοπή, την πανέμορφη διακοπή στο μάτς της Σκωτίας για τον παιχνιδιάρη Σκύλο, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έπρεπε να απομακρυνθεί για να συνεχιστεί το παιχνίδι.

αξιοσημείωτα πάντως του φετινού Nations League. Νομίζω ότι είναι η εικόνα που βλέπουμε από την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Το παραδέχονται και οι Ιταλοί με τα σημερινά τους πρωτοσέλιδα στον τύπο και όσα έχουν αναφερθεί στις αθλητικές τους ιστοσελίδες για το ότι αυτή πλέον είναι Ιταλία. Όντως, χθες το Parc des Princes η σκουάδρα Τζουρά πήρε το 1-1 με τον γκολ του Μπαστόνι, απαντώντας σε ένα τρομερό γκολ από τον Μάικλ Ολίσε. Δεν ξέρω αν ο Ολίσε θα μπορούσε να μπει σε μια κουβέντα για τη χρυσή μπάλα. Μπορεί να είναι υπερβολικό αυτό, μπορεί να είναι ιεροσιλία αυτό που αναφέρω, ωστόσο έχει σημάδια και έχει στοιχεία και έχει αριθμούς που θα μπορούσαν να τον βάλουν σε μια κουβέντα για μια πολύ πολύ υψηλή θέση. Παρ' όλα αυτά ήταν εκείνος που σκόραρε για το 1-0, το προσωρινό 1-0 της Γαλλίας. Οι Ιταλοί ισοφάρισαν, αλλά γενικότερα ήταν τέτοια εικόνα τους που ήταν πραγματικά μια συνέχεια από την πάρα πολύ εύκολη επικράτηση επί της Τουρκίας στην Προύσα λίγες νύχτες νωρίτερα με το 4 τότε για το σύνολο του Μαντσίνη, ο οποίος έχει επιστρέψει και έχει επιστρέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ακόμα και αν

έγιναν πολλά πολλά λάθη στην πρεμιέρα του φετινού Nations League, με τον τρόπο με τον οποίο ιτήθηκε η Ιταλία από το Βέλγιο στην πρώτη αγωνιστική στο Ολύμπικο της Ρώμης, εκεί που άρχισαν όλοι να βγάζουν έτσι πρώιμα συμπεράσματα, εκεί που κατάλαβαν και άρχισαν να φωνάζουν πως παιδιά δεν γίνεται να είναι Ιταλία αυτό το πράγμα, δεν γίνεται η εθνική μας ομάδα να συνεχίζει κάπως έτσι, μάλλον κάτι καλό έχει κρυμμένο, απλά θα πρέπει να περιμένουμε να βγει, και αυτό αρχίζει και βγαίνει και βγήκε πάρα πολύ άμεσα και βλέπουμε πλέον μια εθνική ομάδα της Ιταλίας όχι τρομερού επίπεδου, με αδυναμίες μεν, αλλά με πολύ μεγάλες δυνάμεις. Σε αυτές δεν συνυπολογίζω τον Μόιζε Κέν, ο οποίος αυτό το παιδί, ό,τι μπορεί να χάσει μπροστά από την αντίπαλη εστία, σε αυτά τα παιχνίδια τα καταφέρνει και το χάνει.

Να το τελικά. Τους έβλεπα λίγο να ανεβαίνουν πάλι. Βγάζουν αντίδραση οι Τσέχοι. Καταφέρνουν να μειώσουν τελικά σε 2-1 στο 61ο λεπτό. Δέχτηκαν τον γκολ οι Ισπανοί. Ήταν απρόσεκτοι, αλλά ήταν και πολύ θαραλέοι οι Τσέχοι. Με τον Σλάμα, ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο του γκολ σε αυτό το Nations League. Σε 3 παιχνίδια, ένα αριστερό διαγώνιο σουτ χαμηλά στην απέναντι γωνία. Εδώ η τετράδα της άμυνας δεν κατάφερε να ακολουθήσει το σπριντ που έκανε και τον πάσιμο του στην περιοχή. Επομένως ήρθε το γκολ για τους φιλοξενούμενους.

κύριο Σλάμα, ο Γύρι Σλάμα, ο οποίος αγωνίζεται στη Γιάμπλονετς, 27χρονος, αμυντικός, με χρηματιστριακή αξία μισό εκατομμύριο, γύρω στις 560.000, δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Αυτός είναι ο κύριος Σλάμα, ο οποίος έχει σκοράρει αυτή τη στιγμή κόντρα στους κατακτητές της ποδοσφαιρικής Ευρώπης και κόσμου.

Κοιτάζω λίγο και τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Ένα μήνυμα που έχει έρθει από ένα φίλο και λέει: αν βρήκε η ΑΕΚ αθλητικό κέντρο στην Αγγλία για να παραμείνει τόσες μέρες και με την αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο, τι θα κάνει, χωρίς προπόνηση θα μείνει. Προφανώς έχει βρει κάποιο μέρος στο οποίο θα μπορεί να δουλεύει ο Μάρκο Νίκολιτς για τα δύο πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια, και με την Σαχτάρ και με την Manchester City. Προφανώς και θα αλλάξει και πώληση η ΑΕΚ. Υπενθυμίζω, Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία αγωνίζεται στο Stamford Bridge της Chelsea στο Λονδίνο. Είχε γίνει γνωστό αρκετό καιρό πριν την κλήρωση των ομιλών του Champions League ότι οι Ουκρανοί θα αγωνίζονταν στο Λονδίνο και στο γήπεδο της Chelsea. Οι φίλοι της Chelsea που θα μπορούν να βρουν μεμονωμένα εισιτήρια θα απολαύσουν, έτσι και σε μια καζούρα που γινόταν τότε στα social media, θα απολαύσουν βραδιές Champions League, απλά όχι την ομάδα τους, η οποία απέτυχε παταγωδό στο φινάλε της περασμένης σεζόν, δεν βγήκε καν στην Ευρώπη τη φετινή σεζόν. Παρ' όλα αυτά, με τον Τσάμπι Αλόνσο δεν είχε θέμα στο να τον πείσει να αναλάβει ένα project το οποίο δεν θα έχει τη λάμψη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά θα καταφέρει μονάχα με εγχώριες οργανώσεις κάπως να επαναφέρει έτσι λίγη χρυσόσκονη στους μπλε που την έχουν τρομερή ανάγκη. Αν και μέχρι στιγμής τα πράγματα ήταν θεόστραβα, ακόμα και με την αλλαγή προπονητή, το παθητικό των Λονδρέζων είναι το χειρότερο που μπορεί να εντοπίσει κανείς στην Premier League αυτή τη στιγμή, μέχρι και την ώρα της διακοπής του πρωταθλήματος.

Και επειδή αναφέρθηκα στην Chelsea και την Premier League, ναι, προφανώς μας έχουν λείψει τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει διαρκέσει πάρα πολύ όλο αυτό το διάλειμμα από τους συλλόγους. Βέβαια, βλέπουμε την εθνική μας ομάδα να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο στο Nations League, οπότε δεν θα πρέπει να έχουμε παράπονο. Ωστόσο, είναι κάτι πρωτόγνωρο και για εμάς, όπως είναι και για τις ομάδες, η τόσο μεγάλη διακοπή και η αποχή από αυτόν τον καταιγισμό αναμετρήσεων στις λίγες της Ευρώπης.

Η Πρέμιερ, η οποία επιστρέφει με United Tottenham, παιχνίδι που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της αγωνιστικής που θα έρθει στις 10 του Οκτωβρίου. Arsenal Leeds, με την Arsenal να περιμένει πλέον πίσω και αύριο τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος είναι τραυματίας από την εθνική μας ομάδα. Λέγεται ότι περίπου ένα 20ήμερο θα χρειαστεί για να επιστρέψει σε full ρυθμούς μετά το μυϊκό πρόβλημα που αποκόμισε στο μάτς με την Ολλανδία. Villa Bradford βλέπω, το Sunderland Brighton φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον. Και στο μάτι, η Brighton του Μπάμπη Κοστούλα, η οποία είναι εντυπωσιακή και ήταν η ομάδα που πήρε τα 3 βραβεία του μήνα Σεπτεμβρίου για το καλύτερο γκολ, τον καλύτερο παίκτη και τον καλύτερο προπονητή. Και από τους 3 που κατέκτησαν τον Ντάνκ, νομίζω τον Γκρος και τον Χουρτσελέρ, ο προπονητής είναι ο μικρότερος ηλικία. Συνέβη και αυτό. 33, αν δεν κάνω λάθος, ο Χουρτζελερ έναντι των παικτών του που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία, αλλά από την περασμένη σεζόν έχει αναφερθεί πολλάκις και το έχει πει και ο Μίλνερ, ο σπουδαίος James Milner, ότι εξ αρχής κέρδισε τον σεβασμό μας και τον θαυμασμό μας και καταλάβουμε ότι θα κερδίσουμε πολλά από εκείνον, οπότε δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα να μην τον ακούσουμε λόγω του ότι ήμασταν απλά μεγαλύτερη σε ηλικία.

Έχουν πετύχει δεύτερο γκολ οι Σκοτσέζοι στο παιχνίδι τους κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία. Είναι 2-0 στο 78 λεπτό. Το παιχνίδι αυτό είναι για τη League B, για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League. Νομίζω είναι ο Μαγκίν ο σκόρερ. Ναι, είναι ο Μαγκίν από το 61 λεπτό με εκτέλεση πέναλτι. Ο Μαγκίν, ο οποίος έχει απίθανα τελειώματα, έχει πετύχει ακόμα και φέτος με την Άστον Βίλα κάτι τρομερά γκολ που τον βλέπεις να οπλίζει με το αριστερό πόδι και καταλαβαίνεις ότι κατά πάσα πιθανότητα η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Οι Σκοτσέζοι, υπενθυμίζω, πλέον σιγουρεύοντας τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή στο 78 λεπτό το τρίποντο, πηγαίνουν στους 4 βαθμούς, αλλά είναι στην ισοβαθμία κάτω από τη δεύτερη Σλοβενία, η οποία βρίσκεται πίσω στο σκορ από τους Ελβετούς 2-1. Κοιτάζω το πρώτο γκρουπ της League B του Nations League. Η Ελβετία είναι πρώτη με 9 μαζί και με το σημερινό αποτέλεσμα. Αυτό το 2-1 που έχει διαμορφωθεί μέχρι και τώρα. Η Σλοβενία δεύτερη με 4, η Σκωτία τρίτη με 4, η Βόρεια Μακεδονία ο φτωχός συγγενής μάλλον του ομίλου αυτού, δίχως βαθμό και δίχως να έχει πετύχει καν γκολ μέχρι και αυτή τη στιγμή. 0-7 είναι τα τέρματα υπέρ και κατά.

Λοιπόν, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της Ισπανίας για δεύτερη φορά πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ο Ράγια έχασε τον έλεγχό της με προβολή. Τσέχος την έστειλε στα δίχτυα. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχει δοθεί, γιατί μας δίνουν ένα replay για offside, αλλά φαίνεται να μην ισχύει και μας δείχνουν άλλο replay όπου προφανώς υπάρχει επιθετικό foul ως παράβαση για να μην μετρήσει αυτό το goal, στον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσαν να μπουν στην περιοχή οι ποδοσφαιριστές για την εκτέλεση του foul. Το θέμα είναι πως ο Ράγια έχασε την μπάλα, αυτή κατέληξε στα δίχτυα του. Ωστόσο το 2-1 παραμένει για τους Ισπανούς με τον Βασίλη Φωτιά, τον Έλληνα ρέφερι, ο οποίος είναι στο μάτς της Ισπανίας με την Τσεχία, να συμβουλεύεται και τον Βάρο, ο οποίος τον ενημέρωσε για την παράβαση. Αυτός την ασπάστηκε και κάπως έτσι συνεχίζεται το παιχνίδι. Μπήκε πλέον στο τελευταίο του δεκάλεπτο, 81ο λεπτό. Διανύουμε, οι Ισπανοί παραμένουν μπροστά, δεν έχουν σιγουρέψει την νίκη τους. Οι Τσέχοι ωστόσο έχουν καταφέρει να πάρουν πολύ μεγάλο κουράγιο από το γκολ που έχουν πετύχει. Και φυσικά πλέον τα παίζουν όλα για όλα, το χτυπάνε το παιχνίδι. Αν μπορείτε να το παρακολουθήσετε, θα καταλάβετε ότι οι Τσέχοι θέλουν να κάνουν την ζημιά στους κατόχους του φετινού Μουντιάλ.

Επειδή έχουν έρθει ήδη μηνύματα για το ότι ήταν κανονικό γκολ της Τσεχίας κλπ. Δεν ξέρω αν και εμένα δεν μου φάνηκε τόσο μεγάλη παράβαση και τόσο καταφανέστατο λάθος για να τσεκαριστεί και να αναιρεθεί το γκολ που έχουν πετύχει οι Τσέχοι. Okay, η ιστορία έγραψε, ακυρώθηκε, αλλά και εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος, όπως προφανώς δεν ήταν και ο σκηνοθέτης τόσο σίγουρος για το τι ακριβώς έχει δοθεί ως παράβαση. Προσπάθησε λίγο και με δύο replay έπειτα από αυτό που κατάλαβε ότι δεν υφίσταται σχετικά με το offside να μας το εξηγήσει. Αυτό είναι την εικόνα που είδαμε, αυτή μεταφέραμε, αυτή είδατε κι εσείς, αλλά και εγώ δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι είναι επιθετικό φάουλ αυτό που έχει συμβεί.

Για τους φίλους του Ολυμπιακού πάντως, το μάτς της Ελβετίας ο Φρόιλερ συνεχίζει κανονικά στον αγωνιστικό χώρο. Μετρά 84 λεπτά συμμετοχής στο απόψινο παιχνίδι. Δεν έχει γίνει αλλαγή παρά το γεγονός πως οι Ελβετοί είναι μπροστά στο σκορ. Έχουν κάνει ανατροπή και φαίνεται να οδηγούνται προς την νίκη.

Πηγαίνει κανονικά με σπασμένα τα φρένα. 90 λεπτά και στο Σκωτία Ελβετία, 90 λεπτά και στο Βόρεια Μακεδονία Ελβετία, 90 λεπτά και από εκείνη την απόδραση του Ολυμπιακού από τη Βιωτία με το 1-0 που έφτιαξε τον γκολ για τον Σάγιακα ο Φρόιλερ, για να καταφέρει ο Ολυμπιακός να οδηγηθεί στην διακοπή του πρωταθλήματος με θετικό αποτέλεσμα. 90 λεπτό και με τη Γιαγκελόνια στο Europa League, στο ευρωπαϊκό παιχνίδι των Ερυθρόλευκων. Μετράει 1, 2, 3, 4, είναι το πέμπτο σερί 90 λεπτό και το τρίτο μέσα σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε αυτές τις υποχρεώσεις με την Εθνική Ομάδα της Ελβετίας.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φέρτα υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Ιερά Πέτρα και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μηλοποτάμου. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μηλοποτάμου, καθώς το έντονο καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται έως και αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 39 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Κρήτης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Στη σύλληψη 27χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίες, προχώρησαν αστυνομικοί. Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Αφγανός, που εργαζόταν ως φύλακας στο κατάστημα, φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του γνωστού βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη. Ο Ριζάη είχε καταγραφεί και αυτό σε βίντεο να πυροβολεί στον αέρα. Δύο άτομα είχαν τραυματιστεί. 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του το απόγευμα μετά από σύγκρουση με πατίνι στην Καβάλα. Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες στην περιοχή της Νέας Περάμου. Ο 36χρονος οδηγός του πατινιού συνελήφθη, νοσηλεύεται με τραύματα στο νοσοκομείο της Καβάλας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Wins Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
2: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Για όλους τη... με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
5: Τρίτη σήμερα, φίλε.
4: Τετάρτη.
5: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
4: Δευτέρα, είπα.
5: Ναι.
4: Ναι. Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
5: Στέφανο. Μου λε Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
4: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, τα ξέχασα όλα.
6: Πονεμένες καρδιές.
4: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
5: Πετρίδη είπε.
4: Ναι, έχω
5: αυτό μα μπέρδεψε.
4: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
7: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
4: Τι θα πει, τι κάνουμε τώρα. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
5: Τρίτη μέρα, φίλε.
4: Τετάρτη.
8: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wins Sport FM.

Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίρο της εκπομπής μας στον Big Wins Sport FM 94,6. Συνεχίζω μέχρι και τις 12 με Γιώργο Πετρίδη στην αρχιτεξία της εκπομπής, με Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

και δεν νομίζω να μην το περιμένατε αυτό που έχει γίνει στο Ισπανία-Τσεχία. Εγώ μίλησα για τους Τσέχους, εγώ τους έκαψα για ακόμη μια φορά. Μόλις ασχοληθώ λίγο παραπάνω με μια ομάδα, νομίζω ότι μόνο κακό τις κάνω. Και όση ώρα ήμασταν στο διάλειμμα και μέχρι να γυρίσουμε, είχαμε αποβολή για τον Κρέιτσι της Τσεχίας, ο οποίος πήρε δύο κίτρινες σε 6 λεπτά, 79ο και 85ο λεπτό, και αμέσως ο Μικέλ Μερίνο στο 89, 4 λεπτά μετά την ανατροπή στην αριθμητική ισορροπία των δύο ομάδων, έκανε μαριστερό σουτ εντός περιοχής. Το τελικό, όπως φαίνεται τώρα, απομένουν λίγα δευτερόλεπτα, το 3-1 για τους Ισπανούς απέναντι στους Τσέχους. Νομίζω πολύ πιο δύσκολη η επικράτηση των Ισπανών σε σχέση με ό,τι μπορεί να μένει στο μυαλό κάποιου ή να ερμηνεύεται αυτό το 3-1. Όχι ότι διέτρεξε και πάρα πολλούς κινδύνους η Ισπανία, απλά μετά τη μείωση του σκόρ οι Τσέχοι πήραν θάρρος, σκόραραν ξανά, αλλά τον γκολ, όπως είπαμε πριν από λίγη ώρα, ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ, αφού δεν υπήρχε κανένα offside, όπως είδαμε και στα replay. Και κάπως έτσι η ομάδα του Ντελαφουέντε φτάνει σε άλλη μια νίκη.

Όπως επισημαίνει και ένας ακροατής στα μηνύματα, το 80 μέχρι και το πρώτο λεπτό καθυστερήσεων έχουν βγει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κίτρινες κάρτες. Από το 80 μέχρι το 93, 7 κίτρινες κάρτες στο μάτς της Ισπανίας με τους Τσέχους, φυσικά. Και οι δύο εξ αυτών είναι στον Κρέιτσι που άφησε την Τσεχία με παίκτη λιγότερο. Μόλις τώρα γίνεται τελικό το σκορ, αυτό το 3-1 για τους Ισπανούς, με πολύ πολύ όμορφες εικόνες. Ο Ντελαφουέντε αγκαλιάζει θερμά και φιλά τον προπονητή, τον αντίπαλο προπονητή των Τσέχων. 3-1 λοιπόν για τους Ισπανούς στον όμιλο της Αγγλίας, η οποία νωρίτερα έγραψε ιστορία υποτάσσοντας με 7-0 τους Κροάτες στην βαρύτερη ήττα της ιστορίας τους. Τελικό είναι και το 2-1 της Ελβετίας κόντρα στη Σλοβενία. Με ανατροπή οι Ελβετοί καταφέρουν να φτάσουν στην κατάκτηση των 3 βαθμών. Είναι στις καθυστερήσεις στο Βόρεια Μακεδονία Σκωτία. Οι Σκοτσέζοι έχουν το προβάδισμα που προφανώς τους ανακηρύσει νικητές. 2-0. Θέλω λίγο να δω ποιος έχει αποβληθεί. Ο Μακένα στο 23ο λεπτό. Και βλέπουμε απευθείας κόκκινη κάρτα για τους Σκοτσέζους. Έμειναν με παίκτη λιγότερο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά δεν κινδυνεύει το προβάδισμά τους. 8 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Διανύουμε το 6ο, οπότε έχουμε ακόμα 2 λεπτά μπάλας σε αυτό το παιχνίδι.

Γεια σου ρε Θέμη, καλούς δρόμους. Ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα. Από αυτά τα μηνύματα που αγαπώ, η αλήθεια είναι, και μας κάνουν να καταλάβουμε τη δύναμη του ραδιοφώνου. Χαιρετισμούς, λέει, από την Ταλίκα, με προορισμό Τιβέρνη, ο φίλος ο Θέμης. Γεια σου ρε Θέμη.

εσείς μπορείτε να δείτε πλέον και στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM ό,τι σας έλεγα νωρίτερα και για τον ιδιαίτερα συγκινητικό αποχαιρετισμό του Έντιν Τζέκο στους Βόσνιους οπαδούς, στο τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα της πατρίδας του και την τεράστια συγκίνηση των συμπαικτών του στην εθνική ομάδα, εκείνους που δάκρυζαν, που έκλαιγαν βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο εισέπρατε για τελευταία φορά στο γήπεδο ως μέλος της εθνικής ομάδας ο Έντιν Τζέκο την αγάπη των υποστηρικτών της εθνικής ομάδας της Βοσνίας. Αποχαιρετά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με κορυφή σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές, 152, αλλά και στα γκολ. 73 φορές βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τη φανέλα με το εθνόσημο. Κορυφαίος σκόρερ με τεράστια διαφορά από τον δεύτερο, ο οποίος ήταν ο Βέντατ Ιμπίσεβιτς. Είχε σταματήσει στα 28, ενώ είχε και δύο παρουσίες σε παγκόσμιο κύπελο, σε εκείνο του 14 στη Βραζιλία, αλλά και στο φετινό

Αρκετές αντιδράσεις γενικότερα διακρίνω στα μηνύματα και για τον Βασίλη Σπανούλη. Το συζητήσαμε νωρίτερα και με τον Χρήστο Ρομπόλη για το ξέσπασμά του, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε και στο sportpavlefm.gr. Έκανε λόγο για χάος και ντροπή έπειτα από την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της Τίχημαν GPL, την οποία παρακολουθήσατε από το Sport FM TV, όπως θα γίνει και με τα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αύριο. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όσα έχει δηλώσει ο Βασίλης Πανούλης. Διαβάζω κάποια μηνύματα για την αυστηρότητά του, για τον τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων και τα όσα αναφέρει για τους παίκτες του. Έτσι είναι η φιλοσοφία του Σπανούλη, ουδέποτε έχει κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του. Ό,τι θέλει να πει, ακόμα και ως coach της εθνικής ομάδας, το λέει έτσι δίχως να το φιλτράρει. Θέλει ακριβώς να περάσει το μήνυμά του με τον τρόπο που το περνάει, ακόμα και αν για κάποιους μπορεί να θεωρείται υπερβολικό, ακραίο, λανθασμένο. Το έχουμε συνηθίσει τον Βασίλη Σπανούλη στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. Διαβάζω λίγο εντάχει κάποια αποσπασματικά από όσα έχει πει. Είπε ότι άξιζε να κερδίσει η Καρδίτσα, μετά τα 11 λεπτά ήρθε ένα χάος, παίκτες που ξαφνικά ξέχασαν το μπάσκετ, ομάδα που σταμάτησε να παίζει, μας έδιραν οι αντιπαλικοί και κάναμε πίσω, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, έπρεπε να εμφανιστούμε καλύτεροι, είπε, και μάλιστα τόνισε πως είναι μάθημα για εμένα και για την ομάδα, οπότε έβαλε και τον εαυτό του μέσα στους λόγους για τους οποίους ο Άρης απέτυχε σε αυτή την έναρξη της Στίχημαν GBL και τονίζει πως πάντα μέσα από τέτοιες ήττες πρέπει να γίνεσαι καλύτερος και αυτό θα κάνουμε και εμείς. Άλλωστε είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μάθημα μπορεί να πάρει κάποιος, και αυτό είναι γενικότερα για τη ζωή, δεν είναι μόνο για τον αθλητισμό, είναι η ήττα, είναι η σφαλιάρα, είναι η αποτυχία, και για τον Άρη ήρθε σε ένα χρονικό σημείο, σε μια έναρξη σεζόν που ίσως να πίστευε πως θα του έρθουν εύκολα πράγματα, αλλά από πολύ πολύ νωρίς, από την έναρξη κιόλας, κατάλαβε ότι δεν είναι κάπως έτσι και ότι θα πρέπει πραγματικά να παρουσιάσει στο παρκέ κάτι ολοκληρωμένο και κάτι το οποίο θα είναι και ωραίο και θελκτικό για τον οπαδό και όχι απλά να υπάρχει ενθουσιασμός για το ρόστερ που δημιουργήθηκε ή για τα ονόματα που είναι στην ομάδα.

Κανονικότατα, ο Φρόιλερ έβγαλε όλο το 90 λεπτό στο μάτς της Ελβετίας. Μπήκα λίγο να δω και τις αλλαγές. Αλλά ο χαφ του Ολυμπιακού ήταν παρόν μέχρι και το φινάλι στο αγωνιστικό χώρο. Τελικό πλέον έπειτα από 8 λεπτά καθυστερήσεων για τα τυπικά και το Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία 0-2 για τους Βρετανούς.

Όπως καταλαβαίνετε, γενικότερα συζητάμε αρκετά πράγματα και ψάχνουμε ακόμα περισσότερα σε ό,τι αφορά το Nations League και τον τρόπο με τον οποίο έχει κυλήσει σε αυτό το πρώτο του στάδιο η διοργάνωση για την εθνική μας ομάδα. Συζητούσα τώρα με τον Κώστα Μιαωλή τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα δείχνει, αν υποθέσουμε ρε παιδί μου ότι δεν έρχεται καλό αποτέλεσμα αύριο απέναντι στους Γερμανούς, αλλά μπορούμε να νικήσουμε μια δεύτερη φορά τους Σέρβους, γενικότερα οι 7 βαθμοί που έχουμε συγκεντρώσει μπορούν να μας βάλουν πάρα πολύ εύκολα σε ό,τι αφορά στους ισχυρούς για τα προκριματικά του επόμενου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, και φαίνεται με τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί ο δικός μας όμιλος και με τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται ο όμιλος της Γαλλίας με την Ιταλία, φαίνεται ότι θα είναι το ένα από τα δύο γκρουπ που θα υπάρχει ισχυρός τρίτος, δηλαδή μία από τις δύο καλύτερες τρίτες που παραμένουν αυτομάτως στη League A του Nations League. Φαίνεται ότι το δικό μας γκρουπ έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι το ένα από τα δύο από τα συνολικά τέσσερα της League A. Υπενθυμίζω, από τους τέσσερις ομίλους της League A, οι δύο καλύτεροι τρίτοι παραμένουν κατευθείαν δίχως συζήτηση στην League A, οπότε παραμένουν στην λάμψη και στα πολύ δυνατά παιχνίδια. Οι δύο χειρότεροι τρίτοι με τους δύο καλύτερους τέταρτους θα δώσουν μπαράζ για την παραμονή τους, και οι δύο χειρότεροι τέταρτοι από τα τέσσερα γκρουπ αποχαιρετούν και υποβιβάζονται στην League B. Υπενθυμίζω και εγώ, το τονίζει και ο Σωτήρης ο Ταμπάκος συνεχώς στις συνδέσεις μας, το έχουν πει και Έλληνες διεθνείς ότι πρωταρχικός στόχος ήταν η τρίτη θέση σε αυτόν τον όμιλο. Μας έχουν κάνει οι διεθνείς μας να σκεφτόμαστε το επόμενο σκαλί, τα οποία φαίνεται να είμαστε ικανοί να ανέβουμε για να ζητήσουμε και κάτι παραπάνω, αλλά έχει πάρει τέτοια τροπή ο όμιλός μας που αυτή τη στιγμή τον έχουμε διαμορφώσει εμείς έτσι ώστε να δείχνει ικανός να βγάλει μια καλή πρώτη τριάδα που θα συνεχίσει στην League A του Nations League.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και το αυριανό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά στο Nations League. Φυσικά Ελλάδα-Γερμανία, 10 παρατέταρτο από το γήπεδο της Τούμπας, με περιγραφή από τον Σωτήρη Ταμπάκο εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Οι Ολλανδοί αντιμετωπίζουν τους Σέρβους. Οι Σέρβοι έχουν εμφανιστεί πολύ κατώτεροι των προσδοκιών, η αλήθεια είναι. Να δούμε αν ο Ζίβκοβιτς και ο Γιώβιτς θα είναι στο αρχικό σχήμα των Σέρβων. Νομίζω βάσει εκτιμήσεων και από τα μέσα της Σερβίας θα είναι στο αρχικό σχήμα της εθνικής τους ομάδας. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι κατάφεραν να επανέλθουν στο μεταξύ μας παιχνίδι εδώ στην Τούμπα από το εις βάρος τους 2-0 του πρώτου μέρους στο τελικό 2-2, με δύο γκολ του Ντούμφρις να ακυρώνονται για την ομάδα του Τσάβη. Ουαλία-Δανία, ένα πολύ περίεργο παιχνίδι, και αυτό γιατί το έκανε περίεργο η Ουαλία με τον τρόπο με τον οποίο νομίζω ότι κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Δεν πρέπει να υπήρχε άνθρωπος να τονίσει ή να σκεφτεί το ενδεχόμενο νίκης των Ουαλών στο προηγούμενο παιχνίδι με την Νορβηγία, αλλά η Νορβηγία του Έντεγκαρντ και του Χάλαν την πάτησε πάρα πολύ άσχημα. Τελείωσε το μάτς και με παίκτη λιγότερο και δέχτηκε και μεγάλη σφαλιάρα από τους Δράκους, οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν νίκη κόντρα στους Βίκινγκς. Τώρα υποδέχονται Σκανδιναβούς. Οι Ουαλοί παραμένουν, έτσι, διατηρούν τις σχέσεις τους με τη Βόρεια Ευρώπη και φιλοξενούν τη Δανία. Η Δανία, η οποία ιτήθηκε από τους Πορτογάλους, ναι, και αυτή είναι η καλύτερη ομάδα από τους Ουαλούς, αλλά μετά από αυτό που είδαμε, ποιος βάζει το χέρι του στη φωτιά για το τι μπορεί να καταφέρει η ομάδα του Greg Bellamy, η οποία, okay, μαζεύει εμπειρίες, αλλά είναι και ικανή για ζημιές και είναι και εκείνη ρυθμιστής πραγμάτων στο group.

Και τελευταίο παιχνίδι για την League A, αυτό της Πορτογαλίας με την Νορβηγία. Ακόμα μια προσπάθεια δίχως Κριστιάνο για τους Πορτογάλους. Νομίζω ότι όλοι θα σκέφτονται το μετά, τον απόϊχο, το τι μπορεί να συμβεί με Ζέσους και Κριστιάνο Ρονάλντο, με τους Νορβηγούς του Χάλαντ να καλούνται να αποδείξουν ότι έμαθαν από το προλίγων ημερών πάθημά τους και θα θέλουν να τα βάλουν πάλι με τους Πορτογάλους. Έχει διεξαχθεί και η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση σε αυτό το κομμάτι των τεσσάρων πρώτων αγώνων της Nations League. Τώρα είναι η δεύτερη συνάντηση των Ιβύρων με τους Νορβηγούς. Λοιπόν, και αφού στείλω και τα χαιρετίσματά μου σε έναν ακόμα φίλο, ο οποίος επίσης άκουγε από τον δρόμο, τον Μένιο, να σε καλά φίλε, σιγά σιγά αποχωρώ, νομίζω, είναι 12 παρά 2 λεπτάκια, να προλάβουμε και την αλλαγή της ημέρας. Λοιπόν, για τις προηγούμενες 3 ώρες είχα στην παρέα μου και την πολύτιμη βοήθεια του Γιώργου Πετρίδη στην εξεταξία της εκπομπής, είχα τον Γιώργο Γιαννίση απέναντί μου να γελάει με τα Σαρδάμ, τα λάθη, να βάζει τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, οποίες εγκρίνατε όλοι μέσα από τα μηνύματά σας, αλλά και να προσπαθεί να δει λίγη μπάλα για να με ενημερώνει για ό,τι έβλεπα και εγώ στις οθόνες εδώ του στούντιο. Είχατε τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Αποχωρώ και έρχεται ο Κώστας Μιαουλής, είναι από 12 και μετά. Ωραία. Κώστας Μιαούλης εδώ για να κάνετε μαζί ωραίες ποδοσφαιρικές κουβέντες. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Ιωάννιδης, η Κοστούλης για τη θέση πίσω από το φόρ και Μασούρα σύνδεται για το αριστερό της επίθεσης. Τα διλήμματα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την ενδεκάδα που θα παραταχθεί στον αγώνα με την Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Έχουμε δουλέψει καλά στον αγωνιστικό χώρο και έχουμε ψυχολογία των ισοσέρβων. Για το μέρη φουνιά της Ελλάδας έκανε λόγο ο ομοσπονδιακός τεχνικός της National Mass-up, Jürgen Klopp. Η Καρδίτσα σόκαρε τον Άρη 74-68 εντός έδρας στην πρεμιέρα της Τίχημαν Basketball League. Ποδαρικό με το δεξί για την ΑΕΚ που επικράτησε 91-70 κοντά στο Μαρούσι της Άνεν Αρένα και τον ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 88-85 εκτός έδρας απέναντι στη Μύκονο Μπέτσον. Σ' άλλα χθεσινά μάτς, Κολοσσός Δόξα Λευκάδος 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Σήμερα αναμένεται η επιστροφή του Λίπα Αγκασία στην Αθήνα μετά τη συνεννόηση του Παναθηναϊκού με τον Ομοσπονδιακό του Τρίνιταντ και τον Μπάγκο προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Μαθαίνω πράγματα από τον Μπράντοβιτς, να είναι περήφανος ο κόσμος για εμάς, υπογράψε ο Τζέικοπ Νίστρουπ σε δηλώσεις στο κανάλι της Πράσινης ΚΑΕ. Το δεύτερο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στο διάστημα της διακοπής θα δώσει σήμερα η Άξο Ελληνικό απέναντι στον Πανετολικό. Αγωνίσκανος Βασκή Κάιριεν και Πύλιος για 45 και 77 λεπτά. Αντίστοιχα στην αναμέτρηση της Φιλανδίας Αλβανίας 2-1 για τον Nations League. Σε πολλούς ρυθμούς αναμένεται να μπει την εβδομάδα ο Ρώτα για να είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέλεξη με τον Όφη. Ο Μαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα. Νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 29 υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο Αντώνης Τσιφτσής. Στο επίκεντρο το επόμενο διάστημα για τη διοίκηση ανανέωσε τον Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Χατσίδη. Ρεπό του Σαββατοκύριακου για τους ποδοσφαιριστές. Από την Τρίτη θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέλεξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Μάριος, πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον Σάγονης και σε όλο το 90 λεπτό του Ελβετία-Σλοβενία 2-1 ο Ρέμο Φρόιλερ. Από την Τρίτη επιστρέψει στους προπονητές παίκτες του Άριος να κορυφωθεί η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Βόλο Έλαμπε, την απόκτηση 26χρονου πορτιέρη Απόστολη Τσιλιγκύρη ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Το τέταρτο Λεν Σούπερ Κάπ της ιστορίας της κατέκτησης γενική ομάδα πόλου του Ολυμπιακού που συνέδριψε 18-4 την Καταλούνια στο Πέτρος Καβαγέροφ και έφτασε συνολικά τους 9 ευρωπαϊκούς τίτλους. Από 3 τέρματα σημείωσαν Σάντα, Άντριους και Βασοπλεύρη του. Νίκη Βόλου Αϊλού Μπετ 2-2 στο Θεσσαλικό Ντέρμπι που άνοιξε την αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Σούπερ Μπετ Λιγκ 2. Ο Παναθηναϊκός Πανσεραϊκός 1-1 στο άλλο μάτς ημέρας. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 20-10 του ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Στα άλλα παιχνίδια, Γλυφάδα Παλιοφάλιρο 12-12, Νό Χανίων Πανιούνιος 11-17, Βουλιαγμένη Εθνικός 26, Ηλυσιακός Ολυμπιακός 5-24 και Άπολλας Σμύρνης Νό Χίου 23-12. Η Αγγλία διέσυρε 7-0 την Κροατία στη Ρέκα για την τρίτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της League A του Nations League. Ισπανία Τσεχία 3-1 στο άλλο μάτς για το ίδιο γκρουπ. Για τη League B, Ελβετία Σλοβενία 2-1 και Σκόπια Σκωτία 0-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα γιατί δεν ξέρουμε.
3: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Win Sport FM.
2: Σε θαυμάζω.
3: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Ωρε φίλε.
5: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10 και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί.
6: Αχ, γιατί.
2: Πάνω τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme.
7: Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
7: Έλα, ο Στέλης του μένα από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
8: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
7: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπη, από το Βερκόρ.
8: Από το Γρηγόρη.
7: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
9: Τι γελάς, ε.
8: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, παίξε.
3: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα. Στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο. Σε ανεπίσημο επίπεδο.
10: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. στην Ιδρία. Σημείωσε το. Σημείωσε το στα Σαρδάμ. Βάλε φυλάκια.
1: Αυτά φυλάκια.
10: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
2: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω.
6: Να σου πω κάτι.
10: Πάμε.
6: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
10: Ναι.
6: Και σφύριξα κιόλας.
10: Ναι.
6: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
10: Σου σφυρίζω.
11: Γίνεται τώρα αυτό, συμπέριο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμόνα.
12: Ραμόνα, αυτή είμαι.
11: Δηλαδή.
13: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάρα από το Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
14: Είναι δυνατόν!
13: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
14: Δεν είναι δυνατόν!
13: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.

0: Καλησπέρα σε όλους, Big Wings Sport FM 94,6. Είχαμε την πρεμιέρα στην Stoiximan Greek Basketball League με πολύ ωραία έτσι, αποτελέσματα, ανάμεικτα συναισθήματα, πολύ ωραίο θέαμα. Ομάδες που βρίσκονται αν έχουν πολλή δουλειά ακόμα μπροστά τους, ομάδες που ξεκίνησαν καλά αλλά σίγουρα και αυτές έχουν πορεία να διαγράψουν μεγάλη. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ απολαυστικό το πρώτο κομμάτι, αυτό το ορεκτικό να το πούμε έτσι, για την σεζόν που μπαίνει και με την κάλυψη του Sport FM TV. Θα πείτε και εσείς στα σχολεία σας φυσικά για ό,τι έχετε δει. Νομίζω ότι η ποιότητα ήταν πάρα πολύ καλή, τουλάχιστον εγώ σαν τηλεθεατής ευχαριστήθηκα από άποψη εικόνα ειδικά. Παρακολούθησα αρκετά από τα παιχνίδια τη ΣΑΕΚ κατά κύριο λόγο και του ΠΑΟΚ το φινάλε και το απογευματάκι τον αγώνα του Άρη κοντά στην Καρδίτσα, εκεί που είχαμε την πρώτη, δεν μπορώ να το πω έκπληξη, γιατί η Καρδίτσα η Ιαπωνική είχε δείξει έτσι κι αλλιώς ότι είναι πολύ σκληρή ομάδα, ειδικά στην έδρα της, και δεν θα είναι εύκολη λία για κανέναν. Γενικά συμφωνώ με το σχόλιο του Χρήστο Ρουβόλη που έχει ήδη ανέβει στο site του Big Sport FM, που αναφέρει ότι γενικά το επίπεδο είναι ανεβασμένο και θα υπάρχουν, να το πούμε έτσι, εκπλήξεις, αν και δεν νομίζω ότι είναι έκπληξη. Νομίζω ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο όλοι θα μπορούν να κάνουν γκέλα, και οι μεγάλοι ειδικά, και να χάσουν και να είναι και στην κακή τους βραδιά, και όλες οι ομάδες να είναι ποιοτικές και ανταγωνιστικές. Πάντως ήταν καλό το δείγμα για πρώτη μέρα στο πρωτάθλημα GBL. Έχουμε σήμερα πλέον το μάτς εθνικής μας ομάδας κοντά στη Γερμανία, το τέταρτο. Όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα μετά τον πρώτο κύκλο των τριών αγώνων, νομίζω ότι δύσκολα δεν θα είμαστε και στους δύο καλύτερους τρίτους, στη χειρότερη περίπτωση για μας, ώστε να μην έχουμε και ανησυχία για το αν θα είμαστε στη Λίγκα ή από την επόμενη διοργάνωση. Νομίζω ότι στις δύο καλύτερες τρίτες θα είμαστε, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι όμιλοι. Νομίζω ότι ο δικός μας όμιλος και αυτός οι Γαλλίες με την Ιταλία θα βγάλουν τους καλύτερους τρίτους, να το πω έτσι, για να μην μπουν σε έξτρα διαδικασία για επιπλέον παιχνίδια. Αν τώρα είμαστε στη Διάδα, εκεί ευπρόσδεκτο να πάμε να παίξουμε προμητελικά 25 και 30 Μαρτίου. Αυτά για την επικαιρότητα. Παίξανε και πολλοί διεθνείς των ελληνικών ομάδων. Νομίζω ότι τα έχετε ακούσει και στα δελτία, τα έχετε διαβάσει και στα site. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές στο 2-10-95-79-283-4-5. Και σήμερα Γιώργος Γιαννής στον ήχο και Κώστας Μιαούλης στο μικρόφωνο. Πάμε, χαίρετε.
1: Έλα Κώστη, καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Έλα ταξιάρχη.
1: Γεια σου Κωστή. Λοιπόν, εντάξει, είδα την ΑΕΚΑΡΑ σήμερα ένα ευχάριστο δίωρο. Με ωραίο μπάσκετ και δεν το περίμενα κιόλας να δω τόσο καλή. Είδα...
0: Κοίτα, για μένα εκεί που έκλεισε

0: διαφορά στους 3 πόντους, ενώ έδειχνε να πάει να ξεφύγει η ΑΕΚ. Όταν φάγαμε κάποια απανωτά καλάθια και έκανε το δικό του σερί το Μαρούσι, εκεί που πήρε το time out και του είπε ότι πρέπει να παίξετε άμυνα και τα λοιπά και μην έχετε συνέχεια στο μυαλό σας να κάνετε τρίποντα. Είχαν αρχίσει και εκτελούσαν τρίποντα συνέχεια και δεν μπαίναμε καθόλου μέσα. Μόλις ξεκόλλησε ο Μπάρτλεϊ και πήγε και εκτέλεσε 2-3 συνεχόμενα καλάθια για 2 πόντους.
1: Ειδικά
0: στο low post, στο δεύτερο δεκάτο, νομίζω ότι εκεί μετά άρχισε να ανοίγει διαφορά. Οπότε άρχισε να χτίζει το momentum. Λέω γιατί είδα περισσότερο αυτό το match, δηλαδή τα 3 δεκάτα τα είδα γεμάτα, γιατί μετά έπρεπε να έρθω στο σταθμό. Έχω δει του ΠΑΟΚ το φινάλε με τη Μύκονο και είδα και τον Άρη. Όπου έχει αρκετά πράγματα να συζητήσουμε.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι βλέποντας και τα 3 μάτς περίπου, γιατί okay, είδα κυρίως την ΑΕΚ, δεν είναι τελικά τόσο...
0: Ναι, ακόμα είναι νωρίς βέβαια, έτσι. Είναι νωρίς για να κρίνουμε. Απλά...
1: Καλύτερες πράγματες είναι, αλλά η ΑΕΚ έχει ένα χαρτί μεγάλο, το Σάκοτα.
0: Θεωρώ ότι ο Άρης έχει πράγματα να τακτοποιήσει πολλά. Όχι επειδή έχασε, αλλά...
1: Να βρει τους ρόλους.
0: Κυρίως ποιος θα πάρει την μπάλα στα κρίσιμα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει γίνει πολύ κουβέντα γι' αυτό. Και κυρίως γιατί ο Δημητρίεβιτς είναι ένα παιδί, όσο τον είχα παρακολουθήσει, ας πούμε, ξέρεις και λίγο φάνταση και τα λοιπά. Τον είχα προλάβει και στην Αρμάνη.
1: Ναι, ναι.
0: Παίξει μια χρονιά. Ρε παιδί μου, δεν είναι άσος.
1: Ναι.
0: Είναι πιο πολύ στο εκτελεστικό κομμάτι.
1: Θέλει ένα άσο δηλαδή ο Άρης.
0: Νομίζω ναι. Από αυτά που είδα σήμερα, βέβαια είναι πολύ νωρίς, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Εγώ το θυμάμαι, τον Δημητρίου πρώτη φορά τον είχα δει στην Ολύμπια. Την προπέρσινη σεζόν, 24-25.
1: Εγώ τον θυμάμαι στην Bayern πέρυσι.
0: Ναι, εντάξει, ήταν πιο πρόσφατο.
1: Είχε κάνει και ένα πολύ καλό μάτς με τον Παναθηναϊκό, θυμάμαι. Είχε βάλει 3 τρίποντα, είχε κάνει ένα καλό μάτς στο Μόναχο που είχε κερδίσει η Bayern. Λοιπόν, για την ΑΕΚ έβγαλε ωραία πράγματα, είχε αρκετή δημιουργία που δεν το περίμενα, γιατί η ομάδα δεν είναι βολεμένη. Δεν είναι καθόλου βολεμένη η ομάδα, γιατί οι προπονήσεις ήταν ελάχιστες σε όλο τον γκρουπ μαζί.
0: Εντάξει, στην περίπτωση της ΑΕΚ όμως πληρώνει την ποιότητα, δηλαδή έφερε τον Ερτέλ, ο οποίος...
1: Άρα δεν φίλε είναι αυτός.
0: Ακόμα και σε αυτή την ηλικία είναι ένας δημιουργός. Μην ξεχνάμε, αν θυμάμαι καλά που το άκουσα στη μετάδοση το απόγευμα, είναι 8ος στην ιστορία της EuroLeague της assist, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για
1: το μπάσκετ με τον Ερτέλ φέτος. Φέτος θα απολαύσουμε μπάσκετ. Πραγματικά
0: έχεις έναν άνθρωπο να μοιράσει το παιχνίδι σωστά. Και έχει και ΑΕΚ πολλές απουσίες. Έχει και το Μαρούσι απουσίες σημαντικές, αλλά έχει και ΑΕΚ 4 σημαντικές
1: απουσίες. Έχει και το Μαρούσι απουσίες βεβαίως, αλλά έχει και η ΑΕΚ. Στη front line η ΑΕΚ από το βασικό της κορμό μόνο ο Τζόζεφ ήταν.
0: Ναι.
1: Και βγήκαν μπροστά ο Πίκνη που έχει μηνιαίο συμβόλαιο. Ανοίγω παρένθεση. Τα σύννεια ξένη, για μένα η ΑΕΚ πρέπει να τον κρατήσει.
0: Εντάξει, το θέμα είναι αν θέλει και ο παίκτης όμως. Δεν ξέρω, αυτό μάλλον δύσκολο μου φαίνεται. Πάντως ήταν πολύ καλός και ο παίκτης.
1: Εμένα μου έδειξε να γουστάρει.
0: Θα δούμε.
1: Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης που απλά ήρθε για να έρθει.
0: Και εγώ περιμένω πολλά από τον Τζαλμπούρη φέτος, ο οποίος
1: φαίνεται έτσι. Δεν περιμένω από τον Τζαλμπούρη φαίνεται έτσι.
0: Δεν είναι καλή γραμμή ταξιάρχη μου, οπότε αφού μιλήσαμε και χθες, να σε κλείσω γιατί δεν κάνει σαγηματισμούς, να το πω έτσι, να ακούσε καλά. Δεν μπορούμε, δεν ακούγεται τίποτα, ταξιάρχη μου, δεν ακούγεται τίποτα, δεν είναι καλό για τους άλλους ακροατές.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, ταξιάρχη μου. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι Κώστα.
0: Έλα φίλε μου, ναι.
2: Ναι, καλημέρα Βασίλη.
0: Γεια σου ρε Μπιλή.
2: Πατρία Παναθηναϊκάρα. Τι κάνεις φίλε μου, καλά.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Όλα καλά.
0: Εσείς παίζετε νωρίς αύριο, μεσημέρι.
2: Με παίζουμε μεσημέρι, το ξέρω, με τον Βίκο Ιωαννίνων. Κόλα Ιωαννίνων. Ναι, με αυτή την ομάδα, άστα να πάνε. Ώστε να παίζουμε μεσημεριάτικα. Το ξέρω. Εσείς κερδίσατε σήμερα κάνω την πρώτη σας νίκη σε επίσημο παιχνίδι.
0: Καλά ξεκίνησε, τώρα αρχίζει και το Champions League.
2: Καλά ξεκίνησε με το Μαρούσι, με το Μαρούσι, εντάξει δεν είχατε δύσκολο έργο, αλλά κερδίσατε, εντάξει, τέλος καλά.
0: Μα μην νομίζεις, δεν ήταν, τα προγνωστικά δεν ήταν για τόσο εύκολη επικράτηση της Άγγλας, δηλαδή ήταν επικίνδυνο παιχνίδι και για... πριν από το παιχνίδι, λέμε, και για την Άγγλα δεν ήταν τόσο... πριν από το μάτς, δεν υπολογιζόταν ως τόσο εύκολο παιχνίδι. Γιατί έχει φτιάξει καλή ομάδα και το Μαρούσι, απλά και το Μαρούσι είχε κάποιες απουσίες, δηλαδή τον ένα ξένο τον άλλαξε, δεν έχει έρθει αντικαταστάτηση, το έλειπε και ο άλλος ο πολύ καλός που έχουν και...
2: Ναι, ναι ρε Κώστα, κατάλαβα. Ναι, και ακόμα ήθελα να μιλήσω για τον Ολυμπιακό, να πω κάτι, ότι ο Ολυμπιακός έχασε με τη Βίρτους Μπολόνια και φοβάμαι μην τον ταρακούνησε αυτό το παιχνίδι, το παιχνίδι ήττα που έκανε και πάρει τα πάνω του τώρα. Το φοβάμαι πολύ τον Ολυμπιακό, αλλά εγώ πιστεύω ότι...
0: Εντάξει, νωρίς να κομμάρισε, όλοι θα κάνουν και ήττες και τα λοιπά και σκληρές έδρες, θα είναι και η EuroLeague πολύ ανταγωνιστική φέτος.
2: Ναι, είναι η EuroLeague πολύ.
0: Εντάξει, ακόμα ο Ολυμπιακός έχει καινούριους, πρέπει να ρυθμίσει κάπως ρόλους τους. Σίγουρα ακόμα και η περιφερειακή άμυνα του WOCAP δεν είναι εύκολο να αντικατασταθεί, κερδίζει σε άλλα πράγματα ο Ολυμπιακός, αλλά τώρα και να βάλει αυτούς τους παίκτες στο πνεύμα του Μπαρτζόκα θα πέρασουν κάποια παιχνίδια, δεν γίνονται όλα αυτόματα. Και για τον Άρη που βλέπω ας πούμε καταστροφολογία με τη μία, ότι δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος και τα λοιπά, παιδιά, πρώτο παιχνίδι ήταν, θα μου πεις δεύτερο, παίξανε και με τη Λεμάν, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όταν έχεις καινούργια ομάδα, καινούργιους παίκτες να μάθουν τους ρόλους και τα λοιπά, δεν είναι καθόλου εύκολα.
2: Ναι ρε Κώστα, και ακόμα ο Ολυμπιακός έχασε και τους δύο καλύτερους αμυντικούς, κατά μένα το WOCAP και το Λαρετζάκι, ενώ εμείς κρατήσαμε τους δύο μας καλύτερους αμυντικούς, τον Καλατζάκ και τον Γκραντ.
0: Πάντως εγώ αδερφέ, αυτό το παλικάρι τον NDI βλέπω ότι έχει πάρα πολλά σπουδαία στοιχεία, δίνει πολύ ενέργεια στην ομάδα. Ήμουν τυχερός και αυτήν την αγωνιστική γιατί τον είχα τσιμπήσει και πλέον κάτι μου κάνει αυτός. Βέβαια τον είχα στους αναπληρωματικούς στο fantasy της EuroLeague. Φαντάζομαι αν τον είχα βάλει βασικό θα μου δίνει 29 βαθμούς. Πάρα πολύ καλός στους αναπληρωματικούς. Αλλά είναι ένα παιδί για αυτό που δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό.
2: Να Κώστα μου, Κωστάκι μου, αλλά ο Παναθηναϊκός, καλά είπα, ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερα τεσσάρια, Χιες Ντέιβις και για Μπουσέλε είναι καλύτερα τεσσάρια, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, όχι από τον Βεζένκοφ αλλά από τον Εντάι, από αυτόν τον Εντζάι, πως τον διάλογο τον Εντζάι, που έχει τεσσάρι αναπληρωματικό, πως τον είναι Ολυμπιακός. Πιστεύω είναι καλύτερα
0: το τεσσάρι. Το θέμα είναι πως κουμπώνουν και στις ομάδες όλοι.
2: Έτσι. Τα δικά μας τα τεσσάρια. Και
0: τώρα ο Παναθηναϊκός δείχνει τρομακτική διάθεση στην άμυνα και από εκεί ξεκινάνε όλα. Γιατί αν έχει την άμυνα τόσο σφιχτή και δέχεσαι λίγους πόντους σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα χρόνια που ειδικά την περσινή χρονιά γινόταν πάρτι στα πρώτα ημίχρονα, βάζανε 56, 60, 65 πόντους. Τώρα αυτό το πράγμα δεν θα το δεις με τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και με τέτοιες ομάδες, γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι έπαιξε με εύκολες. Δεν υπάρχει εύκολος και δύσκολος. Ας πούμε με αντίστοιχες ομάδες που έπαιζε πέρυσι ο Παναθηναϊκός, έτρωγε 50 πόντους ημίχρονο και τώρα δεν περνάνε οι άλλοι τους 30 καλά-καλά.
2: 30 καλά-καλά. Αυτά είναι χαζομάρες που είναι εύκολες και δύσκολες ομάδες, δεν υπάρχουν στην Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει.
2: Γιατί ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη είναι ντέρμπι στην Ευρώπη, Boston Celtics, Los Angeles Lakers. Το λένε, το ντέρμπι των Los Angeles Lakers με τον Boston Celtics. Και θεωρεί τη Μακάμπη, θεωρείται μια ομάδα που είναι γεμάτη τίτλους και έχει ιστορία σαν τους Los Angeles Lakers.
0: Έγινε Βασίλη μου να πάμε και παρακάτω.
2: Να πω και κάτι. Και αύριο στο ποδόσφαιρο την Ελλάδα, πώς τη βλέπεις, θα βλέπεις να κερδίζουμε εύκολα ή δύσκολα.
0: Να δω.
2: Δεν είναι.
0: Αδερφέ, δεν είναι εύκολα τα πράγματα και υπάρχει κούραση. Σωρευμένη γιατί είναι τέταρτο παιχνίδι αύριο. Και είναι παιδιά που έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος συγκεκριμένα.
2: Να σηκώσει μεγάλο λουλούκι, μεγάλο μανίκι. Εντάξει Κώστα μου,
0: να σε καλά.
2: Να κερδίσει η Ελλάδα αύριο και να σε καλά. Καληνύχτα.
0: Να σε καλά.
2: Και καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Έλα, άντε, γεια, γεια. Καληνύχτα, γεια. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Κώστα, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
3: Περικλής από Χαλκίδα, τι κάνουμε.
0: Γεια σου Περικλή μου, τι κάνεις, πώς είσαι.
3: Καλά, δόξα τω Θεώ, ωραία, ωραία, όμορφα. Τώρα είχαμε γυρίσει από την εκδήλωση του Παναθηναϊκού από τη θύρα 13, 55 χρόνια στη Χαλκίδα.
0: Mm-hmm.
3: Ίσως μισή γυρίσαμε βέβαια. Εγώ για αύριο πρέπει να πω για την Εθνική, πιστεύω mm-hmm. θα έχει πάρα πολλές αλλαγές. Γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά λογικά. Είναι πολλά τα παιχνίδια που παίξαμε.
0: Μακάρι, ναι. Ξέρεις, αυτό μπορεί να χαλάσει λίγο τη συνολή, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο με τον Λαδέ μας έδειξε ότι λείπει ενέργεια.
3: Δεν μπορούσαν να περπατήσουν πάρα πολλοί παίχτες. Ναι. Το πιο απλό. Δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Σαν ένα δύσκολο παιχνίδι αύριο. Δηλαδή θεωρώ ότι δύσκολα θα χάσει πάλι η Γερμανία. Επειδή είναι Γερμανοί, θα κατέβουν με άλλη ομάδα από ό,τι διάβασα. Θα είναι πολύ δύσκολο το αυριανό, θεωρώ.
0: Εντάξει, και αυτοί λίγο και με τον καινούριο προπονητή. Εντάξει, μπορεί να όλους πιάνει απογοήτευση. Παιδιά, μην νομίζετε ότι οι αντιδράσεις οι δικές μας δεν είναι ανάλογες και στις άλλες χώρες και στις προηγουμένες χώρες. Εδώ θα σου πω πολύ, πολύ χαρακτηριστικά ότι ας πούμε στην Arsenal ήδη υπάρχουν άνθρωποι που γκρινιάζουν με τον Αρτέτα που τους πήρε πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια.
3: Ναι, ναι, εσύ ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν διαφέρουν οι άνθρωποι από μια χώρα στην άλλη. Δεν διαφέρουν οι αντιδράσεις, ας πούμε, ειδικά στο ποδόσφαιρο.
3: Σίγουρα,
0: μην νομίζετε ότι εμείς είμαστε τίποτα τρελοί, ας πούμε, και λέει τα social media και ο παδός των social media, γιατί στην Αγγλία δεν έχει ο παδός των social media και ο παδός πηγαίνουν στο γήπεδο.
3: Παντού, παντού, σε όλο τον κόσμο.
0: Βγαίνουν, ας πούμε, από το γήπεδο, και εκεί ξέρεις τι κάνουν, κάνουν podcast, την ώρα που βγαίνουν από το γήπεδο και στα εκτός έδρας ακόμα, ειδικά αυτή της Arsenal. Είναι τελείως με την καλή εννοία παλαβή, ας πούμε, κάνουν εκπομπές
3: ναι, ναι, ναι.
0: Και έξω, σαν φιλοξενούμενοι, και βγαίνουν έξω από το γήπεδο και αρχίζουν έξω, λένε, κράζουν τον Γιόκερς έχουν πάει να τον τελειώσει. Τον παίχτη που του έβαλε 21 γκολ πέρσι που έχουν πάει, τον έχουν βγάλει άχρηστο. Ναι, τώρα, άμα ακούσετε τι λένε, θα λέτε ότι εμείς αυτά που λέμε είναι τίποτα προς αυτά που λένε αυτοί.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Απλά και εμείς λίγο να είμαστε αύριο, δηλαδή, αν τύχει ένα κακό αποτέλεσμα, χτύπα ξύλο, μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Ότι φταίει ο Γιωβάνοβιτς, φταίνει οι παίχτες, φταίει η Τούμπα, επειδή είναι ΠΑΟΚ. Ζήρεσε. Εντάξει, να καλμάρουμε λίγο.
0: Εντάξει, παιδιά, ήδη αυτό που κάναμε είναι παραπάνω από αυτό το που θα ονειρευόταν κανένας. Δηλαδή, αν σας έλεγα, αν έλεγα τώρα κάποιος, εσύ έβγαινες και μου έλεγες ότι θα έχουμε πάρει 7 βαθμούς σε 3 παιχνίδια, σου έλεγα μεγάλε. Εντάξει, κάπου.
3: Κανένας,
0: τι να πούμε τώρα την αλήθεια.
3: Κανένας. Βέβαια, αν χάσει και η Σερβία, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, γιατί είναι αδιάφοροι μετά.
0: Κοίταξε, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί όμιλοι και βλέποντας τις βαθμολογίες, αυτό έλεγα και στον Κώστα την ώρα που έκανε ακόμα εκπομπή πριν ο Κώστας Ζαλιάρης. Πολύ δύσκολα, αν πάρουμε δηλαδή το μάτς με τη Σερβία στους 10 πόντους, πες ότι χάνουμε τα άλλα δύο παιχνίδια με τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς. Στους 10 πόντους δύσκολα να μην είμαστε στους δύο καλύτερους
3: τρίτους. Ακριβώς, στους καλύτερους τρίτους. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή, σκέφτομαι ότι ούτε καν δεύτερη δεν θα πάρουν τόσους πόντους όσους θα έχουμε συγκεντρώσει εμείς αν νικήσουμε τη Σερβία.
3: Σε άλλους ομίλους, ναι.
0: Ούτε δεύτερη δεν θα φτάσουν καλά-καλά σε διψήφιο.
3: Μακάρι, για να δούμε. Μακάρι. Λοιπόν, μην κάνετε όλη τη γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Έλα, φίλε μου.
4: Τι κάνετε.
0: Καλά, καλά εδώ.
4: Μιχάλη, με λένε, απλά θέλω να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Mm-hmm. Η συχνότητα της Πάτρας δεν σας παίζει ή έχει γίνει κάτι.
0: Τώρα δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, φίλε μου.
4: Εντάξει, αυτό, επειδή πολλά βράδια δεν σας ακούω, ή είτε Σαββατοκύριακο είτε καθημερινά.
0: Παίζουν συγκεκριμένες ώρες οι σταθμοί που παίρνουν πρόγραμμα, παίζουν συγκεκριμένες ώρες.
4: Ναι, απλά επειδή μέχρι την πρώτη ενός, δηλαδή σας άκουγα, δηλαδή μέχρι και πριν την άδεια που είχα τέλος πάντων, σας άκουγα εδώ 12 με 2, πάντα την υποδοχή τη δική σας
0: καθημερινή. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ.
4: Απλά εντάξει, απλά άμα γνωρίζετε τι παίζει αυτό, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και εντάξει, τώρα για τα θετικά, από ό,τι κατάλαβα, έχασε ο Άρης από τον μπάσκετ.
0: Ναι, από την Καρδίτσα.
4: Από ποια ομάδα.
0: Από την Καρδίτσα, εκτός έδρας.
4: Α, μάλιστα, εντάξει, είναι λίγο έκπληξη, γιατί δείχνει ο Άρης ότι όντως έχει ενίσχυθει πολύ.
0: Έχει ενισχυθεί πολύ, αλλά είναι νωρίς ακόμα για τις ομάδες.
4: Είναι νωρίς ακόμα, προφανώς. Και ο Παναθηναϊκός, επειδή εγώ υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό, το κάνει τρεις νίκες, δεν λέει κάτι, αρχές της ζωής ακόμα, μην ενθουσιαζόμαστε. Μακάρι η ομάδα να συνεχίσει έτσι. Okay,
0: μακάρι και... βασικά στο εγχώριο πρωτάθλημα να βλέπουμε ανταγωνιστικά παιχνίδια. Γιατί μακάρι, τα περισσότερα αυτό, ήταν όντως πολύ ανταγωνιστικά.
4: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε, φαντάζομαι.
0: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε δύσκολα.
4: Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι στην Ευρώπη παίζουν πιο πολλοί ξένοι, έτσι. Ενώ στην Ελλάδα παίζουν 6, σωστά.
0: Ναι.
4: Οπότε στην Ευρώπη είναι λίγο διαφορετικά τα ρόστερ. Οπότε μπορεί κάποιο να κάνει καλύτερα αποτέλεσμα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
0: και
4: να πάρει.
0: Υπάρχει και κόπο, γιατί και οι ομάδε όλε συμμετέχουν σε διοργανώσει κτλ. Σίγουρα οι κόπο των αιώνιων που παίζουν EuroLeague και πολλέ φορέ έχουν και διπλή αγωνιστική και μέσα σε μια εβδομάδα θα του επηρεάζει. Είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Το θέμα είναι και άλλε ομάδε να είναι πιο ανταγωνιστικέ. Έχουν κάνει καλέ επιλογέ σε ξένου από ό,τι είδα.
4: Όντω, ναι, νομίζω ότι όντω τουλάχιστον ο Πάοκ και ο Άρης ενισχύθηκαν πολύ. Ακόμα και οι Άκοι ίσω έχουν κάνει αρκετά καλέ επιλογέ, όντω. Μακάρι να.
0: Και να βλέπουμε υπάρχει παιχνίδια να ξέρεις, δηλαδή, περιμέναμε να δούμε παιχνίδια και όλων των ομάδων, και εμεί που δεν είμαστε είτε Παναθηναϊκοί είτε Ολυμπιακοί, να δούμε παιχνίδια ξένα ανταγωνιστικά, την Γιούρολ κτλ. Αυτό που περιμένουμε φέτος από το πρωτάθλημα είναι να δούμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο θα υπάρχουν παιχνίδια στυλ, δεν είναι εύκολο να συμβεί αυτό σε ένα χρόνο, στυλ Ισπανικού πρωτάθληματος. Γιατί όχι, ας πούμε, όπως π.χ. έχασε η Βαλένθια από τη Γέιδα στην έδρα της, που η Βαλένθια έχει κάνει 3-3 στην
4: Ευρώπη.
0: Και πήρε το πρωτάθλημα και έχει ξεκινήσει και με 3-3 η φετινή Γιουρολίγκ και με 2 διπλά κιόλας.
4: Ναι, που λέγανε ότι θα αποδυναμωθεί η Βαλένθια, ότι πήγαν πολλοί παίχτες.
0: Και παίζει. Και ο τρόπος, η λογική του προπονητή, δηλαδή, είναι ακριβώς η ίδια. Κάνει συνεχόμενες αλλαγές όπως έκανε και ο Μαρτίνεθ. Δηλαδή, στα 3-4 λεπτά τους αλλάζει, βγάζει έξω, ξαναβάζει μέσα. Και νομίζω ότι ο Σόρτς έχει πάρει τα κλειδιά, ας πούμε, του έχουν δώσει τα κλειδιά εκεί και ενορχιστρώνει την ομάδα, επειδή την έχω παρακολουθήσει πολύ. Είναι και η ομάδα που υποστηρίζω από EuroLeague.
4: Α, ναι, το θυμάμαι ότι είστε Βαλένθια, το θυμάμαι ότι.
0: Και νομίζω ότι η front line της θα είναι καλύτερη φέτος και με το Mirotić που είναι πολύ έμπειρος και τα λοιπά. Νομίζω θα πάει καλά φέτος πάλι η Βαλένθια. Θα είναι
4: όρεξη να έχουμε να παρακολουθούμε, εντάξει, να είμαστε καλά. Και οι ομάδες βέβαια να είναι καλά, να μην κάνουν τραυματισμούς.
0: Ακριβώς.
4: Γιατί προχθές
0: να είναι υγιείς υπέχτες πάνω απ' όλα. Να ευθυμούμε και εμείς με τη σειρά μας περαστικά στον
4: άνθρωπο. Τώρα για την εθνική, να μην πω ψέματα, δεν έχω δει κανένα παιχνίδι, δεν έχω εικόνα, μόνο ότι διαβάζω και τι ακούω. Για να πήρε τέτοια αποτελέσματα από αυτές τις ομάδες, παρά του ότι είναι σε κάποιο καλό δρόμο.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
4: Αυτά. Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή και καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά.
0: Πάμε. Πάμε break τώρα και γυρίζουμε. Η Winsport FM
5: 94,6. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Συνεχίζουμε. Big Win Sport FM 94,6. Είμαστε λίγο πριν τις 12.30, κάτι δευτερόλεπτα. Με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, ακούσουμε του μικρόφωνου. Συνεχίζουμε. 2, 10, 95, 79, 23, 4 και 5. Πάμε, χαίρετε.
3: Ναι, γεια σου, καλησπέρα.
2: Έλα, φίλε μου Γιώργο, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, τι κάνεις, φίλε μου?
2: Καλά, καλά, μια χαρά.
3: Σχετικά με την ΑΕΚ στο μπάσκετ, την ομάδα σου, έτσι, νομίζω ότι με δεδομένο ότι έχει ένα γήπεδο δικό της, έπρεπε να είναι πιο ενισχυμένη σε σύγκριση με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Έτσι, νομίζω ότι και για μένα νομίζω θα ήταν και καλύτερο αυτό. Έτσι. Τώρα σχετικά με το μπάσκετ του Παναθηναϊκού, βλέπω ότι μετά από αυτό που έγινε, που πήρε ο Ολυμπιακός το ευρωπαϊκό μέσα στο ΆΚΑ, έτσι, έχει αρχίσει πάλι η συζήτηση, γιατί υπήρχε ένα μεγάλο διάστημα που δεν ακούγα κανένα να μιλάει για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Θα δούμε τώρα τι θα κάνουν οι ομάδες. Πάλι βλέπω ότι λένε ότι είναι καλύτερη ομάδα, αλλά θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Έτσι.
2: Καλά, συζήτηση δεν γίνεται μόνο για το αγωνιστικό. Όλα θα κρίνουν στο γήπεδο. Έτσι κι αλλιώς κανένα δεν βλέπω να κάνει ιδιαίτερες δηλώσεις κτλ. Μακάρι να κυλήσουν ίσια τα πράγματα και να βλέπουν
3: πώς θα κάνει. Οι Παναθηναϊκοί είχαν λίγο παγώσει μετά από αυτό που έγινε. Αλλά τώρα βλέπω ότι κάπως έτσι έχουν αρχίσει και ξαναμιλάνε για μπάσκετ. Λοιπόν.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει Παναθηναϊκός που να σταμάτησε να μιλάει για τον μπάσκετ, Γιώργο. Αφού είσαι λογικός άνθρωπος συνήθως. Δεν είναι ότι δεν μιλούσαν για μπάσκετ. Εντάξει, απογοητεύτηκαν, λογικό ήταν. Δεν σημαίνει ότι σταμάτησε κανένας Παναθηναϊκός να παρακολουθεί τον μπάσκετ κτλ.
3: Όχι, άλλο θέλω να πω ότι το μεγαλύτερο μπάτζετ που είχαν και πέρσι δεν σημαίνει ότι είναι και η καλύτερη ομάδα.
2: Γιατί καλά, αυτό το έχουμε πει 100 φορές, δεν είναι κάτι καινούργιο.
3: Εκεί είχαν στρίξει. Λοιπόν, θα δούμε τώρα ο Ολυμπιακός πώς θα εμφανιστεί έτσι στο ποδόσφαιρο.
2: Εγώ να σου πω κάτι γενικά πάνω στο μπάσκετ και ανάλογα, δεν λέω τώρα που είναι καινούργιες οι ομάδες και τα λοιπά. Γενικά έχω και λίγο αιρετικές απόψεις πολλές φορές για το αν ένας παίκτης, ας πούμε, κάνει απόλυτα σε μια ομάδα ή ταιριάζει απόλυτα.
3: Ναι, μπορεί να μην ταιριάζει.
2: Μπορεί να μην ταιριάζει. Μπορεί να είναι μια ομάδα να πηγαίνει καλά και να μπει κάποιος και να μην, ξέρω, να επηρεάσει την κατάσταση και να πάνε αρνητικότερα τα πράγματα.
3: Ναι.
2: Είναι πολύ. Είναι πολύ λεπτό το θέμα του μπάσκετ.
3: Ναι, ναι.
2: Πολύ πιο λεπτό από ότι είναι στο ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο απλοϊκά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο σε σύγκριση με τον μπάσκετ.
3: Ναι. Θα δούμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός έχει αρκετούς νέους παίχτες. Πιστεύω ότι αυτός ο προπονητής θα δουλέψει με τους νέους παίχτες. Έτσι, δηλαδή είναι η δουλειά του να φτιάχνει ομάδες. Έτσι, νομίζω ότι θα δουλέψει, γιατί τις προηγούμενες χρονίες πριν κάποιες μεταγραφές τις οποίες δεν τις είχαμε δουλέψει και δεν είχαν αποδώσει. Νομίζω ότι αυτός ο προπονητής θα βοηθήσει κάποιους παίκτες που είναι μεταγραφές να αποδώσουν και να πάει καλύτερα η ομάδα. Θα δούμε τώρα πόσα παιχνίδια, νομίζω έχει κάποια παιχνίδια Ολυμπιακός στο μπάσκετ τα οποία θα τα παίξει όλα έξω, έτσι. Πόσα θα παίξει στο Στάδιο
2: στην
3: Ευρώπη, πόσα θα παίξει?
2: Επειδή έβλεπα το πρόγραμμα της EuroLeague προχθές, ο Ολυμπιακός από πρώτο παιχνίδι τα έχει πολύ έξω. Δηλαδή το πρώτο κομμάτι των αγώνων είναι...
3: Ναι, πώς θα παίξει η Στάνο Λιώσια. Τις Ευρωλίγκες παιχνίδια εννοώ. Μέχρι να...
2: Τώρα συγκεκριμένα δεν ξέρω, αυτό ο Νίκος που να το ξέρει μόνο. ο Ζέρβας, αν θες να στείλει μια ερώτηση ναι. κτλ.
3: Ναι.
2: Γιατί και ακριβής εκτίμηση δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει ακόμα.
3: Το πότε δηλαδή επιστρέφει εννοείς.
2: Ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, καλώς. Θα δούμε στα πάντα πράγματα. Έτσι. Την ΑΕΚ πώς την βλέπεις το ποδόσφαιρο, εσύ?
2: Ο επόμενος μήνας είναι πολύ κρίσιμος.
3: Ναι, νομίζω δεν έχει τη δυναμική την περσενή. Εσύ τι βλέπεις σε σύγκριση με πέρσι, υπέρ και κατά?
2: Αν δεν απλωθεί το πράγμα στις επιλογές, θα είναι πολύ δύσκολο για την ΑΕΚ.
3: Ναι. Τώρα θα έχει και δύσκολους αγώνες στο Champions League.
2: Δηλαδή, αν εξακολουθεί να στηρίζεται σε ένα μικρό αριθμό ποδοσφαιριστών, θα είναι πολύ δύσκολο.
3: Ναι. Κοίταξε, αυτά τα παιχνίδια του Champions League είναι πολύ απαιτητικά. Δηλαδή, οι παίχτες θέλουν δύο μέρες.
2: Ακριβώς, σε επίπεδο ενέργειας, δεν το συζητάμε. Τα έχω πει, Γιώργο μου, τα έχω πει πολλές φορές.
3: Ναι.
2: Και όχι από τα δύο αποτελέσματα που δεν ήταν καλά τις οπαλές εκτός έδρας, γιατί και με το Βόλιο, ας πούμε, που νίξε, ήταν προβληματική εικόνα. Όταν δέχεσαι φάση ακόμα και όταν ο αντίπαλος έχει μείνει με 9 παίχτες και μόλις έχεις κάνει το 2-1 και παίρνεις προβάδισμα, δεν είναι τα πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι.
3: Μήπως τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ τον έχουν διαβάσει πλέον?
2: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το έχουν διαβάσει, δεν έχουν διαβάσει, γιατί έχει αλλάξει το σκεπτικό στον τρόπο κάλυψης, ας πούμε, αυτόν που έδινε ο Πινέδα. Προσπαθεί να το καλύψει με δύο διαφορετικούς παίκτες. Ο Μάγερ, ας πούμε, αφήνει την πλευρά του που θεωρητικά παίζει δεξί χαφ και έρχεται προς τα μέσα και γίνεται κάτι σαν δεκάρι. Δεν είναι ακριβώς αυτός ο λόγος ότι την έχουν διαβάσει ή έκανε κάτι διαφορετικό ή κάνει τώρα κάτι διαφορετικό. Απλά θεωρώ ότι έχει να κάνει με το ότι πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι επιλογές του προπονητή, γιατί όσο θα μείνει σε καινούς, ξέρεις, ένα πράγμα που παρεξηγούμε καμιά φορά που λέμε ή έχουμε διαβάσει ή έχουν διαβάσει κτλ. Τι γίνεται? Πολλοί παίχτες που μπορούν να κάνουν καταπληκτική χρονιά σε μια σεζόν που η ομάδα θα πάρει πρωτάθλημα ή θα μπορεί να έχει μια πολύ σπουδαία επιτυχία στην Ευρώπη, αναλογικά με το πώς είμαστε σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, παρότι ο Ολυμπιακός έχει πετύχει να πάρει, ας πούμε, το συγκεκριμένο θεσμό, το Conference League, για την ΑΕΚ, το να κάνει ένα ταξίδι μέχρι τις 8 ήταν πολύ σπουδαίο επιτεύγμα, γιατί είχε χρόνια να κάνει μια διάκριση στην Ευρώπη, τέλος πάντων να προχωρήσει τόσο πολύ. Ταυτόχρονα παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να περιμένει λοιπόν από παίχτες που έπαιξαν πολύ καλά και στηρίχθηκες πάρα πολύ σε αυτούς και είχαν φθορά σε επίπεδα κούρασης, σε επίπεδα και ψυχικής και πνευματικής, ας πούμε, κόπωσης. Να περιμένεις ότι ακριβώς την επόμενη χρονιά, τουλάχιστον από την αρχή, θα σου είναι όλοι όπως τελειώσαν την προηγούμενη σεζόν. Και αυτό μπορεί να κοστίσει.
3: Ναι.
2: Γιατί θα σου θυμίσω πολύ εύκολα, ας πούμε, ότι στην ΑΕΚ πιστεύανε. Ότι στην ΑΕΚ έκανε ο προηγούμενος προπονητής το λάθος. Και βλέπω ότι κάποια λάθη που έκανε και ο προηγούμενος προπονητής πάει να τα κάνει και αυτός εδώ πέρα, που έχει ΑΕΚ. Ναι. Ας πούμε, να πιστέψεις ότι ένας παίκτης που μπορεί να έκανε, ας πούμε, όπως ο Χατζησαφή τη χρονιά του W το 23, να ξανακάνει την ίδια χρονιά πάλι την επόμενη. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
3: Εγώ νομίζω ότι πιο σημαντικό από αυτό που λες τώρα είναι αυτό που πες πριν, το θέμα του rotation. Δηλαδή, εάν δεν είναι ότι, εντάξει, μπορεί να περιμένεις τα ίδια από ό,τι πέρσι, αλλά σαν προπονητής μπορεί να περιμένεις τα ίδια, αλλά εάν όμως είναι μικρό το rotation, έτσι και...
2: Ναι, με Champions League δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές Ουρανούς, είναι πολλαπλάσια η φθορά. Να είσαι καλά, Γιώργος, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Και εσύ.
2: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα.
4: Γεια σας.
2: Έλα, φίλε μου.
4: Μ' ακούτε?
2: Ναι, σ' ακούω, πελακάθαρα.
4: Μ' ακούτε?
2: Ναι, μια χαρά σ' ακούω.
4: Ένα λεπτό δώσ' μου, πείτε μου σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Μιαουλή.
2: Έλα, πες μου.
4: Εχθές τελειώσατε την εκπομπή σας και παίξατε ένα κομμάτι, θυμάστε ποιο είναι?
2: Ο Γιώργος τα βάζει, εγώ δεν έχω σχέση με τις επιλογές μουσικές. Γιώργο, θυμάσαι εσύ τι έβαλες, τελευταίο κομμάτι? Θα το βρει.
4: Πώς μπορώ να το μάθω, μπορώ να το μάθω.
2: Μπορεί να το ψάξει ο γιος τώρα για να μην πιεστεί και χρονικά. Και εγώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν είσαι συντονισμένος και
4: ακούς, θα το αναφέρετε στην εκπομπή σας, παρακαλώ.
2: Θα το αναφέρω, ναι, ναι, γιατί όχι.
4: Ναι.
2: Θυμάσαι συγκρότημα, τίποτα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Κάτσε
4: παρακαλώ,
2: να το...
4: ευχαριστώ.
2: Κάτσε να το βρει ο Γιώργος. Θα το αναφέρω εγώ μέσα στην εκπομπή.
4: Ήταν μια παράδειγμα τρομερή, φίλε μου.
2: Εκεί γύρω και 56 ώρα κλείσαμε χθες. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Σε
4: εντάξει, εντάξει, σε περιμένω, ε. Έχω λυσάξει.
2: Έγινε, έγινε, θα ψάξω.
4: Είναι 2-1 τελείωσε η εκπομπή.
2: Dream Theater.
4: Είναι τελευταίο κομμάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Άκουσε με, άκουσε με, το λέω τώρα. Dream Theater Space.
4: Α, μαν το βρήκε.
5: Space Divest.
2: Space Divest.
4: Ναι.
2: Dream
4: ευχαριστώ
2: Theater.
4: Πάρα πολύ, ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ. Το Γιώργο πρέπει να ευχαριστήσεις που σου βρήκε. Να είσαι καλά.
4: Space
5: Divest.
4: Γεια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
6: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
6: Ναι, εγώ μιλάω.
2: Ναι, ναι.
6: Ναι, Κώστα, με ακούς.
2: Πεντακάθαρα, πάμε.
6: Ναι.
2: Σ' ακούω, φίλε μου, ναι.
6: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Μ' ακούς Κώστα, έτσι.
2: Ναι, πεντακάθαρα, φίλε μου.
6: Όχι, επειδή ταξιδεύω. Μ' ακούς, ακούγουμε καλά.
2: Καλά, μια χαρά, καμπάνα.
6: Ναι. Να πω κάτι για την εθνική.
2: Mm-hmm.
6: Επειδή στο National League αυτό δεν ισχύει αυτό που ισχύει στην UEFA ή στα ευρωπαϊκά. Δηλαδή, δεύτερο κριτήριο μετά τη βαθμολογία δεν είναι η διαφορά τερμάτων όπως είναι στην UEFA. Είναι μεταξύ τους αγώνες δεύτερο κριτήριο.
2: Στην UEFA πάντα είναι μεταξύ τους αγώνες. Στη FIFA είναι η διαφορά τερμάτων.
6: Ναι, στη FIFA. Πάντως σε αυτό το National League το δεύτερο κριτήριο μετά τη βαθμολογία είναι μεταξύ μας αγώνες.
2: Mm-hmm. Ναι.
6: Οπότε, εάν η Ελλάδα, αν αύριο φέρουμε μια ισοπαλία με τη Γερμανία και πάρουμε φυσικά τη Σερβία, πάμε στους 11. Στους 11 βαθμούς, μέχρι τους 11 βαθμούς μπορεί να φτάσει η Γερμανία. Οπότε, σε ισοβαθμία, αν φέρουμε ισοπαλία επειδή θα έχουμε κερδίσει,
2: θα είμαστε από πάνω.
6: Θα είμαστε δεύτεροι. Ναι, κατάλαβα.
2: Στο μόνο που δεν πρέπει να μπλέξουμε είναι τριπλή ισοβαθμία, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
6: Ναι, εντάξει, εξαρτάται και τι θα κάνουμε στην Ολλανδία. Εντάξει, mm-hmm. Ναι. Αλλά σε διπλή ισοβαθμία, εάν πάρουμε τη Γερμανία.
2: Σε διπλή θα είμαστε από πάνω με τη Γερμανία, αν έρθουμε ισοπαλία αύριο. Και εγώ αυτό είπα και χθες.
6: Ναι, την... αυτό γιατί. Όχι, πολλοί μπερδεύονται και λένε βέβαια διαφορά τερμάτων. Η διαφορά τερμάτων από τη στιγμή που θα ισοβαθμίσουμε και θα έχουμε μία νίκη και μία ισοπαλία, παραπάνω θα εμείς ενδέκατοι θα είμαστε σε ισοβαθμία πάνω από τη Γερμανία.
2: Απλά το πρώτο μας μέλημα τώρα ποιο είναι, για να τα παίρνουμε ένα-ένα, για να μην τρελνόμαστε τώρα και τα λοιπά. Το πρώτο μας μέλημα είναι πρώτα απ' όλα να είμαστε στους τρίτους, νομίζω ότι αυτό έχει εξασφαλιστεί.
6: Ναι.
2: Για να έχουμε θέση στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση για το γύρο. Το δεύτερο είναι να είμαστε στις καλύτερες τρίτες ώστε να μην, τουλάχιστον στις καλύτερες τρίτες ώστε να μην παίξουμε αγώνες για παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Νομίζω ότι μετά και τα σημερινά αποτελέσματα πολύ δύσκολα δεν θα είμαστε στους δύο καλύτερους τρίτους αν έρθουμε τρίτη. Δηλαδή οι τρίτοι θα βγουν έτσι όπως βλέπω τους ομίλους από τον όμιλο των Γάλλων και των Ιταλών και από το δικό μας θα είναι οι δύο καλύτεροι τρίτοι.
6: Ναι, εντάξει.
2: Και από εκεί και μετά... και από εκεί και μετά...
6: αν φτάσουμε τους 11 βαθμούς τους δύο
2: και με τους, και με τους 10 βαθμούς... ακούστε. Ακόμα και αν χάσουμε και τα δύο παιχνίδια από Γερμανία και Ολλανδία, αν νικήσουμε τους Σέρβους με 10 βαθμούς, δεν θα υπάρχει καλύτερη τρίτη. Δύσκολα θα υπάρχει έτσι όπως έχουν πάει τα παιχνίδια
6: με 10,
2: τα τρία πρώτα.
6: Όχι, με 10 εντάξει δεν είναι. Έχουμε
2: τρία. Για τρίτους, όχι, για τρίτους σας λέω, για τρίτους. Για τρίτους. Μην τα μπερδεύετε. Ένα-ένα.
6: Ναι. Γιατί με 10 βαθμούς τρίτη θα βγούμε. Ναι, τρίτη. Ναι. Ναι.
2: Με 10 βαθμούς λοιπόν. Καλά, με 10 βαθμούς μπορούμε να πούμε και δεύτερη. Δεν έχει να κάνει.
6: Τώρα Κώστα κάτι άλλο. Επειδή εγώ ταξιδεύω, τώρα φτάνω στο σπίτι. Δεν μου λες, σήμερα ο Ολυμπιακός στο 8 κέρδισε τις κοπέλες, πήραν το...
2: Ναι, πήραν το Super Cup.
6: 18-4. Ναι, με τι διαφορά μεγάλη.
2: 14 γκολ.
6: 18-4.
2: 18-4 νικήσαν.
6: Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει φτάσει τώρα με αυτό το τίτλο, έχει φτάσει τους 24 διεθνείς τίτλους, αν δεν κάνω λάθος. 24 διεθνείς τίτλους. Μιλάμε για όλα τα σπορ.
2: Στις γυναίκες είναι το, ναι, ο ένατος ευρωπαϊκός τίτλος στο πόλο γυναικών. Είναι 4 Super Cup. 4 Super Cup και συνολικά 9 ευρωπαϊκοί τίτλοι.
6: Ναι, γενικά, επειδή ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει τόσους πολλούς τίτλους, δηλαδή 24, από τους οποίους...
2: Ναι, εγώ σας είπα μόνο για το πόλο τώρα, δεν μετράω όλα τα υπόλοιπα. Λέω, αυτά που γράψω στο δελτίο είναι 4ο Super Cup και 1ο ευρωπαϊκό για το πόλο των γυναικών. 1ο ευρωπαϊκό τίτλο. Για το πόλο των γυναικών, δεν μιλάω για τα άλλα.
6: Όχι, γιατί οπότε
2: εγώ γράφω, όταν γίνεται ένα γεγονός, γράφω για το άθλημα που αφορά. Δεν μπορώ να γράφω τώρα ότι είναι 24ο συνολικά στα ομαδικά, ξέρω και τα λοιπά. Λέω στο δελτίο που φτιάχνω εγώ. Τώρα από και πέρα.
6: Ναι, εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός, σαν σύλλογος, σαν ομάδα, όχι σαν ομάδα, γιατί άλλο η ομάδα μπάσκετ, ποδόσφαιρο, πόλο, όλοι μαζί, είναι ο σύλλογος, συλλογικά.
2: Mm-hmm.
6: Έχει 24 διεθνείς τίτλους. Είχε 23, αυτός είναι 24. Από τους οποίους οι 12 είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή έχει 4 ευρωλίγκες, έχουν πάρει 4-5 τα κορίτσια, έχει 2 στο πόλο, έχει τους πρωταθλητές, των νέων, το πρωτάθλημα Ευρώπης. Οπότε εγώ δεν αμφισβητώ, κοίταξε, επειδή θέλω να είμαι αντικειμενικός, δεν αμφισβητώ το μέγεθος των μεγάλων ομάδων. Και ο Ολυμπιακός, του Παναθηναϊκού, και ο ΠΑΟΚ, είναι μεγάλες ομάδες. Απλώς ακούω πολλές φορές ποιος είναι ο μεγαλύτερος από εδώ. Συγκρίσεις δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά να φτάσει κάποια ομάδα ελληνική 24 διεθνείς τίτλους δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω Ολυμπιακός.
2: Κοιτάξτε, και μόνο ο αριθμός. Καμιά φορά όταν πας να κάνεις όλα λογική συζήτηση, το θέατρο του παραλόγου, ας πούμε, που λέμε. Εφόσον μια ομάδα έχει τόσο πολλούς, τι μπαίνει συζήτηση σε συλλογικό επίπεδο, πόσο σπουδαία είναι και πόσο σημαντική, τι να κάνουμε.
6: Όχι, γιατί.
2: Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, οι αριθμοί μιλάνε.
6: Ναι, γιατί πολλές φορές συζητάμε, λέει ο ένας ο άλλος.
2: Εντάξει, ο καθένας θα πει την άποψή του τώρα. Δεν μπορεί να το.
6: Όλες οι μεγάλες ομάδες και ο Ολυμπιακός. Εγώ είμαι φίλος του Ολυμπιακού, αλλά παραδέχομαι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο ΑΕΚ. Εξάλλου η ΑΕΚ είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που έφερε διεθνή στην Ελλάδα. Το μακρινό 67-68 που πήρε το κυπέλλο του Πελόγου. Οπότε, το μόνο άθλημα που υστερεί ο Ολυμπιακός από την άλλη ομάδα είναι το Παναθηναϊκό, από τον Παναθηναϊκό που έχει λιγότερους τίτλους. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει μόνο στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός, έχοντας τόσο πολλούς τίτλους, επειδή μιλάμε σε ένα και ξέρω τις άνθρωπους που δέχεσαι, μιλάς, ο μιλητικός, ο ευγενικός, μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι σε συλλογικό επίπεδο οι τόσο πολλοί διεθνείς τίτλοι που έχει ο Ολυμπιακός είναι πάνω από όλες τις ελληνικές ομάδες της άλλες. Δεν μπορεί να το πει.
2: Τι να κάνω, αφού οι αριθμοί μιλάνε και εγώ και να θέλω να πω κάτι διαφορετικό, οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι. Εγώ να θέλω να σας εκφράσω μια αντίθετη άποψη, δεν γίνεται. Δηλαδή τα μαθηματικά μπορεί να τα αντρέψει. Τι να κάνουμε τώρα.
6: Αυτό ήθελα να πω. Γίνονται συζητήσεις. Εντάξει.
2: Τώρα συζητήσεις γίνονται για να γίνονται. Τώρα δίνετε κι εσείς μεγαλύτερη σημασία όσο πρέπει. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη με κάποιον που διαφωνείς να βγεις να το εκφράσεις. Και εγώ πολλές φορές βλέπω πράγματα, ξέρω, διαφωνώ και δεν μπαίνω στη διαδικασία να συζητήσω. Τώρα θα αλλάξει την άποψη του καθενός.
6: Δεν είναι θέμα διαφωνίας, διότι αυτό.
2: Ναι, ακριβώς. Εδώ δεν μπαίνει και θέμα, δηλαδή, αν είναι σημαντικό αυτό που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός είναι σε συνολικό επίπεδο.
6: Ναι, αυτό που λέμε δεν είναι η άποψη. Δηλαδή, η άποψη του καθενός μπορεί να είναι υποκειμενική.
2: Άποψη είναι αν έχεις καλή ομάδα, αν σ' αρέσει η μπάλα που παίζει κάποιος κτλ. Η αριθμή δεν είναι άποψη, είναι κάτι δεδομένο.
6: Ακριβώς. Η πραγματικότητα, η αλήθεια δεν είναι άποψη.
2: Τι να κάνω.
6: Πολλές φορές συζητάμε με φίλους μου, με φίλους άλλων ομάδων κτλ. Ο Παναθηναϊκός.
2: Έμορ, δεν πρόκειται να συμφωνήσετε τις περισσότερες φορές. Οπότε. Εντάξει. Έτσι θα είναι πάντα. Τι να κάνω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Πάμε, χαίρετε.
7: Ναι, εγώ μιλάω.
2: Έλα, φίλε, ναι, καλημέρα.
7: Να κλείσω λίγο το ραδιόφωνο.
2: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, Αντρέας.
2: Γεια σου, Αντρέα.
7: Από κέντρο. Για τον μπάσκετ πρώτα να πω, για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και έδωσε πολλά παιχνίδια τώρα, έτσι. Μέσα 7 μέρες, 8-5 παιχνίδια.
2: Αλήθεια είναι, ναι.
7: Και βάλει για τα ταξίδια και αυτά. Ισπανία, μετά Κάουνας και μετά τώρα Γαλλία.
2: Χαμήλωσε το λίγο ακόμα.
7: Χαμήλωσε κι άλλο.
2: Ναι.
7: Τώρα.
2: Μια χαρά είμαστε.
7: Λοιπόν, θέλω λίγο να μου σχολιάσει το επεισόδιο με το Μπαρτζόκα εκεί στο τέλος.
2: Ρε αδερφέ, εγώ να σου πω κάτι. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Όταν ο άλλος έρχεται πάνω σου να πανηγυρίσει, οκ, okay, καταλαβαίνω ότι είναι στα κόκκινα όλοι εκείνη την ώρα. Πήγανε και αυτοί. Επειδή έχω δει πολλές φορές. Επειδή έχω δει πολλές φορές τη φάση, από τη λήψη που το βλέπω εγώ τέλος πάντων. Έχει γίνει το εξής. Αυτός που βάζει το τρίποντο κάνει, ας πούμε, τον πανισμό του και τα λοιπά Και από ό,τι βλέπω το σύνολο των συμπαικτών του, τον τραβάνε από εκεί γιατί καταλάβανε ότι είναι μέσα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι τα κατάλληλα το να γίνεται κάτι τρομερό και φοβερό. Και...
7: Όχι, το κάνει επίτηδες. Αυτός και μετά γίνεται κάτι του είπε.
2: Προφανώς το κάνει επίτηδες και πάει επιδεικτικά μπροστά από τον πάγκο. Τώρα από εκεί πέρα ούτε να δικαιολογήσω. Θέλω ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη. Είναι σαν κόκκινα όλη εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αν θεωρεί κάποιος που έχει παίξει ακόμα και ερασιτεχνικά ότι εκείνη την ώρα. Ακόμα και ερασιτεχνικά. Δηλαδή, αν το ίδιο πράγμα γινόταν στο πρωτάθλημα τύπου, πολλοί από εμάς που σας κουνάμε το δάχτυλο ως οπαδούς θα κάναμε χειρότερα από αυτά που γίνανε. Και στο υπογράφω αυτό. Και όποιος θέλει, ας να μου πει λίγο ψέματα. Δηλαδή, αν γινόταν ο ίδιος πανηγυρισμός μπροστά από πάγκο σε πρωτάθλημα τύπου, σε πληροφορώ, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ είτε οτιδήποτε παίζουμε, θα γινόταν χειρότερα από αυτά που γίνανε. Οπότε από εκεί πέρα πάμε εγώ να ασχολούμαι τώρα με το τι έκανε ο Μπαρτζόκας, πώς δεν έκανε. Άμα έρχεται ο άλλος μέσα στη μάπα σου, εκείνη τώρα είσαι στα κόκκινα και πανηγυρίσει. Εντάξει, δεν είναι και ότι πιο ευχάριστο. Γι' αυτό το καταλάβανε και οι περισσότεροι της Μύρτους. Και αφού καταλάβανε ότι ήταν σαν χλαμάρα αυτό
7: που γινόταν. Έπεσε πάνω του, επίτηδες.
2: Τώρα επίτηδες και επίτηδες, θα σου πει αυτός ότι δεν το έκανε επίτηδες. Τώρα δεν κάθομαι να σχολιάζω τώρα γιατί σχολιάζω ένας, γιατί σχολιάζω άλλος. Αν ξεκινήσουμε αυτά που γίνονται το Μάιο, να τα ξεκινήσουμε από το Σεπτέμβριο. Και τον Οκτώβριο δεν θα τρελαθώ τώρα, εγώ τώρα να σχολιάσω.
7: Όχι, γιατί δεν θα κάνει καταγγελία, λέει ο κύριος Γιαννάκοπουλος.
2: Δεν με νοιάζει κάνει κάθε ομάδα. Είναι ανώνυμες εταιρείες, κάθε μία κοιτά του συμφέροντος, κάνει ό,τι κατάλαβε. Εγώ τώρα κάτσω να κάνω συζήτηση για αυτό το πράγμα. Ξαναλέω ότι ακόμα και αν παίζαμε εμείς μεταξύ μας, οι ακροατές, η παραγωγή κτλ. Και γινόταν ένας τέτοιος πανηγυρισμός, δεν είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα δεν θα ξέφευγαν.
7: Καλά, εγώ σε τι γνώμη θα μου πιστεύω, λοιπόν, πάρα παρακάτω, να πω για την εθνική τώρα.
2: Δεν νομίζω ότι δεν σε καλύπτω με αυτό που λέω.
7: Όχι, εντάξει.
2: Καταλαβαίνω. Όλοι θα είχαμε μια αντίδραση που θα ήταν τουλάχιστον έντονη, να το πω πολύ ευγενικά. Το λιγότερο.
7: Δεν μπορούσα, ναι, αύριο το παιχνίδι του Ηρακλή είναι 5-5.30.
2: Μισό λεπτό να σου πω αμέσως. Λοιπόν, το μάτς είναι. Δεν μου πω θα έχει αυτό. Μα ναι, είναι
7: παραθυνατό.
2: 5.30, ναι.
7: Ο Sky, έτσι.
2: Ναι.
7: Λοιπόν, για την εθνική τώρα από κάτι. Άκουσα σήμερα από έναν δημοσιογράφο, λοιπόν, και τρελάθηκα τι είπε. Λέει, η επιθετική που μου μπροστά λέει είναι παγκοσμίου κλάσης. Είπε. Λοιπόν, φταίνει και μερικές φορές οι δημοσιογράφοι, έτσι.
2: Εγώ είπα από μόνος μου από την περασμένη εβδομάδα, πριν να αρχίσει η διοργάνωση, ότι θα πρέπει να είμαστε ήρεμοι, χαμηλά την μπάλα. Ακόμα και μετά τη Σερβία.
7: Είδαμε δηλαδή τρομερή
2: ευκαιρία. Μην τρελάνουμε τον κόσμο, γιατί μετά μπορεί να έρθει μια αποτυχία και πάλι να βγαίνει. Ξέρεις τι γίνεται. Πολλές φορές η αρνητική αντίδραση πολλών φίλων, ας το πάρουμε για την εθνική, που δεν είναι οπαδοί οι περισσότεροι της εθνικής, βγαίνει λόγω του ότι έχει ξεσηκώσει τα μυαλά ο τύπος πρώτα. Και υπάρχει πολύ άσχημη αντίδραση σε περίπτωση αποτυχίας.
7: Και πάμε στον κύριο Γιωβάνοβιτς τώρα. Μετά το 55 και ο Γιωβάνοβιτς, εγώ δεν τον έκανα αλλαγή, έτσι. Κακό διαχείριση. Και με τους παίχτες. Και για μένα πρέπει να βάλει και στο κέντρο. Κι άλλον εκεί πέρα στο κέντρο.
2: Κοίτα, πρόσεξε με. Σε ένα κομμάτι, σε ένα βαθμό σε αυτό που λέει ότι οι μεγάλες χώρες, ρε παιδί μου, οι χώρες που έχουν πολλές επιλογές και τα λοιπά, έχουν άλλες δυνατότητες από τις μικρότερες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορεί να την αρνηθούμε. Όμως, εμένα δεν μου αρέσει το εξής. Στην προσπάθειά μας να πάρουμε αποτέλεσμα σε αυτή την τριάδα παιχνιδιών, ελπίζω να μην ισχύσει και αύριο, έχουμε τεντώσει πολλούς παίχτες. Με αποτέλεσμα την επόμενη φορά, αν διαπιστώσουν, ας πούμε, ότι θα παίζουν full κάποιοι παίχτες δικοί τους οι σύλλογοι που θέλουν να τους προφυλάξουν, που βλέπουν, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές και μπρέξει χιονίσει παίζουν οι ίδιοι, μπορεί και εκείνοι να μην είναι τόσο δεκτικοί, ας πούμε, να έχει έναν μικρό τραυματισμό κάποιος και να μην τον αφήσουν καθόλου να έρθει. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα παιδιά που έχουν υπομειστεί πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό το κομμάτι των αγώνων. Τώρα, άμα δει ή ο Παυλίδης, ας πούμε, που έχει παίξει όλα τα παιχνίδια. Οι τέσσερις μαζί με τον τερματοφύλακα από τους πέντε της άμυνας έχουν παίξει ήδη σε όλα τα παιχνίδια. Ο Καρέτσας που του έτυχε και αυτό, και αυτός έχει παίξει όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι το αλλαγή, άλλο και η αλλαγή στο 60 και άλλο αλλαγή, ξέρω να το βγάλω στο 80-85. Στο 85 είναι σαν να έχει παίξει όλο το μάτς. Δεν μου λέει τίποτα να βγει στο 80-85-70-5. Το ίδιο είναι. Σαν να έπαιξε όλο το μάτς.
7: Είπε η διοίκηση Τζόρτμουντ να του κάνουμε, λέει, καλή διάκριση.
2: Αυτό διαψεύστηκε. Ότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα, είπε ο Γιωβάνο τη συνέντευξη τύπου, δεν υπήρξε κάποιο αίτημα από την Τόρτμουντ να παίξει όλο το 90 λεπτό. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί και οι άλλοι να είναι πιο ευαίσθητοι, ξέρω εγώ, να έχει κάποιες μικροενοχλήσεις ένας παίχτης και να σου πει ότι φίλε δεν σου στέλνω.
7: Για να
2: σου.
7: Και
2: εγώ θα σου πω με το χέρι, εγώ θα σου πω με το χέρι στην καρδιά, άσο πάρω από την σκοπιά του οπαδού της ΣΑΕΚ, επειδή εγώ δεν λέω ψέματα, αν τέλος πάντων ο Ρώτα ήταν διαθέσιμο σε αυτή την τετράδα, εγώ πιστεύω ότι θα έπαιζε όλα τα μάτσα 90 λεπτό. Και στα 4 παιχνίδια, δεν θα έβγαινε καθόλου.
7: Και στα 4.
2: Είμαι σίγουρος. Θα τον τέντωνε, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να τον βγάλει καθόλου από την 11. Θα τον έβαζε και στα 4.
7: Θα δούμε.
2: Καταλαβαίνεις ότι όταν επομίζονται λοιπόν οι ίδιοι παίχτες μεγάλο βάρος, είναι μοιραίο να φτάσει στα μισά του τρίτου παιχνιδιού που θα έχει δώσει σε μία εβδομάδα, γιατί από πέμπτη σε πέμπτη ήταν μία εβδομάδα, στο τρίτο μάτσο παίκτης θα την δώσει.
7: Και ένα τελευταίο να πω για...
2: Στο δεύτερο μήχρονο ήμασταν όλοι μέσα στην περιοχή.
7: Καλά, στο δεύτερο είμαστε για να φάμε 4 γκολ, είμαστε τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα τελευταίο και να κλείσω. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση με το σκορ αυτό το Κροατία-Αγγλία. Το 0-7.
2: Τι κατεβήκανε, δεν υπήρχαν στο γήπεδο. Σαν να παίζανε μόνοι τους. Δηλαδή σε προπόνηση μεταξύ τους οι Άγγλοι, αν παίζανε, ξέρω εγώ, με την Under 16 να παίζανε, μεγαλύτερη αντίσταση θα είχαν.
7: Και εγώ δεν έχω ξανά τέτοια πράγματα. Ανεβασμένη έτσι, έχεις με την Γαλλία, την είναι πολύ καλή.
2: Εντάξει, η Ιταλία κάποια στιγμή θα συνέλθει, δεν γίνεται να πάει για τη συνέχεια.
7: Α, και ένα αυτό, την Τρίτη είναι και το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Μέση, έτσι. Στην Αργεντινή με μια Μπενίν παίζει.
2: Έγινε, Αντρέα μου, να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
7: Έγινε, καλή συνέχεια.
2: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Λοιπόν, βάλει τραγουδάκι και πάμε σε break. Άμα δεν έχει κανένα στο επόμενο δίλεπτο, γιατί άμα έρθει και 58, μετά θα πρέπει να κάνουμε διάλειμμα σημεία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Δύο λεπτά μετά τη μία, μπήκουμε στο FM 94,6. Ο Γιάννης στον ήχο, Κωστή Μιαλός στο μικρόφωνο, πάμε παρακάτω.
1: Κωστή.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Έλα, ο Νίκος είμαι πάλι. Δύο φορές δικό μας την εβδομάδα.
0: Δύο το πενθήμερο και μία το Σαββατοκύριακο.
1: Σε πήρα και χτες, άμα θα είναι να κλείσω.
0: Ναι, όχι, όχι. Συγχωρείς ημέρα, πάμε.
1: Λοιπόν, επειδή να μείνουμε λίγο στην εθνική, μιλούσα με ένα αδερφή μου σήμερα, η οποία έχει γεννηθεί στη Γερμανία, ζει ακόμα στη Γερμανία. Και άκουγε εκεί πέρα, παιδάκι μου, επειδή έχουν τρελαθεί όλοι τώρα με την νίκη της Ελλάδος και στη Γερμανία, δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα, φεύγουμε μπροστά. Περιμένουμε, γιατί αυτοί κατεβαίνουν, το έχουν πάρει βαριά και κατεβαίνουν, ας πούμε, με την προϋπόθεση να μας, να το πω έτσι απλά, να μας πατήσουν.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι. Επομένως θέλει στην αρχή επιφυλακτικά και να τους παίξει την κόντρα.
0: Κοίτα, δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό στέκομαι ιδιαίτερα στο θέμα των δυνάμεων, αν θα είμαστε και σε θέση δηλαδή να πάμε να παίξουμε με διαφορετικό τρόπο από αυτό που περιγράφεις τώρα εσύ.
1: Δεν έχουμε, και φυσικά και η φυσική κατάσταση μας δεν είναι τέτοια ώστε να πούμε όπα δεν είναι Ελλάδα. Να το πάρουμε δηλαδή τσαρουχίες.
0: Δεν σου είπα να μπούμε τέλος πίσω, αλλά να έχουμε μια προσέγγιση πολύ προσεκτική. Δηλαδή, το χειρότερο που μπορεί να τύχει σε εμάς είναι όταν αρχίσουμε τα λάθη. Τα ατομικά, δηλαδή, και μας παίρνει από κάτω.
1: Μη μου θυμίσεις πάλι το Ρέτσο και μην
0: κάνεις. Όχι, δεν το λέω, δεν κάνει μόνο ο Ρέτσος. Δεν κάνει μόνο ο Ρέτσος λάθος. Πρόσεξε. Φαίνεται περισσότερο του κεντρικού αμυντικού ή του τερματοφύλακος, ο οποίος τάσσει στο δικό σου τέρμα. Λάθος είναι και το πλασέ, ας πούμε, που είσαι μόνος και το πετάς στα πουλιά. Και αυτό λάθος είναι. Και η πάσα που θα κάνει ο Χαφ, ξέρω, θα δώσει έναν αντίπαλο την ευκαιρία να βγάλει την ομάδα του γρήγορα μπροστά. Και αυτό λάθος είναι. Δεν κάνουν μόνο λάθη οι τερματοφύλακες και οι στόπερ, γιατί το έχουμε παρεξηγήσει λίγο εδώ πέρα. Λάθος είναι να είσαι 4 με 2 αντεπίθεση και να μην μπορείς να δώσεις ολοκληρωμένη πάσα στο συμπαίκτη σου να τελειώσει τη φάση. Και αυτό λάθος είναι. Απλά το λάθος που σου φαίνεται χειρότερα, γιατί.
1: Το πληρώνεις.
0: Αν το κάνω. Μπορεί να το πληρώσει και από το χαφ το λάθος. Μπορεί να πληρώσει ένα γκολ που δεν θα βάλεις. Πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Η Arsenal έχασε ένα γκολ. Εντάξει, δεν ήταν και στην πιο ιδανική θέση στο σώμα του Σάκα. Έχασε ένα γκολ, ας πούμε, το οποίο ήταν εύκολο όμως για την κλάση του Σάκα. Εύκολο. Ήταν ένα γκολ που έμπαινε για την κλάση του Σάκα, ακόμα και αν δεν είχε καλή ισορροπία του σώματος. Δεν το έβαλε. Mm-hmm. Και στην αντεπίθεση αμέσως έβαλε γκολ η Μπράντου με τον Κοστούλα. Οπότε αυτό τι είναι. Ένας δεν έβαλε ένα γκολ και το έβαλε ο άλλος.
1: Ναι,
0: και αυτό από το κακό τελείωμα του επιθετικού ξεκίνησε η φάση. Δηλαδή την έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Έκανε γρήγορη μεταβίβαση του τερματοφύλακα, βγάλανε επίθεση αυτή και βάλανε γκολ. Οπότε και αυτό λάθος είναι.

0: σημείο. Θα υπάρξουν διαστήματα του παιχνιδιού που θα μας δώσουν την μπάλα αυτή τη φορά.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι θα την κάνουμε την μπάλα.
0: Και αν ανεβούμε, ξέρεις, χωρίς απερίσκεπτα, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Όσο είναι κακή και να είναι η Γερμανία, αν βρει χώρο, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Σε σκότωσα. Και κάτι άλλο, επειδή ας πούμε βλέπω ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός και καλός υπάρχει, εγώ θα αγόραζα από τώρα το χ.
0: Καλά, το συζητάμε.
1: Γιατί
0: ούτε κουβέντα δεν κάνω.
1: Ναι, άκουγα σήμερα κάτι περίεργα εδώ κάτω, ας πούμε, με συνάδελφους, με χαιρετίσματα και σε ένα συνάδελφο στον Πετράν που σε ακούει, είναι αεκτής και αυτός. Λοιπόν, ό,τι είχε καλά και θα τους πάρουμε, ποιος θα πάρεις βέβαια.
0: Δεν μπορεί να το κερδίσει το παιχνίδι, εντάξει, εγώ δεν σου λέω, αλλά...
1: Ναι, αλλά...
0: Δεν θα είναι ότι... Θα έχουμε εύκολο έργο, ξέρω, για να τους πάρουμε. Μακάρι να εξελιχθούν τέλεια τα πράγματα, να βάλουμε δύο γκολ και αφορά να το κρατήσουμε.
1: Ποιος δεν θέλει να κερδίσουμε, αλλά σου λέω, το χ θα το αγοράζαμε όλοι.
0: Ναι, γιατί σε μεγάλο ποσοστό θα είσαι δεύτερος και με χιάνει και στους Σέρβους.
1: Ναι, ναι. Και ένα τελευταίο ρεκόρ, επειδή ξέρω ότι εκτός από τα Πάντσερ είσαι και Βαβαρός, έτσι, ναι. Λοιπόν, τον Μπέκεμπαουερ τον έχεις δει, τον έχεις προλάβει, όχι?
0: Εν ενεργεία δεν τον έχω προλάβει, έχω δει πολλά βίντεο και τα λοιπά, δεν τον έχω προλάβει. Εντάξει, το 75
1: τι είσαι το?
0: Το 75 είμαι γεννημένος.
1: Εντάξει, εγώ είμαι το 62. Λοιπόν, μιλάμε για τρομερό, τότε ήταν και το Λίμπερο, ξέρεις, ήταν δύο στόπερ. Ήταν ένα στόπερ και το Λίμπερο.
0: Και το Λίμπερο.
1: Ο Κάιζερ έπαιζε πάντα Λίμπερο. Και ξέρεις πως μάρκαρε, ήταν από τους λίγους παίχτες τότε που δεν σε περίμενε, αλλά γύρισε το σώμα του πλάγια, ελπίζω να καταλαβαίνεις τι εννοώ, και σε κοίταγε τον επιθετικό από που θα πάει να του φύγει. Δηλαδή μάρκαρε με
0: είχε,
1: το σώμα
0: γενικά
1: του...
0: είχε τρομερή, αυτό που έχω διαβάσει και διαψώσει από τα λίγα βίντεο, τέλος πάντων, γιατί είχαμε στον παλιό σταθμό, στον πρώτο σταθμό ειδικά, είχαμε πάρα πολύ αρχαιακό υλικό, το οποίο ήταν στις παλιές τις βιντεοκασέτες, ξέρεις, και είχαμε ο καθένας και που ερχόμασταν, ας πούμε, μαθητευόμενοι να πούμε στο σταθμό, είχαμε και ο καθένας τεράστιο αρχαίο δικό του και από παλιό, πολύ παλιότερα παιχνίδια και πριν ακόμα. Εμείς γενικά είχε πάρα πολύ πλούσιο αρχείο, γιατί ήταν οι αρχές της σχολής, ξέρω εγώ, ο Χρήστος σου τριακόπησε και πάρα πολλές κασέτες και αυτά τα είχαμε κατεβασμένα. Αλλά τώρα αυτά καταλαβαίνεις ότι με τις μετακομίσεις και τα λοιπά πολλά πράγματα χάθηκαν.
1: Ναι, επειδή ας πούμε τον πρόλαβα, ήταν αρκωτικός, κεφάλι ψηλά. Δηλαδή δεν κοίταζε ποτέ την μπάλα. Το κεφάλι ψηλά.
0: Όχι, ναι, και εγώ αυτό θυμάμαι. Το χαρακτηριστικό δεν κοίτουσε κάτω.
1: Και δυστυχώς, το δυστυχώς θα σου πω αυτό και κλείνω με αυτό. Κάποια στιγμή όταν έφυγε από την Πάγια, γιατί στην Αμερική, τότε άρχισε η Αμερική να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Και όταν γύρισε από την Αμερική στα 36 του, πήγε στο Αμβούργο. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, το έχω ακούσει.
1: Λοιπόν, και φυσικά ήταν η χαρά του κάθε επιθετικού. Και μάλιστα για να δεις τη διαφορά των Γερμανών δημοσιογράφων προς τον Κάιζερ, όχι τώρα στον οποιοδήποτε, βγαίνανε και του λέγανε αξίζει τον κόπο να ξεφτιλίζεσαι εσύ σε αυτή την ηλικία. Και έπαιξε ένα χρόνο και του σταμάτησε στα 36 του, νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
0: Μετά το Αμβούργο γύρισε για άλλο ένα χρόνο, έπαιξε στους κόσμους στη Νέα Υόρκη, πήγε το 1977.
1: Πήγε στην Αμερική.
0: Πήγε στην Αμερική, γύρισε ένα χρόνο, γύρισε
1: στο
0: μάλλον, όχι, γύρισε μια τριετία στο Αμβούργο, αλλά δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια.
1: Διετία έκατσε, εγώ νόμιζα ένα χρόνο έκατσε.
0: Όχι. Μια διετία έκατσε στο Αμβούργο και μετά ξαναγύρισε για ένα χρόνο στο τέλος της καριέρας, πάλι στους κόσμους.
1: Βλέπεις, αυτό δεν το θυμούμαι. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλή
0: επιτυχία. Και εγώ τώρα το είδα, για το ότι γύρισε άλλη μια φορά, θυμόμουν την ομάδα στην Αμερική, την Κόσμος, αλλά δεν θυμόμουν ότι ξαναγύρισε και δεύτερη φορά, γύρισε και το 83.
1: Ούτε εγώ δεν θυμόμουν αυτό, ναι.
0: Τώρα, σε πολύ αμυδρά, θυμάμαι τώρα, Πρέπει να ήμουν δεύτερο.

0: δεύτερα, τρίτη, ξέρω, τον θυμάμαι να έχω δει, ξέρεις, που κάνανε κάποια καναφιέρωμα στην δηλώση ότι έκλεινε την καριέρα του στην Κόσμο. Στην ουσία στην Κόσμο έκλεισε την καριέρα του, την επαγγελματική.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή έφυγε από το Αβούργο και ξαναπήγε
0: στην Αμερική. Ξαναπήγε στην Αμερική, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Τεράστιος παίχτης και εγώ, και εγώ Κωστή μου.
0: Πάμε, να είσαι καλά. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, εγώ είμαι.
0: Έλα φίλε, καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα. Παναγιώτης από Μπραχάμι Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Παναγιώτη μου, να είσαι καλά φίλε.
2: Να πω κάτι, εγώ δεν θα σε κρατήσω πολύ. Απλά να πω κάτι θέλω. Mm-hmm. Άκουγα, όπως άκουγα πολλούς φίλους του Ολυμπιακού το καλοκαίρι, να ρωτάνε γιατί ο Ολυμπιακός δεν παίρνει φέτος δανεικό τον Κοστούλα από την Brighton, γιατί δεν παίζει σχεδόν καθόλου. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι τι κι αν μια ομάδα χάλασε 35 και 40 εκατομμύρια ευρώ, τι κι αν γκρινιάζανε οπαδοί ο τύπος γιατί δώσαμε τόσα λεφτά για ένα παίχτη που δεν παίζει, η ομάδα διαχειρίστηκε τον παίχτη όπως ακριβώς ήθελε, ό,τι και να λέγαν όλοι.
0: Άρησα.
2: Όπως ακριβώς ήξερε ότι πρέπει να γίνει, και να, ούτε τον έκαψε, ούτε τον πέταξε στα βαθιά ούτε τίποτα, και να ένα χρόνο μετά που ο Κοστούλας βγάζει μάτια στην Premier League.
0: Εγώ θα σου πω το εξής, ότι η συγκεκριμένη ομάδα κιόλας ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει με τους παίκτες αυτής της ηλικίας.
2: Σε οποιαδήποτε, εγώ δεν ξέρω αν είναι θέμα ηλικίας. Πιστεύω σε οποιαδήποτε ηλικία.
0: Όχι, η Brighton συγκεκριμένα με τη δουλειά που κάνει, πρόσεξε, έχει δώσει τα τελευταία 5-6 χρόνια απίστευτους παίκτες, έχει μοιράσει από εδώ και από εκεί. Τρομερούς παίκτες που παίζουν στην Premier League σε μεγάλους συλλόγους. Το γεγονός ότι συνεχώς βρίσκει όλο καινούριους και συνεχώς καταφέρει να πουλάει και να αντικαθιστά και να κρατείται σε ένα σταθερά καλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια στην Premier League, σημαίνει ότι κάνουν κάτι πάρα πολύ σωστά.
2: Κάνουν κάτι πάρα πολύ σωστά και δεν δίνουν και σημασία στο τι λένε δεξιά και αριστερά.
0: Καλά, το ότι εμείς υποθέτουμε ότι τον έχει πεταμένο εμείς, ενώ οι Έλληνες, ξέρεις, δεν μιλάω ατομικά, ή εγώ ή εσύ ο Γιώργος, ότι θεωρούμε, ξέρω εγώ, ότι πήγε και επειδή δεν τον κάνανε βασικό. Γιατί δεν είναι όλες οι προσωπικότητες και όλοι οι χαρακτήρες για να τους πετάξει για βασικό. Δεν είναι μόνο θέμα ικανότητων. Κάποια πράγματα πρέπει να κάνουν και τον κύκλο τους.
2: Είναι ένα σύνολο. Τέλος πάντων, εγώ δεν το λέω αυτό για κάποιο άλλο λόγο. Το λέω απλά προς γνώση και συμμόρφωση εδώ των Ελλήνων οπαδών εμάς. Που άμα ένας παίχτης που έρθει σε μια καινούργια ομάδα πάρει μεταγραφή και έχουν δοθεί λεφτά για αυτόν, αν τον πρώτο μήνα δεν έχει κερδίσει θέση βασικού και αναντικατάστατο παίχτη, τον βγάζουμε παλτό.
0: Μα έτσι κι αλλιώς δεν θα το διαχειριζόντουσαν έτσι οι Άγγλοι. Και προφανώς...
2: Ναι, πώς, το λέω προς γνώση αυτό και συμμόρφωση δική μας, ας πούμε, παραδείγματα... Όπως όταν ήρθε ο Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν παίζει ο Ταμπόρδα, γιατί δώσαμε λεφτά για αυτόν, για τον Γιάγκουσιτ, γιατί δεν παίζει ο Γιάγκουσιτ, δώσαμε λεφτά για αυτόν, για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν παίζει ο Σα βασικός, τέτοια μεταγραφή. Στον πρώτο μήνα οι ελληνικές ομάδες και οι Έλληνες φίλαθλοι, άμα έχεις δώσει λεφτά για ένα παίχτη και στον πρώτο μήνα δεν είναι στην εντεκάδα αναντικατάστατος, τους βγάζουμε παλτό.
0: Ειδικά τους μικρής ηλικίας κιόλας είναι διαφορετικές περιπτώσεις από. Δεν είναι όλες οι ηλικίες οι ίδιες. Δηλαδή, αν πάρει ένα νέο παίχτη, ας πούμε όπως αυτή που ανέφερες, ο Ταμπόρδα π.χ. και προφανώς θέλει κάποιο χρόνο.
2: Αυτό, αλλά εμείς δεν έχουμε υπομονή. Απλά έτσι λίγο για να βλέπουμε πώς λειτουργεί το ποδόσφαιρο και οι οργανωμένες ομάδες. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Έλα, Κωστή, εγώ.
0: Έλα, Κωστή μου, τι κάνεις.
3: Καλά, φίλε μου, εσύ.
0: Καλά.
3: Μπράβο. Άκου τώρα. Αφού αρχίσαμε για αυτό το θέμα. Όταν πήγε ο Κοστούλας, αν θυμάσαι, κανονικά δεν μπορούσε να ακολουθήσει την προπόνηση και τους αγώνες του Ολυμπιακού. Του κάνανε, κατάλαβες, το φυλάγανε σε μερικά παιχνίδια. Φαντάσου τώρα που πήγε στην Αγγλία, ένας άνθρωπος ο οποίος καλά-καλά δεν είχε παίξει, ξέρω εγώ, 30 παιχνίδια στο αντρικό, έτσι, να πάει να γίνει υπερφυσικός, γιατί αυτή είναι υπερφυσική εκεί στην Αγγλία. Η προπόνηση που κάνουν, ξέρω εγώ, και αυτά, δεν τους νοιάζει τεχνική. Είδες κανέναν Έλληνα παίχτη να έρθει από την Αγγλία και να σου πει, ξέρω εγώ, έγινα καλύτερος ποδοσφαιριστής, έμαθα καλύτερη μπάλα? Όχι. Πνευμόνια κάνουν. Και αν θυμάσαι, ο μόνος μου φαίνεται που έπαιξε κατευθείαν ήταν Νταμπίζας ή ήταν center back. Και μπορεί και ο Παπασταθόπουλος. Έτσι.
0: Και λοιπόν, γενικά, είναι, και γενικά ο Νταμπίζας ήταν και ένα παιδί που η σωματοδομή του.
3: Είχε φυσικές δυνάμεις.
0: Ναι, είχε ένα από τους πιο ανθεκτικούς
3: παίκτες. Δεν μπορείς να πεις τώρα ο Κοστούλας που λέγαμε εμείς, λέω εγώ τα άκουγα βερεσέ αυτά. Έτσι. Να πάει εκεί πέρα. Φυσικά είδαν, ας πούμε, ότι έχει δυνατότητες, αλλά τον πήγανε σιγά σιγά για να αντέξει αυτούς τους ρυθμούς. Αν δεν αντέξει αυτούς τους ρυθμούς, έφυγες από εκεί. Αυτοί θέλουν ρομπότ, δεν θέλουν ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό βλέπουμε και την εθνική τους. Καλά, μην κοιτάς σήμερα. Και τους προπονητές και οι παίχτες που βγάζουν.
0: Εντάξει, σήμερα η Κροατία μου βγήκε και να παίζει.
3: Τι ήταν αυτό το πράγμα.
0: Δεν θέλω να μειώσω την νίκη της Αγγλίας, έτσι, αλλά μιλάμε για σκορποχώρη τώρα. Κανονικά δεν έχω. Δεν θυμάμαι να έχω δει. Ας πούμε, είναι έντονο στο μυαλό, εντάξει, 7 ας πούμε, της Γερμανίας και τα λοιπά στο Μουντιάλ.
3: 7 ήρθε τελικά, 7-0 το είδα κάποια στιγμή.
0: 7-0, ναι. Αλλά αυτό το πράγμα, δηλαδή πραγματικά θα μπορούσαν να τους βάλουν 12-13 γκολ.
3: Ναι, εντάξει, Άγγλοι είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα για τη Γερμανία. Αν τους φοβηθούν, εγώ τα παιχνίδια έχω δει τα γκολ και κάτι φάσεις. Αν τους φοβηθούν, θα πάθουμε ζημιά. Εγώ λίγο έβλεπα, ας πούμε, την Αγγλία, πήγα σε ένα πρακτορείο εκεί από το 50 και μετά και είδα ότι κάνανε επιθέσεις και οι δικοί μας δεν βγαίνανε. Κάνα δύο φορές που βγήκανε, πήγαμε να κάνουμε γκολ και τους λέω, παιδιά, θα βάλουμε γκολ. Και το παίζω. Βάζω ένα δεκάρι και πήρα 40 ευρώ. Έτσι. Και αυτό το πράγμα είναι. Και
0: μια που λέγαμε τώρα για την Brighton, μισό λεπτό, επειδή το βρήκα τώρα, το έψαξα. Ήθελα να πω τους παίκτες που έχει πουλήσει τα τελευταία χρόνια η Brighton. Άκουσε τώρα τι δουλειά έχουν κάνει οι άνθρωποι που παίρνουν και ξαναπουλάνε.
3: Ναι, μωρέ, η Dortmund της Αγγλίας είναι.
0: Καϊσέδο στην Τζέλση 116 εκατομμύρια ευρώ.
3: Ναι.
0: Ο Μπαλέμπα που τον δώσανε φέτος στο αμυντικό χαφ στη United 76 εκατομμύρια ευρώ. Κουκουρέγια στην Τζέλση 65 εκατομμύρια ευρώ. Το 23. Το 22-23 τον είχαν δώσει. Ζωά Πέδρο στην Τζέλση 64 εκατομμύρια σχεδόν ευρώ. Φανχέκη στην Τότεναμ 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτούς έχει πουλήσει από το 22 και μετά. Οι μεταγραφές που συλλογεί είναι της Μπράιτον. Μπεν Γουάιτ, το δεξιμπάκ της Άρσεναλ που παίζει και στόπερ. 58 εκατομμύρια ευρώ. Μακάλιστερ. Μακάλιστερ στη Λίβερπουλ 42 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μπισούμα στην Τότεναμ, ο πιο φθηνός 29 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ουντάβ, ο Κούρδος, στην ουσία Κούρδος είναι το παιδί, τέλος πάντων, που παίζει εθνική Γερμανίας, ο Ουντάβ, 26 εκατομμύρια ευρώ, στο Στουτγκάρδη το 24-25. Αυτοί είναι 9 παίχτες, μάνι τώρα, που σου λέω που έχει δώσει την τελευταία τετραετία, πενταετία μεγάλες μεταγραφές, έτσι. Που έχει δώσει Brighton. Έχει κι άλλους.
3: Και
0: έχει
3: στέκεται άνετα 20... και στη βαθμολογία. Δεν κινδυνεύει ποτέ.
0: Μέχρι και από το Welbeck, που είναι 35 χρονών, πήρανε λεφτά.
3: Πήραν λεφτά. Δεν μου λες, νομίζω ότι έχει κρατήσει καλό ποσοστό μεταπόληση για τον Κοστούλα Ολυμπιακός και για τον Τζολάκη. Αυτό είναι καλό. Γιατί,
0: ναι, για τον Τζολάκη πόσο ήταν, 15,
3: για τον Τζολάκη ήταν, νομίζω 20%.
0: 20, νομίζω. Τόσο, 15-20 ήταν.
3: Για τον Κοστούλα και για αυτό πρέπει να έχει κρατήσει. Λοιπόν, είδα αυτό προφέσεις με την Ολλανδία, ρε παιδιά. Εν τω μεταξύ είδα κάτι δηλώσει, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Και έμεσα ο άνθρωπος είπε ότι κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, αναγκαστήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο να παίξουμε αμυντικά. Το έχει αυτό ο Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς έχει χαμηλό ταβάνι και ήταν ο λόγος που έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Το πιάνει η φοβία. Δηλαδή δεν γίνεται, ρε φίλε, να κερδίσει 2-0 και άμα είχε 5 λεπτά να στο κάνανε και 2-3 οι Ολλανδοί. Έτσι. Οι Ολλανδοί είναι γκολ και over 3,5. Δηλαδή άνετα μπορούσε να τους βάλει και τρίτο γκολ. Και από τις δηλώσεις κατάλαβα ότι και οι παίχτες, αν βάζεις ένα αμυντικό, ψυχολογικά τον παίχτη και την ομάδα την κρατάς πίσω. Και θέλω να θυμηθώ κάτι άλλο γιατί είδα τι είναι αυτή. Θυμάσαι που σου είχα πει για τον Όφη, ότι ο Ολυμπιακός, αν είχε πάρει, ξέρω εγώ, το μπουχαλάκι. Τον άλλο που δώσαμε η σούπα και τον Ανδρούτσο και το Φούντα που θέλω εγώ και μου λέει για τον Ανδρούτσο, έτσι, κοίτα που έχει φτάσει ο Ανδρούτσος, τον είδα, έπαιξε εθνική βασικός προχθές και για μένα πρέπει να παίζει, ρε φίλε, μπροστά το center for του Γόλου. Είναι πάρα πολύ κινητικός. Εντάξει, είναι καλή όλοι και όχι Χατζηδιάκος.
0: Το Δουβίκα,
3: Μαυροπάνος. Με τίποτα. Δε, υπάρχουν πολύ καλύτεροι. Για δεν παίζει ο Κουλιαράκης, τι έχει πάθει.
0: Κουλιαράκης δεν παίζει στη Ρώμα. Για την ώρα δεν παίζει στη Ρώμα.
3: Ωραία, γιατί δεν κάνει ο Κουλιαράκης και κάνει ο Μαυροπάνος.
0: Εντάξει, ο Μαυροπάνος είναι σε πολύ. Είσαι άδικος γιατί είναι σε πολύ καλή φόρμα φέτος ο
3: Μαυροπάνος. Ναι, αλλά είναι τσαφάκιας. Και παίζει και ωραία τσαφάκια.
0: Έχει κάνει τρομερά παιχνίδια. Τα δύο τουλάχιστον παιχνίδια που έχει κάνει ο Μαυροπάνος. Τα δύο πρώτα ήταν φοβερά.
3: Ωραίος, ρε φίλε, μπορεί να κάνει άριστο παιχνίδι. Δηλαδή στην Ευρώπη μετά από την γκέλα που έκανε εκεί 3-4 πέναλτι αυτογκόλ με τους Τούρκους.
0: Κοίτα, για μένα δεν είναι. Το συγκεκριμένο δεν είναι εύκολο δίδυμο. Δηλαδή δεν μου μοιάζει συμβατό. Αλλά τώρα ήταν η ανάγκη στην
3: Ελλάδα. Φίλε, Κουλιαράκη, δεν γίνεται να μην παίζει. Μην κάνουμε τώρα, μην λέμε με αηδίες.
0: Εντάξει, αλλά δεν είναι σε
3: κατάσταση. Γιατί φάγαμε πολλές φάσεις μετά και είδα μια εκεί πέρα αυτή. Τέλος πάντων, καλά να πάνε τα παιδιά να μην τους φοβηθούν καθόλου τους Γερμανούς, να τους παίξουν στα ίσα και να κερδίσουν. Αν τους παίξουν έτσι. Αν φοβηθούν, εντάξει.
0: Ξέρεις για ποιον ακούω πολύ καλά λόγια που πιστεύω τον επόμενο καιρό
3: θα. Ποιο, ναι.
0: Και ο Καλογερόπουλος θα πάει πολύ καλά στη Νιρεμβέργη.
3: Λοιπόν, για τον Καλογερόπουλο, φίλε, έχω φαγωθεί. Άμα δεις τι έχω πει στο Sport FM, για μένα λέω αυτό το παιδί, αν το δουλέψετε, τα σωματικά του προσόντα είναι τρομερά. Του έβγαλα πριν 3 χρόνια. Τρομερές επιδόσεις. Όπου και να πήγε το παιδί έπαιξε. Ήταν 19 χρονών, είχε, ξέρω, 100 εμφανίσεις στην Αλφα Εθνική. Προσέξτε το λέω και θα γίνω αρχηγός του Ολυμπιακού, μόλις τον εδώσανε κατά στενοχωρήθηκε.
0: Και από το.
3: Έχουν κάνει μεγάλα καραγκιοζηλίκα στον Ολυμπιακό. Α, το φίλε, έχω κάνει στενοχωρηθεί. Και εγώ, α πούμε, που εντάξει, έχω παίξει μπάλα και ξέρω, σταμάτησα όμως νωρίς. Και βλέπω λίγο μπαλά, τους έχω πει 5-10 πράγματα και έχουν βγει όλα και αυτοί δεν ξέρω, πληρώνονται και δεν ξέρω τι
0: και
3: κάνουν.
0: Από αυτούς που παίζουν στο εξωτερικό και παίζει, είναι ακόμα στην Ελπίδων, αλλά θεωρώ ότι αυτό το παιδί σύντομα θα μας απασχολήσει και στην Εθνική, πιστεύω θα περάσει και στη Μεγάλη.
3: Εντάξει, για πολύ μικρούς τώρα τον έχω δει, καταλαβαίνω, αλλά.
0: Από την που παίζει στην Μπογκόν, ο Κεραμίτσης.
3: Δεν το ξέρω τι να σου πω. Ο Αλεξίου είναι καλός.
0: Ναι, έχει, η Εθνική Ελπίδων έχει, πολύ
3: έχει.
0: Πράγμα.
3: Ο δικός μας, ο τέτοιος που τον είχε πάρει πέρυσι με τη Λίμπαρ είναι καλός και έκανε το ψαλιδάκι με την Μπάγερ. Δηλαδή, και ξέρω ότι αυτός ο προπονητής που έχει έρθει τώρα βγάζει μικρούς, οπότε καλό είναι αυτό, γιατί ακούω πολύ καλά λόγια για πολλούς. Εντάξει.
0: Για να δούμε.
3: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά.
0: Έχεις κόσμο, κύριε. Πάμε σε τραγουδάκι. Μια που ανέφερα τον Κεραμίτση, είχε σημειώσει και τώρα ότι το βδομάδα πέρασε στον γκολ με τη Γεωργία. Βάλε το πρώτο του γκολ. Ένα πολύ ψηλό παιδί. 1,93 από τον Εύρο. Θηρίο πραγματικά και κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις με τη Μπογκόν. Και αυτός νομίζω ότι είναι από τα παιδιά που έρχονται τέλος πάντων και θα μας απασχολήσουν ως προς την εθνική ομάδα. Τα επόμενα χρόνια γενικά ο Γιάννης Αουσιάνης, ένας που προσωπικά εκτιμώ πάρα πολύ στην Εθνική Ελπίδων, έχει κάνει τρομερή δουλειά, να το λέμε δηλαδή, ανεξάρτητα με το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα κτλ. Γιατί η Εθνική Ελπίδων έχει ένα και μόνο σκοπό και αυτό δεν είναι η συλλογή τροπέων. Φυσικά, αν σου κάτσει να πας στη μεγάλη διοργάνωση και να το κατακτήσεις, είναι ότι καλύτερο είναι να φτάσει ψηλά, να φτάσει τελικό όπως και φτάσει η ομάδα του 98, αλλά κυρίως η δουλειά των εθνικών ομάδων των Ελπίδων είναι να προετοιμάζουν κατάλληλα τους παίχτες, να θεωρούνται το τελευταίο στάδιο πριν το πέρασμα στην καθαρά ανδρική ηλικία για να μπορέσουν μετά οι παίχτες να στελεχώσουν την εθνική ομάδα. Αυτή πρέπει να είναι η δουλειά της Εθνικής Ελπίδων και σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι ο Γιάννης Αουσιάνης έχει κάνει καταπληκτική δουλειά με τη φουρνιά αυτή των ποδοσφαιριστών, των πολύ ταλαντούχων και ελπιδοφόρων ποδοσφαιριστών που έχει η εθνική ομάδα κάτω των 21 ετών.

0: Winsport FM 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Winsport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μπήκουν στις φορές με 94,6. Τελική ευθεία είμαστε στη 1:30 με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, Κώστα Μιώρο στο μικρόφωνο. Πάμε να κουβεντιάσουμε τους φίλους, να κλείσουμε και τη σημερινή βραδιά. Επομένως μια εβδομάδα έμεινε ακόμα για να έχουμε Super League κανονικά, και την άλλη εβδομάδα τέτοια ώρα δεν θα είμαι μόνος μου, να πω. Θα έχω και παρέα. Τώρα θα καταλάβετε μέσα στην εβδομάδα σιγά σιγά τα καινούργια αποκτήματα, να το πω έτσι, γιατί και ο Big Sport FM έχει κάνει τις μεταγραφές του. Θα βγουν στην πίστα, στον αγωνιστικό χώρο, να το πω έτσι, να τους ακούσετε. Και θα έχω και πρεμιέρα με φίλο από τα παλιά, έτσι, κλεκτό συνάδελφο, το επόμενο Σάββατο. Λοιπόν, πάμε, όλα αυτά θα μάθετε προσεχώς. Θα τα καταλάβετε έτσι κι αλλιώς μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή έτσι κι αλλιώς θα κάνουν και πρεμιέρα τα παιδιά μεσοδόμαδα, οι ρεπόρτερ των ομάδων. Αλλά εντάξει, λόγω ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα Σάββατο παίζει ΑΕΚ Off. Θα καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
3: Έλα, Κωστάρα.
2: Έλα, ξανά μου, τι κάνεις.
3: Έλα, τι είναι, κάνεις. Σ' ακούω από την που άνοιξε η Ρεβέλια. Και εγώ το είπα εδώ και δύο μέρες, από το τρίτη μέρα, αυτό που είπες, ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, ένα παίκτη να το χρησιμοποιήσει 4-4 λεπτά και η ομάδα θα τυλίσει. Δηλαδή τώρα ο Ρέτσος, άμα παίξει και αύριο, πώς θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή και εγώ άμα ήμουν σε προπονητής του Ολυμπιακού, δεν τον έβαζα με τον Παναθηναϊκό. Θα έβαζα του Σάντζ και τον Κάρμο και άλλον ένα, δε.
2: Άκου, δηλαδή, θα σου πω, είναι δευτερευόντως, δεν είναι για τις ομάδες, γιατί οι ομάδες είναι αυτές που πληρώνουν τους παίκτες. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Ρουμάνοι, είτε είναι Βούλγαροι, είτε είναι Αλβανοί, είτε είναι Ούγγροι, είτε είναι Άγγλοι, είτε είναι Γερμανοί, είτε είναι Πορτογάλοι, είτε Ισπανοί, είτε οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό μόνο το πρόβλημα. Είναι και θέμα ότι στην ομάδα δεν είναι εύκολο, ρε παιδί μου, να σου παίξουν να έχουν την ίδια απόδοση όσο και συνοχή θες να κρατήσεις. Εδώ δεν μιλάμε για ένα τουρνουά που είναι στο τέλος του καλοκαιριού και πας πλέον να τα δώσεις όλα και λες ότι δεν μπορεί να αλλάξω, να πάω για τελικό, ξέρω, πάω όπως το Euro. Άσε που είναι και άλλες εποχές. Εδώ το λάθος πρώτα απ' όλα είναι δομικό. Για ποιο λόγο? Οι ομάδες αυτούς τους παίχτες τους αλλάζουν ακόμα και στις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή μεσοβόμαδα μπορεί να έχουν κύπελο, μεσοβόμαδα μπορεί να έχουν Champions League, Conference League, Europa League. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά θα έχουν και κάποιες αλλαγές. Εδώ πέρα που είσαι εθνική, οκ, okay, δέχομαι αυτό που λέει ο Γιοβάνοβιτς, ότι εμείς που είμαστε ομάδες που δεν έχουμε τόσο μεγάλη γκάμα παιχτών, τέλος πάντων τόσο μεγάλο εύρος παιχτών να διαλέξουμε, δεν είναι εύκολο για μας. Είναι δυσκολότερο. Οι άλλοι μπορεί να κατεβάζουν 35-40 παίχτες. Αλλά και αυτό όμως έχει κάπου ένα όριο.
3: Ακριβώς, αυτό που είπες, ακριβώς. Και θα ήθελα να πω κι άλλο ένα για τον Ολυμπιακό, γιατί ξέρω, ο Ολυμπιακό έχει μεγάλο έγκλημα, δηλαδή με τον Μελτιλίμαρ, με τον Άντρε Λουίς. Ο άνθρωπος κάνει παπάδες στην Αμερική. Δηλαδή εγώ το έβλεπε, αντιπρόεδρος του Μίλιο, έχουμε τέτοιο εξτρέμιο και δεν τον βάζει ο άνθρωπος μέσα.
2: Εντάξει, πήρε λεφτά ο Ολυμπιακός, φίλε, δεν είναι το νου σου τσαμπά, οκ.
3: Ναι, πήρε λεφτά, αλλά άμα έπαιζε, μπορεί να έπαιρνε και περισσότερα. Πήρε λεφτά χωρίς να παίζει. Αυτό λέω. Όχι να παίζει, δεν είναι όχι και δεν με ενδιαφέρει παρεστά. Μένα με ενδιαφέρει ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν χρήσιμος. Από πέρυσι δηλαδή, όχι φέτος. Που δεν είχαμε πιστεύω, ψάχναμε, κάναμε το Εκστρέμ. Πήγα από τον Δε Λουίς και κάθω το Δεκατομή και το Πάνε. Συγγνώμη κιόλας. Η Άκη δεν είναι... Βλέπω καταρχήν πολύ ανταγωνιστική λόγω από πέρσι, αλλά έχει πολλά παιχνίδια τώρα και δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί και νομίζω ότι θα διαχειρίζεται καλά και ο προπονητής. Δηλαδή με τους ίδιους και τους ίδιους πάει και ο Νίκολης. Δηλαδή παρατηρώ ότι όλοι οι προπονητές έχουν τα κολλήματά τους, δηλαδή με κάποιους παίκτες.
2: Όλοι οι προπονητές έχουν κολλήματα.
3: Ναι, όλοι οι προπονητές έχουν κολλήματα.
2: Λοιπόν, του Τζολάκη είναι, επειδή το ψάχνα λίγο, το ποσοστό μεταπόληση είναι 20%. Και ποιο άλλο είπαμε ότι μου είπε ο Κώστας ότι...
3: 20%.
2: Ποσοστό μεταπόληση, το ποσοστό μεταπόληση.
3: Ναι. Και νομίζω και του...
2: Του Κωστούλα.
3: Ο Κωστούλα, ναι.
2: Ο Κωστούλα ήταν πέρυσι.
3: Πέρυσι, ναι. Εγώ την πάνω στην Εθνική δεν την βλέπω να χάνει εύκολα αύριο. Δηλαδή μπορεί να χάσουμε, αλλά στο Χ, στο Χ2, εκεί δεν βλέπω να κάνει εύκολα. Και βλέπω και η Γαλλία με ποιο παίρνει, με το παίρνει με το παιδιά αύριο.
2: Αύριο έχει, πρέπει να δω και το πρόγραμμα, λογικά είναι Γαλλία, Βέλγιο πρέπει να παίρνει αύριο.
3: Ναι.
2: Κάτσε να πούμε στην αυριανή μέρα που είναι.
3: Εντάξει, θα τα ακούσω. Έκανα δύο εκεί στις δυνατικές εγώ σήμερα, για να πούμε και λίγο στιγματικά. Εσύ και ο Γκόλ και τα δύο, θα έπαιξα ένα τεσσαράκι και μία
2: ένα τεσσαράκι. Γαλλία, Βέλγιο αύριο και Ιταλία, Τουρκία.
3: Ναι. Στις δυνατικές τα παιδιά θα έπαιξα εσύ και ο Γκόλ και τα δύο σήμερα. Έβλεπα μεγάλο διπλό, δηλαδή το έβλεπα, δηλαδή 1.75-1.67 με την Αγγλία. Την Αγγλία, είναι σαν, δηλαδή, τότε θα πολύ αυτό το δρόμο, δηλαδή. Τώρα πανωνίτσι, δηλαδή, από Σάββατο, να σου πω μια καλή ημέρα και να σου πω καλό Σαββατοκία. Θα σας ακούσω το άλλο Σάββατο που θα πιώσε και θα είναι έκπληξη.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Πάμε, χαίρετε.
5: Έλα, Κώστα μου.
4: Έλα, Βάγγελ μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα, δεν θα παράδω γιατί αύριο θα γίνεται χαμός και... Να μην έχω άγχος, ξέρεις, να μιλήσω γρήγορα. Καλά δεν έκανα.
2: Καλά έκανες.
5: Θέλω να πω, φίλε μου, η Εθνική όντως δεν πρέπει να τους φοβηθούμε, αλλά όντως δεν έχουμε την πληθώρα παιχτών όπως έχουν οι άλλες οι μεγάλες οι ομάδες, ξέρω εγώ, Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία και Γερμανία. Είναι πολλά εκατομμύρια σαν πληθυσμός και είναι πιο λογικό να βγάζουν περισσότερους παίχτες. Αλλά έχουμε πάρα πολύ καλούς παίχτες. Το θέμα είναι πώς κουρασμένοι θα είναι.
2: Ακριβώς.
5: Και αυτό εννοείται όλη η εντεκάδα. Εγώ πιστεύω ο Τσιμίκας πρέπει να φύγει, γιατί θα σκάσει. Τα στόπερ εντάξει και να μην βγουν, αν βγει ας βγει ο Ρέτσος, γιατί είναι και λίγο πειδεπής, τα λάθη. Και δεν είναι κουρασμένο το μυαλό, κάνεις και λάθη. Είναι de facto.
2: Ισχύει.
5: Και συνήθως και οι τραυματισμοί έρχονται και για αυτόν τον λόγο. Οι χαζοί τραυματισμοί που κάνεις ένα άλμα και δεν προσγειώνεσαι σωστά, ξέρω εγώ. Και παθαίνεις χιάστους και τέτοια. Είναι γνωστό. Αν το σώμα είναι κουρασμένο, είναι και το μυαλό μετά. Είναι 100%. Το έχω πάθει εγώ. Το έχω πει. Λοιπόν, και τι θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός ο μπάσκετ πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, φέτος έχουμε ντυθεί εμείς Ολυμπιακοί. Δηλαδή, κάναμε την άμυνα την περσινή που κάνει ο Ολυμπιακός και την επίθεση. Και φέτος ο Ολυμπιακός έχει ντυθεί Παναθηναϊκός. Κάνει την επίθεση τη μεγάλη. Αλλά τρώει και πολλούς πόντους, δεν κάνει άμυνα, γιατί έχει φύγει ο Γόκαπ και ο Παπα-Νικολάου, λέγεται το παιδί.
2: Παπα-Νικολάου είναι ακόμα στον Ολυμπιακό.
5: Ναι, έχει μεγαλώσει ένα χρόνο και έχουν πέσει λίγο. Αν δεν το χρησιμοποιεί και τόσο πολύ όπως το χρησιμοποιούσε
2: ναι, ο
5: Μπατζόκας, γιατί ο Παπα-Νικολάου ήταν πολύ καλός στην άμυνα, ήταν από τους καλύτερους. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά.
2: Σωστά.
5: Οπότε όταν έχεις δύο παίχτες αμυντικούς λιγότερους, είναι λογικό να τρως περισσότερους πόντους.
2: Εντάξει, πρέπει να γίνουν και κάποιες προσαρμογές. Νομίζω θα το βρει και ο Ολυμπιακός με το αμυντικό κομμάτι.
5: Ναι, γιατί θα έχει πρόβλημα περιφερειακό έχει. Τρώει πολύ εύκολα καλώς. Και δεν πρέπει να βάζει μέσα γκάρντ όπως είναι και ο Γάλλος, ο Πεσόνε,
2: ο Φουρνιέ.
5: ο Φουρνιέ και να βάζει και τον ο δικό μας το playmaker τον τον Έλληνα μόνο με τα τατουάζ που έχει με το μαλλί του Αφάνα.
4: Τον Ντόσεϊ.
5: Τον Πάβο, Ντόσεϊ, όλο τον μπερδεύω αυτόν. Πήγα να τον πω Ντόσιτς. γιατί αυτοί οι δύο δεν έχουν και τόσο πολύ άμυνα. Βέβαια ο Φουρνιέ έχει πιο πολύ άμυνα, είναι πιο καλό στην άμυνα. Αλλά αν βάλεις αυτούς τους δύο δεν ξέρω, δηλαδή σπάει λίγο η άμυνα του Ολυμπιακού. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός φέτος έχει πάρα πολύ καλή, πάρα πολλούς παίκτες που μπορούν να παίξουν άμυνα. Και για τον Ζότς που είναι και ξεσμανιώδης σε αυτό το θέμα. Οπότε μπορεί να πάμε καλύτερα από πέρσι. Τι λες?
4: Σίγουρα θα έχει καλύτερα άμυνα ο Παναθηναϊκός τώρα, το τι θα γίνει στη EuroLeague, παιδιά. Εγώ και από αυτά που ακούω και βλέπω μέχρι τώρα, καμία σχέση. Το τι περιμένανε πολύ με το τι συμβαίνει, δεν έχει καμία σχέση. Ότι μια ομάδα θα είναι δυνατή, άλλη πιο αδύναμη. Φυσικά υπάρχουν περιθώρια αλλαγών και μεταγραφών ακόμα μεγάλα.
5: Και, Real,
4: και, να αλλάξουν, και να αλλάξουν πάρα πολύ τα ρόστερ.
5: Ναι.
4: Και το πρόγραμμα είναι λίγο μείωμα, λέω, να το πω έτσι, γιατί παίξανε πολλές ομάδες τρία μάτς έξω ή τρία μάτς μέσα και αυτό δεν μας επιτρέπει να, έχει ασφάλες, να έχουμε ασφαλές δείγμα. Απλά εγώ θα πω για τη Βαλένθια ότι πολλοί την περιμένανε διαλυμένη. Εγώ βλέπω ότι έχει κάνει τρεις νίκες.
5: Μια χαρά ομάδα τη βλέπω και εγώ τη
4: Βαλένθια. Έχει βάλει και τους περισσότερους πόντους από όλους. Μέχρι τώρα θα μου πεις τρία παιχνίδια, αλλά έχει παίξει και δύο εκτός από τα τρία. Έχει τα
5: ακούσει. Αυτή που περιμένανε καλή είναι η Ρεάλ. Και είδες τρεις ήττες η Ρεάλ. Μάνι.
4: Και δεν είναι εύκολο και για ένα προπονητή, φίλε, σε όσο μεγάλη ηλικία και να είναι. Δεν είναι ίδιο καρέ Βαλένθια με τη Ρεάλ, έχει άλλες απαιτήσεις.
5: Μα ναι, η Ρεάλ είναι πολύ μεγάλο καράβι. Πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος καπετάνιος για να το ελέγξεις.
4: Και η Βαλένθια πάει στο στυλ το περσινό, δηλαδή.
5: Μπράβο, ναι, αυτό το μπαμ.
4: Έχει βάλει ένα μάτς 111 στην Μπασκόνια, 105 έβαλε στην Βιλερμπάν εχθές και 96 έβαλε στην Μπεσίκτα στην πρώτη αγωνιστική.
5: Ναι, η Μπεσίκτα είναι και τουρκική και δεν είναι και αυτή εύκολη. Εντάξει, βέβαια δεν ξέρω αν θα παίξει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αν θα παίξει το ίδιο καλά, γιατί είναι για μένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι η νέα δυναστεία της Ευρώπης.
4: Τι θέλω να σου πω τώρα, η Μπεσίκτας τι έκανε, έχει χάσει τα δύο εντός έδρας από Βαλένθια και Μπαρτσελόνα και νίξε εκτός έδρας.
5: Ναι.
4: Και αυτό είναι λίγο κουλό. Και δεν έκανε
5: κάτι τελευταίο.
4: Κακή νίκη τη Μακάμπη. Θα μου πει σε ούτε τρόπο Μακάμπη, αλλά οκ. Okay. Ναι. Ήταν νίκη γερή με τη Μακάμπη.
5: Ναι, ήταν σφαλιάρα. Ήθελα να σου πω κάτι τελευταίο. Εγώ βλέπω τις ελληνικές ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και κάποια στιγμή και ο ΠΑΟΚ, θα είναι οι ομάδες, οι δυναστείες, παιδί μου. Δηλαδή, μία ο ένας, μία ο άλλος θα το παίρνουν τα ευρωπαϊκά τρόπαια, γιατί θα δυναμώσουν πάρα πολύ και ειδικά και ο Ολυμπιακός όταν θα φτιάξει το γήπεδο και θα έχει και παραπάνω έσοδα και παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη το γήπεδο, παίρνει τα έσοδα του, ξέρεις, από... Πώς λέγεται, ρε παιδί μου, από τους χορηγούς και όλα αυτά. Οπότε θα δούμε τρομερά πράγματα και ο ΠΑΟΚ θα μπει, γιατί έχει και ένα ποπάπουλ το πρόεδρο, θα ξέρει τι έχει. Οπότε θα βλέπω καλά τα πράγματα, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
4: Για να δούμε. Θα διαψώσουμε όλα στην πορεία, μην βιαζόμαστε.
5: Ναι, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε έχουμε και με τη νίκη αύριο.
4: Να είσαι καλά. Πάμε εξ αλλών. Ωραία, τραγουδάκι και σιγά σιγά πάμε προς το φινάλε.

0: Μπήγο Sport FM 94,6. Είμαστε στα 13 λεπτά πριν από τους 2. Για λίγο ακόμα μαζί. Πάμε σε ένα ακόμα φίλο. Χαίρετε.
1: Ναι, Κωνσταντίνο είμαι.
0: Μέλα, φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ο Νικόλας από Νίκαια είμαι.
0: Γεια σου, Νικό μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, εδώ.
1: Δεν μου λες κάτι. Ο κύριος πριν τι είπε? Δεν θυμόταν τα ονόματα των παιχτών του Ολυμπιακού, τον Παπα-Νικολάου, τον Ντόρσεϊ, τον Γουόκαπ, ας πούμε.
0: Όχι, δεν το κάνεις και εμένα, πίστεψε με, δεν νομίζω ότι το κάνεις και εμένα, δεν είναι το ίδιο άνθρωπος που
1: μάγει έτσι. Ναι, απλά μου κάνει εντύπωση.
0: Πάντως επέτυχες δεν το κάνει, εντάξει τώρα είναι προχωρημένη
1: δεν
0: η ώρα.
1: Δεν θυμάται κανένα... δηλαδή, όχι, μίλαγε με μια ειρωνία, μην μου λες τώρα ότι δεν θυμότανε. Δεν γίνεται να μην ξέρεις, φίλε, ότι είναι ο Παπα-Νικολάου, ο Ντόρσεϊ, ξέρω εγώ, ή ο Γουόκαπ που ήταν πριν. Δεν θυμόταν τα ονόματα του παιδιού. Δηλαδή τη δική σου ομάδα του Παναθηναϊκού τους θυμάται, τους παίκτες, τα ονόματα τους.
0: Δεν νομίζω ότι το κάνει με τέτοια πρόσφυγη. Φίλε μου, να σου πω τώρα, οκ, αν το έκανε, δεν το βρίσκω σωστό. Αλλά δεν νομίζω ότι το κάνει με τέτοια πρόσφυγη.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Δεν μου λες πώς το βλέπεις αύριο το μάτς.
0: Θα είναι πιο δύσκολο και από το πρώτο.
1: Ναι. Εντάξει, θέλει διαχείριση.
0: Προσοχή, θέλει διαχείριση. Αυτή θα είναι πιο υποψιασμένη και εγώ το είπα και νωρίτερα σε μια κουβέντα με ένα φίλο. Νομίζω ότι θα μας αφήσουν και λίγο την μπάλα σε εμάς, μήπως μας πιάσουν κότσο.
1: Ναι, δεν μου λες. Έχεις μια εικόνα τι 11 θα κατεβάσει αύριο ο Κλοπ? Έχεις καμιά εικόνα?
0: Κοίτα, τελείως διαφορετικά από το προηγούμενο παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Πίρτς θα τον βάλει, θα τον ξεκινήσει αύριο π.χ.
1: Ναι, τον Νούντα, βέ.
0: Πιστεύω θα
1: είναι
0: βάλει...
1: Είναι σατανάς αυτός.
0: Θα βάλει μια ομάδα... Θα μπορεί, ρε παιδί μου, να ανταποκριθεί καλύτερα από, τη... από αυτή που βάλει.
1: Σε ρωτάω κιόλας επειδή είσαι και οπαδός της...
0: Εντάξει, τώρα τι ακριβώς σκέφτεται.
1: Να σου πω κάτι. Επειδή πολύ και εγώ συμπαθώ ανέκαθεν την Γερμανία, έτσι. Δηλαδή δεν... γενικά για την νοοτροπία που βγάζουν και το πόσο σωματώνουν γενικά, ρε παιδί μου, και παιδιά από άλλες φυλές στην εθνική. Δεν είναι τόσο, ξέρεις. Είναι όπως η Ολλανδία δηλαδή. Και η Γαλλία.
0: Έχω κοίτα, αυτό που διάβασα ότι θα βάλει σίγουρα, οι δύο που θεωρώ ότι θα βάλει σίγουρα είναι ο Πετσιρικάς, ο Κάρλ και ο Μπίρτς. Αυτούς δύο τους θεωρώ δεδομένους. Τώρα μπροστά να σου πω, βλέπω να βάζει τον ψηλό, το Βολτεμάντε.
1: Το Βολτεμάντε.
0: Αριστερά μπορεί να βάλει το... Θα παίξει σίγουρα το ένα στόπερ της Στουτγκάρδης, θεωρώ.
1: Ναι.
0: Και αριστερό μπακ πιστεύω θα βάλει το Ράουμ, που είναι αριστεροπόδαρος καλός.
1: Ναι. Έχουνε θέμα
0: αυτούς,
1: πάντως.
0: Αυτούς τους πέντε τους θεωρώ ψιλοσίγουρους. Ναι. Ότι θα τους βάλει. Και ένα, και ένα ανέκδοτο που βλέπω αρκετά πιθανό είναι τον Παύλοβιτς της Μπάγερν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτούς τους έξι τους βλέπω πολύ πιθανούς να ξεκινάνε την εντεκάδα.
1: Έχουνε θέμα πάντως γενικά από...
0: Εντάξει, κοίτα,
1: ξέρεις
0: γιατί δεν μπορώ να σου πω, γιατί δεν έχει και ένα μοτίβο και ο Κλοπ. Τώρα είναι τέταρτο παιχνίδι, δηλαδή μπορεί να βάλει οτιδήποτε.
1: Ναι, μωρέ, κάνει δοκιμές.
0: Δοκιμές κάνει.
1: Μα... Για... Ούτως ή άλλως θα βλέπουν σαν τον Νουάρ.
0: Ο Κλοπ νομίζω ότι κάνει σωστό. Αν το δούμε από τη σκοπιά ενός προπονητή που παίρνει μια ομάδα η οποία μετά το 14 δεν έχει κάνει τίποτα, είναι 12 χρόνια και αυτή στο χάος. Μια ομάδα που δεν μπορεί να βρει αρχή, μέση, άκρη, τέλος. Είναι μεγάλο το πρόβλημα για τη Γερμανία αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, κλώ... αλλά μην ξεχνάς ότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία δεν έχει στον πάγκο της ένα προπονητή, έχει ένα φιλόσοφο. Δηλαδή μπορεί να τους πάει πολύ μακριά
0: Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν μπορεί να κάνει προβλέψει.
1: Έχει μια άλλη αντίληψη. Είναι
0: γι' αυτό σου λέω ότι. Πώς θα το κάνανε αυτό που έκανε εκείνο, δηλαδή να πάρει δύο γκρουπ παιχτών από 22 και να πει.
1: Φίλε, σου λέει να του δω.
0: Να του δει. Με αυτό. Οποιοδήποτε η λογική, πολύ. Το πιο απλό συνήθως είναι το πιο δύσκολο.
1: Μα τους είδαμε ρε Κώστα και στο Μουντιάλ. Τίποτα δεν κάνανε.
0: Το απλό είναι το πιο δύσκολο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, επειδή έχει και το ειδικό βάρος να το κάνει, ο Κλοπ δεν μπορεί να του πει κανένα τίποτα. Πάλι υπάρχει
1: και κανείς για το πει τίποτα. Τι να του πούνε.
0: Ωραία. Και τους είπε πολύ, πολύ, με ζάλισετε κιόλας. Γιατί τα μαζεύει και φεύγει και μετά δεν θα πάω. Δηλαδή, αν δεν μπορούσε και ο Κλοπ, δεν του μαζεύει κανένα αυτό το χάλι. Γιατί είναι χάλι η Γερμανία. Γενικά από το Μουντιάλ, όχι τώρα επειδή έχασα από εμάς. Είναι χάλι εδώ και από το 14 και μετά.
1: Όχι, παιδάκι μου, ναι.
0: Λοιπόν, σου λέει παίρνω από 22 παίχτες. Θα τους χωρίσω σε δύο γκρουπ, θα τους μοιράσω έτσι να δω τι υλικό έχω και από εκεί πέρα να κάτσω να στρώσω κάτω την κατάσταση να δω τι μπορώ να κάνω.
1: Να κάνω ξεκαθάρισμα. Ναι.
0: Να κάνω ξεκαθάρισμα. Τώρα παίρνει παιδιά και από ανερχόμενα που τέλος πάντων έχουν μέλλον μπροστά τους και φιλόδοξα να στηριχτεί πάνω σε κάποια παιδιά. Προσπαθεί ταυτόχρονα να αναστήσει και λίγο το Βίτς που στη Λίβερπουλ νομίζουμε ότι έχουν πάρει κάποιο γκλόνο, ας πούμε, και τον έχουν. Και τον έχουν πάει στο Λίβερπουλ. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ο Βίτς που έπαιζε στη Λίβερκουζεν.
1: Το θυμάσαι στη Λίβερκουζεν.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή μόνο στη Λίβερπουλ. Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα με τον Βίτς θα μπορούσαν να συμβούν μόνο σε τρεις ομάδες στην Ευρώπη. Η μία είναι η Λίβερπουλ, η άλλη είναι η Ίντερ και η άλλη είναι η ΑΕΚ. Σε αυτές τις ομάδες θα μπορούσαν να έρθει ένας.
1: Επειδή εγώ είμαι United, είναι
0: λοιπόν,
1: United.
0: Θα μπορούσε να έρθει ένας να είναι, ξέρω εγώ, μεγαλύτερος μπαλαδόρος του κόσμου σε αυτές τις τρεις ομάδες, επειδή τις υποστηρίζω εγώ, να είναι ο καλύτερος μπαλαδόρος του κόσμου και ξαφνικά να σου εμφανιστεί και να νομίσει ότι έχει πάρει κάποιον που απλά έχουν βάλει τον κλόνο του, ας πούμε, αλλά δεν ξέρει να κάνει τίποτα άλλο. Είναι κάποιος απλά που μοιάζει. Αυτό που έχει γίνει με το Βίτς και στη Λίβερπουλ είναι απίστευτο. Δηλαδή δεν γίνεται.
1: Ρε φίλε, τι θυμάσαι στη Λίβερπουλ.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Το πρόβλημα είναι ότι θυμάμαι. Και βλέπω αυτά που βλέπω στη Λίβερπουλ και έχω πάντα.
1: Μάτια έβγαζε το παιδί. Μιλάμε ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη ήταν. Το καλύτερο δεκάρι να
0: με. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
1: Ασύγκριτος.
0: Αυτοί οι 5-6 πάντως που σου είπα νομίζω ότι θα παίξουν τώρα για τους άλλους δεν μπορώ να σου πω.
1: Α, λες να παίξει ο Βολτεμάντε μπροστά.
0: Μπορεί, δεν ξέρω.
1: Τον έχει αποστολή, τον έχει πάρει.
0: Τον έχει.
1: Α, τον έχει. Θα παίξει. Άμα τον έχει, θα παίξει.
0: Τώρα, πάντως, ξέρω εγώ, μπορεί να βάλει. Ξέρω εγώ.
1: Παλιά,
0: αλλά απλά σε αυτό το
1: γκολ. Το Βολτεμάντε το θυμάσαι πριν από 3-4 χρόνια σε κάτι ελπίδων που έβαζε 10
0: χρόνια. Ναι.
1: Εντάξει, παιχταράς είναι τώρα, μην λέμε τώρα και βλακή.
0: Ναι, εντάξει, δεν κάνω. Του δύο γεννημένος είναι εδώ που πήραν και τα χρόνια.
1: Είναι μικρός και ψηλός να πούμε. Αυτό
0: είναι για μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Κοντά στα 2 μέτρα
1: είναι. Μιλάμε, όχι, είναι παιχταράς. Εντάξει τώρα. Είναι ρε παιδί μου αντίστοιχο του Χάλαντ, ξέρω εγώ. Κατάλαβες τώρα. Δεν σου λέω τώρα.
0: Ναι, όχι.
1: Παικτικά. Δεν συγκρίνω. Mm-hmm. Απλά είναι ίδιο μέγεθος. Είναι ίδιο size, ένα 92 ξέρω εγώ.
0: Παραπάνω, είναι ποσέ. Πιο πάνω από 95 είναι ο Βολτεμάντε. 97-98 κάπου εκεί.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν μου λες και κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Εμάς πώς, εμείς τι βλέπεις να κατεβάζουμε.
0: Κοίτα, τα δύο που παίζω τους φωνώ με τον Ταμπάκο ότι είναι.
1: Γιατί
0: το...
1: έχουν ψοφήσει οι μισοί, είναι.
0: Το... παίζεται το Μασούρα ή Τετέ να βάλει αριστερά και η Κοστούλα. Η
1: Κοστούλα.
0: Κοίτα,
1: ο Κοστούλας, αν είναι καλά, πρέπει να το βάλει. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, αυτό που λες, ο Τετέ, ξέρω εγώ. Και άμα είναι. Ας αφήσει εξού τον Παυλίδη, ας βάλει, ξέρω εγώ, τον. Τον Δουβίκα μπροστά. Να ξεκουραστεί λίγο
0: και πρέπει να πάρει λίγο.
1: Έχει τραβήξει και αυτό να πούμε.
0: Έχει τραβήξει λίγο.
1: Ο Τσιμίκας, ας πούμε, έχει παίξει. Πώς, δεν έχει παίξει μάτς. Και ξαφνικά καλείται να παίξει να πούμε τώρα.
0: Ναι, γιατί και αυτό δεν είναι αφυσικό. Δηλαδή ο Τσιμίκας έχει 64 λεπτά όλα κιλά με τη Λίβερπουλ που παίξει και ξαφνικά τώρα βάζει να παίξει 4 παιχνίδια συνεχόμενα. Εντάξει.
1: Δηλαδή και αύριο, ας πούμε, και στα στόπερ, ας βάλει, ξέρω εγώ, ας βγάλει το Ρέτσο. Ολυμπιακός είμαι έτσι. Και ας βάλει ξέρω εγώ τον Μιχαηλίδη ας πούμε. ή ας βάλει τον Κουλιεράκη και ας μην έχει παίξει. Επειδή είναι ξεκούραστο.
0: Αύριο ίσως να έπρεπε να ταιριάξει και έναν αριστερόπόδο με έναν δεξιόπόδο. Δεν
1: έχει ξαναδεί. Έχουμε και παιχταράδες δηλαδή. Απλά δεν αλλάζει ποτέ τον Τζολάκη από το τέρμα. Μην δω αύριο να γίνει αλλαγή στο τέρμα κτλ.
0: Άμα επιλέξει να ξεκουράσει τον τερματοφύλακα, να σου πει.
1: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, μόνο το Τζολάκι μην αλλάξει. Αυτό. Όλους τους άλλους θα τους αλλάξει.
0: Έγινε, φίλε μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή ξεκούραση, ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή. Θα τα πούμε κάτω σκοτ των πραγμάτων αύριο την ίδια ώρα. Και από εβδομάδα πλέον, νομίζω ότι θα πάμε σε. Ωραία πραγματάκια θα έχετε να ακούτε εδώ και τους ρεπόρτερ βραδινές εκπομπές καθημερινές. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο πρόγραμμα, επιτρέψτε να τελειώσει αυτή η ρημάδα η διακοπή. Καλές εθνικές, αλλά να δούμε τώρα τι θα γίνει και στα δικά μας, στα πολύ πιο άμεσα τέλος πάντων, παιδί μου, γιατί εντάξει, όπως και να έχει, μια δευτερεύουσα διοργάνωση είναι το Nations League, είτε μας αρέσει είτε όχι. Τώρα πάμε, έχουμε μπροστά conference, έχουμε Champions League, έχουμε μπαίνει και ο Παναθηναϊκός με Μπόρατς και τα λοιπά, Europa League full, πρωτάθλημα, μπασκετάρα άρχισε από σήμερα και στην Ελλάδα απολαμβάνουμε από το Sport FM TV. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Προσπαθώ έτσι να το κάνω σε εικόνες το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Και ξέρεις, από τη μία είναι ένα αερικό το οποίο χώνει, λέει και μετά εμφανίζεται ένα άλλο αερικό με τη λύρια του, ξέρω εγώ, και βάζει τη φωνάρα, ας πούμε, και βρίσκονται δύο υπέροχες φωνές μαζί να ερμηνεύουν το κομμάτι που δίνει τον τίτλο στην πρώτη προσωπική δουλειά της Τζόρτζια Κεφαλά. Ή Τζόρτζιας, ποιο είναι το πιο σωστό, το πιο δόκιμο?
1: Νομίζω ότι κλείνονται τα ξένα ονόματα πια.
0: Ναι. Τη Τζόρτζιας. Γιατί ξέρεις, εμείς έχουμε πάρει την Euroleague, την έχουμε κάνει Ευρωλίγκα και τη λέμε Ευρωλίγκ της Ευρωλίγκας. Οπότε, εντάξει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπημένε Πάνο.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά. Μ' αρέσει που βάζεις δύσκολα στον εαυτό σου πρωί-πρωί να αναλύσεις και το κομμάτι. Εγώ δεν το έχω αναλύσει εγώ ακόμα.
0: Τότε έχουμε θέματα, πρέπει.
1: Βέβαια. Θα κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Αν δεν είχαμε θέματα, πες, δεν θα ήμασταν καλλιτέχνες.
1: Α, μπράβο. Ναι, άμα τα λειτουργούμε όλα με τη λογική, χαθήκαμε.
0: Χαθήκαμε. Παρ' όλα αυτά,
1: ναι.
0: Εδώ και στο άλμπουμ, κατά επέκταση, εγώ ακούω κάτι πολύ δικό σου. Θα μου πεις, προσωπική δουλειά είναι, τι θα είναι, κάποιο άλλο. Αλλά κάτι που μοιάζει σαν, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε,
1: αφήγηση,
0: προσωπογραφία, βουτιές στο παρελθόν και στο παρόν, κάπως έτσι. Αυτή την αίσθηση μου έχει αφήσει στις
1: πολύ
0: πρώτες
1: χαίρομαι που σου αφήνει αυτή την αίσθηση. Κατά πρώτον να πω, εκτός από καλημέρα σε όσους ακούν, να πω ένα μπράβο σε σένα, γιατί αυτό έλεγα τώρα με τη φίλη μας τη Σοφία έξω.
0: Μην το κάνουμε.
1: Ότι...
0: Σε δεν ξέρω. Παρακαλώ.
1: Μπορεί να αισθάνεσαι άσχημα, σε ξέρω, αλλά θα τα ακούσεις. Γιατί δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου, παραγωγοί που ασχολούνται με τους ανθρώπους που παράγουν μουσική σε αυτή τη χώρα. Και είσαι από τους λίγους εναπομείναντες και μπράβο σου. Μπράβο σου. Ένα χειροκρότημα για τον Πάνο.
0: Μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Okay, και προχωράμε γιατί έχει κοκκινήσει. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα σε αυτήν την ηλικία.
0: Μπράβο. Χαίρομαι. Να πω για όσους δεν αναγνωρίζετε τη φωνή και τα λοιπά, η Τζόρτζια Κεφαλά είναι εδώ στο στούντιο, στην παρέα μας. Και θα ακούσουμε έτσι ένα μέρος από την καινούργια της δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε.
1: Κυκλοφόρησε το 2026.
0: Στις 8 Ιουνίου καθόλου.
1: Ακριβώς. Ήθελα να το πάω 2028, αλλά λέω όχι.
0: Όχι, γιατί μαθαίνω ότι πήρε και καιρό να γίνει αυτή η δουλειά, να φτιαχτεί.
1: Κατά πρώτον να πω ότι το σπρόξιμο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να κάνει κάτι, αν χρειάζεται, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, ένα γεγονός, μπορεί να είναι ένας άλλος άνθρωπος από τα σπρόξιμα.

0: στίχους και σε παρακαλώ θέλω από εδώ και πέρα να γράφεις. Και ήταν κάτι σαν επιταγή αυτό, δεν μπορούσα να πω όχι στο κάλεσμα της μοίρας. Και γράφω λοιπόν αυτό το κομμάτι που μου έδωσαν το 8 και έγραψα τους στίχους. Εκείνος ενθουσιάστηκε, άρχισε να το γυρνάει παντού. Βέβαια με τελείως διαφορετική παραγωγή, αυτή την πιο ροκ προσέγγιση την έχω κάνει εγώ.
1: Την έχεις κάνει τώρα εννοείς.
0: Ναι. Και πήραν τα πράγματα το δρόμο τους, δηλαδή από το 2008 αρχίζω να γράφω.
1: Έγραφες πάντα, δηλαδή ο αντίπας πώς το ανακαλύπτει αυτό?
0: Πώς το ανακαλύπτει αυτό?
1: Είχατε κάνει κάποια κουβέντα ότι ψηλογράφω και τα λοιπά?
0: Όχι. Εμείς οι άνθρωποι της τέχνης συνήθως λειτουργούμε με το ένστικτο. Και παίρνουμε αποφάσεις που δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Όπως θέλεις πάρ' το τώρα.
1: Είναι κομμάτι της πέτρας αυτό, ναι. Στο κεφάλι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Και πολλές φορές λοιπόν κολλάμε με πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα εξηγήσεις λογικά. Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και η γενικότερη συνεργασία μας με τον Νίκο. Γιατί ο Νίκος ήθελε να τραγουδήσω όλες του τις επιτυχίες σε ένα άλμπουμ. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Μου λέει θέλω εσύ να πεις ό,τι έχω βγάλει εγώ. Μιλάμε τώρα για ασύλληπτους δίσκους, έτσι. Ο Χάρης Αλεξίου, Πρωτοψάλτη, 1002.
1: Πολλά.
0: Ασύλληπτα κομμάτια. Και μου λέει θέλω να τα κάνουμε μαζί. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να τα κάνουμε. Η ζωή είχε άλλα σχέδια και ο θάνατος. Και αυτό είναι το όμορφο. Η ανατροπή που μας κάνει η ίδια η ζωή. Και
1: για αυτούς που μένουν ίσως λίγο.
0: Για αυτούς που μένουν είναι μάθημα μεγάλο και ο θάνατος και η ζωή.
1: Αλλά πρέπει να έρθουμε μπροστά του για να καταλάβουμε λίγο τι μάταιο.
0: Ακριβώς. Αλλάζει πολλά πράγματα όταν έρθεις κοντά στο θάνατο. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το άλμπουμ, το οποίο θα το λέγα εγώ κοινωνικοπολιτικό άλμπουμ. Δεν έχει ούτε ένα ερωτικό κομμάτι μέσα. Χρωστάω να πω εγώ, να βγάλω ένα άλμπουμ ερωτικά, τα ερωτικά της Τζόρτζια.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να πεις, υπάρχουν κομμάτια.
0: Έχω πει και με τους Μπλε, ναι.
1: Προφανώς.
0: Τον άμμο της Θάλιας, σας
1: πω. Αλλά μιλάμε τώρα για 8 με 26, είναι πολλά τα χρόνια.
0: Πολλά τα χρόνια. Είδες, αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη. Ναι, πες το.
1: Ναι.
0: Ήταν η ώρα που έπρεπε να γίνει, γιατί ξέρεις, κάναμε και ένα μεγάλο κύκλο με τους Μπλε. Μετράμε 30 χρόνια. Να υπογραμμίσω εδώ ότι οι Μπλε δεν έχουν σταματήσει, γιατί πολλοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει.
1: Οι Μπλε γεμίζουν το Σταυρό του Νότου κάθε.
0: Εννοείται. Ναι. Και με πολλά και νέα παιδιά, που αυτό είναι κάτι που μας ξετρελαίνει.
1: Και σας δίνει και όθηση, φαντάζομαι.
0: Εννοείται, γι' αυτό δεν σταματάμε. Και δεν σταματάμε βέβαια και σε πείσμα των καιρών, γιατί. Δεν θέλει αυτή η χώρα ούτε συγκροτήματα να διαρκούν, ούτε καλλιτέχνες να επιβιώνουν, ούτε. Και όλο αυτό γίνεται με πολύ δάκρυα, αίμα και υδρότα.
1: 7 χρόνια. 7 χρόνια η ίδια υπουργός πολιτισμού. Τι θέλετε, να μην το ανοίξουμε.
0: Να την κάνουμε εσαΐ για πάντα.
1: Πώς λέει ο Χαλκλίν, πέφτει το βαλσαμόνα, με το ξαναβάλλουμε. Και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θέλω να ακούσω λίγο, γιατί το 8 συνοδεύεται από κάτι το οποίο έρχεται ως hidden track στο άλμπουμ.
0: Ναι.
1: Και έχει μια προσέγγιση η οποία.
0: Τι σου φέρνει, τι συνέστημα σου φέρνει αυτό, για πες μου. Νοσταλγίας, λύπης.
1: Όχι λύπης.
0: Έχει κάτι εσωστρεφές.
1: Γιατί ο χορός πάντα δίνει κάτι που μπορεί να είναι και λυπημένος ένας χορός, ρε παιδί μου, και ή έτσι πόνου όπως ένας ρεμπέγικο π.χ. Αλλά εδώ σου δίνει.
0: Θα σου πω εγώ τι είναι αυτό. Όταν ξαπλώνει το 8, τι γίνεται?
1: Άπειρο.
0: Μπράβο, αυτό είναι.
1: Τέλεια. Με αυτό το άπειρο θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ποιος το έφτιαξε αυτό?
0: Ο Άγγελος Ριζόπουλος. 17 χρονών.
1: Έτσι.

0: τον τελευταίο στίχο νομίζω είναι όλο το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, η αποκάλυψη. Όλοι δεν θαύουμε το μικρό παιδάκι μέσα μας κάποια στιγμή.
0: Γιατί?
1: Γιατί έλατε.
0: Θα έπρεπε.
1: Γιατί πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτόν τον κόσμο ο ενήλικας.
0: Δηλαδή, αν είχαμε λίγο παραπάνω παιδί μέσα μας, δεν θα ήταν λίγο καλύτερος ενδεχομένως ο κόσμος?
1: Εννοείται, ούτε τόση ψυχασθένεια θα είχαμε, γιατί γενικά η κοινωνία μας νομίζω νοσεί. Είμαστε όλοι, άλλωστε εξηγεί από την πλευρά της αρχιτεκτονικής. Διάβαζα ότι όλες αυτές οι ευθείες γραμμές που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στη φύση παρά μόνο στα κτίρια και στις πόλεις. Ότι αυτό είναι, λέει, που μας πηγαίνει στην παράνοια.
0: Στην τρέλα.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω πάλι ότι επειδή δεν τραγουδάμε και δεν χορεύουμε.
0: Τι θες να πεις, δηλαδή, ότι δεν είναι η υγεία επίπεδη? Άρχισε τα γούρια.
1: Ναι, αλλά σαν πίτσα.
0: Είναι ευθεία. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα δεν σας αρέσει και η ακεφαλά μου, να πάτε, ξέρω εγώ.
1: Καμπύλες, ρε, μόνο καμπύλες.
0: Λοιπόν, βλέπεις τα μηνύματα αποθέωσης εκτός κάπου κανένα δύο οι οποίοι είναι σταθεροί εδώ μήνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μακάρι να είχαμε και να ασχοληθούμε και με όλες τις επισημάνσεις. Και από Λονδίνο σε ακούνε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, παγκοσμίο το χωριό του.
1: Παγκόσμιο, ναι, ναι, ναι. Τα Πατήσια εδώ, ένας γείτονας.
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας.
0: Σε πέτυχε, λέει, στα μέρη.
1: Εκεί ζω και περπατάω.
0: Ήθελα να ρωτήσει για τη συνεργασία με το Μάλαμα, λέει κάποιος, οπότε ναι, θα το κάνω.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι ήδη που είχατε βγάλει με το Σοκράτη Μάλαμα.
1: Πολλά έχουμε κάνει, έχουμε κολλήσει λίγο. Δηλαδή, μας αρέσει, είναι κάπου στα τρία.
0: Α, είναι τρία.
1: Ναι, ναι, ναι, okay. Τα κομμάτια που έχουμε συνεργαστεί. Η Ρουλέτα, το με παρτενέρ τη Σελήνη. Και άλλο ένα ακόμα που είχε κάνει ο Μάλαμα στην παραγωγή, στον Μίχα, τον Γιώργο.
0: Okay.
1: Άλλος εξαιρετικός συνθέτης αυτός, στιχουργός. Και νομίζω ότι με το Σοκράτη έχουμε μία πολύ natural, που τη λέμε, να θυμούμε.
0: Έτσι, το λέγαμε στο χωριό μας.
1: Στο χωριό, ναι, ναι, ναι, φυσική επαφή που μας προέκυψε από την αρχή που συναντηθήκαμε, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Με λέει κυρά των θαλασσών και εγώ τον λέω άρχοντα. Δεν λέμε, ναι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία πηγαίνει αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Και μιλάμε πολύ όμορφα, μας αρέσει να συναντιούνται οι φωνές μας. Με ψήνει να κάνω ένα λαϊκό δίσκο εδώ και χρόνια. Σε παρακαλώ, μου λέει, του λέω, μην γίνεσαι σαν τον πατέρα μου.
0: Μην τα αφήνεις αυτά.
1: Ναι, ναι,
0: θα σου πίνουν αποθυμένα. Τα είδες με τον αντίπα, δηλαδή τι άλλο να σου δείξει ζωή για να τα κάνεις.
1: Πρέπει να ακολουθήσω κάποια στιγμή το δρόμο.
0: Το έχεις δοκιμάσει ποτέ?
1: Κοίτα,
0: το λαϊκό.
1: Δεν το κοίταζα ποτέ με κόμπλεξ, ας πούμε, το λαϊκό. Δηλαδή, εγώ είναι κάτι που δεν το ακουμπάω. Ίσα-ίσα μου άρεσε, το θαύμαζα όταν το βλέπα να εκφράζεται γνήσια.
0: Υπήρχε στο σπίτι μικρή?
1: Υπήρχε, ας πούμε, ο Στράτος Διονυσίου υπήρχε, που τον θεωρώ σπουδαίο, ας πούμε.
0: Πολύ ροκ προσωπικότητα.
1: Ακριβώς, ροκ προσωπικότητα, ναι, ναι. Και αργότερα πολύ νέα είχα συνεργαστεί και με τα παιδιά του. Γενικά έλεγα, έχω πει και πίτσα Παπαδοπούλου εγώ σε...
0: γιατί όχι, γιατί όχι.
1: Εννοείται, και πάντα το προσέγγιζα με σεβασμό και αγάπη, έτσι, το λαϊκό τραγούδι. Αλλά πίστευα ότι δεν είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου, ας το πούμε, έτσι.
0: Okay.
1: Οπότε, για να είμαι ειλικρινής απέναντι σε μένα... πρέπει να βγάζω πράγματα τα οποία πηγάζουν από μέσα μου. Αλλιώς τα υπόλοιπα είναι φορετά.
0: Και ο Δημήτρης και ο Κίμωνας, το Ηράκλειο, ο Μιχάλης, λέει, εκτός από φωνάρα στη σκηνή, είναι απίστευτη. Είναι αλήθεια αυτό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, ενδεχομένως και με τη μουσική που παίζουν,
1: ναι,
0: ή και εσύ, σε έχουν κάτσει και σε χαζεύουν στη σκηνή να βγάζεις αυτή την ενέργεια σε οποιαδήποτε φάση κι αν είσαι, τέλος πάντων, προσωπικά.
1: Ναι, αυτό είναι... Μα είναι, ξέρεις, η σκηνή και η μουσική είναι ένα πράγμα που, όπως είπες τώρα, είπες τη λέξη κλειδί, σε βγάζει σε ένα άλλο επίπεδο από την προσωπική σου σφαίρα. Δηλαδή, όλα αυτά που πιστεύεις ότι σε οριοθετούν και σε προσδιορίζουν, τελικά είναι μία φούσκα που, αν θέλεις, πολικά έχουμε επιλέξει όλοι για να μπούμε μέσα. και αισθανόμαστε ασφάλεια μέσα σε αυτή τη φούσκα, αλλά τελικά τα όρια είναι όρια. Δηλαδή, mm-hmm. είναι πολύ κρίμα να μην βγεις ποτέ από αυτά τα όρια στη ζωή σου. Και βρες έναν τρόπο να βγεις. Αυτό είναι το νόημα της μουσικής. Και όταν έρχονται άνθρωποι και μου εμπιστεύονται αυτή τους τη βόλτα έξω από τη φούσκα, πραγματικά είναι σαν να μου λένε, ήρθα, πάρε με από το χέρι και πήγαινε με που νομίζεις.
0: Δεν έχει ένα βάρος όμως αυτό πάνω σου?
1: Όχι τόσο, γιατί σαν ευθύνη λες τώρα.
0: Ναι. Ότι είναι γιατί... όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, κάτω, όσοι κι αν είναι από 10 έως 2.000 ας πούμε, και εγώ τώρα πρέπει να δώσω σε αυτούς μία, δύο, τρεις ώρες διασκέδασης ας πούμε.
1: Ναι. Δεν έχει κανένα πρέπει αυτή η φάση. Το μόνο πράγμα που πρέπει εισαγωγικά να κάνεις εσύ είναι να φύγεις εσύ από τη φούσκα σου πρώτα. Μόλις σε δει ο άλλος ότι okay, είναι ασφαλές το έδαφος, μπορώ από εκεί που είμαι κουμπωμένος και σοβαρός όλο το 24ωρο ας πούμε να ξεφύγω. Να ξεφύγω, τι μπορεί να σημαίνει. Έχω δει και ανθρώπους να ανεβαίνουν πάνω και να βγάζουν τα ρούχα τους, ας πούμε. Ναι.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Οι ανθρώπους να χορεύουν και να τραγουδούν που δεν θα το έκαναν ποτέ σε καμιά άλλη φάση της ζωής τους. Αυτό για μένα είναι ο λόγος που τραγουδάω και επικοινωνώ. Τίποτε άλλο. Είναι η μεγαλύτερη μου χαρά. Το ότι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι μπορούν να ξεφύγουν και να πατήσουν με ασφάλεια σε κάτι άλλο.
0: Αυτό σε σένα δίνει μήπως ένα πλάστο το παρελθόν σου στο χώρο, γιατί ως χορεύτρια ξεκίνησες, έτσι. Μετά ήρθε το
1: μεγάλη
0: το τύχη τραγούδι.
1: Αυτό, μεγάλη τύχη. Γιατί νομίζω ότι ο χορός είναι πρωταρχική μορφή τέχνης. Είναι δηλαδή ο μόνος τρόπος να ελευθερωθείς, να προσεγγίσεις την ουσία σου και να προσεγγίσεις οποιοδήποτε άλλη μορφή τέχνης. Δηλαδή την αλήθεια που έχει το σώμα δεν την έχει κανένα άλλο όργανο για μένα. Γιατί το σώμα κουβαλάει όλη σου την ιστορία, αν θέλεις, και των προγόνων σου ακόμα. Έχει μνήμη. Και όταν καταφέρνεις αυτό να το κάνεις να λειτουργήσει ελεύθερα, σημαίνει ότι μπορείς να προσεγγίσεις τα πάντα μετά. Και επίσης, έχεις δει σώμα να λέει ψέματα ποτέ? Όχι. Ακόμα και ο τρόπος που περπατάς είναι αυτό που είσαι.
0: Εντάξει. Ήταν στο κέντρο αυτή η ερώτηση. Δηλαδή. Μάλιστα. Θα πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Τα βλέπω τα μηνύματά σας.
1: Ναι, πω.
0: Και στο inbox μου.
1: Και αυτό εμείς οι χοντροί είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Δικαί μου μαζί σου, έτσι.
0: Ο Νίκος ο Παπάογλου, πίσω κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να επιστρέψουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο περνάει από 3-4 είδη μουσικής, τέλος πάντων. Έχετε κάνει ένα απίστευτα τρελό κομμάτι και είναι και το θέμα του πολύ ωραίο κατά εμέ, εν πάση περιπτώσει. Θα τα πούμε μόλις το ακούσουμε.
1: Τα αφήνω πάνω σου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Winsport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Φρένε μου, φρένε.

0: πόπο ξύλο. Έχει ξύλο.
1: Σκεφτήκανε
0: έχει,
1: μερικοί.
0: Έχει φανκ. Έχει μια εισαγωγή έτσι χαλαρή. Τι χάος είναι αυτό μου σε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι το χάος ψυχής μου.
0: Ναι, αυτό θα ρώταγα.
1: Όπιλα να το βγάλουμε στα έξω.
0: Ας πούμε.
1: Και ναι, είμαι ΑΚΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι, καλά λέει ναι. Ο φίλος μου εδώ. Το μάντεψε.
0: Και αν όχι, είσαι και δεν το ξέρει.
1: Α, μπράβο. Προσφυλιά, ρε, φούλ.
0: Λοιπόν, και τα hate μηνύματα είναι ακριβώς αυτό νομίζω που ήθελες αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Ένα κομμάτι το οποίο δεν πατάει σε νόρμες, να το πούμε, μουσικές κτλ. Όχι ότι βαράει ο καθένας όπου θέλει, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: σε
1: ναι,
0: σε ποιο στυλ θα το κατάσταση σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
1: Ελληνικό νιου μέταλ.
0: Όσοι έχετε την τύχη τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια να παρακολουθήσετε την Τζόρτζια ζωντανά μαζί με τους Μπλε, θα έχετε δει, ας πούμε, να ερμηνεύει εκπληκτικά System of a Down, το οποίο δεν το λες και εύκολο πράγμα να το κάνεις χωρίς να εκτεθείς.
1: Ναι, ναι. Μερικά πράγματα η αλήθεια είναι δεν αγγίζονται, αλλά. Όταν είπαμε, το παν είναι ο τρόπος που το προσεγγίζεις mm-hmm. κάτι. Δηλαδή, αν πας να κάνεις κόπια, πάντα είσαι εκτός. Ναι, κάηκες. Αν πας να βγάλεις τη δική σου αλήθεια μέσα από αυτό το κομμάτι, τότε έχεις μια ελπίδα. Mm-hmm. Έχεις μια ελπίδα.
0: Και το Toxicity, δηλαδή πιο Αθήνα το κομμάτι δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε έρθει εδώ να παρουσιάσουμε το 8 και ακούμε κομμάτι, ακούσαμε το κορίτσι πριν το διάλειμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλήσαμε γι' αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο τους συντελεστές του άλμπουμ, γιατί περνάει και η ώρα και θα ξεμείνουμε.
1: Συντελεστές είναι μουσική στίχη δικά μου, εκτός από το 8, το οποίο είναι μουσική του Νίκου Αντίπα. Mm-hmm. Και όπως επίσης το τραγούδι που τραγουδάει ο πατέρας μου. Mm-hmm. 90 χρονών ξεκινάει η καριέρα τώρα.
0: Έτσι, ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ο μπαμπάς ήταν φωνάρα από τα νιάτα του και πάντα ήθελα να αποτυπώσω τη φωνή του. Mm-hmm. Και επειδή έχει και μια ιστορία προερχόμενη από τη Μικρά Ασία, uh-huh. μου τραγούδαγε όταν ήμουν μικρή το Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Mm-hmm. Και ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, μουσική καλδάρα και στίχο Πυθαγόρα, mm-hmm. Ήταν κάτι που ήθελα να το ακούσω να το λέει ο πατέρας μου. Βέβαια, σε παραγωγή από τον Αντώνη Ριζόπουλο, ο οποίος είναι εγγονός του και ο γιος μου. Mm-hmm. Που έχει κάνει μια εκπληκτική προσέγγιση ο Αντώνης και βέβαια με βοήθεια του Άγγελου του Βαφιάδη που είναι ο παραγωγός που έχει κάνει την επιμέλεια παραγωγή στο δίσκο.
0: Okay.
1: Αυτοί είναι λοιπόν οι βασικοί συντελεστές. Να πούμε ότι υπάρχει μέσα ο Αριστοτέλης ο Ρήγας, υπάρχει mm-hmm. μέσα...
0: Στο μαχητή, έτσι,
1: στο μαχητή,
0: περνάει με μια φράση.
1: Υπάρχουν String Demons, υπάρχει ο Βίρονας ο Τσουράπης, υπάρχουν...
0: Μπάσο.
1: Ναι, στον mm-hmm. μπάσο. Υπάρχει ο Πάνος ο Παπάζογλου, η φοβερή φυσιογνωμία mm-hmm. της Θεσσαλονίκης.
0: Στις κιθάρες.
1: Στις κιθάρες.
0: Μη στα βγάζω εγώ.
1: Ο Σοκράτης ο Μάλα μας εννοείται. Και ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν από τους τρομερούς και φοβερούς συντελεστές που και φίλους, φανταστικούς φίλους.
0: Για πες. Θα σε κρεμάσει και θα έχει και δίκιο. Ο Μιχάλης.
1: Ο Μιχάλης ο Σκαράκης. Που είναι στην ηχοληψία και βέβαια έχει βάλει την τρομερή φωνάρα του στο αρνί, mm-hmm. στην εισαγωγή του αρνιού. Και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ γιατί το κάνανε όλοι με αγάπη και συγκίνηση και... Ήταν για μένα, ξέρεις, όταν εγώ χρόνια πηγαίνω και κάνω συμμετοχές, mm. εννοείται δωρεάν σε ανθρώπους που γράφουν μουσική και άγνωστους ανθρώπους, με πολύ χαρά uh-huh. έβαζα τη φωνή μου μέσα όταν μου άρεσε το τραγούδι και δεν έχω ζήσει ποτέ το να μου επιστρέψει κάποιος αυτή την αγάπη και τη στήριξη mm-hmm. και ήταν πολύ συγκινητικό και τους ευχαριστώ όλους.
0: Να πούμε ότι στην εισαγωγή της Κάρμια Μανιόλας mm-hmm. εμφανίζεται ένα κομμάτι του 1906.
1: Ακριβώς. Τρομερό,
0: με τον ίδιο τίτλο. Με τη
1: 120
0: φωνή,
1: χρόνια πριν.
0: Με τη φωνή του Γιάνγκου Ψαμαθιανού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τις ναι. εποχές που το ρεμπέτικο ξεκινούσε στην Αμερική να ηχογραφείται.
1: Ναι,
0: προφανώς,
1: ναι, ναι.
0: διότι εδώ δεν είμαστε.
1: Το ρεμπέτικο, ακόμα, έτσι, που είναι επίσης είναι μια ροκ mm-hmm. ιστορία. Και mm-hmm. γι' αυτό τον μπέρδεψα κιόλας αυτό μέσα. Mm-hmm. Μέσα στην Καρμανιόλα, ναι.
0: Πού το βρήκες αυτό?
1: Όλα τα ψάχνει ο άνθρωπος όταν θέλει. Ξέρεις από ψαξίματα.
0: Του φτιάχνω μια καρμανιόλα να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ξέρεις, η λέξη καρμανιόλα είναι κάτι που είναι δύσκολη, είναι σκληρή λέξη. Και ήθελα να δω αν έχει χρησιμοποιηθεί, ρε παιδί μου, άλλες φορές. Υπάρχει και ένα κομμάτι του Αγγελάκα φυσικά που έχει τη λέξη καρμανιόλα μέσα. Και αυτό το ρεμπέτικο. Mm-hmm. Κανένας άλλος δεν έχει τολμήσει. Πόσο μάλλον ως τίτλο.
0: Εδώ αναρωτιέται ο Χρήστος ο Καρμανιόλας από την Πρέβεζα γιατί τι της κάναμε και μας έχει βάλει μέσα στο κομμάτι.
1: Έτσι είναι εδώ η τιμωρία. Τιμωρία και επιβράβευση. Έτσι λειτουργεί η θρησκεία και η κοινωνία, φίλε.
0: Έχει. Δηλαδή μέσα από το κομμάτι του θανάτου που πραγματεύεται το κομμάτι, μπαίνει Φόλοι. Και στο θρησκευτικό κομμάτι, ας πούμε, το ποιος παίρνει την αθανασία και ποιος όχι.
1: Αυτό που μας πουλάνε οι οργανωμένες θρησκείες, ουσιαστικά, επιβράβευση όταν είσαι καλός και τιμωρία όταν είσαι κακός.
0: Το ζήτημα είναι ποιος ορίζει το καλό και το κακό σε αυτή.
1: Ακριβώς, αυτός που τον συμφέρει να είσαι καλός.
0: Λοιπόν, είπαμε το άλμπουμ 8 κυκλοφορεί ψηφιακά για αρχή από τις 8 Ιουνίου σε YouTube, σε Spotify, κάπου αλλού.
1: Παντού, σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα βγει και σε κανονική μορφή.
1: Και θα βγει και σε βινήλιο, θα βγει και σε CD και κάποια τουλάχιστον κομμάτια έτσι περιορισμένα. Να πω έτσι για το άλμπουμ επίσης, ότι γιατί είναι μια πολύ προσωπική ιστορία για μένα. Γιατί έχω βάλει ανθρώπους οι οποίοι αφορούν το παρελθόν όλων μας. Όλοι έχουμε κάποιον συγγενή προερχόμενο από τη Μικρά Ασία. Όλοι έχουμε έναν συγγενή που ήταν μετανάστης κάποτε. Γι' αυτό έχω μπλέξει μέσα το γράμμα της γιαγιάς μου, το θάνατο του παππού μου. Ο θάνατος του παππού ήταν από... Δεν θα το έλεγα ευθανασία, γιατί αυτοκτόνησε ο άνθρωπος όταν έμαθε ότι είναι άρρωστος σε μεγάλη ηλικία και ότι θα γινόταν φόρτωμα στους δικούς του. Και για μένα ήταν πάντα και για την οικογένειά μου ένα σημείο που δεν το αγγίζαμε, δεν το συζητάγαμε, δεν το όπως είναι ταμπού η αυτοκτονία,
0: ναι,
1: κυρίως για την ελληνική κοινωνία.
0: Και ο θάνατος σε μικρές ηλικίες.
1: Ακριβώς.
0: Όπως εγώ έφυγε, πήγε στα σύννεφα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και για μένα είναι ένα είδος χαδιού, ας το πούμε έτσι, στους ανθρώπους που έχουν περάσει πάρα πολλά, δύο παγκόσμιους και μια μόνιμη αλλαγή. Και να επαναφέρουμε λίγο τη μνήμη. Τη μνήμη στο ότι μπορεί πολύ εύκολα να γυρίσει ο τροχός και να βρεθείς σε θέση.
0: Σε αυτές τις
1: θέσεις. Και πρόσφυγα και μετανάστη και άνθρωπου που έχει περάσει πολλά, δεν έχει σπίτι, δεν έχει πατρίδα, δεν έχει ανθρώπους δίπλα του. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί τα ξεχνάμε.
0: Εμείς όταν μεταναστεύσαμε ως λαός πήγαμε νόμιμα, Γεωργία. Παντού. Όλοι αυτοί που έρχονται απ' έξω.
1: Τότε που θέλανε χέρια, νόμιμα πήγαινες για να είσαι σκλάβος. Τώρα που δεν χρειάζεται. Όλοι στο σπίτι τους.
0: Ωραία. Πρέπει να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιλέξουμε ποιο από τα δύο κομματάκια θα κλείσουμε εκτός αέρα αυτό. Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι η Τζόρτζια Κεφαλά. Ακούμε έτσι κομμάτια από το καινούργιο της άλμπουμ με τίτλο 8. Είπαμε κυκλοφορεί ψηφιακά σύντομα. Πάνω κάτω πότε περιμένεις τη φυσική μορφή?
1: Αυτό είναι άγνωστο.
0: Εντάξει.
1: Περίμενε να έχει ο Ναγόλης να απαντήσει.
0: Εντάξει.
1: Έτσι έχω, αλλά σύντομα. Φαντάζομαι μπορεί να είναι 10 μέρες, ας πούμε, γιατί ξέρεις, παίρνεις μια σειρά στην κοπή, ας πούμε, του βινιλίου. Αυτό είναι που καθυστερεί. Οπότε φαντάζομαι σε λίγες μέρες.
0: Υπάρχει συνεργασία με κάποια εταιρεία που θα το κάνει αυτό?
1: Βέβαια, ναι. Η εταιρεία λέγεται Independent.
0: Stay independent, νομίζω.
1: Stay independent.
0: Γενικώς αυτή ασχολείται.
1: Άμα είσαι independent, πρέπει να stay.
0: Εγώ τους πετυχαίνω συχνά τους ανθρώπους. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην έχω γνώση όλου του εύρους που ασχολούνται, αλλά τους πετυχαίνω στους χυποκοπάδες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι στη σκληρή μουσική οι άνθρωποι. Και υπάρχει ένα υπολέιμπελ, ας πούμε, στη Stay Independent, που λέγεται Άνιμα.
0: Άνιμα. Οκ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
2: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
5: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
2: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αδριάννα Ποντάκη.
3: Πάρτε του το μικρό.

0: προλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Με φώναξε κανείς. Είμαστε. Δεν μπορώ να το αφήσω όλο το κομμάτι, θα μου τελειώσει η ώρα. Αυτό είναι το πάλι λοιπόν από το.
1: Πώς να ζω πριν πεθάνω, φίλε. Αυτό είναι η ερώτηση.

0: Ο Κώστας Σάτυρος μου είχε στείλει και άλλη καρμανιόλα. Έχει κάψει βαθιά στα υπόγεια της ελληνικής ροκ. Αποδιχασμένες αλήθειες. Έτσι το βάζουμε στην κουβέντα, ότι υπάρχει κι άλλη μία. Σήμερα, όπως λέει πολύ σωστά κάποιος, είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Οπότε κάναμε καλή έτσι, αναφορά σε αυτούς. Τώρα τα hate εδώ πέρα που έρχονται.
1: Αναμενόμενα. Κλασικά. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι και τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία όταν ερχόντουσαν, θεωρούσαμε ότι είναι.
0: Παστρικές τις
1: λέγανε. Ο διάολος. Μεταμορφωμένες.
0: Γεμίσανε Τούρκους τα πατήσια.
1: Να θυμόμαστε. Να θυμόμαστε.
0: Στην πολιτική κουζίνα.
1: Βέβαια.
0: Από τον παπά. Έτσι, ναι. Λοιπόν, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος, τι θέλουμε να προσθέσουμε για την καινούργια δουλειά που δεν είπαμε ενδεχομένως?
1: Α, πάρα πολλά. Έχουμε μισή ωρίτσα. Λοιπόν, τι να προσθέσουμε, τίποτα. Εγώ λέω να έχουμε τις απόψεις μας, να μπορέσουμε να διευρύνουμε λίγο το μυαλό μας. Καλό κάνει πάντα. Και το λέω και για μένα, έτσι, το λέω για όλους. Το να μπορούμε να κουβεντιάζουμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις είναι ευλογία. Είναι δημοκρατία.
0: Στη Βουλή, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, ναι, που παλεύεις να πεις καμιά κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Και ας έχουμε λοιπόν πάντα το σεβασμό, ακόμα και στον αντίπαλο.
0: Στην αντίθετη άποψη, τέλος πάντων.
1: Και όλα θα είναι πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ζόρτζια, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Καλό ταξίδι να είναι η δουλειά. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα γίνει και κάποια παρουσίαση, αλλά πάμε
1: Βέβαια θα γίνει.
0: Μάλλον,
1: ναι, γιατί είναι πλέον καλοκαιράκι, όλοι έχουμε τα μυαλά μας αλλού. Αλλά ναι, ναι, θέλω κιόλας να το σκεφτώ πολύ καλά, γιατί θέλω να κάνω κάτι ιδιαίτερο που έχω στο μυαλό μου, μιας και όπως ξέρουμε αγαπάω και το θέατρο και το χορό.
0: Okay.
1: Και
0: δεν θέλω να φαντάζομαι τι υπάρχει.
1: Τι θα γίνει. Ναι, ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ήδη στο YouTube ένα lyric video για το Είμαι Αρνή, το οποίο κυκλοφόρησε ως single στην αρχή. Και έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ.
1: Έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και ελπίζω να τα καταφέρουμε, να τα κάνουμε όλα, να τα οπτικοποιήσουμε.
0: Ωραία, δότα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη Σοφία που ήταν εδώ σήμερα.
1: Η Σοφία, εννοείται.
0: Με κουβέντα, έτσι. Δεν περίμενα και κάτι άλλο.
1: Παιδιά, έχετε δει τη Σοφία, όχι έτσι. Μελαχρινή ομορφιά.
0: Είναι η αδερφή της, λέει.
1: Τα παλαμάκια της Καρμανιόλας είναι αυτή.
0: Δεν είναι αδερφή της.
1: Ναι, μοιάζουμε πολύ, απλά είναι στο μελαχρινό.
0: Απλά πέσανε μία πάνω στην άλλη. Λοιπόν, Τζοτζιά μου, σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν
1: και εγώ,
0: καλό
1: και εγώ πολύ.
0: Να είναι και περιμένουμε και επόμενα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι.
1: Να είμαστε καλά και θα είμαστε εδώ να διαφωνούμε, να πετάμε πέτρες και να τρώμε γιαούρτια.
0: Είναι δυναμωτικά τα γιαούρτια, καλά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν σήμερα στην συντροφιά μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος ήταν Μουσουράκη, γιατί τον είπα.
1: Φίλος μας είναι και ο Μάνος.
0: Μάνος Μουσουράκης, λοιπόν, που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όποια και αν ήταν αυτή. Μένετε στο Big Wins Sport FM, στους 94,6. Μερικές νότες από το μαρμαρωμένο βασιλιά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε, χρειάζεται σε αυτή τη χώρα. Και να σκέφτεστε, διάολοι, να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν.
2: Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά. Δύο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε. Και δακρυσμένα χρόνια.

0: Η Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
3: Γι' αυτό ήταν σπουδαίο.
2: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδο.
3: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι.
2: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
3: Και το βαρέλι αυτό
2: γυρίζει.
3: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
2: Και γίνονται μετά
3: ονάσιτες.
2: Ονάσιτες σημαίνει
3: να πας στα μπουζούκια,
2: να τα σπάς αγκαλιά με τον Τέλη το Σαβάλα.
3: Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι.
2: Στις κοσμικές ταβέρνες.
3: Και να τρως λαϊκότατα.
2: Σκορδαλιά.
3: Αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
2: Ποιος πρώτος θα προλάβει.
3: Έχει την εντύπωση.
2: Να φταπάτη.
3: Το πιστεύει δηλαδή.
2: Πως θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι
3: και να πέσει μετά με τα μούτρα.
2: Να φάει.
3: Γι' αυτό χρωμάει ο χώρος μας σκατήλα.
2: Σκατήλα είναι η μυρουδιά του ανθρώπου.
3: Αυτού που τρώει σκόρδα.
2: Πολλά σκόρδα.
3: Πάρα πολλά σκόρδα.
2: Όλα τα σκόρδα όλων των υπόλοιπων ανθρώπων.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Sport FM 94,6. Τι τραγουδά, Πουλόπουλο.
1: Ξημερώνει Κυριακή. Επειδή παίζω πολλά μουσικά όργανα.
0: Τη συνέχεια τη θυμάσαι ή όχι?
1: Είμαι ή των τίτλων γενικότερα.
0: Σε τον τίτλο.
1: Για τη συνέχεια πληρώνω.
0: Αυτό γιατί το γύρισε? Αυτό το θέλει εδώ πέρα.
1: Νόμιζα ότι από εκεί θα βλέπω.
0: Είστε γυρισμένο. Όχι. Τι να βλέπει από εδώ, ρε, ιστορία.
1: Ξέρω εγώ τι είναι. Αυτό το φωτάκι είναι για να βλέπει ο κόσμο και καλά.
0: Αυτό το φωτάκι είναι.
1: Ο επόμενο περνάει.
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 94,6 και από τώρα για τις επόμενες ώρες η εκπομπή Εγκατακλείδη, Παναγιώτης Δρύλος στην παρέα σας με κόσμο και κοσμάκι εδώ σήμερα.
1: Πάρε, πάρε, έχω.
0: Τρεις ευτυχισμένους και ένα προβληματισμένο βλέπω μπροστά μου.
1: Ο προβληματισμένος είναι έτσι, είναι γεννημένο αυτό το αγόρι. Στο έχω πει, με τον B δεν θα κάνεις. Έχει γεμίσει βάθος όλος ο κόσμος τώρα.
0: Τώρα γιατί ακούμε εγώ? Α, ωραία, εντάξει, δούλεψε.
1: Ναι, μπορεί να το βγάλει στο βάθος. Καραγκιόζη.
0: Δεν μπορεί.
1: Όχι.
0: Πάντως δουλεύει.
1: Μπράβο.
0: Πάντως δουλεύει.
1: Ναι, βγάλ το εσύ από εκεί, σε παρακαλώ.
0: Γιατί ακούμε όλες τις φωνές? Και περίμενε. 1, 2, 3. Εντάξει, το παίρνει από το μικρόφωνο.